0: Σεξ.
1: Μ' αρέσει το
0: σεξ.
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει το
0: σεξ. Με σύνδεση wind sex.
1: Μ' αρέσει το σεξ.
0: Με σύνδεση.
1: Μ' αρέσει το σεξ.
0: Με σύνδεση.
1: Μ' αρέσει το
0: σεξ. Με σύνδεση wind sex.
2: Γεια σου Λόλα, πάρε φόρα.
3: Λοιπόν, μου λένε εδώ πίσω φίλοι ότι το κλαμπ της United κόβει την πίτσα του.
4: Δεν είναι τυχαίο που η πίτσα είναι το αγαπημένο μας φαγητό.
5: Να είστε καλά και το χρόνο να κόψουμε την πίτσα. Να σας ευχαριστήσω όλοι σας που ήρθατε το κοπεί την πίτσα του. Και να είσαστε εσείς οι γουλοί.
3: Κόβει την πίτσα του. Τι, συγγνώμη, την πίτα του.
5: Το κοπεί την πίτα.
6: Αμετάπιστο στην απόφαση να μην ασχοληθεί με την προσπάθεια διάσωσης, παρουσιάζεται ο Παγωπόλης Χατζιωάννου.
7: Ναι, αμέ. Μάλιστα. Το διπλό της Λεβερκούζεν και ο άσος της Πρέστον είναι η δική μου διάρεια. Διάδα.
8: Μια και είπες για το μάτς της Πάτρας, το Παμπεπόλο. Πελοποννησιακό, το είπα.
9: Καλό στα παιδιά.
8: Κατάλαβες τι έγινε τώρα, έτσι.
10: Κατάλαβα.
8: Ξέρω τι θα ακούω.
11: bwinΣΠΟΡ FM. Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
12: Ασφαλώς τους 94,6 για χαράδευκια.
13: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ένα Valencia party tonight. Της Μουφής Μιχής μου επιστρέψαμε. Ναι, μετά σε νέα, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλα.
0: Και το Cove the Town, πάνω Τριλός. Oh, από εδώ.
2: Τους από εκεί.
0: Ερεθιστικά πάντα. Πολλά τα μηνύματα.
1: The middle of the week, Αλέξανδρε.
0: Είναι middle of the week, αλλά μην είναι το match week of the week. Το βράδυ. Ναι. Μην είναι middle ακριβώς. Αυτό φοβάμαι. Αυτό είναι που με φοβίζει. Λοιπόν, κανένα άγχος η Παναθηναϊκή. Ναι, καλά.
3: Κανένα.
1: Τίποτα. Τίποτα.
0: Εγώ
1: τίποτα.
0: Και ο Νερατζιάς το πρωί θα πω κάτι. Ήταν λες και εκτελούσαμε βολές και βγάζεις τον αέρα που σκάσεις την μπάλα κάνεις και σουτάρεις μετά για να χαλαρώσεις και να σουτάρεις όπως πρέπει. Λες και θα εκτελούσαμε βολές. Σε κρίσιμο σημείο είμαστε.
1: Και ξέρεις τώρα, ναι μεν το παιχνίδι του, το ποδοσφαιρικό δεν σας αφορά με την έννοια ότι τι είχαμε, τι χάσαμε.
0: Δεν με νοιάζει.
1: Ναι.
0: Όχι...
1: Βέβαια, αν στραβώσει εκεί, θα πεις ήταν ανάγκη το να στραβώσει και αυτό.
0: Δεν το βλέπω καν.
1: Δεν το βλέπεις
0: δεν
1: καν
0: το βλέπουν
1: καθόλου.
0: Οι Ολυμπιακοί. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και δεν...
1: Κάποιος λέει φίλοι εκτζίδες, όχι μόνο άγχος λέει, αλλά σε αναμένα κάρβουνα κάθεστε με δύο είτε συνειδητοποιεί όλη η Ελλάδα ότι δεν έπρεπε να πάρετε πρωτάθλημα. Άντε, γεια. Φίλε.
0: Δεν τους νοιάζει κανένας. Δεν το σκέφτεται κανένας.
1: Θέλω να σου πω ότι η ΑΕΚ είναι αίτητη από τον Οκτώβριο. Νομίζω περίπου Οκτώβριο, Νοέμβρη, κάπου εκεί. Στο πρωτάθλημα, ναι, για το πρωτάθλημα μιλάμε. Θέλω να σου πω ότι ακόμα και αν έρθουν δύο ήττες, πάλι δεν νομίζω να πει κανένας έτσι υγιός σκεπτόμενος ότι...
0: Ναι.
1: Ωρε φίλε, άδικα το πήρε.
0: Δεν τους ενδιαφέρει.
1: Ναι. Αλλά εντάξει, είπαμε. Και επίσης η Αυστραλία δεν είναι Ήπειρος. Δηλαδή, ναι. Εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο. Τάσο, αν με ακούς, πήγα και εγώ λίγο προς το φως. Πήγα και εγώ λίγο προς το φως.
0: Μπορεί να σου σπάσει κάποιος τα νεύρα.
1: Υπάρχει μια θεωρία. Συνωμοσίας, δεν ξέρω, που λέει ότι υπάρχουν σούπερ ρακούν.
0: Τι, what?
1: Τι είναι, έχω τώρα την προσοχή σου.
0: Τι παίρνουν, την έχεις πάντα, σούπερ ρακούν.
1: Όχι, που πολεμάνε τη χώρα μας.
0: Ναι.
1: Όχι τη δικιά μας.
0: Ναι.
1: Στον Καναδά το πιστεύουν αυτό.
0: Σούπερ ρακούν.
1: Ναι. Και σε άλλες χώρες, δηλαδή και στη Νέα Ζηλανδία υπάρχουν τουλάχιστον.
0: Που είναι στην Ήπειρο της Αυστραλίας.
1: Ναι. Υπάρχουν περίπου 300.000 άνθρωποι Νεοζηλανδοί που πιστεύουν ότι ο Καναδάς εκτρέφει στρατό από μεταλλαγμένα σούπερ ρακούν και χτυπάει άλλες χώρες. Που λένε ήρθε ένα ρακούν και μου έφαγε την εργασία.
0: Το Master Splinter.
1: Ναι. Πιστεύουν ότι γίνεται αυτό. Γιατί στην Αμερική θεωρούσαν ότι υπάρχουν τα περιστέρια που μέσα είναι ρομπότ.
0: Εδώ που τα λέμε, drone, μπορεί να έχουν drone.
1: Ναι,
0: μέσα.
1: Και λέγανε, έχετε δει ποτέ μικρά περιστέρια? Γιατί δεν τα έχουμε δει? Ξέρω εγώ, γιατί είναι στην κολιά τους και δεν πετάνε. Ξέρω εγώ. Γιατί? Μπορεί.
3: Έλα, τα είσαι σαν όλα τα.
1: Ναι, υπάρχει αυτή η φανταστική, όπως θέλει την.
0: Υπέροχο μήνυμα πάνω σε αυτό.
1: Θεωρία για τα σούπερ ρακούν.
0: Μήπως σούπερ την ακούν.
1: Έλα, γεια σου, είσαι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Τα σούπερ ρακούν.
0: Ναι. Σούπερ την ακούν. Είναι τέλεια τα σούπερ την ακούν.
1: Και λένε τώρα εντάξει. Είναι θεωρία.
0: Και ότι αυτά
1: συνωμοσία,
0: τα πετάς και παίρνουν
1: καμιά
0: πράγματα.
1: Φορά.
0: Λέω να λάξουρα.
1: Που λένε ότι εντάξει, είναι τόσο απίστευτη αυτή η θεωρία που μπορεί να είναι και αλήθεια. Κατάλαβες, γιατί βρήκαν το ρακούν και δεν βρήκαν ας πούμε άλλο ζώο. Προσοχή ζώο.
0: Κινούμενο.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Γιατί το ρακούν και γιατί όχι τον Πεπελεπιού, ας πούμε.
0: Δεν μπορεί να μου. Κοίταξε, επειδή είναι και γαλλόφωνη, ναι, κατάλαβα. Ο Σούπερ Πεπελεπιού.
1: Βρωμάει κιόλα και δεν τον πλησιάζει κανένα.
0: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
3: Ναι, αλλά δηλώνει παρουσία η Ευρώπη.
1: Σωστό! Ναι. Να το είδε που βγαίνει.
3: Μπαίνει, κλέβει, έφυγε.
0: Γιατί βρίζει πρώην σου τώρα. Δεν τρέπεσαι.
3: Δεν κάνω τέτοια.
0: Δηλώνει παρουσία η Βρώμα. Δεν τρέπεσαι. Εδώ είναι δικαστήριο, κύριε Ρηλό.
3: Πάντως, δρακούν έχουμε και στην Ελλάδα πολλά.
0: Έχουμε.
3: Πολλά.
0: Τα ρακούν, παιδιά, τι είναι, ποντίκια, τι είναι.
3: Δικογραφίες, κλέβουν καταθέσεις, κλέβουν διάφορα.
0: Πώς τα κλέβουν,
1: τροπικά δεν είναι.
0: Κλέβουν καταθέσεις τα ρακούν.
3: Ναι.
1: Τυχεία.
3: Κλέβουν διάφορα. Άκου τώρα που σου λέω.
0: Ρακουνίσου από τη θέση σου.
1: Είναι σαρκοφάγο θηλαστικό της οικογένειας των προκυών. Όχι προκυονιδών. Προκυονιδών.
0: Τα δόντια.
1: Εν τω μεταξύ έχουν πολύ ωραία φάτσα.
0: Ναι, μωρέ, είναι πολύ γλυκά. Να σε τρώνε αυτή τη νύχτα.
1: Όχι, αυτά είναι τα ποντίκια.
0: Ναι, αυτά και αυτά τρώνε.
3: Ρακουνιθείτε αυτή τη θέση.
0: Ναι.
3: Ακού, ρακουνιθείτε.
0: Ρακουνιθείτε.
1: Όταν κάνει πολύ κρύο, κοιμάται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αλλά δεν πέφτει σε γνήσια χειμεριανάρκη. Νιώθω πολύ ρακούν ώρες.
0: Είναι, λέει, κυρίως νυκτόβια ζώα. Τι έγινε καλά, κάθουμε στο 4. Εδώ, δεν μου λες, είμαι στραβά εδώ, βάλε
1: μου το 6. Πολυπράγμων, μεθοδικό και έξυπνο. Το ρακούν είναι αξιαγάπητο κατοικίδιο κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Ενώ όσο μεγαλώνει, όσο νυχτώνει, το ρακούν
0: μεγαλώνει.
1: Γίνεται νευρικό και οξύθυμο. Αχ, σου λέω, νιώθω πολύ ρακούν.
0: Και βγάζει και περίεργο θόρυβο εκεί που νομίζω ότι είναι αγγλικό ζωάκι.
1: Κάνει έτσι. Λόγω της ιδιαίτερης αδυναμίας του για αυγά, νεοσούς, καλαμπόκι και πεπόνια. Καταστρέφει. Διάφορα.
3: Καλλιέργειες.
1: Ναι, γεωργία και ορνηθοτροφία. Λέει, κυνηγείται τόσο για τη γούνα του, όσο και για τη σάρκα του. Τι εννοείς? Τρώγεται το ρακούν.
3: Γιατί όχι? Στη σχάρα, λεμονάκι.
1: Το Πάσχα θα σπάξουμε ρακούν.
0: Παιδιά,
1: δεν είμαστε πολλοί.
0: Το ρακούν πρέπει να αλατίζεται πριν. Είμαστε. Πάντα δεν είναι ο μπάρμπα. Θέλει από πριν αλάτι.
1: Βάλτε ένα κτινίδιο στο στόμα.
0: Άμπρα.
1: Είναι γενετικά τροποποιημένα ρακούν, δεν μυρίζουν.

0: Βαλένθια σήμερα, λέει κάποιο, θα λίγο ψυχήσει. Δεν μπορεί να περάσει.
1: Ταρακούνικουν.
0: Εκείνο το I'm Groot, εκείνο ρακούν ήταν.
1: Ποιο?
0: Ένα εκεί στο Marvel, ένα ρακούν.
1: Αν δεν βλέπω,
0: δεν είναι εδώ και σταθερό.
1: Δεν είναι σταθερό που λέω.
0: Ένα το βρίζει. Μα ισμένο όν, δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Ο κύριε φίλε, δηλαδή.
2: Θα έχει καεί.
0: Θα έχει λόγο που υπάρχει και το ρακούν. Τι το βρίζει, γιατί βρίζει το ρακούν. Κάνε σαν τον άλλον. Κάνε σαν τον άλλον με τη φόγια και την πέτρα να σε κάνουν τόπι.
1: Για άλλα λίγο.
0: Για πέτα πέτρα σε ρακούν.
2: Σούπερ καραγκούν.
0: Το σούπερ καραγκούν είναι ρακούν που βουτάει, Μαρία. Το σούπερ καραγκούν. Και κάνει, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Έχουμε έρθει να παίξουμε με τους Euro Legends ρακούν. Το σούπερ καραγκούν. Α, πλένει σε τρεχούμενο νερό ότι είναι να φάει, λέει το ρακούν. Πάει, βρίσκεται.
1: Ρε σου λέω, δηλαδή σίγουρα στην προηγούμενη ζωή ήμουν ένα ρακούν.
0: Είσαι ένα ρακούν.
1: Ήμουν ένα ρακούν.
0: Για να δω τα χέρια σου.
1: Είναι έτσι, δηλαδή, αν είχα δηλαδή, και μαύρους κύκλους.
0: Θες δικούς μου.
1: Ναι. Είμαστε ένα συνδυασμό. Καλημέρα στη Λίλα Κουντουριώτη. Τι πάθατε.
2: Καλημέρα.
1: Με τα ρακούν.
2: Όντως ή κάτι είχε ρακούν, φίλο.
1: Είχε ρακούν. Καλά, δεν μου κάνει καμία
0: είναι
1: εντύπωση.
0: Είναι το μόνο φίλο που είχε κάτι που δεν είχε πεθάνει.
1: Η
0: φαρμακολούνα. Ο ένα πρίγκιπα Άντων έπεσε απ' άλλο. Ο άλλο πέθανε.
1: Ρακούν θα είχε. Ευτυχώ δεν είχε νυχτερίδα να λε.
0: Κάτι
2: μην του λε για νυχτερίδε το αλλούδι.
1: Τώρα λε, συγγνώμη, δεν το ήθελα.
0: Επιστρέλω. Έτσι είναι η νυχτερίδα στα ισπανικά. Ναι. Πιπιστρέλο.
1: Και πώς το μάθαμε. Από ένα μαγαζί στην Ερυθρέα.
0: Ναι, που το έχει ο φίλος μου. Αλλά ναι. Το θέμα δεν είναι αυτό. Μην έχουμε πιπιστρέλο το βράδυ.
1: Μαριακούν.
0: Μαριακούν σε αφιράτου. Ναι. Ωραίο.
2: Πάμε.
0: Ο λαγός και το κουνέλι, λέει κάποιος. Είναι η ίδια οικογένεια τροκτικών. Και αυτά τρώγονται. Όταν είναι η ώρα, όλα θα τρώγονται.
1: Τα ρακούν παντανικούν. Ένα ρακούν να δαγκώ στο μοντέρο για το Θεό.
0: Μπορεί λίγο.

0: Λοιπόν, τα λέμε ένα χελάκι. Έχει ένα χεράκι. Όχι χελάκι.
1: Η Καλυθέα επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Καλυθέας. Αγωνίζεται η Άγιαννα με τον Παονέ Ροπέ. Ροπέ, πώς το είπα. Ρεπό έχει ο Άσκο Ολυμπιακός.
2: 20 ναυτικά μίλια. Δηλαδή να βγάζει κάτι ας πούμε, σχετικό με την υφαλοτρυπίδα του, του Φέλιξ Πόρχα. Με την υφαλοκρυπίδα, παρντών.
3: Η Λίλη άσκησε έφεση κατά της πρώτης απόφασης.
4: Για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν Βέλγιο, Πολωνία, Φιλανδία, Αρμενία, Πορτογαλία, Καζακστάν. Και τέλος για τον πέμπτο, Ισραήλ, Κροατία και Σκόπια, Ρώσια.
1: Θα τα πούμε, αλλά αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
0: Σπάνιο μήνυμα, λοιπόν πάμε για διαφημίσεις.
1: Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, τα μέτω, να του πω, Μιχαλάκη έχει, όχι, τι μα, κάθε λεφτάκι.
5: Δέχεται πίσω του καραδίμου φάουλ για τον ΠΑΟΚ, το κερδίζει έξυπνα ο Μελίσσης, ο οποίος βάζει την μπάλα και καλύπτει το σώμα του.
0: Για ρωτά λίγο πως σκέφτησε η αρκαδία, τον Πειραιά.
1: Είναι από αυτή την ταινία ένας Έλληνας Πειραιός κάποιος εδώ.
6: Από την ταινία του Τρίτος Άνθρωπος. Δεν το ξέρω αυτό. Είναι για λίγοι αυτοί που έχουν πάρει. Δεν θα είναι
1: έχει πάρει για δεύτερο γυναικείο ρόλο.
6: Κάτι απαξινού.
1: Ακριβώς. Για το...
6: το ροκ. Το ροκ και τα ρίχνω. Ωραία δεν είναι.
1: Για το ροκ και ένα και δύο.
6: Το ροκ και δύο.
1: Όχι. Για το...
6: το ροκ.
1: Τι. Με το ίδιο άτομο μιλάτε ρε παιδιά.
6: Δεν σε παρεξήνεψε.
7: Ναι, με.
6: Και εμένα.
8: Τόσες κούπες εμείς, τόσες εσείς. Από τότε έχετε να μας νικήσετε εσείς. Από τότε έχουμε να χάσουμε εμείς. Και καλά κρατάω ο καυγάς. Και ωραίο αυτό.
0: Τώρα λέει με τα νέα προγράμματα τι BB Best Benefit.
1: Τι BB Best, ρε μπυρίμπα παίζεις.
0: Με έχεις επηρεάσει.
1: BB Best είναι. Ωραίστε και εγώ λάθος τότε.
0: Στο κράτη μου.

0: έχουμε διακοπή του κουνού. Συλλαμβάνονται δύο οπαδοί οι οποίοι μπήκαν ξαφνικά μέσα στο γήπεδο με ένα πανό.
1: Το πανό αναφέρει 70 ημέρες απεργία πείνας, Δημήτρη.
0: Για ποιους όμως τώρα, είναι Κορεάτης, είναι Έλληνες, τι είναι.
1: Λες να διάβαζα Κορεάτικα, ελληνικά είναι.
0: Ήταν ανάποδα σε μένα, ήταν πλειοξέρω των επισήμων και δεν φαινότανε. Άρα λοιπόν είναι Έλληνες.
2: Στο κορμί μου σαν πλουζάκι να μας τρελάνεις όλους, Λάμπρος από Πάρτα. Πάρτα. Από Πάρτα.
3: Απόλλωνας Πάρτας, Απόλλωνας Πάτρας.
4: Και δεν, εκεί κόβεται το μήνυμά σου, φίλε. Α, συγγνώμη, τώρα βλέπω το δεύτερο ημίχρονο του μήνυματος.
5: Μπάσκετ. Και πάμε στις 11, Super Sport 2, Εσπανιόλ Μπαρτσελόνα. Μπαρτσελόνα και ένα παιχνίδι το οποίο είναι και τοπικό δέρβι. Να σου πω κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να στα κάψω, Εσπανιόλ Μπαρτσελόνα. Θα στα κάψω, Μπαρτσελόνα.
6: Καλώς σας νύχτας.

0: Έχουν ξεχαλώσει.
1: Αγγίξαμε, αγγίξαμε φλέβα. Στη Ρουμανία τα λένε δρακούν.
0: Ρακούν Αγκουέρο.
1: Ρακούν Αγκουέρο. Στη δική μας γειτονιά επισκέπτονται συχνά ρακούν. Λέει και τρυπών στην παιδική χαρά. Ρακούνια που τσκούναγε. Δεν έπρεπε.
0: Ο ηθοποιός Μίλα Ρακούνης.
1: Και στην Αγγλία είχαμε αποχαιρετιστήριο δείπνο. Ο Σαλάχ έβγαλε τους συμπαίκτες του έξω να τους κεράσει.
2: Φαλάφελ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Στο χέρι.
1: Πω, 9 χρόνια, φίλε. 9 χρόνια. Λοιπόν, πω, θα λέμε συγγνώμη, κύριε Σαλάχ. Δεν θα το ξανακάνω.
2: Όπως του φέρθηκε ο Σταθερόπουλος προπονητής,
1: ναι.
2: Ήταν πολύ άδικο.
1: Δεν ήταν καλό.
2: Δεν πήρε ούτε τα χειροκροτήματα. Δεν τον άφησε να το χαρεί πριν έρθει στον Ολυμπιακό. Απλά, ρε Σλότ, θα το πληρώσεις αυτό από τον κόσμο της Λίβερπουλ. Επικοινωνιακά. Αν του χρόνου που θα είσαι προπονητής Λίβερπουλ στραβώσει λίγο η χρονιά.
1: Ας το manifestation, δεν θα είναι.
2: Μα είναι προπονητής, ανανέωσε.
1: Δεν ανανέωσε ακόμα. Μην είσαι αρδάκι.
2: Δεν είμαι καθόλου αρδάκι.
1: Δεν έχει ανανέωσει ακόμα.
2: Με το Σλότ θα πας.
1: Ναι, αλλά δεν έχει ανανέωσει ακόμα. Και το. Καταρχάς δεν είχε λόγο να ανανεώσει.
2: Έτσι,
1: υπάρχει συμβόλαιο ακόμα ενεργό.
2: Ενεργό.
1: Έτσι. Και περιμένει ο άλλος. Περιμένει ο άλλος στη γωνία. Δε, γιατί ξέρω γιατί. Γιατί τον θέλετε στην Τσέλσι, τον Αλόνσο.
2: Εμείς τον θέλουμε.
1: Γιατί τον καλοβλέπετε.
2: Ταιριάζει.
1: Λέτε γεια σου κόκλα, τι κάνεις και τέτοια. Και σας έχει αφήσει, τον διαβάστηκε προς το παρόν. Γιατί περιμένει, περιμένει, πάντα περιμένει.
2: Έχει κάνει και σχεδιασμό ο Σλότ και τα έχει βρει με όλους. Θα φύγουν πάρα πολλοί παίχτες από τη Λίβερπουλ.
1: Oh, καλά, ναι.
2: Και το σχέδιό του θα προχωρήσει άμεσα. Mm-hmm. Σλότ.
1: Καλημέρα.
2: Το παντάκι να βάλεις προπονητή, καλύτερα θα το πάει.
1: Καλημέρα από Άχεν και τον Γιώργο. Λοιπόν, εγώ ψήνομαι για τα περιστέρια ρομπότ, λέει. Γιατί μόνο έτσι εξηγείται που τα χαμοπούλια με γάμα. Λοιπόν, πάντα ρίχνουν κουτσουλιά αντίθετη από το χρώμα του αυτοκινήτου. Mm-hmm. Πάντα συμβαίνει αυτό.
2: Ο Γουέν Ρακούνεϊ, ποδοσφαιριστής, λέει, που παίζει παντού. Ναι. Σου φέρω να σου πάρω ζευγάρι κιάλια. Από σήμερα το φαναφό να πρέπει να το βλέπεις από κάποια ταράτσα. Κάτσε, εγώ μην έχω εισιτήριο και πάω και εσύ δεν πας. Έχεις πάρει εσύ εισιτήριο. Εντάξει. Μπίπ τον καραφλοκόρακα, μπίπ το σλότ, μας έχει φάει την ψυχή.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ειδικά φέτος δηλαδή, όχι ειδικά φέτος. Φέτος.
2: Παπαρδέλες Ρακούν, Μαρία, το σκέφτηκα πριν.
1: Δεν ήξερα τι τρώγεται.
2: Είναι ωραίες οι παπαρδέλες ρακούν.
1: Οι παπαρδέλες είναι ωραίες. Με ρακούν δεν τις έχω πάει.
2: Μπορεί και να μην το ξέρεις.
1: Αυτό
2: αλλά...
1: με το φαγητό να κάνω σήμερα.
2: Μπράβο ρε Μαρία. Δεν έχεις δει κάτι.

0: κινέζικες σούπες που παίρνει και μια χελώνα ζωντανή και τη βάζει μέσα.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Έτσι και καλά χελώνα. Την έτσι μια... Ναι. Είχε χελώνα εμφανιστή. Δεν θα διαβάσει αυτό που είπε ο Άιντραχτ Φαφούτης.
1: Όντως είχε καιρό.
0: Είχε καιρό εμφανιστή.
1: Mm.
0: Άλλες μάλες, αλλά κουκουνάρες όλη μέρα.
1: Α, το
0: είπες. Ναι, το είπε.
1: Λοιπόν, η Ρεάλ Μαδρίτης στέλνει βίντεο στην UEFA.
2: Για διαιτητικά λάθη.
1: Ναι. Ναι, μετά εις βάρος της διαιτητικά λάθη. Φάκελο με περισσότερες από 500 σελίδες. Και βίντεο, όχι και βίντεο, μετά εις βάρος της διαιτητικά λάθη, στέλνει η Ρεάλ Μαδρίτης. Χαμός έχει γίνει.
2: Αδικούν τα παιδιά, τα
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί να σου πω κάτι. Γιατί η φτώχεια φέρνει γκρινιά και εξαιτίας αυτών των λαθών πλακώθηκε ο Τσουαμενί με το Βαλβέρδε. Γιατί αν ήταν όλα καλά. Ναι, ρε παιδί μου, δεν θα είχαν λόγο να τσακωθούν. Ενώ όταν υπάρχει γκρινιά.
2: Έστειλε και τις δύο φάσεις από τα Champions League που πήρε.
1: Αυτά είναι παλιά. Πού τα θυμήθηκε τώρα. Εντάξει. 16 βαθμούς στερηθήκαμε, κυρία Ανίτα. Καλησπέρα. Ναι, έχουμε στερηθεί 16 βαθμούς. Αριθμό μεγαλύτερο από τη διαφορά με την πρωταθλήτρια. Άρα θα το είχαμε πάρει. Άρα ήρθε ένα ρακούν
0: και μας πήρε τις βαθμούς.
1: Ναι.
0: Τα μεγάλα μυθιστορήματα είναι πάντα λίγο πιο έξυπνα από τους συγγραφείς τους. Μίλαν ρακούντερα.
2: Ξυπνάω, τρέχει το καζανάκι. Σπάει το ποτήρι με το φραπέ. Χτυπάω το δάχτυλο στο τραπεζάκι. Πώς να περάσουμε σήμερα, γουνουνουνουτά.
1: Μπορεί να είναι εκεί τα.
2: Τα ρακούν.
1: Όχι, ρε παιδί μου, τα στραβά της ημέρας να είναι εκεί σε αυτά.
2: Ναι, τρίτο σε πάντως. Καζανάκι.
1: Στα μικρά που λέει ο Αντώνης. Αυτό.

0: Ελπίζω, λέει, κάποια σήμερα η Βαλένθια να μην μας ξεβρακούν. Έχουν έρθει πάρα πολλά τέτοια μηνύματα και χαίρομαι γιατί ο κόσμος μπαίνει στη διαδικασία να είναι χαλαρός.
1: Έτσι σας θέλουμε.
0: Ναι.
1: Λέει ο Πλά. Βάλει κόκκινα θα φοράει η Μαράκη. Στο θρύλο θα έρθει, λέει το Τζιμάνι. Εντάξει, αν υπάρχει μια περίπτωση.
0: Το Τζιμάνι είναι βαθύ.
1: Το
0: Τζιμάνι
1: είναι βαθύ. Το Τζιμάνι, δεν τίποτα.
2: Διώξτε το σλότ και φέρτε το Μητσοτάκι. Τοπική νουδού Λίβερπουλ.
0: Α, ναι. We never go καλό. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση, να πούμε.
1: Να πούμε. Αν πείνασες, δίψασες, αδειάσες το ψυγείο, όλα μαζί, στο Box Delivery App μπορείς να βρεις χιλιάδες προσφορές σε ένα συν ένα μενού 5 ευρώ. Κόμπο προσφορές και σε λίγο το πρόβλημα έχει λυθεί. Ξεκίνα τις παραγγελίες, μαζέψε πόντους σε κάθε μία και εξαργύρωσέ τους σε ευρώ για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Αν θες, γεμίζεις και το ψυγείο παραγγέλνοντας τα ψώνια του σούπερ μάρκετ.
0: Και στη VistaBet είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Πώς? Με την επική προσφορά χωρίς κατάθεση που μοιράζει 1615 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Πριν φύγουμε, δεν ξέρω αν είδες Πέρεθ τι είπε για την Μαρία Χωσέ Φουέντε Άλαμο, που έκανε κριτική στην ομάδα. Ναι, τι είπε, εντάξει, είναι γυναίκα, δεν ξέρω καν αν γνωρίζει τι είπα από ποδόσφαιρο.

0: Εντάξει, τι νομίζεις ότι αυτά τα λέμε μόνο εδώ?
1: Παντού. Μα εγώ όταν έλεγα ότι γίνονται παντού, μου λένε όχι. Ναι.
0: Όχι.
1: Δηλαδή τραγικά, είναι τραγικέ
0: οι δηλώσεις. Γίνονται μόνο εδώ, είναι δυνατό? Ναι, εννοείται. Γιατί δεν έχουμε δει δηλώσεις προπονητών? Δεν έχουμε δει. Έλα τώρα.
2: Πάει σε εκλογές αυτό.
1: Τι?
2: Πάει σε εκλογές.
0: Τα έχει βάλει και με τη Λα Λίγκα, τα έχει βάλει ότι υπήρχε, λέει, και site που καταφερόταν εναντίον μας και όλοι μας πολεμάνε. Όλοι μας πολεμάνε.
2: Κυρία Ανίτα μου.
1: Κυρία Μαρία μου.
0: Κυρία Μαρία μου, καλησπέρα.
1: Πάμε. Πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε.

0: Winsport FM 94,6. Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Πάμε. 5-4-3-2-1. Φύγαμε.
2: Περισσότερα από 3.000 σπίτια υποχρεώθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους.
1: Φύγαμε.
3: Τρελό καιρό, Σέντονι Χαλαζόπλαστη. Χαλαζόπλαστη σε ορεινό χωριό του νομού Ρεθύμνου.
4: Ένα μεγάλο θέμα. Έχω ένα δίπλα μου έναν κύριο, ο οποίος αναρωτιέται αν ακόμα ζεις.
5: Α, ο γνωστός αξίριστος, έτσι.
4: Αξίριστος, γιατί το
5: μου. Αξίριστη.
6: Μωρή παλιόγρι.
5: Α, κλείστε τηλέφωνο.
4: Βλέπεις τι γίνεται, βλέπεις τι γίνεται.
6: Και εφωνημένη.
5: Τι είναι αυτό τώρα, άλλος είναι αυτό.
4: Όχι, ο ίδιος είναι, αδερφέ μου, έχασες και την ακοή σου.
5: Άλλαξε φωνή.
6: Το νεκροθάφτη δεν τον σκέφτεσαι που περιμένει τόση ώρα.
5: Γιατί σε λέει νεκροθάφτη, του σκέφτεσαι.
4: Ένα νεκροθάφτη, όχι.
5: Α, δεν είπες ένα.
6: Πάλε και σ' άλλο πόδι να ξανακλείσουμε το φέρετρο.
5: Ναι, θα έχει εξαντλήσει αυτά. Κάνα καινούριο πέσει, δεν έχει τίποτα.
4: Κάνα καινούριο, λέει, δεν έχουμε.
5: Αυτά.
7: Από μια σύγκρουση με τον Εξουζή, δεν κάνω λάθος. Το βράδυ έτσι πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του. Πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του, δίπλα από το αυτί, αλλά τελικά δεν έχει κάτι σοβαρό.
8: Λοιπόν, πάμε λίγο στα πιο σοβαρά. Το 1945, αμερικανικό βομβαρδιστικό που. Ηχολήπτης ο Στέφανο Παλουότολότο.
9: Καλημέρα και από μένα. Έχουμε απέναντί μας τον Στέφανο Παλουότολο. Το είχε τον ξαδερφό του Λότο.
8: Παλουότολότο. Έστω, ήταν ένα μικρό σαρδάμι. Εντάξει, πρωί είναι ακόμα.
10: Αυτά έτσι για το καλημέρα. Σήμερα η μέρα θα είναι καλή. Μέχρι 24 λέει θα γράψει το ταγκό. Το ταμπλό σου δωσάγε. Έτσι να έχεις και να πορεύεσαι.
11: Το έχουμε πει στο παρελθόν και θα διπλωθεί. Εντάξει είμαστε.
12: 13.
13: Χρήστος Σωτηρακόπουλος.
12: Γιώργος Σαμαϊλάκης, από πέρα ο ηγέτης της ιστορίας.
13: Για 4 χρόνια επαιτειακό αφιέρωμα σήμερα.
12: 4 χρόνια, 4 μέρες, 4 ώρες.

0: τώρα. Ξεκινήσει τα 13, τα 13, τελείωσε τα 17.
1: Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική, El Salvador. El Salvador 2-1. Επόμενη ενημέρωση από το Sport FM 94,6 σε 1 ώρα.
2: Εντάξει, είμαστε.
3: Φύγαμε.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρο του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έχει χαθεί στις κιθάρες ο Ρίλος και στα κόρτα και όλα αυτά τα ωραία. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβελάς.
0: Ή από εδώ
2: του Σταμπάκη.
0: Τα τελευταία 22 λεπτά περίπου. Πολλά τα μηνύματα. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε αυτό που πρέπει να κάνω, Μαρία, να απευθυνθώ. Πες μου.
1: Λοιπόν, έχουμε γραμμή.
0: Έχουμε πρώτα.
1: Όχι ακόμα. Καλά, σε λίγο θα έχουμε γραμμή.
0: Έχουμε.
1: Κολυμπάει ο κόσμος, εσύ.
0: Κολυμπάει.
1: Καλά, υπάρχουν και αυτοί που κολυμπάνε όλο τον χρόνο. Με έναν τέτοιο θα μιλήσουμε σε
0: λίγο. Θα μιλήσουμε τώρα. Πρώτα να μιλήσουμε και μετά εγώ θα στείλω τις ενέργειες που πρέπει στη Βαλένθια σήμερα. Πρέπει να φτιάξω πάλι το σκορ, πρέπει να φτιάξω πάλι την ψυχολογία και να έρθουμε με το διπλό εδώ. Στην Αθήνα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή.
1: Αυτό θα κάνεις όλη μέρα.
0: Όλη μέρα.
1: Θα φτιάξεις το σκορ.
0: Ναι, έχω
1: τι θα κάνεις, δηλαδή.
0: Ενέργεια, θα στείλω ενέργεια.
1: Πώς θέλεις ενέργεια, για να καταλάβω.
0: Σχηματοποιώ αυτό που θα γίνει. Δηλαδή το είναι σαν να γίνεται. Το βλέπω μπροστά μου σαν να γίνεται. Οπ, πετάχτηκε ένας από στόπ. Αυτό θα γίνει. Οπ, κίνηση στον Κηφισό για να πάω μετά.
3: Απίστευτο.
1: Είσαι σωστός, γιατί το manifestation το σωστό δεν είναι, ξέρω εγώ τι θέλει
0: κάποιος. Όχι, θέλει εγώ το βλέπω.
1: Θέλει κάποιος, ξέρω εγώ, λεφτά. Δεν λέει, αχ, Παναγία μου να μου έρθουν λεφτά. Λέει, είμαι πλούσιος, έχω λεφτά. Μπορώ να αγοράσω ό,τι θέλω. Αυτό είναι το manifestation.
0: Ναι. Ότι είναι σαν να το έχεις.
1: Ναι.
0: Εγώ τώρα λειτουργώ σαν να είναι Πέμπτη, αύριο, είμαι εδώ και έχω πάρει το διπλό.
1: Μπράβο.
0: Και περιμένω μετά το Final Four.
1: Περιμένεις τον ημιτελικό με τη Real.
0: Με τη Real και Ολυμπιακό Φενέρ. Αυτό, δηλαδή, το μυαλό μου είναι αυτή τη στιγμή σαν να έχει γίνει κότσα τα μάλ ψηλά γροθιές, άρθρα, αεροδρόμιο κόσμος κτλ. Εντάξει, δηλαδή αυτά βλέπω.
1: Ωραία. Πολύ
0: αυτά
1: ωραία.
0: Βλέπω, δηλαδή βλέπω Νάν 25 πόντους, βλέπω Ντέιβις, σας γλεντάει ο ευτύχης Μπλέτσας και τέτοια.
1: Το παιχνίδι, συγγνώμη, το βλέπεις τώρα με αγωνία.
0: Ναι.
1: Όχι, ότι θα έχει αγωνία,
0: θα έχει αγωνία, αλλά βλέπω μεγάλα σουτ, βλέπω να βοηθάνε όλοι και βλέπω να αγχώνεται η Βαλένθια.
1: Όπως το πρώτο παιχνίδι, ας πούμε.
0: Ναι. Χαμηλά σκορ, δεν βλέπω 100 πόντους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και βλέπω το Μοντέρο με πράσινη φανέλα το Σεπτέμβριο εδώ, σε παρουσίαση. Φεύγει ο Σόρτς και έρχεται το Μοντέρο. Δεν είναι η ώρα τώρα για ρόστερ.
1: Όχι, τώρα γιατί δεν
0: κριτική
1: μπερδεύεις.
0: Θα κάνουμε στο τέλος του χρόνου. Φιλετάκι.
1: Φιλετάκι.
0: Φιλετάκι.
1: Ρακούν.

0: Ρε, δεν κόβεται την παρούφες. Και εγώ manifestation έκανα.
1: Δεν ξέρεις.
0: Τι θα έκανα με τα κέρδη από το δελτίο Χ την Κυριακή και 17 απόδοση. Αλλά ο Ζωάο Μάριο είχε άλλη γνώμη.
2: Καλά, 93. Εντάξει. Εσύ τα βάλες τώρα και με το Θεό. Με συγχωρείς δηλαδή. Εντάξει. Είπαμε manifestation, δεν είναι ό,τι σκέφτεσαι θα γίνει. Ήρέμησε λίγο.
1: Όπ, το χάσε ο Ντέβις. Όπ, τεχνική ποινία Αταμάν. Όπ, πουλο τσου. Ωραία, ευχαριστώ. Κάνει manifestation. Είναι πιο δυνατό το δικό μου. Σκεπάσου να μην κρυώσει τσουβί και μην ξεχάσει τα παραλυρήματα. Έτοιμο είμαι. Εντάξει.
2: Ρε, μ' αρέσουν πάρα πολύ κάποιοι τύποι που λένε, ξέρω εγώ, έστειλε ένα πρωί-πρωί, παιδιά, κούρασε το σύμμαρχή σας, αλλάξτε το.
1: Ναι, ναι.
2: Λες και είμαστε όλοι αυτό.
1: Ναι, ναι. Επειδή εσύ έχεις μια διάθεση, δεν το έχουν οι άνθρωποι.
2: Το έχουμε μαζί όλο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Το έχουμε... Ρε Σιτσούβι, αυτή η φάση με τους άχαστους κούρασε. Έλα, πάμε παρακάτω.
1: Δεν πάμε παρακάτω.
2: Ο διευθυντής του είσαι.
1: Όχι, όχι, δεν πάμε παρακάτω. Δεν γίνεται να ισχύει αυτό αφού αυξάνεται το κοινό.
2: Πώς θα κουράζει. Εσύ κουράστηκε.
1: Σε κουράσου. Και πιέσαι ένα ποτάκι.
2: Δηλαδή, μου αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι που δίνουν συμβουλές. Όχι, όχι συμβουλές, ναι. Δίνουν εντολές.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Σε κάτι που δεν τους αφορά καθόλου όμως.
1: Ναι, ναι. Ακριβώς.
0: Τον αφορά. Καθόλου. Δεν
2: δηλαδή,
0: τα
2: δηλαδή,
0: δεν
2: αρέσει. Δηλαδή, δηλαδή, ρε Σαφυράτου, κούρασαν οι φακές εβδομάδα παρά εβδομάδα. Λες και τον έχω, ας πούμε, και τον τραπεζόνο
1: είναι κάθε. Είναι θεατής όμως αυτός. Του λέει κούρασε, αλλά δεν γίνεται αυτό να ισχύει, ρε παιδιά. Λέτε εδώ είναι εκπομπή κούραση. Και έχει πάει η ακραματικότητα. Πώς μπορεί κάποιος να κουράζει κάτι, ας πούμε, και να ανεβαίνει? Δεν γίνεται, ρε φίλε.
2: Όχι, εγώ σου λέω με εντυπωσιακή.
1: Αν πάρει 32% Μητσοτάκη. Αν πάρει 32% Μητσοτάκη προς τις εκλογές 33.
2: Ναι.
1: Πάρε. Ότι δεν κούρασε.
0: Τι είπατε.
2: Τι είπατε, κύριε. Είναι άλλο να σου πει κάποιος, ξέρεις κάτι, δεν μου αρέσει αυτό.
1: Ωραία.
2: Άλλο να σου πει, φίλε, κούρασε. Αλλά ξέτο. Ποιος είσαι και δίνεις εντολές, ρε φίλε.
1: Είναι κάποιος.
2: Ποιος είσαι και δίνεις εντολές.
1: Γιατί ο Πουρακούν πολύ κοκόρι.
2: Καμία, να την σωστό. Καμία αγωνία, λέει, 15 πόντους άνετε μπροστά η Βαλένθια.
1: Τα είπε ακροατής. Όχι, Μαρία, καμία αγωνία. Τι είπες,
2: δεν το κατάλαβες. Ναι, δεν είπα εγώ.
1: Μου λέει τη Βαλένθια και μας στέλνει και το link ότι οι φωνές λένε ισχύουν την απόλαυση του σεξ. Τελικά. Μας στέλνει και την έρευνα. Όχι, ρε φίλε, φοβάμαι εγώ.
2: Αν οι φωνές.
1: Ναι, λέει ενισχύουν την απόλαυση του σεξ.
2: Παιδιά, η απόλαυση ενισχύει τις φωνές, όχι το αντίστροφο.
1: Ακριβώς.
2: Μπερδεύεστε.
0: Μη φωνάζει σαν να δεν απολαμβάνεις, ας πούμε.
1: Παιδιά, είναι λίγο άβολο. Είναι λίγο άβολο να φωνάζει κάποιος πολύ χωρίς λόγο.
2: Είναι σαν να λέει οι πανηγυρισμοί ενισχύουν τα γκολ. Όχι.
1: Τα γκολ ενισχύουν τις πανηγυρισμούς. Σας γλέτησε η Ζαφυρά. Πάρτα και εσύ και η έρευνα.
2: Λέτε, μωρέ,
1: πάρτα και εσύ και η έρευνα. Α, φωνάζει ο άλλος.
2: Φωνές λέει ενισχύουν τα γκολ.
0: Λοιπόν, καλημέρα.
1: Γιατί λέει ότι φωνάζει, συνήθως οι γυναίκες λέει φωνάζουν για να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση του συντρόφου.
2: Για να τελειώνουν.
1: Ναι, συμφωνώ.
2: Ναι, αυτό ναι.
1: Κάπως ξέρουμε εμείς πότε τελειώνει.
2: Δεν μιλάμε για πάρα.
1: Έλα.
2: Μιλάμε για έλα τελείων, έχουμε και δουλειά.
1: Δεν έχουμε καταλάβει. Τι κάνει τώρα τόση ώρα αυτός.
0: Καλημέρα, αγαπημένα. Τελευταία μέρα σήμερα, λήξη σύμβαση το μήνα που ήρθα. Γιατί δεν έχουμε πιάσει τα νούμερα. Με τι κίνητρο να δουλέψει σήμερα, πικραμένος, που πήγε. Που πήγε.
1: Ο πικραμένος έφυγε.
0: Αλλά πάμε για καλύτερα, λέει ο Δημήτρης από την Άνω Γλυφάδα.
2: Πάντα πάμε για καλύτερα. Τώρα Μαρία πλάκα γίνεται, λέμε το πες πολύ. Καλά, έλα εσύ να δεις τα μηνύματα εδώ και μετά θα σου πω εγώ αν θα τα πάρουμε σοβαρά ή δεν τα πάρουμε. Κάλεσέ μας να δεις κάτι, Μαρία. Όχι, ευχαριστώ, να σε καλέ. Λοιπόν, πάμε σε break και έχουμε μετά. Πάμε για βουτιές.
1: Πάμε για βουτιές.
2: Ναι.

0: Αλέξανδρε, θες να κάνεις την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
1: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Sport FM.
0: Σε θαυμάζω.
1: 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4-8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Ωρε φίλε.
3: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
4: Γιατί. Αχ, γιατί.
0: Πάνω τι. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
5: Παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
5: Έλα, ο Στέλιος του μένα, από τη Σάλπης. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
0: Από τη Σάλπης, από Σαμονή.
5: Όχι Σαμονή, ναι. Από τη Σάλπης, από το Βερκόρ.
0: Από το Γρηγόρη.
5: Από το Βερκόρ, πιο γρήγορο.
0: Πιο Γρηγόρη.
6: Γελάς, ε.
0: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη, πάλι.
7: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, στο σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
8: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια.
9: Αυτά φυλάκια.
8: Στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
10: και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
11: Να σου πω κάτι.
8: Πάμε.
11: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
8: Ναι.
11: Και σφύριξε κιόλας.
8: Ναι.
11: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα.
8: Ναι.
12: Σου σφυρίζω.
13: Γίνεται τώρα το σημείο που τέρσε. Ρε Ντάνιελ, μπορεί να μου κάνει τη Ραμπόνα.
14: Ραμόνα! Αυτή είμαι! Αυτή είμαι!
13: Δηλαδή.
0: Πήγε από τον Κυφισό μια μέρα. Έκανε 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κυφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
15: Είναι δυνατόν!
0: Είναι κλειστός ο Κυφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κυφισό. Μαζόχας είσαι.
15: Δεν είναι δυνατόν!
0: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνα.
16: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
11: Λοιπόν, άντε σιγά σιγά να βγαίνουμε στις παραλίες.
8: Εσείς με τα ωραία σώματα, τι δουλειά έχουμε εμείς.
11: Τώρα αυτό είναι...
8: Έλα
11: τώρα. Είναι για όλους η θάλασσα. Είναι για όλους τη θάλασσα.
8: Εννοείται.
11: Ναι, λοιπόν, ναι. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Πέτρο Παρθένη. Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
17: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Μαρία, καλημέρα Αλέξανδρε.
11: Θα μιλήσουμε για το 4ο θερινό διάπλους που γίνεται στον...
17: Ναι.
11: Στη Βουλιαγμένη από τον Ναυτικό Όμιλο.
17: Στο Ναυτικό Όμιλο. Παιδιά, να πω ότι είναι πρώτη φορά που μπαίνω στο σταθμό για να μιλήσω για αγώνα που ο κόσμος μπαίνει και οθελώς στη θάλασσα και όχι επειδή έχασε στίγμα. Μαρία. Ξέρω ότι αγαπάς τη θάλασσα και γενικά την outdoor άθληση, οπότε θα καταλάβεις αυτό που σημαίνει στη Βουλιαγμένη. Υπάρχει μια τάση όλα αυτά τα χρόνια αυξανόμενη της ανοιχτής θάλασσας στην κολύμβηση. Γίνεται ένας χαμός, οπότε φέτος έχουμε για ακόμα μια χρονιά τον θερινό διάβλου του Ναυτικού Ομιλού της Βουλιαγμένης, ο οποίος ουσιαστικά έρχεται σαν φυσική συνέχεια αυτής της τάσης. Δεν αφορά μόνο αθλητές υψηλού επίπεδου, είναι μια εμπειρία συμμετοχής, ευεξίας και μια πρόκληση για όλους. Οπότε 24 Μαΐου, Βουλιαγμένη. Θερινός διάπλους Βουλιαγμένης.
11: Είναι τρεις οι διαδρομές, έτσι, 1.000, 2.500 μέτρα και 5.000 μέτρα.
17: 1.000, 2.500, 5.000 μέτρα.
8: Δεν έχει 50 μέτρα για μένα να πάω
17: και έτσι. Για σένα σε περιμένουμε.
8: Θα έρθω και ξέρεις γιατί χαίρομαι. Χαίρομαι γιατί είναι 24 Μαΐου, είναι ανάμεσα στο Final Four. Μπορεί να πας να χαλαρώσεις εκείνη την ημέρα, να διώξεις τοξίνες και όλα αυτά, αρνητικές σκέψεις, αυτά που κάνεις μες στη θάλασσα που είσαι εσύ και ο ωκεανός, το νερό, η χαλαρώνεις.
17: Νομίζω ότι και μετά καθαρός κολυμβητής του 24/7.
8: Θεωρητικά. Στη θεωρία.
11: Μέχρι αστράγαλο, γιατί.
17: Θα βάλουμε και κατηγορία για ρακούν, αν θέλετε.
8: Να το, και ρακούν.
17: Δεν θα αφορά μόνο ελίτ αθλητές, μπορεί να συμμετέχει όποιος θέλει για πρώτη φορά να δοκιμαστεί. Έχουμε νομαγωστώστες με συνοδεία κανό, ιατρική κάλυψη, εθελοντές. Και δεν ξεχνάμε, υπάρχει και το κομμάτι fitness και spinning με θέα τον όρμο της Βουλιαγμένης. Και φυσικά super δώρα, Expo Village. Είναι από τις λίγες φορές που μπορεί να αθλείσαι ταυτόχρονα και να νιώθεις ότι όντως είσαι σε καλοκαιρινές διακοπές.
11: Και επίσης κάτι,
17: και ο Αλέξανδρος.
11: Επίσης κάτι σημαντικό, ναι Πέτρο, να πούμε ότι είναι ανοιχτή και η συμμετοχή αθλητών ΑΜΕΑ, έτσι.
17: Σωστά. Το στοιχείο της συμπερίληψης είναι πολύ σημαντικό για τον αθλητικό όμιλο της Τζάγμενης. Από το 1937 ένας όμιλος ιστορικός με πολλές επιτυχίες στην κολύμβηση, στην οπλοεία και στο πόλο δίνει μεγάλη σημασία στη συμμετοχή αθλητών ΑΜΕΑ. Προβάλλει όχι τον αθλητισμό μόνο, αλλά την κοινωνική διάσταση του όλοι μαζί στη θάλασσα. Αυτό είναι το πνεύμα άλλωστε. Συμμετοχή, εμπειρία, κοινότητα. Ραντεβού 24 Μαΐου στη Βουλιαγμένη. Και έχουμε και κλήρωση, έτσι. Μαζί σας έχουμε δύο δωρεάν συμμετοχές για τα 1000, τα 2,5, τα 5 χιλιόμετρα. Δίνουμε μέσα από τη συχνότητα του Big Sport FM αφορμή σε δύο ανθρώπους

0: θα ζήσουν κάτι που μπορεί να τους μείνει αξέχαστο για χρόνια.
1: Τέλεια, ωραία, ωραία. Τέλεια.
2: Θα το βάλουμε λοιπόν σε διαγωνισμό, θα το βάλουμε αύριο αυτό, γιατί τώρα
1: δεν είμαστε έτοιμοι και δεν έχουμε κουβαδάκια να ράμε.
0: Εμείς έχουμε ακόμα 11 μέρες.
2: Ωραία,
0: 11 μέρες είναι.
1: Και όταν είπα για Final Four, τον τελικό. Λένε ο τελικός, μπορεί να πας να χαλαρώσεις και μετά.
0: Σωστά, σωστά.
1: Πέθα μέσα στο Final Four.
2: Για καλοκαίρι, δεν γίνεται.
1: Να διώξεις το άγχος και τα λοιπά.
2: Πέτρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Όλους, εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να πάνε όλα καλά.
0: Θα πάνε όλα τέλεια. Σας ευχαριστούμε. Σας περιμένουμε όλους την Βουλιαγμένη 24 Μαΐου. Γεια σας.

0: Λοιπόν, είχαμε και μία άσχημη είδηση. Έφυγε ο Ηρακλής Γκοτζιάς. Υπήρχε μία θλίψη χθες στον δημοσιογραφικό κόσμο και σήμερα, αλλά όχι μόνο στον δημοσιογραφικό κόσμο. Ο συμπαθέστατος, σε ηλικία 88 ετών, Ηρακλής Γκοτζιάς, από τους μεγάλους της αθλητικής δημοσιογραφίας, στη Λοβάτης της Era Sport, όπου είχε λάβει μέρος και στη δημιουργία, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, της Era Sport, ήταν και στον Big Win Sport FM.
1: Ναι. Ήταν, εγώ τον είχα και δάσκαλο. Πολύ ωραίος άνθρωπος, πολύ ωραίο χιούμορ, ακομπλεξάριστος, έτσι πάντα βοηθούσε τα... όταν ήμασταν εμείς.
0: Σου άρεσε να συζητάς μαζί του και να είσαι στην ίδια παρέα, δηλαδή. Σε έβαζε στην ίδια παρέα με μια καλοσύνη πάντα και μια ποιότητα.
1: Ακριβώς αυτό. Δεν είχε, ξέρεις, αυτό που έχουν μερικοί μεγάλοι.
0: Ότι δεν σε βλέπω καν.
1: Δεν σε βλέπω και είσαι εσύ μικρός κτλ. Πολύ ωραίος, πολύ ωραίος. Συλληπιτήρια στους οικείους του. Να τον θυμόμαστε όλοι πάντα έτσι με αγάπη.
0: Σουβέλα, για να διώξεις όλες τις τοξίνες πρέπει να κάνεις σπάρταθλο, λέει κάποιος. Πρέπει να κάνω καλλισθένικα, αυτά τα στρατιωτικά, φίλε. Να βάλω εδώ τα δάχτυλα πάνω και να...
1: Μπράβο, και να αρχίσει να αιωρήσει.
0: Να αιωρούμε, ναι. Σουβέλα, εσύ γιατί έχεις άγχος για 24/5. Εντάξει. What are you doing here? No, no. Nothing. I don't know nothing.
1: Τι μου δίνει σημασία, εδώ θα κάτσω. Σε μια γωνίτσα.

0: Λοιπόν, λίγο πριν το τέλος, επειδή αρκετοί μας έχετε στείλει μηνύματα σχετικά με αυτό το τραγικό γεγονός που έγινε χθες στην Ηλιούπολη. Παιδιά, πολύ συνειδητά δεν θέλαμε να το σχολιάσουμε και να πούμε, γιατί σε κάτι τέτοια γεγονότα όλοι έχουν μία άποψη, όλοι έχουν κάτι να πούνε, όλοι έχουν κάτι να καταδικάσουν.
1: Η βοηθή από τα site το... full, δηλαδή αυτά που βγαίνουν είναι
0: ναι.
1: με τίτλους εμετικούς, θα έλεγα.
0: Δεν το συζητάω και σκεφτόμουν ότι ακόμα και αν είχαν, ας πούμε, το βίντεο από την τόση, κάποιοι θα το δείχνανε. Δηλαδή δεν... έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο.
1: Έβαλαν κάτι ανάλογο.
0: Έχουν βάλει τέλος πάντων. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι ο καθένας μεγαλώνει τα παιδιά του και μεγαλώνει και ο ίδιος σε μια κοινωνία πολύ δύσκολη, το καταλαβαίνουμε αυτό. Και ο καθένας πιστεύω ότι κάνει ό,τι μπορεί και ό,τι δεν μπορεί, τέλος πάντων, ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι δεν δίνουμε ως κόσμος, όχι μόνο ως ελληνική κοινωνία, ως κόσμος γενικότερα, δεν δίνουμε την πρέπουσα σημασία και ανησυχία στην ψυχική υγεία.
1: Σε όλα τα επίπεδα. Και...
0: αυτό ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό είναι. Και δεν βλέπουμε γύρω μας και μέσα μας πόσο σημαντικό πράγμα είναι η ψυχική υγεία, γιατί κάποιος, παιδιά, που δεν είναι καλά δεν φαίνεται.
1: Ναι, υπάρχει δεν κατάθλιψη φαίνεται. Η οποία δεν φαίνεται και πραγματικά...
0: 99,9% των περιπτώσεων δεν φαίνεται, παιδιά, η κατάθλιψη. Ναι, δεν θα βρείτε κάποιον που να σέρνεται και να πεις «Α, αυτός έχει κατάθλιψη, τον αναγνώρισα». Οι περισσότεροι δεν φαίνονται. Και μπορεί οι άνθρωποι να δίνουμε εμείς ως γονείς να δίνουμε τα καλύτερα στα παιδιά μας και περισσότερα από όσα πρέπει και περισσότερα από όσα χρειάζονται και να μην βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Αυτό ήθελα μόνο να πω ως γονιός, γιατί από χθες έχω τρομοκρατηθεί.

0: Ναι, είναι λογικό να έχει τρομοκρατηθεί και όσοι.
1: Να έχει παιδιά και να λες, παιδί μου, να υπάρχει μέσα μου, δίπλα μου αυτό το παιδί και να μην το βλέπω. Γιατί ως άνθρωπος που έχει περάσει τα δικά του σκοτάδια. Και έχω ακούσει το έλα μωρέ, ξεκουράζει, δεν είσαι καλά.
0: Πήγαινε
1: και έχω ακούσει
0: βόλτα.
1: Το έλα ρε, δεν σου φαινότανε.
0: Ναι, ναι, καλά,
1: το ξέρω ότι δεν μου φαινόταν.
0: Δεν φαίνεται.
1: Δεν φαίνεται.
0: Απλά πάνω σε αυτά τα πολύ σοβαρά και σημαντικά που λες, να πω ότι το ίντερνετ γενικά και η παρέα με τους φίλους και το ίντερνετ ξεπερνά ακόμα και την προσοχή των γονιών. Δεν το λέω να δικαιολογήσω συμπεριφορές γονιών και το πώς μεγαλώνει ο
1: καθένας. Αυτό είναι έτσι όπως λειτουργεί η ζωή πλέον.
0: Η ταχύτητα της πληροφορίας πλέον και οι επιρροές της παρέας, του διαδικτύου, τα σχόλια και όλο αυτό είναι τόσο έντονο που δεν μαζεύεται. Δηλαδή δεν είναι κάτι που μπορείς 100% να το ελέγξεις και να ελέγξεις και συμπεριφορές και προεκτάσεις.
1: Όχι, δεν μπορείς και είναι ένα, μιλάμε για έναν βομβαρδισμό, καθημερινό βομβαρδισμό στον ανθρώπινο εγκέφαλο, όχι μόνο στα παιδιά, και σε εμάς, με εικόνες, με πληροφορίες. Με συνήθως τραγικές εικόνες, με κρίσεις, με κατακρίσεις, με επικρίσεις. Όλα αυτά δεν μπορεί να τα διαχειριστεί ένας ανθρώπινος εγκέφαλος, ο οποίος είναι πλήρως ανεπτυγμένος. Μιλάμε για. Όχι για τα παιδιά. Mm-hmm. Μιλάμε, ούτε εμείς δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω μόνο. Και να προσέχουμε ένας τον άλλο. Αυτό.

0: Ναι, πολλά τα μηνύματα.
1: Όχι,
0: ένα σοβαρό μήνυμα λέει ως εργαζόμενος στην ψυχική υγεία. Και ως επίσης ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι καλά στη δική του ψυχική υγεία τον τελευταίο καιρό, σας ευχαριστώ μόνο που συζητάτε αυτό το θέμα. Πέρα από αυτά που λες, επειδή εγώ έχω βιώσει προσωπικά, έχω ασχοληθεί με το κομμάτι της ψυχικής υγείας για πολύ προσωπικούς λόγους, υπάρχει ένα μικρό χάος, υπάρχει ένας αρνητισμός και από πολλές οικογένειες όταν καταλαβαίνεις ότι κάποιος πρέπει να αφήσει τα δικαιώματά του στην αυτοδιάθεση σε κάποιο
1: να το διαχειριστεί ένας άλλος. Ναι, ναι.
0: Υπάρχουν ακόμα μέχρι και γονείς οι οποίοι λένε το παιδί θα το βάλω εγώ με στον τρελογιατρό, τι θα πει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχει και αυτό το ταμπού.
1: Γι' αυτό λέω ότι δεν έχουμε ως κόσμος. Δεν δίνουμε την πρέπουσα σημασία στην ψυχική υγεία.
0: Και να πω και κάτι.
1: Πιέζει ένα ποτήρι νερό να συνέλθει.
0: Και είναι και εξελικτικό όλο αυτό. Φυσικά. Δηλαδή, όταν από μικρός παρουσιάζει πράγματα και δεν τα λύσεις πιο μικρός, αυτό μετά γιγαντώνεται. Και γίνονται ειδήσεις και τραγωδίες που τις βιώνουμε καθημερινά. Και δυστυχώς θα τις βιώνουμε από εδώ και πέρα καθημερινά. Γι' αυτό θέλει τεράστια προσοχή πάνω σε αυτά που είπε και η Μαρία. Λοιπόν, έρχεται Βάιο Τσούτσικα και Μιχάλη Τσόχο. Για δύο ώρο πρεσάρισμα ή από εδώ τους από εκεί. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες και τον Γίγαντα τον Ταμπάκο που είναι στα τηλέφωνα σαν τον βουλευτή τον Νικολόπουλο μιλάει ακατάπαυστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια. Έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς για το Δελτίο. Εγώ να σας πω για το COSMOTE 5G Wi-Fi και τα πλεονεκτήματα που τα διαχειρίζεσαι, συνδέεσαι εύκολα, γρήγορα πιάτα με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Απολαμβάνεις γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητού της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της OpenSigner. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
2: Και
1: για όσους ψάχνετε εργασία στα Βόρεια Προάστια, η Lidl Ελλάς ανοίγει τις πόρτες της και αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά της σε πολλές περιοχές. Δευτέρα 18 Μαΐου στο ξενοδοχείο Civitel Attic στο Μαρούσι. Για όσους ενδιαφέρονται για θέσεις εργασίας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα Μαρούσι, Μελίσια και Βρυλίσια. 19 Μαΐου στο Ντομοτέλ Καστρί στη Νέα Ερυθρέα για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο τους καταστημά στη Νέα Ερυθρέα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94 και 6. Θες να αρχίσω τις παπάντζες ή να τα λέμε κανονικά?
1: Τι γιατί να αρχίσεις τις παπάντζες?
0: Πολύ κρίσιμα μάτς σήμερα και τα λοιπά, ναι.
1: Όχι, όχι, πες τα κανονικά, πες τα κανονικά. Πες, να δω τι θα πεις. Κοίτα τι ατζεντάρα έχω, μόνο αυτό.
0: Πω. Ο Χάρης ο Λεβέντης ο Καραμπουζουκλής είναι στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, έξω από εδώ Σωτήρης Ταμπάκος.

0: πριν από όλα τα άλλα, να συλληπιθούμε την οικογένεια του μεγάλου Ηρακλή Κοτζιά που μας άφησε.
1: Ναι, ο Ηρακλής, ο οποίος όταν...
0: Έχουμε μεγαλώσει με αυτή τη φωνή.
1: Όταν τον ακούγαμε στην Έρα, αλλά μετά από την σύνταξη που πήρε, ήρθες και μας έδειξε τον τρόπο. Μας πήρε από το χεράκι και μας
0: έδειξε... Εμείς να δεις, που ήμασταν πιτσιρίκια και δουλεύαμε σε αυτή την εκπομπή που ακούγαμε.
1: Μας έδειξε τον τρόπο πώς γίνεται το...
0: Το μικρόφωνο στα γήπεδα.
1: Το μικρόφωνο στα γήπεδα, πώς γίνεται χωρίς φανφάρες και χωρίς πολλά κύριος.
0: Και εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός δημοσιογράφος.
1: Εξαιρετικός.

0: Λοιπόν, έχουμε ένα μικρό χάμο σήμερα. Σήμερα δεν είναι χαλάρι, Τετάρτη, είναι Τετάρτη.
1: Εντάξει, ρε φίλο, πώς κάνεις έτσι, ρε.
0: Και μέσα σε αυτό το χαλαρό πρόγραμμα.
1: Ωραία.
0: Έχουμε και δύο ντέρμπι. Υπό άλλες συνθήκες τώρα θα ήταν όλοι τα κάγκελα.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Τώρα στο Ρελαντί. Λοιπόν, έχουμε στις 7.30 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ουσιαστικά αυτό που διακυβεύεται είναι η δεύτερη θέση.
1: Αυτό που αφορά τα σημερινά μάτς είναι Ολυμπιακός
0: γήπεδο,
1: και ο ΠΑΟΚ.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή αυτοί έχουν ζόρι γι' αυτό. Κανένας άλλος.
0: Αυτοί που δεν έχουν καθόλου ζόρια είναι αυτοί που θα παίξουν στις 5 η ώρα. Ναι. Αυτά τα δύο μάτς έχουν σέντρα που είπαμε νωρίτερα. Σέντρα στις 7.30. Στις 5 έχουμε ένα πολύ ωραίο Βόλος Άρης και Λεβαδιακό Σόφι, έτσι, για να μπούμε σε αγωνιστικούς στις ρυθμούς.
1: Στις 5 έχουμε και το Ολυμπιακός Κολοσσός.
0: Ακριβώς. Έχουμε επίσης, περίμενε, γιατί έχουμε πολύ πράγμα. Έχουμε και μετά βέβαια το βράδυ στις 10 ώρα Βαλένθια Παναθηναϊκός, που αυτό είναι το σημαντικό.
1: Okay.
0: Όποια ομάδα επικρατήσει πηγαίνει στο Final Four. Έχουμε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελλάδα-Ολλανδία, πρώτος αγώνας Playoffs. Έχουμε τελικό κυπέλλου Ιταλίας Λάτσιο Ίντερ στις 10. Έχουμε γαλλικό πρωτάθλημα. Έχουμε La Liga με 4 παιχνίδια. Βιγιαράλ Σεβίλη και Εσπανιόλ Μπιλμπάο στις 8. Χετάφε Μαγιόρκα και Αλαβές Βαρσελόνα στις 10.30. Έχουμε ξαναβολή στην Πρέμιερ Μάντσεστερ Σίτι Κρίσταλ Πάλας στις 10. Έχουμε Πόλο. Έχουμε Champions League στο Πόλο. Επίσης Μπρέσια Ολυμπιακό στις 9.30. Έχει πράγμα.
1: Έχει.
0: Με κοιτάει με θαυμασμό ο Σωτήρης. Μάλλον όχι με θαυμασμό. Περιμένοντας τη στραβή ή που να κάνω λάθος ή κάτι να ξεχάσω από το πόνιμο που μου έχει παραθέσει.
1: Καλά, τα μισά έχεις ξεχάσει.
0: Έχω αφήσει 2-3. Εντάξει, τι έκανα τώρα, δεν μπορώ να τα πούμε κιόλα.
1: Τα έχει ξεχάσει τα μισά.
0: Όχι, δεν τα έχω ξεχάσει. Από επιλογή.
1: Ας να ακούσουμε λίγο τρύπες τώρα.

0: την εκπομπή του Βάσου. Ποιανού Βάσου,
1: ρε. Του Βάη, προφανώς θα πει.
0: Βάη. Ναι, πάρε στο τηλεφωνικό κέντρο, ρε φίλε, να τηλεφωνάει εκεί.
1: Ας πες την άλλα, δεν έρχονται άμεσα.
0: Ναι, για ποιο μάτσι.
1: Για ποιο μάτσι και να είναι, γίνεται στο τέλος της εβδομάδας, έχω τότε αριστεία.
0: Κάτσε, ρε φίλε, μπορεί να είναι για το μάτσι το σημερινό. Ξέρεις τι εισιτήρια είναι, δηλαδή σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός μπάσκετ. Δεν έχει άλλο μάτς μπάσκετ Ολυμπιακός στον ορίζοντα αυτή τη στιγμή. Έχει ένα με τον Κολοσσό εδώ και ένα με τον Κολοσσό έξω.

0: Ένας φίλος λέει, γιατί δίνει τόσο πολύ το διπλό της ΑΕΚ 5,5 και μέχρι 8, γιατί φίλε, αυτός που ενδιαφέρεται από το σημερινό μάτς είναι ο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ, εντάξει, έχει τελειώσει ρε φίλο, πήρε το πρωτάθλημα, δηλαδή δεν θα κάτσει να σκοτωθεί κιόλας. Με αυτή την έννοια. Δεν λέω ότι θα το δώσει το μάτς, αλλά εντάξει.
1: Okay. Και είναι τροπέζι, μεγάλο ρόλο. Εντάξει.

0: τίποτα μου.
1: Απλά κράτα λίγο χώρο να μπαίνετε μέσα.
0: Να μπλώνεις μα τα χέρια σου. Η φωτιά των play-off ανάβει για τα καλά στην Super League. Η προτελευταία αγωνιστική φέρνει τέρμι που μπορούν να τεινάξουν τη βαθμολογία στην αέρα με το ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός να παίζονται στα όρια. Και οι δευτερθέσεις να κρίνονται σε κάθε φάση την ίδια ώρα στην Ιταλία. Η ένταση χτυπά κόκκινο καθώς Λάτσιο και Ίντερ μονομαχούν στον τελικό του Κόπα Ιταλία με μοναδικό στόχο την Κούπα στην Μπέτσον. Η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ σε συνεργασία με την Viva. Ταυτοποίηση προσφέρει ταυτοποίηση με την Viva ταυτοποίηση. Προσφέρει ταυτοποίηση μέσω gov.gr. Όλα ολοκληρώνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς έγγραφα και με απόλυτη ασφάλεια. Μπέτσον, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε έψη με το χιλιάδε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ψηλός, κοντός, ξερακιανός παχής. Μιλάει δυνατά, αντρικά, γυναικεία. Φοράει γυαλιά, βακούς, επαφής. Φοράει ακουστικά, για τη βαρικοία. Ριούλες, σημάδια και τατού. Body piercing, θυμήθηκε αλλού. Εμφάνιση εργάτη, πόρνης χωρικού.

0: Ο φίλος ο Αλκιβιάδης από τον Μπραχάμι,
1: ναι,
0: καίγεται αν έχει πιθανότητες ο Ακύλας.
1: Θεωρητικά νομίζω είναι δεύτερο φαβόρι. Εκτός αν έχω χάσει κάτι από χθες που δεν το παρακολούθησα. Να. Η Ελλάδα και η Φιλανδία είναι τα... Φιλανδία μάλλον και η Ελλάδα με αυτή τη σειρά είναι τα φαβόρι. Και νομίζω έχει και ανωδική τάση ο Ακύλας. Δηλαδή μειώνουμε και τη διαφορά, νομίζω.
0: Έχει και ανωδική τάση.
1: Δηλαδή, αν ήταν παράδειγμα, δεν ξέρω, έδινε απόδοση 3 η Φιλανδία και 7 η Ελλάδα, τώρα θα είναι 4 και 6, λέμε τώρα, παράδειγμα.
0: Τόσο φοβερό ενδιαφέρον.
1: Να ψάξω, αφού με ρωτάς, ρε φίλε,
0: δεν και εσύ και ο Αρχιβιάδης.
1: Ο Αρχιβιάδης, να ψάξω.
0: Γιατί άμα ήταν να σε ρωτάω εγώ τέτοια.
1: Είμαι, ο καθένα με τα ενδιαφέροντα.
0: Μπορεί να μου στείλει ο γιος μου από εκεί πέρα από την κονσόλα για να τα σάξει το κεφάλι να πούμε. Σε πεσμένοι παπάτες.

0: Καλά στα είπα.
1: Ναι.
0: Πρώτο φαβορή η Φιλανδία. Βλέπω τυχαία τώρα μια εταιρεία 2-20.
1: Ωραία.
0: Δεύτερο η Ελλάδα με 5. Τρίτη η Δανία με 8 και μετά ξεφεύγει. Θα πάει πάνω από 13. Δεν... Εκεί θα κινηθεί.
1: Είμαστε το δηλαδή το δεύτερο φαβορή.
0: Ναι, είμαστε στα μετάλλια.
1: Είμαστε στα μετάλλια, ναι. Εγώ πάντως που είδα ένα βιντεάκι.
0: Δεν έχω καθόλου χθες.
1: Όχι,
0: όχι
1: απλά χθεσινά. Γενικώς είδα ένα βιντεάκι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πραγματικά θέλω να φωνάξω πάρα πολύ δυνατά. Αλλά μόλις το πω θα αρχίσει και θα λες το ραδιοτηλεοπτικό.
0: Άσε να ακούσουμε τις ενδελέχεια. Μια χαρά τα λένε.
1: Το ραδιοτηλεοπτικό και το αυτό και το εκείνο και το.
0: Κλείσε το μικρόφωνο του κύριου. Ακούσουμε ενδελέχεια καλύτερα.

0: τα σπαγελάκας, λέει, είναι φιλόσοφος που έκανε τραγούδι τη θεώρησή του για τον κόσμο, γράφει ο Στέφανος.
1: Ναι. Και άλλοι πολλοί.
0: Ναι, θεωρώ ότι... Ναι, επειδή ακούσαμε πριν προφανώς τρύπες, παιδί μου, συμφωνώ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Big Win Sport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, τι λέγαμε.
1: Είδες τα χθεσινά.
0: Ποια χθεσινά?
1: Τα play out, σε φλίκι είναι το σουμάκι.
0: Τα play out στα χθεσινά. Να καθίσω να δω.
1: Ναι. Δεν θες τρένα, δεν θες τα, δεν θες να ακύλα, δεν θες να... Τι θες να κάνουμε, δηλαδή, τι να...
0: Τσιτσιπά ήθελα να δω, αλλά δεν είχε.
1: Τον έχεις γλωσσοφάει, γι' αυτό.
0: Δεν είχε, ρε φίλε.
1: Τον έχεις γλωσσοφάει.
0: Δηλαδή, αν είχε λίγο τσιτσιπά, θα καθόμουν.
1: Λοιπόν, έγινε χαμούλης χθες στα play-outs.
0: Ναι.
1: Ειδικά τώρα το γκολ που βάζει ο Πανετολικός στις καθυστερήσεις και ουσιαστικά...
0: Αυτά τα διάβασα, ρε
1: φίλε. Ναι. Ρίχνει την κατηγορία, την Λάρισα, η οποία γενικότερα στα play-outs έχει χάσει βαθμούς τελευταία λεπτά μέσα από τα χέρια της.
0: Εντάξει, okay.
1: Και μεγάλη νίκη του Αστέρα, έτσι. Που πλέον...
0: Είδες που τον είχαμε καταδικασμένο.
1: Και να σου πω κάτι.
0: Τσουκουτσουκου.
1: Τον είχαμε καταδικασμένο και με την εικόνα των δύο ομάδων λέγαμε ότι δείχνει να είναι παρατημένος. Ήρθε ο προπονητής...
0: Αυτός από τους μικρούς.
1: Μπράβο, που λέγαμε ότι δείχνει... Λευκή πετσέτα κτλ. Που όχι μόνο.
0: Όχι, το είχαμε πει.
1: Τους έχει μαζέψει.
0: Να τα λέμε.
1: Ναι, αυτό τους έχει μαζέψει και δείχνει, χωρίς να παίζει καμιά μπάλα φοβερή και τρομερή, ότι πλέον δεν είναι ξέφραγο. Ο Αμπέλ δεν είναι παρατημένη και.
0: Μια χαρά.
1: Τελικά, να. Με δύο αποτελέσματα δυνατά. Και πλέον απομένουν δύο αγωνιστικές. Με την βαθμολογία να έχει ως εξής και να πούμε ότι δεν παίζουν μεταξύ τους οι ομάδες. Που είναι χαμηλά πλέον. Οπότε είναι δύσκολο να αλλάξουν πολλά πράγματα. Είναι ο Ατρόμητος με 43, 37 η Κηφισιά, 35 ο Πανετολικός, 32 πλέον ο Αστέρας, 28 ο Πανσεραϊκός, 27 η ΑΕΛ. Και στις δύο επόμενες αγωνιστικές τα πράγματα είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα. Και λέω είναι ξεκάθαρα διότι, ξαναλέω, δεν υπάρχει τέρμπι ανάμεσα στις ομάδες που είναι στις τρεις τελευταίες θέσεις. Έχουμε δηλαδή Αστέρας, Κηφισιά, Λάρισα, Ατρόμητος, Πανσεραϊκός, Πανετολικός και τρεις στην έδρα τους με ομάδες που είναι αδιάφορες βαθμολογικά. Και την τελευταία αγωνιστική παίζουν και τρεις εκτός, πάλι με αδιάφορες. Ατρόμητος, Πανσεραϊκός, Κηφισιά, ΑΕΛ και Πανετολικός, Αστέρας.
0: Ωραία. Λοιπόν, ο Βίρονας από τα Χανιά μας λέει πολύ αφρικανική σκόνη κάτω στην Κρήτη, στα Χανιά.
1: Εννοείται, παιδιά, θα βγει ο Γιάννης σήμερα να μας τα πει.
0: Ναι, ρε παιδιά, άμα δεν βγει ο Γιάννης σήμερα, πότε θα βγει? Το Πάσχα.

0: Το λέω από τώρα να μην πεις ότι δεν στο είπα. Κίτρινα ποδήλατα, πρώτο μπούφαλο τον Αύγουστο, 10 Αυγούστου, Σάββατο, να είσαι εκεί. Το λέω από τώρα. Εγώ. Να μην πεις ότι.
1: Τώρα δεν είναι ωραίο αυτό που κάνεις.
0: Να μην πεις ότι.
1: Είναι πολύ ωραία συνθήκη. Είναι πολύ ωραίο το μέρος. Είναι φοβερά τα κίτρινα ποδήλατα. 10 Αυγούστου, αδερφέ.
0: Γιατί.
1: Δεν θα είμαι εδώ, μάνα μου.
0: Πού θα είσαι.
1: Να μην πάω στην πατρίδα και λίγο.
0: Να πα, πήγαινε στι 11.
1: Από καβάλα και να ξανάρθω.
0: Πήγαινε στι 11.
1: Να ξανάρθω και να ξαναφύγω. Είπαμε. Εάν ήμουν Αθήνα, ήταν καλά.
0: Έλα Ιούλιο που θα έχει. Πώς το λένε.
1: Τι θα έχει.
0: Κραουνάκι.
1: Ωραίο.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει. Τώρα δεν ξέρω αν όντως είναι ειλικρινή η πρόταση ή ποιος άνθρωπος να σε πάει. Θα σε εκεί εσύ.
0: Θα είμαι εκεί, ρε.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή
1: εντάξει.
0: Θα με μαζέψει ο Χάρης και θα με πάει. Δηλαδή δεν υπάρχει. Ναι.
1: Ο δικός μας ή ο Τσορτζάκης.
0: Έχω Χάρη.
1: Που έχεις πολλούς.
0: Πολλούς.
1: Ένας θα τύχει.
0: Ένας Χάρης θα με πάει. Εν τω μεταξύ έχω και αμάξι, ρε φίλε. Με συγχωρείτε, με συγγνώμη.
1: Παιδί, βαριέσαι, δεν είπα ότι δεν έχει τρόπο.
0: Αυτό είναι άλλη κουβέντα.
1: Δεν είπα ότι.
0: Άλλη κουβέντα αυτή, ρε φίλε. Θα ήθελα πολύ αυτό το Πονηρίδη να πάρει ένα τηλέφωνο να μιλήσουμε για μουσική. Είναι πολύ εύκολο να κάνουμε κριτική από το πληκτρολόγιο και να μην εμφανιζόμαστε. Εμφανίσου λίγο.
1: Να μην εμφανίσει, δεν πειράζει.
0: Να εμφανιστεί λίγο, να τι έχω κέφια. Σου υπόσχομαι να σε αφήσω να μιλήσεις μόνο με το Χάρη.

0: στο μεταξύ, λέμε τώρα για τον κόλο που φάγε η ΑΕΛ στο Αγρίνιο στο 93 με άστο και έξω το κρατοφύλακα κτλ. Εάν δεν ξέρω, δει να δει ο κόσμο τη μυθική γκάφα που κάνει ο Μπέντο στο 99 και τρώει ένα γκολ απίθανο και έτσι στερεί τη μαθηματική κατάξυση του πρωταθλήματος, γιατί θα το πάρει έτσι κι αλλιώς τη Αλ Νάστρα του Κριστιανό. Δεν διανοείσαι. Βγαίνει να πιάσει την μπάλα και σαν να την περνάει μέσα από τα χέρια. Χαλάρι η φάση έτσι και μπαπ. Γκολ στο 99. Γεια σας.
1: Μπορεί να το είχε παίξει.
0: Έλα μου,

0: πριν από λίγες μέρες είχαμε για πρώτη φορά γυναίκα προπονήτρια σε ανδρική ομάδα στην Bundesliga.
1: Στη Γερμανία.
0: Ακριβώς. Ναι, ναι.

0: Τώρα έχουμε την πρώτη ομάδα της Bundesliga που προσλαμβάνει γυναίκα ως αθλητική διευθύντρια και μιλάμε για το Αμβούργο.
1: Πάντως σε μένα μου κάνει εντύπωση που μέχρι τώρα δεν είχαν πάρει πιο ενεργό ρόλο, διότι θεωρώ ότι οι γυναίκες είναι πολύ οργανωτικές, πολύ πιο σκληρές.
0: Γεγονός, σε άλλα αθλήματα γινόταν. Τώρα, σιγά, και εδώ η κυρία τώρα που αναλαμβάνει η αθλητική διευθύντρια στο Αμβούργο, δεν είναι κάποια που είναι τεχνοκράτης οτιδήποτε. Ήταν χρόνια εργαζόμενη στην Μπάγερ Μονάχου. Δηλαδή, ήταν μέσα στο αντικείμενο.
1: Εντάξει, έχει τρέξει και πολύς καιρός, πολύς χρόνος από τότε που στο γυναικείο ποδόσφαιρο, δηλαδή οι γυναίκες, σε υψηλό επίπεδο. Σου είχα πει ότι πριν όταν γινόταν το παγκόσμιο που καθόμουν και έβλεπα γυναικείο ποδόσφαιρο σε εθνικές ομάδες και πραγματικά δεν είχε να ζηλέψει τίποτα και πολλές φορές ήταν και καλύτερο από...
0: Η κυρία λοιπόν Κάθλιν Κρούγκερ είναι αυτή που αναλαμβάνει τα καθήκοντα του αθλητικού διευθυντή της ομάδας του Αμβούργου. Θυμίζουμε ότι η Μαρή Λουίζ Ετά προπονήθηκε στην Ουνιόν Βερολίνο πριν από λίγο καιρό. Η κυρία Κρούγκερ, η οποία 17 χρόνια ήταν στην Μπάγερν Μονάχου, το τελευταίο της πόστο, να το πούμε έτσι, ήταν επικεφαλής οργάνωσης και υποδομών. Ενώ έχει υπάρξει και τη μάτζερ και γενικά σε πολλές θέσεις ευθύνης στην Μπάγερν. Μην ξεχνάτε, κλείνουμε 30 χρόνια. 8 Ιουνίου είναι το μεγάλο μας πάρτι, ημερομηνία ορόσημο. Νωρίτερα θα έχουμε δώσει όμως και ένα special δώρο, το μεγάλο δώρο μας στο αυτοκίνητο, και μέχρι εκείνη τη μέρα θα τρέχουν και άλλοι διαγωνισμοί και άλλα δώρα, οπότε μείνετε εδώ στην παρέα μας. Μιλάμε τώρα ότι μπορείτε να αποκτήσετε ένα εκπληκτικό SUV, μιλάω για το Chery Tingo 4 Hybrid. Μπαίνετε στον λογαριασμό του Sport FM στο Instagram, ακολουθείτε τα βήματα που είναι μια πάρα πολύ απλή διαδικασία και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση για αυτό το μεγάλο δώρο. Εάν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία, χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική.
1: Θα μιλήσουμε για το μάτς του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια σε αργότερα, που θα βγάλουμε τον Γιώργο Πετρίδη. Ένας φίλος ρωτάει αν πιστεύουμε ότι θα είναι μικρό το σκορ ή κοντά στους 100 πόντους. Δεν μπορεί να το ξέρει, φίλε.
0: Νομίζω ψηλό θα είναι το σκορ. Και δεν συμβαίνει τον Παναθηναϊκό, αν με ρωτάς, αλλά ψηλό θα είναι το σκορ.
1: Αν πάει ψηλά το σκορ, δεν συμβαίνει τον Παναθηναϊκό. Αν δεν παίξει άμυνες ο Παναθηναϊκός να κατεβάσει το ρυθμό και το σκορ, νομίζω ότι θα έχει θέμα.

0: Τραγούδι αυτό θα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Παναγιώτη Κεφαλά, που επιτέλους απαλλαγήκαμε από το...
1: Έλα τώρα, μην είστε τώρα, παιδιά.
0: Για σήμερα,
1: φίλε. Μην είστε τώρα, γιατί απαλλαγήκαμε, όλοι εδώ να είμαστε.
0: Καταρχήν να άκουσες όνομα που θα πω.
1: Ποιο, ή ο Κεφαλάς θα πει, ή ο άλλος.
0: Ποιος άλλος.
1: Τώρα σου λέγα. Λοιπόν, ο Νικόλας Χακτήμης. Πάμε, πάμε, τραγουδάκι, πάμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ξεκίνησα μια Κυριακή βροχερή όπως αυτή απόψε. Όλοι μου λέγανε Γιάννη, σταμάτα το. Όλοι μου λέγανε Γιάννη, κόψε.

Αγαπητέ μου φίλε, σας έχει εξηγήσει και ο Σταύρος αρκετές φορές ότι δεν είναι δικιά μας επιλογή το Instagram, ήταν επιλογή του χορηγού. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς αυτό, φίλε Βασίλη από τον Κεραμικό. Το λέω για

0: Big Wins Sport FM 94 και 6.
1: 2-10-95-79-283-4 και 5. Σε λίγο θα πάμε στη Βαλένθια. Μετά θα έχουμε Γιάννη Καρατζαφέρη. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει full αγωνιστική δράση σήμερα. Μπορεί να είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα από ό,τι περιμέναμε. Αλλά έχει Derby Ιωνίων, Derby Δικεφάλων. Έχει θέσεις 5-8 και φυσικά το βράδυ έχει Βαλένθια Παναθηναϊκός στις 10.
0: Τα λες εσύ που θα είσαι εδώ αραγμένος, να πούμε, δεν μιλάς για εμάς που θα τρέχουμε στα γήπεδα δεξιά και αριστερά.
1: Πω, μια πετσέτα φέρτε στον κύριο Κύρα, να του έχετε στην καρέκλα.
0: Να είναι ένα αφράτη μόνο, αφράτη.
1: Η πετσέτα, θα έχει αφράτη πετσέτα.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Έχει,
0: μην γρατζουνίσω το προσωπάκι.
1: Έχει και επιλογή αρώματος στο μαλακτικό. Να είναι λεβάντα, να είναι... Φωτά του τροπικά, να είναι.
0: Κοίτα,

0: Πώς το βλέπεις το ματσάκι λοιπόν που θα πας και θες και τη φρεσκαδούρα σου την, την πετσέτα?
1: Θα πάω στο μπάσκετ καταρχήν.
0: Α, με τη μία θα το πας κορδόνι από εδώ.
1: Θα πάω κορδόνι.
0: Μια χαρά.
1: Και μετά θα πάω στο...
0: Εντάξει, το μπάσκετ χαλαρό θα είναι.
1: Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω ρε φίλε, θα εμφανιστεί ο Ολυμπιακός του πρώτου ημιχρόνου με τον ΠΑΟΚ. Έχει τύχει. Έχει τύχει.
0: Είναι αν εμφανιστεί αυτός ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, έχει τύχει. Το ποιος Ολυμπιακός θα εμφανιστεί, δεν μπορώ να το πω.
0: Τι προβλέπεις, θα εμφανιστεί?
1: Νομίζω ότι ναι, θα εμφανιστεί.

Αδερφέ, εσύ που είσαι αγωνία και έχει στείλει δεκάδες μηνύματα, δεν υπάρχει κάτι, γι' αυτό δεν βρίσκει απαντήσει στο διαδίκτυο ή στις ιστοσελίδες, ότι δεν έχει υπάρχει καμία απόφαση, δεν έχει γίνει τίποτα γνωστό. Τελεία και παύλα. Σε ένα κόσμο μεγάλο, θα σου λίγο, γιατί φορτώνομαι όλο το βάρος των

Επίσης δύσκολο είναι να διαβάσουμε και το μάτς στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ να έχει απουσίες, να μην έχει καλό αγωνιστικό πρόσωπο τον τελευταίο καιρό, την ΑΕΚ και αγωνιστικά να δείχνει ότι είναι σε καλύτερη φόρμα από τον Δικέφαλο του Βόρα και να παίζει και απαλλαγμένη χωρίς άγχος, που νομίζω στα τελευταία παιχνίδια το άγχος ήταν εμφανέστατο στις κινήσεις τους. Οπότε δεν ξέρω αν θα δούμε ένα πιο ψυχωμένο ΠΑΟΚ ή μια πιο απελευθερωμένη ΑΕΚ και που θα γίνει εκεί πλάστικα.

0: και από ό,τι διαβάζω, μεγάλο ερωτηματικό είναι ποιοι θα αποτελέσουν την διάδα στον άξονα στο κέντρο του ΠΑΟΚ, καθώς όλα δείχνουν πως ο Λουτσέσκου θα πάει σε Μπιάνκο Σντόεφ. Έχει κάποιες ψιλονοχλήσεις ο Σντόεφ από τη μία, από την άλλη μετέθεσε και κακή κατάσταση, τιμωρημένος ο Ζαφίρης, οπότε...
1: Αναγκαστικά θα πάει.
0: Ναι,

0: Καινούργιο τραγούδι, τα Any Chakal με Πασχαλίδη.
1: Εγώ θέλω να παίξουμε το άλλο το καινούργιο του.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να παίξει αυτό το ραδιόφωνο.
1: Γιατί.
0: Έχει προβληματάκι.
2: Γιατί να έρθουν άραγε, πες μου σε αυτόν τον τόπο. Όλοι απλά περαστικοί, κλεφτά κοιτάνε γρήγορα. Πιο πολλοί να μην πλεχτούν, ψάχνουν εύκολο τρόπο. Κι όσοι κοιτάνε και γελούν.
0: Εξάλλου ο Πασχαλίδης πληρώνει, ο άλλος.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Πρέπει να κάνεις μια προωθητική ενέργεια, ρε παιδί μου. Δηλαδή να πεις
0: πώς
1: λέμε το πρώτο.
0: Πολύ ευχαρίστω να κάνω όση προωθητική ενέργεια θέλεις. Να τον στείλω στον Άρη.
1: Όχι, άλλο λέω. Λες. Ξεκινάμε μια έτσι στο πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας που θέλω να έχουμε. Στην αρχή δωρεάν και αν δεις ότι υπάρχει ανταπόκριση, εδώ είμαστε.
2: Στις άκρες των δαχτυλών μου, χαζεύοντας σε μια μουδιά.
1: Ο Κώστας από...
0: Είναι θέμα αισθητικής.
1: Λοιπόν, ο Κώστας από, από την Αμερική λέει θέλει γκολ στην Τούμπα, μάλλον βλέπει γκολ στην Τούμπα και άσε στο Καραϊσκάκης.
0: Μάλιστα. Δεν είναι κακό το γκολ σήμερα σε όλα τα μάτς. Ναι, και στα τέσσερα.
1: Τι θα έλεγες εσύ.
0: Όχι, και στα τέσσερα
1: δεν ήταν όμως.
2: Θυμάμαι όσους περάσαν από εδώ. Θα βρω φωνή να τραγουδήσω αυτά που είδα. Να στα αεροπλάνα χάνονται.
1: Να μια και λέει αεροπλάνα εδώ, φίλος μας ο Πασχαλίδης. Να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό για να οδηγηθούμε μετά έστω τηλεφωνικά στη Βαλένθια.

0: Έχω να κάνω πρόταση στον Πατρίδη.
1: Γιατί δουλεύει με τέτοια μούτρα.
0: Μου θέλει μούτρα, αλλά περιμένω να έρθει για να την ακούσει κατευθείαν. Έχω πρόταση.
1: Ρίξει και ρεφή.
0: Όχι, ρε. Εντάξει. Καλά, ρε. Σοβαρή επαγγελματική πρόταση.
1: Να αποχωρήσω γιατί δεν μπορεί να το σοβαρά σα. Πάμε λοιπόν στην Βαλένθια. 10 η ώρα απόψε ο Βαλένθια Παναθηναϊκός. Ο Γιώργος Πετρίδης είναι εκεί. Έλα Γιώργο μου, καλησπέρα.
0: Γιώργο, έχω σοβαρή επαγγελματική πρόταση από το φεστιβάλ Τατού να διαθέσεις το κορμί σου να κάνουν τατού τα 5 κορυφαία ονόματα τη.
2: Τέλεια. Πολύ ευχαριστώ.
1: Τι τέλεια. Τι 5 ονόματα, άκουσες.
2: Τα 5 κορυφαία, φίλε.
0: Τα 5 κορυφαία ονόματα του τατού.
1: Α, εγώ νόμιζα να χτυπήσουν 5 ονόματα πάνω στο Γιώργο. Να δούμε ποια ονόματα. Πέντε κορυφαία υπάρχουν στην κορυφαία.
0: Ο καθένας θα κάνει μία πρόταση. Πού θα βρουν αυτό το κορμί τώρα, αλλού και τα λοιπά. Και είναι στο χέρι του Γιώργου να αποδεχτεί ή όχι και να αλλάξουν δηλαδή.
1: Γιώργο, πες τους από το μανίκι και κάτω, γιατί φορά που κάμισα ο Γιώργος να φαίνεται, μην τα κρύβουμε. Εντάξει, θα πληρωθεί ο Γιώργος.
0: Δεν φτάνει που θα τον σημαδέψουμε, θα τον πληρώσουμε κιόλας.
2: Καλά σου λέει, για την τέχνη δεν πληρώνεται.
0: Έτσι μπράβο, Γιώργο. Έτσι μπράβο, ρε Γιώργο. Πάμε τώρα στα.
2: Στα 10 η ώρα λοιπόν, 10 η ώρα το πέμπτο και τελευταίο μάτι της σειράς, ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό. Πολύ συγκλονιστική σειρά όπως και να το κάνουν και τα 4 παιχνίδια κρίθηκαν στο ένα σούτ επί της ουσίας. Δεν λέω τώρα για την εξέλιξη των αγώνων, λέω για το πώς ολοκληρώθηκαν. Οπότε φαντάζομαι ότι και το σημερινό κάπως έτσι θα εξελιχθεί και θα κινηθεί. Ο Παναθηναϊκός χωρίς τον αρχηγό του, χωρίς τον Λούκα, στη Βαλένθια. Είναι μια απουσία η οποία το έχει στοιχήσει, αλήθεια είναι πάρα πολύ. Του στοιχήσει και στο τρίτο μάτς και στο τεταρτό. Χρειάστηκε ένα παίκτη λίγο να ηρεμήσει την ομάδα, να φέρει συγκέντρωση, να φέρει καθαρές επιλογές, καθαρές αποφάσεις. Στο τέλος δεν τις είχε. Οπότε φάνηκε πάρα πολύ νομίζω εκεί η απουσία του Σλούκα. Μένει να δούμε τι θα κόψει τη δωδεκάδα, ο Ταμάν.
1: Πού ποντάρεις?
2: Καλό ερώτημα. Μέχρι τώρα έχει κάνει ερωτήσεις αυτό το μάτι. Δηλαδή μία ήταν ο Καλαϊτζάκης, μία ο Γκριγόνης, μία ο Τολιόπουλος. Κάποιος των τριών θα κοπεί δηλαδή. Αυτό είναι λογική. Ίσως επειδή η τελευταία εικόνα του Τολιόπουλου ήταν πολύ καλή. Γκριγόνης
0: τον κόβεις από τέτοιο μάτι, ρε φίλε. Γκριγόνη και Καλαϊτζάκης.
1: Ναι, από την άλλη, ο Καλαϊτζάκης λες στην

0: με του ΆΚΑ κυνηγούσε από την αρχή μεγάλες διαφορές. Εν αντιθέσει δηλαδή με τα δύο μάτς εδώ που ήταν από την αρχή στο πνεύμα του αγώνα. Οπότε αυτά νομίζω ότι είναι τα στοιχεία και προφανώς να βγάλει όσο μπορεί από το ρυθμό της Βαλένθια, μια ομάδα η οποία αρέσκεται στο να τρέχει, στο να βρίσκει σκορ σαν στο γήπεδο, να κάνει γρήγορες επιθέσεις τα πρώτα αυτά 8, 9, 10 δευτερόλεπτα. Είναι νομίζω η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι δηλαδή και πολύ εύκολο να σταματήσει, αλλά εντάξει, όσο μπορεί να την περιορίσει τέλος πάντων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Ο Δημήτρης Γιακόπουλος είναι εδώ μάλιστα για ένα story νωρίτερα, όπου ανέφερε ότι βρήκε τρόπο μέσω των δικηγόρων του για να βρεθεί σήμερα στο γήπεδο. Αρκετός κόσμος του Παναθηναϊκού έχει έρθει, είναι και πολύ μεμονωμένοι που έχουν έρθει, έχουν αγοράσει μόνο τους εισιτήρια. Να δούμε πώς θα είναι το βράδυ τώρα αυτό, μας το πω, σίγουρα είναι εκατοντάδες οι φίλοι του Παναθηναϊκού.
1: Και ρωτήσατε ένας φίλος πριν εμάς, ρωτάμε και εμείς τέσσερα με τη σειρά μας.
0: Ναι, ναι.
1: Βλέπεις ψηλό ή χαμηλό σκορ? Όχι τι θα ήθελες ή τι βολεύει το Παναθηναϊκό, τι βλέπεις να γίνει να συμβαίνει?
0: Κοίτα, γύρω στους 80 πόντους το βλέπω. Τώρα εξαρτάται.
1: Στη μέση, ομάδα... ούτε χαμηλό, ναι, χαμηλό, ναι, ναι. Ούτε στις 100.
0: Αυτό, με αυτήν την ομάδα δεν μπορείς να είσαι και σίγουρος.
2: Αν ο Παναθηναϊκός του σταματήσει στους 80 πόντους αυτού, θα πάρει και το μάτσο.
0: Θα έχει, ναι, θα έχει αξιμήσει το μάτσο, αυτό πιστεύω. Ναι.
1: Εάν έπρεπε να βγάλεις τον παράγοντα που θα αλλάξει τα δεδομένα σήμερα, ποιος θα είναι?
0: Κάποιο ένα πρόσμενο εννοείς πρωταγωνιστή?
1: Ναι, ή και, ή όχι απρόσμενο, διότι σε κάθε μάτσο άλλο βλέπουμε.
0: Εννοείς σε κάποιο στοιχείο ή να το πω
1: όχι. Θεωρείς ότι σήμερα θα λάμψει, τη μία ήταν ο Ροκαβόπουλος, την άλλη ήταν ο Χέις, Ντέιβις, την άλλη ήταν ο Νάν που δεν έχει κάνει στα τελευταία δύο παιχνίδια, εγκλωβίστηκε από το Double Team. Κάποιον που ποντάζει ότι θα το πάρει πάνω του.
0: Ποντάζει τον ναι. Τελείωσε πολύ καλά το τέταρτο μάτς, το δεύτερο που φανεί στο ΆΚΑ. Έχει κάνει καταπληκτικό δεύτερο ημίχρονο. Είναι ένας παίκτης που ζει και αναπνέει για αυτά τα μάτς, το έπρεπε καλώς και ο ίδιος. Οπότε, ναι, ποντάρω στον Αμερικανό.
1: Ωραία.
0: Αυτά κυρία.
1: Λέω την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου και κλείνουμε ναι. Έτσι. Τι θα επιλέξει για την άμυνα αυτά μάτς?
0: Καλό ερώτημα. Κοίταξε, του βγήκε πάρα πολύ με τις αλλαγές τα δύο πρώτα παιχνίδια, μετά το άλλαξε, πήγε στα δυναμικά hedge out. Τι να σου πω, πραγματικά. Νομίζω ότι αν επιμείνει στο κομμάτι με τα hedge out, ίσως το πληρώσει ο Παναθηναϊκός.
1: Αν ήταν στο χέρι σου και εσύ δηλαδή, αλλά και στα διάλογα.
0: Ναι. Ταιριάζει περισσότερο. Βέβαια, για να πας σε σχήμα, για να πας μάλλον σε άμυνα με αλλαγές, θα πρέπει να έχεις και ένα σχήμα το οποίο...
1: Να το υπηρετήσει.
0: Ναι. Να είναι δηλαδή, για παράδειγμα, και έχει δίδυο σαν και Χουάντσο, που μπορούν να μαρκάνουν από τον νόσο με αυτό 5, ας πούμε. Έτσι.
1: Ωραία, όλα αυτά θα απαντηθούν 10 ώρα το βράδυ. Βαλένθια ναι. Παναθηναϊκός Άκτος, ευχαριστούμε
0: Γιώργο
1: μου. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ένα τραγούδι αφιερωμένο. Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι εκεί. Η ΕΙΔΑΠ σε βάζει το παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατάργησε τώρα τον έντυπο λογαριασμό, συνεργοποίησε τον Build και μπες στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις B-Class για το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι αύριο στις 23:59 το βράδυ και μπορούν να πάρουν μέρος οικιακοί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία eBill. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας eBill αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS, Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου όπου και αν βρίσκεσαι και υπενθύμηση χωρίς χρέωση για την λήξη του. Υποστηρίζεις επίσης μια βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού όπως κάνεις και με την εξοικονόμηση νερού. Γιατί η υπευθυνότητα στην διαχείριση του πολύτιμου πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Γίνε μέρος της ομάδας. Το 2026 EuroLeague Final Four Athens σε περιμένει και να θυμάσαι, όπως κάθε καλάθι μετράει, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα.

πάντων, βλέπω μια ειδησούλα που μπορεί και να συζητηθεί περισσότερο. Λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, η FIFA έχει αποφασίσει να κάνει ένα half-time show στο ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ. Πώς γίνεται δηλαδή στο ημίχρονο του... Έλα, στο American Football. Λοιπόν,

εκεί που γίνεται χαμούλες και υπάρχουν μεγάλοι καλλιτέχνες στο Super Bowl, το βρήκα, και γίνεται ένας χαμός, λοιπόν, κάπως έτσι. Να δω, θα με αναδεί η χρονική διάρκεια αυτού του σόου είναι συζητήσιμη, διότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει τα 30 λεπτά. Από τα 30 λεπτά εμείς προγραδίσαμε από όσο είναι διπλές ο χρόνος από ό,τι ισχύει. Και τι σημαίνει αυτό, ότι οι διεθνείς των δύο εθνικών ομάδων που θα αγωνίζονται στον τελικό, εντάξει, είναι διαφορετικά να έχεις μια ανάπαυλα 15 λεπτών να ξεκουραστείς, κάνεις και αριθμό και τα λοιπά, ίσως να χρειαστείς και πλέον ζέσταμα, δεν ξέρω τι και πώς. Πάντως αυτό συζητιέται και νομίζω ότι θα είναι όντως κάτι διαφορετικό και κάτι που σίγουρα είναι αμφιλεγόμενο. Πάμε διαφημίσεις, πάμε πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6. bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ μας επιστρέφαμε, Big Wins Sport FM 94,6, τελευταία ημέρα της εκπομπής. Βλέποντας τι περιμένουμε να δούμε απόψε και στην Ευρώπη, γίνεται ένας μικρός χαμούλης,
1: ναι,
0: τόσο στην Ισπανία, αλλά και στην Ιταλία έχουμε το Lazio Inter, και στην Premier έχουμε το ξαναβολήσει Manchester City Crystal Palace, που ήταν αυτό
1: λες.
0: Το... Καλά, αλλά και δεν φαντάζομαι να κάνει δεύτερη γέλα, ξέρω εγώ.
1: Για μία ακόμα την Arsenal την έχω να την κάνει.
0: Σταμάτα, ρε.

0: Πάμε λοιπόν στον Γιάννη Καρατζαφέρη. Είναι πανέτοιμος.
1: Γεια σου Γιάννη.
0: Να πανηγυρίσει την κέλα της Σίδη.
1: Έλα.
2: Τι να πανηγυρίσω?
1: Την κέλα της Σίδη.
0: Έτσι λέει ο Μπάμπης.
2: Σήμερα λες Μπάμπη.
1: Μία θα κάνει μία γκέλα η Σίδη και μία η Άρσεναλ.
0: Αν είναι μία-μία δεν σε πειράζει.
1: Όχι. Μπορεί να είναι το ένα σοπαλία και το άλλο ήταν, ρε φίλε.
2: Πάντως η Crystal Palace είναι έτσι ουσιαστικά παράγοντας τώρα όπως έχουν τα πράγματα. Ναι. Γιατί παίζουμε και εμείς εκεί τελευταία αγωνιστική.
1: Εγώ λέω ισοπαλία σήμερα εσύ, τι ήταν εσύ.
2: Ήταν εγώ λες, ε.
1: Ναι.
2: Καλά με αυτό σε τελευταία αγωνιστική. Λοιπόν, για να τα δούμε λίγο, τα ελληνικά θα τα δούμε.
0: Βεβαίως, θα αρχίσουμε με αυτά. Βόλος, Άρης. 5 η ώρα.
2: Διπλό νομίζω.
1: Over.
0: Και εγώ διπλό βλέπω.
2: Over.
0: Και over μη σου πω, αλλά ναι. Διπλό θα πω. Over Λεμπάμπης, εσύ Γιάννη.
2: Εγώ διπλό.
0: Διπλό και εσύ. Λεβαδιακός, όφι.
1: Άσο.
0: Και εγώ άσο θα πω.
1: Και over.
2: Και εγώ.
0: Ωραία. Αυτά τα δύο έχουν σέντρα στις 5. Στις 7 και μισή. Uh-huh. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός.
1: Άσο.
0: Άσο.
2: Άσο. Ναι.
0: Τι διάλα.
2: Άσο κι εγώ.
0: Ναι, πάω ΚΑΕΚ.
1: Άσο.
0: Over.
2: Μισό λεπτό. Άσο ο Μπάμπης. Θα δώσω κι εγώ έναν άσο και πάει over 2,5 ο Σταύρος. Ναι. Βέβαια να πούμε ότι σαν αποδόσεις ο Ολυμπιακός είναι σε ένα 40 και ο ΠΑΟΚ ένα 80.
1: Είναι μικρά.
2: Είναι μικρά.
1: Άσο και γκολ-γκολ.
0: Και γκολ-γκολ εσύ.
1: Ναι.
2: Ναι. Και το άλλο.
1: Ναι.
2: Ωραία και τα δύο. Τα σημειώσαμε. Λοιπόν, για πάμε. Γίνεται χαμούλη σήμερα. Manchester City, Crystal Palace. Να πω ότι από την Crystal Palace η City χάσει ένα κύπελο πέρσι και ένα Community Shield.
1: Mm-hmm.
2: Και αν χάσει βαθμό σήμερα, μάλλον χάνει και το πρωτάθλημα ή τις οποίες ελπίδες έχει για να το διεκδικήσει από την Arsenal. Να πω ότι αν κερδίσει σήμερα η City μειώνει στο πλην 2 τη διαφορά και αν κερδίσει με 2 plus goal ξεπερνάει και το goal average γιατί στην παρούσα φάση είναι στο συν 2 η Arsenal. Η City έχει να παίξει με Bournemouth και μια στον Villa. Η Arsenal έχει να παίξει με Burnley και Crystal Palace. Ένα ωραίο στατιστικό που βρήκα και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας είναι ότι η Manchester City έχει δώσει 36 μάτς ημέρα Τετάρτη για την Premier League. Είναι αίτητη με 30 νίκες και 6 ισοπαλίες. Και μάλιστα μιλάμε για μια Manchester City που δεν έχει χάσει εντός έδρας από τα τέλη Αυγούστου πέρσι. Στα 14 από τα 16 τελευταία εντός έδρας μάτς σκοράρει 2 plus goal. Τώρα, από την άλλη η Crystal Palace είναι στο σύν 8 από την επικίνδυνη ζώνη, έχει σώσει την κατηγορία ουσιαστικά μετά το διπλό της Arsenal επί της West Ham και ταξιδεύει στο Etihad όπου τα τελευταία χρόνια έχει σκοράρει 2 goal στα 6 από τα 7 τελευταία της παιχνιδιά, αναγώνα μιλάω έτσι, και έχει μαζέψει και 8 βαθμούς. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια είναι ένα γήπεδο που της πηγαίνει. Της πηγαίνει. Αν τα βάλουμε αθρηστικά σε όλες τις διοργανώσεις, η Palace έχει μία νίκη κόντρα στη City, αλλά αυτή ήταν στον τελικό του κυπέλου πέρσι.
0: Άρα πού καταλήγουμε.
2: Καταλήγουμε στον άσο με γκολ σε απόδοση 2-20.
0: Μια χαρά. Ωραία. Μια χαρά.
2: Λοιπόν,
0: πριν να αφήσουμε την Αγγλία, θέλω να σου πω ότι έχω χάσει κάποια χρόνια από τη ζωή μου με την όμα που κάνω τροματοφυλακά σου. Εσφάλμε να δω.
2: Ναι, σ' άκουγα, σ' άκουγα.
0: Ναι. Και επίσης θέλω να μου σχολιάσεις πώς γίνεται σε 36 αγωνιστικές μία ομάδα να μην έχει πάρει κανένα πέναλτι.
2: Ναι, και αυτό είναι τρομερό στατιστικό εις βάρος της Τότεναμ.
1: Το κυνηγάει
2: και ήταν και το
1: παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
0: Του Μάτσο, μπράβο, ήταν το Μάτσο, πες εσύ που είσαι αντικειμενικός.
1: Τον κυνηγάει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Αλλά κάτι βέβαια θα ξέρει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και τον κυνηγάει.
2: Σταύρο, δεν πολύ πατάτε και περιοχή βέβαια. Έτσι,
0: και πάλι εσύ.
1: Δεν πατάνε, ρε, έχουν Έχουν κάνει σύστημα. Μην πατάτε περιοχή για την
3: πρώτη αριστερή. Έχει
0: νάρκες. Έχει νάρκες. Να, του Μάτσον ήταν ή δεν ήταν.
2: Μπορούσε να το δώσει.
0: Πάμε παρακάτω. Πάμε λοιπόν στην Ισπανία. Δεν ξέρω που θες να πάμε. Προχωράω.
1: Με ικανοποίησε έτσι.
0: Με ικανοποίησε η απάντησή σου.
1: Στο τέλος θα λέει ότι μας έφαγε διαιτησία.
2: Όχι, θα σωθεί μωρέ. Ήταν τα δύο νίκες που έκανε back to back.
0: Ναι, τώρα.
2: Αρκεί να παίζει εκτός έδρας.
0: Μπράβο. Το καλό είναι. Τώρα εκτός έδρας έχω την Τσέλσι.
2: Ναι. Λοιπόν, θα σωθεί.
0: Μην το μαγάρισμα, άστο να παίρνει. Μα λέμε ότι είμαστε στην προσπάθεια.
2: Ωραία. Λοιπόν, τελικό κυπέλλου Ιταλία στο Ολυμπικό Λάτσιο Ίντερ. Η Ίντερ πάει να κάνει ένα double για πρώτη φορά από το 9-10, τότε με Μουρίνιο είχε κάνει treble μετά από 16 χρόνια. Η Λάτσιο, τελευταίο κύπελο το 19, έχει 7 κατακτήσεις έναντι 9 της Ίντερ. Η Γιούβε είναι πρώτη με 15. Η Λάτσιο θέλει τη νίκη γιατί έκτος από το τρόπιο θα εξασφαλίσει και League Face Europa League, γιατί από το πρωτάθλημα δεν. Υπάρχει ένα πολύ πρόσφατο, την περασμένη αγωνιστική 3-0 της Ίντερ που μεταξύ τους μάτς, που έτσι δείχνει την διαφορά momentum που έχουν οι δύο ομάδες, αλλά τώρα επειδή μιλάμε για τελικό κυπέλλου ίσως δούμε κάτι διαφορετικό. Έχω πάρει διπλό νίκη Ίντερ με over 1,5 σε απόδοση 2,15 και εδώ βλέπω να κατακτά η Ίντερ το double. Μπορεί και goal-goal γιατί η Λάτσιο μετράει 3 στα 4 στα τελευταία της παιχνίδια. Η βασική επιλογή είναι διπλό συν over 1,5. Μ' αρέσει το Lens Paris Saint-Germain, έχει δύο ματσάκια στη Γαλλία σήμερα, αυτό είναι το ένα. Η Lens θεωρητικά, αν κερδίσει, μένει στο κυνήγι της Paris Saint-Germain. Στην παρούσα φάση η διαφορά των δύο είναι στο πλην 6. Βέβαια η Paris με μια ισοπαλία σήμερα κλειδώνει τον τίτλο. Έχει 3 σερί νίκες με 0 παθητικό. Πιο πρόσφατη επί της Μπρέστ με 1-0, όταν ο Λουίς Ενρίκε στο δεύτερο ημίχρονο έβαλε και Ντουέ και Ντεμπελέ και Κβαρατσχέλια και καθάρισε ο Ντουέ με γκολ στο 82. Από την άλλη η Λανς με το που έφτασε κοντά στην Παρί και να είναι διεκδικήτρια του τίτλου, λιποθύμησε, ναι, 3-3 με Μπρέστ, 1-1 με Νις και μόλις την περασμένη αγωνιστική κέρδισε την Άντ με 1-0. Το γκολ ο 16χρονος Μέζιαν Σοάρες μπήκε στο 79, σκόραρε στο 80. Να πούμε απλά ότι η Λάντς έχει και έναν τελικό κυπέλλου με την Ίς.
0: Γι' αυτό πάρε το διπλό στο 2-10 εδώ και σε μια χαρά λέω.
2: Αλλά θα το πάρουμε και με γκολ-γκολ. Γιατί ναι, είναι πολύ πιθανό η Λάντς, επειδή είναι η Λάντς.
0: Έτσι... Άρα διπλό και γκολ-γκολ.
2: Ναι.
0: Ω, μεγάλη απόδοση, μπράβο.
2: Ναι, ναι. Και αν θες πιο συντηρητικά, επειδή η Παρίμη το εξασφαλίζει, χ2 με γκολ-γκολ στο 1.95.
0: Μια χαρά. Καλό ήταν.
2: Και θα κλείσω το καρέ μου με ένα ισπανικό, Εσπανιόλ Μπιλμπάου. Είναι τακτική αγωνιστική που διεξάγεται εμβόλυμα χθες και σήμερα. Ένα γκολ-γκολ στο 1.83. Δύο ομάδες με αντίθετες πορείες. Ισπανιόλ, να πούμε αυτό έχει έτσι ενδιαφέρον, ξεκίνησε με 10 νίκες στα πρώτα 17 παιχνίδια της και χτυπούσε Ευρώπη, δεν έχει κάνει νίκη μέσα στο 26, 12 έτη σε 18 μάτς και τώρα μάχεται να σώσει την κατηγορία. Από την άλλη, Μπιλμπάου, στο τέλος της εποχής ο Ερνέστο Βαλβέρδε, έχει ήδη ανακοινωθεί ο Τέρζιτς, ο νέος τεχνικός, κυνηγάει την Χετάφε και το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Conference League. Παίρνω τον goal-goal για να μην μπλέξω σε σημείο, άλλωστε τα 4 από τα 5 τελευταία μεταξύ τους έρχονται goal-goal, η απόδοση είναι συμπαθητική στο 1.83 και έτσι κλείνουμε το σημερινό μας καρέ.
0: Okay.
1: Ωραία. Και αύριο μέρα είναι
2: πορεία.
1: Γιατί είχα πορεία, ξέρεις, και αύριο μέρα είναι, παιδιά, γεια σας.
0: Ας σου πω τι σκέφτομαι.
2: Ναι.
0: Και για τα άλλα τρία. Είναι το Χετάφε Μαγιόρκα, που Χετάφε δεν είναι καλή έδρα, αλλά είναι εκεί για να... Βασικά για να δώσουμε λίγο τον κόσμο να καταλάβει. Είναι όλες οι ομάδες, αυτές που είναι για Ευρώπη και αυτές που είναι υποβαστούν μέσα σε 6-7 βαθμούς. Οπότε είναι πάρα πολύ μικρές οι διαφορές. Ο Άσος της Χετάφε, που η Χετάφε φέτος έχει κακή έδρα. Απέναντι στη Μαγιόρκα στο 2.30 όμως, μια Χετάφε που είναι 7η, η Μαγιόρκα 15η, κάτι μου κάνει. Και τώρα πάμε στις δύο αδιάφορες. Πάμε στην Μπαρσελόνα και στην Βαλένθια, στην Βιγιαρεάλ.
2: Είναι... Καταλαβες, δεν είναι αδιάφορη.
0: Αυτό όλο, όχι, καθόλου αδιάφορη δεν είναι. Αυτό λέω, τα δύο παιχνίδια της Μπαρσελόνα που είναι αδιάφορη και της Βιγιαρεάλ. Η Αλαβές λοιπόν που καίγεται για να σωθεί, έτσι, είναι προτελευταία με 37 βαθμούς, πέφτει και ο 18ος που έχει 39, αλλά είναι τέσσερις ομάδες, δηλαδή είναι η Έλτσε, η Μαγιόρκα, πέντε ομάδες, η Λεβάντη, η Εσπανιόλ και η Χιρόνα με 39. Από την άλλη, λέω εγώ τώρα, το κίνητρο είναι ικανό για να κερδίσει την Μπαρσελόνα.
2: Όχι μόνο αυτό, η Αλαβές έχει φέρει και δύο ισοπαλίες με το ίδιο ακριβές σκορ 1-1 απέναντι στις άλλες ομάδες που είναι στην πρώτη τετράδα. Δηλαδή το ζορίζει κιόλας.
0: Μα γι' αυτό κιόλας. Η απόδοση όμως στην Μπαρσελόνα στο 2-0-5 λες τώρα.
2: Γι' αυτό είναι, 2-0-5.
0: Μα σαφώς, διότι και καίγεται η Αλαβές και έχει φέρει και άλλα αποτελέσματα με τις ομάδες που είναι ψηλά. Αλλά και πάλι είναι ένα διπλό στην Μπαρσελόνα στο 2-0-5. Όπως κάτι αντίστοιχο είναι και της Βιγιαρεάλ που έχει εξασφαλίσει Champions League, είναι κοντά στο 2 άσος με τη Σεβίλη που και αυτή καίγεται. Και η Βιγιαρεάλ στην έδρα της την υποδέχεται, που είναι αδιάφορη. Σου λέω τώρα, θα παίξει το κίνητρο ή θα παίξει ποιότητα.
2: Εκεί πρέπει να πάρει σενάριο. Εκεί πρέπει να πάρει σενάριο.
0: Απλά είναι και οι δύο πολύ καλές αποδόσεις. Για βλέποντας αγωνιστικά τις δύο.
2: Γι' αυτό είναι εκεί, γιατί παίζει το αντίστοιχο ρίσκο, έτσι.
0: Γι' αυτό και δεν ξέρω πώς να το.
2: Ναι. Α, και στη Σκωτία να πούμε ότι έχει το Χάρτ Φόλκερκ που εντάξει, η Χάρτ θέλει και νίκη και πολλά γκολ γιατί την τελευταία αγωνιστική παίζει με την Σέλτικ εκτός και στην παρούσα φάση η διαφορά τους είναι στο πλην ένα. Ορίστε.
0: Έτσι όπως τα κατάφερε η Χάρτ. Λοιπόν, τώρα στο τελευταίο.
2: Ναι, εντάξει. Χάρτ είναι.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Γιάννη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
2: Έγινε.
0: Γεια χαρά. Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να σας χαιρετήσουμε.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Χάρη Χριστόγλου που είναι στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή. Από τον Πάπη και τον Σταύρο ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε εδώ, ακολουθεί όλη η δράση. Πριν από αυτό, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά ο Γιώργος Τσανάκας εδώ μαζί με τους ρεπόρτερς Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα και Τσετζόγλου μέχρι τις 5 ουσιαστικά, διότι μετά σκυτάλοι παίρνουν τα μικρόφωνα στα γήπεδα. Έχουμε, είπαμε, στις 5 η ώρα Βόλος Άρης Λεβαδιακός Όφη, στις 7.30 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ΑΕΚ και στις 10 το βράδυ Βαλένθια Παναθηναϊκός Άκτορ, 5ο και τελευταίο παιχνίδι των play-offs της EuroLeague. Να είστε όλοι καλά, μείνετε εδώ, όλη η δράση στους 94,6.

0: Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Big Wins for FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Wins for FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της 5ης 14 Μαΐου του 2026 και η καλή μέρα από την παραφέρνεται και σήμερα, όπως λέμε πάντα μα πάντα, χαριτολογώντας εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στον Big Win Sport FM και τους 94,6. Ο TJ Πάνος Στρίλος είναι στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό για τη θεματολογία αυτής εδώ της εκπομπής. Πάμε να πούμε τα δικά μας τα διαδικαστικά μας. Να πούμε ότι καλείτε 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 για να τα πούμε στον αέρα με αστική χρέωση. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε τερνετικά. Μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γραφώντας τα ελληνικά ή καλημέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε αυτό το προφίλ των Μάρκο Φαμπάστερ που μπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα και έχουμε να συζητήσουμε τα χθεσινά της Τετάρτης, καθώς σήμερα σχετικά η Πέμπτη είναι μια πιο ήρεμη μέρα. Χθες όμως είχαμε πάρα πολλά πραγματάκια σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Να ξεκινήσουμε με το μπάσκετ και μετά να μιλήσουμε και για τα ποδόσφαιρα. Στο μπάσκετ λοιπόν ολοκληρώθηκε η μεγάλη πρόκριση της Βαλένθια απέναντι στον Παναθηναϊκό, απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό ο οποίος στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς δεν παρουσιάστηκε έτσι όπως θα έπρεπε να παρουσιαστεί για να νικήσει μέσα στην Ισπανία αυτή τη φορά και να πάρει αυτό στην πρόκριση για το Final Four. Έκανε μια πολύ προβληματική εμφάνιση, καλώς αμυντικά κατάφερε λίγο να χαλάσει, ας πούμε, το μυαλό της Βαλένθια στο επιθετικό κομμάτι. Ωστόσο ο ίδιος ήταν τραγικός επιθετικά και οι επιλογές του προπονητή ήταν κάκιστες όπως το μεγαλύτερο κομμάτι της χρονιάς. Μια χρονιά που για τον Παναθηναϊκό ασφαλώς και είναι αποτυχημένη από τη στιγμή που δεν κατάφερε να πάει στο Final Four και από τη στιγμή που έχει γίνει μια τεράστια επένδυση από το σύλλογο. Και κάπως έτσι η Βαλένθια, η οποία αποτελεί τη μεγάλη έκπληξη φετινής διοργάνωσης, είναι αυτή που πλαισιώνει την τετράδα. Θα έχει τη θέση της στο Final Four της Αθήνας, στον Ισπανικό εμφύλιο απέναντι στην Ρεάλ, ενώ στο άλλο ζευγάρι Ολυμπιακός θα παίξει με τη Φενέρ 22 και 24 Μαΐου. Αυτά για το χθεσινό του Παναθηναϊκού. Φυσικά και θα τα κουβεντιάσουμε αναλυτικά. Εμένα δεν μου προκάλεσε καμία τρομερή έκπληξη. Μ' ακούγατε και στις προηγούμενες μέρες ότι ήμουν προετοιμασμένος για αυτό που ερχόταν. Διότι γενικά περισσότερο ήταν, ξέρετε, δηλαδή η εικόνα δεν είναι, όλη τη χρονιά είναι προβληματική του Παναθηναϊκού. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Δεν παίζει αυτή η ομάδα τον μπάσκετ που θα έπρεπε να παίζει για το ρόστερ που έχει. Ακόμα και ο Ισπανός προπονητής Βαλένθια είπε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ποιοτικότερο ρόστερ, αλλά εμείς παίζουμε καλύτερα σαν ομάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό που λέμε και εμείς, ότι ο Παναθηναϊκός παρά τις τεράστιες επενδύσεις δεν έχει βρει χημεία. Ο προπονητής του σήμερα, χτες, δεν ξέρω τι ακριβώς ήθελε να παρουσιάσει επιθετικά. Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του για το μοίρασμα του χρόνου και των ρόλων στην ομάδα. Πάντως το θέμα είναι ότι για άλλη μια φορά η φετινή σεζόν έδειξε ότι δεν είναι η καλή χρονιά του Παναθηναϊκού αυτή. Δεν είναι η καλή χρονιά του Παναθηναϊκού αυτή και ότι γίνανε πολλά λάθη. Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι και το μπάσκετ, συνεχίζεται. Και στην τελική, όταν ο άλλος βλέπεις ότι είναι καλύτερος από σένα, καλό να το αποδέχεσαι κιόλας, έτσι. Έτσι λέω εγώ τώρα, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει. Στα ποδόσφαιρα, είχαμε ισοπαλία στο ντέρμπι Δικεφάλων πάνω στη Θεσσαλονίκη, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ, με την ΑΕΚ να προηγείται με τον Γιώβιτς και τον ΠΑΟΚ να ισοφαρίζει με το Μύθους, ένα παιχνίδι το οποίο ήταν καλύτερο από το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πιο ωραίο μάτς, με περισσότερες φάσεις και με τις δύο ομάδες να έχουν στιγμές. Με την ΑΕΚ να έχει έτσι μια αύρα, μια άνεση στο πρώτο ημίχρονο. Τον ΠΑΟΚ να μπαίνει δυνατά στο δεύτερο μέρος, να μην του βγαίνουν οι φάσεις, να δέχεται πρώτος γκολ, αλλά στο τέλος να απαντάει και να μένει αυτό το 1-1 που κρατάει τον ΠΑΟΚ ζωντανό σε ό,τι αφορά τη δεύτερη θέση, καθώς την ίδια ώρα στο Καραϊσκάκη ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό. Ένα Παναθηναϊκό που κατέβηκε από το Ράφα Μπενίτεθ πάλι με αλλαγές. Δεν του άρεσε αυτά που είδε του Μπενίτεθ την προηγούμενη εβδομάδα με την ΑΕΚ και ήθελε να τα αλλάξει. Και ο Παναθηναϊκός ήταν ανύπαρτος επιθετικά. Από τη μέση και μπροστά δεν υπήρχε. Νομίζω υπάρχει το τρομερό στατιστικό στοιχείο. Ούτε μια τελική στην εστία. Νομίζω ότι υπάρχει και αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά coach είπε ότι ήμασταν ανταγωνιστικοί. Άρα όλα καλά. λοιπόν, άμα το πω coach, όλα καλά και εκεί. Και κάπως έτσι ο Ολυμπιακός με γκολ του Ροντινέη που μπήκε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου απέκτησε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση και για τα προβληματικά του Τσουλού. Να πούμε ότι την Κυριακή ολοκληρώνεται η διαδικασία με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό τον ΠΑΟΚ. Αυτά ως εισαγωγικό από μένα. 2-10-95-79-2-83-4-5. Εδώ είμαι να τα κουβεντιάσουμε, να τα αναλύσουμε όλα μαζί. Ο Τζόρνταν λέει: καλημέρα, ομορφόπεδα των FM. Συγχαρητήρια στον πανέξυπνο coach Βαλένθια, σε όλο το ρόστερ αυτή τη για την άξια πρόκληση του Final Four. Με πόλη και αγάπη και τρέλα, ο Τζορδανάκο σα. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Τελικά είδαμε και πάλι ότι βλέπουμε όλη τη χρονιά ένα αιμονικό προπονητή να καταδικάζεται από ένα απλό και σύγχρονο μπάσκετ μια ομαδάρα. Γιατί τα εκατομμύρια δεν παίζουν μόνα του. Ο Τελειόπουλο πάλι τον εξέθεσε. Και ο Οσμάν που δεν τράβαγε, δεν τον έβγαζε. Νιώθαμε σαν να μην ήθελε να κερδίσει. Καμία ψυχολογία η ομάδα από την αρχή. Κρίμα, χάθηκε χρονιά τσάμπα. Καλή συνέχεια, λέει ο Μπάμπης από Πετρούπολη. Καλημέρα στο Σπυράν τον ΑΕΚΤΖΙ, που έχει μια φωτογραφία τον Καραγκιοζόπουλο με τον Ζωάο Μάριο. Εντάξει. Κοίταξε τώρα τον αδικείς το Ντάκαρο τον Καραγκιοζόπουλο. Εκείνο ήταν πολύ πιο σημαντικό γκολ.
1: Ναι,
0: τώρα μην το. Όχι ότι και αυτό θα μείνει στην ιστορία, και αυτό θα μείνει. Αλλά εκείνο. Αλλά και ο Καραγκιοζόπουλος ο αλήτης, εκείνος με κόκκινο μπλουζάκι, τυραντέ εκείνο. Καλημέρα, λέει, από έναν ευριασμένο Παναθηναϊκό, λέει ο Αντώνης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Νομίζω ότι ο κύριος Γιανακόπουλος έχει ένα μοναδικό τρόπο να συσπηρώνει και να φημίζει κάθε αντίπαλο της ομάδας του με τις ασταμάτητες δηλώσεις, αναρτήσεις. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί δεν προστατεύει την επένδυσή του, τι κατάφερε δηλαδή τώρα. Δημήτρη, δεν νομίζω ότι το πρόβλημα χτες είναι ο Γιανακόπουλος. Ο Γιανακόπουλος θα ήταν χτες το πρόβλημα.
1: Ήταν στο δεύτερο παιχνίδι για μένα, φίλε. Αυτό που λέει ο φίλος. Ναι. Ίσως εκεί να το τοποθετεί.
0: Εχθές,
1: ότι
0: πάντως,
1: εκεί ξύπνησε τους αντιπάλους.
0: Εχθές ο Γιανακόπουλος θα ήταν το πρόβλημα αν προσπαθούσε παρά την απαγόρευση να μπει μέσα στο γήπεδο, να κάνει σαματάδες και τέτοια. Χθες δεν ήταν το πρόβλημα. Ο Γιανακόπουλος έκανε αυτό που θα έκανε κάθε διοκτήτης. Πήγε εκεί, πήγε στο ξενοδοχείο, του συνόδευσε μέσα στο γήπεδο και δεν νομίζω ότι φταίει για κάτι. Στο χθεσινό, για όλη τη χρονιά μπορούμε να συζητήσουμε όπως είπε πάνω. Καλημέρα, παιδιά. Συγχαρητήρια στη Βαλένθια. Θα ήταν ένα κρίμα να περάσουμε εμείς παρά η Βαλένθια. Τέτοια ομάδα είχα πολλά χρόνια να δω. Συνεχίζουμε με Σαρούνας και το πολύ λέει δύο top προστίκες. Πώς δεν σάκι συνεχίζει με Σαρούνας, αφού είναι φαινόρο Σαρούνας.
1: Εντάξει, αυτό θέλει.
0: Αντί να κοιτάξουμε, λέει, τα χάλια μας μέσα στο παρκέ, αναλάβθηκε μια ολόκληρη σεζόν με το αφήμα της κόντρα διαιτησίας, κάτι που δηλητηρίασε τον οργανισμό του Παναθηναϊκού. Από άκρη σε άκρη, ευχαριστούμε τον Αταμάν και από καλοκαίρι θα δούμε τι θα κάνουμε. Καλημέρα, καλή εκπομπή, λέει ο Μάριος. Καλά, κοίταξε και χθες η διαιτησία δεν είναι καλή, αλλά πώς να σταθείς. Γιατί κοιτάς πρώτα πώς έπαιξες εσύ. Χθες πάλι δηλαδή βολές είναι 29-8. Για πέμπτο match playoff δεν το λες που ήταν όλη την ώρα σε μονοψήφια διαφορά. Αλλά δεν στέκεις όμως εκεί, διότι βλέπεις πρώτα απ' όλα πώς έπαιξες. Καλημέρα, παιδιά. Όλη τη χρονιά η ομάδα ήταν απαράδεκτη. Βάσει του ρόστερ που έχει δεν υπάρχει δικαιολογία. Όσο για τον Αδαμάν, θεωρώ ότι έκλεισε τον κύκλο του, δεν μπορεί να εμπνεύσει άλλους παίχτες. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά Στελνοβίρονα. Καλημέρα στην παρέα Μανώλη Παναθυναϊκό Χανιά. Αν υπήρχε μια ευκαιρία Ολυμπιακό να πάρει τον τρόπο τη Ευρωλίγκα, ήταν μόνο με τον Παναθυναϊκό στο Final Four, λέει ο Μανώλης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Άκη ταξί σήμερα πρέπει να διώξει τον Αταμάν, αν θέλει το καλό του Παναθυναϊκού, λέει ο Άκη. Βαγγέλη, καλημέρα. Δεν είναι Παναθυναϊκό. Κρίμα πάντω, λέει ο Μόντι. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Καλή δύναμη σε όλου του εργαζόμενου πρωινού. Γρηγόρη Πειρά Ολυμπιακό μαζί με Νόντα από το στενοφόρο. Καλημέρα, Γρηγόρη μου, την αγάπη μου. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω καλή εκπομπή, λέει ο Νάσος Αγγτζής. Καλημέρα, Βαγγέλη, το μπάσκετ είναι δίκαιο άθλημα. Είσαι καλός, θα κερδίσεις. Δεν είσαι καλός, δεν θα κερδίσεις. Και ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός. Δίκαια πέρασε η Βαλένθια. Αυτό λέμε, Βάμπη, όλοι. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Δυστυχώς δεν ξέραμε να περάσουμε στο Final Four. Ήμασταν τραγικοί. Ελπίζω να το σηκώσει η Βαλένθια και να μην φτάσει ο Ολυμπιακός στα ευρωπαϊκά τη Βαρέζε. Λέω άλλον. Εντάξει τώρα, ναι. Βαγγέλη, πάνω καλημέρα, καλή εκπομπή. Εδώ και δύο εβδομάδες όλοι λέγανε πως η Βαλένθια δεν μπορεί να κερδίσει πέντε φορές τον Παναθηναϊκό, πως είναι άπειρη και πως δεν έχει βαριά φανέλα. Τελικά τόσο μπάσκετ είμαστε. Τέλος, Αταμάν. Είναι απρεπής, λέει, και μικροπρεπής με τη δήλωση που έκανε για το Σόρτς, λέει ο Μάκης. Μας θυμήθηκε και ο Χάρης για πρώτη φορά να μας στείλει μήνυμα για σανούς. Εντάξει, ρε μεγάλε. Ναι, τέτοιες μέρες εμφανίζονται οι άντρες, το ξέρω. Γεια σου, Μπένιτε, με το σύστημα τα τρία ου, δηλαδή κουτουρού. Όπως πέσαμε παλιά, λέει, τα χωριά μεταξύ μας. Με έπαθλο μια ήβη φάντα για τους κερδισμένους. Γεια σου, Μπένιτε, με τα κολλήματά σου που τώρα δεν βάζεις παραγωνισμένους. Γεια σου, Μπενίτε, λέει εσύ και τα φιλιά σου, λέει, που σου έλεγαν τα κακά κορίτσια. Γεια σου, γιατί τα νεύρα έχουν γίνει μανταλάκια. Καλημέρα, αλήτε σε εσά και στο δάσκαλο, λέει ο Βασίλη. Αλήτε σε εμεί.
1: Αλήτε, ρε παιδιά.
0: Γιατί. Καλημέρα στη Βαγγέλη στην παρέα, λέει ο Κώστας. Καλημέρα τον Παντελίδη, γιατί πάλι τον εξαφάνισε. Μήπως γιατί τον εξέδεσε με την ΑΕΚ. Δεν είναι αγωνιστικό ο λόγο που δεν παίζει ο Παντελίδη, ρε παιδιά, τώρα τι συζητάμε. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω στην παρέα πίσω από του δέκτε. Δεν έχει κάνει κάτι το παιδί, το ξεκαθαρίζω. Καλημέρα, απογοήτευση και αποτυχία φέτος για τον ΠΑΟΚ. Όλα είναι δικαιολογίες. Παίρνουμε πρωτάθλημα και μετά κάνουμε βήματα πίσω. Αλλά αυτά είναι τα χειρότερα στη ζωή μας. Ας είναι τα χειρότερα στη ζωή μας. Απλά φέτος η διέξοδό μας δεν μας ευχαρίστησε. Καλά το λες, Θοδωρή. Καλημέρα, Βαγγέλη. Χαιρετίσματα στον Παναγιώτη και στον Νικήτα στο My Market Καλυθέας Δημοσθένους. Και να σου πω, λέει, στη γυναίκα μου τη Σωτηρία, να μην στεναχωριέται για χθες. Θα πάω εγώ στο ΑΚΑ να φέρω την κόκκινη κούπα, λέει ο Χρυσοβαλάντης. Εντάξει, δεν πρέπει να πας και εσύ να πάρεις καμιά κούπα,
1: φίλε. Στα σπίτια.
0: Καλημέρα, Βάγγελε, καλημέρα πάνω. Μενού και πρόγραμμα Κυριακάτικης Φιέστας. 11 με 1 καφέ. Ο Γιάννης εδώ μας ενημερώνει. 1 με 4 προβατίνα. 4-7,5 ρούμι και σφινάκια τεκίλες. 7,5-9,5 μάτς πίτα θα πω εγώ. 9,5-11,5 στην απονομή. Ούτε που θα καταλαβαίνεις θα γίνεται. Καλημέρα λέει. Μεγάλη αποτυχία του Παναθηναϊκού, αλλά το έδειχνε όλη τη χρονιά. Αυτό δεν έγινε ποτέ ομάδα, παρόλο που άλλαξε παίχτες. Στο ποδόσφαιρο από το κακό στο χειρότερο, να πια ξεκάθαρο ότι πρέπει να αλλάξουμε προπονητή, λέει ο Κώστας. Καλημέρα από Καλιφόρνια. Φυσικά και ήταν πρόβλημα, λέει, ότι πτζή για χθες. Όταν βγαίνει και λέει ότι θα μπει στο γήπεδο και να κάνει τώρα δικηγόρο, καταλαβαίνω ότι προσπαθεί να πάρει μέρος πίεση από την ομάδα. Αλλά όταν ο προπονητής έχει χάσει τους παίχτες, το βοηθό και δεν κάνουν τα βασικά του μπάσκετ και σε ξυλοπόδαρα ανέβαινε ότι πτζή δεν θα παίρνει η ομάδα Final Four. Αυτή είναι η ουσία, Δημήτρη. Καλημέρα, Βαγγέλη. 4 ώρα έχει πτήσει, λέει, για Κωνσταντινούπολη ο Λάμπης. Ναι. Λοιπόν, αυτά. 2-10-95-79-283-4-5. Καλημέρα στον Αλέξη, τον Αεξή από την Πάφο, στον Βίκτορα Πέραμα 7, στον Παναγιώτη των Εθνικάκια, και γενικά σε όλο τον κόσμο, στο Σπυρόν, τον Ολυμπιακό από το Περιστέρι, το Μάκη Περιστέρι 7. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Πάμε σε γραμμές, ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου Πάνο, καλημέρα.
2: Τι έγινε, αδερφιά?
3: Καλά, φίλε.
2: Λοιπόν, κοίτα, Βαγγέλη. Πόσο καιρό σου λέω ότι έπρεπε να γεννήθηκε ο Αταμάν? Οπότε. Από τότε που είχε βάλει την πρώτη φορά, από τότε που είχε βάλει την πρώτη φορά στη σέντρα τον Ισπάνο, τον Χουάντσο. Το θυμάσαι?
0: Πάνω, δεν μπορώ να θυμάμαι τι λέτε όλοι σας κάθε εβδομάδα. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ. Δεν μπορώ να θυμάμαι. Μην μου κάνετε αυτήν την ερώτηση.
2: Είναι πολύ καιρό αυτό.
0: Ναι, νομίζω ότι ήσουν και εσύ ένας από αυτούς που έλεγε. Εν πάση περιπτώσει, ναι.
2: Και χτες έκανε το λάθος και βάλε πάλι το σόρτ στη σέντρα. Και είπε δεν θα το ξανακάνει.
0: Για χτες το ερώτημα είναι τι έχει κάνει σωστά, όχι τι έκανε λάθος.
2: Τίποτα δεν έκανε σωστά.
0: Αυτό.
2: Θυμήθηκε ξαφνικά τον Γκριγκόνη και τον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος τον έκανε, γιατί του βάλε 8 πόντους. Άσχετα αν έχασε τώρα ένα-δυο λέει να πούμε από κάτω, εντάξει θα χάνονται. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Να φύγει, να πάει αλλού, ευχαριστούμε, μας έδωσε Ευρωλίκα, μας έδωσε Πρωτάθλημα, κύπελα. Εντάξει, τώρα δεν μπορεί άλλο. Δεν μπορεί άλλο. Έχω να κοιμηθώ τώρα, δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ.
0: Γιατί δεν έχει μπορούσα να κοιμηθεί? Σου έχει πει κανένας ότι θα παίρνω Παναθηναϊκό στην Ευρωλίκα κάθε χρόνο?
2: Όχι, δεν πειράζει, μην πάει.
0: Αυτό, τώρα, δεν κατάλαβα δηλαδή.
2: 15 εκατομμύρια ομάδα να μην πάει.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν είσαι ούτε ο πρώτος ούτε

0: Έγινε.
1: Καλημέρα, γεια.
0: Γεια σου Πάνο. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ. Δεν μιλάει αυτός. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
2: Τι κάνατε?
0: Καλά, φίλε.
2: Βαγγέλη, συγχαρητήρια στη Βαλένθια. Αυτό που έλεγες και χτες. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Φάνηκε η καλύτερη ομάδα, προκρίθηκε.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
2: Εντάξει, υπάρχουν οι νίκες, υπάρχουν και οι ήττες. Εγώ άλλο φοβάμαι τώρα, Βαγγέλη.
0: Τι φοβάσαι?
2: Ρε παιδί μου, λέω για την ομάδα.
0: Ναι.
2: Στη ζωή υπάρχουν νίκες, υπάρχουν ήττες, υπάρχει...
0: Καλές χρονιές, κακές χρονιές.
2: Υπάρχει χώρια, ναι. Σίγουρα. Επειδή αυτή η ομάδα μας έχει χαρίσει χαρές και λύπες, έχουμε πάρει 7 ευρωπαϊκά. Πραγματικά φοβάμαι μη βαρύς καμιά διάλυση, γιατί Βαγγέλη υπάρχει και ένα στόχος, υπάρχει το πρωτάθλημα.
0: Διάλυση σε ό,τι αφορά τι εννοείς τη φετινή σεζόν?
2: Ενώ θέλω να πω, ρε παιδί μου, να μην πάρεις καμιά διάλυση, σίγουρα.
0: Τι διάλυση εννοείς, εξήγησέ μου να καταλάβω. Γενικά ενώ, διάλυση ενώ, δηλαδή να τα παρατήσει.
2: Ενώ ρε παιδί μου, μέσα στα αποδυτήρια. Σίγουρα ξέρουμε ότι ο Αταμάν θα φύγει από την ομάδα. Επειδή θα ακουστούν πάρα πολλά ότι να πάμε, με το καλό να πάει η ομάδα στους τελικούς με τον Ολυμπιακό, λογικά εύκολα, δύσκολα, εγώ πιστεύω θα πάει. Επειδή θα ακουστούν πάρα πολλά, ναι, να πάει με τον Σερέλη, για μένα, Βαγγέλη, να πάει με τον Αταμάν και μετά ο άνθρωπος να φύγει με το καλό, τον ευχαριστήσουμε σίγουρα.
0: Γιατί εσύ λες να μείνει με τον Αταμάν στους τελικούς?
2: Ναι, Βαγγέλη, τώρα να παίξουμε λογικά με τη Μύκονο. Τώρα στα ημιτελικά παίζουμε με τον νικητή ΑΕΚ Άρης.
0: Εντάξει τώρα, φίλε, δεν νομίζω ότι θα δυσκολευτεί ο Παναθηναϊκός να πάει στους τελικούς. Αλλά το θέμα είναι ότι για μένα, αν θες τη γνώμη τη δικιά μου, εγώ πιστεύω ότι με τον, έτσι πως βλέπω το σκηνικό τώρα με τον Παναθηναϊκό και τον Αταμάν, ειλικρινά πιστεύω ότι με το Σερέλη θα έχει περισσότερες πιθανότητες να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Ειλικρινά σου το λέω. Δεν μπορεί να κουουουτσάρει χειρότερα ο Σερέλης από το όπως κουουουτσάρει ο Αταμάν το τελευταίο διάστημα, αν εξαιρέσει το πρώτο μάτς στη Βαλένθια. Δεν μπορεί να κουουουτσάρει χειρότερα.
2: Και σου λέω εγώ το άλλο το παράδειγμα. Πες ότι πάμε στα ημιτελικά. Σίγουρα θα παίξει με μια καλή ομάδα. Τώρα με Άρη, με ΠΑΟΚ, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω και εγώ καλά. Ναι. Και τώρα σε ένα αποκλεισμό, τι γίνεται τώρα? Θα πέσουν όλα τα βάρη στο Σερέλη. Ή πας στους τελικούς με τον Ολυμπιακό και χάνεις 3-0. Τι κάνουμε τότε? Δεν θα ακούσεις ο Σερέλης? Και πού πάμε με το Σερέλη και γιατί διώξαμε το
0: Εγώ σου είπα τη γνώμη μου, αδερφέ. Εγώ σου είπα ότι με το Σερέλη πιστεύω ότι θα έχεις παραπάνω πιθανότητες. Τώρα εσύ αν φοβάσαι, εγώ σου λέω ότι παραπάνω θα έχεις πιθανότητες με το Σερέλη. Γιατί θα λειτουργεί κανονικά τουλάχιστον.
2: Ναι, τι να πω. Εντάξει, θέλω να πω, ρε παιδί μου, για μένα πρέπει να μπει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μπροστά. Να κρατήσει τα αποδυτήρια έτσι όπως είναι. Σίγουρα χάθηκε ένας στόχος. Στεναχώρια έχουμε όλοι, σίγουρα. Για μένα πρέπει να μπει και μπροστά και ο Κώστας ο Λούκας σαν αρχηγός. Αυτά για τον μπάσκετ. Βαγγέλη, πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο.
0: Δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε πολλά για χθες, αλλά πάμε.
2: Ναι, σίγουρα. Εγώ άλλο ήθελα να πω.
0: Παρακαλώ.
2: Πιστεύεις ότι σε αυτά τα παιχνίδια το play-off μόνο ο Μπενίτεθ, πέρα από τα συστήματα, πέρα από τους παίκτες, άμα τους έβαζε σε λάθος και κάτι τέτοια, πιστεύεις ότι φταίει μόνο ο Μπενίτεθ, οι παίκτες δεν έχουν καμία ευθύνη?
0: Σίγουρα έχουν και οι παίκτες ευθύνη.
2: Έχουν καταλάβει οι παίκτες τι φανέλα φοράνε? Δεν φοράνε ούτε της Λάρισας ούτε του Πανετολικού, φοράνε του Παναθηναϊκού. Εγώ είδα το Καλάμπρια στα τελευταία 5 λεπτά εχθές. Δεν με νοιάζει άμα λέγεται Καλάμπρια, έχει το μεγαλύτερο συμβόλαιο αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό. Και δεν με νοιάζει άμα ήταν αρχηγός.
0: Τι έκανε ο Καλάμπρια και σε πείραξε, για πες.
2: Εγώ είδα τον Καλάμπρια χτες να βγάζει νεύρα και να βαράει την μπάλα στο γάμο του Καραγκιόζη.
0: Άμα δεν σου βγαίνει τίποτα, αυτό παθαίνει συνήθως.
2: Ναι, Βαγγέλη, δεν με νοιάζει όμως. Φοράει το φανάρι του Παναθηναϊκού. Σου ξαναλέω, δεν φοράει ούτε του Πανετολικού ούτε τη Λάρισας.
0: Ναι.
2: Okay. Ας σοβαρευτούν και οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Φοράνε μια φανέλα. Εντάξει, και ο Μπενίτεθ έχει κάνει λάθη. Έχει ακούσει πάρα πολλά κριτική. Αλλά όπα ρε. Σεβαστείτε κι εσείς

0: έλειπε ένας κόσμος.
1: Έγινε, φίλε.
0: Εντάξει, φταίει ο σοβαρευτούν και οι παίχτες. Ένα που και κάτι άλλο.
1: Πες και αυτό για να προχωρήσουν να βγάλω κομμένα.
0: Ναι. Την Κυριακή είναι οριστικό. Παίζουμε και κλεισμένο το θερό.
1: Δεν έχει βγει ακόμα. Εκείνο νομίζω μπορεί να βγει και σήμερα.
2: Δεν θα έπρεπε, κατά με.
1: Να τι, να είναι κλεισμένο.
2: Να είναι κλεισμένο. Το τελευταίο παιχνίδι στη Λεωφόρα, α το αφήσουμε να το παίξει και να το εκτίσει το πρώτο του ΑΚΑ, α πούμε, του χρόνου.
1: Δεν ξέρω αν έχει νόημα, Παναγιώτη. Δεν ξέρω αν έχει νόημα. Δεν ξέρω αν έχει νόημα. Θα κάνει γιορτή του χρόνου στη Λεωφόρα, θα κάνει γιορτές. Άσε τώρα. Δεν ξέρω αν έχει νόημα. Γιατί να κάψει μια αγωνιστική από τη νέα σεζόν που θα πάει να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα.
2: Εντάξει, αφού το ζήτησε. Γιατί στην ουσία αυτό ζήτησε ο Παναγιώτης.
1: Ναι, ρε παιδί. Εντάξει. Έγινε, Βάγκο, τα λέμε.
0: Έγινε. Καλημέρα, γεια σου.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε άλλη μια γραμμούλα, παρακαλώ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλώς το να.
2: Φτιάξει τηλέφωνα και τέτοια. Θέλω
3: τώρα, guys.
2: Φτιάξει τηλέφωνα.
3: Έχουμε τέτοιο πρόβλημα με τη...
0: Τι κάνουμε όλα καλά.
1: Μια χαρά εσύ.
2: Εσύ.
3: Εκτεθήκαμε, Βαγγέλη, εκτεθήκαμε.
1: Το μαύρισες καλά χτες, άστο. Άστο τώρα, τα εκτεθήκαμε. Αυτά τα κόλπα σε μένα, άστα σε μένα τώρα. Αυτά τα κόλπα. Βγήκατε χτες 3-4 πρωί-πρωί, το μαυρίσατε. Εγώ ήμουν σίγουρος. Μου βρώμαγε δουλειά εξ αρχής, αλλά λέω τώρα αφού βγήκανε και αυτοί το μαυρίσανε. Τώρα πάει αυτό ήταν.
3: Δηλαδή, με λες η καινή του Μητσοτάκη και δεν το κατάλαβα.
1: Όχι, ρε. Λέω ρε παιδί μου ότι βγήκατε με μια στόχευση χθες το πρωί και πετύχατε, το καταφέρατε.
2: Ευτυχισμένος άνθρωπος θα είσαι, ρε, αν είσαι συγκινητικός.
1: Υπάρχει μια άνεση διαφορετική σήμερα τώρα.
2: Κυριάκο. Κάπου θα βολευτείς.
3: Λοιπόν, η στόχευση, λοιπόν, για να λέμε και τις αλήθειες, η στόχευση ήταν η εξής μία. Αυτό που έκανε στο τρίτο δεκάλεπτο. Μετά το χάλασε πάλι. Τα έκανε ερώιδο. Δηλαδή, εκεί ο Παναθηναϊκός άρχισε να τους πιέζει πνευματικά. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο.
1: Και πρόσεξε, Άδης, ειδικά στην αρχή του τέταρτου δεκαλέπτου, τέλος τρίτου, τέταρτου δεκαλέπτου, είχε μεγάλη ευκαιρία εκεί. Γιατί αυτοί είχαν αγχωθεί. Όταν είχε πέσει διαφορά εκεί στους 5-6 πόντους και έχασε 2-3 lay-up, εκεί μπορούσε να τους το γυρίσει. Αλλά δεν.
3: Μα ρε φίλε, δεν είναι μόνο τα lay-up. Είναι γενικώς, αν θυμάσαι, σου είχα πει ότι πολύ μεγάλο ρόλο θα παίξει να ελέγξει το πάνω Παναθηναϊκός για να μπορέσει να χαμηλώσει το τέμπο. Πότε το κάνει αυτό, το κατάφερε ποτέ μέσα στο παιχνίδι, εκτός από το τρίτο δεκάλεπτο. Πότε. Και εκεί που έχεις αρχίσει.
1: Δεν έχασε από την άμυνα πάντως, έτσι.
3: Όχι, σαφώ.
1: Στην άμυνα έχει, καλά τα πήγε, από την επίθεση χθες.
3: Στην επίθεση, γιατί.
1: Τον τραγικό.
3: Βαγγέλη μου, δυστυχώς, αλλά τόσο ταλέντο μαζεμένο και να μην τους έχεις. Κοίταξε, το μπάσκετ είναι ένα άθλημα το οποίο στηρίζεται πολύ στο ταλέντο φυσικά, αλλά όταν σκαλώνει η ομάδα πρέπει να έχεις και κάποια συστήματα να σε εξεμπλοκάρουν.
1: Κοίταξε να δεις.
3: Ένα σύστημα, δύο συστήματα να σε εξεμπλοκάρουν.
1: Κοίταξε να δεις. Τώρα εδώ πέρα συμβαίνει το εξής οξύμορο. Περισσότερο ο Αταμάν, να ξέρεις ότι για να μιλάμε τώρα με ειλικρίνεια, ο Αταμάν βρίσκεται στη θέση του περισσότερο για τον πρώτερο έντιμο βίο.
3: Σωστό.
1: Κανονικά αυτά που έχουν συμβεί τον τελευταίο μισό χρόνο μέσα στα ποδητήρια του Παναθηναϊκού και οι σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στον Αταμάν και τους παίχτες, αν δεν ήταν ο Αταμάν, θα είχε φύγει νύχτα εδώ και μήνες μετά όσα έχουν γίνει. Έτσι. Άρα τώρα δηλαδή, εμένα γι' αυτό και με βλέπετε ότι είμαι και πολύ χαλαρός, διότι το περίμενα. Δεν το περίμενα, από ψέματα ότι το περίμενα όταν έγινε το 0-2, εκεί λέω κάτι παραγυρίσει. Αλλά με το που ήρθαν τα μάτια στο ΆΚΑ, ξαναμπήκε πάλι η σκληρή πραγματικότητα. Δεν γίνεται με τη σχέση που υπάρχουμε στον Παναθηναϊκό και με το κουουουτσάρισμα του Αταμάν να πετύχει αυτή η ομάδα. Δεν γινόταν να πετύχει. Δεν γινόταν και δεν μπορούμε να πούμε λεπτομέρειες και πράγματα για το τι έχουν συμβεί φέτος μεταξύ των παιχτών και του προπονητή. Δεν μπορούμε, γιατί δεν είπε κάποια πράγματα, δεν λέγονται και δεν είναι και δουλειά μου. Δεν είμαι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Αλλά όμως έχω εικόνα για κάποια περιστατικά που έχουν συμβεί. Που έχουν συμβεί και έχω και ξεκάθαρη εικόνα για αυτό που βλέπω όλη τη χρονιά. Δηλαδή το χαλασμένο μυαλό και την. Χτες ήταν αλλού με αυτό. Δεν ήταν τώρα αυτό μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Αλλά αλλού δεν ήταν. Τι ήταν αυτό τώρα.
3: Η άπειρη ομάδα τελικά φαινόταν χτες ο Παναθηναϊκός παρά η.
1: Ρε, όταν είναι χαλασμένα τα αποδυτήρια σε μια ομάδα και όταν είναι το κλίμα κακό και όλα τα κεφάλια είναι κατεβασμένα τώρα, μην περιμένει τώρα άπειρο και έμπειρο. Όποιο έχει την τάβλα εκείνη την ώρα, αυτό θα περάσει. Όποιος έχει την άβρα εκείνη την ώρα και γουστάρει.
3: Και ξέρεις τι γίνεται, ρε Σιμάνκο. Προφανώς, επειδή δεν έχεις δει το παιχνίδι. Ενώ έχουν μπει και αυτοί με πολύ άγχος, βλέπεις ότι τα έχουν σπάσει στην
1: άκρη. Ναι.
3: Ο Παναθηναϊκός ποτέ δεν τους έβαλε σε δεύτερη.
1: Έβαλε Βαλένθια στο πρώτο δεκάλεπτο 14 πόντους. Κανονικά ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να φύγει στο πρώτο δεκάλεπτο με προβάδισμα 7-8 πόντων. Να το εκμεταλλευτεί αυτό.
3: αν το καταφέρνουμε, αν δεν γράφεται ιστορία, το ξέρουμε, σε κανένα άθλημα και σε καμία, σε καμία εκφαρτή της ζωής. Αλλά ρε φίλε, αν είναι δυνατόν να μην τους βάλεις δεύτερες σκέψεις, δηλαδή σε 3 δεκάλεπτα να έχεις παίξει 8 λεπτά μπάσκετ καλό σε ένα ολόκληρο παιχνίδι και να έχεις φτάσει ένα παιχνίδι το οποίο πάει να ξεκολλήσει, να γίνει, να πάει στους 20 πλάτς, να το πηγαίνεις στους 6, να χάνεις 2 lay-up με τον Οσμάν, να χάνεις 4-5 επιθετικά rebound στις επόμενες 2-3 φάσεις, έτσι, το οποίο εκεί κρίνει το παιχνίδι, εκεί τα παιχνίδια είναι με λεπτομέρειες να μπορείς να πάρεις, να μην το πάρεις ή να μην το πάρεις. Και ξέρεις, το πιο εκνευριστικό από όλα, Βαγγέλη, τελικά, είναι ότι αυτός ο άνθρωπος, και εμένα αυτό το... εντάξει, δεν μου πέφτει λόγος, Ολυμπιακός είμαι, αλλά θα με ενοχλούσε ο προπονητής μου, σε οποιοδήποτε άθλημα κι αν είναι, να μην κάνει καθόλου αυτοκριτική, έτσι, αυτοκριτική. Δηλαδή να κάνει, να πει, έχω κάνει λάθη, ρε φίλε.
1: Χτες έγινε και ένα περιστατικό μετά στη συνέντευξη τύπου. Κάποιος δημοσιογράφος του θύμισε ότι είχε αντιδηλώσει, λέει, Ισπανός. Τι είναι και αυτή η Ισπανή, ρε. Λέει, είχατε δηλώσει ότι αν στο τέλος του σεζόν δεν κερδίσουμε την Ευρωλίγκα ή το πρωτάθλημα, θα φύγω από την Αθήνα. Λέει, τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Και σηκώθηκε και έφυγε από την Αθήνα.
3: Εντάξει. Το έκανε με μεταφορική έννοια. Δηλαδή, έφυγε πριν την ώρα του. Έχει φύγει ήδη, μωρέ. Εντάξει τώρα.
1: Καλά, ναι, αυτός λοιπόν, ο κύκλος αυτής της ιστορίας έχει ολοκληρωθεί. Τώρα το θέμα είναι αν θα πορευτεί μέχρι τους τελικούς μαζί με τον Παναθηναϊκό ή αν θα γίνει κάποια πιο άμεση κίνηση. Δεν ξέρω, αυτό είναι λεπτό ζήτημα, διότι είναι και θέμα, ξέρεις, το πώς θα γίνει και το τελικό διαζύγιο, ας πούμε, ανάμεσα στις δύο πλευρές.
3: Η αλήθεια είναι ότι θα συμφωνήσω μαζί σου ότι όπως και να έχει, επειδή ο Σερέλης έχει ρόλους μες στην ομάδα. Και τους δίνει, τους μοιράζει. Δηλαδή ξέρει ότι ωραία, υπάρχουν και ρολίστες. Και οι ρολίστες κάνουν και αυτή τη δουλειά του.
1: Λοιπόν, και εγώ πρέπει να κάνω τη δουλειά μου να πάω στο δελτίο. Τα λέμε. Γεια.
3: Εννοείται.
4: Γεια. Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Με τιμές και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, η υποδοχή πριν από λίγο του Αμερικανού Προέδρου από τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο. Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος Πρόεδρος. Είχαμε μια φανταστική σχέση, τα πηγαίναμε καλά. Όταν υπήρχαν δυσκολίες, τις λύναμε, είπε στις αρχικές τους δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά στα ασθενά του ορμούς, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκο Ρούμπι, ο οποίος συνοδεύει τον Ντόναλντ Τραμπ στην επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρο τους. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσιο αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό. Προειδοποίησε πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το 4ο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις, οι αυξήσεις από ακίνητη περιουσία και αποδοχές των εργαζομένων. Μαζική ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνους δέχθηκε τη νύχτα το Κίεβο, με εκρήξεις να ακούγονται σε διάφορα σημεία της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, ο οποίος κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια. Και ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις και τοπικές μπόρες μεσημέρι και απόγευμα, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. όλοι μαζί μπορούμε.
13: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
14: Είμαι ο Νεκτάρης Χρυσομίδης από Ξάνθη. Χρόνια πολλά στον Big Win Sport FM. 30 χρόνια και άλλα τόσα έχουμε από την καρδιά μου. Θα θυμηθώ την πρώτη μου μέρα όταν ο Μάνος Δερβάκης και ο Βάιος Τούτσικας προσπαθούσαν να με κάνουν να αισθανθώ καλά. Το πρώτο μου παιχνίδι ήταν Σκόντα Ξάνθη Πανιόνιος επί Αχιλέα Ντέου, μια ομάδα με 11 ποδοσφαιριστές ή 10 ξένοι. Ήταν πολύ δύσκολο για μένα. Ήμουν και πολύ μακριά στο παλιό γήπεδο της ομάδας, δεν είχα καλή ορατότητα. Και είχα πιάσει ένα παίκτη από την αρχή, το Ραγκουέλ. Ραγκουέλ. Και για να δικαιολογήσω τα δικαιολόγητα, είπα και μια ατάκα όπως ο πανταχού παρόν Ραγκουέλ. Αυτό θυμάμαι από την πρώτη μου περιγραφή στον Big Win Sport FM.
15: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όπως επίσης το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει 3 κύπελλα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη το έκανε στο λάθος, λέει 3 κύπελλα σε 2 χρόνια, δεν γίνεται 2 κύπελλα σε 3 χρόνια.
16: Άρε Βαγγέλη.
1: Εντάξει, το έκανα.
17: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών. Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
18: Καμιά αύξηση θα πάρουμε.
1: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
18: Έχω τέτοιο.
19: Βγάλτε το. Βγάλτε ό,τι έχετε.
18: Έχω χάισπρι. Έχω χάισπρι.
19: Αυτό αποβάλλετε. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
20: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα. Τούμπα.
21: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
20: Ντούμπα, τούμπα.
21: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
20: Τούμπα. Το παιχνίδι με την Dortmund.
22: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
23: Ωραία, τι μαθαίνω.
24: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
25: Ρε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
24: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο
25: Σύσυφος.
26: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
27: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
28: Λουγκάνικουπα.
26: Μαρούλι.
28: Λάγαλο καλά το
26: Μαρούλι.
28: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
26: Μαρούλι, Μαρούσι, Σαμπάχ στις 8 και 4.
28: Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει.
29: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά.
30: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.
31: Ναι, πρόεδρε, πήρα κίνα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 2195-79-283-4-5. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλο το ακροατήριο στο πρωινό τη 5η 14 του Μάη. Εδώ είμαστε. Πριν συνεχίσουμε τηλέφωνα, 2-3 μηνυματάκια. Ο Βαγγέλης Ολυμπιακάκης τι λέει. Α, θες το δικό μας στο σπίτι, σε άλλους νοικιάστηκε. Κάτσε να δούμε σε ποιο θα νοικιαστεί πρώτα. Εγώ επιμένω, λέει, ότι όσο κακό και αν είναι, λέει, η διαιτησία πρέπει να δίνει αυτά που βλέπει. 29-8 ευολές, καμία βολή ο Νάν σε τρία παιχνίδια, λέει ο Φίλιππος. Καλημέρα, με υγεία. Καλά το είχε δει το έργο, λέει, και έλεγε 70-30 Βαλένθια. Μακάρι να μην φύγει ο Μπενίτεθ, λέει ο Κώστας Ολυμπιακός και γελάει. Όχι, Κώστα, θα φύγει, θα φύγει, Κώστα. Συγχαρητήρια στην ομάδα τη πόλη μου, τον Άρη Πετρούπολη, που από χθε είναι στη Β' Εθνική. Θα δούμε ωραία παιχνίδια του χρόνου. Ιστερόγραφο μου, πάω, παίζεται με τελικά ο Παναθηναϊκός και έτσι όπως είστε, λέει, θα σα πατήσουμε χάμω, λέει ο Θεοδωρή στο Πάκι. Μην ξανοίγεσαι πολύ, Θεοδωρή. Ξανοίγεσαι πολύ, ρε, και εσύ. Άιτε τώρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, πώ ξέρει τώρα θα βγει ο γύρο από Περιστέρι. Όχι, δεν ξέρω, Σάκι. Ο Βόδησε θέλει και λέει καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη, όλη παρέα από Α5. Καλημέρα, παιδιά, λέει ο Άγγελος. Χθες έδειξε τι σημαίνει ψυχή πρωταθλήτρια απέναντι στον Πάουκ που έπαιζε με πάθος, χαρακτήρα και καρδιά. Αυτή είναι η που αγαπάμε, λέει ο Άγγελος. Βαγγέλη, χθες βράδυ στην εκπομπή μαζί EuroLeague πέρσε μια αναφορά, λέει, για τον Χόλμς και ότι ο λόγος που έφυγε για την ομάδα ήταν κάποια θετικά τεστ ουσιών, επειδή κάτι τέτοιο πρώτη φορά ακούγεται στον αέρα. Έχει βάσει ο ισχυρισμός, Δημήτρη. Δεν το ξέρω και για τέτοια σοβαρά θέματα, όταν δεν ξέρω κάτι, δεν τοποθετούμε. Συμφωνώ απόλυτα, Βαγγέλη. Μόνο με Σερέλη έχει πιθανότητες να διεκδικήσει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα. Επίση, εδώ και πολλούς μήνες έχει ραγίσει το γυαλί μεταξύ Αταμάν και παιχτών και ξέρει ότι λέω με υπευθυνότητα και με στοιχεία, λέει ο Τζόρνταν. Καλημέρα, Βαγγέλη. Παίχτης του Παναθηναϊκού έχουν ξενερώσει με τον Αταμάν για τον τρόπο που μιλάει και φέρεται. Κρίμα, λέει ο Παγκοτατζής. Καλημέρα, αδέρφια. Βαγγέλη, σαν τότε συμφωνώ απόλυτα μαζί σου όσον αφορά τον Παναθηναϊκό φέτος. Επίση, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτή η οπαδική τοξικότητα που βγάζουν ορισμένοι speakers. Αυτό που λέει ο χθεσινός στη μανούρα του Ρογκαβόπουλου με τον Μοντέρο που λέει να η Βαλένθια βγάζει το χαρακτήρα μιας μικρής ομάδας, λέει. Λέει ο Κώστας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μοναδικός υπεύθυνος ο Γιανακόπουλος έχει γίνει περίγελος ακόμα και στην Ισπανία όταν μιλάει και όπου εμφανίζεται, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, Μόρτε, σε όλη την παρέα. Χάρηκα χθες που η ομάδα μου η Ακάρα ήταν σοβαρή. Στην Τούμπα, παρόλο που ήταν αλλαγμένη κατά το ίμιση και είχε το μυαλό στην κούπα, κατάλαβα πρέπει νομίζω να αλλάξετε προπονητές εσείς άμεσα σε ποδοσφαιρό και μπάσκετ. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Σπύρος Ακάρα πάντα και παντού. Και ο Μάριος λέει καλημέρα, Βαγγέλη. Η χρυκή στάση τη EuroLeague και η ασχετοσύνη του Αχταρμάν που εδώ και δύο χρόνια έχει κάνει άνω κάτω την ομάδα μας κατέστρεψαν σε μια ιστορική χρονιά. Κρίμα για τα λεφτά του DPG. Λοιπόν, πάμε σε γραμμές και θα δούμε ξανά μηνύματα. Παρά θα κάνουμε πάλι break σήμερα.
1: Όχι, όχι.
0: Ωραία, ωραία. Πάμε. Πάμε καρφί για γραμμές, λοιπόν. Παρακαλώ.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
0: Καλώς τον.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε.
0: Είμαστε καλά.
2: Μέσα στο ξενέρωμα δεν έχω όρεξη να μιλήσω και με τον Πάνο για την συναυλιάρα του Σαββάτου. Που ήθελα να πούμε πράγματα. Ήταν συναυλιάρα όμως.
1: Ήταν.
2: Συναυλιάρα και τρομερά πολλά μπράβο. Όχι μόνο στο συγκρότημα, γιατί πάντα έχω...
0: Και σε σένα θα δώσουμε ένα μπράβο.
2: Μεγάλη εκτίμηση σε συγκροτήματα που τα δίνουν όλα στη συναυλία. Αυτό σημαίνει ότι σέβονται τον κόσμο τους.
0: Ναι.
2: Αλλά και στον κόσμο είχε φοβερή αλληλεπίδραση με το συγκρότημα.
1: Ισχύει.
2: Λοιπόν, να ξέρεις πάνω, 8.30 βγαίναν οι Μετάλλικα, εισιτήριο πήρα στις 7.
1: Αλήθεια.
2: Ναι.
1: Ελπίζω να μην το πλήρωσες μισό νεφρό.
2: Ήταν 160.
1: Εντάξει.
2: 160 πήγε.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, άντε να τελειώσει η σεζόν, να σηκωθεί να φύγει ο άνθρωπος που είναι ξενερωμένος και αδιάφορος από την αρχή, όχι μόνο φέτος, αλλά σε ένα βαθμό και πέρυσι. Το λόγο δεν το ξέρω, γιατί μπορεί να είναι αδιάφορος, όντας προπονητής του Παναθηναϊκού, των 6 ευρωπαϊκών όταν ήρθε, 7 τώρα με τη δική του συμβολή. Δεν καταλαβαίνω, είναι το πανό στην Κύπρο, είναι οι ελληνικές σημαίες στο ΣΕΒ, δεν ξέρω, αλλά δεν ενδιαφέρει κιόλα. Δεν μας ενδιαφέρει, ρε μεγάλε, σηκωθεί για τη μέση τη σεζόν, άμα είναι. Έχει πετάξει στα σκουπίδια ένα ρόστερ καταπληκτικό, στα σκουπίδια, με το να μην δημιουργήσει μπασκετάρα με αυτό το ρόστερ. Έπρεπε να παίζουμε μπασκετάρα με αυτό το ρόστερ. Έχουμε καταλήξει την τρίτη σεζόν της παρουσίας του εδώ να έχουμε μικρότερο ρόστερ από την πρώτη. Ενώ έπρεπε να κάνει σεζόν με τη σεζόν προσθήκες, να τους βάζει στην εξίσωση και να έχουμε τώρα 10 παίχτες τουλάχιστον που να έχουν πολύ μεγάλο ρόλο στην ομάδα. Παίζουμε με 6, 7, με πόσους παίζουμε. Την πρώτη χρονιά παίξαμε με περισσότερους. Έχει κάνει ρεκόρ σε παίχτες που καταστρέφει. Ρεκόρ! Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λορέτζο Μπράουν, Καλαϊτζάκης, Σαμοντούροφ, Μωραΐτης, Τολιόπουλος, πόσοι, πού θα σταματήσει, Σόρτς, Ο άλλος ο Ισπανός που την πρώτη χρονιά είχε τραυματισμούς, αλλά όταν ήταν έτοιμος μετά δεν. Το Γκριγκόνης, ο Γκριγκόνης δείχνει ότι πλέον είναι έτοιμος. Δεν έχει θέμα με την... Μπορεί να έχει θέμα με τη Μέση, αλλά έχει μπει σε παιχνίδια που έχει παίξει καλά. Τώρα αυτά τα λίγα στο τέλος της σεζόν. Με τις περσινές εμφανίσεις του Γιουρτζεβέν ήμασταν όλοι σίγουροι ότι το καλοκαίρι θα χαιρετήσει. Και έρχεται το καλοκαίρι και ο άνθρωπος τον κρατάει. Τον κρατάει γιατί, για να του φύγει άλλες 25 φορές η μπάλα από τα χέρια. Και τον διώχνει πότε, το Φεβρουάριο. Και αφού έχει διώξει το Γιουρτζεβέν το Φεβρουάριο, α, παρεξηγείται και με το Χόλμς, φύγε κι εσύ. Μα δεν θα έχουμε πεντάρι. Δεν με νοιάζει, εγώ είμαι ο αταμάν. Άι παράτα μας ρε μεγάλε. Στην τελική ανάλυση κιόλας. Είσαι ο αταμάν και εμείς είμαστε ο Παναθηναϊκός. Είχαμε 12 χρόνια το Ζέλικο Μπράντοβιτς. Το ξέρεις αυτό.
0: 13.
2: Που εσένα δεν σε βλέπει καν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και ποιος ο λόγος να είσαι ξενερωμένος. Δεν κατάλαβα. Σου σηκώσαν ένα... Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο λόγος. Είναι, πιστεύω, μέσα στους λόγους. Σου σηκώσαν ένα πανό στην Κύπρο και έκανες μανούρα. Σοβαρά μιλάς. Στην Κύπρο πήγες. Δεν κατάλαβα. Δεν θα σηκώσουν πανό. Δεν υπάρχει δύναμη κατοχή στην Κύπρο. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Και από εκεί και πέρα να πω και κάτι. Εντάξει, δεν μίλησα για τους παίχτες, αλλά και αυτοί δεν είναι άμυροι ευθυνών. Βγαίνουν όλοι και στο τρίτο και στο τέταρτο μάτς με τη Βαλένθια και χθες δεν εμφανιστήκαν όπως έπρεπε και δεν παίξανε. Και ποιοι είστε εσείς, δεν είστε τίποτα τυχαίοι και δεν εμφανιστήκατε όπως έπρεπε. Χρειάζεστε έναν προπονητή να σας βάλει, ας πούμε, το μυαλό σε σειρά για να παίξετε καλά. Έχει, είστε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει το Final Four φέτος, το έχει στην έδρα του. Έχετε καταλάβει, έχετε... Υπάρχει αλληλεπίδραση των παιχτών με τον κόσμο και έχετε καταλάβει τι σημαίνει για τον κόσμο αυτό το πράγμα. Εμπαίνετε μη έτοιμοι. Και να πω και στον κύριο Γιαννακόπουλο. Εντάξει, εκτός του ότι εγώ έχω ξαναπεί ότι δεν μου αρέσει να μιλάμε συνέχεια για διαιτησία, σε κάθε ήττα για διαιτησία. Παρ' όλα αυτά δεν παραβλέπω ότι η διαιτησία στη σειρά με τη Βαλένθια ήταν γελία. Γελία. Δηλαδή δεν υπάρχει εξήγηση για το φάουλ που σφυρίξαν κατά του Ρογκαβόπουλου σε εκείνη τη φάση. Δεν, όσο και να προσπαθήσεις δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Δεν μπορείς να εξηγήσεις το τριπλό πάτημα εκτός γραμμής του άλλου. Δεν μπορείς να εξηγήσεις το φάουλ στο σουτ του Οσμάν όταν ισοφάρισε στο πρώτο παιχνίδι, ήταν στο δεύτερο. Που του έγινε και φάουλ. Που έπεσε πάνω στον κύκλο του που λένε, ας πούμε, ο κανονισμός. Είναι πράγματα που δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Αλλά το να μιλάς συνέχεια για διαιτησία, αυτό εγώ το έχω ξαναπεί, κάνει κακό στη δική σου την ομάδα. Γιατί η δική σου η ομάδα μπαίνει μέσα με ένα σκεπτικό. Μάλλον με δύο. 50% να παίξει μπάσκετ και άλλο 50% να κοιτάξει πού θα διαμαρτυρηθεί. Το έλεγα για τον Ολυμπιακό χρόνια, όταν ήταν ο Βασιλακόπουλος, ότι οι άνθρωποι δεν μπαίνουν μέσα για να παίξουν μπάσκετ. Δεν έμπαιναν μέσα για να παίξουν μπάσκετ, έμπαιναν μέσα για να διαμαρτυρηθούν σε κάθε φάση. Αυτό κάνουμε εδώ και χρόνια. Και για την υπόλοιπη συμπεριφορά του, εντάξει, πρέπει να καταλάβει ότι δεν γίνεται έτσι δουλειά.
0: Μάλιστα.
2: Αδικήσε, οκ, κάντο αλλιώς. Κάντο αλλιώς. Πήγαινε μέσα στα γραφεία, έλα εδώ αγόρι μου, έλα να συζητήσουμε γιατί με σφυράς έτσι, τι έχει γίνει. Αυτή η κατάσταση, πρώτα απ' όλα δημιουργείς ένα πρόσωπο που όταν θα πλησιάσεις έναν σοβαρό προπονητή για να συνεργαστεί μαζί σου, αυτός θα σκεφτεί, εγώ θέλω να συνεργαστώ με έναν πρόεδρο ο οποίος, ας πούμε, βρίζει τους αντιπάλους μου που εγώ τους σέβομαι. Θέλω να είμαι με έναν πρόεδρο που θα βγαίνει στο Instagram και θα επιτίθεται στους παίχτες μου. Θέλω. Λένε για τον Μπράντοβιτς και για τον Σάρας. Ακόμα και αν ο Μπράντοβιτς κάνει στην άκρη το γεγονός ότι τον ηχογράφησε κρυφά και το έβγαλε στη δημοσιότητα, ακόμα και αν αυτό το κάνει στην άκρη, θέλει να συνεργαστεί με έναν τέτοιο πρόεδρο. Δεν ξέρω, ρε γάμωτο. Αφού δείχνει ότι δεν πάει καλά αυτό το πράγμα. Είσαι πρόεδρος του Instagram, δεν κατάλαβα. Όπως καταλαβαίνεις, έχω λίγα νευράκια.
0: Όπως καταλαβαίνεις, όμως πρέπει να προχωρήσω. Γιατί ρολάρισες πολύ, καλημέρα. Δεν πήρες ανάσα. Εντάξει,
2: καλημέρα.
1: Να σε καλά, καλημέρα.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Τι είναι αυτό. Ξυπνητήρια, βάλω άλλος.
1: Δεν ξέρω.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Σε κάθε περίπτωση. Πάμε.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καινούργη.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Δεν καλημέρα.
0: Έλα. Έλα.
2: Εγώ.
0: Εσύ, ναι.
2: Έλα, παιδιά, καλημέρα. Τι ωραία που τα είπα προηγούμενος. Μιλάμε, είμαι εγώ Ολυμπιακός είμαι. Συμφωνώ 100%. Μια κατηφόρα είναι. Δεν ξέρω, συμφωνείτε?
0: Πες μας τη γνώμη σου, εσύ. Τι θες να πεις?
2: Βαγγέλη, είπες κάτι πριν από καμιά δεκαριά μέρες. Γενικώς, η εχθρική διαιτησία και εχθρική διαιτησία. Τι σημαίνει εχθρική διαιτησία?
0: Νομίζω ότι η λέξη είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη. Όταν λέω εχθρική διαιτησία, σημαίνει σε κάθε μάτσο ο άλλος να βαράει 15-20 βολές παραπάνω και να είναι διαφορετικά τα κριτήρια. Αυτό σημαίνει.
2: Άρα λοιπόν έχει πάρει κατεύθυνση η διαιτησία. Γιατί δεν μπορεί ο υπάλληλος, οι διαιτητές είναι υπάλληλοι της Γυρολίγα. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Άρα εσύ λες λοιπόν ότι ήταν 50 ρίσκια. Ωραία, οκ. Okay. Τι δισεύουμε τη γνώμη σου?
2: Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι έχει πάρει κατεύθυνση η διαιτησία. Συμφωνώ μαζί σου. Απλώς θα το ξεκαθαρίσω. Έχει πάρει κατεύθυνση γιατί δεν θέλει μια ομάδα με τα χαρακτηριστικά που είπε ο προηγούμενος φίλος και φίλαθλος του Παναθηναϊκού. Πιστεύω ότι είναι καθαρό. Δεν θέλει αυτό τον πρόεδρο και του είπε φίλε δεν σε θέλουμε. Αν συνεχίσεις έτσι δεν σε θέλουμε. Η τοξικότητα και η αλητεία δεν είναι ίδιο της EuroLeague. Κάντο στην Ελλάδα, κάντο στο χωριουδάκι σου, κάντο στο... Εσύ πληρώνεις, ωραία πληρώνεις, έξω από εδώ. Αυτό πιστεύω. Και δεν μπορώ να το κάνω στην Ελλάδα γιατί είναι πραγματικά δύναμη. Στην Ελλαδίτσα. Στην Ευρώπη όμως το κάνουνε. Δηλαδή δεν πιστεύω στο NBA θα ανεχότανε η Λίγκα έναν αντίστοιχο πρόεδρο. Απλώς εκεί θα το κάνανε επίσημα. Δεν θα το κάνουν ανεπίσημα. Εδώ το κάνουν ανεπίσημα γιατί δεν έχουν ακόμα τη δύναμη και την καθαρότητα που έχουν οι Αμερικάνοι σε αυτό. Φίλε, μας χαλάς το marketing, μας χαλάς το προϊόν. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε?
0: Πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνήσω να διαφωνήσω.
2: Όχι. Ευχαριστώ. Άμα δεν θες να πάρεις θέση.
0: Όχι, δεν θέλω να πάρω θέση. Δεν θέλω να πάρω θέση γιατί είναι πολύ σύνθετο το θέμα και δεν είναι μόνο ένα κομμάτι, είναι αρκετά αυτά που λες. Και γι' αυτό δεν μίλησα και με τον Ισάκ πριν και δεν μιλάω και με σένα. Σέβομαι τη γνώμη σας και σας αφήνω να την πείτε.
2: Εντάξει, εγώ μιλάω για μάρκετινγκ, έτσι.
0: Ναι.
2: Είναι, αν θες, εντός εισαγωγικών, πολιτική θέση. Δεν είναι οπαδική. Είναι καθαρά πολιτική θέση. Okay. Είναι πολιτική θέση μέσα σε έναν οργανισμό που βγάζει εκατομμύρια ευρώ, παράγει εκατομμύρια ευρώ. Και υποτίθεται ότι είναι και αθλητικός, που σημαίνει εφαγωνίζεστε κτλ. Είναι καθαρά πολιτική, διευθυντική, πώς να το πω, τι θέση αυτή. Βάλτε εσείς ένα τίτλο.
0: Εντάξει, οκ, okay, οκ. Okay.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Έγινε,
2: γεια. Καλά, γεια σου, επάνω με τα σποτάκια σου.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Αγγέλ, τι γίνεται?
0: Όλα καλά ρε φίλε, εσύ?
3: Καλά. Εντάξει, έπεσα έξω. Δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι, εσύ. Γιατί έχουμε προσωπικότητες, αλλά δεν θα πω πολύ διαφορετικά πράγματα, γιατί δεν υπάρχουν και πολύ διαφορετικά πράγματα να πω. Τώρα, από πού να ξεκινήσω? Από λίγο, ο Παντιό είχε τον Άν σε όλα τα παιχνίδια. Στο τέλος της του τρίτου δεκαλέπτου νομίζω του σφυρίχθηκε το πρώτο φάουλ.
0: Ναι.
3: Πρώτον, ένα το πράγμα.
0: Ναι.
3: Δεύτερον, σε δύο δεκάλεπτα μπήκαμε στο μπόνους στο λιγότερο από το λεπτό. Δεν μπορεί τώρα σε ένα τέτοιο παιχνίδι με τέτοιο φυσικάλιτι που έπεφτε ξύλο, έτσι, και από εμάς, εντάξει, αλλά και από αυτούς, να είναι τέτοιες οι διαφορές. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Βασικά με έχει καλύψει πολύ ο προηγούμενος, που τα είπε χήμαρος. Θα σταθώ στο ότι, εντάξει, όταν ο εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει προπονητής που να μην θέλει τον πρόεδρο, ας πούμε, τον Γιαννακόπουλο, που σου φέρνει τα πάντα, ό,τι θες θα στο φέρει, αν είναι δυνατόν. Και αυτός ο άνθρωπος, ρε φίλε, εντάξει, τα λεφτά του δηλαδή, να βλέπει να πηγαίνουν στράφοι από διαιτησίες και από... Εντάξει, νομίζω δικαιολογημένα και τα νεύρα, δεν θα σταθώ δηλαδή στο τι κάνει ο Γιαννακόπουλος. Δεν πιστεύω ότι επηρεάζει ο Γιαννακόπουλος την ομάδα. Ίσα ίσα που τη στηρίζει και είναι, πώς θα το πω, δεν πιστεύω ότι ο Γιαννακόπουλος επηρεάζει την ομάδα και τον Παναθηναϊκό, προς Θεού. Χαίρομαι από τη μία που η έπαρση αυτού του ανθρώπου, του Αταμάν, θα πέσει. Θα πέσουν λίγο τα μούτρα του. Δηλαδή είναι απίστευτη αποτυχία, απίστευτη αποτυχία για ένα προπονητή με τέτοιο ρόστερ να παρουσιάζει τέτοιο αποτέλεσμα. Και δεν μιλάω μόνο για τον αποκλεισμό.
0: Όχι, μιλάμε για όλη τη χρονιά.
3: Ακριβώς. Και ας παρουσίαζε, ρε παιδάκι μου, ξέρεις, ας παρουσίαζε ένα ανταγωνιστικό μπάσκετ, ένα ωραίο μπάσκετ και ας αποκλειότανε.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν.
6: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
5: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη, μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Smart. Γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο το μήνα Μάιο. Διξάνο σκόνη 44 πλήσεις. 8-10. Φα αποσμητικά σπρέι 150 ml 1,70. Παπαδοπούλου Crispies 200 γραμμάρια 1,40. 7 Days Croissant Family Pack 37 γραμμάρια 2 ευρώ. Smart. Έξυπνα και οικονομικά.
8: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Αγάπη, φούσκωσα.
10: Μη σκάς. Μπακτεφλόρα.
9: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
10: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
9: Αγάπη, τι έχεις?
10: Η κοιλιά μου.
9: Αφού ξέρεις. Μπακτεφλόρα.
10: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα με προβιωτικά.
9: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
10: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
9: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
9: Από την Ολόνια. Νοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
11: Ο άνθρωπος γεννιέται ανθεκτικός. Από την πρώτη του ανάσα μαθαίνει να παλεύει, να προσαρμόζεται, να προχωρά. Και όσο μεγαλώνει, η ανθεκτικότητα καλλιεργείται μέσα από την οικογένεια, τη ζωή και τον αθλητισμό. Στις 15 Μαΐου, η GTA Sports και η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων διοργανώνουν διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Αθλητισμός με ψυχή, η τέχνη της ανθεκτικότητας». Σωματική, πνευματική και ψηφιακή. Δηλώστε συμμετοχή στο www.gtasports.com.
12: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
13: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
14: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
2: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
3: They were going to hit our allies first.
4: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η NTP εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
9: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά, εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα, τι άλλο να κάνω.
10: Fiber to the Room να κάνεις.
11: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ.

0: Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα και σήμερα. Καλώς βρεθήκαμε, ελπίζω, ξανά. Είναι Πέμπτη, 14η μέρα του μήνα Μάη. Το πρωινό της οποίας σας βρίσκει και σήμερα συντονισμένους στους 95 στα FM. Στους 90, θυμίζω, στα FM, μας ακούτε στην επαρχία μου Χώστου. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης, μαζί και σήμερα για να δούμε έτσι όλα όσα διαμορφώνονται στην επικαιρότητα, πολύ περισσότερο όσα έφερε η χθεσινή βραδιά, γεμάτη βραδιά, σημαντική βραδιά με βάση το τι περιλάμβανε σε διοργανώσεις ποδοσφαίρου, σε διοργανώσεις μπάσκετ. Σκεφτείτε μόνο ότι χθες βράδυ είχαμε κατάκτηση κυπέλλου από την Ίντερ στην Ιταλία, ανάδειξη της Παρίος πρωταθλήτριας και φέτος στη Γαλλία. Είχαμε τον πέμπτο και καθοριστικό τελευταίο έτσι αγώνα ανάμεσα στην Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό για το Final Four. Η Βαλένθια τελικά πήρε την πρόκριση και ο Παναθηναϊκός θα απουσιάζει από το Final Four που θα γίνει στο σπίτι του. Στα δικά μας, στον μπάσκετ, δεύτερος τελικός, απάντησε στο break του Κεραυνού η ΑΕΚ. Από την ίδια ευθεία συνεχίζουν οι ομάδες Κεραυνός και ΑΕΚ. ΑΕΚ και Κεραυνός καλύτερα, γιατί στη Λάρνακα πλέον μεταφέρεται το σκηνικό και ξαναμπαίνει το προβάδισμα έδρας η ομάδα της Λάρνακας. Θα τα δούμε όλα γενικότερα στην συνέχεια σε τοπική επικαιρότητα και εκτός συνόρων. Είχαμε και δράση χθες στην Ελλάδα για το πρωτάθλημα. Καλημερίζω ξανά όλο τον κόσμο με την πιο δυνατή ευχή για ό,τι καλύτερο κατά την διάρκεια της σημερινής μέρας. Μακάρι έτσι ωραία να αρχίζει η μέρα σας, ομαλά και χωρίς πολλά προβλήματα να εξελιχθεί, με υγεία και ασφάλεια όλοι απόψε στα σπίτια σας, με πρόσημο θετικό αν είναι δυνατόν για όλο τον κόσμο, στον απολογισμό για τη σημερινή μέρα. Προσεκτικά στους δρόμους, γενικότερα προσοχή σε ό,τι έχει να κάνει από τις δικές μας ενέργειες, από τις δικές μας αποφάσεις και μπορεί να καθορίσει το πόσο ομαλά μπορεί να εξελιχθεί η μέρα μας. (Συσχελίδι) 29.50, θυμίζω, με γραπτά μηνύματα, είναι ο τρόπος που επικοινωνείτε αν θέλετε με την εκπομπή. Πρώτος σήμερα μας καλημέρισε ο Γιάννος. Ανταποδίδω την καλημέρα, ευχαριστώ για την ευχή για καλή εκπομπή. Πήγαμε να το πιστέψουμε, γράφει στην τρίτη περίοδο για τον Παναθηναϊκό, αλλά τελικά ήταν άπιαστο το όνειρο. Εμείς, ενώ η απέξω, ναι, μπορεί σε κάποια στιγμή να το πίστεψαν, μειώνοντας ο Παναθηναϊκός, αλλά εκ του αποτελέσματος και γενικότερα από την εικόνα, νομίζω ότι πρώτα και κύρια δεν το είχαν πιστέψει γενικότερα και δεν είχαν παρουσιαστεί όπως θα έπρεπε σε ένα τέτοιο παιχνίδι όλοι όσοι αποτελούσαν χθες βράδυ αυτό που λέμε αποστολή του Παναθηναϊκού στην Βαλένθια. Καλημερίζω πράσινο κυνηγό που καλημέρισε και σήμερα εμάς τους ανατολικούς του Γασιπή, και εδώ η ευχή για καλή εκπομπή, ευχαριστώ. Ανταποδίδω τις καλημέρες, είπαμε. Τελικά, όπως γράφει και αυτός για την Ευρωλίγκα, αποδείχθηκε ότι η Βαλένθια απλά ήθελε και πέμπτο παιχνίδι για να πανηγυρίσει στην έδρα της την πρόκριση. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον πράσινο κυνηγό. Μιας και ο λόγος για το 2950, σας θυμίζω και το διαγωνισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μερικές μέρες και ολοκληρώνεται στις 8 Ιουνίου με μια κλήρωση που θα αναδείξει ένα μεγάλο τυχερό, ο οποίος θα κερδίσει ένα πακέτο για δύο άτομα για διακοπές αυτό το καλοκαίρι στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Είναι μια συνεργασία του Sport FM 95 και φέτος με το CU Travel, που μπορεί να σας εξασφαλίσει τις καλοκαιρινές σας διακοπές. 8 μέρες με διαμονή για τα δύο άτομα πάντα σε τετράστερο ξενοδοχείο και all inclusive. Τα αεροπορικά εισιτήρια βέβαια μέσα από τη Cyprus Airways, πολλά άλλα. Συνολική αξία πακέτου για τα δύο άτομα 1.600 ευρώ. Διεκδικείτε αυτό το πακέτο απλά και μόνο με γραπτά μηνύματα στο 2950. See you, Charm. Μπορείτε να γράψετε μπροστά ή πρέπει οπωσδήποτε να γράψετε μπροστά. Και ακολούθως το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Η εκπομπή Pressing στις 8 Ιουνίου θα αναδείξει τον τυχερό, που θα, τον τυχερό ή την τυχερή που θα επιλέξει με ποιον ή ποιαν θα ταξιδέψει και θα ετοιμάζουν βαλίτσες είτε για 25 Ιουλίου είτε για 1η Αυγούστου. Αυτές είναι οι δύο διαθέσιμες ημερομηνίες για να μεταβείτε στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Ισχύουν βέβαια όροι και προϋποθέσεις, βρείτε τους στην ιστοσελίδα μας sportfmcy.com. Πάμε να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες. Πάμε να δούμε και σήμερα τα θέματα που προβάλλονται στις αθλητικές σελίδες της εφημερίδας μας.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Mangas Home Improvement. Τα πάντα στον Μάγκα.
0: Ρεπορτάζ Ομόνια στο κύριο θέμα στην Gold News, τον φιλελεύθερο δρόμος προς τα εκατομμύρια, γράφει ο τίτλος. Η Ομόνια σημειώνει το ρεπορτάζ μπορεί να έχει έσοδα από 1,5 εκατομμύριο έως και 18.620.000, τα οποία αφορούν μόνο τα μπόνους της UEFA. Το 70,2% στα πόδια 5 μόλις παιχτών είναι ρεπορτάζ για τον Απόλλωνα σε σχέση με το σκοράρισμα και ποιοι παίχτες έχουν σκοράρει τα γκολ. Φάκελος υφιστάμενο ρόστερ, ρεπορτάζ ΑΕΚ. Ο σχεδιασμός αρχίζει με παραμονές και αποχωρήσεις. Η ώρα του Προέδρου για τη σημερινή συνέντευξη του κυρίου Καραπατάκη. Πάμε στον Άρη, ρόστερ πάγκος και οικονομική ζυγαριά. 10 συμβόλαια δανεικοί και προπονητής μπαίνουν στο ίδιο κάδρο αποφάσεων με το κόστος να καθορίζει τις επόμενες κινήσεις. Το ρεπορτάζ για την Πάφος FC γράφει για τους Σέμα και Σούνιτς που θα παίξουν Μουντιάλ, φέρνουν προβολή και χρήμα. Θα εκπροσωπήσουν Σουηδία και Βοσνία στο Μουντιάλ και η Πάφος FC θα έχει κέρδος, σημειώνει το σχετικό ρεπορτάζ. Πλειοψηφία κεφάλαια έλεγχος, ρεπορτάζ από ΕΛ. Το αυξημένο μετοχικό κεφάλαιο των 50 εκατομμυρίων ανοίγει το δρόμο για τον Κύπρο επενδυτή εφόσον κλειδώσουν όροι και δεσμεύσεις, σημειώνει. Ανόρθωση περιμένει στην γωνία για τον Καραμανόλη σε περίπτωση υποβιβασμού του Πανσεραϊκού, μένει ελεύθερος όπως σημειώνεται. Καλοβλέπει σε εισαγωγικά και τους Βάνα και Κορέα, ρεπορτάζ ΑΕΛ, ξεκάθαρη πρόθεση να αποκτήσει παίκτες από την Κύπρο. Πάμε στην Super Sport και εδώ ρεπορτάζ Ομόνια στο κύριο θέμα με τίτλο «Το επίπεδο ανεβαίνει, μεγάλη πρόκληση για είσοδο στη League Phase του Champions League, γι' αυτό το λόγο θα κινηθεί για την περαιτέρω ενίσχυσή της». Σημειώνει ανάμεσα σ' άλλα. Πρωτόγνωρη συνθήκη είναι ο τίτλος στο ρεπορτάζ του Αποέλ. Έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι και εν όψη του παιχνιδιού με την Ομόνια το Σάββατο. Χωρίς τον κόσμο αλλά και με πολλά προβλήματα, ο Γκαρσία σημειώνει καλείται να διαχειριστεί τουλάχιστον 13 απουσίες στο αιώνιο ντέρπι. Άρχισε ήδη το μαγείρεμα, εδαφορικός τίτλος, ρεπορτάζ από όλα, βλέπουν ήδη την επόμενη σεζόν έστω και αν δεν τελείωσε. Προτεραιότητα στο κύπελο, ρεπορτάζ για την Πάφο, το πάθημα να γίνει μάθημα για τον Άρη για τις κινήσεις που θα ακολουθήσουν και σε σχέση με το τι έγινε την φετινή σεζόν και το περσινό καλοκαίρι. Βήματα για το χτίσιμο, οι πρώτες κινήσεις, οι πρώτες πληροφορίες στο ρεπορτάζ Ισραήλ για την επόμενη σεζόν. Αναζητούν τις λύσεις στην ανόρθωση για κάτι ανάλογο, για το πώς θα σχεδιαστεί η ομάδα και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ με τίτλο «Επηρεάζει το σχεδιασμός», γράφει για τις περιπτώσεις Τσακών και Αμίν, οι οποίοι του χρόνου θα πρέπει να εγγραφούν στον κατάλογο Α. Πάμε στην Χαραυγή και τις αθλητικές της σελίδες «Κόσμος των Σπορ». Υπέδειξε και αναμένει Χένικ Μπέρκ στο κύριο θέμα έτοιμο το πλάνο ενίσχυσης για τη νέα σεζόν. Πρώτιστα ξεκαθαρίζει σκηνικό με παίχτες που θα παραμείνουν. Κρίνεται η νέα εποχή, ρεπορτάζ ΑΕΚ για τη σημερινή συνέντευξη «Κλειδί», όπως τη χαρακτηρίζει για την επόμενη μέρα του Προέδρου Άντρου Καραπατάκη. Καθορίζει τη σεζόν, Πάφος η κατάκτηση όχι του κυπέλου, ανόρθωση με δεμένα χέρια στις μεταγραφές αλλάζει τα πλάνα της. ΑΕΛ ολοκληρώνει με ακρίτα, τελευταία αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο και βάζει μπρος για το lifting. Σε περίοπτη θέση το θέμα με τον επενδυτή στο ρεπορτάζ από ΕΛ. Απόλλωνας, ολοσάδα προβληματίζεται για τους τραυματισμούς, σημειώνει το ρεπορτάζ. Και κάτι ανάλογο όπως και πριν για τον Άρη, τα φετινά λάθη απαγορεύονται στην νέα χρονιά. Και τέλος ολοκληρώνουμε με τον πολίτη και το γήπεδό του. ΑΕΚ στο κύριο θέμα εδώ, η μπάλα στα πόδια του. Μιλά και έχει να πει πολλά σε σημαντική συνέντευξη τύπου ο Άντρος Καραπατάκης. Στα άλλα ρεπορτάζ ομάδων, έχει και ρεκόρ να καταρρύψει για την Ομόνια, οι βαθμοί, τα εισιτήρια και όλα αυτά εν ώψη των δύο τελευταίων αγωνιστικών. Η επίδραση Κορέια φαίνεται στην απουσία, το ρεπορτάζ της Πάφου για τον Ζωάο Κορέια. Κινητικότητα για κάτι καλύτερο εν ώψη της νέας σεζόν, το ρεπορτάζ ανόρθωσης είναι αυτό. Αρκετά έντονος μήνας, ρεπορτάζ από ΕΛ κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει και σε ό,τι διαδραματίζεται τις τελευταίες μέρες και ώρες στα διοικητικά και στο κεφάλαιο υποψήφιος επενδυτής. Γιώργος Μαλεκίδης, ο ηγέτης που ήθελε, αυτό είναι το θέμα στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Στα 28 του, ο αρχηγός του Απόλλωνα ηγείται της φετινής προσπάθειας, σημειώνει. Η ντόπια αναγκαιότητα, αμφίβολη παραμονή στο ρόστερ για τρεις Κύπριους παίχτες, ρεπορτάζ ΑΕΛ είναι αυτό. Καλαθόσφαιρα, απάντησε με break στο Στρόβολο ΙΑΚ και μένει ως κακιστής Μπούις, ο Βέλγος προπονητής θα κουτσάρει την Ομόνια 29 Μαΐου στην πρώτη κατηγορία. Αυτά και από το γήπεδο του Πολίτη, αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψωμί.

Μία ακόμη καλημέρα, δυο για την ακρίβεια, στο 2950. Μιχαήλ και Χρήστος, Απόλλωνο Θρύλος Κύπελλος μας γράφουν. Εγώ τους καλημερίζω, αυτοί όχι. Υπερτερεί ο στόχος του Κυπέλλου. Λοιπόν, είπαμε ήταν μια σημαντική η χθεσινή βραδιά σε σχέση με το γεγονότα, τους αγώνες, την δράση γενικότερα που είχαμε σε ποδόσφαιρο και μπασκετ. Προτού πάμε όμως αυτά στην τοπική επικαιρότητα, έχουμε πλέον και τυπικά πρωταθλήτρια στο φούτσαλ. Λέω τυπικά γιατί ήταν αναμενόμενο ότι ο αθλητικός δικαστής χθες βράδυ, ο οποίος εξέδασε τα γεγονότα του τρίτου τελικού, ο οποίος διακόπηκε 2 δευτερόλεπτα περίπου πριν από την ολοκλήρωσή του, αναμενόταν ότι θα κατακυρώσει τον αγώνα υπέρ του ΑΠΟΕΛ, που ήταν και μπροστά στο σκορ τη στιγμή της διακοπής. Όπως αναφέρεται και εδώ στο σκεπτικό έτσι των αποφάσεών του, σοβαρά επεισόδια που προκάλεσαν ο Παδίδης ΑΕΛ κατά την διάρκεια του αγώνα, προκάλεσαν αναταραχή στον αγωνιστικό χώρο. Πριν τη λήξη, ο Παδί έριχναν σε όλο τον αγωνιστικό χώρο αντικείμενα, πλαστικά μπουκάλια νερού, τενεκεδάκια με μπύρα, αναπτήρας, γυάλινες μπουκάλες. Οι διαιτητές διέκοψαν τον αγώνα, αποχώρησαν από τον αγωνιστικό χώρο όπως και η φιλοξενήμενη ομάδα για την προστασία τους. Όλα τα πιο πάνω γεγονότα, σημειώνει ο αθλητικός δικαστής, ανάγκασαν τους διαιτητές να μην συνεχίσουν τον αγώνα και προχώρησαν στην οριστική διακοπή του, καθότι στον αγωνιστικό χώρο εισήλθαν ο Παδί της ΑΕΛ και δημιουργήθηκαν σοβαρά επεισόδια μεταξύ οπαδών της ομάδας και της αστυνομίας, που επενέβη για την άμεση αποκατάσταση της τάξης στον αγωνιστικό χώρο. Ο αθλητικός δικαστής κατακύρωσε τον αγώνα με σκορ 4-0 υπέρ του ΑΠΟΕΛ, το οποίο, όπως είπα και πριν, και τυπικά ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια ομάδα της φετινής αγωνιστικής περίοδου στο φούτσαλ. Παράλληλα, η ΑΕΛ τιμωρήθηκε και για προσωρινές διακοπές του αγώνα κατά την διάρκεια του και για την κατανάλωση από παδούς της ομάδας υνοπνευματωδών ποτών και για καθυστέρηση έναρξης στον αγώνα με επαιτειότητα των οπαδών τους, των οπαδών της ΑΕΛ, που έριξαν και πάλι στον αγωνιστικό χώρο χαρτιά και νερά πριν από την έναρξη. Για όλα αυτά, πέραν από το να δώσει να κατακυρώσει τον αγώνα στο ΑΠΟΕΛ, ο αθλητικός δικαστής επέβαλε και ποινή διεξαγωγής 3 αγώνων και κλεισμένων των θυρών και πρόστιμο στην ομάδα της ΑΕΛ. Ο αθλητικός δικαστής χθες βράδυ τιμώρησε με πρόστιμο και για άλλες περιπτώσεις τόσο την ΑΕΛ όσο και την ομάδα του ΑΠΟΕΛ για ανάρμοστη συμπεριφορά οπαδών τους στους 2 προηγούμενους τελικούς που είχαν γίνει σε Λεμεσό και Λευκοσία. Να ολοκληρώσουμε με τον αθλητικό δικαστή και τις άλλες του χθεσινές αποφάσεις για τον επαναληπτικό ημιτελικό ΑΠΟΕΛ Απόλλωνας. Το ΑΠΟΕΛ παραπέμφθηκε και πληρώνει πρόστιμο για κροτίδες πυρσούς και καπνογόνα που ήταν στην κερκίδα, για την πυροδότησή τους κατά την διάρκεια του και μετά το τέλος του αγώνα και για ρήψη στον αγωνιστικό χώρο των κροτίδων μετά το τέλος του αγώνα, όπως και ρήψη αντικειμένων με στόχο τον πρώτο βοηθό διαιτητή. Σε 3 περιπτώσεις. 3 επιβολές πρόστιμου. Αγώνας Ομόνια Άρης για το πρωτάθλημα. Η Ομόνια πληρώνει σε 4 περιπτώσεις πρόστιμο γιατί ο παδί μετέφερα στην κερκίδα καπνογόνα, πυρσούς, κροτίδες και πυροτεχνήματα. Για την πυροδότησή τους κατά την διάρκεια του αγώνα και πριν από την έναρξή του, γιατί οι καντίνες του γηπέδου πολλούσαν και οι οπαδοί κατανάλωναν αλκοολούχα ποτά, μπύρες πιο συγκεκριμένα, αλλά και για πανό που αναρτήθηκε από τους οπαδούς της Ομόνιας με περιεχόμενο ακατάλληλο για αθλητικές εκδηλώσεις. Παιχνίδι πρωταθλήματος ΑΠΟΕΛ ΑΕΚ. Το ΑΠΟΕΛ πληρώνει για 5 συνολικά κίτρινες κάρτες και γιατί μόνο ένα Κύπριο είχε στην 11η και η ΑΕΚ γιατί κανένα Κύπριο δεν είχε στην 11η.

αποχώρηση, παραίτησή του, την επάνωδό του και σε μια περίοδο καθοριστική για τις όποιες αποφάσεις θα ανακοινώσει εν ώψη της επόμενης σεζόν, εν ώψη της επόμενης μέρας πλέον για την ΑΕΚ. Πολύ πιθανόν, αυτό εκτιμούν όλες έτσι ενδείξεις, οι πληροφορίες, να ανακοινώσει, να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες για την επιστροφή και του Τσάβι Ρόκα. Θα δούμε τι θα μας πει για τον προπονητή Χάβη Ροθάδα. Τις τελευταίες ώρες βγαίνει έτσι μια εκτίμηση σε ρεπορτάζ ότι συνεχίζει στην επόμενη αγωνιστική περίοδο ο κύριος Ροθάδα. Γενικότερα τρόπος λειτουργίας του ποδοσφαιρικού τμήματος, ενδεχομένως και κάποια θέματα τα οποία αγγίζουν το διοικητικό κομμάτι. Όλα αυτά 11:30 στην συνέντευξη τύπου του Προέδρου της ΑΕΚ. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Κάνε παιχνίδι» θα ακούσετε ζωντανά τις δηλώσεις του. Σε σχέση με το ρεπορτάζ από ΕΛΚ και όλα όσα το τελευταίο χρονικό διάστημα έτσι βγαίνουν στο προσκήνιο για το θέμα επενδυτή, γενικότερα την επόμενη μέρα με επίκεντρο το οικονομικό, είχαμε και χθες μια εξέλιξη. Ορίστηκε για την 5η 4 Ιουνίου η ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας. Με βάση και την ενημέρωση θα είναι η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η έγκριση των, ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων, έκθεση ελεκτών, διορισμός ελεκτών και εκλογή διοικητικών συμβούλων. Βέβαια όλα αυτά είναι η ατζέντα, από εκεί και πέρα θα δούμε μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο, μέχρι τις 4 Ιουνίου, τι εξελίξεις θα μπορούμε να έχουμε, πολύ περισσότερο επιβεβαίωση ή διάψευση από πλευράς της διοίκησης σε σχέση με όλα όσα, ξαναλέω, διαδραματίζονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Στον μπάσκετ είχαμε χθες τον δεύτερο τελικό του φετινού πρωταθλήματος, στον Στρόβολο, break στον break. Έτσι εξελίσσεται μέχρι τώρα η σειρά των τελικών. Είχε κερδίσει ο Κεραυνός στο πρώτο παιχνίδι στη Λάρνακα την ΑΕΚ. Απάντησε η ΑΕΚ χθες βράδυ, φεύγοντας από τον Στρόβολο με την νίκη 86-81. 25-14 ήταν μπροστά ο... 86-81 ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1 και πήρε ξανά το πλεονέκτημα της έδρας, εξίσου σημαντικό. Ο τρίτος τελικός θα είναι και πάλι στη Λάρνακα, στο Κίτιον, απόγευμα Κυριακής 3:30 θα τα ξαναπούν οι δύο ομάδες. Θα δούμε πλέον ποιο από τις δύο θα πάρει το προβάδισμα με δεύτερη νίκη. Θυμίζω ότι και το παιχνίδι αυτό της Κυριακής 3:30 μπορείτε να το ακούσετε ραδιοφωνικά από τον Sport FM 95. Και βγαίνοντας εκτός συνόρων, μένουμε στο μπάσκετ και στο χθεσινό βραδινό πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι ανάμεσα στην Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό, που έκρινε και την πρόκριση στο Final Four, έκρινε την τέταρτη ομάδα που συμπλήρωσε τη σύνθεση του φετινού Final Four της διοργάνωσης. Ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι στο Final Four που θα γίνει στο γήπεδό του, στην έδρα του, 22 και 24 Μαΐου, και δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετική η εξέλιξη. Το χθεσινό βραδινό παιχνίδι, με τον τρόπο που παρουσιάστηκε ο Παναθηναϊκός, την απόδοση, τα λάθη σε καθοριστικά χρονικά σημεία και απέναντι σε μια ομάδα που έδειξε πολύ πιο έτοιμη και σε θέμα ψυχολογίας, αλλά πολύ περισσότερο και στις απαιτήσεις του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός είχε βέβαια δυσκολέψει από πριν το έργο του, χάνοντας δύο παιχνίδια στην Αθήνα, και ενώ είχε προηγηθεί με 2-0 στο ίδιο γήπεδο που έγινε το ψεσχινό παιχνίδι, έψαχνε τρίτο διπλό, κάτι που διαβάζω δεν είχε ποτέ ξαναγίνει στην ιστορία στη EuroLeague. Η Δε Βαλένθια προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της σε Final Four. 14-10 ήταν μπροστά η Βαλένθια στο πρώτο δεκάλεπτο, 35-23 άνοιξε τη διαφορά στο δεύτερο, 56-50 είχε μειώσει ο Παναθηναϊκός τους 6 με το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, αλλά και στο τέταρτο η Βαλένθια ήταν επιβλητική 81-64. Έδωσε μεν συγχαρητήρια στην Βαλένθια ο Ερκίνα Ταμάν μετά την ολοκλήρωση του αγώνα. Στάθηκε στην απόδοση της ομάδας του, παίξαμε απέσια, είπε στο πρώτο ημίχρονο, στάθηκε στα καθοριστικά εύκολα λάθη, τα κρίσιμα λέει που χάθηκαν, και στο τέλος μίλησε και για τη διαιτησία. Θέλω να πω πως αν τα κριτήρια της διαιτησίας, είπε ο κ. Ανταμάν

0: Θα είναι τα ίδια και στο Final Four. Η Βαλένθια θα είναι πρωταθλήτρια στη φετινή Ευρωλίγκα. Final Four πλέον, όπως είπαμε, στην Αθήνα στις 22 και 24 Μαΐου στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. 22 Μαΐου έχουμε πλέον συμπληρωμένα τα ζευγάρια. Στις 6 το απόγευμα Ολυμπιακός Φενέρμπαξε και στις 9 το βράδυ Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Και ο τελικός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 24 Μαΐου στις 9 το βράδυ.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.

Πάμε ξανά στο ποδόσφαιρο, αλλά εκτός συνόρων. Κυπελούχος Ιταλίας, δαπλούχος ουσιαστικά Ιταλίας, η Ίντερ, μετά την νίκη της χθες βράδυ στον τελικό του κυπέλου επί της Λάτσιο με 2-0. Πανηγύρισε τον Ντάπολ ξανά μετά το 2010.

0: Πρωταθλήτρια Γαλλίας, μία αγωνιστική πριν από την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, η Paris Saint-Germain για πέμπτη σερή σεζόν κατακτά τον τίτλο μετά την νίκη της χθες βράδυ στον ντέρπι κορυφής επί της Lens εκτός έδρας με 2-0. Μία αγωνιστική πριν το τέλος, πλέον η διαφορά δεν καλύπτεται, 76 βαθμοί για την Paris, 67 για τη Lens. Συνεχίζει το κυνήγι της Arsenal στη Premier League, η Manchester City κέρδισε, είναι το παιχνίδι το περισσότερο που είχε ουσιαστικά, κέρδισε την Crystal Palace χθες βράδυ με 3-0 και αυτή τη στιγμή είναι στο πλην 2 από την κορυφή για την Arsenal, με τις ομάδες πλέον να έχουν τα ίδια παιχνίδια, 36-79 βαθμούς η Arsenal, 77 η City. Η Arsenal έχει να παίξει το επόμενο παιχνίδι εντός με την Burnley και ολοκληρώνει με την Crystal Palace εκτός. Η City έχει εκτός έδρας παιχνίδι το επόμενο κόντρα στην Bournemouth και ολοκληρώνει εντός με την Aston Villa. Στην Ελλάδα είχαμε χθες την πρώτη τελευταία αγωνιστική στα play-off. Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό με 1-0 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία στην Τούμπα 1-1 του ΠΑΟΚ με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, έχει ένα προβάδισμα αυτή τη στιγμή 2 βαθμών έναντι του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης. ΑΕΚ 71, Ολυμπιακός 65, ΠΑΟΚ 63, Παναθηναϊκός 51 βαθμούς. Στην τελευταία αγωνιστική έχουμε τα παιχνίδια ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ την Κυριακή αυτά. Γράφει και εδώ ένας φίλος 9-10 και το Σκοτσέζικο γράφει μεγάλο ενδιαφέρον, παρολίγο να το πάρει από ψέση Hearts, η οποία κέρδισε με 3-0 την Falkirk. Motherwell Celtic 2-3, Rangers Hibernian 1-2. Hearts 80 βαθμοί, Celtic 79 στη δεύτερη θέση και ο πίσω με 69 Rangers τρίτη. Και για το ισπανικό πρωτάθλημα χθες βράδυ, η ΤΑΙΑ την πρωταθλήτρια Μπαρσελόνα έχασε από την Αλαβές εκτός έδρας με 1-0. Εσπανιόλ Μπιλμπάο 2-0, Βιγιαρεάλ Σεβίλη 2-3, Χετάφε Μαγιόρκα 3-1. Καλημερίζω φίλο 071, όταν σας τα έλεγα γράφει ότι ο Αταμάν θα τα πάει καλύτερα στο ποδόσφαιρο από ότι στο μπάσκετ, δεν με πήρατε σοβαρά. Καλημέρα, το δικό μας στο σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε, λέει ο 234, προφανώς φίλος του Παναθηναϊκού, για την απουσία του Παναθηναϊκού από το Final Four στο γήπεδό του. Σήκωσέ το, σήκωσέ το, λωσάδα, δεν μπορώ να περιμένω, γράφει ο 997. Καλημερίζω πράσινο Παναθηναϊκό ταξιτζή, που καλημερίζει όλα τα παιδιά του σταθμού και όλο τον κόσμο. Ο Παναθηναϊκός στον μπάσκετ είχε μια πολύ κακή χρονιά φέτος και έναν πάρα πολύ κακό προπονητή. Τέλος πάντων, το αποτέλεσμα το είδαμε. Καλή επιτυχία στις υπόλοιπες ομάδες που θα πάνε στο Final Four. Και με αυτά πάμε στο πρώτο διαφημιστικό για σήμερα, με τη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου της εκπομπής. Μιχάλη Τσίκαλα, σε λίγο μαζί μας για τη συνέχεια.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Oh, είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχεται η ζέστη?
3: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
2: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
3: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Vox In και Save In από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
2: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
3: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
2: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.gy.
3: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
4: Σχέση που ηλεκτρίζει.
5: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
4: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
6: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
7: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία ακρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
8: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
9: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
10: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
11: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
12: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
5: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
13: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
14: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic. Και χωρίς δέσμευση.
13: Κάτι άλλο?
14: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
15: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
16: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
18: Η Tottenham στις 14 Μαΐου 1963 συντρίβει με 5-1 την Ατλέτικο Μαδρίτης και κατακτά το κύπελο κυπελούχων Ευρώπης. Οι Spurs γίνονται οι πρώτοι στην Αγγλία που κατακτούν ευρωπαϊκό τρόπαιο. Το δεύτερο ήταν το 1972 στο κύπελο UEFA και το 1984 το τελευταίο πάλι το κύπελο UEFA. Φέτος προσπαθούμε να μείνουμε κατηγορία.

0: Κάτι μπήκε στη μέση του Μπαχτσέ.
1: Δοκίμασα να βάλω ένα δηλώσει του Μπαχτσέ, αλλά.
0: Έλα.
1: Ένα ακούγεται καλά, δεν ξέρω.
0: Έλα, δώσε ρε.
1: Ναι, ένα ακούγεται καλά. Μην να δώσω.
0: Δώσε, ό,τι ακούγεται.
1: Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Καλημέρα, κύριε Γύρω.
1: Τι γίνεται.
2: Κατέβασε τον Τζάζλε, ανέβα στο άλλο.
1: Έλα, ρε.
2: Θέλω
1: πραγματικά.
2: Ναι.
1: Μα έβαλα το αλλά δεν ξέρω, δεν βγαίνει καλά ο ήχος του από το. Από το βίντεο που βρίσκω βασικά.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Γιώργο, καλημέρα σε όλους. Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα.
1: Συγχαρητήρια.
2: Τίποτα, καθόλου συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια για το πρόβλεψη.
2: Καμία, κανένα αυτό.
1: Ναι.
2: Δεν δέχομαι συγχαρητήρια.
1: Γιατί?
2: Γιατί θα προτιμούσα να έχει περάσει ο Παναθηναϊκός.
1: Καλά, αν και άλλον το ένα, άλλον το άλλο.
2: Όπως ήρθαν τα πράγματα όμως. Είτε μας αρέσει είτε όχι, πέρασε η καλύτερη ομάδα. Σας το έλεγα. Ήμουν μόνος μου σε αυτή την προσπάθεια. Προσπαθούσα να σας αφυπνήσω. Αλλά δεν.
1: Εντάξει,
2: για κάποιο λόγο. Κάναμε
1: μια πρόβλεψη, δεν βγήκε.
2: Ακόμα
1: αλλά και... να σου πω και κάτι.
2: Όχι, δεν εννοώ εσένα. Ακόμα και εσύ που είσαι Ολυμπιακός, δηλαδή.
1: Τι σχέση
2: είδατε δηλαδή, άλλα πράγματα.
1: Δηλαδή... Είδαμε άλλα πράγματα.
2: Ναι, δεν ξέρω.
1: Τι εννοείς είδαμε άλλα πράγματα.
2: Εννοώ να περάσει ο Παναθηναϊκός και θα το πάρει και ο Ολυμπιακός.
1: Εντάξει, άλλα. Τώρα άλλαζε το σκηνικό να είναι πέρα. Δεν ήταν το ίδιο ο Παναθηναϊκός που να πάει να παίξει στο. Αν πήγαινε να παίξει στο κήπεδο. Αλλά τώρα τι να συζητάμε τώρα. Εδώ ορίστε. 3 point shots, αφού δεν πήγαινε τίποτα μέσα.
2: Ναι, αφού τι. Valencia made 9 3 point shots, we made 10 3 point shots. Θέλει να πει ότι είμαστε τα ίδια.
1: Εντάξει, ήταν εκεί που έδιναν τα στοιχεία.
2: Στο τέλο πήγαινε, στο τέλο.
1: Στο τέλο πήγαινε. Δεν σηκώθηκε και έφυγε.
2: Στο τέλο του λένε, μα.
1: Μα δεν ξέρω αν την έχει μέχρι
2: δεν τέλος. Ναι, δεν μπορεί να μην το έχει. Εσείς δεν είπατε ότι αν δεν κερδίσετε την Ευρωλίγκα ή το πρωτάθλημα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα έχει προάθλημα να κουμάθω. Γιατί το ρωτάς τώρα.
2: Ναι, εντάξει, δεν λέω, αλλά γιατί όχι. Γιατί είπε, ναι. Είχε πει για την Ευρωλίγκα ο ίδιος, ότι αν δεν την πάρω.
1: Νομίζω και τα δύο είπε. Αν δεν πάρω ή το ένα ή το άλλο, νομίζω είχε πει. Εν το θυμούμε τώρα.
2: Ο Μπράντοβιτς. Ναι,
1: σιγά.
2: Ήρθε η ώρα του.
1: Ήρθε ήδη.
2: Ήρθε η ώρα του.
1: Okay.
2: Ήρθε η ώρα του κύριε Γιώργο. Λοιπόν, μάλιστα. 14 του Μάη, Πέμπτη σήμερα. Εδώ είμαστε, 8 παρατέταρτο. Στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό σταθμό που θα έπρεπε.
1: Τηλεοπτικό
2: ραδιό. Γιατί φοράς κάτι που κάμισα τελευταία.
1: Τα
2: οποία
1: τα πουκάμισα.
2: Κρίμα να μην τα βλέπει. Αφήσουμε, ο Φακός. Μπράβο ρε Γιώργα ρε.
1: Ναι, εν τούτ.
2: Γιορτάζει ο Άγιος Θεράποντας σήμερα. Βοήθειά μας.
1: Ναι.
2: Για τους...
1: Θεραπεύσει
2: ό,τι. Ό,τι τέλος πάντων χρειάζεται.
1: Αχα.
2: Αν χρειάζεται. Βέβαια γιορτάζουν και οι βάρβαροι.
1: Και οι βάρβαροι.
2: Ή ο βάρβαρος.
1: Και ο βάρβαρος.
2: Και οι βάρβαροι. Και οι λέοντες.
1: Έχει Άγιο Βάρβαρο δηλαδή.
2: Ναι, έχει.
1: Ναι. Πώς έχει Άγια Βαρβάρα. Δεν είναι στο...
2: Άγιος ο Βάρβαρος. Αλλά είναι
1: νοσίος.
2: Ναι, νομίζω είναι νοσίος. Αν θυμάμαι καλά.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε γιορτάζουν και οι λέοντες και οι βάρβαροι. Χρόνια πολλά στη μασκότ του Ολυμπιακού. Λέοντας δεν είναι.
1: Θρυλαίων.
2: Από κάτω γελάτε.
1: Είναι θρυλαίων που είναι.
2: Θρυλαίων, ναι. Πάμε να δούμε το σαν σήμερα γιατί. Χορηγούμενο ακόμα έτσι.
1: Έτσι χάσει για να πάει και να
2: πει
1: η πρόταση τώρα να δούμε.
2: Σταμα...
1: Να μα το δούμε. Ποιο δεν ξέρει ότι κάνει εκπομπή αυτή την ώρα. Για πραγματικά. Για μέρη.
2: Για μέρη. Από όλο τον κόσμο, α πούμε.
1: Μάλιστα. Αν πάει τίποτε.
2: Όχι, νομίζω. Πάμε.
1: Μάλιστα.
2: Τι έχουμε σαν σήμερα. Σαν σήμερα, 1932. Τεραστίων διαστάσεων διαδήλωση την εποχή τη ποτοαπαγόρευση στη Νέα Υόρκη. Με τον κόσμο να έχει μόνο ένα σύνθημα και μια απέτηση. Θέλουμε μπύρα.
1: Ασάστια.
2: Ναι.
1: Πού ήταν τούτο?
2: 1932.
1: Να το γιορτάζουμε.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Νέα Υόρκη διαδηλώνει ο κόσμος με κεντρικό σύνθημα «Θέλουμε μπύρα».
1: Καλά γιατί δεν είχαν μπύρα να πιούν δηλαδή.
2: Ήταν υπό το απαγόρευση.
1: Ήταν υπό το απαγόρευση λεγόμενη.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μα υπό το απαγόρευση ήταν καθ' όλη τη διάρκεια
2: όλα,
1: της ημέρας.
2: Ναι. Όλη
1: μέρα,
2: όλη
1: νύχτα,
2: και όλη νύχτα. Σπάγαν όλα. Οι άλλοι δεν θέλανε ουίσκι, δεν θέλανε βότκα.
1: Καλά, γιατί δεν του ευκάλαμε.
2: Θέλουμε μπύρα.
1: Την μπύρα χωρίς αλκοόλ.
2: Σωστό. Δεν είχε προχωρήσει τεχνολογία μέχρι τότε. 1937 ηχογραφείται το Caravan σαν σήμερα. Ντουκ Έλιγκτον, μεγάλη κομματάρα. 1952 γεννιέται ο Ρόμπερτ Ζεμέκης, γνωστός συγγραφέας. Και το 1987 φεύγει από τη ζωή η Ρίτα Χέιγουορθ, μεγάλη ηθοποιός και αυτή. Oh, 1796.
1: 700, πιέν πίσω.
2: Ναι, ναι. Ο Έντουαρτ Τζένερ θέτει τα θεμέλια της επιστήμης της ανοσολογίας δοκιμάζοντας για πρώτη φορά εμβόλιο κατά της ευλογιάς σε 8χρονο αγόρι.
1: Μάλιστα. Nice.
2: Wow. 1993. Τιμάται ο Μίκης Θεοδωράκης με το βραβείο Ελληνοτουρκικής Φιλίας το ΙΠΕΚΤΣΙ. Φεύγει από τη ζωή του 98 Φρανκ Σινάτρα.
1: Σα σήμερα.
2: Ναι. Mm. Βάλε ένα My Way και αφιέρωσε το στον Αταμάν.
1: Εντάξει. Σιγά που ακούει ο Αταμάν Σινάτρα.
2: Μετά από πολλές αναβολές, μα και μου και ιστορίες, το 2003 εκτοξεύεται με δάφνες από το ακροτήριο Κανάβεραλ ο Ελάς Σατ.
1: Μάλιστα.
2: Ο πρώτος Ελληνοκυπριακός δορυφόρος. Το 2015 φεύγει από τη ζωή ο BB King. The thrill is gone and Ataman is gone. Και το 2000.
1: Δεν έκαμε καμία αναρτήση ω τώρα. Ο...
2: Έκανε.
1: Έκαμε ο Γιανακόπουλο, δεν είδα.
2: Έκανε.
1: Τι είπε.
2: Εμείς περνάμε μέσα από τις πίκρες και γυρίζουμε, κάτι τέτοια.
1: Α, ναι, να θεμάτισε, ναι, ναι, πήρε
2: τίποτα,
1: να
2: τίποτα, τίποτα.
1: Πήρε να σηκώσει.
2: Τίποτα.
1: Ούτε λεωφορείο. Ναι...
2: Με ένα γατάκι.
1: Ούτε ενώ ο γάτος του. Ενώ ο λεωμένο φρύ.
2: Ο φρύ.
1: Φρύ, να μπορεί. Ναι, ναι, ναι, να περίμενε, πήρε το γάτο στην Ισπανία. Είχε πάει.
2: Ναι, πέρα γύρισε.
1: Πότε έφτασε και γύρισε.
2: Πού να ξέρω. Ήτανε, είδα το story που έκανε με ένα γατάκι και ότι εμείς περνάμε μέσα από πολλές πίκρες.
1: Μπορεί να το προηγούμενο. Εμένα δεν το εννοώ.
2: Εντάξει,
1: μπορεί να
2: παλιά φωτογραφία.
1: Ναι, εντάξει, οκ, δεν αλλάζει κάτι.
2: Γατάκι του είναι ότι ώρα θέλει το
1: βάλει. Το θέμα ήταν η αντίδρασή του.
2: Ξέρουμε να γυρίζουμε, είπε. Ξέρουμε να γυρίζουμε.
1: Okay.
2: Να σου πω όμως κάτι.
1: Με έναν ή του Γιανακόπουλου.
2: Γενικά λέει.
1: Α, ο ίδιος συνεχίζει.
2: Να σου πω όμως κάτι. Η πίκρα με πίκρα περνάει. Από αυτές τις πίκρες έχουμε φάει πολλές, ξέρουμε να γυρίζουμε.
1: Η πίκρα με πίκρα περνάει. Πού κολλάτε το.
2: Ότι έχουμε φάει πίκρα. Ρε,
1: άλλον, δεν άλλον το άλλο. Ρε, και... Η πίκρα με πίκρα περνάει, δεν γίνεται.
2: Το γατάκι.
1: Ναι, εντάξει.
2: Αυτός ο κίτρινος φάκελος που είναι.
1: Ο έρωταν με έρωταν περνάει, το δέχομαι.
2: Τι είναι αυτά, λεφτά.
1: Το λένε εννοώ. Αλλά
2: ναι, το
1: η πίκρα με πίκρα περνάει.
2: Ναι, σου λέει, έχουμε φάει πίκρες, ρε, φίλε, τώρα.
1: Μάλιστα. Είναι σαν να του λέει ετοιμαστείτε να φάμε μια άλλη πίκρα. Μου μου λαλείς τώρα.
2: Είναι τελική του πρωταθλήματος.
1: Γιατί θα ξεπεράσω ας πούμε την πίκρα του Final Four χάνοντας και το πρωτάθλημα για να έχω και πίκρα στο πρωτάθλημα. Είναι μόνο τον υπόγραψη.
2: Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο.
1: Δεν ξέρω τι γράφει να το. Ενώ κάποιος επισημαίνει ότι. Αλλά. Το ότι περνάει η πίκρα και θα επανέλθουμε εντούτο το μήνυμα το δέχομαι. Αλλά ότι πίκρα με πίκρα περνάει. Ετοιμαστείτε να. Να πικραθούμε
2: εσύ είπα, το μόνο επόμενο ορόσημο είναι το. Η τελική του προαθλήματος.
1: Αυτό του μένει φέτος ο στόχος. Άρα μην είμαι αισιοδοξία.
2: Ξέρω τώρα με τη ψυχολογία θα πάει πάνω.
1: Μέχρι τους τελικούς του. Μέχρι τους τελικούς του προαθλήματος.
2: Θέλω να κάνω ακόμα μια πρόβλεψη, κύριε Γιώργο.
1: Όπα, έκαμες, περίμενε. Ως τώρα έκαμες τον Παναθηναϊκό, έδωσες μέσα.
2: Εγώ έδωσα απλά μέσα.
1: Ναι, κατάδωσες.
2: Έπρεπε να είχα παίξει το σπίτι μου.
1: Κατάδωσες μέσα. Και είπες χτες πρώτη η Φιλανδία.
2: Α, είπα έτσι.
1: Στην Eurovision.
2: Ναι.
1: Δεύτερη η Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Και 14η η Κύπρος.
2: Ναι.
1: Φυσικά η Κύπρος για να πάρει για δεύτερη πρέπει να περάσει υπόψη.
2: Καλά, εντάξει. Εντάξει.
1: Ναι. Ναι. Κάμε ακόμα μία πρόβλεψη.
2: Όποιος περάσει, περάσει από το Ολυμπιακό Φενέρ,
1: ναι,
2: το παίρνει.
1: Οκ. Okay. Εντάξει. Καλά, τούτον είναι.
2: Γιατί έχεις απέναντί σου τις άλλες δύο. Απλά λέω. Όποιος περάσει από το Ολυμπιακό Φενέρ, για μένα παίρνει την Euroliga.
1: Okay.
2: Κατά τα άλλα, τι είδες χθες, κύριε Γιώργο. Να σου πω εγώ τι είδα. Συγχαρητήρια στο Λεβαδιακό για την υπέροχη νίκη που του έδωσε ο Όφη.
1: Που του έδωσε, να σε παρακαλέσω.
2: Εγώ να σε
1: παρακαλέσω. Να μας φοράξουν την κατάθεση τώρα.
2: Δεν με ενδιαφέρει, κύριε Γιώργο. Κερδίζουμε 2-0, χάνουμε 3-2 μετά το 90. Πώς γίνεται, πού είμαστε, στο Old Trafford.
1: Α, έχουμε ένα άλλη εξήγηση. Η πίκρα του θα περάσει με πίκρα του Ολυμπιακού που δεν θα πάρει το Final Four.
2: Μπορεί.
1: Okay.
2: Τι είδες χθες εσύ, κύριε Γιώργο?
1: Είδα πολύ περισσότερο μπάσκετ.
2: Είδες μπάσκετ.
1: Σχεδόν όλο το παιχνίδι, γιατί εβόλεψε η εξέλιξη των άλλων παιχνιδιών.
2: Καλημέρα,
1: Ανδρέα.
2: Μα ποιο μπάσκετ είδες, το Έθα Κεραυνός?
1: Όχι, αυτόν έπαιζε. Εντάξει, αυτόν πρόλαβα να δω. Έθα Κεραυνός.
2: Τι έπαιζε τώρα?
1: Κεραυνός ΑΕΚ. Έθα, πού θυμηθήκε στην Έθα τώρα? Είμαστε στην Ελλάδα τελικών.
2: Ναι.
1: Αυτόν το πρόλαβα όσον πρόλαβα επιστρέφοντας από τις αγωνιστικές μου υποχρεώσεις. Ναι, το έβλεπα αυτό.
2: Μπράβο.
1: Και άκουγα και τον Λούι. Μετά που ήταν η συφόρηση σε αθλητικά γεγονότα,
2: ναι.
1: Είναι αλήθεια ότι είχα την έγνοια τη City σε κάποια στιγμή, ενώ ξεκίνησε τον μπάσκετ. Μαζί δεν ξεκίνησαν και τα δύο, αλλά ξαναλέω, το ότι ειδικά ένα χρονικό διάστημα που είδαμε μπήκαν και τα δύο γκολ τη City, τα πρώτα.
2: Και ηρέμησε.
1: Άρα λέω, εγώ ηρέμησα.
2: Ναι, δεν είχε ενδιαφέρον το παιχνίδι.
1: Το κύπελλον Ιταλίας μέχρι να το ψάξω στην ουσία να καθάριζε το Ίντερ.
2: Το Ίντερ το πήρε.
1: Γι' αυτόν και.
2: Στη Γαλλία δεν ξέρω τι έγινε με την Αν.
1: Κέρδισε η Λανς.
2: Λανς.
1: Κέρδισε η Παρή και πήρε το πρωτάθλημα.
2: Τελείωσε
1: εκεί. Τελείωσε και εκεί. Για να είμαι ειλικρινής, το γαλλικό δεν το ψάξα και επικεντρώθηκα περισσότερο στο μπάσκετ. Μέχρι εκεί που φαινόταν ότι.
2: Μπάσκετ Παναθηναϊκό δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Εκείνη την ώρα δεν είχε να δει μπάσκετ.
2: Ναι.
1: Το Κεραυνός με την Άκη είχαν τελειώσει πολύ νωρίτερα.
2: Ναι.
1: Και επικεντρώθηκα στο μπάσκετ μέχρι εκεί που φάνηκε ότι δεν υπήρχε δυνατότητα για το ψεσινό Παναθηναϊκό να κάνει κάτι.
2: Αφού σας τα είπα, παιδιά, αν δεν καταφέρει να το μαζέψει. Και φύγει η Βάλεντια, δεν πιάνεται. Και όντως δεν
1: μα πιάστηκε. Και την ώρα που το μάζεψε πάλι δεν το. Δεν ήταν θέμα να το μάζεμα χτες. Δεν ήταν θέμα ότι του έφυγε και του έτρεχε. Οκ, σου ξέφυγε, το φέρε στους 6, 5, 6, κάπου εκεί.
2: Και πέρασε και μπροστά σε κάποια φάση. Νωρίτερα.
1: Α, πριν, ναι, εντάξει. Όταν το μάζεψε τη διαφορά, γίνεται ρε φίλε. Δεν ξέρω, λέει να το κοιτάξω το πρωί, αλλά δεν το προλαβα. Κάπου η στατιστική υπηρεσία, πόσα λέει απέχασε ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
1: Μόνο μιλούμε για το απλό το.
2: Έχασε.
1: Δεν γίνεται, ρε φίλε, για τους παίχτες τους συγκεκριμένους να κάνουν τα λάθη.
2: Έχασε, δυστυχώς. Απαράδεκτες και οι δηλώσεις του Αταμάντο στο ημίχρονο.
1: Που στο ημίχρονο.
2: Ότι, ναι, είπε για τον Σόρτς ότι όταν παίζουμε με τον Σόρτς μέσα παίζουμε 4-1-2-5 στην επίθεση.
1: Εντάξει.
2: Απαράδεκτα. Το απάντησε ο πρόεδρος της Χάπολ, νομίζω.
1: Ναι, μα είδα μια κάπου, είδα μια ανάρτηση που έκανα
2: το ότι
1: τώρα γιατί μπήκε εντός μέσα στο παιχνίδι, δεν ξέρω, αλλά
2: εντάξει.
1: Εν πάση περιπτώσει, εγώ γενικότερα θα πω ότι κανένας δεν ήταν ψες έτοιμος για τέτοιο παιχνίδι.
2: Μα το είπε και ο Λεσόρ και αυτό μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι.
2: Δεν ήμασταν λέει προετοιμασμένοι για αυτό
1: μα,
2: το παιχνίδι.
1: Ναι, και το ερώτημα είναι γιατί.
2: Τι εννοείς ρε φίλε.
1: Είχαμε από τη μία ομάδα η οποία εντάξει έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ φέτος, γίνεται το παιχνίδι στην έδρα της, στον κόσμο της και όλα αυτά. Αλλά εδώ μιλάμε ότι προκρίθηκε για πρώτη φορά σε Final Four.
2: Ναι, ρε φίλε, αλλά μια ομάδα είναι 40 εκατομμύρια budget.
1: Και απέναντι είναι μια ομάδα φτιαγμένη για αυτά, μαθημένη.
2: Γίνεται, ρε φίλε.
1: Δουλεμένη σε αυτά και βγαίνει όλο και λέει: μου είμαστε απροετοίμαστοι. Μα γιατί να είσαι απροετοίμαστο.
2: Δεν γίνεται να βγαίνει ο Λεσόρ και να λέει: εντάξει, πέρα από την.
1: Κανένα δεν ήταν έτοιμο. Ούτε ο Αταμάν το διαχειρίστηκε σωστά. Ακόμη και την ώρα που μπορεί να είχε κάποιο δίκαιο, ας πούμε, σε κάποιε διαμαρτυρίε, ήξερε ότι θα έπρεπε και ο ίδιο να αλλάξει κάποια πράγματα ή θα έπρεπε να ξέρει ότι διατηρώντα την ηρεμία.
2: Πλέον ήξερε, ρε φίλε, πώ παίζει η ομάδα.
1: Ούτε συγκεκριμένοι και οι καθοριστικοί παίχτε του Παναθηναϊκού ήταν έτοιμοι. Τίποτα.
2: Πάλι δεν εμφανίστηκαν εχθέ. Όπω βέβαια και πάλι δεν πήρε ούτε ένα φάουλ. Απίστευτο, ρε φίλε.
1: Εντάξει, οκ, okay, αλλά τώρα να.
2: Αλλά είναι ένα
1: στο τέλο αυτή τη σειρά, για να πούμε, ειδικά μετά το ψεσινό, ότι ο Παναθηναϊκός έχασε που δίδει.
2: Όχι, ρε φίλε, όχι. Καμία σχέση. Ο Παναθηναϊκός έχασε μετά το 2-2. Τελείω. Το χθεσινό ήταν για να είναι.
1: Ειδικά με τον τρόπο που εξελιχθήκε η σειρά.
2: Άμα πηγαίνει, σα είπα τα πράγματα τα οποία θεωρώ ότι επηρεάσαν πάρα πολύ. Μετά το 0-2 έγιναν πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να γίνουν.
1: Ναι, αλλά έφτασε σε αυτόν το 2-2 και πα πλέον ω η ομάδα που έχει πει, ήταν η ομάδα η έμπειρη, ξέρω εγώ,
2: okay.
1: Να χάσει έναν. Δεν λέω ότι αποκλείεται να χάσει, ειδικά εκτός έδρας, αλλά με τον τρόπο που εξελίχθηκε το χθεσινό παιχνίδι, στην ουσία ήταν σαν να μην πήγαινε. Δηλαδή ποτέ δεν ήταν ή δεν αποδείχτηκε ότι ήταν ικανός για να κάνει
2: ναι, το πρόβλημα να κάνει. Σύμφωνο απόλυτα. Δεν είσαι σε καμία στιγμή μέσα στο παιχνίδι, δεν είδες ότι ξέρεις.
1: Μπορούσε να ήταν πολύ καλύτερος και να χάσει πάλι. Σε κλειστό σκορ. Όπως και κάτι είπε ο Αταμάν, τα προηγούμενα ήταν κλειστά σκορ και όλα αυτά. Μπορούσε να το χάσει. Αλλά μιλούμε να έχασες το με τα χέρια κάτω που λέμε.
2: Ναι. Έφυγε το πρώτο ημίχρονο έτσι. Κάτι πήγε να γίνει στην τρίτη περίοδο, αλλά και πάλι. Δεν μπόρεσε ποτέ ο Παναθηναϊκός να σταθεί απέναντι στην αθλητικότητα της Βαλένθιας. Αυτό που έδειξε τέλος πάντων η Βαλένθια, ότι είναι το παιχνίδι της. Ναι, δηλαδή έβλεπα, ας πούμε, να φεύγαν τα τρίποντα από τα χέρια των παιχτών της Βαλένθια.
1: Μα τρίποντα έβαλαν και ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, ρε, αλλά.
1: Δεν είχε σουτ, είχε. Αλλά,
2: έβλεπε συνέχεια στάθεια στην άμυνα. Συνέχεια. Εντάξει, οκ. Τέλος πάντων, δεν.
1: Τελείως. Το θέμα είναι ότι.
2: Μεγάλη ομάδα είναι ο Παναθηναϊκός.
1: Είχε να αναδειχθεί. Δεν
2: θα επανέλθει.
1: Ενώ είχε αναδειχθεί και φυσιολογικά το πόσο καλές ήταν οι προϋποθέσεις όταν έκλεισε το Final Four και δόθηκε η νοή διοργάνωση στην Αθήνα και στο γήπεδό του, ότι ναι. Και να πει κάποιος για τα εισιτήρια ότι σαφώς δεν θα ήταν φουλ ο κόσμος του Ενωτικού Παναθηναϊκού, αλλά σαφώς θα είχε ένα πλεονέκτημα, θα
2: σίγουρα,
1: μπορούσε
2: συνέδρα,
1: να κάνει ξανά ό,τι έκαμε σε προηγούμενες 7 περιπτώσεις και τώρα πλέον δεν θα είναι καν στο Final Four.
2: Μάλιστα. Και πάμε 22 του Μάη στις 6 Ολυμπιακός Φενέρ.
1: Ναι, και στις 9 το Ισπανικό Ντέρπι.
2: Και μετά ο τελικός είναι την Κυριακή.
1: Στις 9 το βράδυ.
2: Πάλι καλά που είναι 9 το βράδυ.
1: Ε, τι ώρα είναι?
2: Ναι, είναι καλή ώρα. Ενώ μην ήταν 10.
1: Μα είναι Κυριακή τον... Έχει... Εσύ να δουλεύκεις.
2: Απαναγία.
1: Την Κυριακή των εκλογών. Ναι. Έχω λάθος, 24. Μάλιστα. Να έχει και κάτι την Κυριακή.
2: Ευχαριστώ, μου το έπαιζε, Γιώργο.
1: Να έχει και κάτι για μας την Κυριακή να δούμε.
2: Ναι.
1: Διότι παιχνίδια δικά μας τελειώνουμε 22 του Μάη. Δεν ξέρω τι μένει, αν μένει κάτι από τη διεθνή επικαιρότητα. Το Αγγλικό έχει παιχνίδια, αλλά νομίζω θα είναι νωρίτερα. Απόγευμα. Τελευταία αγωνιστική που πολύ πιθανό να κρίνει και την πρωταθλήτρια. Άρα. Λοιπόν.
2: Όταν τα μάνια έριξε, λέει, το μπουκάλι με το νερό, εκεί τελείωσα για να σπάσει και καλά τη ροή της Βαλένθια. Το παιχνίδι είχε τελειώσει εκεί. Εντάξει, τώρα το έκανε γι' αυτό, του φύγε τέλος πάντων. Επίσης, πιο σοβαρός προπονητής κάνει δήλωση στο ημίχρονο για παίχτη του, το είπαμε, γιατί θα τον βγάλει εκτός και θα συνεχίσει με το Λιόπουλο. Το Λιόπουλο, επειδή με το σόρτς είναι σαν να παίζει με 4 παίχτες. Επίκως απαράδεκτη δήλωση για εκείνο.
1: Μα γι' αυτό είπα εγώ από την αρχή ότι πρώτα και κύρια ο ίδιος ο προπονητής δεν ήταν έτοιμος να διαχειριστεί είτε τα νεύρα του, είτε την ένταση, είτε κάποια λάθη που μπορεί να έβλεπε σε βάθος.
2: Το είπαμε, παιδιά, και με τον Λιόπουλο είχες επίθεση, δεν είχες άμυνα και πάει λέγοντας. Πράσινος κυνηγός, καλημέρα φίλε. Φίλε Λογίδη, ανάβγεις το πρωί την εκπομπή από την Ελλάδα. Έχουμε τις εκπομπές.
1: Έχουμε καλό κάποτε. Ναι.
2: Συμφωνήσω με ένα ακροατή που είπε ότι η τοξικότητα του Προέδρου δημιουργεί πολλά προβλήματα στον Παναθηναϊκό. Τα είπαμε μετά το 2002.
1: Αυτό είναι γενικότερο όμως, αλλά ψες ήταν η τοξικότητα του Προέδρου που.
2: Εχθές ήταν μια χαρά. Και ακόμα που πήγε και τους είδε, μια χαρά, δεν είχε πρόβλημα. Γενικά σκάρτος τύπος κρίνει ο 7-18. Καλημέρα, παιδες, ωραία βραδιά. Ψες.
1: Υφυπουργός εδώ.
2: Πάμε σήμερα. Πού είστε, κύριε Υφυπουργέ?
1: Πάμε σήμερα για Τζάλα. Μάλιστα.
2: Εννοεί να κεράσει πίκρα τους αιώνιους στα παιχνίδια μεταξύ τους.
1: Μάλιστα.
2: Θα δείξει. Πες απευθείας θα το πάρει ο Ολυμπιακός για το ποιος περνάει από τη Φενέρ. Ο Ολυμπιακός το παίρνει.
1: Ναι. Είπα για την πίκρα θα το χάσει ο Ολυμπιακός. Ζήτησε
2: ο Βάρβαρος να ονομαστεί έτσι γιατί επί εικονομαχιών κάρφωσε ένα μαχαίρι σε εικόνα και η εικόνα μάτωσε και αναγνώρισε το λάθος. Μα δεν το ήξερα καθόλου, παιδιά.
1: Και ο Γιαννακόπουλος λέμε 11 συμπλήρωσε τις αγωνιστικές της ποινής του και θα δώσει κανονικά τον παρόν του στο Final Four. Θα είναι καταπληκτικός.
2: Οφείλει να είναι. Να είναι εκεί.
1: Καλημέρα. ΑΕΚ λέει ο 26. ΑΕΚ Λάρνακας αντιλαμβάνουμε. Τι ώρα είναι η διάσκεψη του Πρόεδρου σήμερα? 11:30 είπαμε. Αφήσαμε ένα άλλον. Έπαρση αλλά ζωνία πληρώνονται. Ζήτω ο μπαρζοκισμός.
2: Ναι.
1: Λέει ο 464.
2: 862 λέει Άγιος Βάρος.
1: Εντάξει,
2: εσένα λέει. Ναι, ναι. Εντάξει. Καλά. Έλεος.
1: Αγνωρίζεται ο Σλούκας είναι έτοιμος για το Final Four. Μας πού φίλε, δεν ξέρω. Από πού ξεκινά το 451 τώρα? Είχε 17 κομμάτια. Πού το? Δεν θα. Δεν ήσουν μόνος σου, επανήρθα λέει.
2: Δεν ξέρω πού είναι.
1: Ποιος ήταν μόνος του? Ο Παναθηναϊκός ήταν φανερό πως σε 5 παιχνίδια δεν θα έχει υπομονή στην επίθεση, σωστή κυκλοφορία μπάλας, δεν θα βγάλει σωστά άμυνα στην περιφέρεια, δεν θα κυριαρχήσει τη ρακέτα και να κόψει δεύτερες επιθέσεις. Το τέλος που χρειάζονται σωστές επιλογές σουτ και όχι βιασύνα, δεν θα τα έχει. Και προπονητής αχάμπαρος. Μα τούτα όλα ποιος ήταν σίγουρος για από πριν? Έκαμε και δυο νίκες, με ξεχνάτε? Τέλος πάντων. Να παρακαλέσω για ο Σταβερνιάρης λίγα λόγια, φίλε 204. Να μου φταίει η Σταβερνιάρης, δεν καταλαβαίνω. Συμφωνείς?
2: Το σκοτσέζικο ντουζ έχει ενδιαφέρον.
1: Σκοτσέζικο ντουζ.
2: Το είπες πιο πριν.
1: Ναι, το δώσαμε.
2: Α, έχει ενδιαφέρον.
1: Είναι 8. Πάμε στο διαφημιστικό και επανερχόμαστε σε λίγο.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
5: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
6: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
8: buysellcypress.com. Καλημέρα, πάμε δουλίτσα.
9: Πρώτα όμως κάνουμε στάσεις στη Shell. Είναι Πέμπτη.
8: Και?
9: Κάθε Πέμπτη η Shell σου προσφέρει το νέο και βελτιωμένο Shell V-Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Το αμάξι μου το καταλαβαίνει από το πρώτο χιλιόμετρο.
8: Άσε μας καλέ.
9: Σου λέω. Και με την εφαρμογή Shell Go Plus κερδίζεις διπλούς πόντους και καθαρή μηχανή. 100%.
8: Δηλαδή νιώθεις το πετάλι και κερδίζεις την Αγγλία.
9: Μπράβο, το πιάσες.
10: Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
11: Jackpot στο Joker. 10.800.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
12: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
11: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
13: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
14: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiru Group.
15: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φανακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλα λογαριασμό από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσύ είσαι ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ κύριοι, τους λέω και σηκώθηκα καπάς. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
16: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
17: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
19: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε

0: Αυτά είναι, επανήλθαμε στα 11 συντηρωμένα λεπτά μετά τις 8 και στην δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, πρώτη πάσα.
1: Η τελευταία για αυτήν την
0: εβδομάδα. Οπα.
1: Η πρώτη τελευταία για αυτήν την εβδομάδα, Γιώργο Λογίδη. Και αγαπητοί ακροάτε.
0: Τι σε έκαμε να παρασυρθείς ενώ την τελευταία
1: διάρκεια. Θα ήθελα.
0: Την
1: προσδοκία καμιά φορά σε παρασύρ.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Αλλά άλλον την προσδοκείς και άλλον τι πραγματικά συμβαίνει.
0: Τούτο είναι δεδομένο και το ζούμε καθημερινά ή αποδεικνύεται καθημερινά.
1: Βεβαίως.
0: Ότι άλλα τα θέλω, άλλα τα μπορώ, άλλα τα θέλω, άλλα τα γίνεται. Άλλον το τι εύχομαι, άλλον το τι γίνεται στην πραγματικότητα.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι. Είναι καλά να πατούμε κάποτε στο έδαφος.
1: Γιωμένοι, να είμαστε γιωμένοι.
0: Και ρεαλιστές στον κόσμο και στην εποχή που ζούμε.
1: Πάνω απ' όλα ρεαλιστές.
0: Και με αυτά τα μηνύματα αισιοδοξίας έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πρώτη πάσα. Συνεχίζουμε εγώ και ο Ανδρέας. Ο Μιχάλης έπρεπε να αποχωρήσει για έναν απρόπτο.
1: Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές.
0: Και θα συνεχίσουμε, θα πορευτούμε μαζί με τον Ανδρέα αφού. Πρώτα, σας ενημερώσω για το τι πλησιάζει.
2: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
3: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Λοιπόν.
1: Κύριε Γιώργη.
0: Ναι, Ανδρέα μου, πες.
1: Θέλω να βάλουμε κάποια πράγματα σε μια σειρά.
0: Τώρα.
1: Πριν να ξεκινήσουν τα πρωτόκολλα, μόλις έχουμε ξεκινήσει οι δυο μας. Είναι μια καλή στιγμή και μια καλή χρονική συγκυρία.
0: Να προσδιορίσουμε τη συνεργασία μας, την επαγγελματική μας σχέση.
1: Όχι ακριβώς. Αυτή έχει προσδιοριστεί χρονιά.
0: Από καιρό.
1: Ναι. Θα ήθελα, αν θέλεις, αν μπορείς, για να μην πω σε απόλυτους όρους απαγόρευσης.
0: Απαγόρευσης, δηλαδή κάτι.
1: Ναι.
0: Όμπα.
1: Να μην ξανασχοληθείς με την Arsenal.
0: Με την Arsenal.
1: Ναι, με την Arsenal. Αυτά τα έχετε πλεονέκτημα. Οπότε... Θα το πάρει. Κύριε Γιώργη μου, άκουμε προσεκτικά. Προσπάθησα να καταλάβεις την ψυχολογική μου κατάσταση.
0: Κύριε
1: Γιώργο, σε παρακαλώ. Δεν θέλω ξανά οποιαδήποτε πρόβλεψη για την Arsenal. Ούτε αν θα πιάσει Premier League, ούτε αν θα πιάσει τον τελικό του Champions League.
0: Δεν είμαι τη πρόβλεψη, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι με τούτο που μου ζητά ή με τούτο που προσπαθεί να μου απαγορεύσει. Να έχουμε πρόβλημα στο να διεκπαιρεώσουμε την εκπομπή. Συζήτηση κάνουμε.
1: Δεν θέλω ούτε να το συζητάς καν. Θέλω να μείνει εκτός ατζέντα σου η Arsenal.
0: Η Arsenal τώρα. Τώρα θυμηθήκαμε την Arsenal τώρα.
1: Καλά είναι να πιάνεις ένα να νος καθαρίζεις. Και να έρχομαι εγώ δάμε να κάνω τι. Να μου κάνετε ψυχανάλυση. Να με στηρίζετε ψυχολογικά αφού ούτε τούτο δεν το κάνετε.
0: Μακάρι το πρόβλημα του βασκετικού Παναθηναϊκού. Γιατί που πηγάζει τούτη η επίθεση προς το πρόσωπο μου πρωί. Μακάρι το πρόβλημα του Παναθηναϊκού να ήταν ότι είχα εγώ την εκτίμηση ότι θα μπορούσε να συμπεριφερθεί ως Παναθηναϊκός.
1: Και να πάνε οπιάσει.
0: Και να πάνε. Εντάξει.
1: Άμα
0: ναι, παίρνα δηλαδή τώρα σήμερα.
1: Όχι, θα συζητήσουμε θεωρητικό σενάριο.
0: Είναι θεωρητικό, αλλά να πω μόνο.
1: Είπαμε να είμαστε γιωμένοι.
0: Okay.
1: Είπαμε να βλέπουμε τα πράγματα με ρεαλισμό. Με ρεαλισμό θα το αντιμετωπίσουμε.
0: Σου έλεγα απλά να περάσει εχθές. Εδέχεσουν το. Περισσότερο ή σε μεγαλύτερο
1: βαθμό. Θα ήταν πιο κοντά στη λογική.
0: Η λογική δική μου ήταν ότι αν χτες παρουσιάζεται όπως έπρεπε να παρουσιαστεί και παίρναν, από εκεί και πέρα άλλαζε το σκηνικό, έχοντας το Final Four εκεί που θα γίνει και με την ψυχολογία μου να γυρίζει.
1: Ωραία, τώρα που πήρες φόρα.
0: Φόραν εγώ.
1: Ναι,
0: φόραν
1: εσύ κάτι φόρα ο Παναθηναϊκός.
0: Για πες.
1: Τώρα που πήρες φόρα το τζάλα.
0: Να ασχολούμαι. Εντζήμαι.
1: Θέλω να αφήσεις το αίσθηκτο σου να λειτουργείς.
0: Όχι. Γιατί ξαναλέω, συζητούμε εδώ. Εδώ συζητούμε για το αντικείμενο με το οποίο ασχολούμαστε, ας πούμε. Εδώ συζητάμε, ας πούμε, για τα πράγματα που παρακολουθούμε. Ναι, να σου είμαι τη πρόβλεψη.
1: Θα είμαστε στον τελικό, κύριε Γιώργο, του Σαββάτου.
0: Πώς μπορώ να σου πω. Εχθές, ας πούμε, δεν μπορούσα να πω ή έκανα μια πρόβλεψη ή κάνουμε κάποτε μια εκτίμηση, ξέροντας τις δύο ομάδες που παίζουν, ας πούμε. Ξέρω εγώ τώρα πόσες χώρες απόψε στον ημιτελικό για παράδειγμα.
1: Ούτε με ενδιαφέρει.
0: 10, 15, 20, 12. Πού ξέρω. Εδώ άκουσα το τζάλα δύο φορές και μισή φορά το φέρτο που πήγε να το βάλει και δεν το άντεξα και έκοψα.
1: Πού το έκοψες, ναι.
0: Πού ξέρω τα άλλα τραγούδια. Έναν. Πού ξέρω τα άλλα τραγούδια. Δύο. Αν είναι όλα τραγούδια, ενώ αν τα κρίνουν ως τραγούδια. Και ψηφίζουν και κάνουν εκτίμηση με κάποια κριτήρια υπαρκτά. Ξέρω εγώ τι ψηφίζει ο κόσμος στον κάθε χώρα είναι που θέλει να ψηφίσει. Πάμε παρακάτω.
1: Ωραία, η Αρσέν να μείνει εκτός των προδιαγράφων σου.
0: Ποιον προδιαγράφο?
1: Τούτον τον, είναι να περάσει, είναι να πιάσει, είναι να κάνει.
0: Δεν είπα
1: σηκώσει.
0: Την εκτίμησή μου εγώ για την Αρσέν, έχει καιρό μου την είπα.
1: Μην την ξαναπείς. Ωραία, ας μείνουμε στα βασικά.
0: Κέρδισε η City χτες, μένουν δύο παιχνίδια, έχουν δύο βαθμούς διαφορά. Είπα τα παιχνίδια το πρωί, που για μένα γιατί δεν έρετε κάμε δεν άντρια, μάντια να...
1: Δεν πέκαμε χτες δηλαδή.
0: Όχι εσύ, η City κέρδισε.
1: Όχι για Crystal Palace που μιλήσει, την ομάδα μου.
0: Εύκολα, 3-0. Ναι, εντάξει, η Crystal Palace που είναι η ομάδα σου, όπως είπες, και την εμπιστεύεσαι, ξέρω εγώ, έχει να παίξει και με την Arsenal, τελευταίο παιχνίδι.
1: Εντάξει.
0: Το τελευταίο παιχνίδι της Arsenal είναι εκτός έδρας με την Crystal Palace. Εκτός έδρας.
1: Εντάξει, είναι η δεύτερη ομάδα.
0: Ναι, Κρίσταλ. Απλά λέω σου να το ξέρεις.
1: Ένα λεπτό, η επόμενη ομάδα ποια θα είναι.
0: Η επόμενη ομάδα πρέπει να είναι η Μπόρμουθ, λογικά. Έλες μου παλιά για την Μπόρμουθ.
1: Θυμάσαι που σου έλεγα ότι.
0: Έλες μου παλιά για την Μπόρμουθ.
1: Εδιχάζουμε μεταξύ Μπόρμουθ και.
0: Όπως επίσης και για την Άστον Βίλα είχες μου πει παλιά που ήρθε και στην Κύπρο ότι έχει μια συμπάθεια και τα χρώματα
1: τη. Μου άρεσε και το όνομα μου κάτι έτσι περίεργο.
0: Ναι. Τυχαία η City παίζει με Μπόρμουθ και Άστον Βίλα τα δύο τελευταία τη παιχνίδια.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Τι είναι, Ανδρέα,
1: τι
0: είναι, πέραν από
1: απαγορεύσεις
0: είναι... και από συστάσεις πρωί-πρωί.
1: Συστάσεις ήταν, δεν ήταν απαγορεύσεις.
0: Ναι, όχι, αφού είπες τη λέξη απαγορεύσεις.
1: Είπα για να μην φτάσω στο σημείο της απαγορεύσης.
0: Okay. Πάμε.
1: Ωραία, να πούμε ότι είχαμε την υπόθεση μια απαγωγή δίχρονου από τον πατέρα του.
0: Μα είχα μια σύλληψη τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι αυτός.
1: Όχι, είναι ο συνεργός. Να τη δώσω την είδηση όμως ολοκληρωμένη. Να πούμε ότι οι παραπονούμενοι κατήγγειλαν ότι ο πατέρας εισήλθε στην οικία μαζί με δεύτερον πρόσωπο δια της βίας, άρπαξε το δίχρονο. Και σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι επέστρεψε στα κατεχόμενα. Πρόσθεσε ότι εκδόθηκε ένταλμα ενώ διαπιστώθηκε πως ήδη εκκρεμούσε εναντίον του άλλον ένταλμα για υπόθεση βία στην οικογένεια, την οποία είχε καταγγείλει η 35χρονη το 25. Να πούμε ότι η υπόθεση διερευνάται για το πως ο υπόπτος κατάφερε να περάσει στις ελεύθερες περιοχές, μετά να ξαναπάει πίσω στα κατεχόμενα, ενώ άρπαξε τον δίχρονο και έχει αναρτήσει...
0: Από ό,τι κατάλαβα, παράνομα μπήκε, παράνομα...
1: Ναι, αφού υπήρχε ένα ένταλμα. Ενώ είχε αναρτήσει και ο ίδιος, ο 29χρονος, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο μαζί με το παιδάκι που βρίσκονταν εντός αυτοκινήτου. Η εξέλιξη, όπως πολύ σωστά είπες, είναι η σύλληψη 53χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε χθες το βράδυ στη Λάρνακα.
0: Είναι ο Κύπριος.
1: Δεν μας διευκρίνησε η αστυνομία όταν επικοινωνήσαμε μαζί της, μας έδωσε έτσι την πρώτη είδηση. Και σύμφωνα πάντα με τα όσα μας είπε η αστυνομία, φέρεται να είναι ο συνεργός. Δεν ξέρω αν είναι, λογικά είναι το δεύτερο άτομο με το, με το οποίο μπήκε στο σπίτι. Να πούμε ότι έχουμε έτσι κινητικότητα στο προεκλογικό, στο λίγες μέρες πριν την εκλογή, πριν τις εκλογές. Να πούμε ότι έχουμε από τον κύριο Χασαπόπουλο καταγγελία με επιστολή στην αστυνομία για τον πρόεδρο του άλματος, τον κύριο Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Σύμφωνα με την επιστολή, ο κύριος Χασαπόπουλος ζητά τη διερεύνηση ενδεχόμενης ψευδορκίας από τον πρώην γενικό ελεκτή σε σχέση με κατάθεση που έδωσε τότε στο ανώτατο δικαστήριο, που ήταν η δίκη για την πάυση του. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει, υποστηρίζει ο κύριος Χασαπόπουλος, ο κύριος Οδυσσέας Μιχαηλίδης κατέθεσε ψευδώς όταν ήταν στο ανώτατο ότι ουδέποτε είχε δηλώσει ή αφήσει να υπονοηθεί στήριξη ή σχέση με την ομάδα στο Facebook που ήταν ομάδα ουσιαστικά στήριξης του.

0: εικόνα, νομίζω δεν θα
1: που δεν θα δω τον τελικό και δεν θα διχάζομαι να έχω το κινητό γιατί ενδεχόμενα να ήταν ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, εντάξει, είναι ο Παναθηναϊκός.
1: Εχθές έμαθα ότι ο τελικός ήταν τη μέρα των εκλογών. Και τους λέω, τους είπα πάνω στο newsroom στην αίθουσα σύνταξης όταν το συζητούσαμε. Μη με τρολάρετε, όχι, δεν σε τρολάρω, είναι 24. Κάμνω ένα search, θεωρώ 24, τους λέω μακάρι να μην πέρασε ο Παναθηναϊκός. Δώρο να δώρο, δεν με λέει.
0: Γι' αυτό νομίζω που εσύ και οι θόρες τους εψές ότι ένιχαν. Λέει σου αφού είναι
1: και την νύχτα
0: να έχει εκλογές στην Κύπρο, τώρα εμείς να παίζουμε για τον τελικό.
1: Να πούμε, κύριε Γιώργη, ότι ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.
0: Ναι.
1: Ελαφρές βροχές. Ήδη σήμερα που ξύπνησα, είδα το αυτοκίνητο μου ότι κάτι, πρέπει, κάτι ξηρά πρέπει να έριξε. Ναι, γιατί αν και συννεφιά προσπαθούσα.
0: Σε εννοείς.
1: Ναι, κάτι προσπαθούσα να καταλάβω.
0: Αν ήταν ούτε.
1: Αν ήταν σκόνη, αν ήταν σκόνη.
0: Γνωστό δρόμο ότι είχαμε.
1: Και όταν βγήκα έξω, κατάλαβα ότι έκαμε τα λεγόμενα.
0: Πίτι, πίτι.
1: Μπράβο, κύριε Γιώργο, μου με πιάνεις. Άρα σήμερα σκόνη στην ατμόσφαιρα, μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Να πούμε ότι έχουμε και πρόβλεψη για εμποφόρια μέχρι ισχυρή, ειδικά στα παράλια κοντά στα 5 εμποφόρ. Την Παρασκευή και το Σάββατο μερικώς συννεφιασμένος. Δεν αποκλείεται την Παρασκευή να έχουμε μεμονωμένες βροχές. Η θερμοκρασία την Παρασκευή αναμένεται να σημειώσει πτώση και να κοιμαθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, αλλά μέσα στο Σαββατοκυριακό θα έχουμε άνοδο. Κύριε Γιώργο, δεν θέλω να ανησυχείς. Δεν θέλω να ανησυχείς, γιατί ο Σι με τον Τραμπ, ο Κινέζος με τον Αμερικανό,
0: ναι, η Βραντά,
1: είπαν ότι θα έχουμε έναν υπέροχο μέλλον. Θα έχουμε, είπε ο κύριος Τραμπ.
0: Οι τους, οι χώρες τους ή ο κοσμασούλος.
1: Δεν κατάλαβα. Ήταν λίγο, νομίζω, προσωπικό. Δηλαδή, είπε ο κύριος Τραμπ είναι τιμή.
0: Στιγμή που διαβάζουμε ότι εξαντλούνται τα αποθέματα καυσίμου στην Ευρώπη.
1: Κύριε Γιώργο, όσον παραμένουν κλειστά.
0: Όχι, απλά λέω.
1: Θέλω να κρατήσετε μια δόση αισιοδοξίας.
0: Εμάς το πρωί να μένεις είναι αυτό δουλειά, ναι. Ποιος
1: θα σου δω το ποδήλατο μου. Το λοιπόν.
0: Πώς είμαι τώρα, εγώ με ποδήλατο.
1: Είναι τιμή να βρίσκομαι μαζί σας. Είναι τιμή να είμαι φίλος σας και σχέση.
0: Όχι, ναι, εντάξει, πάμε.
1: Αρχιτικά, υπέστη, ναι, ναι. Παρακαλώ.
0: Μου περιπέζουν μας.
1: Και οι σχέσεις ανάμεσα στην Κίνα και τη ΗΠΑ θα γίνουν καλύτερες από ποτέ. Ποιος άλλος τα είπε αυτά, ο Ντόναλντ ο Τραμπ. Ενώ κατέληξε, μαζί έχουμε υπέροχο μέλλον. Η συνεργασία αυτή οφείλει να είναι και από τα δύο μέρη. Η σύγκρουση βλάπτηκε τους δύο. Θα οφείλαμε να είμαστε εταίροι, όχι αντίπαλοι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μια χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε να ευημερίσουμε μαζί. Μαζί. Χαράσσοντας έτσι νέο δρόμο της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις σε αυτήν την εποχή, είπε ο κύριος Σι στον Τραμπ. Κύριε Γιώργο, αγάζουμε έτσι όπως.
0: Είσαι έτοιμος για εφημερίδες.
1: Α, περιμένεις.
0: Ναι.
1: Πρέπει να σχολιάσουμε λίγο την επικαιρότητα.
0: Εν και 24.
1: Έμπαιζε ρόλο, φτάνω.
0: Όχι, απλά λέω.
1: Με ένα χώνας. Μια ζωή την έχουμε γιόλο. Λίον, που τις δηλώσεις του κυρίου Ντόναλντ του Τραμπ.
0: Ναι.
1: Όποτε έκαμε έτσι δηλώσεις, ύστερα από λίγο.
0: Σε βομβαρδισμού.
1: Είσαι βομβαρδισμού. Φοβίζομαι.
0: Άρα τα ηχητικά καλά ευκήκαν. Λοιπόν, ακούμε τι πλησιάζει και πάμε στα πρωτοσέλιδα.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα συμπληρώματα διατροφής Bacteflora. Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε τι αναφέρουν οι εφημερίδες σήμερα στα πρωτοσέλιδά τους. Ο Φιλελεύθερος, ειδού πόσα θα πάρουν οι κτηνοτρόφοι. Η οικονομική ανάσα μετά την καταστροφή είναι από τον αυθόδην πυρετό. Στο Φιλελεύθερον όλη η λίστα με τις αποζημιώσεις για τους πληγέντες που φτάνουν τα 35,6 εκατομμύρια. Σε άλλο θέμα, σύγκρουση για αποστράγγιση στη λίμνη Παραλιμνίου. Πάμε στον Πολίτη. Η αγορά υπηρεσιών από πρώην Ισραηλινούς πράκτορες και ποινική έρευνα. Ερωτήματα και για το βίντεο Gate. Αναφέρεται φυσικά στο βίντεο το οποίο είδαμε πριν λίγων καιρών και είχε εμπλοκή μέσα και το προεδρικό. Επίσης, σε άλλο θέμα, επτακομματική η Νέα Βουλή. Επτά κόμματα εξασφαλίζουν θέσεις στη Νέα Βουλή σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση του Αντένα πριν το άνοιγμα των καλπών.

Οδυσσή διατηρεί ελαφρύ προβάδισμα έναντι του Ακέλ για την πρώτη θέση, εκτός Βουλής, ΕΔΕΚ, ΔΥΠΑ και Οικολόγοι. Πάμε στη Χαραυγή. Με τις τράπεζες και τα φάουντς ξανά η κυβέρνηση, ο πρόεδρος παγώνει την νομοθεσία του Ακέλ για προστασία δανειοληπτών πριν από εκποίησης. Πάμε σε άλλο θέμα, σε τροχιά μετοπικής σύγκρουσης, διοίκηση και δεσμοφύλακες. Τελειώνουμε με την αλήθεια σήμερα. Το σχέδιο έγινε παράθυρο, νέα σύγχυση από τον πρόεδρο για το Κυπριακό. Από το ΕΣΟΣ έχουμε σχέδιο λύσης στο παράθυρο ευκαιρία σε λιγότερο από έναν 24ωρο, αναφέρει. Επίσης, σε άλλο θέμα, τελευταία επιλογή κινητοποιήσεις, κενό γράμμα χωρίς διευκρινήσεις, τα ποσά των αποζημιώσεων.

0: Του τα είπε με τον ίδιο με το. Τι, Σι, ο κύριο Σι.
1: Ήθελε να κάνει λογοπαίγνιο με το Σι. Μάλιστα.
0: Έχει πρόταση ή αν θέλει επιθυμία ή request, πώς το λένε. Στην επιλογή σου η ώρα 9 για τραγούδι να βάλει το δικό μας στο σπίτι σε άλλο νοικιάστηκε.
1: Όχι, δεν μπορώ να σημαίνει.
0: Εν το πιάσες το νόημα της επιθυμίας.
1: Κατάλαβα την
0: αποθυμία.
1: Αλλά είναι έμορφη.
0: Είναι καθαρά εννοώ επιλογή απλά να ακούσουμε το συγκεκριμένο σήμερα τραγούδι, ας πούμε. Είχαν έρθει και μηνύματα το πρωί ανάλογα για το.
1: Ναι.
0: Ότι να γίνει το φάνα φως στο σπίτι του, αλλά.
1: Θα είμαστε διακοπές.
0: Να λείπεις από το σπίτι σου, ουσιαστικά. Έλα με την άμαξα σου πιθολογική. Α, δεν ήταν τα κομμένα. Με την άμαξα μου. Ευχηθώ καλή επιτυχία στην Πάφο, λέει μου 33. Μόνο έτσι έχουμε ελπίδες από όλων. Εντάξει, κόψετε κάτι που είσαστε όλοι δεδομένοι να μου ήταν να γίνει και μόνο εγώ το ρίψα. Να βγούμε και από τον του.
1: Τώρα
0: κάνουμε την πίνια μου, λέει να συζητήσουμε. Ναι, αλλά δεν φάμε ποτέ σε θέματα να βρείτε τι ευθύνε σα. Και οι δύο.
1: Εμεί θα τα κανονίσουμε με τον κύριο Μιχάλη μου.
0: Εγώ υφυπουργό σε κέφια σήμερα, το δεύτερο, τον τρίτο που μα στέλνει. Εγώ το μόνο λέει που πονώ και νοιάζομαι είναι εκείνον τον Κωστάκη.
1: Ναι,
0: τον προέλειπε από τον αχταρμάν του Αταμάν, ήταν ο Σλούκας. Κωστάκη παρόντος ο Βάζελος δεν θα πάθαινε ποτέ τέτοιον τράκον, συλλογοπαίγνιδο τράκιο. Σωστό, το τράκον.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, λέει 748. Με τέτοιον προπονητή από το καλοκαίρι είναι δείχνει ότι δεν θα μπορεί να κουμαντάρει το τεράστιο καράβι του Παναθηναϊκού. Μα ήταν και πέρσι ο Αταμάν. Ήταν.
1: Ήταν φυσικά
0: και. Okay. Πού μπορεί να πας, χάσαμε τεράστια ευκαιρία, σημειώνει, να το πάρουμε στο σπίτι μας όταν κάνεις το 0-2 στην Ισπανία και δεν καταφέρνεις να πάρεις μια νίκη μόνο στην Αθήνα. Τι να πω, ποτέ μου δεν έχω συμπαθήσει αυτόν τον προπονητή, σημειώνει, και ο πρώτος λόγος είναι ότι είναι Τούρκος. Αταμάν go home, ο Μπράντοβιτς πίσω ξανά. Εντάξει, τότε είναι Τούρκος, στον αθλητισμό του τα εξεπεραστήκαν. Οκ. Καλή επιτυχία στο Σαρούνας Γιασκεβίτσιους και επόμενο προπονητή του 7 Στερού, εύχεται ο 161. Αποφασίστε ρε παιδιά, ο Μπράντοβιτς και ο Γιασκεβίτσιους δεν και
1: μπορούμε να τους ζουνε, όλους δεν μπορούμε να τους
0: δεν μπορεί αυτοί ο ένας
1: βοηθούς
0: του λίγο ψηλό
1: το κασέ
0: το κόστος, ναι το κασέ. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό, συμπληρώσαμε ένα ακόμη ημίωρο και επανερχόμαστε στην συνέχεια.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
4: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο. Και κυρίως, τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777-1414.
2: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
4: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
5: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
6: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
7: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
6: Κάτι άλλο?
7: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
8: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Και καύσιμα και ψώνια.
10: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
11: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
12: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις? Πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία? Γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα? Πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα? Green Agenda Cyprus Summit.
13: Transition as a responsibility, not a trend.
12: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia, μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Sklavenitis. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
14: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
16: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά, εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα, τι άλλο να κάνω?
17: Fiber to the room να κάνεις. Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Παίρνει διαστάσεις το θέμα. Σε σχέση με την ευθύνη, ποιο φταίει, που έμεινε ο Παναθηναϊκός εκτός. Τελικά εσύ φταίεις, κύριε Γιώργο, εγώ ρωτάω με την 72, επειδή έπριζε το λέει η γυναίκα του ότι είναι ο που φταίει.
1: Εσένα γιατί όμως σου.
0: Ναι, αλλά εγώ γιατί εμπλέκουμε το να με στέκω γυναίκα του. Δεν θέλω εγώ, και εμένα ξέρει με τι γυναίκα με κόφτει, με ρωτώ, με αρέσει και ήμουν ανεκατό.
1: Τι μια γυναίκα, εσύ έφερε τον εαυτό σου σε όντι.
0: Ναι, αλλά γιατί μπαίνω μέσα στα οικογενειακά.
1: Στον καθρέφτη να κοιτάξει.
0: Έκανα μια εκτίμηση.
1: Όμως δεν μα είπε ο 072, εσένα γιατί σου αποδίδει ευθύνη η.
0: Μα για τούτο νοξά και γενικά που καμιά φορά ακούει.
1: Φταίει για όλα.
0: Ή πρέπει να φταίει για όλα. Γιατί κάπου πρέπει να ξεσπάσει κάποιο. Λοιπόν. Έχουμε μια εξέλιξη έτσι, πριν από λίγο, και είναι και εξέλιξη που προκύπτει με επίσημη ενημέρωση. Συνήθως στις περιπτώσεις που επιβάλλεται τιμωρία εμπάρκο μεταγραφών σε κυπριακές ομάδες, βγαίνουν στο προσκήνιο από μια σελίδα σχετική, νομίζω, στη FIFA, που ενημερώνει για υποθέσεις όχι μόνο για τις κυπριακές ομάδες, αλλά τη δεδομένη στιγμή η ποδοσφαιρική εταιρεία του ΑΠΟΕΛ έχει ενημερώσει επίσημα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας από ΕΛ Ποδόσφαιρο Δημόσια Λίμιτα, πληροφορεί, συγγνώμη, για την ειδοποίηση που παρέλαβε από πλευράς FIFA σε σχέση με επιβολή απαγορευτικού μεταγραφών, το εμπάρκο που λέμε εμείς, που αφορά σε οφειλή που υπάρχει έναν του προπονητή Νταβίτ Καϊέχο, στο small coach. Αυτή είναι η δεύτερη ενεργή υπόθεση, σημειώνει στην επίσημη ενημέρωση του ΑΠΟΕΛ, έναντι της ομάδας μας, πέραν αυτής που είχαμε αναφέρει στις 30 Απριλίου για την υπόθεση Ιουσέφ Ελ Αραμπί. Και η περίπτωση Καγιέχο, καταλήγει η ενημέρωση από πλευράς ΑΠΟΕΛ, περιλαμβάνεται στις παλιές υποθέσεις ποδοσφαιριστών ή προπονητών που έχουμε αναφέρει ότι υπήρχε κίνδυνος να επιφέρουν τιμωρία απαγόρευσης μεταγραφών. Άρα τη δεδομένη στιγμή, να το αντιλαμβάνουμε σωστά, είναι δύο.
1: Οι περιπτώσεις.
0: Χωρίς να σημαίνει ότι όταν λέει ότι είναι στις παλιές υποθέσεις που υπήρχε κίνδυνος, άρα προφανώς υπάρχουν κι άλλες.
1: Ανοιχτό το ενδεχόμενο να περιμένεις κι άλλες.
0: Ναι, ή κάποιες μπορεί να έχουν ήδη διακανονιστεί από προηγούμενες ενημερώσεις που είχαμε, ότι μία-μία, ας πούμε, προσπαθούν να την αντιμετωπίσουν. Αλλά τη δεδομένη στιγμή υπάρχουν δύο απαγορευτικά. Αν δηλαδή σήμερα θα έπρεπε η ομάδα του ΑΠΟΕΛ να, όχι να αποκτήσει, να εγγράψει ποδοσφαιριστές, θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να ανταποκριθεί στις περιπτώσεις Ελ Αραμπί και Νταβίτ Καϊέχο.
1: Υπάρχουν δύο δεδομένα εδώ. Το ένα δεδομένο είναι ότι βγαίνει επίσημα το ΑΠΟΕΛ και ενημερώνει.
0: Καλά κάνει, δεν κάνει το οποίο.
1: Εντάξει, δεν ήταν.
0: Ναι, όχι, μα γι' αυτό.
1: Διάταξη.
0: Μα γι' αυτό το είπα και πριν, ότι δεν θυμάμαι άλλες ομάδες. Δεν είναι το πιο σύνηθες.
1: Διαφάνεια, ειλικρίνεια με τον κόσμο σου που ανησυχεί. Σου λέει ακριβώς ποιες περιπτώσεις είναι, σου βάζει κάτω τα δεδομένα, σου λέει τις ημερομηνίες, σου λέει ότι είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία ενδεχομένως να έχουμε κι άλλες υποθέσεις ποδοσφαιριστών ή προπονητών. Άρα προς τη σωστή κατεύθυνση, τουλάχιστον επικοινωνιακά. Διαφάνεια και καθαρή όρη επικοινωνίας από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Από την άλλη όμως βλέπουμε ότι ότι τα ΑΠΟΕΛ είναι σε μια διαδικασία στην οποία πάει να κλείσει μια υπόθεση, ανοίγουν άλλες δυο.
0: Πολλές υπόθεσεις.
1: Και κάπως έτσι θα πάει το πράγμα, που δείχνει με τον πιο γλαφυρό τρόπο το σκηνικό το οποίο είχε διαμορφωθεί στο ΑΠΟΕΛ τα τελευταία χρόνια, όταν το οικονομικό πρόβλημα άρχισε να φαίνεται και να διωγγώνεται.
0: Εγώ θα λέγα, όταν το οικονομικό πρόβλημα εξακολουθούσε να προκύπτει γι' αυτόν άρνηση από τη διοίκηση να το αντιληφθεί ή να το αποδεχτεί και να το αντιμετωπίσει.
1: Εντάξει, επειδή τα είπαμε πάρα πολλές φορές τα συγκεκριμένα.
0: Ναι, αλλά εντάξει, είναι καλά μέσα-μέσα να το λέμε. Γιατί.
1: Για την ιστορία, ναι.
0: Και απλά επειδή αποχωρεί κάποιος, ας πούμε, και σημαίνει ότι εντάξει, έφυγε, οκ. Okay,
1: μα για παρακάτω. Ναι, επειδή σχολιάσα πάρα πολλές φορές την κατάσταση και με άλλες ομάδες, χαρακτηριστικά λέω πως ομάδες που θεωρούνται υπεροκεάνια μπορούν κάποιοι να τα ρίξουν στις ξέρες και μετά να την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια. Ένα απίστευτον το πώς δεν αποδίδεται ευθύνη σε κανένα.
0: Να πούμε κάτι ακόμα για ρεπορτάζ από όλα, αλλά να ακούσουμε πρώτα τι πλησιάζει.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.
0: σε σχέση με όλα αυτά που όλα συνδέονται, το οικονομικό, το γενικότερο, οι τελευταίες ας πούμε πληροφορίες, εξελίξεις, επαφές, σε ποια κατάληξη θα έχουμε την αναμένουμε. Εχτες είχαμε την ενημέρωση ότι ορίστηκε και η Γενική Συνέλευση που θεωρείται ότι ίσως να είναι έναν ορόσημο για να ξεκαθαρίσει, αν όχι απόλυτα, σε ένα σημαντικό βαθμό το σκηνικό ως προς την επόμενη μέρα, 4 Ιουνίου τελικά, ενώ αρχικά είχε λεχθεί σε εκείνη τη συνέντευξη τύπου από τον πρόεδρο, όταν είχε αναλάβει ο κύριος Φωτή, ότι θα γινόταν πριν το τέλος Μαΐου. Ήταν οι πληροφορίες των προηγούμενων ημερών ότι πολύ πιθανό να σχετίζεται και με τις επαφές που είναι σε εξέλιξη τώρα. Ήδη αντιλαμβάνεστε ότι και όνομα να έχει κυκλοφορήσει και γενικότερα περισσότερα στοιχεία τις τελευταίες μέρες και ώρες.
1: Τι έχουμε, ενώ
0: για τον Κύπριο επιχειρηματία που ελέγεται ότι υπάρχει μια περίπτωση πιο προχωρημένη, νομίζω εντάξει, δεν χρειάζεται πλέον. Δεν το επιβεβαιώνω υπό την έννοια του ότι.
1: Όχι, το όνομα που έπαιξε.
0: Σάββας Λασί είναι ένας ο Κύπριος επιχειρηματίας που φέρεται να είναι αυτός ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή σε μια διαδικασία ανεπαφών για την εμπλοκή του ιδίου αλλά και άλλων τους οποίους μπορεί ο ίδιος, εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι, να φέρει κοντά που λέμε, προκειμένου να επιτευχθεί μια τώρα σε ποια μορφή και σε ποιο βαθμό.
1: Είναι ο διαχειριστής ουσιαστικά.
0: Δεν ξέρω τι θα είναι, Ανδρέα. Άστο να το δούμε. Ωραία. Γιατί είπαμε, ο καθένας λέει, ενώ κάνει την εκτίμηση του, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες. Ναι, δεν ξέρω το τι θα σημαίνει, αν στο τέλος θα είναι μια θετική, ας το πούμε, τελική έκβαση σε αυτές τις επαφές. 4 του Ιούνιου, επαναλαμβάνω, εάν δεν βγει κάτι άλλο πιο χειροπιαστό μέχρι τότε, προφανώς μπορεί κάποιος να εκτιμήσει ότι εκεί στη Γενική Συνέλευση πρώτα και κύρια η μέτοχη και κατ' επέκταση είναι ο υπόλοιπος κόσμος, εμείς και γενικότερα ο υπόλοιπος κόσμος, θα μάθουμε ίσως κάτι περισσότερο για το σκηνικό.
1: Μα μοιάζει μονόδρομος η έλευση επενδύτη στο ΑΠΟΕΛ. Με τα όσα γνωρίζουμε, τα όσα βλέπουμε, χρειάζεται άμεση οικονομική ρευστότητα. Το άνοιγμα στον κόσμο έγινε. Νομίζω δεν υπάρχουν άλλες επιλογές στη δεδομένη στιγμή, όπως φαίνεται στο ΑΠΟΕΛ, όπως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα με το ύψος του χρέους.
0: Υπάρχει όμως και το σενάριο το κακό του ότι θα πρέπει αναγκαστικά να πορευτεί χωρίς επίτευξη συμφωνίας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ναι, μπορεί να εκφράζεται μια αισιοδοξία, μπορεί να υπάρχουν, λέω εγώ, καλές προϋποθέσεις, πιθανότητες και όλα αυτά. Μπορεί να υπάρχουν και επαφές με άλλους, γιατί νομίζω είναι τρεις περιπτώσεις. Άρα είναι και άλλες δύο που μπορεί στο τέλος να βγουν κάτι σαν plan B, plan C που μας έλεγε κάποτε και ο προηγούμενος πρόεδρος.
1: Καλύτερα να μην τα.
0: Ναι, αλλά υπάρχει και ένα σενάριο που λέει ότι παρά την καλή διάθεση ή τις επαφές ή το μέχρι που φτάνουν, στο τέλος, και μιλάμε για μια απλή συμφωνία, όταν μιλάμε για έτσι περιπτώσεις, το να εμπλακεί δηλαδή κάποιος υπό τη μορφή του επενδυτή, υπάρχει και ένα σενάριο το οποίο, ξαναλέω, μπορεί να κληθεί να διαχειριστεί η διοίκηση ή όποια διοίκηση του να πορευτεί χωρίς επιπρόσθετη την οικονομική στήριξη.
1: Ουσιαστικά το ίδιο λέμε. Λέω, είπα εγώ το κακό σενάριο, ναι, στο καλό σενάριο, ακριβώς, το οποίο αν δεν γίνει, δεν έχεις μια ενδιάμεση λύση. Πας απευθείας στο κακό σενάριο.
0: Δεν αντιλαμβάνεται κανένας το τι θα γίνει. Και μέσα σε όλα, έτσι για να κλείσουμε με το ρεπορτάζ από ΕΛ, μέσα σε όλα αυτά, σημασία υπό την έννοια βαθμολογική δεν έχει, αλλά βγαίνει και έναν άλλον το οποίο δεν το συναντάς εύκολα. Το ότι πάει στο παιχνίδι του Σαββάτου με την Ομόνια. Εντάξει, ντέρπι είπαμε, το γόητρον και σε ποιο βαθμό μένει, οκ. Okay, ναι. Εκτός το ότι θα είναι ένα παιχνίδι χωρίς κόσμο, διότι είναι τιμωρημένοι.
1: Ακριβώς.
0: Μέχρι χτες το ρεπορτάζ έλεγε για 13 δεδομένες απουσίες.
1: Και δεν μιλάμε για οποιασδήποτε.
0: Παίχτες που, μα πώς είναι όλοι, 13 δεδομένες απουσίες που καθιστούν, ξέρω εγώ, σχεδόν αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη το να βγάλεις μια εντεκάδα που για τα δεδομένα σου, εννοώ με βάση το τι έπαιζε, ποιους διαχειρίζεται τόσο καιρό ο κύριος Γκαρσία, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό μπορεί να βγάλει, όχι αποστολή, εντεκάδα.
1: Ναι, δύσκολα τα πράγματα. Το διάβαζα και εγώ χθες το συγκεκριμένο δημοσίευμα που έκαμε αναλυτική αναφορά στις απουσίες. Εντάξει, ενός κακού μοίρια έπονται. Δηλαδή το αποέλεσε μια κατάσταση που από τη μια στο αγωνιστικό δεν μπορεί να πάει να διεκδικήσει ούτε με τις καλύτερες προϋποθέσεις με βάση τα δεδομένα του μια νίκη σε έναν ντέρπι αιωνίων. Δηλαδή οι πιθανότητες είναι εναντίον του. Και μιλάμε για σημαντικούς παίχτες. Εντάξει, πέραν του Πιέρου που ξέρουμε την κατάστασή του, Μπέλετς, Περέιρα, Χριστοδούλου, Μπρόνσο, Διαμαντάκο, Σταφυλίδης,
0: Μέουρε. Σταμάτα ένα λεπτό. Ακόμα και εδώ τα πρώτα που είπες, ο Περέιρα που ήταν ο αντικαταστάτης του Μπέλετς έχει τραυματιστεί και αυτός. Ήταν δύο νεαροί από την ομάδα, νομίζω ότι U19, στον πάγκο. Απλά για να υπάρχουν επιλογές. Αυτό σημαίνει ότι ένας από τους δύο νεαρούς αυτούς που δεν έχουν ξαναπαίξει θα κληθεί να παίξει στο συγκεκριμένο ντέρπι.
1: Λαΐφης, Μαϊόλι, ο Λαγίνγκα με τις κάρτες τους, Μάιερ, Ρόσα, Μέουρερ συνθέτουν τούτη τη δεκατριάδα παιχτών που δεν θα μπορέσουν να βοηθήσουν το ΑΠΟΕΛ στον ντέρπι των αιωνίων.
0: Αυτά για το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Κατά τα άλλα, σήμερα επικαιρότητα επικεντρώνεται και γύρω από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. 11:30 είναι η συνέντευξη τύπου του κυρίου Καραπατάκη. Περιμένουμε, προφανώς είναι λογικό να περιμένει κάποιος, ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό, για να αποφασίσει να κάνει σήμερα τη συνέντευξη τύπου, θα ξεκαθαρίσει πολλά ως προς το σκηνικό, αν αλλάζει, δεν αλλάζει και σε ποιο βαθμό, ή αν επανέρχεται και σε ποιο βαθμό στο προηγούμενο καθεστώς μοντέλων και όλα αυτά, εν όψη της νέας πλέον περίοδου και το πώς πορεύεται το ποδοσφαιρικό τμήμα. Μετά τα όλα όσα είχαν γίνει, εκείνη την νικητική, να στο πούμε, εγκρίση και γενικότερα που είχε ξεσπάσει πριν από πόσες εβδομάδες με τις αποχωρήσεις, μετά τις επιστροφές, λέγεται ότι σήμερα μία από τις σημαντικές αποφάσεις που θα μας ανακοινώσει ο κύριος Καραβατάκης είναι η επιστροφή και του Τσαβιρόκα.
1: Επίσης, λέγεται ακόμα μια πρόβλεψη στην οποία εκτίμηση, στην οποία δεν πήγες πολύ καλά. Ένισε σε καλό φεγγάρι, ανάδρομος
0: ναι.
1: Ο Ερμής.
0: Ναι, ναι. Για τον προπονητή.
1: Ναι.
0: Ναι, είπα ότι δεν γνωρίζω κάτι. Εγώ η απλά θεωρώ ότι.
1: Όπως το έβλεπες.
0: Ναι.
1: Μα και
0: είδα χτες το ένα συγκεκριμένο ρεπορτάζ που λέει ότι. Ναι, αλλά λέει, έλεγε μέσα ότι ανανεώθηκε αυτόματα.
1: Μια
0: λόγω
1: αυτόματη ανανεώθηκε.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Αντιλαμβάνεσαι ότι εγώ έκανα μια εκτίμηση με άλλα κριτήρια. Αν υπήρχε όρος μέσα στο συμβόλαιο ότι, ξέρω εγώ, ανανεώνεται, αλλά για προπονητή πρώτη φορά να άκουσα ότι έχει μέσα και παίχτης που
1: μα
0: παίζει.
1: Να σου πω κάτι, πέρα από την πλάκα που κάνουμε για τις εκτιμήσεις σου, που είναι τόσο πλάκα, μεταξύ σοβαρού και αστείου, εγκουτσάς βασικά, αλλά πάμε πίσω πάμε πίσω στο λογικό. Που όταν
0: μα εγώ μπορώ να σου τη στηρίξω την άποψη. Αυτή τη στιγμή ποιος αποφάσισε ότι ο κύριος
1: θα το κάνω εγώ, κύριε Γιώργο μου, το ένα σημείο είναι αυτό. Και το άλλο,
0: είπα να περιμένω τη σημερινή συνέντευξη τύπου και αύριο να τοποθετηθώ.
1: Ναι, και το άλλο είναι ότι οι αριθμοί δεν δικαιολογούν μια αυτόματη ανανέωση ή μια ανανέωση. Δηλαδή όταν μετρά 4 νίκες, 4 ισοπαλίες και 3 ήττες, δεν και δείχνει σου μια προοπτική ότι ευελτίωσα κάποια πράγματα.
0: Όπως είπα
1: πράγματα
0: για τον άνθρωπο, για να μην παρεξηγηθώ, ότι πολύ πιθανό να βγει μια σούπερ κίνηση αμήνη. Δεν το ξέρω τώρα.
1: Εντάξει,
0: απλά εγώ είπα το υπό άλλες
1: έννοιες. Βάζεις δεδομένα κάτω που υπάρχουν όμως.
0: Ναι, αλλά είναι και δύσκολη περίοδος που ανέλαβε. Δεν ήταν το πιο εύκολο.
1: Εντάξει, δείχνει βελτίωση η ΑΕΚ όμως με δύο τους συγκεκριμένους αριθμούς. Άρα ναι, ανοιχτά με το πακέ στην ΑΕΚ. Πάρα πολλά τα οποία χρήζουν και ζητούν απαντήσεις. Ανεξάρτητα με τη σχέση Τσάβι Ρόκα, Καραπατάκη.
0: Άρα να θεωρήσουμε ότι αν ισχύει αυτό που γράφτηκε και ο Ρωθάδα μένει και ο Τσάβι Ρόκα θα ανακοινωθεί σήμερα ότι επιστρέφει, ότι είναι και επιλογή του Τσάβι Ρόκα.
1: Είναι
0: συνένεση.
1: Να σου το, ναι, ή okay. αυτόν, να σου το πω διαφορετικά. Είναι προπονητής που ταιριάζει στο προφίλ των επιλογών του Τσάβι Ρόκα. Okay. Δηλαδή, Τσάβι Ρόκα, νεαρούς σχετικά,
0: Ισπανούς.
1: Άγνωστους σχετικά, Ισπανούς χωρίς το σχετικά,
0: okay.
1: Στους οποίους βλέπει μια προοπτική. Σε κάποιες περιπτώσεις τα έφερε και είδαμε και προπονητές να κάνουν σημαντικά βήματα στην καριέρα τους με αφετηρία την ΑΕΚ. Και είδαμε και προπονητές που εξαφανίστηκαν μέσα σε μια νύχτα και δεν ξανακούσαμε το όνομα τους. Άρα ναι,
0: για όσους δεν μας άκουσα χτες, εγώ είχα πει ότι νιώθω ή εκτιμώ ότι παραδεχόμενοι ή και αποδεχόμενοι, έχοντας αποδεχτεί η διοίκηση ότι okay, ένα δίκαιο το είχε ο κόσμος που αντέδρασε στο βαθμό που αντέδρασε και το ξανασυζητήσαμε χωρίς να είχαμε κάτι ενώπιόν μας ότι αντέδρασε και με έναν τρόπο ας πούμε, να παραδεχτώ, να εκφράσει μια δυσαρέσκεια το ότι κάθε χρόνο δεν μπορεί η ΑΕΚ να κάνει το βήμα παραπάνω. Εγώ είχα εκφράσει την εκτίμηση ότι αν μη τι άλλο θέλοντας να κερδίσεις ξανά και την εμπιστοσύνη του κόσμου ή και να πείσεις ότι σχεδόν αν επανέρχεσαι στο ίδιο μοντέλο ως ίσχυε σε απόλυτο βαθμό αλλά να κάνεις κάποιες άλλες κινήσεις θα προχωρούσες σε μια επιλογή ενός προπονητή που δεν είναι σίγουρο ότι θα εξασφάλιζε την επιτυχία αλλά αν μη τι άλλο θα γινόταν αποδεκτή με ένα διαφορετικό τρόπο ως προς το ότι α, okay, ήρθε πίσω ο Τσάβι Ρόκα, συνεχίζει η ίδια η διοίκηση, αλλά κάτι φαίνεται να αλλάζει στη φιλοσοφία και στο κριτήριο της επιλογής. Εγώ έτσι το είχα εκτιμήσει.
1: Ναι. Εντάξει, όσον αφορά την εκτίμηση σου, το βιογραφικό του προπονητή πολλές φορές είναι ένα βιογραφικό το οποίο...
0: Ναι, και σημαίνει ότι κερδίζει σίγουρα την επιτυχία.
1: Ναι, αλλά σου δείχνει ότι με το βιογραφικό μπορώ να περιορίσω το ρίσκο της αποτυχίας τουλάχιστον, χωρίς να έχω εξασφαλισμένη την επιτυχία.
0: Παραπάνω είναι το επικοινωνιακό τώρα εγώ που στηρίχτηκα στην εκτίμηση μου, ότι θα θέλει και η διοίκηση να ξανακερδίσει τον κόσμο, να τον πείσει ότι ναι, ξαναδοκιμάζουμε με άλλες προϋποθέσεις. Και μόνο το προπονητή που πρέπει να αποδειχτεί.
1: Να περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο κύριος Καραπατάκης. Αλλά με τα δεδομένα όσα έχουν, δηλαδή βάζοντας την πορεία της ΑΕΚ τον τελευταίο χρόνο, βασικός παίχτης εξάδας, βασικός παίχτης Ευρώπης, σε κάποιες περιπτώσεις βασικός διεκδικητής πρωταθλήματος, χωρίς όμως να επιτυχάνει στο στόχο. Άρα, η ΑΕΚ, με βάση και τις δηλώσεις που θα ακούσουμε σήμερα από τον κύριο Καραπατάκη, γι' αυτόν είμαστε έτσι. Εγώ τουλάχιστον είμαι λίγο επιφυλακτικός για να το σχολιάσω. Πρέπει να κάνει κινήσεις πρωταθλητισμού τις οποίες δεν έκανε μέχρι σήμερα.
0: Ακριβώς.
1: Οι κινήσεις πρωταθλητισμού για εμένα τι σημαίνουν? Αυξάνω τον μπάτζο του ώστε να δώσω σε αυτούς που ασχολούνται, είτε λέγεται ρόκα, είτε προπονητής, είτε οποιοδήποτε μοντέλο διαλέξεις από εδώ και να πάει, να φέρουν τους 3-4 παίχτες που θα σας ανεβάσουν επίπεδο και αυτό γίνεται συνδυαστικά ποιότητα και χαρακτήρας, δηλαδή προσωπικότητες που θα βγουν μπροστά. Άρα είναι budget, είναι παίχτες. Στην εξίσωση βάζω και προπονητή.
0: Βεβαίως, έτσι είναι.
1: Άρα τούτον εν το τρίπτυχο που η ΑΕΚ θα καταφέρει ένα στόχο τον οποίο κυνηγάει εδώ και χρόνια, χωρίς να σημαίνει ότι μηδενίζεις ή θεωρείται αποτυχία για την ΑΕΚ τα όσα καταφέρνει είτε σε Ευρώπη, είτε σε πρωτάθλημα, είτε με τα κύπελλα, είτε το ότι το διεκδικεί μέχρι τέλους. Απλά έφτασε και το πλήρωμα του χρόνου για αυτόν τον κόσμο τον οποίο παρακολουθεί την ΑΕΚ και την υποστηρίζει τόσα χρόνια, είναι δικαιολογημένο να ζητά πρωτάθλημα. Γιατί εσύ δημιούργησες τις προσδοκίες, ενώ εσύ διοικητικά.
0: Η διοίκηση έχει βάλει στόχο ψηλά το πρωτάθλημα. Δεν αρνήθηκε ποτέ ότι αυτός είναι ο στόχος της. Δεν ξεκίνησε ποτέ και είπε: εμείς είμαστε μια ομάδα που, οκ, okay, θα πάμε στην Ευρώπη, είναι ως ένα σημείο και βλέπουμε. Καλημέρα, Ελένη.
1: Καλημέρα, Ελένη μας. Ίσως.
0: Θα δούμε. Θα μετρηθούν πόσοι θα είναι διαθέσιμοι και θα δούμε. Λοιπόν, αυτά και για την ΑΕΚ. 11:30 θυμίζω η συνέντευξη τύπου του κυρίου Καραπατάκη. Στο πλαίσιο της εκπομπής, κάνε παιχνίδι, της εκπομπής που ακολουθεί, θα ακούσετε ζωντανά. Ελπίζουμε να ξεκινήσει και στην ώρα της για να μην μας δυσκολέψει πάρα 3-0. Πολύ. Αλλά θα μιλώ, 3-0. Αντρέα, μιλώ. Ας τον Λούι να πάρει
1: Γιώργο,
0: τη θέση
1: μου, περίμενα τον όμως.
0: Βάλιστα. Έφτεξε ο Λούις το.
1: 3-0. Υπεροψία, αν ήμασταν τέλειοι φέτος, ήταν να πάει 3-0.
3: Έτσι και να ζωή θέλει να λες. Να ζωή αγαμμά. Γιατί κι άλλες να λες ότι θέλεις. Είπα εγώ 3-0 υπεροψία.
1: Ναι, ναι, είπες
3: 3. Είμασταν τέλειοι, είπα τούτα.
1: Είπες 3-0. Είπες 3-0. Ναι, 3-0.
3: Ήμουν 75% κοντά στο 3-0 μετά τις δύο νίκες. Να μου τα κάνω μετά, πάω τους βάλω για σούτ.
0: Τα λέει απ' τουλάχιστον. Που κάνω από καλάθι.
3: Απάνα,
0: μην βρες πούμε τα στατιστικά. Πόσα λέει απ' μόνο μου ρίψες, έχασα πραγματικά.
3: Και έχασε μόνος, μα εντάξει Γιώργο.
0: Πάντα θυκαιό.
3: Και είναι πολλές πατσαρκές μες τα λέει, αλλά...
0: Καλά.
1: Ναι, εντάξει διπλώναν πάνω τους όμως, δηλαδή φουλ διαβασμένη η Βαλεθία. Δηλαδή με το μόλις πήγαινε ο ένας να κάνει μπάσιμο για λέει απ' οπ. Σβήναν τα φώτα.
3: Το χειρότερο είναι η παραδοχή του Αταμάν στο ημίχρονο. Γιατί εκείνη θα λύσει ότι παίζω με τέσσερις άμα παίζει ως ο παίχτης. Γιατί παίζουν τον έτσι. Έτσι λείψαν οι τρόποι να παίξει ως ο παίχτης. Και να το βγάλεις εκτός
1: για το short.
3: Ναι, να πει ότι παίζω με τέσσερις. Μου το η κουβέντα. Και επειδή παίζουν τον έτσι. Δηλαδή είπαν και να αντιμετωπίσει. Καλά ρε κουμπάρε, εσύ τι κάνεις 5 εκατομμύρια προπονητής. Είναι και άλλες αντιμετωπίσεις στον μπάσκετ να αλλάξεις εσύ να απαντήσεις. Μόνο να... Με συγχωρείτε για την εκφράση, να ρουφούμε εμείς. Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Να στάτησε, να στάτησε όπως. Λουί, είσαι σε θέση να εκφώνησες το δερτίο.
3: Δερτίο δεν είμαι σε θέση ποτέ να κάνω, αλλά να κάνω.
0: Ναι, θα σε παρακαλέσω να μαζέψεις το κουράγιο σου, τη δυνάμεις σου, γιατί σε δευτερόλεπτα πρέπει να...
3: Είσαι πολύ εντάσεις και το Κυπριακό και εγώ στη φωνή μου, κύριε Κόβολη.
0: Κύριε Κυπριακό. Α, ψες, ναι. Εντάξει.
3: Ήταν πολλά διαγραφή, έτσι κλειστό μάτσο.
0: Δεν ξέρω, εγώ προς τη ώρα που άκουγα και το ενώ μέχρι να μπω σπίτι, αλλά μετά που είχα και τη δυνατότητα να βλέπω, δεν ξέρω, έδειχνα η ΑΕΚ ήταν, ναι, ήταν καλύτερη. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο αθλητικό δελτίο της σημερινής μέρας, θα ακολουθήσουν διαφημίσεις τραγούδι του Ανδρέα και θα επανέλθουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
3: Αθλητική ενημερώση σε νέα στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Έχουμε τα γραφικό εμπάρκο για τον Αποέλ, για οφειλή που υπάρχει στον Νταβίτ Καγιέχο και γίνεται έτσι η δεύτερη περίπτωση εμπάρκο που έχει να διαχειριστεί η διοίκηση των Γαλατζοκυτρίνων σε μια άλλη εξέλιξη. 4η Ιουνίου έχει οριστεί ως ημέρα της ετήσιας γενικής συνέλευσης από την διοίκηση Φωτίου με τις συζητήσεις με επενδυτές να είναι στο επίκεντρο. Την αυτόματη ανανέωση του στο συμβόλαιο του Χαβί Ροθάδα αλλά και την επιστροφή του Τσάβι Ρόκα αναμένεται να ανακοινώσει μεταξύ άλλων σε δημοσιογραφική διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11:30 ο πρόεδρος ΣΑΕΚ Άνδρος Καραβατάκης. Εν όψη του ντέρπι με την Ομόνοια στους 13 είναι οι τραυματίες. Φεύγουν με γρήγορους ρυθμούς στα εισιτήρια του τελικού κυπέλου από τους φίλους του Απόλλωνα. Δεν υπολογίζονται για το μάτς με τον Άρη οι τραυματίες Ασουντσά, ο Βρίκης, Μέρχαλ του Οντούς, Πόγιαρης, Μάρκοβιτς και Μάρκετς. Ο Βούρος δεν θα προλάβει ούτε τον τελικό. Σύνομαι, ο Χένινγκ Μπέκ δεν μπορεί να υπολογίζει για τον αγώνα με το Αποέλ τον τιμωρημένο Μάρη, ενώ αμφίβολοι παραμένουν οι Ανδρέου και Παναγιώτου. Στην Πάφο, εκτός ο Γκολτάρ για το υπόλοιπο της σεζόν, αφού φαίνεται να ένιωσε εκ νέου ενοχλήσεις εν όψη του παιχνιδιού με την ΑΕΚ, δεν είναι διαθέσιμη η Μπρούνο και Πηλέας. Στον Άρη, όλα είναι ανοιχτά για την επόμενη χρονιά, με τον Γιάσο Λουκά να παραμένει στο τιμόνι για τις τελευταίες δύο αγωνιστικές. Εκτός με τον Απόλλωνα, θα είναι η Αγκόν, Κομής και Θεοδοσία. Η ΑΕΛ έχει ήδη σηκώσει μανίκια εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου και ο Ζαΐρ Ταβάρες αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη μεταγραφική κίνηση της ομάδας του Γκο Μάρτινς. Στην Ανόρθωση υπάρχει πρόθεση για ανανέωση συνεργασίας με τους Μπεζούς και Βούκιτς. Με break απάντησε η ΑΕΚ Λάρνακα στον Κεραυνό στον δεύτερο τελικό στο πρωτάθλημα Καλαθόσφαιρας με 81-86 και πήρε πίσω το πλεονέκτημα έδρας από την στροβολιώτικη ομάδα με τις δυο τους να ανανεώνουν ραντεβού για την Κυριακή στις 3:30 για το τρίτο παιχνίδι της σειράς.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Δεν τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Βαλένθια στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς και γνώρισε την ήττα και αποκλεισμό με 81-64, έχοντας σε πολύ κακό βράδυ επιθετικά τους περισσότερους από τους καλαθοσφαιριστές του, ενώ για την Βαλένθια ξεχώρισε ο Μπαντιό. Τις 22 Μαΐου ημέρα των ημιτελικών με πρώτο παιχνίδι το Ολυμπιακός Φενέρμπαξε στις 6 και στις 9 τον Ισπανικό εμφύλιο μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια. Την τελευταία αγωνιστική των πλέοφ στην Ελλάδα, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 1-0 στο Ιόνιο απέναντι στον Παναθηναϊκό και πήρε το πλεονέκτημα για την δεύτερη θέση, ενώ η πρωταθλήτρια ΑΕΚ εξήλθε ισόπαλη με τον ΠΑΟΚ 1-1. Νταμπλούχος Ιταλίας Ίντερ που επικράτησε στο Ολύμπικο με 0-2 της Λάτσιο στον τελικό κυπέλου και πανηγύρισε την κατάκτηση και των δύο τίτλων για πρώτη φορά μετά το 2010. Οι Δανές κράτησαν τις ελπίδες της Manchester City για την κατάκτηση της Premier League. Οι Γαλάζοι επικράτησαν τις Πάλας με 3-0 και μείωσαν στο πλην 2 από την Arsenal, 2 στροφές πριν το φινάλι. Πρωταθλήτρια Γαλλίας η Παρί που επικράτησε εκτός έδρας της δεύτερης στην βαθμολογία Lance με 0-2 και κατέκτησε τον 14ο τίτλο πρωταθλήματος στην ιστορία της. Επόμενη αθλητική ενημερωσή σας στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
5: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
7: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
8: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
9: Στον παλμό των βουλευτικών εκλογών ο Αλφα Κύπρου. Η πολιτική εκπομπή Αντίστροφη Μέτρηση Βουλευτικές Εκλογές 2026 με την Εμιλία Κενεβέζου καταγράφει τις τάσεις του εκλογικού σώματος. Την 5η 14 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
10: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
11: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
10: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
11: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βεζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
10: ίνκο, make the world in your hands.
12: Νέο Big Guards. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guards sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guards. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
13: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
4: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 17 Μαΐου. Fruit Masters Μύρτιλα 500 γραμμάρια τώρα 9,95. Fruit Masters Μύρτιλα 125 γραμμάρια τώρα 2,95. Χοιρινό σουβλάκι από 5,70 το κιλό τώρα 4,70 το κιλό. Χοιρινός λαιμός από 5,80 το κιλό τώρα 4,45 το κιλό. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
5: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Πώς μεταμορφώθηκε η Λεμεσός σε οικονομικό κέντρο της Κύπρου, τι λένε αξιωματούχοι, επαγγελματίες και παράγοντες της πόλης για τις αλλαγές που επηρέασαν τον κοινωνικό ιστό, η Καθημερινή παρουσιάζει την ειδική έκδοση Λεμεσός, ένα αφιέρωμα στην πόλη της ανάπτυξης, της εξωστρέφειας αλλά και των αντιθέσεων με υψηλό κόστος ζωής. Πρωταγωνιστές, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που διαμορφώνουν το σύγχρονο επιχειρήν της πόλης. Ειδική έκδοση Λεμεσός, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μία προσφορά της Πετρολίνα.
1: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.
2: Και επανήλθαμε σχεδόν 15 λεπτά μετά τις 9, τρίτη και τελευταία ώρα στη σημερινή εκπομπή Πρώτη Πάσα.
3: Double, Inter.
2: Ναι,
3: σήκωσαν το.
2: Εύκολα. Βοήθησε μας, είπα και το, στο ξεκίνημα, όταν ήρθε
3: ο Μιχαήλ.
2: Ο Μιχάλης, ναι. Ότι η εξέλιξη κάποιων παιχνιδιών ψες βοήθησε σε αυτήν τη συμφόρηση που είχαμε από τις 10 και έπειτα.
3: Στο που θα γυρίζει, στο
2: ναι, και να καταλάβει το ότι ο κύπελο Ιταλία δεν γύρισε καθόλου. Ώσπου να ξεκινήσει τον μπάσκετ, να δούμε λίγο στο ξεκίνημα. Να δούμε τι γίνεται η City. Η City βάζει ένα, μένω λίγο, βάζει και δεύτερο μετά.
3: Αντεγιά.
2: Με ένα ζάπινγκ στο μπάσκετ. Ψάχνω να δω τι γίνεται στο κύπελο Ιταλία. Η Ιντερ ήταν στο 2-0. Και λέω, άστο. Άστα και τα δύο. Και πάμε στο μπάσκετ που ήταν σαφώ και μεγάλο ημίχρονο. Ποιο είναι ημίχρονο? Του μπάσκετ,
3: ναι.
2: Μα είναι είδες το...
3: Το τελώς.
2: Ναι.
3: Όχι.
2: Και κάνεις κριτική και κάνεις εδώ και μου λες ενώ...
3: Επιβεβαιώθηκα, κύριε Γιώργο μου. Επιβεβαιώθηκαν και τα δύο σενάρια.
2: Κάτσαμε εμείς στο τέλος και βλέπαμε και...
3: Καλά να πάθετε. Μάλιστα. Εμένα επιβεβαιώθηκαν και τα δύο σενάρια που είχα στο μυαλό μου χτες.
2: Και ήταν τα δύο σενάρια.
3: Το ένα είναι ότι αν
2: ξεκινήσει. Κερδίζει η Crystal Palace και το άλλο ότι κερδίζει ο Παθηναϊκός. Α, όμως, συγγνώμη.
3: Μπορεί να μην προκαταλαμβάνει, σε παρακαλώ, τι θα πω. Σε κάποια φάση, βλέποντας τον Παναθηναϊκό λίγο πριν το τελειώσει το ημίχρονο, είπα ότι θα πάει καλά.
2: Περίμενε, πότε είχε μειώσει με έναν τρίποντο στο τέλος τρίτου δεκαλέπτου, τελευταία φάση που ήταν το σουτ που το τρίποντο που πήγε στους 6.
3: Δεν πήγα μέχρι εκεί.
2: Ναι, το καταστροφικό νομίζω ήταν παραπάνω το δεύτερο δεκαλεπτό.
3: Άρα λέω σε αυτήν την περίπτωση τι θα γίνει. Αν πάω μέσα στο δωμάτιο, βάλω λίγο τον μπάσκετ να παίξει.
2: Να παίζει μόνο.
3: Θα κοιμηθώ εντός ο λίγων
2: ναι,
3: λεπτών.
2: Ναι, ήταν με το τέλος του τρίτου δεκαλεπτού.
3: Ωραία.
2: Σε νεκρό, ας πούμε, φεύγει το σούτ και σε νεκρό χρόνο μπαίνει τρίποντο και ήταν 56-50.
3: Νεκρός λες, ο Παναθηναϊκός, νεκρός ο χρόνος. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
2: Ναι. Εκεί λες, τώρα με τους 6, πάμε τέταρτο δεκάλεπτο, θα τα δω ό,τι γίνει, ας πούμε. Και 6 για τέταρτο δεκάλεπτο και λέει, μα πού τους είναι κατεβικά.
3: Άρα πήγα στο δωμάτιο. Εντός ο λίγων λεπτών όντως είχα ρίξει μαύρο. Και το δεύτερο σενάριο ήταν ότι είτε ξύπνιωση με είτε κοιμηθώ, αύριο το πρωί θα μιλάμε για μια μεγάλη αποτυχία του Παναθηναϊκού.
2: Α, οκ.
3: Άρα, εκοιμήθηκα, εξύπνησα και μιλούσαμε για μια μεγάλη αποτυχία του Παναθηναϊκού. Επιβεβαιώθηκαν και τα δύο σενάρια ουσιαστικά. Ωραία.
2: Μάλιστα.
3: Τελικά ο κύριος Αταμάν,
2: τι είχε ο κύριος?
3: Ο Αχταρμάν.
2: Ο κ. Αταμάν παραδέχτηκε ότι η ομάδα του κατά κάποιον τρόπο, αν δείτε τις δηλώσεις του, δεν τις διάβασατε, ότι ειδικά σε κάποιες περιόδους έπαιξε, πώς το είπε, απέσια, κάπως έτσι, στο πρώτο ημίχρονο, είπε, εστάθηκε εκεί που, όπως σου είπα και εγώ, που εμείωσε, αλλά μετά ακολουθήσαν πάλι λάθη και χαμένα εύκολα καλάθια από τα οποία η Βαλένθια εμπόρεσε και ξέφυγε. Και μετά είπε για τους διαιτητές ότι αν με τα ίδια κριτήρια της διαιτησίας, αν θα ισχύσουν, είπε στο Final Four, η Βαλένθια θα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης.
3: Άλιστα.
2: Και πήγε κάποιον να το ρωτήσει για την δήλωση του που είπε. Τώρα δεν θυμούμε πώς ακριβώς την είχε πει. Είχε πει, αν δεν πάρω είτε την Ευρωλίγκα είτε το πρωτάθλημα, ή αν δεν πάρω και τα δύο, θα φύγω.
3: Νομίζω είπε να δεν πάρω την Ευρωλίγκα.
2: Όχι, είπε και κάτι το πρωτάθλημα, αλλά ήταν ή το ένα ή το άλλον ή και τα δύο μαζί. Και εν πάση περιπτώσει, ξεκίνησε κάποιον το που θυμίζει τι είπε. Thank you very much.
3: Πολλά καλή.
2: Σηκώστηκε και
3: έφυγε. Ναι, πολλά καλή.
2: Εντάξει.
3: Η αντιμετώπιση και αποχώρηση.
2: Έδωσε κάποια στοιχεία, κάποια στατιστικά, είπε πάλι νομίζω κάπου για τα. Για τα φάουλ και όλα αυτά, αλλά εντάξει. Okay.
3: Έτσι, αλλά έμπηκε σε μια διαδικασία να.
2: Το θέμα είναι η αντίδραση από το ένα από τα δύο, είπε. Ναι, μα εγώ έτσι το θυμούμαι. Γι' αυτό θεωρώ ότι αν είναι ένα από τα δύο που το είπε, γιατί τον έβαλε, ας πούμε, χτες να. Γιατί τον ερώτησε κάποιος τες, αφού ακόμα το έναν είναι διεκδικήσιμο κατά κάποιο τρόπο στους τελικούς του πρωταθλήματος της, του ελληνικού πρωταθλήματος. Mm-hmm. Πάση περίπτωση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και σε αυτήν την περίπτωση. Ακόμη και αν πάρει το πρωτάθλημα, δεν ξέρω αν. Ήδη βλέπω, για παράδειγμα, στον Sport FM κάποια ρεπορτάζ εκτιμήσεις των ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού που αφήνουν κατά κάποιον τρόπο το. Πώς να το πω τώρα. Το ενδεχόμενο ότι είναι και έναν τέλος εποχής κατά κάποιον τρόπο, το οποίο. Όποιον τέλος εποχής σαφώς το ακολουθεί η νέα σελίδα, ότι κατά κάποιον τρόπο μπορεί η επόμενη μέρα να είναι χωρίς τον Αταμάν, αλλά το θέμα είναι τι αντίδραση θα έχει
3: δούμε.
2: Το Α και το Ω για την όποια επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού είναι ο κύριος Γιαννακόπουλος, αντιλαμβάνεστε. Η χτεσινή του πρώτη αντίδραση, παρότι εγώ διαφώνησα το πρωί μου, την διάβασε ο Μιχάλης, ότι συντακτικά τουλάχιστον δεν στέκει ως μήνυμα αισιοδοξίας, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν ούτε για αφοριστικές σε παρελθόν αντιδράσεις, ούτε για αναθεματισμοί, ούτε αυτά. Αν και νομίζω το έγραψε λίγο λάθος, άλλον ήθελε να πει.
3: Το ότι επιστρέφουμε πάντα.
2: Η πίκρα με πίκρα περνάει, έγραψε. Από αυτές τις πίκρες έχουμε φάει πολλές, ξέρουμε να γυρίζουμε.
3: Ναι.
2: Το η πίκρα με πίκρα περνάει σημαίνει ακολουθεί και άλλη πίκρα.
3: Ναι.

0: η πίκρα με πίκρα περνάει. Από αυτές τις πίκρες έχουμε φάει πολλές. Ξέρουμε να γυρίζουμε. Το να γυρίσεις ακριβώς έρχεται σε αντίθεση. Το καμπάκ, ας πούμε, δεν μπορεί να είναι πίκρα.
1: Ναι, για το Παναθηναϊκό έδειξε ότι μπορεί να το γυρίσει.
0: Σαφώς μπορεί να το γυρίσει. Αλλά ξαναλέω, όπως το έγραψε προφανώς, αν μπορεί στην ένταση του, στην απογοήτευσή του, κάπου έγκολα. Αλλά προφανώς το μήνυμα δεν είναι ότι έρχεται και άλλη πίκρα. Είναι ότι
1: επανερχόμαστε.
0: Να επανέλθουν. Okay. Λογικό ήταν. Άρα για την ώρα δεν έχει δώσει στίγμα. Και μπορώ να σου πω ότι σωστά κάνει. Και να έχει αποφασίσει να πορευτεί με άλλον προπονητή, θα το κάνει τώρα. Έχει τελικούς μπροστά του. Δεν μπορεί να φέρει κάποιον, νομίζω τώρα, πρακτικά εννοώ, αλλά οκ. Okay.
1: Εντάξει, αυτό που χρειώνεται ο Αταμάν είναι το κομμάτι του τι ρόστερ είχε και πώς το διαχειρίστηκε. Νομίζω είναι το βασικό κομμάτι, η ποιότητα του Παναθηναϊκού και το ότι δεν μπόρεσε σε κομβικά σημεία και σε μεγάλη διάρκεια, μα γι' αυτό έφεραν και τον εαυτόν του σε αυτή τη φάση ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή κερδίζεις κάμνεις το 2-0, η ποιότητα σου μιλά, πάεις να το τελειώσεις, αντί να το τελειώσεις παίρνεις το πίσω στην έδρα της Βαλένθια, που ξέρουμε τι έδρα είναι και ξέρουμε τι ομάδα είναι η Βαλένθια μέσα στην έδρα της, το χάνεις με κατεβασμένα τα χέρια. Για να παίξεις με την Βαλένθια σημαίνει σε όλη τη διάρκεια της Ευρωλίγκας ήσουν όπως το καρδιογράφημα. Άρα υπάρχει μερίδιο ευθύνης. Τώρα δεν θα μπούμε σε αφοριστικές συζητήσεις, ναι, σίγουρα, γιατί ο Αταμάν έδειξε ότι είναι καλός προπονητής. Και έφερνε τον εαυτό του σε δύσκολη θέση μαζί, σε συνδυασμό με δηλώσεις του. Δηλαδή εκεί που έπρεπε να κάνει έναν κομμάτι αυτοκριτικής, να αναλάβει ένα μερίδιο ευθύνης, να αποσυμπιέσει την κατάσταση, ερχόταν ο ίδιος με τις δηλώσεις του, με συμπεριφορά του πολλές φορές και εντός του γηπέδου και άδειαζε έναν κομμάτι που είπε και ο Λούις εχθές, ας πούμε, των δηλώσεων του και άδειαζε οποιοδήποτε άλλον εκτός από τον εαυτόν του.
0: Τα μηνύματα θα τα δούμε σε λίγο, γιατί θα πάμε σε ένα διαφημιστικό. Αλλά θα αναφερθώ σε έναν τώρα πάνω στην κουβέντα που λέει εδώ 107. Εξαιρετικός προπονητής ο Τούρκος, έπιασε εντρόπια το 24, με λαλείται παραπάνω πράγματα. Μα αντιλαμβάνεσαι, φίλε, ότι αν δεν είναι γιατρό που μας το στέλνει, σε όλη αυτή την ιστορία, ή όποτε για τον Αταμάν προκύπτει κριτική, συζήτηση, αντίδραση. Έτσι είναι τόσο για το αν έκαμε κάποια λάθη, που όλοι οι προπονητές να κάνουν κάποια λάθη. Το μπάσκετ όμως της κακέρα είναι ένα απλό ή πιο απλό όπως το ποδόσφαιρο, ας πούμε. Αλλά νομίζω ότι η κριτική και η αντίδραση ξεκινάει πρώτα και κύρια από το γεγονός ότι ναι, γενικότερα στην καριέρα του έχει δείξει ότι μπορεί και καλύτερα. Για τις αντιδράσεις του πολλές φορές που. Ναι, για τις αντιδράσεις του πολλές φορές που δέχεται κριτική, και το πόσο αυτές επηρεάζουν την ομάδα, παρά για το σύστημα του, ας πούμε, ή για τις επιλογές του. Έχει και γι' αυτό θέματα. Ή δέχτηκε κριτική, αλλά έτσι σε κανέναν προπονητή μπορεί να. Που να πει, ειδικά στον μπάσκετ, ξαναλέω, ότι εμπάντα σωστό, εμπάντα. Και ο Μπαρτζόκα που λέμε, και έχει στην αντίθετη θετική άποψη, αναδειχτεί περισσότερο το πόσο ως ομάδα λειτουργεί με τον Μπαρτζόκα, ας πούμε, ο Ολυμπιακός. Είχε φορές που δέχτηκε κριτική. Και για τις αλλαγές του, για το rotation του, γιατί παίζει τόσο χρόνο ένας ο άλλος. Αν το αποτέλεσμα δεν είναι.
1: Όταν στραβώσει το πράγμα, ρε παιδιά, αυξάνεται και και η πίεση και η κριτική μπορεί πολλές φορές να γίνεται άδικη. Και ο Μπαρτζόκας βγήκε πολλές φορές μπροστά και είπε: προχθές ήμουν ο καλύτερος προπονητής, τώρα είναι ο χειρότερος, ας πούμε.
0: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, ακούμε τι. Τι πλησιάζει.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.

0: Είχαμε και ποδόσφαιρο χθες στην Ελλάδα. Σκέφτομαι ότι εντάξει, από τη μία είναι ότι γεγονός ότι κρίθηκε το πρωτάθλημα, και από την άλλη είναι ότι όμως ότι ήταν το μπάσκετ χθες το προσκήνιο. Λίγο πολύ επέρασε έτσι στο πιο ήρεμο και ήσυχο. Ναι, εντάξει, θα κριθεί στην τελευταία αγωνιστική η δεύτερη θέση και η... το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Κέρδισε ο Ολυμπιακός των Παναθηναϊκών. Έμεινε στην ισοβαλία ο ΠΑΟΚ 1-1 με την πρωταθλήτρια ΝΑΕΚ. Άρα, τελευταία αγωνιστική με 2 βαθμούς πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός θα παίξει με την ΑΕΚ σε παιχνίδι Φιέστα. Η ΑΕΚ θα κάνει τη Φιέστα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι ΑΕΚ Ολυμπιακός. Και ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον Παναθηναϊκών για να δούμε. Στο συνδυασμό των αποτελεσμάτων, ποια ομάδα στο τέλος θα πάρει την δεύτερη θέση. Νομίζω ότι στην ισοβαθμία, εάν προκύψει, ευνοείται ο ΠΑΟΚ. Το λέω με μια επιφύλαξη, αλλά νομίζω ότι έτσι είναι.
1: Είχαμε και τον Χόλμς να το διασκεδάζει.
0: Ποιο.
1: Πρώην μας, ο Χόλμς, ο παίχτης του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, τι να διασκεδάζει.
1: Είχαμε έναν άρτηση μετά το τέλος του παιχνιδιού. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 φάτσες που να σκάνε από τα γέγια και να emojis που
0: χαράστο έσκιν του που
1: λένε. Ναι.
0: Χαράστο να μην το κίστημα του.
1: Ναι, το έχω
0: νύψει. Μα κάμα, έκαμε ο πρόεδρος της Χάπουελ για τον Αταμάν. Έκαμε για να... Εντάξει, μεγάλα καράβια λέμε, μεγάλες φουρτούνες, έτσι είναι. Λοιπόν, είμαστε κοντά στη συμπλήρωση ενός ακόμη ημιώρου, άρα προκειμένου να μην ανοίξουμε τώρα την κατηγορία μηνύματα και να διακόψουμε, θα πάμε σιγά σιγά στο διαφημιστικό και επανερχόμενοι θα δούμε όλα όσα μηνύματα δεν έχουμε δώσει μέχρι τώρα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
4: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
6: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με 2 καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
5: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά 1 στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
8: Por favor, και στείλε μεσό. Στην οδό Γλάδστονος 21, το Μεξικό έρχεται κατευθείαν στην πόρτα σου με takeaway και delivery. Τάκος, μπουρίτος, κουασαντίγιας, νάτσος, φαχίτας. Με φρέσκα υλικά, επιλογές για vegan, vegetarian, pescetarian. Street food για όλους τους τύπους. Παράγγειλε τώρα και ζήσε τη μεξικάνικη εμπειρία όπου κι αν είσαι. Por favor.

0: το Μεξικό στα χέρια σου.
1: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank. Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Κόφα.
2: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
4: Καλοκαίρι. Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε

0: Τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο ο Ανδρέας θα σας δώσει την κατάσταση στους δρόμους, που του δούμε τα μηνύματά σας. Πριν από αυτό υπενθυμίζω σε σχέση και με γραπτά μηνύματα ότι αν στο 2950 στέλνετε μήνυμα, γράφετε μπροστά CU Charm και ακολούθως το όνομα, τεπώνυμο και την ηλικία σας, με αυτόν τον απλό τρόπο διεκδικείτε σε κλήρωση που θα γίνει στις 8 Ιουνίου ένα πακέτο διακοπών για δύο άτομα. Όποιος κερδίσει επιλέγει με ποιον ή ποιαν θα ταξιδέψει. Πακέτο διακοπών για δύο άτομα στο εξωτικό Sharm El Sheikh, με όλα όσα περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχείο με 8 μέρες διαμονής all inclusive και πολλά άλλα. Είναι ένα πακέτο η συνολική αξία του οποίου φτάνει αν έρχεται στα 1600 ευρώ. Σας προσφέρουμε λοιπόν και αυτό το καλοκαίρι την δυνατότητα για δωρεάν διακοπές και όχι όπου όπου, σε συνεργασία με το CU Travel. Ξαναλέω, στο 2950 CU Charm, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία για να είστε στην κλήρωση της 8ης Ιουνίου και αν θέλετε να προγραμματιστείτε, να γνωρίζετε ότι είτε 25 Ιουλίου είτε 1η Αυγούστου, αναλόγως διαλέγετε, θα είναι η αναχώρηση για τις 8 μέρες στο Sharm El Sheikh για τους τυχερούς. Πάμε να δούμε την κατάσταση στους δρόμους.
1: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους φέρνουν κοντά σας τα προηγμένα καύσιμα Shell V-Power και το Shell Go Plus. Με κάθε 25 λίτρα και μία συμμετοχή για VIP ταξίδι στον αγώνα στη Βαρκελόνη. Hello Shell, hola Barcelona.
0: Πάμε, Ανδρέα.
2: Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται. Θα ξεκινήσω με Πάφος σήμερα. Καμαντίδος Σερμοπυλώνη Απόλεως, που είναι έτσι μια περιοχή μαζί με Χαριλάου Τρικούπη, έχει τα θέματα της. Άρα εκεί λογικά οι οδηγοί πρέπει να είναι έτσι υπομονετικοί και προσεκτικοί. Φεύγω από Πάφο, πάω Λεμεσό. Στη Λεμεσό τι έχουμε να πούμε, παιδιά? Έχουμε να πούμε ότι ο αυτοκινητόδρομος από τον Άγιον Τίχωνα περίπου προς Λεμεσόν έχει μια μακρά διαρκείας κίτρινη γραμμή. Η κίτρινη γραμμή δείχνει ότι τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Επίσης έναν τροχαίο στον κυκλικό κόμβο της Γερμασόγιας υπάρχει εκεί και είναι κόκκινη η ένδειξη. Μην μας πιάνετε τηλέφωνο, δεν θα σας απαντήσουμε. Επίσης γιατί χτυπάω τηλέφωνο, δεν υπάρχει κάτι άλλο στη Λεμεσό. Εντάξει, κάποιες οδικές αρτηρίες που συνήθως αντιμετωπίζουν πρόβλημα δεν δείχνουν να είναι σε τόσο κακή κατάσταση. Λάρνακα και Ελεύθερη Επαρχία Μοχός του είναι μια χαρά. Και πάμε στην πρωτεύουσα, η οποία με βαθύν έντονο χρώμα κόκκινο θα σας υποδεχτεί εκεί στα φώτα του καλησπέρα. Επίσης έντονο κόκκινο χρώμα βλέπω και στη Γερασίμου Μαρκορά και στην προσπάθειά σου να πιάσεις τη Σπύρου Κυπριανού, αγαπητέ ακροατή, θα έχεις θέμα, όπως επίσης αν είσαι στην Κυριάκου Μάτση και Γεωργίου Γρίβα Διγενή. Αυτά από εμένα.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
0: Λοιπόν, αρχίστε τα μηνύματα από ένα μήνυμα που δεν έχει να κάνει με είτε τον μπάσκετ ξέρεις, είτε τον Αταμάν, είτε γενικότερα άλλα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάλιστα, έχει στείλει και ένα δεύτερο και σου ζητά να το σχολιάσεις, Ανδρέα. Δεν ξέρω εγώ. Δεν το κατέχω και πολύ το θέμα. Δεν μπορώ να καταλάβω, γράφει ο 957, πως πριν από 2-3 μέρες έναν μεγάλο στέλεχος τράπεζας είπε στις ειδήσεις ότι έχουν κέρδη 1 ή 10 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι το ποσό, έναν αποκλείεται δηλαδή. Και τώρα μας λένε, σημειώνει, ότι θα έχει αύξηση επιτοκίων λόγω πολέμου.
2: Ναι.
0: Κανεί ο λάμπος αναφάμπα στη ράχη μας, να παίξουν μπουμ, αλλά να θέλουν ψήφους, είναι όλα καλά.
2: Εντάξει, ο καθένας από την πλευρά του λέει αυτό που βλέπει και θεωρεί σωστό. Δηλαδή Μάλιστα. είτε το τραπεζίτης είτε το διαφυλάσσει τα συμφέροντα της εταιρείας του. Ναι, χθες είχαμε, αν σε αυτόν αναφέρεσαι φίλε, μια δήλωση από τον κεντρικό τραπεζίτη ότι υπάρχει και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο για αύξηση των επιτοκίων. Καταλαβαίνω και την αγανάκτηση του κόσμου, αλλά το να θέλουν ψήφους.
0: Και κολλά, νομίζω. Ναι. Την αύξηση των επιτοκίων, ποιος την αποφασίζει, καθαρά οι τράπεζες από μόνες τους, η διαδικασία εννοώ.
2: Ναι, υπάρχουν φορές που είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, υπάρχουν φορές που είναι εντός, είναι φορές που είναι και οι τράπεζες και υπάρχει και ο ρυθμιστικός ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας.
0: Άρα δεν έχει να κάνει με Βουλή. Νόμους εννοώ, υπουργούς και όλα αυτά.
2: Μα και στη Βουλή, να το δούμε, αν είσαι ανάλογα με το τι πιστεύεις, υπάρχουν και κόμματα και το ΑΚΕΛ σε κάποιες περιπτώσεις που είπε για φορολογίες στην τράπεζα. Αν το πιστεύεις αυτό, μπορείς να ψηφίσεις κάποιον. Δεν είναι όμως αυτό το θέμα. Δηλαδή, είμαστε, αφού καταλήγουμε με ψήφους, είμαστε σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία που εγώ θα πω την άποψή μου. Ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δημιουργηθεί έναν κοινοβουλευτικό σώμα που να θυμίζει πεντάδα του Παναθηναϊκού ή σύστημα Αταμάν, Αχταρμάν. Άρα σε τούτη την περίπτωση, σε τούτη την χρονική συγκυρία και ειδικά σε αυτές τις εκλογές, ο καθένας να λειτουργήσει όσο πιο υπεύθυνα μπορεί. Η τιμωρητική ψήφος, κατά την άποψή μου, στις συγκεκριμένες εκλογές θα μας βάλει σε δύσκολα μονοπάτια. Αυτή είναι η άποψή μου, αγαπητέ φίλε, και αντιλαμβάνομαι πλήρως τι λες. Άρα ξεκινώ από αυτόν το μήνυμα και πάνω.
0: Μάλιστα.
2: Πρόβλεψα στο όταν ρώτησα το 072 τι έγινε και τον έφτεξε η γυναίκα, το πρόβλεψα στο 2-1 ότι έμπαιρνουν στο Final Four. Και μάλλον η γυναίκα είναι Παναθηναϊκός, 863 Μάκη Thanks.
0: Έριψε ντους και έφτεξε εγώ μετά που ήρθε να σώσω ότι...
2: Οτιδήποτε αν σώζεται.
0: Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω.
2: 863. Μάκη, thanks. Ευχαριστούμε που έπαιζε στον Αποέλ στα Ζάρια. Εντός εισαγωγικών η λέξη. Με λεφτά που δεν υπήρχαν, με αποτέλεσμα κάθε τέλος μια σεζόν να φορτώνει επιπλέον χρέος.
0: Nice.
2: Φαίνονται τα πράγματα, το πώς γίνεται. Mm-hmm. Πάμε παρακάτω στον 759, ο οποίος δοξάζει το όνομα του Αϊσάβα. Εθνική αργία στη γιορτή του. Γιατί?
0: Περίμενε. Είναι Σάββας, ο Κύπριος επιχειρηματίας που φέρεται ότι είναι ο. Μπορεί και αυτόν εννοεί. Προφανώς είναι τούτο που μπορώ να σκεφτώ τώρα.
2: Πάμε παρακάτω.
0: Ότι είναι να προχωρήσει, είτε άρα προφανώς από ελίστας την ημέρα της γιορτής του να γιορτάζουν.
2: Καταλάβω τι θέλει να πει ο φίλος. Καλημέρα σας. Πέστε κάτι και για την πράσινη γειτονιά. 053.
0: Οικολογικό είναι το θέμα, μεταφορικό. Το πιάνουμε.
2: Πάμε παρακάτω. Το σχολιάσαμε, φίλε. Μάλιστα. 957. Η αυτόματη ανανέωση δείχνει την νοοτροπία της δεύτερης θέσης στην ΑΕΚ, λέει ο 869. Όμως,

0: δουλεύουν με τρόπον που
1: τάχα ότι δεν πάνε να κάνεις. Είναι κάτι ανάλογο με τις άποψεις που είπα εγώ, ότι αυτή τη δεδομένη στιγμή θα έπρεπε να κάνεις κάτι που να δείξεις στον κόσμο ότι... Ξαναλέω όμως ότι είναι πρώτα απ' όλα να επιβεβαιωθεί, αλλά έτσι σημαίνει ότι προεξοφλά αποτυχία. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί ο συγκεκριμένος, όπως δεν σημαίνει, έστω αν μειώνει ρίσκα, να μην τα ξαναλέμε, ότι αφαίρεις κάποιον όνομα πολύ πιο γνωστό ή πιο ξέρω, έμπειρον, από μόνο του εξασφαλίζει την απόλυτη επιτυχία.
0: Πάμε παρακάτω. Ο φίλος 702, όλοι μας περιμέναμε τον Λουίν, απόψες, μεγάλες προβλέψεις και φατσούλα γελαστή ως άλλος Χόλμς.
1: Ναι.
0: Εξαιρετικός ο προπονητής ο Τούρκος, έπιασε εντρόπια το έδωσες, ναι.
1: Απαντήσαμε.
0: Αυτόν τον Παναθηναϊκό το χθεσινό θα μπορούσαμε να τον νικήσουμε εγώ και οι τέσσερις συνάδελφοί μου που δεν έχουμε ξαναπαίξει μπάσκετ ποτέ στη ζωή μας, κάθε υπερβολή θέλοντας να δείξει ότι
1: nice.
0: Ήταν εκτός τόπου και χρόνου.
1: Αφήσε
0: ο Παναθηναϊκός, καλημέρα, κανέναν αριθμό με τα εισιτήρια Απόλλωνα 241 ρωτά.
1: Φίλε, τούτο πράγμα είναι και θέμα πληροφοριών ή οτιδήποτε. Αν ενημερώσει μια ομάδα για την κίνηση στην προπόληση εισιτηρίων, ενημερώνει. Ο Απόλλωνας συνήθως ενημερώνει, ειδικά πριν από σημαντικά παιχνίδια ντερπί. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι αναφέρεσαι στα εισιτήρια του τελικού. Χτες ήταν η πρώτη μέρα από χτες το πρωί που ξεκίνησε και είναι στη διάθεση, νομίζω, πρώτα των κατόχων διαρκείας για μια εβδομάδα τα εισιτήρια του τελικού. Okay, περιμένουμε να δούμε αν προκύψει ενημέρωση. Αλλά ακόμα με μια μόλις μέρα, 24 ώρες ακόμα δεν έχει κλείσει, μπορεί σε κάποια στιγμή να μας δώσουν μια ενημέρωση.
0: Πάμε παρακάτω. Ένα λεπτό. Έναν από τα δύο. Καλημέρα, να κάνω και εγώ μια πρόβλεψη σε λίγες μέρες.
1: Θα με κάνω εγώ, φίλε.
0: Στον Πειραιά θα παίζει συνεχώς το γνωστό τραγούδι της Γιώγιου. Ήδη είχαμε μήνυμα και ο Δήμος Λεμεσού λέει: 630 προσφέρει στον. Τον Μπαμπόρο. Στην οικογένεια Γιάννα Κόπουλου για να στείλει τον Αταμάν σπίτι, λέει.
1: Κάτι γράφτηκε λάθος, ίσως.
0: Ίσως πάμε στον 304. Στον Παναθηναϊκό το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η υπεροψία πρώτα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Κάθε φορά που χάνουν πάντα η διαιτησία αυτή και κανείς άλλος, είναι αυτές οι δηλώσεις Αταμάν που πολλές φορές δεν δείχνουν να αντιλαμβάνεται ή να θέλει να αναλάβει μερίδιον ευθύνης. 5-20 ο πράσινος ταξιτζής, νομίζω. Ναι, καλημέρα, κύριε Ανδρέα.
1: Πράσινος Παναθηναϊκός ταξιτζής.
0: Ναι, και να με συγχωρείς, όταν λες είναι καλός προπονητής ο Αταμάν, τι εννοείς ακριβώς? Δες τα τελευταία 4 μάτς που τον έπαιζαν με διπλή παγίδα για να μην παίξει στο αριστερό χέρι. Και ο Αταμάν δεν μπόρεσε να βρει τρόπο να το λύσει αυτόν. Άρα, ρε φίλε, δεν κάνει ο άνθρωπος. Καληνύχτα, μας καληνυχτίζει. Καληνύχτα, 5-20. Δες το βιογραφικό του Αταμάν. Θυμήσου πριν 2 χρόνια αν τον χειροκροτούσες όταν κατακτούσε την Ευρωλίγκα. Και τότε θα μιλήσουμε γιατί θεωρώ ότι είναι και καλός προπονητής ο Αταμάν. Θυμηθείτε το ύφος του Λούι όταν είπε 3-0. Το θυμήθηκα, φίλε, και του το είπα.
1: Πού το είδες το μικρόφωνο μου φάνηκε? Το ύφος του.
0: Ήταν εδώ. Είναι εδώ που το είπε το 3-0.
1: Εμείς να θυμηθούμε. Α, νομίζω ήταν το. Εκτός αν το είδα, συγγνώμη.
0: Θυμηθείτε.
1: Ναι, εντάξει, συγγνώμη. Μπορεί να. Εγώ τώρα σκέφτηκα κάτι άλλο. Μπορεί να το συζητήσαν και να ήταν και στο Pressing Podcast Edition. Εντάξει, είπαμε, παιδιά, ήταν μια πρόβλεψη. Οκ. Okay. Αισιοδοξία. Και ναι, και όπου πριν μου ήρθε μέσα, έχει μια βάση. Είχαμε 0-2 στην Ισπανία. Ναι, περίμενε κανένα ούτε να εξελιχθεί όπως εξελίχθηκε μετά.
0: Πάμε παρακάτω. Έχει ευθύνες ο Αταμάν. Τα 5 παιχνίδια κρίθηκαν καθαρά από τη διαιτησία. Μεν το κουράζεται, μας λέει. Okay.
1: Τρολάρι, να
0: φανάζομαι. Πιο πάνω έχουμε τα μηνύματα του διαγωνισμού. Κατηγορούν τον Μάκη σαν τους έπιανε 7 προαθλήματα παίζοντας τα Ποέλστα Ζάρκα. Τουλάχιστον ας μην μιλούν, λέει ο 428.
1: Ναι, δεν είναι κάτερο, φίλε. Ναι.
0: Αν πιάσω 7 πρωταθλήματα και αφήκω χάος πίσω μου, δικαιούνται να μιλούν, ναι, οι οπαδοί. Πότε να μιλήσουν, δηλαδή.
1: Πρωταθλήματα, όσοι επήραν ή και άλλοι που επήραν κατά καιρούς ή που θα πάρουν, δεν σημαίνει ότι για να πιάσεις πρωταθλήματα πρέπει να κάνεις και 50 εκατομμύρια ζημιά.

0: 40 πόσα είναι, να μην είμαι υπερβολικός. Άρα εδώ είναι η μαγκιά, θέλεις το να παίρνεις τίτλους, το να έχεις επιτυχίες, αλλά την ίδια ώρα να μην είναι όχι απλά σε βάρος στο να δημιουργηθούν υποχρεώσεις. Εδώ μιλάμε για έναν κίνδυνο, μιλάμε για καθαρά θέμα επιβίωσης αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δεν είναι απλά το ότι τώρα, αν θέλει να μου το διαφοροποιήσει ο Μίτλες, ότι τόσο καιρό που τα έπιανε, μπορεί να μην έβγαινε κάποιο στο βαθμό που βγαίνει τώρα και να αναδείξει αυτόν τον κίνδυνο, διότι όταν τελειώνει κάτι με επιτυχία, πάει αλλού, ενώ η προτεραιότητα ή η προσοχή πάει αλλού, τούτο ναι. Αλλά το ότι πιάνει προαθήματα δεν σημαίνει ότι τα πιάνει, πρέπει να τα κλείσει μετά.
1: Να δούμε τι άλλον έχουμε. Ο πρόεδρος ήθελε να πει ότι η πίκρα μας θα περάσει με την πίκρα των άλλων, δηλαδή να μην πάρουν την EuroLink.
0: Για τον Ολυμπιακό.
1: Άξι. 3.48 είναι η ειρωνία και υποτίμηση που όλοι μας ασχολούμαστε με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό στον μπάσκετ, αλλά ελάχιστοι ασχολούνται με το κυπριακό μπάσκετ. Όχι, φίλε.
0: Η ειρωνία είναι πραγματικότητα, φίλε. Mm. Η λάμψη της Ευρωλίγκας είναι η ίδια με τη λάμψη ή με το εκτόπισμα του κυπριακού μπάσκετ. Οκ. Για να σου πω άλλο τρία.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Πόσος κόσμος πάει στα γήπεδα του μπάσκετ, πόσος κόσμος παρακολουθεί αν εξαιρέσει τους τελικούς που έχουν έναν ενδιαφέρον, πόσες από τις μεγάλες ομάδες εξακολουθούν να έχουν ομάδες ή να τις έχουν και σε επίπεδο που να διεκδικούν κάτι. Πολλά τα θέματα του κυπριακού μπάσκετ.
1: Πάμε παρακάτω. Ο πράσινος κυνηγός μας λέει για την πράσινη γειτονιά. Μάλλον έδωσε ρέστα ο Μασούρας με χορόν και τραγούδι με τη Σάσα Μπάστα στο πάρτι της γειτονιάς στη Λεμεσόνα. Ήταν αυτό που μας έλεγαν
0: χτες. Χαρακτηριστήκε, ήταν ο τίτλος η γειτονιά.
1: Παρόντες μεταξύ άλλων, Τρόπεο, Χατζηγιοβάνης, Φαπιάνο, Κυριακής, Λουγκρίδης, Ταραπουλούζης. Δεν ξέρω αν είναι υπογραφή ή αν ήταν παρόντας και ο πράσινος κυνηγός. Ένα λεπτάκι.
0: Ενημέρωση.
1: Από το online ticketing να πει του φίλου, λέει ο 141, έχουν μείνει 160 εισιτήρια στη Δυτική. Από ό,τι καταλαβαίνω, έχουν φύγει κάπου κοντά στις 5.500.
0: Έχουν φύγει ή είναι ο αριθμός που αναλογεί στα εισιτήρια διαρκή. Αλλά όχι, μπορεί να έχω λάθος εγώ. Οκ. Εντάξει, θα το δούμε. Είπαμε, κάποια στιγμή θα υπάρξει μια επίσημη ενημέρωση. Είπαν, είναι απλά δεσμευμένα μέχρι την ημερομηνία που είναι η διορία ενώ για τους κατόχους διαρκείας. Δεν ξέρω.
1: Την κολοσσερμαθιά της Κουφής θα θεωρούσαν τη χρόνια, επανέρχεται.
0: Τι είναι τούτη.
1: Οι απολύστες μάλλον.
0: Ή την έβλεπαν και δεν αντιδρούσα, φίλε, ή δεν ήθελαν να τη δουν. Ενώ έβλεπαν τα άλλα τις επιτυχίες, είπαμε το πριν.
1: Αθέμητον τον ανταγωνισμό, βλέπει ο 731 με τον τρόπο με τον οποίο ο Μάκης έπιανε λογικά τα πρωταθλήματα. Ο 071, ο Μάκης πήρε 7 πρωταθλήματα σε βάρος των οικονομικών του ΑΠΟΕΛ, όσον και του θεσμού του Κυπριακού ποδοσφαίρου, λέει ο 0.
0: Του θεσμού του Κυπριακού ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
0: Έπιανε τα από άλλη χώρα δηλαδή και έφερνε τα.
1: Δεν ξέρω. Επανέρχεται ο πράσινος κυνηγός, είδε βίντεο, δεν ήταν εκεί, λέει. Άρα. Απλά μας έδωσε εικόνα μέσα από τα social media.
0: Δεν το είδα ότι είχε ονομαστεί η πράσινη γειτονιά, γι' αυτό δεν κατάλαβε το μήνυμα νωρίτερα. Βρίσκω εγώ τώρα εδώ στο Sport FM στην Ελλάδα. Χαμός με πωλήσεις και μεταβιβάσεις εισιτηρίων του Final Four μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού. Σκέφτομαι τώρα τι θα. Να μείνουν.
1: Εμείναν μας.
0: Ναι. Τώρα δεν ξέρω τη διαδικασία πώς είναι. Ενώ κάποιους που δεν θέλουν, κάποιοι που προλάβαν και πήραν, μπορούν να τα επιστρέψουν, να τα επιβάσουν μέσω των επίσημων ενώ λογαριασμών της Ευρωλίγκας. Δεν ξέρω. Είναι αλήθεια πάντως ότι είναι ένα θέμα τώρα και με τα εισιτήρια της του τριημέρου των δύο ημερών ημιτελικών και τελικού. Θα δούμε στο τέλος πώς θα βγει και εδώ η κατάσταση.

0: Έτσι λίγο πριν φύγουμε να δώσουμε λίγο, αφού είμαστε σε κατηγορία επόμενη μέρα, συζητήσαμε για πολλές ομάδες με αφορμή το ρεπορτάζ του Θεοδόρου.
1: Για ακόμα που είσαι. Ενώ η επόμενη μέρα γενικότερα για όλες τις ομάδες.
0: Για κάποιους που έκλεισαν υπάρχουν. Κάνει λόγο για βαρύ κλίμα και τριγμούς εντός του εθνικού, με αρκετούς συνεργάτες του Κίκη Φιλίππου να έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκεια τους, όπως γράφει ο Τσολάκης, για το γεγονός ότι η φετινή ομάδα ξεκίνησε πολύ καλά και με συγκεκριμένες αποφάσεις οδηγήθηκε στη δεύτερη κατηγορία. Τα άτομα με τα οποία συγκεντρώνουν έτσι τα πυρά είναι ο πρόεδρος της ομάδας Κίκης Φιλίππου, που ήταν θεωρείται για χρόνια ο απολύτως άρχοντας των εθνικών, καθώς και Μποκατίνοφ και Πιτσέλη, οι οποίοι ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι τον συμβούλευαν για αρκετά.
1: Μποκατίνοφ.
0: Ναι.
1: Αμπρός του.
0: Εντάξει, οικογενειακή υπόθεση. Οι ίδιες πληροφορίες τις οποίες επικαλείται το ρεπορτάζ αναφέρουν μάλιστα ότι και άτομα του υφιστάμενου διοικητικού συμβουλίου, αλλά και άλλοι επιφανείς της Άχνας, εξετάζουν την επόμενη μέρα. Και γίνεται και ο λόγος για την οικονομική διαχείριση του σωματείου, άρα ενδεχομένως
1: πριν
0: να...
1: από δύο χρόνια ήταν πάλι που είχε αναπτυχθεί, όχι φημολογία, μια κατάσταση με άτομα τα οποία κάποιοι από αυτούς είχαν διατελέσει και σε μέλη σε διοικήσεων προηγούμενων χρόνων και μαζί κάποιοι με τον... γιατί είδε πόσα χρόνια ο κύριος Φιλίππου στην Προεδρία, που ετοίμαζα μια κίνηση για να αναλάβουν την... ή να δοκιμάσουν έστω να λάβουν, αλλά με συνοπτικές διαδικασίες νομίζω δεν μπορέσαν να κάνουν να υποβάλουν υποψηφιότητες. Κάτι ήταν, δεν θυμάμαι τώρα την ιστορία. Τώρα δεν ξέρω αν λύγει και η θητεία του υφιστάμενου συμβουλίου και θα πάμε ούτως ή άλλως σε κάποιες διαδικασίες εκλογικής φύσεως σε συνελεύσεις. Θα το δούμε και αυτό. Λοιπόν, φτάνουμε τα 59 λεπτά μετά τις 9, άρα είμαστε πλέον πολύ κοντά στην δεκάτη πρωινή. Ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7. Ακολουθεί αθλητικών δελτίων ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή κάνει παιχνίδι. Θα έχουμε ρεπορτάζ και για ΑΠΟΕΛ και για τον Εθνικών, με βάση αυτό που σας είπε ο Ανδρέας πριν από λίγο, αλλά και στο πλαίσιο της εκπομπής ζωντανά οι δηλώσεις, οι τοποθετήσεις του κυρίου Άντρου Καραπατάκη στη συνέντευξη τύπου του Προέδρου της ΑΕΚ, η οποία είναι προγραμματισμένη να αρχίσει στις 11:30. Από μας, γεια σας και καλών υπόλοιπων.
0: Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνία του σπιτιού.
3: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά, εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα, τι άλλο να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Διαρκόφη, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
8: Αθλητική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Μια μεταγραφικό εμπάρκο για τον ΑΠΟΕΛ, για ο Φιλίππου υπάρχει στον Νταβίτ Καγιέχο και γίνεται έτσι η δεύτερη περίπτωση εμπάρκο που έχει να διαχειριστεί η διοίκηση των γαλαζοκυτρίνων τη δεδομένη στιγμή. Σε μια εξέλιξη 4 Ιουνίου έχει οριστεί ως ημέρα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης από την διοίκηση Χαριφωτίου. Σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις με επενδυτή, η διοίκηση φαίνεται να περνά σε μια ξεκάθαρη και ουσιαστική φάση. Όπως προκύπτει μέσα από επιβεβαιωμένες πληροφορίες, στο προσκήνιο βρίσκεται ο Κύπρος επιχειρηματίας Σάβα Διασής, ο οποίος ηγείται ισχυρού επενδυτικού σχήματος και διατηρεί επικοινωνία με τη διοίκηση των Γαλατσοκυπρίων.

0: Ομόνια, στους 13 είναι οι τραυματίες, αμφίβολο Σαμάτση. Την αυτόματη ανανέωση στο συμβόλαιο του Χάβη Ροθάδα αλλά και την επιστροφή του Τσάβη Ρόκα αναμένεται να ανακοινώσει μεταξύ άλλων σε δημοσιογραφική διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα σε 11:30 ο πρόεδρος της ΑΕΚ Άντρος Καραπατάκης. Ζωντανά η διάσκεψη από τον Sport FM 95. Φεύγουν με γρήγορους ρυθμούς στα εισιτήρια του τελικού κυπέλου από τους φίλους του Απόλλωνα. Δεν υπολογίζονται για το μάτς με τον Άρη τραυματίες Ασμουτσάου, Βρίκης, Μέρχαλ, Ντουοντού, Πόγιαρης, Μάρκοβιτς αλλά και ο Μάρκες. Ο Βούρος δεν θα προλάβει ούτε τον τελικό. Η Ομόνοια Χένιγκ δεν μπορεί να υπολογίσει για τον αγώνα με τον Αβέλ τον ημερωμένο Μάριτ, ενώ αμφίβολοι παραμένουν οι Ανδρέου και Παναγιώτη. Ο Πάφον Κολτάρ χάνει τον τελικό κυπέλλο αφού έγινε εκ νέου ενοχλήσεις και δεν θα αγωνιστεί ξανά στην φετινή σεζόν. Εν ώψη του παιχνιδιού με την ΑΕΚ δεν υπολογίζονται οι Μπρούνο και Πηλιάς. Δεν επιβεβαιώνουν ούτε διαψεύδουν στον Άρη πληροφορίες για επιστροφή Ράτσκοφ. Όλα ανοιχτά με Άλβες, καμιά επαφή ακόμη με τον Κάστανο. Γιανγκόν Γκομής και Θεοδωσίου θα είναι απόντες εν ώψη Απόλλων. Η Άλλη έχει δυστυχώς η Μανίκη ενώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου και ο Ζαΐρ Ταβάρες αναμένει να αποτελέσει την πρώτη μεταγραφική κίνηση της ομάδας του Κομαρτίνς. Στην ανόρθωση αύριο ολοκληρώνεται μια δύσκολη χρονιά με την διοίκηση να έχει πρόθεση για ανανέωση της συνεργασίας με τους Μπέζους και Βούκιτς. Με break απάντηση για Κλάρναγκα στον Κεραυνό στο δεύτερο τελικό στο πρωτάθλημα Καλαθόσφαιρας 81-86 και πήρε πίσω το πλεονέκτημα έδρα από την στροβολιώτικη ομάδα. Με τους δύο να ανανεώνουν ραντεβού για την Κυριακή στις 3:30 και το τρίτο παιχνίδι της σειράς.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Δεν τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Βαλένθια στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς και γνώρισε η ΤΑΜΟ 81-64 έχοντας σε πολύ κακό βράδυ επιθετικά τους περισσότερους καλαθοσφαιριστές. Για την Βαλένθια ξεχώρισε ο Μπαντιό που σκόραρε 20 πόντους. Στις 22 Μαΐου ημέρα των ημιτελικών με πρώτο παιχνίδι το Ολυμπιακός Φενέρμπαξε στις 6 ενώ στις 9 ο Ισπανικός εμφύλιος μεταξύ Ρεάλ και Βαλένθια. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off στην Ελλάδα, ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 του Παναθηναϊκού και πήρε πλεονέκτημα για την δεύτερη θέση την ίδια ώρα που η πρωταθλήτρια ΑΕΚ ερχόταν ισόπαλη 1-1 με τον ΠΑΟΚ. Ήταν μπλούχος Ιταλίας Ίντερ που επικράτησε στο Ολύμπικο με 0-2 της Λάτσιο και πανηγύρισε την κατάκτηση και των δύο τίτλων για πρώτη φορά μετά το 2010. Ζωντανές ελπίδες για τη City για την κατάκτηση της Premier League. Οι Γαλάζοι επικράτησαν τις Πάλας με 3-0 και μείωσαν στο πλην 2 δύο στροφές πριν το φινάλε. Το αθλητήρα Γαλλίας η Παρή για 14η φορά στην ιστορία της επικράτησε εκτός έδρας της Λαντς με 0-2 και κλείδωσε τον τίτλο. Επόμενη αθλητική ενημέρωσή σας στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.gr.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
3: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
1: 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Η πιο συναρπαστική κατασκήνωση επιστρέφει δυναμικά και γιορτάζουμε μαζί τα 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Από τις 10 μέχρι και τις 15 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Ρόδων στον Αγρό για παιδιά 10 με 14 ετών. Σκοπός η επιμόρφωση των παιδιών για μια καλύτερη υγιεινή ζωή μέσω διατροφής, άσκησης και διασκέδασης. Μέγας χορηγός με ενεργή συμμετοχή το Ίδρυμα Μαζί. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports. Πληροφορίες 5951-5526 ή στο healthylifestylecamp.com. Cause healthy can be fun.
4: Τηλετηλεόρες. στις τηλεόρες που κυκλοφορούν. Ο Ηλίας Βαλάσης μας μιλά για το ρόλο του στην κωμωδία του καλοκαιριού στην Κύπρο, Κατά Δικός Μου, σε σκηνοθεσία της Ελένης Ράντου. Βρείτε το πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα, διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας σειρών και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί επιλογή από θρησκευτικές εικόνες και βιβλίο με μόνο 1,95 επιπλέον. Χορηγός Θεύχους στα καταστήματα Κλίμα, στο κλίμα της εποχής. Τηλεόρες, πρώτες σε περιεχόμενο, πρώτες σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
3: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
5: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
6: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
8: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
10: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σέντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
11: Transition as a responsibility. Not a trend.
10: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Sklavenitis. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
13: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
14: Κάνε παιχνίδι με τη Στέλλα Σοκράτους.

0: Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάικε. Ο πρόεδρος της ΑΕΚ, Άνδρος Καραπατάκης, θα παραθέσει σήμερα στις 11.30 δημοσιογραφική διάσκεψη, η οποία αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον και θα τοποθετηθεί για σημαντικά θέματα που απασχολούν την ομάδα. Θα έχουμε κάποιες σημαντικές ανακοινώσεις, όπως λέγεται. Η διάσκεψη, να σας πω ότι θα είναι σε άμεση μετάδοση από τον Sport FM γύρω στις 11.30. Νέο μεταγραφικό εμπάρκο στο ΑΠΟΕΛ λόγω του πρώην προπονητή της ομάδας, Νταβίτ Γκαγιέγο, είναι η δεύτερη ενεργή υπόθεση εναντί του ΑΠΟΕΛ, πέραν αυτής που είχε αναφερθεί, που είχε ανακοινωθεί την περασμένη εβδομάδα για την υπόθεση Έλα Ραμπή. Να πούμε ότι συνεχίζονται παράλληλα και οι διεργασίες με υποψήφιους επενδυτές. Ο Κύπριος επιχειρηματίας που ηγείται ισχυρού επενδυτικού φαντ και βρίσκεται σε συζητήσεις με τους γαλαζοκίτρινους φέρεται να είναι ο Σάβας Λιασής. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, θα κάνουμε αναφορά και σε κάποιες άλλες ομάδες στη συνέχεια. Υπήρχε πλούσια δράση και στο εξωτερικό χθες, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Αγγλία κτλ. Θα τα αναφέρουμε, θα τα αναλύσουμε όλα αυτά αργότερα στη συνέχεια της εκπομπής. Θυμίζω ότι αύριο Παρασκευή θα έχουμε τους σημαντικούς αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής για τον δεύτερο όμιλο, Ολυμπιακός Ανόρθωση και Ακρίτας ΑΕΛ. Είναι οι δύο ομάδες που αγωνίζονται εντός έδρας, ο Ολυμπιακός και ο Ακρίτας, που παλεύουν για την παραμονή τους. Θα έχουμε επίσης αύριο και τον αγώνα του Εθνικού με την Ομόνια Αραδίπου, θα τα πούμε και για τον Εθνικό. Όλα αυτά θα γίνουν αύριο Παρασκευή, είναι η τελευταία αγωνιστική, επαναλαμβάνω, για τον δεύτερο όμιλο. Οι αγώνες του πρώτου ομίλου θα γίνουν το Σάββατο, είναι στις 6 και τα 3 παιχνίδια, ΑΕΚ Πάφος, ΑΠΟΕΛ Ομόνια και ΑΠΟΕΛ Άρης. Να σας πω ότι μια απόφαση του ΔΣ της ΚΟΠ, οι ομάδες που θα συμμετέχουν στο κύπελλο την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο πρέπει να έχουν στην εντεκάδα τους ένα τουλάχιστον ποδοσφαιριστή που έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Εθνική Κύπρου και δεν έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του. Είναι μια σημαντική παράμετρο σε αυτή. Είναι μια απόφαση που έχει εγκριθεί από το ΔΣ της Ομοσπονδίας. Ήταν η εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας, η οποία άρχισε να λειτουργεί από φέτος. Και κάτι άλλο σημαντικό σε σχέση με την περίπτωση αυτή, όταν αποφασιστεί να αντικατασταθεί ο εν λόγω παίχτης, θα πρέπει να γίνει αντικατάστασή του με ποδοσφαιριστή που έχει δικαίωμα συμμετοχής και αυτό στην Εθνική Κύπρου. Μάλιστα, αυτό είναι επίσης ένα σημαντικό δεδομένο και όπως αποφάσισε η Ομοσπονδία, οι ομάδες που δεν θα συμμορφωθούν με την πιο πάνω απόφαση τότε θα μηδενίζονται και θα αποκλείονται από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Κάτι άλλο που έχει αποφασιστεί έχει να κάνει με το γεγονός ότι όσοι ποδοσφαιριστές έχουν αποκτήσει κυπριακή υπηκότητα και έχουν συμπεριληφθεί σε 4 συνεχόμενες κλήσεις και έχουν αγωνιστεί σε τουλάχιστον 2 αγώνες με την Εθνική Ανδρών Κύπρου, θα θεωρούνται ως γηγενείς για σκοπούς του κανονισμού χρησιμοποίησης 2 γηγενών στην αρχική ενδεκάδα. Για παράδειγμα, ο Φαμπιάνο που πληρεί αυτά τα στοιχεία, μέχρι στιγμής δεν θεωρεί το ξένο στον κατάλογο των 17 κοινοτικών και ξένων, αλλά δεν μετρούσε ως γηγενείς τους 2 Κύπριους που πρέπει να έχουν στην ενδεκάδα τους οι ομάδες. Από τώρα, ενώ από την νέα περίοδο, θα θεωρείται ως γηγενείς, θα μετράς τους 2 Κύπριους τέλος πάντων, εάν και αφόσον επιλέγεται. Λοιπόν, θα πάμε σε πολύ λίγο στο πρώτο μας θέμα. Έχουμε χορηγό να ακούσουμε? Όχι, παίξαμε τα. Λοιπόν, πάμε στη Μαρία Βασιλιάδου, είναι εδώ μαζί μας, είναι στο στούντιο για το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Σε χαιρετώ, Μαρία, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα σε όλον τον κόσμο.
0: Μάλιστα, να αρχίσουμε από το εμπάρκο, είναι η τελευταία εξέλιξη, ναι. Σήμερα το πρωί ανακοινώθηκε από το ΑΠΟΕΛ αυτό το θέμα για τον Νταβίτ Γκαγιέγο, πρώην προπονητής του ΑΠΟΕΛ και είναι το δεύτερο εμπάρκο μέσα σε λίγες μέρες.
1: Και αν θέλεις, μιλώντας έτσι και στο πλαίσιο των διαφορετικών πρακτικών που περιμένουμε να δούμε στην ομάδα της Λευκωσίας από εδώ και μπρος, είναι χαρακτηριστική περίπτωση του Νταβίτ Καγιέχο που έμεινε μόλις 2 μήνες στον πάγκο της ομάδας. Η υπόθεση του εκκρεμούσε, ήταν μια από τις παλιές υποθέσεις ποδοσφαιριστών ή προπονητών που είχε αναφερθεί και από το ΑΠΟΕΛ ότι υπήρχε κίνδυνος να επιφέρουν τιμωρία απαγόρευσης μεταγραφών, και είναι και η δεύτερη ενεργή υπόθεση μετά και αυτή που προέκυψε από πριν λίγες μέρες ουσιαστικά για την υπόθεση του Γιουσέφ Ελαραμπή. Είναι θέματα τα οποία καλείται και η διοίκηση πλέον να τα διαχειριστεί μέσα σε όλα τα άλλα θέματα που αφορούν και το οικονομικό κομμάτι.
0: Ναι. Έχει γίνει μια προσπάθεια τέλος πάντων, όπως ήταν και η περίπτωση Γαλανόπουλου, για να αποπληρωθούν αυτά τα ποσά για να φύγει το εμπάρκο.
1: Είναι κάτι που λέχτηκε και επίσημα από πλευράς ΑΠΟΕΛ, ότι ναι, και με αυτές τις περιπτώσεις και με τις υπόλοιπες περιπτώσεις διακανονισμών γίνονται προσπάθειες, έχοντας πάντα, ουσιαστικά πάντα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να επιφερθεί τιμωρία απαγόρευσης μεταγραφών, όπως έγινε και στην περίπτωση του Γαλανόπουλου. Έτσι θα προσπαθήσουν να κάνουν και στις υπόλοιπες περιπτώσεις.
0: Ναι. Μιλάμε για σημαντικά ποσά από ό,τι καταλαβαίνω, ειδικά για την περίπτωση του Ελαραμπή.
1: Ναι, γιατί είχε ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο ο ποδοσφαιριστής. Αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι είναι ακόμη μία πρόκληση στο οικονομικό θέμα όλα αυτά τα ζητήματα που προκύπτουν και με τα θέματα των διακανονισμών. Είναι περιπτώσεις τις οποίες θα πρέπει να διαχειριστεί κατάλληλα και η διοίκηση της ομάδας. Αυτή είναι η προσπάθεια που γίνεται, ενώ έχει λεχθεί κιόλας ότι στο πλαίσιο και της οικονομικής εκστρατείας, γιατί είχαν δημοσιευθεί πριν από λίγες μέρες και τα ποσά που πήγαν, μάλλον τα ποσά αυτά που συγκεντρώθηκαν από την πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης του ΑΠΟΕΛ, πολλά πήγαν και σε προηγούμενες περιπτώσεις μισθών που χρωστάει η ομάδα σε ποδοσφαιριστές και προπονητές. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο είναι σε προτεραιότητα και προσπαθούν με κάθε τρόπο να το διαχειριστούν.
0: Μάλιστα, λοιπόν, τα λέγαμε και χθες, Μαρία μου, σε σχέση με το θέμα του επενδυτή. Γίνονται κάποιες συζητήσεις. Τώρα μιλάμε για 2, για 3 περιπτώσεις. Υπάρχουν σε αρκετές πληροφορίες που έρχονται το τελευταίο 24 ώρο. Έχει βγει και το όνομα ενός ανθρώπου που φαίνεται να ηγείται και να είναι επίσης μια σοβαρή περίπτωση για θέμα επενδυτή, οπότε σε ακούμε.
1: Είναι σε προτεραιότητα, ουσιαστικά, όπως είπες, από τις 3 περιπτώσεις αυτές. Η περίπτωση του Σάβα Λιασί, έγινε γνωστό και το όνομά του, που βρίσκεται στο προσκήνιο τις τελευταίες μέρες. Συζητείται κιόλας στις τάξεις και των οπαδών της ομάδας. Είναι ο άνθρωπος για τον οποίο γίνεται λόγο στο τελευταίο διάστημα πως είναι σε επαφές με τους γαλαζοκίτρινους και μάλιστα η δική του περίπτωση κερδίζει από ό,τι φαίνεται έδαφος. Συγκεντρώνει, όπως είπαμε και χθες, τις μεγαλύτερες πιθανότητες ούτως ώστε να καταλήξει σε συνεργασία. Πρόκειται, αν θέλεις να πούμε λίγα περισσότερα πράγματα και για το προφίλ
0: φυσικά
1: του, για Κύπριο επιχειρηματία που ηγείται ενός μεγάλου φαντ, δραστηριοποιείται τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Έχει μεγάλη εμπειρία στο θέμα της διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων. Είναι συνιδρυτής της ECM Partners, μιας εταιρείας που δραστηριοποιείται σε επενδύσεις στην Ευρώπη, με έμφαση περιπτώσεις που χρειάζονται αναδιάρθρωση, παρουσιάζουν προβλήματα, παρόμοια αν θέλεις και με το ΑΠΟΕΛ. Ιδρύθηκε στη Σλοβενία η ECM Partners μέσω των δραστηριοτήτων της συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Έχει διαθέσει μέχρι στιγμής, μέσα στο 2025, όπως ανέφερε ο ίδιος ο Σάβας Λιασίς σε συνέντευξή του, περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ με 27 εταιρείες. Είναι ένας άνθρωπος που καταπιάστηκε με αρκετούς τομείς της οικονομίας και στη χώρα μας. Ασχολείται με τον τομέα των ακινήτων, δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα της υγείας. Από τα πιο σημαντικά στοιχεία που μπορεί να βρει κάποιος είναι ακριβώς και το ότι ασχολείται με τις επιχειρηματικές αναδιορθώσεις. Είναι ουσιαστικά το στοιχείο στο οποίο ειδικεύεται. Έχει πάνω από 25 χρόνια εμπειρία στο χώρο των θεσμικών επενδύσεων και των κεφαλαίων αγορών. Και μέσω των ενεργειών του έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα πολυδιάστατο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Σε πρόσφατη μάλιστα συνέντευξή του στην Καθημερινή Κύπρου, ο ίδιος ανέφερε ότι αν κάτι μας χαρακτηρίζει είναι η πειθαρχία στην εκτέλεση, να αναλύουμε, να αξιολογούμε, να ανοικοδομούμε, να αναδιαμορφώνουμε το λειτουργικό μοντέλο των εταιριών και να δημιουργούμε ανθεκτική αξία. Και είναι μια προσέγγιση που τουλάχιστον όπως παρουσιάζεται θεωρητικά μέσω των

0: πλαίσιο συνεργασίας των δύο πλευρών. Και όπως είχαμε πει και χθες, η Συμβουλευτική Επιτροπή είναι στην πρώτη γραμμή και με την διοίκηση και μέσω αυτής γίνονται οι διαπραγματεύσεις.
1: Μάλιστα.
0: Είναι σε εξέλιξη όλη η διαδικασία, χωρίς να υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε τουλάχιστον κάτι προχωρημένο γιατί αφορά τα χρήματα, συγκεκριμένα χρήματα θέλεις που θα επενδυθούν, το ποσοστό που θα αναλάβει το σχήμα που θα δημιουργηθεί. Είναι θέματα τα οποία ακόμη εκκρεμούν και περιμένουμε να ξεκαθαρίσουν από τις διαπραγματεύσεις που γίνονται. Είχαμε μεταφέρει ότι οι διασυνδέσεις του, θυμάσαι και από χθες, στο εξωτερικό, θα έπαιζαν σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια που γίνεται ώστε ο ίδιος να βρει πόρους και άτομα, τόσο ώστε να διαμορφωθεί ένα σχήμα το οποίο θα επενδύσει στους γαλαζοκιτρινούς. Να πούμε, Στέλλα, ότι οι επαφές αυτές συνεχίζονται και επειδή υπήρξαν κιόλας κάποια δημοσιεύματα, δεν είναι μόνο σε μια χώρα του εξωτερικού που συγκεντρώνεται η δική του προσοχή. Υπάρχει γενικότερα ένα φάσμα ατόμων με τους οποίους έχει πρόσβαση και αναμένονται ουσιαστικά οι εξελίξεις γιατί αφορά το εν λόγω θέμα, γιατί αυτή τη στιγμή γίνονται επαφές με ιδιώτες για να δουν κατά πόσο θα υπάρξει κατάληξη για να δημιουργηθεί αυτό το σχήμα που κάναμε λίγο προηγουμένως. Στόχος από πλευράς του ΑΠΟΕΛ είναι να δημιουργηθεί μια επιχειρηματική δομή που θα ανοίξει τον δρόμο τους ώστε να προχωρήσει ομαλά η όλη διαδικασία. Πάνω σε αυτό τρέχουν και οι συζητήσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Είναι ακόμη ζητήματα που εκκρεμούν και χρήζουν ιδιαίτερης διαχείρισης, όπως είπαμε και από χθες, σε περίπτωση που προχωρήσει η συμφωνία, το σχήμα που θα διαμορφωθεί θα πάρει ένα ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου, έχοντας τη διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος και με τα χρήματα που θα επενδυθούν να κατανέμονται τόσο στο χρέος όσο και στον budget της ομάδας. Μάλιστα. Βασική επίσης προϋπόθεση, και θα πρέπει να το κρατήσουμε, προϋπόθεση από πλευράς ΑΠΟΕΛ, αποτελεί και το να είναι και συνεπής η ομάδα στις υποχρεώσεις της προς το κράτος και για ό,τι αφορά τις κοινωνικές ασφαλίσεις και για το φόρο εισοδήματος. Είναι θέματα, θέλω να πω, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων.
1: Μάλιστα. Και προφανώς, εάν και εφόσον επιτευχθεί η συμφωνία, καταρχήν πρέπει, όπως είπες και εσύ πάρα πολύ σωστά, να δούμε το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα προκύψει οποιαδήποτε συμφωνία. Mm-hmm. Και φυσικά θα δούμε και ποιοι θα ηγούνται πλέον εκεί. Δεν είναι δηλαδή ποιοι θα αποτελούν τη διοίκηση ή μια συγκεκριμένη επιτροπή. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα οργανωθούν. Και
0: είναι θέματα τα οποία αυτά εκκρεμούν και όπως μεταφέραμε πριν από λίγο, είναι σε προτεραιότητα αυτή τη στιγμή το να συμφωνηθεί το πλαίσιο συνεργασίας, πιθανή συνεργασίας αν θέλεις, γιατί βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη οι συζητήσεις. Είναι δεδομένο ότι όταν κάποιος έρχεται να επενδύσει σε μια ομάδα θέλει να έχει τον έλεγχο, θέλει να έχει το μεγαλύτερο ποσοστό. Είπαμε και από χθες ότι μιλάμε και για τις τρεις περιπτώσεις επενδυτών, ότι θέλουν ένα ποσοστό πέρα του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της ομάδας.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι που σημαίνει ότι δεδομένα θα πρέπει να περιμένουμε καταστατικές αλλαγές, ότι θα αλλάξει κάτι για ό,τι αφορά το μετοχικό κεφάλαιο ή και το σχήμα γενικότερα λειτουργίας στο ΑΠΟΕΛ. Τώρα για ό,τι αφορά το θέμα διαχείρισης, όπως είπα, ο ίδιος, το σχήμα μάλλον που θα δημιουργηθεί, θα αναλάβει τη διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος. Και από εκεί και πέρα το τι θα γίνει και με τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο ΑΠΟΕΛ θα φανεί στην πορεία. Είναι θέματα τα οποία Μάλιστα. περιμένουμε να ξεκαθαρίσουν ακόμα.
1: Και όπως ανακοινώθηκε χθες, 4 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια γενική συνέλευση του ΑΠΟΕΛ.
0: Mm-hmm. Που εκεί αναμένεται
1: να ξέρω αν είναι, από ό,τι βλέπω, δεν φαίνεται να είναι και καταστατική. Οπότε θα πρέπει να οριστεί άλλη ημερομηνία.
0: Θα πρέπει σίγουρα όταν θα υπάρξουν καταστατικές αλλαγές, ναι, να περάσει το όλο ζήτημα από καταστατική γενική συνέλευση για να ψηφιστεί και να προχωρήσει οποιαδήποτε διαδικασία με ενδεχόμενο επενδυτή.
1: Έχουμε περίπου 20 τόσες μέρες μπροστά μας. Εκτιμούν και οι άνθρωποι στο ΑΠΟΕΛ και στη διοίκηση ότι θα υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα μέσα σε αυτόν τον χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να πάνε στη συνέλευση και να έχουν χειροπιαστά στοιχεία, ναι, να ενημερώσουν και τα μέλη τι ακριβώς γίνεται.
0: Ιδανικά θέλουν να υπάρχει οριστική κατάληξη στο όλο θέμα ή να προχωρήσουν σε τέτοιο σημείο οι διαπραγματεύσεις, ναι, είτε με τον κύριο Σαββαγιασί είτε με τον οποιοδήποτε άλλο ενδιαφέρεται να εμπλακεί στην ομάδα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται πως αυτός κερδίζει έδαφος. Οι ιδανικά λοιπόν θέλουν να προχωρήσουν τουλάχιστον σε ένα σημείο που θα μπορούν να πούν στη Γενική Συνέλευση περισσότερα πράγματα, περισσότερες λεπτομέρειες τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

0: Συμβουλίου της ομάδας και στους μετόχους της εταιρείας. Άρα αναμένουμε ότι μέχρι εκείνη την ημερομηνία, μέχρι τα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, αν θέλεις καλύτερα, θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα στο όλο θέμα.
1: Ναι. Είναι θετικές οι ενδείξεις όμως, έτσι, δηλαδή...
0: Εντάξει, είναι θέματα, εξ όσων μαθαίνω, που χρειάζονται ακόμη... Ναι. Συζητήσεων, μάλλον που χρειάζονται ακόμη να διαπραγματευτούν. Ενώ και το να συμφωνηθεί το πλαίσιο λειτουργίας.
1: Ναι. Το να
0: λειτουργίας...
1: συμφωνηθεί είναι το ένα, το πώς θα εφαρμοστεί είναι το άλλο.
0: Επίσης, ενώ είναι θέματα τα οποία προφανώς χρήζουν ιδιαίτερης διαχείρισης από όλες τις πλευρές. Και από πλευράς του ΑΠΟΕΛ και από πλευράς του οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να εμπλακεί στην ομάδα. Αναμένεται ότι το επόμενο διάστημα επίσης θα τρέξουν περισσότερο οι διαδικασίες. Αν θέλεις, είναι δύο τα μέτωπα που περιμένουμε εξέλιξεις αυτή τη στιγμή και για ό,τι αφορά τις επαφές που θα έχει ο ίδιος και με άλλα άτομα στο να δημιουργηθεί αυτό το σχήμα, αλλά κυρίως στο θέμα των συζητήσεων για το πλαίσιο συνεργασίας με την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Επίσης, κάτι που είναι σημαντικό, εν αναμονή των εξέλιξεων αυτών και στο επενδυτικό κομμάτι, στο οικονομικό κομμάτι καλύτερα της ομάδας της Λευκωσίας, υπάρχει στασιμότητα, αν θέλεις, και για ό,τι αφορά τον προγραμματισμό της νέας αγωνιστικής περίοδου, είτε αυτό αφορά το ρόστερ, είτε το θέμα της τεχνικής ηγεσίας. Ενώ είναι θέματα τα οποία θα τρέξουν, μάλλον στόχος είναι να τρέξουν όταν κλείσουν ακριβώς τα δεδομένα σε σχέση με το πώς προχωράει η ομάδα στο οικονομικό κομμάτι. Γιατί αντιλαμβάνεσαι πως σε μια τέτοια περίπτωση, αν μιλάμε για κάποιον που θα έρθει να πάρει τη διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος, προφανώς έχει τον μεγαλύτερο ρόλο και στις αποφάσεις που θα πάρθουν στην ομάδα.
1: Δεν μπορεί να προκαταλάβει οτιδήποτε παρούσα διοίκηση. Το συμβόλαιο του κυρίου Γκαρσία ολοκληρώνεται έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι...
0: Ολοκληρώνεται, ναι, αλλά τώρα.
1: Μπορεί να θέλει και ο ίδιος να αποχωρήσει, για παράδειγμα.
0: Ναι,
1: δεν σημαίνει ότι εξαρτάται μόνο από το ΑΠΟΕΛ. Ναι.
0: Είναι ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά ακόμη για το πώς θα προχωρήσει γενικότερα η ομάδα της Λευκωσίας. Ενώ αν δεν ξεκαθαρίσει πρώτα η εικόνα στο τι γίνεται στο διοικητικό τομέα, σίγουρα θα υπάρχουν ερωτηματικά και για ό,τι αφορά τον προγραμματισμό της νέας σεζόν.
1: Μάλιστα, ένας φίλος μου στέλνει για το Δόνιν ότι θα είναι η επόμενη προσφυγή. Αναφέρεται στον Τάσο Δόνι. Μάλιστα, ένας άλλος φίλος λέει όμιλος Φράγκλινγκ. Έχει μεταξύ άλλων Ρώμα και Εβερτον και με αυτούς μιλάει η Συμβουλευτική Επιτροπή.
0: Εντάξει, είναι και κάποιες άλλες περιπτώσεις που είναι εκεί στο θέμα των συζητήσεων. Απλά από εκεί και πέρα ο πλευράς ΑΠΟΕΛ δεν βγαίνουν και πάρα πολλά πράγματα προς τα έξω, ενώ θέλουν να κρατήσουν τουλάχιστον αυτές τις διαδικασίες σε πρώτο επίπεδο για τους ίδιους, ενώ για το θέμα των χειρισμών των ιδίων, αλλά όπως είχες μεταφέρει και χθες μετά από ενημέρωση που προέκυψε, αναμένεται ότι τις επόμενες μέρες θα προκύψει ενημέρωση από πλευράς επίσημου από ΕΛ για ό,τι αφορά το όλο θέμα και το πώς προχωρούν οι διαδικασίες, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο ενδιαφέρει και τον κόσμο της ομάδας. Είναι, αν θέλεις, εντός αγωγικών ευαίσθητο ζήτημα όλο αυτό, ναι. Ιδιαίτερα για τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ.
1: Και θα εξαρτηθεί και η μετέπειτα απορία σε οτιδήποτε και αναφορά αυτόν.
0: Σωστά, σύν του ότι θυμίζω ένα χρόνο πριν ήμασταν περίπου στο ίδιο στάδιο, οπότε όλα αυτά ίσως να ακούγονται...
1: Νομίζω με διαφορετικά δεδομένα όμως.
0: Φαίνεται ότι είναι... Μάλλον, αν θέλεις, πιο οργανωμένα αυτά τα πράγματα.
1: Είναι το ίδιο το αντικείμενο, αλλά διαφορετικά τα δεδομένα.
0: Σίγουρα, αλλά εγώ μιλώ για τον κόσμο της ομάδας, ότι είμαι σίγουρη ότι τα έχει ξανακούσει, ότι περιμένει πράξεις. Και γι' αυτό να μεταφέρω ότι αναμένεται σύντομα να υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από πλευράς της ομάδας της Λευκωσίας και γι' αυτό το θέμα. Κάτι που ήταν επίσης ερωτηματικό, επειδή κυκλοφορεί και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για το θέμα του γηπεδικού, να πούμε πως ο συγκεκριμένος κύριος Λιασίς αυτή τη στιγμή συζητά με το ΑΠΟΕΛ για ό,τι αφορά τη διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος. Χωρίς να αποκλείεται όμως το ενδεχόμενο, μετέπειτα εννοώ, να εκδηλωθεί από τον οποιοδήποτε ενδιαφέρον για ό,τι αφορά και το θέμα του γηπεδικού, που είναι ένα μεγάλο project το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό με ό,τι έχει να κάνει με την εταιρεία του ΑΠΟΕΛ. Είναι διαφορετική εταιρεία. Απλώς το κρατάμε έτσι για να δούμε πώς θα διαμορφωθεί.
1: Το γήπεδο αυτή τη στιγμή προχωράει με τα δεδομένα τα οποία γνωρίζαμε μέχρι στιγμής, έτσι.
0: Ναι.
1: Έγινε. Μάλιστα, τα αγωνιστικά και όλα αυτά θα τα πούμε ξανά αύριο. Εκτός και αν έχουμε κάτι διαφορετικό.
0: Έχουμε πολλά προβλήματα. Ενώ είναι θέματα τα οποία περιμένουν να ξεκαθαριστούν και από πλευράς ΑΠΟΕΛ, γιατί έχει να κάνει με τα δεδομένα που θα πάει η ομάδα στον Τερπιονίων, με 13 ποδοσφαιριστές να είναι στη λίστα με τους τραυματίες. Μάλλον τρεις είναι σίγουρα εκτός που είναι τιμωρημένοι, και από εκεί και πέρα θα δουν αν καταφέρουν κάποιοι να προλάβουν τον Τέρπι κόντρα στην Ομόνια. Αν και αν θέλεις, οι πιθανότητες είναι πολύ μειωμένες. Αν θέλεις να τους επαναλάβω: Στέλλα, Πέλετς, Χριστοδούλου, Περέιρα, Διαμαντάκος, Σταφυλίδης, Μέουρερ, Μάγερ και Ρόσα είναι τραυματίες αυτή τη στιγμή. Τιμωρημένοι οι Λαΐφης, Μαϊόλη και Ολαγίνκα.
1: Μάλιστα, γίνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία.
0: Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Ο φίλος 630 μου λέει για το ότι μετά τη σύραγγα προς Λεμεσόν έγινε ένα δυστύχημα. Η δεξιά λωρίδα είναι κλειστή. Προσεκτικά. Όντως χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, και από ό,τι ενημερωνόμαστε εδώ, υπάρχει επίσημη ενημέρωση από την αστυνομία. Σοβαρόν τροχαίων ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στον αυτοκινητόδρομο Μπάφου Λεμεσού, στην έξοδο της Σωτήρας προς Λεμεσό. Συγκεκριμένα κοντά στο σημείο της σύραγγας, ο εργάτης εκτελούσε έργα όταν παρασύρθηκε από όχημα. Στο σημείο έφτασε πριν από λίγο ασθενοφόρο. Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση από την αστυνομία, η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ως πολύ σοβαρή. Μάλιστα, να ευχηθούμε περαστικά να είναι όλα. Και βεβαίως χρειάζεται από όλους προσοχή εκεί, αφού έχει κλείσει και η μία λωρίδα. Και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, αυτά. Θα πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε στη συνέχεια με τα υπόλοιπα θέματα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Στην Αθήνα μεταβαίνει αύριο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για να προσφωνήσει τη Βουλή των Ελλήνων. Διαφωνία με το πακέτο στήριξης για τον αυθόδη πυρετό εκφράζει ο σύνδεσμος «Η Φωνή των Κτηνοτρόφων». Σφοδρό κύμα επιθέσεων με drones εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας. Η κατάσταση στο Ιράν στο επίκεντρο της συνάντησης των ηγετών Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας στο Πεκίνο. Στην Αθήνα μεταβαίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για να προσφωνήσει τη Βουλή των Ελλήνων. Στη σύλληψη Τουρκοκύπριου 53 ετών προχώρησε η αστυνομία σχετικά με την απαγωγή βρέφους από το χώρο διαμονής της μητέρας του σε χωριό της επαρχίας Λεμεσού.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Σήμερα θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και υψηλές νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 27 στα υπόλοιπα παράλια και στους 21 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου.
4: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία, και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
5: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
6: buysellcyprus.com. Ζω μέσα στην αρμονία. Τα κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα.
7: Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπε στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Καλοκαίρι με απόλυτη οικονομία σημαίνει κλιματιστικό Midea Extreme Save. Με α2 συν στην ψήξη, α3 συν στη θέρμανση και ενσωματωμένο Wi-Fi απολαμβάνεις δροσιά και οικονομία κάθε στιγμή. Και τώρα

0: Προσφορά που περίμενες. Κερδίζεις έως και 200 ευρώ έκπτωση στη σειρά κλιματιστικών Midea Extreme Save. Η προσφορά ισχύει μέχρι 24 Μαΐου. Ανακάλυψε τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy και εποφελήσου της προσφοράς.
1: Electroline. Έλα στο αύριο.
2: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έννοια. Θες την Unlimited Fixed Telephony της ETA Business με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. ETA Business. Ένα με σένα.
4: Πού θα πας φέτος διακοπές, Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
5: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Antispirou Group.
6: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
7: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15? Από πού θα πάμε?
7: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
6: Τι?
7: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλάς σωστά.
8: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: See you in Sharm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Φέτος το καλοκαίρι γράφεται στο Sharm El Sheikh και το See You Travel σε πάει εκεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με απευθείας πτήσεις. 8 ημέρες all inclusive από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Επιλεγμένα ξενοδοχεία για κάθε γούστο με καζίνο, water parks, οργανωμένες εκδρομές και δραστηριότητες για μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις cutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
10: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η Μαρίνα Διώτη, η στάρ σοπράνο της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών του Παρισιού, μας μιλά λίγο πριν εμφανιστεί ως Κάρμεν στην Αθήνα. Τι μας αγχώνει περισσότερο στην καθημερινότητα της πόλης? Νέα έρευνα αποκαλύπτει τους βασικούς πρωταγωνιστές του στρες. Ακόμη, αφιέρωμα τεχνολογία καινοτομία. Από τα AI γυαλιά και τη ρομποτική μέχρι το μέλλον που ετοιμάζεται σήμερα. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
13: Η Tottenham στις 14 Μαΐου 1963 συντρίβει με 5-1 την Ατλέτικο Μαδρίτης και κατακτά το κύπελο κυπελούχων Ευρώπης. Οι Spurs γίνονται οι πρώτοι στην Αγγλία που κατακτούν ευρωπαϊκό τρόπαιο. Το δεύτερο ήταν το 1972 στο κύπελο UEFA και το 1984 το τελευταίο πάλι το κύπελο UEFA. Φέτος προσπαθούμε να μείνουμε κατηγορία.
12: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.

0: Επιστρέψαμε, δίνουμε συνέχεια. Ο 001 δεν το προλάβαμε προηγουμένως. Αμαρτίες, λέει, της προηγούμενης διοίκησης, χωρίς να έχουν κόστος όσοι φταίνε, η άποψη του φίλου. Να σας πω για τον μεγάλο μας διαγωνισμό, να σας θυμίσω ότι διεκδικείται ένα εξαιρετικό πακέτο διακοπών για το εξωτικό Sharm El Sheikh. Είναι μια συνεργασία του Sport FM με το CU Travel. Είναι το πακέτο αυτό περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια από την Cyprus Airways, 8 μέρες διαμονή για δύο άτομα στο ξενοδοχείο Experience St. George, είναι 4 αστέρων all inclusive. Η συνολική του αξία ανέρχεται στα 1.600 ευρώ και το διεκδικείται στέλνοντας μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη CU Charm, είναι μία λέξη, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας, 8 Ιουνίου η κλήρωση. Πάμε, έχουμε μαζί μας τώρα στην τηλεφωνική γραμμή τον Άγγελο Βραχίμη, εκπρόσωπο τύπου του Εθνικού. Σε χαιρετώ, Άγγελε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Μάλιστα. Είναι δύσκολες από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι, αυτές οι στιγμές για τον Εθνικό, από τη στιγμή που έχει πέσει και μαθηματικά πλέον η ομάδα στην δεύτερη κατηγορία. Αν μπορείς να μας πεις κάποια πράγματα για αυτήν την αρνητική εξέλιξη, που οφείλω να πω, Άγγελε, ότι με το ξεκίνημα της χρονιάς δεν προμήνυε κάτι τέτοιο η κατάσταση στην οποία εννοώ βρισκόταν η ομάδα.
1: Ναι. Εντάξει, Στέλλα, ναι, να ξεκινήσω ότι σίγουρα υπάρχει απογοήτευση σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι δύσκολες στιγμές, ακριβώς όπως το έχεις αναφέρει. Δυστυχώς, στο τέλος της ημέρας η ομάδα δεν τα έχει καταφέρει να μείνει στην πρώτη κατηγορία και ήταν σίγουρα αποτυχία το πώς εξελίχθηκε η σεζόν. Μια παράξενη σεζόν που, όπως είπες και εσύ στην αρχή, η ομάδα έδειξε καλά στοιχεία και εγώ θα έλεγα και στην πορεία έδειξε καλά στοιχεία, γιατί έχουμε κερδίσει μεγάλους αντιπάλους. Εκεί που δεν τα πήγαμε καλά ήταν ουσιαστικά με τους δικούς μας αντιπάλους, με τους κύριους αντιπάλους δικούς μας. Θυμίζω ότι έχουμε κερδίσει την Πάφο, έχουμε κερδίσει το ΑΠΟΕΛ, την Ομόνια, δύο φορές την Ανόρθωση, έχουμε χάσει μια φορά μόνο από την ΑΕΛ. Γενικά με τις μεγάλες ομάδες πήγαμε πάρα πολύ καλά, όμως δεν πήραμε αυτά τα παιχνίδια που λέμε εξάποντα, τα οποία στο τέλος της ημέρας αυτά ήταν που έπαιξαν τον ρόλο τους. Εξακολουθώ να πιστεύω και να πιστεύουμε, Στέλλα, ότι η ομάδα αυτή και το ρόστερ δεν ήταν για τη διαβάθμιση. Το έχει δείξει σε πολλά παιχνίδια στον αγωνιστικό χώρο. Προφανώς έχουν γίνει κάποια λάθη για να έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό είναι δεδομένο. Τα οποία θα πρέπει και εμείς με νυφάλιο τρόπο να συζητηθούν όλα, όπως γίνεται κάθε φορά, είτε είναι επιτυχής χρονιά είτε τελειώνει με αποτυχία. Θα πρέπει να συζητηθούν, να εντοπιστούν τα λάθη, να διορθωθούν και να μπορέσουμε να επαναφέρουμε την ομάδα στην πρώτη κατηγορία.
0: Ναι. Κατά την άποψή σου, επειδή είσαι κοντά εκεί στην ομάδα και τα λοιπά, ποιο ήταν το μεγαλύτερο λάθος?
1: Στέλλα, υπάρχουν αρκετές απόψεις και συμπεράσματα που μπορείς να πεις. Σίγουρα δεν είναι ποτέ μόνο ένα το λάθος στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο και οι ομάδες είναι τόσο ζωντανοί οργανισμοί, έχουν ταχυδυναμική, τρέχουν τα γεγονότα πολύ γρήγορα. Εγώ αυτό που θα πω κυρίως είναι, κατά τη δική μου προσωπική άποψη, είναι εκείνο το παρατεταμένο τεφορμάρισμα των 11 αγωνιστικών χωρίς να καταφέρουμε να πάρουμε ένα βαθμό, ούτε ένα βαθμό.
0: Ναι.
1: Και εκείνο είναι το οποίο μας πλήγωσε και εκεί
0: πήρε πίσω την ομάδα βαθμολογικά.
1: Ναι, πήρε πίσω την ομάδα βαθμολογικά και εκεί εντοπίζω και το λάθος ότι ουσιαστικά κανείς από τους είτε είναι διοίκηση, είτε είναι προπονητές, είτε είναι οποιοςδήποτε ασχολείται με την ομάδα κοντά, δυστυχώς δεν καταφέραμε εκείνο το διάστημα να επαναφέρουμε πιο γρήγορα την καλή ψυχολογία στην ομάδα, που στην πορεία ήρθε όταν ήρθε το πρώτο αποτέλεσμα, γιατί θυμίζω μετά από αυτό είχαμε κάνει τρεις συνεχόμενες νίκες. Όμως, όπως φάνηκε το αποτελέσμα στο τέλος,

0: αυτό το διάστημα των τριών μηνών 11 παιχνιδιών χωρίς βαθμό, γιατί αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα. Θέλω ότι ακόμα και 3 βαθμούς αν είχαμε από αυτό το διάστημα, αυτή τη στιγμή θα ήμασταν ακόμα ζωντανοί και θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε. Οπότε 11 παιχνίδια ήταν πάρα πολλά χωρίς βαθμό. Κυρίως θεωρώ ότι ήταν το ψυχολογικό κομμάτι.
1: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, ήταν και κάποιες αλλαγές στην τεχνική ηγεσία που προφανώς επηρέασαν. Ενώ θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες καλύτερες επιλογές, ίσως. Τι λες, Άγγελε?
0: Εντάξει, όλα είναι υποσυζήτηση, Στέλλα. Φυσικά, όταν και το αποτέλεσμα, το τελικό αποτέλεσμα της σεζόν θεωρείται αποτυχημένο, σαφώς και όλα συζητώνται και όλα μπορούν να πούμε ότι είτε είχαν γίνει λάθες επιλογές, ίσως επιλογές κάπου και οτιδήποτε, οποιοδήποτε μπορεί να πει το οτιδήποτε στην αποτυχία. Εγώ θα πω ότι, Στέλλα, εντάξει, η πρώτη αλλαγή προπονητή ουσιαστικά δεν ήταν στο χέρι του εθνικού. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε εύκολα και το αντιλαμβανόμαστε βέβαια εμείς, γιατί και εγώ σε συζητήσεις που έχω με τον κόσμο και με τους φίλους και με γνωστούς, όλοι αναφερόμαστε στην αλλαγή προπονητή που έφυγε ο κύριος Μάρτιν. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπήρχε οποιοδήποτε περιθώριο από πλευράς εθνικού για να κρατήσει τον κύριο Μάρτιν στην ομάδα.
1: Εντάξει, από τη στιγμή που ήθελε και ο ίδιος να φύγει.
0: Από τη στιγμή ακριβώς θέλω. Από τη στιγμή που ο ίδιος είχε πάρει τις αποφάσεις του και είχε αποφασίσει ότι ήθελε να πάει στην ΑΕΡ. Δεν μπορεί να κρατήσει έναν προπονητή με ροζόρι με καμία διάρκεια. Και τα οικονομικά δεδομένα ήταν πολύ ψηλότερα, εννοείται. Μα το έχουμε δει και έχουμε και ζωντανό παράδειγμα από αυτή τη σεζόν. Ολόκληρη η Πάφος με πολύ μεγαλύτερες οικονομικές δυνατότητες. Η ομάδα που είχε ακόμα 2 παιχνίδια να δώσει στο Champions League προχώρησε στην αλλαγή του προπονητή γιατί ο κύριος Καρσέδο ήθελε να φύγει. Είναι πολύ απλά κάποιες φορές τα πράγματα. Εμείς τα κάνουμε σύστερα κάποιες φορές στο μυαλό μας. Όμως όταν είμαστε κοντά στην ομάδα τα πράγματα είναι πολύ απλά. Τώρα αν έγιναν κάποιες επιλογές λάθος στη συνέχεια δεν έχω πει ότι ναι, είναι όλα στο τραπέζι για να συζητηθούν, εννοείται.
1: Μάλιστα. Μια και μιλάμε για προπονητές, ο Βέσκο Μιχαηλόβιτς, ο τελευταίος σας προπονητής βασικά, που ήταν και πολύ μεγάλο διάστημα εκεί ο άνθρωπος, έχει εκφράσει την επιθυμία να συνεχίσει. Εσείς τι λέτε?
0: Ναι, ο Βέσκο στην τελευταία συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι με το Παραλίμνη είχε ερωτηθεί και είχε απαντήσει θετικά ότι είναι ευχαριστημένος και από τη διοίκηση και από το κλίμα και από τη γήπεδα και από τις εγκαταστάσεις της ομάδας γενικά. Στον τρόπο που λειτουργεί γενικά η ομάδα, είναι πολύ ευχαριστημένος και θα ήθελε να συνεχίσει. Εμείς αυτό που μπορώ να αναφέρω αυτή τη στιγμή, Στέλλα, είναι ότι έχουμε ένα παιχνίδι αύριο για να ολοκληρώσουμε τη σεζόν. Είμαστε όλοι επαγγελματίες και θα πρέπει και στο αυριανό παιχνίδι να παρουσιαστούμε όπως πρέπει, σαν σωστή ομάδα, επαγγελματική ομάδα, να παρουσιαστούμε εκεί και τελειώνοντας τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Από τη Δευτέρα, από την επόμενη μέρα θα έλεγα, από το Σάββατο, θα ξεκινήσει και ο προγραμματισμός για την επόμενη σεζόν. Ας δείτε στην προσωπική μου άποψη, η αποτίμηση προς το πρόσωπο του Βέσκο Μιχαηλόβιτς σαν προπονητής του Εθνικού είναι θετική.
1: Ναι. Ο κύριος Χίγης Φιλίππου συνεχίζει εκεί, Άγγελε, η παρούσα διοίκηση?
0: Ναι, η διοίκηση, Στέλλα, έχει ακόμα ένα χρόνο θητεία. Ολοκληρώνεται η θητεία μετά το τέλος της επόμενης αγωνιστικής περίοδου, δηλαδή τον Μάιο του 2027 ολοκληρώνεται η θητεία του νυν διοικητικού συμβολίου. Απλά επειδή έχω διαβάσει κάποια δημοσιεύματα πριν από λίγο και από τη δική σας ιστοσελίδα, απλά το αναφέρω, δεν αναφέρεται στο άρθρο, προφανώς ίσως να μην έχει ενημερωθεί καλά. Υπάρχει ακόμα ένας χρόνος για τη θητεία του νυν διοικητικού συμβολίου.
1: Μάλιστα. Για τις δηλώσεις, την βασικά τη γραπτή τοποθέτηση από πλευράς του Φλόρες. Το είδα χθες βράδυ, ήταν ανάρτηση αν δεν κάνω λάθος, του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα, ο οποίος αποχωρεί από την ομάδα σας και έχει αφήσει και κάποιες αιχμές για άτομα, όπως αναφέρει και ο ίδιος. Τώρα δεν τους κατονομάζει. Δεν ξέρω σε ποιους μπορεί να αναφέρεται. Στο ποδόσφαιρο μαθαίνουμε, λέει, πως η ικανότητα, η αφοσίωση και ο χαρακτήρας δεν είναι πάντα αρκετά όταν κάποιοι συχαίουν τη διοίκηση με τη ματαιοδοξία.
0: Ναι, το είχα διαβάσει και εγώ στελά χτες την ανάρτηση του Λούκας. Εντάξει, είναι αυτό που έχουμε πει και πιο πριν στελά, ότι ναι, και στην αποτυχία εννοείται ότι οι πάντες θα μπορούσαμε να συζητήσουμε οτιδήποτε για τους λόγους που έφεραν την αποτυχία αυτή. Από εκεί πέρα ο Φλόρες, ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος βοήθησε την ομάδα και στην περσινή σεζόν, φέτος δεν πήρε όσες συμμετοχές ίσως και ο ίδιος θα περίμενε. Από εκεί και πέρα ευχαρίστησε, όπως είδα στην πρώτη παράγραφο, τον πρόεδρο, την οικογένεια του Εθνικού Άχνας για τα 2-7 χρόνια που ήταν στην ομάδα και είχε γράψει αυτή την πρόταση στο τέλος για την ματιοδοξία. Δεν μπορώ να σκεφτώ, δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του Λούκας να σκεφτώ σε πού αναφέρεται. Η δική μου εκτίμηση και έτσι όπως το διαβάζω εγώ, ίσως να αναφέρεται σε κάποιον ή κάποιους από τους προπονητές που πέρασαν από την ομάδα, ίσως σε αυτή τη φετινή σεζόν που δεν είχε τις συμμετοχές που και ο ίδιος θα ήθελε. Εντάξει, είναι αυτό που και ο κάθε ποδοσφαιριστής μπορεί να το λάβει από τη δική του πλευρά. Από εκεί και πέρα, εμείς το μόνο που έχουμε να πω είναι να ευχαριστήσουμε τον Φλόρες για την προσφορά του στην ομάδα μας και να του ευχηθούμε ό,τι καλύτερο στη συνέχεια της καριέρας του.
1: Ναι. Μάλιστα, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε. Φαντάζομαι συνεχίζεις εκεί.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή που βγάζει ναι. Στέλλα, εγώ συνεχίζω σε αντίθεση με το... Δεν με αναφέρει ούτε το δημοσίευμα του συναδελφού σας εκεί, οπότε προφανώς δεν με επηρεάζει ένα ακόμα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άγγελε. Να είσαι καλά. Εντάξει. Πάμε να δώσουμε συνέχεια... Θα πάμε στο ρεπορτάζ της Νέας Σαλαμίνας. Είναι μαζί μας ο αναπληρωτής πρόεδρος, ο κύριος Γιώργος Μιχαήλ. Σας χαιρετώ. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
1: Μάλιστα. Πώς προχωρά ο σχεδιασμός εν ώψη για τη νέα σεζόν, κύριε Μιχαήλ, για την Νέα Σαλαμίνα και αν προκύπτει οποιαδήποτε τελευταία εξέλιξη, έτσι, αν μπορείτε να μας πείτε.
2: Βεβαίως. Τα πράγματα προχωράνε σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Καταρχήν σε διοικητικό επίπεδο είμαστε σε μια εγρήγορση ούτως ώστε να σπρώξουμε την διαδικασία την οποία έχουμε με την οικονομική εκστρατεία, με την διαδικασία Together We Are Stronger.
1: Ναι.
2: Οφείλουμε να πούμε, επειδή πρέπει να λέμε την πραγματικότητα, ότι οι πρώτες αντιδράσεις από τον κόσμο και τα πρώτα μηνύματα είναι πάρα πολύ θετικά και είμαστε σίγουροι και αισιόδοξοι ότι θα καλύψουμε το στόχο. Πρέπει να περιμένουμε όμως, ο κόσμος πρέπει να συνεχίσει να αντιδράσει αυτή τη διαδικασία, να έρθει κοντά στην ομάδα, γιατί όπως έχουμε δει αυτό επηρεάζει άμεσα και την οριστική κατάληξη για τον προϋπολογισμό για την νέα χρονιά, για να δώσουμε και τα τελικά νούμερα προς το ποδοσφαιρικό τμήμα και τον τεχνικό διευθυντή. Επαναλαμβάνω όμως, οι πρώτες μέρες είναι πάρα πολύ θαλυντικές και από επιφανείς παράγοντες, αλλά ιδιαίτερα και από τη μάζα του κόσμου, ο οποίος επικοινωνεί, κάνει τη διαδικασία και παραλαμβάνω πιστεύουμε ότι θα καλύψουμε το συγκεκριμένο στόχο.
1: Θέλετε να μας θυμίσετε λίγο τον τρόπο που γίνεται?
2: Ναι, σε κάθε περίπτωση υπάρχει η διαδικασία μέσω της ιστοσελίδας του σωματείου, που υπάρχει μια φόρμα η οποία μπορεί να συμπληρωθεί, όπου είναι αναλυτική η διαδικασία με τον τρόπο καταβολής ή όχι του ποσού. Και από εκεί και πέρα, άτομα από τα γραφεία του σωματείου επικοινωνούν άμεσα με τον οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο ώστε να τελειώσουν τη διαδικασία για κάθε άτομο ξεχωριστά. Είναι εύκολη η διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση όμως, όπως γνωρίζει και ο κόσμος, τα γραφεία της ομάδας είναι, όπως και εμείς αν χρειαστεί, είναι στη διάθεσή τους ώστε για οποιαδήποτε απορία να μπορέσουν να τους στηλίσουμε για να συμμετέχουν σε αυτό το σχέδιο για την ομάδα.
1: Έχει τεθεί κάποιος στόχος, ένας βασικός στόχος δηλαδή για το πόσο όμπου θα πρέπει να μαζευτεί?
2: Βεβαίως, ήταν κάτι που είχε αναφερθεί και στην διάσκεψη που είχε γίνει, το είχε ξεκαθαρίσει ο πρόεδρος. Υπάρχει ένα μήνυμο ποσό, το οποίο θεωρούμε εύκολο και πρέπει να το καλύψουμε, που είναι στις 350.000 ευρώ. Αν και πίσω από το μυαλό μας, μετά από τις πρώτες μέρες, πιστεύουμε ότι και ένας στόχος μπορεί και κοντά στο μισό εκατομμύριο να είναι εφικτό να το πετύχουμε. Ο κόσμος της ομάδας είναι μεγάλος και είμαστε σίγουροι ότι μαζί, όπως λέει και το σώμα της ομάδας, μπορούμε να το καταφέρουμε.
1: Ναι. Μάλιστα. Κατά τα άλλα, ο κύριος Λάρκου είχε πάει στη Βουλγαρία, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν εκεί ο τεχνικός σας, αθλητικός σας διευθυντής.
2: Να ενημερώσουμε και για τον προγραμματισμό, ο οποίος τρέχει πραγματικά και τρέχει πάρα πολύ έντονα. Αυτές τις τρεις μέρες γίνονται επαφές με τους ποδοσφαιριστές από το υφιστάμενο ρόστερ, γιατί έτσι είναι η διαδικασία και έτσι είναι και το δίκαιο προς αυτούς. Οι επαφές γίνονται σε τρία επίπεδα στους ποδοσφαιριστές που δεν θα συνεχίσουν μαζί μας. Αυτό είναι ξεκάθαρα απόφαση του προπονητή και του τεχνικού διευθυντή. Σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα συνεχίσουν και δεσμεύονται ή έχουμε όψιον ανανέωση, αλλά και με μια άλλη ομάδα ποδοσφαιριστών οι οποίοι δεν έχουμε συμβόλαιο, όμως ενδιαφερόμαστε να παραμείνουν. Γι' αυτό να μας επιτρέψετε να βγουν επίσημες ανακοινώσεις, σεβόμενοι και τους ποδοσφαιριστές. Υπολογίζουμε τις επόμενες μια-δυο μέρες, ίσως και σήμερα, να βγουν οι πρώτες ανακοινώσεις για ποδοσφαιριστές.
1: Για ανανεώσεις ή για αποχωρήσεις.
2: Οι πρώτες θα είναι για αποχωρήσεις και θα ακολουθήσουν σιγά-σιγά και οι επόμενες ανακοινώσεις.
1: Ναι.
2: Να κάνει ο κόσμος υπομονή. Πρέπει, επαναλαμβάνω, να τρέξει η διαδικασία σωστά, να ενημερωθούν πρώτα οι ποδοσφαιριστές και από εκεί και πέρα θα βγουν και ανακοινώσεις προς τον τύπο.
1: Ναι,
2: την ίδια ώρα πρέπει να ενημερώσουμε ότι είναι στην Κύπρο από χτες ο Σάμπον Κάτσιν, ο Γάλλος ακραίος επιθετικός, περνά αυτή τη στιγμή από τις εξετάσεις και πιστεύουμε ότι κατά τη διάρκεια της μέρας θα βάλει υπογραφή σε συμβόλαιο ενός έτους με προσθήκη ανανέωση για ακόμα ένα χρόνο.
1: Μάλιστα. Θα είναι η πρώτη σας προσθήκη αυτός, ναι?
2: Ουσιαστικά θα είναι η πρώτη προσθήκη, ναι, μετά την ανανέωση με τον Αλέξανδρο Μιχάλη, θα είναι η πρώτη προσθήκη ποδοσφαιριστή που δεν ήταν.
1: Ενώ μεταγραφή είναι που δεν ήταν.
2: Ακριβώς. Είναι ένας ποδοσφαιριστής με ένα πολύ καλό βιογραφικό, έχει αξιολογηθεί τόσο το βιογραφικό
1: του. Που αγωνιζόταν, αν μπορείτε να μας πείτε.
2: Έχει ένα βαρύ βιογραφικό με παρουσία στη Λίκου Αν της Γαλλίας, με μεταγραφή και στη Μονακό. Έχει επίσης αγωνιστεί και στο πρωτάθλημα της Αμερικής, στο NLS στην Galaxy. Το μόνο αρνητικό, το οποίο ήταν κάτι το οποίο έχει εξετάσει αναλυτικά το τμήμα σκάουτσινγκ αλλά και ο τεχνικός διευθυντής, ήταν η απουσία του από τους αγωνιστικούς χώρους τους τελευταίους μήνες. Όμως γι' αυτό και μόνο τον λόγο, όπως φεριστής είχε τη διάθεση, ήρθε στην Κύπρο πριν περίπου ένα μήνα, πέρασε μια εβδομάδα από τις προπονήσεις της ομάδας και σε ένα κλειστό φιλικό, όπου αξιολογήθηκε η κατάσταση του και όχι η αξία του, διότι δεν αφιβάλλει κανένας για την αξία του. Και πλέον όπως φεριστής θα ενταχθεί άμεσα τις προπονήσεις της ομάδας μέχρι και το τέλος του, που είναι προς το τέλος Μαΐου, ώστε δείχνει και αυτό τη διάθεση του που έχει να αγωνιστεί
1: στην ομάδα μας και να επανέλθει
2: ακριβώς.
1: Μάλιστα. Δεν μου είπατε για τον κύριο Λάρκου, είχε αποδώσει η παρουσία του εκεί ενώ είχε παρακολουθήσει κάποιους μεταγραφικούς στόχους από ό,τι καταλαβαίνω ή δεν ήταν αυτός ο λόγος? Δεν ξέρω αν είχε να κάνει και με αθλητικά κέντρα.
2: Όχι, όσον αφορά τα αθλητικά κέντρα να ξεκινήσουμε. Πρώτα έχουμε ήδη συμφωνήσει και η ομάδα θα μεταβεί για προετοιμασία στην Πολωνία.
1: Μάλιστα.
2: Από τις 19 μέχρι τις 29 Ιουλίου. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει κληρώσει και έχουν υπογραφεί σχετικές συμφωνίες. Από εκεί και πέρα το ταξίδι στη Βουλγαρία ήταν στα πλαίσια γενικά της περίοδου που κάνουμε τώρα για παρακολούθηση στόχων και εντοπισμό και άλλων ποδοσφαιριστών. Είχε σίγουρα κατά νου ο τεχνικός διευθυντής συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Ήταν στα πλαίσια ενός ταξιδιού ανάμεσα σε άλλα είτε που έγιναν είτε που θα γίνουν. Όμως να είστε σίγουροι ότι δεν έρχομαι κάτι τώρα ανακοινώσιμο. Κάθε ποδοσφαιριστής αξιολογείται, υπάρχουν επαφές. Και επαναλαμβάνω, θα πρέπει να τελειώσουν και τα πρωταθλήματα τις επόμενες μέρες, ούτως ώστε από εκεί και πέρα σιγά σιγά να σταλούν και κάποιες προτάσεις για να περάσουμε σε τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων με κάποιους στόχους, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και τις επόμενες ανακοινώσεις.
1: Ναι. Για το αμόχωστος, είχα διαβάσει πριν μερικές μέρες, τέθηκε ένα χρονοδιάγραμμα. Θα δοθεί σε άλλες ομάδες, δεν θα δοθεί? Πώς ακριβώς το διαχειρίζεστε αυτό το θέμα?
2: Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει και σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. Σίγουρα υπάρχει και το οικονομικό στη μέση όπου ενισχύει την ομάδα η παρουσία οποιασδήποτε ομάδας. Εμείς αυτό που έχουμε κάνει, έχουμε ήδη στείλει μια επιστολή προς τη Μέλη Κράσαβα, η οποία ήταν στο γήπεδό μας τη φετινή χρονιά. Οφείλουμε να μπούμε μέσα στα πλαίσια μιας εξαιρετικής συνεργασίας, τόσο από πλευράς συνεννόησης, αλλά και πάνω απ' όλα όσον αφορά την πλευρά και της τακτοποίησης των οικονομικών υποχρεώσεων που είχε η ομάδα απέναντι μας. Γι' αυτό το λόγο επιλέξαμε να αποταθούμε προς την Κράσαβα, ώστε να θέσουμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που είναι μέχρι τις 7 Ιουνίου, για να γνωρίζουμε και εμείς κατά πόσο θα αγωνιστεί κάποια ομάδα εκεί, διότι αντιλαμβάνεστε χρειάζεται.
1: Αυτό αφορά μόνο την Κράσαβα ή και οποιοδήποτε άλλη ομάδα ανισχύει?
2: Τη δεδομένη στιγμή εμείς έχουμε μια εισαγωγικά συζήτηση με την Κράσαβα, δεν έχουμε κάποια άλλη επαφή με κάποια άλλη ομάδα, όμως υπάρχουν συγκεκριμένες αποφάσεις που έχουμε λάβει ως συμβούλιο, τις οποίες επιτρέψετε μου να μην κοινοποιήσουμε την δεδομένη στιγμή. Εμείς αναμένουμε από την Κράσαβα, αν και εφόσον επιθυμεί, μέσα στα πλαίσια της πρότασης που έχουμε στείλει, να αγωνιστεί στο αμόχωστο για την επόμενη χρονιά.
1: Μάλιστα. Ωραία. Θα τα ξανασυζητήσουμε τα θέματα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και με ό,τι νεότερο προκύπτει. Μας είπατε ότι περιμένουμε να ανακοινώσεις τώρα, μπορεί και σήμερα, για αποχωρήσεις και στη συνέχεια για ανανεώσεις, φαντάζομαι.
2: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Κύριε Μιχαήλ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια.
1: Καλό υπόλοιπο. Πάμε στο αθλητικό δελτίο, διαφημιστικά και επανερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.

0: Τηλεγένεια ημέρα στις 11 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Μια μεταγραφικό εμπάρκο για τον Αποέλ Γιαφυλίου υπάρχει στον Δαβίδ Καγιέχο και γίνεται έτσι η δεύτερη περίπτωση εμπάρκο που έχει να διαχειριστεί η διοίκηση των γαλαζοκυτρίων αυτή τη στιγμή. Σε μια άλλη εξέλιξη, 4 Ιουνίου έχει οριστεί ως ημέρα της ετήσιας γενικής συνέλευσης από τη διοίκηση Φωτιού. Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση με επενδυτή, η διοίκηση φαίνεται να περνά σε μια ξεκάθαρη και ουσιαστική φάση. Όπως προκύπτει μέσα από επιβεβαιωμένες πληροφορίες, στο προσκήνιο βρίσκεται ο Κύπριος επιχειρηματίας Σάββας Λιασίς, ο οποίος ηγείται ισχυρού επενδυτικού σχήματος και διατηρεί επικοινωνία με τη διοίκηση της ομάδας για πιθανή εμπλοκή. Ένωση συντέρπη με την Ομόνοια στους 13 τραυματίες, αμφίβολος είναι ο Μαντσίνη. Την αυτόματη ανανέωση του συμβολέου του Χαβί Ροθάδα αλλά και την επιστροφή του Τσάβι Ρόκα αναμένει να ανακοινώσει μεταξύ άλλων σε δημοσιογραφική διέσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11:30 ο πρόεδρος ΑΕΚ Άνδρος Καραπατάκης. Στην Ομόνοια ο Χένιγκμπεργκ δεν μπορεί να υπολογίζει για τον αγώνα με τον Αποέλ τον τιμωρημένο Μάριτς, αμφίβολοι παραμένουν Ανδρέου Παναγιώτου. Φεύγουν με γοργούς ρυθμούς τα εισιτήρια του τελικού κυπέλλου από τους φίλους του Απόλλωνα. Δεν υπολογίζονται για τα μάτς με τον Άρη οι τραυματίες Ασουντσάου, Βρέκης, Μέρχαλ, του Οντούς, Πόγιαριτς, Μάρκοβιτς και Μάρκες. Ο Βούρος μάλλον χάνει και τον τελικό. Στην Πάφον Κολτάρ νιώσε ενοχλήσεις και δεν θα αγωνιστεί μέχρι και το φινάλε της φετινής σεζόν. Ενώ ψιά και εκτός θα είναι επίσης η Μπρούνο και Πηλέας. Στον Άρη και για το παιχνίδι με τον Απόλλωνα εκτός θα είναι Γιανγκόν, Κομίση και Θεοδωσίου. Η Άλλη έχει δυστυχώς μανίκια εν ώψη της συναγωνιστικής περίοδου και ο Ζαΐρ Ταβάρες αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη μεταγραφική κίνηση της ομάδας του Κομμαρτίνς. Break στον break από την ΑΕΚ Λάρνακας και 1-1 στη σειρά, η οποία μεταφέρεται πλέον στην Λάρνακα στις 3:30 την Κυριακή.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Στις 22 Μαΐου είναι πλέον η μέρα ημιτελικών του Final Four και έχει βγει το πρόγραμμα με τον Ολυμπιακό και τη Φενέρ στις 6 να δίνουν τον πρώτο αγώνα, ενώ στις 9 Ισπανικός Εμφύλιος με Ρεάλ και Βάλε. Νταπλούχος της Ιταλίας Ίντερ που επικράτησε στο Ολυμπικό με 0-2 της Λάτσιο και πανηγύρισε την κατάκτηση του Ντάπολ μετά από 16 χρόνια. Ζωντανές ελπίδες για τη City για να κατακτήσει την Premier League. Οι Γαλάζοι επικράτησαν της Πάλας με 3-0 και μείωσαν στο πλην 2-2 στροφές πριν το φινάλε. Οι Cleveland Cavaliers άντεξαν στην πίεση των Pistons και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον James Harden πέρασαν 117-113 από τον Detroit στην παράταση, παίρνοντας προβάδισμα 3-2 στη σειρά των ημιτελικών της Ανατολής εκεί που περιμένουν οι New York Knicks. Επόμενη άθλητη ενημερώση σας στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο. Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σέντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
3: Transition as a responsibility, not a trend.
2: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Sklavenitis. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
4: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού Πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
2: Στον παλμό των βουλευτικών εκλογών ο Αλφα Κύπρου. Η πολιτική εκπομπή Αντίστροφη Μέτρηση Βουλευτικές Εκλογές 2026 με την Εμιλία Κενεβέζου καταγράφει τις τάσεις του εκλογικού σώματος. Την 5η 14 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
5: See you in Travel Sharm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Το CU Travel σε ταξιδεύει στο Sharm El Sheikh και η κάθε μέρα γίνεται εμπειρία ζωής. 4x4 σαφάρι στην έρημο. Βόλτες με καμήλες κάτω από τον ήλιο της Αιγύπτου. Diving σε βυθούς που μοιάζουν εξωπραγματικοί. Εδώ δεν υπάρχει βαριέμαι. Υπάρχει πάντα κάτι νέο να ζήσεις. 8 ημέρες all inclusive από μόλις 799 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, cutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. CU Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
2: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
7: 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Η πιο συναρπαστική κατασκήνωση επιστρέφει δυναμικά και γιορτάζουμε μαζί τα 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Από τις 10 μέχρι και τις 15 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Ρόδων στον Αγρό για παιδιά 10 με 14 ετών. Σκοπός η επιμόρφωση των παιδιών για μια καλύτερη υγιεινή ζωή μέσω διατροφής, άσκησης και διασκέδασης. Μέγας χορηγός με ενεργή συμμετοχή το Ίδρυμα Μαζί. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports. Πληροφορίες στο 99 51 55 26 ή στο healthylifestylecamp.com. Cause healthy can be fun.
8: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμη που σχεδόν βαριέμαι.
9: Καλή αυθυποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα? Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
11: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
12: They were going to hit our allies first.
13: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
2: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
14: Ο Sport FM 95 και το CU Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για 2 άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
15: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
17: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας «Κάνε παιχνίδι» εδώ από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι η Στέλλα Σοκράτους και στη ρυθμίση του ήχου ο Μάκε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Νέας Σαλαμίνας έχει ανακοινώσει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τους ποδοσφαιριστές Κωνσταντίνο Καστάνα, Δημήτρη Κυπριανού και Αλέξη Θεοχάρου. Τελευταία εξέλιξη, μας το έλεγε και προηγουμένως ο κύριος Μιχαήλ, ότι θα ακολουθούσε ανακοίνωση για αποχωρήσεις. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Πάμε να δώσουμε ρεπορτάζ Ομόνιας. Γιώργος Νικολάου μαζί μας, ο συνάδελφος. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα, η Ομόνια που προετοιμάζεται για το ντέρπι με το ΑΠΟΕΛ. Αν θέλεις να αρχίσουμε από αυτό, να μας πεις κάτι για το αγωνιστικό κομμάτι.
1: Ναι, να πούμε ότι η προετοιμασία συνεχίζεται με ξεκάθαρο στόχο. Στόχος είναι η νίκη, είναι ένα ντέρπι αιωνίων, μπορεί το πρωτάθλημα να έχει κρυθεί, αλλά πάντα ένα τέτοιο παιχνίδι έχει τη δική του ξεχωριστή σημασία, ειδικά για τον κόσμο, και αυτό το αντιλαμβάνονται και στην Ομόνια. Και να πω Στέλλα ότι πέραν από το κίνητρο του παιχνιδιού όσο έχει, υπάρχει και βαθμολογικό κίνητρο, για να είμαστε ειλικρινείς. Το γεγονός ότι η Ομόνια, αν ξεπεράσει τους 86 βαθμούς, θα έχει καταφέρει να σπάσει το ρεκόρ του ΑΠΟΕΛ από τη σεζόν 2017-2018, όταν το ΑΠΟΕΛ είχε φτάσει τους 86 βαθμούς. Mm-hmm. Οπότε αν ψάχνουν κίνητρα, αν ψάχνει κανείς κίνητρα, υπάρχουν αρκετά κίνητρα για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τώρα όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο Παναγιώτης Ανδρέου παραμένει αμφίβολος. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του στην αποστολή. Θεωρώ ότι θα είναι εκτός ο Νικόλας Παναγιώτου, ο οποίος είχε ένα διάστρεμα στο παιχνίδι απέναντι στο τελευταίο παιχνίδι που είχε αγωνιστεί, και θεωρώ ότι θα είναι εκτός. Και ο Μάριτς έχει συμπληρώσει απαγορευτικό αριθμό καρτών, συνεπώς και αυτός δεν θα είναι στη διάθεση του κυρίου Χένινγκ Μπέρκ, ο οποίος όμως νομίζω ότι έχει αρκετές επιλογές για να καταφέρει έτσι να ετοιμάσει τα πλάνα του για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι δεν θα ξεφύγει από την φιλοσοφία που έχουν βάλει κάτω, να δώσουν κάποιες ευκαιρίες σε ποδοσφαιριστές που χρειάζονται λεπτά συμμετοχής, είτε για να είναι πιο έτοιμοι εν ώψη της νέας περίοδου, είτε για να αξιολογηθούν καλύτερα.
0: Ναι. Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες προκύπτουν κάποια δημοσιεύματα, Γιώργο, και για τον Σεμέδο και για τον Νικόλα Παναγιώτου. Αν μπορείς να μας πεις τι ακριβώς ισχύει με αυτά τα θέματα.
1: Για το Σεμέδο, αυτό που μπορώ να πω Στέλλα είναι αυτό που έχει λεχτεί και επίσημα από πλευράς Ομόνιας, ότι εδώ και καιρό του έχουν καταθέσει πρόταση για να ανανεωθεί μεταξύ τους συνεργασία. Προφανώς, και αυτό νομίζω ότι αντιλαμβάνεται όλος ο κόσμος, αυτή η πρόταση προνοεί αυξημένες απολαβές. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής θέλει τον χρόνο του για να αποφασίσει, και μέχρι το τέλος του μήνα θα δώσει την απάντησή του στην Ομόνια. Προφανώς υπάρχει ενδιαφέρον για το Σεμέδο από ομάδες του εξωτερικού, αλλά για να μην έχει αποφασίσει ακόμη ο ποδοσφαιριστής, αντιλαμβάνομαι και εγώ Στέλλα ότι δεν έχει βρει κάτι ακόμη που να είναι τόσο τελεαστικό έτσι ώστε να τον κάνει να κάνει το βήμα παραπάνω.
0: Λοιπόν, εντάξει, ο Σεμέδο, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική φοβερή σεζόν, θα έλεγα, mm-hmm. φέτος, με εντυπωσιακά στατιστικά, και είναι λογικό να προσελκύσει το ενδιαφέρον ομάδων και από την Ευρώπη, Γιώργο, αλλά και από χώρες όπως η Σαουδική Αραβία. Mm-hmm. Είχε πάει εκεί και την περίοδο τότε που είχε φύγει από την Πάφο.
1: Ακριβώς.
0: Να θυμάμαι τώρα την ομάδα. Ναι.
1: Ναι, είχε πάρει μεταγραφή από την Πάφο, δεν του είχε κάτσει εκεί το κλίμα, και επέστρεψε στην Κύπρο, επέστρεψε στην Ομόνια.
0: Ναι.
1: Παλαιότερα υπήρχε πρόταση από την Τουρκία για το Σεμέδο, mm-hmm. αλλά νομίζω Στέλλα ότι είναι λίγο διστακτικός ο παίκτης για την Τουρκία γενικά, διότι διαβάζουμε κι εμείς διάφορα δημοσιεύματα ότι πέραν από κάποιες πολύ μεγάλες ομάδες που είναι καλά οικονομικά, οι άλλες ομάδες δεν είναι τόσο φερέγγιες όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι. Ναι. Είναι εύκολο να το βρει κάποιος αυτό μέσα στο διαδίκτυο. Γι' αυτό έχω αναφέρει προηγουμένως ότι δεν θεωρώ ότι δεν έχει βρει ακόμη κάτι που να τον ιντρικάρει για να απορρίψει οριστικά την πρόταση της Ομόνιας. Συνεπώς κρατάμε το γεγονός ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα δώσει την τελική του απάντηση στην Ομόνοια, την οποία πρόταση έχει εδώ και αρκετό καιρό στα χέρια του.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι, επειδή είναι και το θέμα του Μουντιάλ, έτσι και αλλιώς θα χάσει προετοιμασία, αν και εφόσον μείνει ο ΣΕΜΕ εδώ, θα χάσει και ευρωπαϊκά και το ένα και το άλλο, Γιώργο. Φαντάζομαι ότι ψάχνουν και εναλλακτικές επιλογές στην Ομόνοια, δεν είναι?
1: Ναι, σίγουρα. Εντάξει, θα θέλουν έτσι κάποιος να ενισχυθούν γενικά στην Ομόνοια, Στελά. Νομίζω ότι αυτό είναι δεδομένο. Εξάλλου, μεσοπιθετικά ανοίγει και μια θέση με την αποχώρηση του Γιώργου, και θα δούμε πώς και με ποιο τρόπο θα αξιοποιήσουν τη συγκεκριμένη θέση. Αλλά είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό που λες, ότι εξετάζουν όλα τα δεδομένα που έχουν μπροστά τους για να είναι έτοιμοι, έτσι, σε κάθε ενδεχόμενο. Διαφορετικό το πλάνο θα είναι αν απαντήσει θετικά ο Σεμέρο και διαφορετικό αν απαντήσει οριστικά αρνητικά. Και συνεπώς, αν ο Σεμέρο απαντήσει αρνητικά σε αυτό το σενάριο, θεωρώ πως την Ομόνοια θα είναι έτοιμη και θα αντιδράσουν άμεσα για έναν ποδοσφαιριστή που ξέρουμε όλοι τι μπορεί να κάνει. Συνεπώς, αν χρειαστεί να αντικατασταθεί, θα είναι και τέτοια εμβέλεια η μεταγραφή που θα γίνει σε συγκεκριμένη θέση.
0: Μάλιστα. Πες μου για τον Νικόλα Παναγιώτου.
1: Ναι, για τον Νικόλα Παναγιώτου, Στέλλα, δεν προκύπτει κάποια ουσιαστική εξέλιξη, δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν έχει στα χέρια του κάποια νέα πρόταση, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν το έχει προταθεί τώρα, για παράδειγμα, ένα νέο συμβόλαιο, αλλά προφανώς στην Ομόνοια θέλουν να κρατήσουν τον ποδοσφαιριστή για πολλά χρόνια. Ο οποίος Νικόλας Παναγιώτου διατηρεί συμβόλαιο με την Ομόνοια, και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, για άλλο ένα χρόνο. Δεν ολοκληρώνεται το συμβόλαιο του Νικόλα Παναγιώτου. Και ο οποίος Νικόλας Παναγιώτου, όπως γνωρίζει ο Στέλλα, είναι απόλυτα προσιλωμένος, επικεντρωμένος στις υποχρεώσεις του με την Ομόνοια και στο πώς θα τον βρει η νέα σεζόν. Τώρα, επειδή μιλάμε για ένα νεαρό παιδί που είναι απόλυτα λογικό να έχει βλέψει για το εξωτερικό, όπως και πλήθη ποδοσφαιριστές της ηλικίας του, ναι, είναι σίγουρο ότι αν έρθει κάτι από το εξωτερικό το οποίο τον ιντρικάρει, θα κοιτάξει και αυτός με τη σειρά του το δικό του μέλλον. Και αν με ρωτάς, θεωρώ ότι δεν αποκλείεται μέσα στο επόμενο διάστημα να έρθει κάτι, όπως είσαι και έρθει κιόλας, έτσι, το προηγούμενο διάστημα κάτι από το εξωτερικό, όμως θα πρέπει να συνενέσει και η Ομόνοια σε μια πιθανή πρόταση, αφού επαναλαμβάνω διατηρεί συμβόλαιο με τους πράσινους.
0: Ναι. Μάλιστα. Στα υπόλοιπα, ενώ που υπάρχουν εκκρεμότητες με ανανεώσεις ή κάτι άλλο να προκύπτει, Γιώργο?
1: Δεν προκύπτει κάτι ουσιαστικό, Στέλλα, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή.
0: Ήταν και πρόταση για επέκταση σε σχέση με το ΜΑΕ.
1: Ναι, εντάξει. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάτι γνωστό. Αλλά επαναλαμβάνω και για τον ΜΑΕ ότι έχει συμβόλαιο, έτσι, με την Ομόνοια. Δηλαδή, αν ανανεώσει ή όχι, δεν καθορίζει την συνέχεια του στην Ομόνοια. Αλλά σίγουρα είναι ένα κεφάλαιο το οποίο απασχολεί, όπως αντιλαμβάνομαι, τον κόσμο. Νομίζω χρειάζεται υπομονή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, παρακολουθείς αυτά τα θέματα και μόλις έχουμε οτιδήποτε το νεότερο θα επικοινωνήσουμε και θα ενημερώσουμε. Φαντάζομαι συνεχίζουν ακόμα, ναι, οι πανηγυρισμοί, τι γίνεται? Έβλεπα και στη Λεμεσό, έτσι, ναι, κάποια πάρτι που γίνονται ακόμη από τους φίλους της Ομονίας. Ήταν και ποδοσφαιριστές, ναι, από ό,τι είδα. Ναι.
1: Ακριβώς. Να πούμε ότι έχει οργανώσει αυτό το πάρτι το οποίο αναφέρεται ένας γνωστός φίλος της Ομονίας, ο Δημήτρης. Έχει κλείσει εκεί το δρόμο στη γειτονιά του. Έχει οργανώσει ένα φοβερό πάρτι με τη Σταθαμπάτα. Έχει καλέσει ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας. Ήταν ο Φαμπιάνο, ήταν ο Κυριακίδης, ήταν ο Χατζηγιοβάννης, ήταν ο Μαστούρας. Ήταν εκεί ο Σίμος Ταραπουλούζης, ο Μάριος Αργυρίδης και άλλοι, ο κύριος Λουγκρίδης. Αρκετός κόσμος, διασκέδασαν, το χάρηκαν με την ψυχή.

0: όταν έρχεται κάτι από μια διαφορετική κουλτούρα, το έχει εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο ο κ. Παπασταύρου, ο οποίος δεν είπε σε κανένα να ψηφίσει, έτσι, απλά είπε στον κόσμο να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα και μένω ως εδώ, δεν χρειάζεται να προσθέσω οτιδήποτε άλλο.
1: Έγινε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά. Συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο. Εντάξει, τι θα έλεγα. Με ρωτάει ένας φίλος εάν και εφόσον θα μεταδώσουμε τη δημοσιογραφική της ΑΕΚ. Ναι. Μάλιστα, σε λίγο θα έχουμε και σύνδεση με τον συνάδελφο τον Θεοδωρό Τσολάκιν. Αλλά ο ηχολήπτης μας, ο φίλος ο Μάκη, εδώ κάτι επιμένει να ακούσουμε. Έλα, Μάκη μου.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Μάλιστα, λοιπόν, πάμε. Είναι μαζί μας στο στούτιο εδώ ο Ανδρέας Βιολάρης. Όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε διαφοροποιήσει λίγο τη ροή. Θα κάνουμε αναφορά στην διεθνή επικαιρότητα, γιατί σε λίγο θα πάμε να παρακολουθήσουμε απευθείας τη δημοσιογραφική διάσκεψη του κυρίου Άντρου Καραμπατάκη και της ΑΕΚ και τι θα υποθεί εκεί. Αναμένεται με ενδιαφέρον. Ανδρέα Βιολάρη, σε χαιρετώ. Καλημέρα.
3: Χαιρετώ. Καλημέρα, Στέλλα.
1: Μάλιστα.
3: Εντάξει, χθες ήταν μια πολύ γεμάτη βραδιά. Ποδοσφαιρικά, εντάξει, και γαλατοσφαιρικά.
1: Σωστό.
3: Αλλά θα μας τα πει ο Λουίς αργότερα για την ήττα και τον αποκλεισμό
1: του Παναθηναϊκού. Μα να τα έβρει να τα πει.
3: Ό,τι έβρει να πει. Ό,τι έλεγχε και πολύ καλή ψυχολογία του από χθες βράδυ. Απλά αναφέρω ότι τα ζευγάρια πλέον του ημιτελικού του Final Four που θα γίνει τη μεθεπόμενη Παρασκευή. Χρονικά πρώτα θα γίνει το παιχνίδι Ολυμπιακός Φενέρ, θα είναι στις 6 και στις 9 Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Και πηγαίνοντας στο ποδόσφαιρο.
1: Ισπανικός εφήλιος δηλαδή.
3: Ισπανικός εφήλιος, ναι. Ισπανικός εφήλιος. Και ο τελικός φυσικά θα είναι δύο μέρες μετά, την Κυριακή 24 του Μάη.
1: Εντάξει, είναι πλήγμα για τον Παναθηναϊκό, διότι στην έδρα του είναι στην έδρα του το Final Four και δεν θα συμμετέχει η ίδια η ομάδα.
3: Εντάξει, για πολλούς λόγους είναι πλήγμα και μια παταγώδης αποτυχία. Ένας από αυτούς είναι γιατί ήταν στην έδρα του ΑΚΑ. Ένας άλλος λόγος είναι μια ομάδα που ο Γιαννακόπουλος θα έξοδεψε πάρα πολλά λεφτά, ένα τεράστιο budget που. Από μόνο του αυτό συνιστά
1: το μεγαλύτερο
3: αποτυχία.
1: Ευρωλίγκα.
3: Ναι. Αποτυχία γιατί κατάφερε να προηγηθεί 2-0 με δύο νίκες στην Ισπανία και δεν κατάφερε να κλειδώσει την νίκη. Και αποτυχία γενικότερα η χρονιά επειδή είχε μια σταθερά κακή πορεία, δηλαδή μετρημένα στα δάχτυλα, αν όχι του ενός, άντε των δύο χεριών, οι καλές εμφανίσεις που έκανε μέσα στη χρονιά. Οπότε στο τέλος της ημέρας, αν και έφτασε και σίγουρα μπορούσε να προκριθεί. Στο τέλος, ό,τι έδωσε πήρε στη φετινή χρονιά στη EuroLeague ο Παναθηναϊκός.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Premier League.
3: Premier League η City έκανε το καθήκον της, κέρδισε με 3-0 την Crystal Palace και με δύο αγώνες να απομένουν μείωσε την διαφορά στους δύο βαθμούς από την Arsenal. Μάλιστα το 3-0 την φέρνει στο σύν 43 σύνδεση τερμάτων, σύν 42 η Arsenal. Οπότε στο ενδεχόμενο ισοβαθμίας είναι σε καλή θέση η City. Όμως τα δύο παιχνίδια μείνουν της Arsenal θεωρώ είναι ευκαιρία να κλειδώσει τον τίτλο. Την επόμενη αγωνιστική η City παίζει στην έδρα της Bournemouth. Η Bournemouth η οποία είναι έκτη και κυνηγά ευρωπαϊκό εισιτήριο.
1: Επόμενη μέση είναι Σάββατο.
3: Είναι Κυριακή. Σάββατο είναι ο τελικός του κυπέλου. Παίζει τελικό κυπέλου του Σάββατο με η Chelsea. Νομίζω είναι τρίτη το παιχνίδι της Chelsea με την Bournemouth. Και η Arsenal θα παίξει εντός έδρας με την Burnley. Η οποία έχει υποβιαστεί εδώ και καιρό. Είναι μια ευκαιρία σίγουρα για την Arsenal. Και αν κερδίσουν και οι δύο, ο τίτλος θα κριθεί τελευταία αγωνιστική. Η City θα παίζει εντός έδρας με την Aston Villa και η Arsenal εκτός έδρας με την Crystal Palace. Ένα φαινομενικά δύσκολο παιχνίδι και είναι. Αλλά τρεις μέρες μετά η Crystal Palace θα παίζει τελικό του Conference League. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, νομίζω να έχει την προσοχή της σε αυτό το παιχνίδι. Οπότε ναι, με την νίκη της διατηρείται ζωντανή. Στο κυνήγι τίτλο χωρίς να εξαρτάται από την ίδια. Χθες είχαμε αφήνω τελευταίο τη Super League, θα σου πω γιατί. Η Ίντερ κατέκτησε το κύπελλο άνετα, εύκολα ήταν καλύτερη 2-0 την Λάτσιο στον τελικό που έγινε στο Ολυμπικό. Ναι, θα μπορούσε ένα 3-0. Θα μπορούσε ένα 3-0. Δέκατο τρόπαιο στην ιστορία τη είναι δεύτερη σε κατακτήσεις. Μόνο η Γιουβέντους έχει περισσότερες πλέον με 15. Mm-hmm. Χθες είχαμε τη μαθηματική στέψη τη Paris Saint-Germain, κατέκτησε ένα ακόμη πρωτάθλημα, το 14ο. Κερδίζοντας εκτός έδρας την Λανς. Η Λανς η οποία τερμάτισε δεύτερη, αλλά είναι μια σίγουρα πολύ μεγάλη επιτυχία για την ίδια. Αν και χθες την αδική του τελικό 2-0, έκαναν την εμφάνιση της ζωής στο τερματοφύλακα στη Σπαρή, ο Σαφόνοφ, ήταν και MVP. Στην Ισπανία, εντάξει, η μάχη που λέγαμε για τη μάχη αποφυγής του υποβασμού καλά κρατεί. Θα πάμε στις δύο τελευταίες αγωνιστικές και αυτή τη στιγμή 12 ομάδες κινδυνεύουν να υποβιαστούν. Και είναι μάλιστα

0: τρεις-τέσσερις ομάδες οι οποίες έχουν πιθανότητες και για να βγουν Ευρώπη και να υποβιαστούν μαζί. Μόνο η 7η Χετάφε δεν κινδυνεύει αυτή τη στιγμή μαθηματικά. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες κινδυνεύουν και θα πάμε σε μια έτσι πολύ αμφίροπη και δραματική τελική ευθεία. Δύο αγωνιστικές απομένουν. Χθες είχαν τραξία με την πολύ μεγάλη νίκη της Αλαβές της Μπαρσελόνα 1-0. Η Χετάφε κέρδισε με 3-1 την Μαγιόρκα και είναι σε πολύ καλή θέση να διεκδικήσει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Μεγάλη ανατροπή για την Σεβίλη επί της Βιαρεάλ, που της δίνει έτσι φοβερές ανάσες για να σωθεί, και Σπανιόλ Μπιλπάο 2-0. Χθες σου έλεγα, δεν είχαμε χρόνο να πούμε σήμερα για αυτήν τη δραματική μάχη που γίνεται στη Σκωτία, που ενδιαφέρει άμεσα και την ΑΕΚ Αθηνών, την πρωταθλήτρια Ελλάδος. Η πρώτη-τελευταία αγωνιστική χθες, η Χάρτς κέρδισε ανάνετα 3-0 το δικό της παιχνίδι, πρώτη-τελευταία αγωνιστική. Η Σέλτη κέρδισε στο 100 με πέναλτι, με ένα πραγματικά πέναλτι φάντασμα.
1: Ναι. Είναι
0: η κλοπή του αιώνα.
1: Δεν το είδα, να το δω.
0: Πήδηξε ένας παίχτης να κάνει κεφαλιά. Ήταν το χέρι του κοντά στο κεφάλι του, αλλά έκανε κεφαλιά ο άνθρωπος. Τώρα κάποιοι είδαν ή ήθελαν να δουν χέρι, έδωσαν πέναλτι και έδωσε στο 100 με πέναλτι η Celtic. Και τελευταία αγωνιστική παίζει Celtic Hearts.
1: Πόση διαφορά έχουν?
0: Είναι δύο βαθμοί. Είναι δύο βαθμοί. Ένας βαθμός, συγγνώμη. 80-79. Παίζει για δύο αποτελέσματα η Hearts. Η Celtic πλέον παίζει για νίκη. Αν δεν πετύχαινε το πέναλτι στο 100, θα έπρεπε να κερδίσει με 3 γκολ διαφορά για να πάρει το πρωτάθλημα. Οπότε τώρα είναι στο χέρι της, παίζει στην έδρα της για να πάρει το πρωτάθλημα από τη Hearts. Τελευταία φορά που δεν πήρε το πρωτάθλημα η Celtic ή η Hearts ήταν πριν από 40 χρόνια, 42. Γι' αυτό θα ήταν ή είναι ακόμη κάτι μοναδικό, κάτι σπάνιο, αν καταφέρει να πάρει η Hearts τον τίτλο. Αν πάρει το πρωτάθλημα η Hearts, και θα πάω και στην Ελλάδα, επειδή είναι τρεις χώρες που εκκρεμεί η πρωταθλήτριά τους και ανάλογα με την κατάληξη, η ΑΕΚ Αθηνών μπορεί να είναι ισχυρή στα play-offs του Champions League. Και ένα από τα σενάρια είναι σίγουρα και να πάρει το πρωτάθλημα η Hearts, η οποία όμως πλέον κινδυνεύει με τελευταία αγωνιστική να το χάσει στην έδρα της Celtic. Το δεύτερο σενάριο είναι να το πάρει το πρωτάθλημα στην Αυστρία η LASK, και εκεί μένει μια αγωνιστική. Είναι πάνω από την Sturm, που είναι δεύτερη. Και το τρίτο σενάριο αφορά στο Ουγγρικό πρωτάθλημα και εκεί μένει μια αγωνιστική. Η Γκιόρ είναι πρώτη, πάνω από τη Φερεντσβάρος. Φερεντσβάρος που κινδυνεύει να χάσει το πρωτάθλημα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Τελευταία αγωνιστική παίζει με μια διάφορη ομάδα, η Γκιόρ. Οπότε αν έρθουν αυτά τα τρία αποτελέσματα, η ΑΕΚ σίγουρα θα είναι στους ισχυρούς του play-off του Champions League. Και για να το κλείσω, η χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού με 1-0 σε συνδυασμό με την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στην Τούμπα, 1-1, στο τέλος ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ. Σημαντικό γκολ από την άποψη ότι στην ισοβαθμία που μπορεί να έχουμε τελευταία αγωνιστική υπερτερεί του Ολυμπιακού. Στο σύν 2 Ολυμπιακός πέρασε δεύτερος, όμως τελευταία αγωνιστική ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και η ομάδα του Ολυμπιακού παίζει με την ΑΕΚ εκτός έδρας.
1: Έγινε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα μου. Έχει αρχίσει η δημοσιογραφική. Πάμε να ακούσουμε τι γίνεται στη δημοσιογραφική της ΑΕΚ.
2: Ερωτήσεις έχετε? Πρώτον είναι η διαχρονική στόχη της ΑΕΚ. Οι στόχοι μας ορίζονται σε τρεις βασικούς άξονες: αγωνιστικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς. Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, η ΑΕΚ ξεκινά κάθε χρονιά με στόχο τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος και του κυπέλλου. Παράλληλα, σταθερή μας επιδίωξη είναι μια αξιοπρεπής και ανταγωνιστική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτός είναι ο αδιαπραγμάτευτος αγωνιστικός στόχος της ΑΕΚ. Πρωτάθλημα, κύπελλο, αξιοπρεπή παρουσία στην Ευρώπη, και βάσει με αυτούς τους στόχους χτίζεται η ομάδα κάθε χρόνο. Σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκελός, η βασική μας αρχή είναι μία: πειθαρχία. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο αυτός ο οργανισμός να παρεκκλίνει από τα οικονομικά πλαίσια που καθορίζονται μέσα από τον προϋπολογισμό. Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε ένα υγιή οργανισμό, μια ομάδα που δεν οφείλει χρήματα σε κανένα, που ανταποκρίνεται με συνέπεια σε όλες τις υποχρεώσεις και που δεν θα βρεθεί ξανά ποτέ αντιμέτωπη με τις καταστάσεις που αντιμετωπίσαμε όταν εμείς ξεκινήσαμε ή με τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουν τώρα άλλες ομάδες το πρωτάθλημα μας. Τέλος, στο κοινωνικό κομμάτι, η ΑΕΚ έχει αναπτύξει σημαντικές δράσεις μέσω του ΑΕΚ Cares και μέσω των ακαδημιών της, με στόχο την ουσιαστική προσφορά προς την κοινωνία. Θεωρούμε ότι είναι υποχρέωση μας να στεκόμαστε δίπλα στον συνάνθρωπο μας και να επιστρέφουμε στην κοινωνία μέρος της στήριξης που λαμβάνουμε. Το δεύτερο είναι η ανασκόπηση της φετινής χρονιάς. Κατά τη δική μας άποψη, ολοκληρώνουμε μια χρονιά που συνολικά πρέπει να αξιολογηθεί ως επιτυχημένη. Η ομάδα πέτυχε ένα από τους βασικούς της στόχους, που ήταν η εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου και η συμμετοχή της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης χρονιάς. Παράλληλα, φτάσαμε μέχρι τη φάση του 16 στο UEFA Conference League, κάτι που πετυχαίνει για δεύτερη φορά μέσα στα τελευταία 3 χρόνια. Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι στα τελευταία 12 χρόνια έχουμε 10 παρουσίες στην Ευρώπη. Αυτό επιβεβαιώνει τη σταθερή ευρωπαϊκή παρουσία της ομάδας, αλλά και την ανταγωνιστική ταυτότητα που έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια. Την ίδια ώρα, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η χρονιά σημαδεύτηκε από σοβαρά προβλήματα τραυματισμών, τα οποία επηρέασαν την αγωνιστική μας σταθερότητα και δεν μας επέτρεψαν να διεκδικήσουμε τον τίτλο μέχρι το τέλος με τον τρόπο που θα θέλαμε. Παράλληλα, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο βασικός μας αντίπαλος παρουσίασε μεγάλη σταθερότητα και ποιότητα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων δεν μας επέτρεψε να παραμείνουμε μέχρι το τέλος στη μάχη του πρωταθλήματος. Παρ' όλα αυτά, θεωρούμε ότι η χρονιά είχε θετικό πρόσημο τόσο λόγω της ευρωπαϊκής εξόδου, όσο και της συνολικής αγωνιστικής παρουσίας της ομάδας. Τρίτο, ο τρόπος λειτουργίας της ΑΕΚ και του ποδοσφαιρικού τμήματος. Είναι καλά να ξεκαθαρίζουμε για να ξέρετε και εσείς και ο κόσμος πώς λειτουργούμε. Το πρώτο θα ήθελα να επιθυμίσω ότι το σωματείο μας αποφάσισε στην περσική γενική συνέλευση να εκχωρήσει τη διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος στην ΑΕΚ Λάρνακα FC Limited. Αυτή η εταιρεία ανήκει σε 9 επιφανείς επιχειρηματίες της πόλης, άνθρωποι που διαχρονικά στηρίζουν και αγαπούν την ομάδα. Η εταιρεία αυτή έχει διορίσει διοικητικό συμβούλιο, το οποίο έχει την ευθύνη της διοικητικής λειτουργίας και της καθημερινής διαχείρισης του οργανισμού. Σε ό,τι αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα, υπάρχουν 3 πρόσωπα με πολύ ξεκάθαρους ρόλους. Ο Τσάβι Ρόκα, ως τεχνικός διευθυντής, έχει την ευθύνη για τον αγωνιστικό σχεδιασμό, την επιλογή προπονητή. Κανένας άλλος τα τελευταία 12 χρόνια δεν έφερε προπονητή σε αυτήν την ομάδα, μόνο ο τεχνικός διευθυντής. Τη στελέχωση του ρόστερ και τη γενικότερη δομή του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ο Εύμιος Ευθυμιάδης, που είναι ο γενικός διευθυντής της εταιρείας, έχει εκτελεστικό και οργανωτικό ρόλο στην καθημερινή λειτουργία του τμήματος. Και εγώ, ως πρόεδρος, έχω την ευθύνη της συνολικής εποπτείας, διασφαλίζοντας ότι όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται μέσα στο πλαίσιο της φιλοσοφίας και των δυνατοτήτων του οργανισμού. Με αυτό το μοντέλο λειτουργίας επιδιώκουμε ξεκάθαρη κατανομή ρόλων, επαγγελματισμό και σωστό προγραμματισμό. Σε ό,τι αφορά τη νέα χρονιά, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν υπάρχει πρόθεση αλλαγής του μοντέλου λειτουργίας του ποδοσφαιρικού τμήματος. Η απόφαση μας είναι να συνεχίσουμε με τον Τσάβι Ρόκα στη θέση του τεχνικού διευθυντή. Πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο μοντέλο λειτουργίας, με αυτή τη σύνθεση του, έχει προσφέρει σταθερότητα, συνέπεια και σημαντικές επιτυχίες στην ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θεωρούμε πως όλα έγιναν τέλεια. Αναγνωρίζουμε ότι έγιναν λάθη και ότι υπάρχουν ζητήματα που χρειάζονται αξιολόγηση και βελτίωση. Και όπου χρειαστούν διαφορετικές κινήσεις, αυτές θα γίνουν. Τέλος, επειδή γνωρίζω ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί έντονα τον κόσμο της ομάδας, θέλω να αναφερθώ ξεκάθαρα στο ρόλο του προπονητή. Ο προπονητής είναι ο απόλυτος υπεύθυνος εντός των αποδητηρίων και εντός των 4 γραμμών του γηπέδου. Δεν υπάρχει καμία παρέμβαση από κανένα στο έργο ή στις αποφάσεις του. Έχει την πλήρη ευθύνη της αγωνιστικής διαχείρισης της ομάδας. Το τέταρτο σημείο είναι η νέα αγωνιστική περίοδος. Σε ό,τι αφορά την νέα περίοδο, ο προγραμματισμός έχει ήδη αρχίσει και από αύριο ενεργοποιείται πλήρως ο μηχανισμός του αγωνιστικού σχεδιασμού, με στόχο η ΑΕΚ να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμη στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι στα τέλη Ιουλίου. Οι στόχοι της ομάδας δεν αλλάζουν. Η ΑΕΚ οφείλει κάθε χρόνο να διεκδικεί το πρωτάθλημα, το κύπελλο και να έχει σοβαρή και ανταγωνιστική παρουσία στην Ευρώπη. Η προσπάθειά μας είναι να επικεντρωθούμε στη δημιουργία μιας ακόμα πιο δυνατής ομάδας, με μεγαλύτερο βάθος, περισσότερες λύσεις και καλύτερες προϋποθέσεις, ώστε να διεκδικήσουμε ακόμα πιο δυναμικά τους στόχους μας.

0: Και ένα μήνυμα προς τον κόσμο. Θέλω να κλείσω με ένα μήνυμα προς τον κόσμο της ΑΕΚ. Ο κόσμος της ομάδας μας πρέπει να είναι περήφανος για αυτή την ομάδα και για όλα όσα έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια. Η ΑΕΚ έχει καταφέρει να καθιερωθεί σταθερά ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες του Κυπριακού ποδοσφαίρου, με συνεχής παρουσία στην Ευρώπη, με υγιή λειτουργία και με σοβαρότητα σε όλα τα επίπεδα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έγιναν λάθη ή ότι δεν υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν. Αναγνωρίζουμε τις αδυναμίες μας, αξιολογούμε τα δεδομένα καθημερινά και εργαζόμαστε ήδη ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί ακόμα πιο δυνατή στη νέα χρονιά. Το μόνο που ζητούμε από τον κόσμο είναι να παραμείνει δίπλα στην ομάδα, με ενότητα, πίστη και στήριξη. Η παρουσία και η αφοσίωσή τους αποτέλεσε και να συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό στήριγμα στην προσπάθεια της ομάδας μας. Όλοι μαζί καταφέραμε να μεγαλώσουμε την ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια και μόνο όλοι μαζί μπορούμε να την οδηγήσουμε ακόμα πιο ψηλά. Από την πλευρά μας δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε καθημερινά με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και απόλυτη αγάπη για την ΑΕΚ. Ευχαριστώ. Μπορεί να μου κάνετε ερωτήσεις ό,τι θέλετε. Η επιστροφή Ρόκα έχει, για μένα είναι, θα τη χωρίσουμε σε δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι ότι εγώ σαν πρόεδρος έχω δικαίωμα να διαλέγω τους συνεργάτες μου. Όπως ο κόσμος έχει δικαίωμα να κάνει κριτική, πολλές φορές χωρίς να έχει και τα δεδομένα να κάνει κριτική, εγώ έχω δικαίωμα να επιλέγω τους συνεργάτες μου. Και ο Τσάβι Ρόκα είναι η επιλογή μου για τους λόγους που θα σας εξηγήσω τώρα και φυσικά και η επιλογή όλου του Συμβουλίου. Δεν έχουμε διαφωνία σε αυτό το θέμα. Για μένα ο Τσάβι Ρόκα είναι πλήρως επιτυχημένος στην ΑΕΚ. Διότι κάθε χρόνο, στην καλύτερη των περιπτώσεων, έχουμε τον έκτο προϋπολογισμό και κάθε χρόνο η ομάδα είναι ανταγωνιστική. Με τον Τσάβι Ρόκα στην ηγεσία, χάσαμε 3 πρωταθλήματα την τελευταία αγωνιστική. Με τον Τσάβι Ρόκα, 9 χρόνια, 9 σεζόν έκανε στην ΑΕΚ, έχουμε 9 εξόδους στην Ευρώπη. Λοιπόν, για μένα είναι τρεις οι λόγοι. Ο πρώτος λόγος είναι ότι είναι τιμιότατος και του έχω απολύτη εμπιστοσύνη. Να διαχειριστεί τα λεφτά με τα δικά μου και τα λεφτά των άλλων μετόχων, του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι θα τα διαχειριστεί και τα διαχειρίζεται σαν να είναι δικά του. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η παρουσία του στην ΑΕΚ είναι πλήρως επιτυχημένη με τα αποτελέσματα. Είναι εκεί τα αποτελέσματα που θα δείτε. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι ο Τσάβι Ρόκα έχει γίνει μέλος της κοινωνίας μας. Μέλος της Λάρνακας, μέλος της ΑΕΚ. Έχει συνδεθεί μαζί μας και εγώ δεν θέλω να κάνω πειράματα στην ΑΕΚ. Είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι. Τώρα, το σκέλος της παραίτησης μου έχει να κάνει σχέση περισσότερο με μια μερίδα του κόσμου η οποία μηδενίζει τα πάντα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Για μια μερίδα του κόσμου, όχι για όλους, για μια μερίδα, θεωρούν ότι το πρωτάθλημα είναι αυτός ο σκοπός και θεωρούν ότι να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα έχει γίνει ψύχωση. Δηλαδή, οτιδήποτε άλλο εκτός από το πρωτάθλημα είναι αποτυχία. Δηλαδή, αν μπαίναμε στους 8 του Conference League, θα ήταν αποτυχία, αν δεν παίρναμε το πρωτάθλημα. Εάν πάρουμε το κύπελλο, είναι αποτυχία, αν δεν πάρουμε το πρωτάθλημα. Εμείς διαφωνούμε με αυτή την πολιτική. Διότι ξέρουμε και ο κόσμος πρέπει να ξέρει ποιοι είμαστε, πού είμαστε πριν 10 χρόνια, πού είμαστε πριν 20 χρόνια και πού βρισκόμαστε τώρα. Μιλούμε μέσα στα πλαίσια των οικονομικών μας δυνατοτήτων. Γίνεται κάθε χρόνο υπέρβαση. Τα αποτελέσματα είναι υπέρβαση. Κάθε χρόνο. Τώρα δεν είμαστε διεκδικητοί καθόλου. Αν έχει κάποιον που θέλει το πρόγραμμα περισσότερο από όλους, είμαι εγώ. Και οι συνεργάτες μου βάζουμε τα λεφτά μας, τις ώρες μας. Φυσικά θέλουμε το πρόγραμμα. Όμως δεν είναι αυτός ο σκοπός και δεν πρέπει να γίνει ψύχωση. Αυτός ήταν ο λόγος που εγώ ήμουν πολύ απαγοητευμένος και αυτός ήταν ο λόγος που έφυγα και ο λόγος που επίστρεψα, θέλετε να με ρωτήσετε, γιατί ξέρω ότι θα με ρωτήσετε, επέστρεψα λόγω των πιέσεων. Διότι ο λόγος αυτός ακόμα υφίσταται, εάν ορισμένοι δεν αλλάξω συμπεριφορά, διότι αυτή η συμπεριφορά δημιουργεί προβλήματα και στην ομάδα. Όχι μόνο σε μένα. Δημιουργεί προβλήματα στην ομάδα. Το να κάνεις fake accounts και να βάζεις τον κόσμο εναντίον της ομάδας ή να πιάνεις τους δημοσιογράφους τηλέφωνο και να τους δες τι να πούν, διότι ξέρουν ποιοι θα κάνουν αυτά τα πράγματα, κάνουν ζημιά στην ομάδα. Ελπίζω να μην συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Σου απάντησε η ερώτηση σου, ναι.
1: Πρόεδρε,
2: αν πρέπει στα αποδητήρια να μπει η λέξη πρέπει ή επιβάλλεται να πάρει πρόθυμα, να μπει με καλύτερη πίεση στους ποδοσφαιριστές, που ίσως να μην νιώθουν αυτή την πίεση, αν το βιώνετε αυτό. Και από τη στιγμή που παραμένει ο λόγος τον οποίο χρήσατε επιτυχημένο, αν θεωρείτε ότι, και εγώ συμφωνώ μαζί ότι είναι επιτυχημένος, ότι μπορείτε με τον ρόκα να πάρει στο επόμενο βίο, αν είναι η κατάσταση του τύπου.
0: Α, σου απαντήσω την τελευταία πιο εύκολη ερώτηση. Πριν δύο χρόνια δεν χάσαμε το πρωτάθλημα για έναν γκολ με το ΑΠΟΕΛ τελευταία αγωνιστική. Δεν ήταν ο Ρόκα. Τις πρώτες δύο σεζόν που ξεκινήσαμε εμείς εδώ, δεν μας έκλεψαν το πρωτάθλημα με τη διαιτησία. Δεν το λέω καθαρά, φανερά. Με το Google Maps και την επόμενη χρονιά με τις πέντε συνεχόμενες κόκκινες κάρτες. Δεν θυμάστε τι έγινε. Δεν ήταν ο Τσάβι Ρόκα πάλι τεχνικός διευθυντής. Γιατί δεν μπορούμε να πάμε στο πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και όσο λέτε για την πίεση στα αποδητήρια. Υπάρχει πίεση συστηματική εδώ, παντού. Πρώτα από μένα υπάρχει πίεση, σε όλους. Σε σημείο που πολλοί δεν την αντέχουν.
3: Δεν θα φλήσεις.
1: Πρόεδρε, συνεχίσω εγώ, θα συνεχίσει και ο κύριος Ροθάδα.
0: Ο κύριος Ροθάδα έχει συμβόλαιο για του χρόνου. Τώρα, πώς θα προχωρήσουμε τα επόμενα, θα ξελογηθούν όλοι. Αλλά έχει συμβόλαιο για του χρόνου.
1: Έχει
0: παραχθεί
1: η απόφαση, υπάρχει
0: σύγκριση
1: από εδώ.
0: Τι απόφαση θα πάρθει, αφού ο άνθρωπος έχει συμβόλαιο για τον χρόνο.
1: Άρα,
0: υπάρχει συμβόλαιο. Συνεχίζει. Τώρα που μιλούμε, συνεχίζει, ναι.
4: Είπατε ότι γνωρίζουμε ότι έκαναν κακά με λάθη και θα βελτιωθούν κάποια πράγματα. Άρα, μας πείτε τι άλλα θα πιστεύετε ότι έγιναν και τι πρέπει να βελτιωθεί στην ΑΕΚ για να φτάσει στο επόμενο επίπεδο. Το ένα. Το δεύτερο είναι αν θα αυξηθεί ο προϋπολογισμό στο πλαίσιο που μπορεί να έχει την επόμενη σεζόν. Και το τρίτο, αν υπάρχει κάτι νεότερο στον αφορά τους επενδυτές, έγινε η εταιρεία για να προσελκύσει επενδυτές. Αν το διάστημα έγινε κάποια προσπάθεια, ήρθαν κάποιοι, γιατί τιμολογείται ότι ήρθαν κάποιοι και στην Κύπρο, ήρθαν στην Αρένα, ήταν παιχνίδια της ομάδας, αλλά αυτό δεν θα πεις.
0: Να ξεκινήσω πρώτα με τους επενδυτές. Τους επενδυτές έχουν γίνει προσπάθειες. Η μια προσπάθεια πριν να γίνει εταιρεία. Και έρθει πολύ κοντά σε συμφωνία με κάποιον ο οποίος επένδυε 25 εκατομμύρια στην ΑΕΚ, 5 χρόνια, 5 εκατομμύρια χρόνο. Η συμφωνία αυτή είναι αβάγηση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Η δεύτερη περίπτωση ήταν, νομίζω τους είχα δει πέρσι όταν ήταν η προετοιμασία, το δεύτερο meeting στην Πράγα. Ανθρώποι που ήξερα από το παρελθόν που έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο, συμφωνήσαμε σχεδόν σε όλα, μετά από 2-3 φορές που πήγα στην Πράγα. Αλλά στο τέλος ναυάγησε. Νομίζω ναυάγησε διότι ήταν παιχνίδια της ομάδας και είδαν ότι δεν υπήρχε πολύ κόσμο στο γήπεδο. Θεώρησαν ότι δεν ήταν το size. Ενώ τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ καλά και στην Ευρώπη, παντού. Θεώρησαν ότι το size δεν ήταν αρκετό για να είναι βιώσιμο. Και η τρίτη περίπτωση ήταν ακόμα δεν έχουμε αποτελέσματα. Είχαμε πάει με ένα συνεργάτη μου στο Μπαχρέιν. Είδαμε ορισμένους επενδυτές. Τώρα ξεκίνησε ο πόλεμος στον κόλπο. Δεν επανήλθαμε πίσω, δεν τους ξαναενοχλήσαμε τους ανθρώπους. Περιμένουμε να έρθει η κατάσταση πίσω στην ομαλότητα. Στο θέμα των επενδυτών έγινε πάρα πολύ δουλειά. Όμως πρέπει να ξέρετε ότι δεν είναι τόσο εύκολο να βρεις κάποιον ο οποίος θα αρκετήσει τα λεφτά του. Είναι δύσκολο. Και βλέπουμε και ποιοι επένδυες ήρθαν στην Κύπρο και τι είναι ο στόχος του καθενός. Η δεύτερη σου ερώτηση είναι τι ήταν τα λάθη που έχουμε κάνει και πώς θα διορθώσουμε. Δεν αποφασίσαμε ακόμα. Θα βρεθούμε οι μετόχοι όλοι, θα συζητήσουμε. Όμως ο προϋπολογισμός δεν θα είναι λιγότερος από ό,τι ήταν πέρσι. πιστεύω ότι είναι αρκετός. Έχουμε λεφτά για να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό. Έχουμε μεριμνήσει ότι έχουμε φυλάξει τα λεφτά της Ευρώπης για το μέλλον. Θα αποφασίσουμε εμείς εάν θα αυξήσουμε τον προϋπολογισμό. Ακόμα δεν αποφασίσαμε. Και η ερώτηση είναι για τα λάθη. Αυτά να μου επιτρέψεις να τα κρατήσουμε μεταξύ μας. Διότι όταν μιλήσω ξεκάθαρα τη λάθη, θα θίξω ορισμένους ανθρώπους δημόσια που δεν θέλω να κάνω αυτό το πράγμα. Εμείς ξέρουμε τι είναι τα λάθη που κάνουμε. Νομίζω τα ξέρουμε. Υπάρχουν και πράγματα που μπορεί να μην ξέρουμε. Όμως έχουμε ξεκάθαρο πλάνο για τις αλλαγές που θα γίνουν την επόμενη χρονιά.
4: Πρόεδρε, δηλώσατε προηγουμένως ότι δεν είναι αυτό ο σκοπός το πρωτάθλημα. Όμως, όπως αναφέρατε και εσείς με αυτά τα παραδείγματα, έχει φτάσει πάρα πολύ κοντά σε αυτόν τον στόχο. Νιώθετε ότι η πίεση που βάζει ο κόσμος επηρεάζει αρνητικά και η απέτηση που βάζει ο κόσμος επηρεάζει αρνητικά και τη δουλειά σας αλλά και την ομάδα την ίδια?
0: Κοίταξε, ο κόσμος σε αγαπητοί μου αντωνανικά. Θέλουν όλοι να πάρουν πρωτάθλημα, δεν μπορώ να τους αδικήσω. Πρέπει ο κόσμος να είναι διεκδικητικός, ναι. Όπως ο κόσμος θέλει να πάρουμε το πρωτάθλημα και εμείς θέλουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Όμως επαναλαμβάνω ότι υπάρχει μια μερίδα του κόσμου, ναι, που δημιουργεί προβλήματα. Δηλαδή με την πρώτη αποτυχία θα ξεκινήσουμε να ενοχλούμε τους προπονητές, τους τεχνικούς διευθυντές, να γράφουμε στα μίδια, να βγάζουμε μπανό, πράγματα τα οποία τα βλέπουν αυτοί που είναι επαγγελματίες. Νομίζω ότι επηρεάζει η ομάδα, ναι.
3: Πρόεδρε, δύο ερωτήσεις. Η μία αφορά τον Τσαλιρό. Και τι απαντάτε σε αυτήν την μερίδα του κόσμου που συγκεκριμένα αναφέρεται, που λέει ότι ο Τσαλιρό επιστρέφει στην ΑΕΚ λόγω πικάς, γιατί είχε πει ότι κάποτε αν φύγει ο Τσαλιρό θα φύγω εγώ και νομίζω πρέπει να κάνει άλλο σήμερα που είναι απάντηση για αυτό.
0: Καλή, πολύ καλή ερώτηση. Καταρχήν, εγώ δεν είχα πει ότι ο Τσαλιρό θα φύγω εγώ, ήταν μετατράβηκε η δήλωσή μου, έτσι. Αλλά αν πρέπει να το ξεκαθαρίσω αυτό για να τελειώνουμε, είναι ξεκάθαρο για μένα. Από τη στιγμή που διαλέγω ορισμένους συνεργάτες, με θέλουν να είμαι πρόεδρος, οι μετόχοι θέλουν να είμαι πρόεδρος, βάζω τα λεφτά μου, βάζω τα λεφτά οι άνθρωποι και τα διαχειρίζω εγώ και επιλέγω τρεις συνεργάτες. Λοιπόν, έχω δικαίωμα να επιλέξω ποιο συνεργάτη θέλω. Εάν εσένα δεν σου αρέσει ο συνεργάτης μου, δεν έχεις δικαίωμα να τον πείσεις να φύγει. Διότι τι συνέβηκε είναι ότι οργανωμένα μια ομάδα ανθρώπων προσπαθούσε να κάνει τον Τσαβιρόκα να φύγει. Εάν ο Τσαβιρόκα φύγει για αυτούς τους ανθρώπους, ναι, θα φύγω και εγώ και αυτό ισχύει και σήμερα. Ο Τσαβιρόκα μπορεί να φύγει μόνος του όποτε θέλει και δεν σημαίνει ότι εγώ θα φύγω. Μπορεί να τον απολύσουμε και δεν σημαίνει ότι εγώ θα φύγω, αλλά εάν άλλοι τον κάνουν να φύγει, διότι έτσι θέλουν αυτοί που δεν δικούν την ΑΕΚ, ναι, τότε θα φύγω λίγο. Το επαναλαμβάνω αυτό το πράγμα. Δεν ξεκάθαρη τοποθέτηση.
3: Και επίση. Λοιπόν,
0: πες, συνεχίζει, πες μου.
3: Για τη φετινή χρονιά, σύνολο για έχει 78 τραυματισμού.
0: Κάτι άλλο ρώτησε που δεν το απαντήσει.
3: Για την πίκα, που λένε κάτι τον κύριο.
0: Λοιπόν, και αυτό πρέπει να το απαντήσω, γιατί το άκουσα. Λοιπόν, εμείς εδώ, ρε παιδιά, βάζουμε τα λεφτά μας. Όλοι στον τομέα μας είμαστε επιτυχημένοι επιχειρηματίες. Παίρνουμε αποφάσεις οι οποίες θεωρούμε εμείς ότι είναι προς το συμφέρον της ΑΕΚ. Εάν κάποιος νομίζει ότι εμείς εδώ παίρνουμε αποφάσεις για να πικάρουμε τον κόσμο, είτε εμείς είμαστε βλάκες, είτε αυτός που το πιστεύει είναι ηλίθιος. Είναι ξεκάθαρο το πιστεύει. Εμείς παίρνουμε αποφάσεις εδώ, τι είναι το συμφέρον της ΑΕΚ.
3: Το ερώτηση είναι για τους τραυματισμούς που είχε ο Μαγαθενός, 58 στο σύνολο. Νομίζω και την ίδια στιγμή φτάνει σε ρεκόρ αγώνων, 54.
0: Εντάξει, νομίζω ότι ξέρουμε τους λόγους. Είμαστε λίγο πιο σοφότεροι από την αρχή της σεζόν. Να μου επιτρέψεις όμως να μην πω δημόσια, νομίζω ξέρουμε τους λόγους. Ένας λόγος που μπορώ να πω δημόσια είναι ότι η ομάδα δεν ξεκουράστηκε σχεδόν καθόλου. Πήραμε το κύπελλο και μετά σε 12 μέρες ξεκίνησε η προετοιμασία για την επόμενη χρονιά. Ενώ άλλες ομάδες είχαν τουλάχιστον ένα μήνα ξεκούραση. Αυτό είναι ένας από τους λόγους, αλλά υπάρχουν και άλλοι λόγοι τους οποίους εμείς γνωρίζουμε. Και θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε την επόμενη σεζόν.
2: Θα γίνουν αλλαγές πρόεδρε σε αυτό το κομμάτι.
0: Νομίζω ναι. Η κυρία.
5: Εγώ ήθελα να σταθώ λίγο στο κομμάτι που είπατε, μια μερίδα κόσμου. Είπατε μερίδα, τονίζω αυτό. Πόσο ένας πρόεδρος, επιτυχημένος πρόεδρος στην ΑΕΚ, τόσα χρόνια που, όπως τα θέσατε και εσείς τέλος πάντων, ότι η ομάδα μαζί με τον Τσάβι Ρόκα έχει πετύχει τόσα πολλά, μπορεί να μην πήρε το πολυπόθητο τρόπιο ενός πρωταθλήματος, αλλά εσάς, πρόεδρε, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να μπορείτε να διαχειριστείτε αυτή τη μικρή μερίδα, να μην σας επηρεάζει τόσο πολύ, έτσι ώστε. Γιατί ο περισσότερος κόσμος είναι δίπλα σας. Είναι δίπλα στην ΑΕΚ.
0: Ο καθένας έχει ο δικό του χαρακτήρα. Εγώ ήρθα σε μια στιγμή που ένιωθα ότι δεν μπορούσα να κάνω τίποτα.
5: Δεν υπάρχει κάποιο διάλογο επικοινωνία έτσι ώστε να λυθεί αυτό το κομμάτι με αυτή τη μερίδα.
0: Θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε το πρόβλημα. Ήδη κάναμε. Όχι κατά ανάγκη με αυτή τη μερίδα. Κάναμε μια συνάντηση με τους οργανωμένους. Και δεν λέω ότι είναι αυτή η μερίδα η οργανωμένη. Διότι δεν είναι οργανωμένη. Είναι οι άλλοι που δημιουργούν τα προβλήματα. Και θα προσπαθήσουμε να το διαχειριστούμε. Ναι.
2: Πρόεδρε, δεν ξέρω αν μπορεί να απαντήσετε για αγωνιστικού δύο ζητήματα που ασχολούν τον κόσμο είναι το όνομα του Αντερέγγι και το άλλο μέρο. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη που μπορείτε να δώσετε στο
0: πρόεδρο. Ξέρω ότι ποτέ μου δεν θα σου πω.
2: Εντάξει, να μπορεί να κάνει άλλη απάντηση.
1: Ξενάδια για να μην έχει γεμάτα ο.
2: Πρόεδρε, με την επιστολή του Τσάβι Ρόκα υπάρχει πρόθεση να αναβαθμιστεί λίγο περισσότερο το κομμάτι του τεχνικού διευθυντή, να πλαισιωθήσουν με κάποιου σκάουτερ. Να βοηθήσουν να προσεγγιστούν κάποιοι παίχτες. Γιατί πολλοί λένε ότι δουλεύει μόνο σου για παράδειγμα από Τσάβι Ρόκα, χωρίς να έχει κάποιο σε επαφή με το εξωτερικό ή να έχει κάποιο σκάουτερ που να μπορεί να φέρει κάποιου παίχτες αντίστοιχα.
0: Πανώ, πάντα σημασία έχει το αποτέλεσμα. Αν δουλεύει μόνο του ή αν δουλεύει με σκάουτερ, που μπορεί να δουλεύει και να μην το ξέρει με σκάουτερ. Ή αν δουλεύει η ώρα 2 το πρωί, υπήρχε ένα τεχνικό διευθυντή που θα στέλνει email η ώρα 2 το πρωί. Δεν έχει σημασία, σημασία έχει το αποτέλεσμα. Και εκ του αποτελέσματος, η παρουσία του στην ΑΕΚ είναι επιτυχημένη. Έχουμε το αποτέλεσμα.
1: Πρόεδρε, με τα λεφτά της Ευρώπης υπάρχει πλάνο διασκεύαστρο στην Ανατολική. Είναι ένα ερώτημα που το κάνουν αρκετός κόσμος. Ή γενικά αναβάθμιση.
0: Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το στέγαστρο, να σου πω. Έχουμε ήδη έτοιμα στον ΚΟΑ για δύο έργα στο ΑΕΚ Αρένα. Το πρώτο είναι το στέγαστρο και τα VIP boxes στην Ανατολική Κερκίδα. Και το δεύτερο είναι η αίθουσα φιλοξενίας και το μουσείο στη Δυτική Κερκίδα. Θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε με χορηγία του κράτους περισσότερα, γιατί δικαιούμαστε να πάρουμε χορηγία από το κράτος. Τα λεφτά της Ευρώπης θα τα χρησιμοποιήσουμε φέτος για να καλύψουμε τον προϋπολογισμό και φέτος και αν μπορέσουμε και ένα μέρος του χρόνου, διότι εδώ υπάρχουν 4-5 άτομα που συστηματικά βάζουν πολλά λεφτά στην ΑΕΚ, πρέπει να τους δώσουμε ένα διαλύμα για να μπορούν να αντέχουν, να μείνουν εδώ.
1: Να πιάνε ζάλα φέτος.
0: Να προσπαθήσουμε να πιάσουμε ζάλα.
1: Αυτός δεν είναι ισχυρή, μες τους ισχυρούς,
0: εντάξει, θα προσπαθήσουμε.
2: Πρόεδρε, πολλοί κόσμος δεν το ξέρει, αλλά η πληροφορία που υπάρχει είναι ότι είναι και καλά σίγουρα η σχέση με τον Γενάρη. Υπάρχει αυτό το λόγο, λοιπόν, αλλά έχει τη σημασία του. Ήσασταν, για παράδειγμα, κοντά στο Μαγιά Μπέλα, μια καλύτερη πρόταση για πολύ ομόνα, γιατί ο κόσμος λέει δεν βάζει λεφτά. Γιατί δεν είναι καλά σίγουρα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό.
0: Ο κόσμος έχει λάθος. Δεν θα αναφερθώ σε κάποιο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, αλλά είχαμε προσφέρει συμβόλαια περισσότερα από άλλες ομάδες και τους χάσαμε τους ποδοσφαιριστές για άλλους λόγους. Για να βάλουν κάποιο σε άλλη ομάδα έχει περισσότερο κόσμο ή επειδή εθεώραν κάτι άλλο. Αυτό είναι λάθος. Αλλά επειδή άγγιξε ένα πολύ ωραίο θέμα, το θέμα του Γενάρη, γιατί ακούμε πάρα πολύ κριτική. Ακούμε πολύ κριτική. Διαβάζω σε βάσο, αλλά έχει λάθος. σκέφτηκα πολλές φορές να σε πάρω τηλέφωνο. Να μου πεις για τους 48 που ήρθαν του Γενάρη, όχι, τους φετινούς του 48 που ήρθαν φέτος το Γενάρη σε όλες τις ομάδες της Κύπρου, ποιο ξεχωρίζει. Να μου πεις, πρέπει να καλύψεις. Πρέπει να καταλάβετε, παιδιά, ότι το Γενάρη δεν υπάρχει αγορά. Μπορεί να έρθει ένας που τους ολοκληρώσει να σου εξηγήσω. Θέλεις, δεν είναι θέμα budget. Ούτε θέμα ότι δεν θέλουμε να φέρουμε παίκτες στο Γενάρη. Είναι ότι συστηματικά το Γενάρη και καμιά ομάδα δεν κατάφερε να φέρει παίκτες που θα κάνουν τη διαφορά. Και οι παίκτες θέλουν να έρθουν το Γενάρη στην Κύπρο. Παίκτες οι οποίοι στις ομάδες τους δεν παίζουν. Οι παίκτες που έχουν παράπονα. Παίκτες οι περισσότεροι αυτοί.

0: δεν είναι έτοιμοι. Και όσους φέραμε Γενάρη εμείς στο παρελθόν και πετύχαν, Τρισκόφσκι για παράδειγμα, Φλωριάν, φέραμε αρκετούς το Γενάρη. Ήθελα χρόνο προσαρμογής. Δεν είναι εύκολο να φέρεις παίκτες στο Γενάρη και γι' αυτόν κανένας δεν έφερε παίκτες στο Γενάρη που να πετύχουν να κάνουν τη διαφορά.
1: Το πρώτο που είναι μεγαλύτερη εκδηλική ήταν ότι γνώριζε η ομάδα του Τσάκο για παράδειγμα ένας πομπικός παίκτης για ανεκτός και δεν τον αντικατέστη σε έγκαιρα για παράδειγμα.
0: Αν το ήβρε κανένας το αντικαταστάει να μας το πει, να το φέρουμε παιδιά.
1: Επειδή υπήρχε ο χρόνος για να το λέει αυτό.
0: Τι σημαίνει υπήρχε ο χρόνος. Μπορεί να το ξέρετε από τον Σεπτέμβριο, τι σημαίνει υπήρχε ο χρόνος. Υπήρχε μια μεταγραφική περίοδο το Γενάρη. Προσπαθείς.
2: Τον Οκτώβριο να βρει τσίνο που να είναι ελεύθερο
0: το Γενάρη. Προσπαθείς να βρει συνεχώ. Περιμένει, έρχονται προτάσει, άρα αξιοί. Εγώ συζητούσαμε το Τσάβι Ρούγκα, συζητούσαμε κάθε μέρα το θέμα. Δεν βρίσκαμε παίχτη που ήταν καλύτερο από αυτού που είχαμε. Και να παραφέρουμε παίχτε οι οποίοι δεν ήταν καλύτερο από αυτού που έχουμε. Για ποιο σκοπό. Και για να φέρει κάποιον πρέπει να φύγουν άλλοι.
2: Και ενδεχομένω να κάνουμε και συμβόλαιο του χρόνου σου μην αγκονεί.
3: Όπως
2: σας έμεινε.
3: Όπως
2: σας
3: έμεινε.
2: Πρέπει
3: να
2: ρωτήσουν κάτι
3: που τον Γενάρη. Εγώ προσωπικά είμαι ο Λουίς Αρέφη, καλό μιστά που κάνουμε την κριτική μας, σχολιάζουμε τους συγκεκριμένους τέσσερις στην προσφορά τους, η οποία είναι μηδαμινή, αν έχει κάποιος που διαφωνεί να το πει. Το Γενάρη, ο τεχνικός διευθυντής έχει τον budget που θέλει ο ίδιος ή του καθορίζετε εσείς τον budget για τον Γενάρη. Είναι ένα ερώτημα που ακούω πολύ κόσμο να μου το θέλει για να σας το θέσω.
0: Ας σου απαντήσω την ερώτηση σου διαφορετικά. Εάν του πω τώρα έχεις έναν εκατομμύριο παραπάνω, μπορεί να μην το χρησιμοποιήσει. Δεν θα κάνει κινήσεις και εγώ γι' αυτόν το έχω πλήρη εμπιστοσύνη. Όταν θα φέρει κάποιον παίχτη και δεν είναι σίγουρος, το φέρει δανεικό. Δεν κάνει κινήσεις οι οποίες είναι επικίνδυνες. Δεν μπορούμε στην ΑΕΚ να κάνουμε επικίνδυνες κινήσεις. Εκάμναμε στο παρελθόν επικίνδυνες κινήσεις και ήρθαμε εδώ εμείς εδώ με 9 μισούς απλέρωτους και με 4 εκατομμύρια χρέος. Δεν μπορούμε να ξαναπάμε σε αυτό το θέμα. Του Γενάρη είναι δύσκολο. Εγώ θέλω να σου πω περισσότερο. Εμείς ξεκινούσαμε τη χρονιά φέτος και θεωρούσαμε ότι είχαμε το καλύτερο ρόστερ στην ιστορία της ΑΕΚ. Όταν ξεκινούσε η χρονιά, άρχισαν οι τραυματισμοί. Μετά μας έφυγαν παίχτες που πρέπει να φύγουν για κάποιους λόγους. Προσπαθήσαμε να φέρουμε παίχτες στο Γενάρη για να καλύψουμε τρύπες στο Γενάρη. Ξέρεις ότι δεν μπορείς να βρεις παίχτες σε ψηλό επίπεδο το Γενάρη να είναι έτοιμοι να έρθουν στην Κύπρο.
4: Είπατε πριν για τον Τσάβι Ρούγκα ότι εσείς επιλέξατε τον συνεργάτη σας αυτόν και ότι δεν σας αντέχουν και πολύ εύκολα οι συνεργάτες σας. Είναι θέμα.
0: Δεν σας κατάλαβα.
4: Είπατε πριν ότι ασκείτε πίεση. Εννοώ, εσείς.
0: Ξέρεις πόσες φορές σας ακούτε εγώ με τον Τσάβι Ρούγκα.
4: Όχι, το ερώτημα είναι θέμα χημίας που έχετε με τον κύριο Ρούγκα. Είναι θέμα ανεπιτυχίας. Τι είναι αυτό που σας συμπέει τόσο πολύ.
0: Είναι τρεις λόγοι που σας εξήγησα. Πρώτον, που έχω εμπιστοσύνη. Ότι δεν κάνει κινήσεις εντυπωσιασμού και βλακίες για να φάμε τα λεφτά μας. Δεύτερον, ότι είναι επιτυχημένο στο έργο του. Δηλαδή, αν πάμε, είσαστε δημοσιογράφοι, ψάξτε τον. Μπορεί να φέρει 90 παίχτες ή 85, μας βγήκε. Είναι επιτυχημένο στις επιλογές του.
4: Και θέμα χημίας εννοώ.
0: Και θέμα χημίας, είμαι πολύ χημία μαζί του, ναι. Δεν είναι και μιλήσουμε πολλά πράγματα. Τσακωθήκαμε πολλές φορές το παρελθόν, ναι.
1: Πρόεδρε, το δείτε. Θέλω να σχολιάσετε την αποχώρηση του Ιδιάκη σε εκείνη την περίοδο. Αν θεωρείτε ότι ήταν η σωστή την κατάλληλη στιγμή και αποχωρήσαν και έτσι να είναι τον Ιανουάριο αν μπορούσε η ομάδα να διαχειριστεί κάπως διαφορετικά αυτές τις περιπτώσεις.
0: Οκ, θα σου απαντήσω μέχρι εκεί που μπορώ. Η περίπτωση είναι άλλη. Ο άνθρωπος έλεγε το συμβόλαιο του 6 μήνες και είχε πρόταση με τα πενταπλάσια λεπτά. Δεν το πιάνε στην ΑΕΚ. Γιατί αν έπαιρνε. Δεν
1: σου
0: απαντώ, περίμενε. Συνεπώς, αν έχεις εσύ 5.000 το μήνα και σου λέει από 25, σε έτσι επίπεδα ήταν η διαφορά, ήθελε να φύγει. Διότι μαζί μας είχε συμβόλαιο ακόμα 6 μήνες, του έδινα συμβόλαιο 2,5 χρόνια, και ήθελε να φύγει. Και όταν εμείς το διαχειριστήκαμε το θέμα για λίγο καιρό, αυτό άρχισε, είπε το προπονητής να κάνει ζεσταμά και να πιένε να κάνει ζεσταμά να παίξει. Άρχισε αντιδρούσε. Έπρεπε να φύγει. Γιατί θα μας δημιουργούσε άλλα προβλήματα στα ποδητήρια. Και πουλήσαμε το. Κάθαμε για ένα πολλά μεγάλο ποσό, το οποίο θα έφευκε anyway. Και ήταν θέση η οποία θεωρούσαμε ότι μπορούσαμε να αντικαταστήσουμε. Τώρα το θέμα του Αγγελσκι ήταν διαφορετικό. Ήταν είτε ο Αγγελσκι είτε ο προπονητής. Μας έσαι σε αυτό το δίλημα. Και δεν μπορούσαμε εμείς να βγούμε το προπονητικό του. Εσύ πήγαν, δεν το ήθελα να αγγίσει και στο παιδί. Καλήξε να το. Εντάξει, υπάρχει, για να είμαστε ειλικρινείς, υπάρχει μια μερίδα του κόσμου η οποία είναι πάντα σταθερή. 2,5 χιλιάδες είναι πάντα εδώ. Υπάρχουν οι ευκαιριακοί που έρχονται όταν κερδίζεις. Και υπάρχουν αυτοί που κάνουν κριτική χωρίς να έρχονται. Υπάρχουν πολλοί έτσι. Πρέπει να ήρθαν ποτέ στο γήπεδο, αλλά αν το ζεις, κριτική είναι. Είμαστε ευχαριστημένοι που την μεριά του κόσμου έρχεται στο γήπεδο. Σίγουρα να μην είμαστε ευχαριστοί. Υπάρχει μια μεριά η οποία είναι πολύ καλή. Υπάρχει όμως οι δυνατότητες είναι πολύ περισσότερες. Και δυστυχώς προσπαθήσαμε με πάρα πολλούς τρόπους να φέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο. Δεν μπορείς να κερδίζεις την Crystal Palace στο Λονδίνο και να έρχεσαι σε τρεις ημέρες να παίζεις με το ΑΠΟΕΛ για την πρώτη θέση και να έχουμε 2,5-3 χιλιάδες κόσμο. Αυτό είναι παραδέχτο. Είναι πρόβλημα. Αν ακούσεις τις δηλώσεις των ποδοσφαιριστών, τι εννοείς υπάρχει εν εντάξει δεύτερος τρίτος. Ξέροντας με εμένα, όταν δεις το CV μου είναι εντάξει δεύτερος τρίτος ή τους άλλους τους συνεργάτες μου, δεν είναι εντάξει δεύτερος τρίτος. Όμως στην ΑΕΚ δεν είναι αποτυχία να έρθεις. Αν είχα το budget πάνω από 30 εκατομμύρια όπως έχει άλλη ομάδα και έρχομαι τρίτος τέταρτος, δεν είναι αποτυχία. Αν έχω το budget του έκτου όμως και έρχομαι δεύτερος, δεν είναι αποτυχία. Αν θέλετε να έρχομαστε πάντα πρώτοι, έλατε μέσα, φέρτε budget, να έρθουν κάποιος άλλος που μπορεί να προσφέρει παραπάνω, να δοκιμάσουμε, να δούμε την αποτυχία. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι ρεαλιστικό να περιμένει κάποιος που την ΑΕΚ να πιάσει το πρωτάθλημα. Είναι πέραν των δυνατοτήτων μας. Αλλά είμαστε για μένα κάθε χρόνο. Σημαίνει ότι εδώ γίνεται μια υπέρβαση, η οποία είναι αξιοπρόσεκτη. Και θα πάρουμε το πρόθυμα. Θα έρθει η ώρα. Βασικά, για να πάρουμε εμείς το πρόθυμα, πρέπει να τα κάνουμε όλα σωστά εμείς. Και αυτοί που έχουν τους διπλάσιους και τριπλάσιους προϋπολογισμούς μας, πρέπει να κάνουν λάθη. Αυτό είναι η πραγματικότητα.
5: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Κάθε μια συναντήση μου στον κανονισμό, πρόσφατα.
0: Ναι.
5: Είναι στους στόχους σας να κάνετε πιο συχνά τις συναντήσεις.
0: Μα το ανακοινώσαμε.
5: Να κάνετε πιο κοντά στον κόσμο, κάτι το οποίο λέγεται ότι ο κόσμος να θέλει μια μερίδα τουλάχιστον μικρή μεγάλη σημασία.
0: Αντρέα, ουδέποτε, καταρχήν ουδέποτε εμείς αρνηθήκαμε να κάνουμε συνάντηση με οπουδήποτε. Εμένα μου στέλνουν και μηνύματα πάρα πολλοί κόσμος που μπορεί να μην το ξέρω. Στέλνουν μου μηνύματα και τους απαντώ. Η συνάντηση με τους οργανωμένους ήταν πάρα πολύ επικοδομητική. Εμένα μου έκανε εντύπωση το επίπεδο της συνάντησης. Μου έκαναν πάρα πολλές ερωτήσεις, τους εξήγησα πάρα πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι έφυγαν ικανοποιημένοι. Εγώ έφυγα από εσύ, εμείς έφυγαμε ικανοποιημένοι από τη συνάντηση και συμφωνήσαμε ότι θα επαναλάβουν τις συναντήσεις τους. Και οπότε θέλουν ήδη συνάντηση, παρά να κάνουν ανακοινώσεις και να βγάλουν πανό που τους υποκινούν άλλοι να το κάνουν. Είναι καλύτερα να σηκώσουν το τηλέφωνο, να κάνουμε μια συνάντηση, να ξεκαθαρίσουμε. Δεσμευτήκαμε ότι θα γίνεται αυτό το πράγμα. Και πραγματικά ήταν σε πάρα πολύ καλό επίπεδο η συνάντηση.
6: Πρώτα, έχετε γιώσει σχεδόν σε ζώνη, υπάρχει ένα μεγάλο τύπο αεροπληρωτικό για το οποίο θα σκεφτείτε εσεί ένα σχολείο, αφού βλέπετε είσαστε μέρο του πλαθμού και χρόνια έτσι.
0: Οι ξένοι διαιτητές που ήρθαν νομίζω ότι δεν ήταν σε πάρα πολύ καλό επίπεδο φέτος. Είχαμε πολύ καλές διαιτησίες από ξένους και από Κυπρέους διαιτητές. Εντάξει, το χρόνιο πρόβλημα είναι, εγώ ξέρετε όλοι ότι υπάρχει πρόβλημα στη διαιτησία. Υπάρχει πρόβλημα με προσπάθεια να το έχουμε πολλοί διαιτητές, θέλω σε ήδη. Έχει οριμάσει ότι πάρα πολύ καλοί διαιτητές, όμως τους κρούσουμε γιατί μέσω συνέχεια. Νομίζω ότι η προσθήκη των ξένων διαιτητών, εγώ θα το έκανα από την αρχή της σεζόν σε ορισμένα παιχνίδια, θα έφερνα ξένους. Θα τους έστειλα με τους Κυπρέους, τους διαιτητές μπορούν να βελτιωθούν όλοι μαζί. Δεν έχουμε αρκετούς διαιτητές για να βάλουμε το πρόθυμα μόνοι μας.

0: Είναι ξεκάθαρο.
1: Ο Άντρος Καραβαδάκης του 2026 ως πρόεδρος, πόσο πιο εμπειρός είναι από αυτόν που όταν αναλάμβανε τέλη του 2013
0: και στη 2014. Είναι πολύ εμπειρός, είναι πιο εμπειρός, σίγουρα. Πιο εμπειρός, αλλά εντάξει, είναι παράξενος χώρος του ποδοσφαίρου. Δεν είναι ένα συν ένα ίσο δύο. Είναι πολύ παράξενος χώρος. Είναι... Και ακόμα μετά από τόσα χρόνια, εγώ πάντα αφήνω τους ειδικούς να παίρνουν τις αποφάσεις. Είμαι ενήμερος για τις αποφάσεις, εκφέρω γνώμη, αλλά αφήνω πάντα τους ειδικούς να πάρουν την αποφάση.
2: Από τις συζητήσεις, αλλά και κάτι που πέτε νωρίτερα, δεν ξέρω αν ένας από τους τομείς που θέλετε να αλλάξετε, να διαφοροποιήσετε με βάση την εμπειρία που έχετε, είναι το επικοινωνιακό το κομμάτι. Άκουσα κάτι το οποίο πρώτη φορά το ακούω και σοκαρίστηκα, ότι υποκίνονται δημοσιογράφοι παίρνοντας τηλέφωνο κάποια άλλη να γράφουν και να αντέδρασαν και κάτι σε ένα εκπός.
0: Μα δεν είναι ξεκάθαρο.
2: Εγώ το ξέρω.
0: Ωραία, ξέρουμε και ονόματα, είναι ξεκάθαρο.
2: Ωραία. Το δεύτερο το κομμάτι είναι σχετικά με τον οργανισμό της ΑΕΚ, γιατί πάνω στο πρωτάθλημα που συζητούμε με το κούκολμα που το είπετε, ήταν και μια περίοδος όπου η ΑΕΚ είχε πάρα πολύ έντονη στήριξη στη διαιτησία και το είχαμε και με επίσημο τρόπο και λένε ότι εγώ δεν θα βγω για λόγους εντυπωσιασμού να κατηγορήσω ή να κάνω. Και η ερώτηση έχει να κάνει με το αν για να φτάσει η ΑΕΚ σε πιο ψηλούς στόχους, να μην το βάλουμε και σαν ψήφος όπως θέλετε το πρωτάθλημα, να πάει ακόμα πιο ψηλά, εάν ο οργανισμός της ΑΕΚ έχει ως στόχο να αλλάξει και το επικοινωνιακό του κομμάτι πάνω σε αυτό.
0: Για να μην ειλικρινείς, το επικοινωνιακό υστερήσαμε πάρα πολλά. Φέτος έγινε μια νέα προσπάθεια. Νομίζω φέτος είμαστε αρκετά βελτιωμένοι. Όμως διαχρονικά στο επικοινωνιακό νομίζω ότι υστερήσαμε. Ναι. Είναι πραγματικότητα. Άλλες ερωτήσεις, παιδιά.
3: Σε περίπτωση που βρείτε το επενδυτή που, για το οποίο ήδη κάνατε κάποιες επαφές, ο ρόλος του Άντρου Καραβαδάκη θα. Ποιος θα είναι σε έναν τέτοιο
0: Εξαρτάται. Εξαρτάται ποιος είναι ο επενδυτής και τι θέλει. Μπορεί να έρθει κάποιος να πει, παιδιά, εγώ να βάλω 50 εκατομμύρια, πρέπει να φύγετε όλοι. Να αποφασίσουμε εμείς και θα φύγουμε όλοι.
3: Υπάρχει περίπτωση μέσα στον επόμενο χρόνο να προκύψει κάτι με το επένδυμα.
0: Μπορεί να προκύψει αύριο, μπορεί να μην προκύψει ποτέ.
3: Δεν υπάρχει κανείς αυτή.
0: Δεν ξέρεις. Αυτή τη στιγμή όχι.
4: Πάνω πρώτα τίποτα και έρωτησες.
0: Παρακαλώ.
4: Στάθηκα.
5: Για το κομμάτι του Αγαλήνιου.
6: Λοιπόν, αυτά από τη δημοσιογραφική διάσκεψη της ΑΕΚ. Νομίζω έχουμε ακούσει το μεγαλύτερο μέρος. Προφανώς είναι προς το τέλος και ολοκληρώνεται. Έχουμε ακούσει τα πιο σημαντικά και ήταν οπωσδήποτε πάρα πολύ σπουδαίες οι αναφορές εκεί που έκανε ο πρόεδρος και για την επιστροφή Τσάβι Ρόκα και εξήγησε των λόγων και για την παραίτηση του είπε σημαντικά πράγματα και για τον κύριο Ρωθάδα ότι έχει συμβόλαιο και για την νέα περίοδο και για το θέμα των επενδυτών. Λοιπόν, θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά στην εκπομπή με την Μαρία Βασιλιάδου. Θα είναι μαζί μας και ο συνάδελφος ο Θεόδωρος Τσολάκης για να δώσουμε και κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες. Θα σχολιάσουν γενικότερα αυτά που έχουν υποθεί από τον Πρόεδρο. Τα έχετε ακούσει όλα και εσείς. Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να σας πω ότι ακολουθεί σε πολύ λίγο μετά τα διαφημιστικά η εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων με την Οριάννα Παπαντονίου.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό στη Λευκοσία για μεξικάνικες γεύσεις και δροσερά κοκτέιλς? Por favor, Signature Margaritas. Σε απίθανες γεύσεις και street style ατμόσφαιρα που θυμίζει Μεξικό. Dine in, take away και delivery. Ιδανικό για οικογενειακές εξόδους, χαλαρά μεσημέρια και βραδινές εξορμήσεις με την παρέα σου. Ανοιχτό μεσημέρι και βράδυ. Διαθέσιμο σε delivery πλατφόρμες. Por favor, για μεξικάνικη διάθεση κάθε μέρα.
2: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων? Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
3: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές.

0: και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
1: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
0: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
2: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
3: Πες Hello Shell για να πεις όλα Μπαρτσελόνα. Έλα σε ένα πρατήριο Shell, βάλε τουλάχιστον 25 λίτρα τελευταίας γενιάς καύσιμα Shell V-Power και μάζεψε συμμετοχές στην εφαρμογή Shell Go Plus για να διεκδικήσεις ένα από τα 5 VIP ταξίδια και να δεις από κοντά τη θρηλυκή ομάδα της σκουντερία Ferrari HP. Ο μεγάλος διαγωνισμός τρέχει μέχρι τις 19 Μαΐου και εσύ μπορείς να μπεις στην κούρσα για Βαρκελόνη με μία επίσκεψη σε ένα πρατήριο Shell. Shell V-Power. Επιβράβευση που νιώθεις, εμπειρίες που κερδίζεις.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
6: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Πέμπτη σήμερα, 14 έχει ο μήνας, η ώρα είναι 12 και 15 πρώτα λεπτά. Αργήσαμε λίγο σήμερα, ήταν η δημοσιογραφική διάσκεψη, μάθετε τα πάντα για την ομάδα. Θα τα συζητήσετε, είμαι σίγουρη, και με τους συναδέλφους στην συνέχεια της εκπομπής που θα ακολουθήσει. Πάμε τώρα να δούμε Διασπορά Ειδήσεων και την θεματολογία της ημέρας. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή ο Ριάννα Παπαντώνιου, στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μου στο στούντιο Μάκη Αντωνίου. Εννοείται ότι προεκλογική περίοδος έχει μπει πλέον στην τελική ευθεία. Είναι εδώ που πλέον τα κόμματα τους δίνεται η ευκαιρία να τοποθετηθούν και να αναλύσουν τις θέσεις τους. Να πούν για όλα όσα έχουν κάνει αλλά και για τους στόχους τις επόμενες μέρες με τους υποψήφιους πλέον νομίζω να κάνουν και μια προσπάθεια προσωπικών επαφών με τους πολίτες για να ακούσουν σκέψεις, εισηγήσεις, παράπονα αλλά και να θέσουν τις δικές τους θέσεις. Είναι μαζί μας γιατί χθες έγινε και η μεγάλη συγκέντρωση της Δημοκρατικής Παράταξης. Ο αντιπρόεδρος ο κ. Μαρίνος Κλεάνθους, υποψήφιος του κόμματος στη Λευκοσία. Κύριε Κλεάνθους, καλό σας μεσημέρι.
8: Καλό σας μεσημέρι, κυρία Παντωνίου, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
7: Ποιο μήνυμα θέλησατε να δώσετε χθες στην μεγάλη συγκέντρωση του κόμματος?
8: Καταρχάς να πω ότι πράγματι χτες ήταν μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση και άρα ναι, επιβεβαιώθηκε ο δυναμισμός, επιβεβαιώθηκε η αισιοδοξία ότι η ΔΥΠΑ κόντρα στο ευρύτερο κλίμα και κόντρα στην δημοσκοπική παρουσία που έχει η ΔΥΠΑ θα είναι στην επόμενη Βουλή, θα είναι δυνατά στην επόμενη Βουλή και αισιοδοξούμε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Ήταν πραγματικά χτες συγκλονιστική. Δεν το λέω, ξέρεις, Ριάννα, φως έχω πάρα πολλές λέξεις που χρησιμοποιώ. Γιατί ακολουθώ αυτό του Κώστα Μόντι, μην ενοχλείτε τις λέξεις. Ναι. Άρα αυτό που χρησιμοποιώ ως επίθετο συγκλονιστική παρουσία του κόσμου χτες, το εννοώ. Είχαμε εκατοντάδες κόσμο χτες στην τελική μας προεκλογική συγκέντρωση και αυτό μας τόνωσε και το ηθικό και επιβεβαίωσε την αισιοδοξία μας ότι η ΔΥΠΑ θα είναι δυνατά παρούσα την επόμενη μέρα.
7: Είναι δύσκολο πάντως, ας είμαστε ειλικρινείς, να έχετε να παλέψετε και ως προς τις δημοσκοπήσεις σε σχέση ότι δεν δίνουν καλά ποσοστά. Δηλαδή, πέρα από το ψυχολογικό, το καταλαβαίνουμε και είμαστε όλοι άνθρωποι σε αυτή τη διαδικασία, ακόμη και η ονοματολογία που βγαίνει πλέον σε σχέση με το ποιοι, και δεν μιλώ μόνο για τη Δημοκρατική Παράταξη, αλλά για όλα τα κόμματα, ποιοι βουλευτές προηγούνται, ποιοι ακολουθούν. Είναι δύσκολο 10 μέρες πριν τις εκλογές.
8: Έχετε δίκιο. Και ξέρετε, καμιά φορά αυτό πράγματι μπορεί να δημιουργήσει και απογοήτευση ή μπορεί να δημιουργήσει έτσι μια όχι καλή πορεία, ένα όχι πολύ καλό ή θεμητό τέλος πάντων κλίμα στον δρόμο για τις εκλογές. Όμως, εμείς ως ΔΥΠΑ είμαστε μαθημένοι στα δύσκολα, γιατί πάντοτε ξέραμε, γνωρίζουμε ότι η παρουσία μας στην κάλπη είναι πολύ πιο δυνατή από αυτό που μας δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Ξέρουμε ότι η ΔΥΠΑ θα είναι στην επόμενη Βουλή κόντρα στο 1% και πιστέψτε με, είμαι σίγουρος ότι και άλλες δημοσκοπήσεις που μπορεί να εμφανιστούν μέχρι την τελευταία μέρα που δικαιούνται την Κυριακή δεν προβλέπω να μας δείξουν περισσότερο από 1 με 1,5%. Όμως ξέρουμε πως υπάρχει κρυφή ψήφος, γνωρίζουμε με τη δουλειά που κάνουμε και το εννοώ πραγματικά ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερη το εκλογικό αποτέλεσμα και γνωρίζουμε επίσης ότι η ΔΥΠΑ τη χάνει μιας ευρύτερης αποδοχής στο εξής, πως δεν ήμασταν ποτέ μέρος σε κοκορομαχίες, ποτέ δεν λαϊκίσαμε, ποτέ δεν είπαμε πράγματα ανέφικτα, ποτέ δεν κατηγορήσαμε και δεν ακολουθήσαμε δρόμους που τώρα βλέπουμε δυστυχώς και άλλα κόμματα να ακολουθούν. Ούτε λάσπη στον ανεμιστήρα εμείς ρίξαμε, ούτε ποτέ πέσαμε στην παγίδα του λαϊκισμού.
7: Εντάξει, αλλά το να υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση με επιχειρήματα για να μαθαίνουμε και εμείς οι πολίτες ίσως κάποιες συμπεριφορές, κάποιες αναφορές, κάποιες κινήσεις πολιτικών προσώπων, αυτό αντιλαμβάνομαι είναι άλλο κομμάτι, έτσι. Πρέπει να γίνονται αναφορές και να γίνεται μια ουσιαστική συζήτηση.
8: Πολύ σωστά το τοποθετείτε, αγαπητή κυρία Παπαντονίου. Συμφωνούμε. Το θέμα είναι ότι οι πολίτες θέλουν ακριβώς αντιπαραθέσεις σε σχέση με πολιτικές θέσεις και προτάσεις.
7: Μπαίνει ήδη σε αυτές τις αντιπαραθέσεις ή προτιμά να κρατά ένα ρόλο πιο χαμηλούς τόνους να κρατάει ώστε να είναι με όλους καλά?
8: Όχι, εκεί που πρέπει και για θέματα αρχών είμαστε ξεκάθαροι και είμαστε, δεν βάζουμε νερό στο κρασί μας. Για παράδειγμα για το Κυπριακό, το οποίο θα παίξει πολύ δυνατά το επόμενο χρονικό διάστημα μετά τις εκλογές και γι' αυτό είναι κρίμα που δεν είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε όσο έπρεπε προεκλογικά. Η ΔΥΠΑ τα λέει κουτσά καθαρισμένα.
7: Έχετε πληροφόρηση ότι θα παίξει? Είναι και αυτό ένα τσιπυροτέχνημα και μία συζήτηση επικοινωνιακού χαρακτήρα? Ρωτάω, δεν έχω την πληροφόρηση, γι' αυτό ρωτάω. Γνωρίζετε κάτι περισσότερο ως Δημοκρατική Παράταξη, ναι?
8: Αν συνδέσουμε τις δημόσιες τοποθετήσεις της Μαρίας Άγγελας Ορκίν, αν συνδέσουμε την επικοινωνία του Προέδρου της Δημοκρατίας μαζί με το Γενικό Γραμματέα και άλλες πληροφορίες που έρχονται με άτομα που έχουν επικοινωνία με τον ΟΗΕ, τότε ναι, είναι δεδομένο πως τα επόμενα 5 χρόνια το Κυπριακό θα μπει σε μια τελείως διαφορετική κατάσταση, θα τεθούμε μπροστά σε σκληρά διλήμματα. Δεν το λέω με τη μορφή της απειλητικής εξέλιξης, το λέω με τη μορφή ότι θα κληθούμε να πάρουμε σοβαρές αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα το Κυπριακό όπως το ξέρουμε σήμερα. Και γι' αυτό είναι κρίμα το γεγονός ότι δεν είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε όσο έπρεπε το Κυπριακό στην προεκλογική περίοδο, παρά το ότι είναι λογικό, ο κόσμος δεν έχει κουραστεί. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε μπροστά μας σκληρά ερωτήματα για την πορεία του Κυπριακού.
7: Βέβαια, θα έλεγε κάποιος σε κοινοβουλευτικό επίπεδο τι μπορεί να διαφοροποιήσει τα του Κυπριακού.
8: Σωστή ερώτηση. Να θυμίσω όμως πως τα κόμματα που συμμετέχουν στη Βουλή συμμετέχουν σε επίπεδο Εθνικού Συμβουλίου.
7: Και το οποίο συζητά ο Πρόεδρος, δεν ξέρω ποια μορφή θα έχει το επόμενο χρονικό διάστημα, ναι.
8: Και να θυμίσω ότι όλοι όσοι έχουμε παρουσία στα πράγματα και άρα τα κοινοβουλευτικά κόμματα και άρα και οι βουλευτές, ναι, έχουν ευθύνη και με τον λόγο που θα εκφέρουν και με τις θέσεις τους να παίξουν αποφασιστικό ρόλο για ό,τι αφορά και το κυπριακό πρόβλημα. Γιατί είναι ένα πράγμα αν φωνάζεις και λες για παράδειγμα να κλείσουν τα οδοφράγματα ή είσαι εναντίον οποιασδήποτε επικοινωνίας και συνεννόησης με την άλλη πλευρά και είναι διαφορετικό αν πραγματικά κόντρα στα προβλήματα που όντως υπάρχουν να προσπαθείς να βρεις λύσεις και διεξόδους. Και επειδή είπατε πριν, κυρία Παπαντονίου, ένα εύλογο ερώτημα, καλά, πού είναι οι θέσεις της ΔΥΠΑ, πόσο

0: θέματα που θα συζητήσει η επόμενη Βουλή θα είναι τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού. Εάν λοιπόν όλοι μείνουμε στις αρχικές μας θέσεις, τότε είναι λογικό ότι δεν θα γίνουν οι υπερβάσεις και δεν θα γίνουν οι μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται. Άρα, ναι, ως κεντρό ή ως ΔΥΠΑ, εμείς είμαστε ανοιχτοί για συζητήσεις, είμαστε ανοιχτοί για υπερβάσεις και για διάλογο, εκεί που πρέπει. Για θέματα αρχών όμως, βεβαίως δεν αλλάζουμε και δεν βάζουμε νερό στο κρασί μας.
1: Τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση έχουν, αν θέλετε, και την εικόνα ότι ίσως να μην συνέβαλαν ή να μην βοήθησαν αρκετά σε ζητήματα που απασχολούν σήμερα τους πολίτες βάσει και δημοσιοποιήσεων, όπως το στεγαστικό ή η δύσκολη οικονομική φάση που περνά όχι μόνο πλέον η χαμηλή αλλά και η μεσαία τάξη.
0: Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχουν περιθώρια καλύτερης συνεργασίας και συνεννόησης.
1: Όχι εμείς μόνο αυτό, να πιέσεις προς... Ας πούμε, έχουμε θέμα σε σχέση με... Είναι τεράστιο το ζήτημα της στέγασης. Με τον κόσμο να μην μπορεί πλέον να εξασφαλίσει ούτε ενίκιο, ούτε ιδιοκατοίκηση.
0: Ναι. Ναι, υπάρχουν πολλά θέματα, συμφωνώ μαζί σας. Όμως θα σας πω ότι σε μεγάλο βαθμό ΔΥΠΑ χαιρόμαστε γιατί υπάρχουν μια σειρά από δικές μας προτάσεις που έχουν υιοθετηθεί από την κυβέρνηση. Στηρίζουμε την κυβέρνηση, προσπαθούμε πολλά πράγματα που δεν μας αρέσουν να τα αλλάξουμε. Κάποια τα πετυχαίνουμε όπως τα θέλουμε, κάποια όχι τόσο πολύ. Αλλά παραμένουμε εκεί γιατί θέλουμε να είμαστε δημιουργικοί, χωρίς να σημαίνει όμως ότι είμαστε και δεδομένοι όταν έρχονται πράγματα με τα οποία δεν συμφωνούμε να τα ψηφίζουμε. Αυτός είναι ο ρόλος μας και έτσι τον αντιλαμβανόμαστε. Βεβαίως αν υπάρξουν θέματα αρχών με τα οποία έχουμε κάθετες διαφωνίες, εκεί θα πάρουμε τις αποφάσεις μας, τον χρόνο και με τον τρόπο που πρέπει. Αλλά για παράδειγμα, το ότι έγινε μια διεύρυνση των ισοδηματικών κριτηρίων για τη φοιτητική χορηγία και για τα στεγαστικά σχέδια και προγράμματα, όπως και μια φορά σχέδια για νοικίαση, ήταν δική μας πρόταση αυτό. Χωρίς να λέω ότι από μόνο του συνέβαλε στην επίλυση του στεγαστικού προβλήματος. Υπάρχουν πολλά θέματα που δεν μπορεί ένα κόμμα από μόνο του ή ακόμα και η κυβέρνηση από μόνη της να τα λύσει. Αν δεν υπάρξει και συνεργασία της Βουλής και των κομμάτων, αντιλαμβάνεστε και ευρύτερες συνθέσεις και υπερβάσεις, αντιλαμβάνεστε ότι δύσκολα μπορούν να λυθούν τα προβλήματα. Και είναι γι' αυτό, κυρία Παπαντονίου, που αυτό που λέγαμε από την πρώτη μέρα που κάποιοι μπορεί και να μας χλέβαζαν ή να μας θεωρούσαν και ως ρομαντικούς, που μιλούσαμε για συμφωνία των κομμάτων σε 5-10 βασικά θέματα.
1: Τώρα δεν το καταφέρατε, τώρα... δεν το σπίσατε. Κάποιοι θα έλεγα θα μπορούσε και ο κεντρός χώρος να πάει με κοινό ψηφοδέλτιο για να είναι τα πράγματα καλύτερα. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Τώρα, μια εβδομάδα πριν τις εκλογές, ό,τι και να λέμε για το παρελθόν, δεν αλλάζουν τα δεδομένα.
0: Ναι, αλλά και την επόμενη μέρα θα μας ακούσετε να επιμείνουμε σε όλα τα κόμματα που θα είναι στη Βουλή, να καθίσουμε κάτω ακόμα και σε επίπεδο Εθνικού Συμβουλίου, γιατί το Εθνικό Συμβούλιο δεν πρέπει να είναι μόνο για το Κυπριακό. Mm-hmm. Τα θέματα όπως είναι το στεγαστικό, όπως είναι το φορολογικό, όπως είναι μια σειρά από μεταρρυθμίσεις, η ψηφιακή ως μετασχηματισμός, το AI, όλα αυτά είναι σοβαρά. Τα θέματα παιδείας είναι σοβαρά θέματα που μπορούμε να καταλήξουμε 5-10 κόμματα, όσα κόμματα θα είναι στη Βουλή αύριο, στις βασικές αρχές. Και μετά, κυρία Παπαντονίου, τσακωθούμε στα υπόλοιπα άλλα θέματα. Και ας μείνει το κάθε κόμμα στις εμμονές του. Εάν υπάρχει όμως ένα όραμα στο οποίο θα συμφωνήσουμε σε κάποιες βασικές αρχές, σε 5-10 βασικά θέματα, που χρειάζονται ούτως ή άλλως οι συνεργασίες και σε επίπεδο Βουλής, τότε θα έρθουν καλύτερες μέρες. Και ήδη ακούμε διάφορα άλλα κόμματα να λένε για την ανάγκη για συνεργασία.
1: Ναι. Εύχομαι...
0: Κάτι που λέγαμε από το 2018.
1: Εύχομαι να είναι οι εκλογές που όλοι θα ακούσουμε και θα μάθουμε, όλες οι πλευρές και κυρίως τα κόμματα. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Κλεάνθους. Κάθε επιτυχία να ευχηθώ και σε εσάς προσωπικά και στην Δημοκρατική Παράταξη. Έρχονται εκλογές στην ερχόμενη Κυριακή. Να είστε καλά, σας χαιρετώ. Αλλάζω θέμα για λίγο, γιατί είναι και τα θέματα που τρέχουν και προσπαθούμε να τα παρουσιάσουμε στην εκπομπή, γιατί η καθημερινότητα είναι εδώ. Διάβαζα χθες από τους συναδέλφους στο Φιλελεύθερο σε σχέση με πρόβλημα που πιθανώς να παρατηρηθεί και έλλειψη φαρμάκων. Υπάρχει ανησυχία από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο και έχουμε τον πρόεδρο του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου και τον ευχαριστώ πολύ, τον κύριο Πλούταρχο Γεωργιάδη, μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές.
1: Υπάρχει ανησυχία σε σχέση με συγκεκριμένα φάρμακα ότι πιθανώς να σημειωθούν ελλειψίες?
2: Να σας πω τι γίνεται.
1: Πείτε μου.
2: Το θέμα έχει ξεκινήσει. Είναι σε νηπιακή ακόμα κατάσταση. Μιλούμε για την ηλεκτρονική υγεία. Mm-hmm. Αυτό που μας προβλημάτισε δεν είναι οι ελλείψεις στα φάρμακα για τον Κύπρο ασθενή, γιατί τα περισσότερα από αυτά γίνονται στην Κύπρο. Είναι για τα φάρμακα τα οποία υπάρχουν και στις άλλες χώρες και μαζί με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση τη διασυνοριακή περίθαλψη του ασθενή, το οποίο πέρασε, και τώρα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε κάποιες χώρες και να μας εξυπηρετήσουν κάποιες χώρες. Υπάρχει το εξής ενδεχόμενο. Κάποια φάρμακα τα οποία είναι έλλειψη στη χώρα κάποιων ασθενών και είναι στην Κύπρο, θα μπορούν να μπαίνουν μέσα, να βρίσκεται η συνταγή του και να μπορέσουμε να την εκτελέσουμε. Στην Κύπρο έρχονται τα φάρμακα τα οποία είναι για τους Κύπρους ασθενείς. Δηλαδή,
1: ο αριθμός εννοείται.
2: Ας πούμε, ναι. Θα παραγγείλει τον αριθμό των φαρμάκων που είναι για την Κύπρο. Δεν θα παραγγείλει περισσότερα, διότι υπάρχει διασυνοριακή περίθαλψη. Ναι. Οπότε, παίρνοντας τα φάρμακα τα συγκεκριμένα, κάποιοι από το εξωτερικό μπορεί να μείνουν Κύπροι ασθενείς χωρίς φάρμακα. Γι' αυτό και εμείς θέλουμε να το δούμε πριν ξεκινήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όσο είναι ακόμα στην νηπιακή ηλικία του, έτσι ώστε βασικά ο κάθε ασθενής που έρχεται από το εξωτερικό να μπορεί να πάρει μόνο έναν κουτάκι.
1: Πρώτον, πότε αρχίζει στην...
2: Έχει αρχίσει ήδη από κάποιες χώρες.
1: Στην Κύπρο, ναι, το ξέρω, στην Κύπρο. Πότε θα τα δίνουμε στους...
2: Έχει ήδη αρχίσει.
1: Άρα μπορεί ένας ασθενής και τώρα Ευρωπαίος να πάρει.
2: Έχει ήδη αρχίσει. Ωραία. Έχουμε 4-5 χώρες που έχει ήδη εξυπηρετούνται από την Κύπρο. Και μπορούν να εξυπηρετούν και στην Κύπρο.
1: Ναι, έχετε ενημέρωση τώρα, δεν είναι δική σας δουλειά. Θα είναι και άλλες χώρες ή μόνο αυτές οι 4-5 χώρες?
2: Σιγά-σιγά θα ενημερωθούμε. Σιγά-σιγά η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι θα είμαστε πλήρως εναρμονισμένοι με όλη την Ευρώπη.
1: Μάλιστα. Άρα αυτό, δηλαδή κάποιος ασθενής, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, για να πάρει όμως ένα φάρμακο που οι ποσότητες οι συγκεκριμένες είναι για εξειδικευμένα, αντιλαμβάνομαι ότι δεν θα είναι και για πολύ καιρό έτσι. Δηλαδή θα είναι κάποιοι τουρίστες. Δηλαδή. Δεν είναι τόσο μεγάλο το ζήτημα το ένα κουτάκι.
2: Ναι, να μπορεί να πάρει μόνο έναν κουτάκι. Να μην μπορεί να πάρει, εφόσον το βρήκα στην Κύπρο και έχω τη συνταγή, να πάρω 3-4 κουτάκια.
1: Ναι.
2: Και είναι έλλειψη στην χώρα μου.
1: Δίνονται όμως αυτά τα εξειδικευμένα, δίνονται σε μεγάλες ποσότητες?
2: Αν βασικά η συνταγή γράφει ότι μπορούν να δοθούν, ναι, ή δίνονται.
1: Ναι. Είναι πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, αλλά καλά κάνετε για να μην τύχει ούτε μία φορά, γιατί είναι φάρμακα τα οποία χρειάζεται ο κάθε ασθενής, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
2: Ακριβώς, ναι.
1: Ναι. Μέχρι τώρα, έστω οι 4-5 χώρες, δημιουργήθηκε οποιοδήποτε πρόβλημα?
2: Δεν υπάρχει ακόμα, διότι δεν έχει αρχίσει ακόμα τουρισμός ή οτιδήποτε. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ευρέως διαδεδομένο ότι ο κάθε ένας μπορεί να πάρει τα φάρμακα, ναι, του από μια άλλη χώρα. Και να σας πω, είναι και...
1: Εντάξει, μπορεί να είναι και με τους φοιτητές, μπορεί να είναι και με τους εργαζόμενους, δηλαδή δεν είναι μόνο οι τουρίστες. Κάποια στιγμή αλλάζουν και τα δεδομένα φοιτητές από άλλες χώρες.
2: Κάτι. Είναι μόνο για τουρίστες, διότι οι φοιτητές ή οι εργαζόμενοι αναγκαστικά πρέπει να ασφαλιστούν στο χώρο, στην χώρα, νομίζω, εργασίας τους. Οπότε... Δηλαδή πρέπει να μπαίνουν στα γενικά σχέδια υγείας της χώρας στην οποία δουλεύουν, το ίδιο και οι φοιτητές.
1: Άρα ναι, δεν δημιουργεί το πρόβλημα, υπολογίζονται από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εμείς μιλούμε για φοιτητές, για
1: τουρίστες
2: και έτσι, το οποίο τώρα αρχίζει ο τουρισμός στην Κύπρο. Και είναι ανθρώπινο ότι ο καθένας όταν πηγαίνει διακοπές παίρνει τα φάρμακα του μαζί του. Δεν περιμένει αν θα τα βρει ή όχι. Δηλαδή αυτό το βλέπω ότι θα λειτουργήσει στο πολύ πολύ μέλλον.
1: Ναι. Ναι, ναι. Καλά κάνετε, γιατί καμιά φορά τα βρίσκουμε μπροστά μας, λέμε αμάν τι γίνεται και μετά έχουμε ζήτημα ιδιαίτερο. Για πείτε μας και τα εμβόλια της γρίπης, τι γίνεται με τα φαρμακεία.
2: Για τα εμβόλια της γρίπης έχω καταντήσει γραφικός, δεν είναι έτσι?
1: Το έχετε καταντήσει γραφικός και εμείς που σας ρωτάμε, αλλά θα συνεχίσουμε να το συζητάμε.
2: Εδώ και 3 χρόνια έχω κουραστεί να λέω την τακτική που επικρατεί στην Ευρώπη, ότι γίνεται καλύτερη συμμόρφωση των ασθενών στην εποχιακή γρίπη όταν εμβολιάζονται στο φαρμακείο. Διότι δεν χρειάζεται ραντεβού, δεν χρειάζεται να πιάσεις το αυτοκίνητο σου να μπεις στην κίνηση, δεν χρειάζεται να βρεις πάρκι. Πηγαίνεις με τα πόδια στο φαρμακείο της γειτονιάς,
1: ναι.
2: Έχουμε 700 φαρμακεία στην Κύπρο που μπορεί ο καθένας με τα πόδια να πάει, να εμβολιαστεί και να φύγει. Είναι μια τακτική η οποία γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Έχω κουραστεί να το λέω ότι είναι μια υπηρεσία η οποία τη διεκδικούμε. Έχουμε την κατάρτιση, μπορούμε να την προσφέρουμε για το καλό του Κύπριου ασθενή, για το καλό της δημόσιας υγείας.
1: Τι είναι αυτό που φοβίζει το Υπουργείο να σας το δώσει?
2: Να σας πω κάτι, το Υπουργείο δεν το φοβίζει. Είναι όλοι υπέρ. Απλά έχουμε εγκλωβιστεί στη αγρανάτια της

0: δημόσιας υπηρεσίας. Sorry για την έκφραση. Δηλαδή,
1: όχι, μα δεν είσαστε ο πρώτος που το λέτε και για το πρώτο θέμα. Για πείτε μου.
0: Λοιπόν, μας λέει ο ένας, εγώ συμφωνώ, όμως εγώ έβαστο τα λεφτά, πρέπει να πάει στον τάδε. Λοιπόν, πηγαίνει στον άλλο. Εγώ συμφωνώ, αλλά τα λεφτά εγώ δεν έβαστο τα, πρέπει να πάει στον άλλο. Λοιπόν,
1: τα λεφτά ως προς τι, εξηγήστε μου.
0: Ως προς την υπηρεσία, διότι στην Ευρώπη η υπηρεσία αυτή πληρώνεται στα φαρμακεία. Δηλαδή την πληρώνει το κράτος, διότι είναι πρόληψη. Η πρόληψη πληρώνεται. Τα εμβόλια έρχονται και εμβολιάζεται ο ασθενής, ο οποίος μπαίνει στο, γενικά στο λογισμικό του Γενικού Σχεδίου Υγείας, βρίσκει ότι είναι δικαιούχος, τον εμβολιάζει και μετά παίρνει τα λεφτά από το κράτος για την εμβόλιο το οποίο του έχει βάλει. Λοιπόν, δηλαδή για την υπηρεσία τη συγκεκριμένη. Λοιπόν, ρωτούμε για τη, να μιλήσουμε το ποσό τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Πόσο θα βγει, πάω εγώ έβαστο λεφτά. Δηλαδή, κανένας δεν κάθεται να το δει με σοβαρότητα. Όλοι σε στέλνει ο ένας στον άλλον, ο άλλος στον άλλο, για να τελειώνει ο χρόνος. Δηλαδή, έχει 3 χρόνια που ακούω του χρόνου. Του χρόνου να το δούμε σοβαρά. Του χρόνου να το δούμε σοβαρά. Ξεκινώ από το Φεβράρι. Μετά μου λένε, ξέρετε, πέρασε ο καιρός. Του χρόνου θα το δούμε σοβαρά.
1: Ωραία. Όταν θα έχουμε τον Υπουργό, θα του πούμε άμα θα το δει σοβαρά τώρα μέσα στο καλοκαίρι για να έχουμε το Σεπτέμβριο και την απάντηση.
0: Καλά θα κάνετε.
1: Μα ναι, και το εκείνον το ρωτάμε για να είμαστε ξεκάθαροι. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, κύριε Γεωργιάδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ήταν ο πρόεδρος του Παγκύπρου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Πλούταρχος Γεωργιάδης. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Η φετινή καλοκαιρινή περιπέτεια ξεκινάει με το Unique Music Vibes Summer Edition. Ο ρυθμός ξεκινά, η ένταση μεγαλώνει και η μουσική σε ανεβάζει. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και έναν performer για να δώσουν ρυθμό σε μια βραδιά αφιερωμένη στο καλοκαίρι και τη διασκέδαση. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7 στο ανοιχτό Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή KO, Copaberg, Right Now, Alpha Mega, Bean Bar, Gregory's.
2: Imperial Island Resort στη Βάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
3: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
4: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy / L / Responsible Pavla Gaming.
5: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
6: Αγάπη, φούσκωσα.
7: Μη σκάς. Μπακτεφλόρα.
6: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
7: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
6: Αγάπη, τι έχεις?
7: Η κοιλιά μου.
6: Αφού ξέρεις. Μπακτεφλόρα.
7: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα. Με προβιωτικά.
6: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
7: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
6: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νερό. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
6: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
9: Ετοιμαστείτε για το πιο nostalgic party της χρονιάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, το Dandy, με αφορμή τα 2 χρόνια λειτουργίας του, σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό δισκοθήκη street party. DJ sets, street food και drinks, games, χορός και μουσικές που αγαπήσαμε για όλες τις ηλικίες. Σας περιμένουμε.
10: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
11: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack & Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack & Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
13: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ. Ο βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος, το λέω μέσω κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΙΚΟ, υποψήφιος ΣΕΚ Νέο, ο κύριος Πανίκος Λεωνίδου μας ακούει. Κύριε Λεωνίδου, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Ξέρετε τι σκεφτόμουν, ότι είναι ίσως η πιο έντονη προεκλογική περίοδος, με την έννοια ότι τα κόμματα μπορεί να μην τους δόθηκε και ο χρόνος και εσάς προσωπικά να εκφράσετε θέσεις και απόψεις, γιατί μπήκατε σε ένα έντονο, μια έντονη αντιπαράθεση για ζητήματα που είδαν το φως της επικαιρότητας στο τελευταίο χρονικό διάστημα, όπως η υπόθεση Σάντι, αλλά και ποιος τελικά έχει δίκαιο. Ήταν δύσκολη, έτσι, και είναι δύσκολη αυτή η προεκλογική περίοδο.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δυστυχώς όλη αυτή την περίοδο τα πολιτικά κόμματα προσπάθησαν να παρουσιάσουν και θέσεις. Εμείς ως Δημοκρατικό Κόμμα το επιχειρήσαμε πολλές φορές και μέσα στη Βουλή και στη συνέχεια, όμως δυστυχώς κυριάρχησαν άλλου είδους ζητήματα, όπως τα είπατε, χωρίς να είναι αμεληταία βεβαίως, αλλά ήταν θέματα τα οποία έπρεπε να πάρουν τόσο χρόνο και τόση διάρκεια να συζητούνται και να ταλαιπωρείται η κοινή γνώμη. Εδώ θα έπρεπε, επειδή κάθε 5 χρόνια έχουμε βουλευτικές εκλογές, θα έπρεπε ο πολίτης να έχει την ευκαιρία να δει προγράμματα, πολιτικά προγράμματα, θέσεις, όπως γινόταν και στον παρελθόν, και να επιλέξει με βάση αυτά τα κριτήρια ποιο είναι το κόμμα που θέλει να επιλέξει και από το κόμμα ποιος υποψήφιος ή ποιοι υποψήφοι μπορούν να εκπροσωπήσουν καλύτερα το κόμμα που επιλέγουν.
0: Είναι όμως θέματα τα οποία έκαναν τους πολίτες να γυρίσουν ίσως την πλάτη και σε παραδοσιακά κόμματα, κύριε Λεωνίδου. Είναι αυτή η ψήφος αντίδρασης, παραπόνου, αγανάκτησης?
1: Σίγουρα δεν είναι μόνο αυτό το θέμα που προκάλεσε την αντίδραση, τον θυμό και την απογοήτευση των πολιτών. Εγώ συμφωνώ με τους πολίτες ότι πολλά θέματα δεν τα έχει χειριστεί σωστά το πολιτικό σύστημα. Πέραν από αυτό, πολλοί θεσμοί έχουν απογοητεύσει με τον τρόπο συμπεριφοράς των φορέων, των προσώπων που είναι μέσα στους θεσμούς του κράτους, και γι' αυτό ο πολίτης, δικαιολογημένα κατά την άποψή μου, έχει αποστρέψει το πρόσωπό του από τα κόμματα και έχει θυμώσει με τα κόμματα. Όμως αυτή τη στιγμή είμαστε 10 μέρες πριν από τις εκλογές. Mm-hmm. Η απόφαση του κάθε ενός μας δεν θα πρέπει να είναι με βάση το θυμό, αλλά με βάση τη λογική των πραγμάτων. Πιστεύω ότι τα παραδοσιακά κόμματα ή τα ιστορικά κόμματα, αν θέλαμε να τα λέμε με την ακριβή έννοια,
0: ναι,
1: θεωρώ ότι τα ιστορικά κόμματα έχουν μέσα από την πορεία του χρόνου δώσει πάρα πολλά στο κράτος και πολλά από αυτά που απολαμβάνουμε, γιατί υπάρχουν και τα θετικά σε αυτόν το κράτος, να μην τα μηδενίζουμε όλα, δεν ήταν και δεν είναι αυτονόητα. Είναι θέματα τα οποία είναι ζητήματα τα οποία φτάσαμε μέχρι εδώ, έφτασε το κράτος να λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί, γιατί διατηρούνται ακόμα θεσμοί. Δεν πρέπει να πάμε να τους ισοπεδώσουμε, ούτε να τους διαλύσουμε. Θα πρέπει να τους ενισχύσουμε τους θεσμούς, να διορθώσουμε τα λάθη. Γι' αυτό κατά την άποψή μου, την Κυριακή, την ημέρα των εκλογών, ο κόσμος θα πρέπει να πάει να ψηφίσει καταρχάς, και δεύτερο, πρέπει να αποφασίσει με βάση τη σοβαρότητα, την υπευθυνότητα και τη γνώση των προσώπων που κατέρχονται στις εκλογές. Και με αυτά τα κριτήρια, κατά την άποψή μου, πρέπει να επιλέξει τι πρέπει να είναι οι επόμενοι βουλευτές του Κυπριακού Κοινοβουλίου.
0: Είναι ο κόσμος στις προτεραιότητες του, αν θέλετε, και στα προβλήματά του, είναι το οικονομικό και η στέγαση. Δεν καταφέρατε, πιθανώς για να αντιδρούν οι πολίτες, να κάνετε πολλά, τόσο ως κοινοβούλιο αλλά και ως κυβέρνηση, και το λέω γιατί το Δημοκρατικό Κόμμα είναι το μεγαλύτερο κόμμα που στηρίζει αυτή την κυβέρνηση, με αποτέλεσμα ο κόσμος να μιλάει για έντονο στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο αντιλαμβανόμαστε όλοι, όπως και δυσκολίες στην καθημερινότητα των νοικοκυριών.
1: Κοιτάξτε, επειδή αυτό το θέμα του στεγαστικού είναι ένα διαρκές πλέον.
0: Ναι.
1: Ένα από τα ζητήματα που απασχολεί πάρα πολύ την κοινωνία μας και συμφωνώ απόλυτα. Έχουν γίνει πράγματα, δεν μου αρέσει εγώ να ισοπεδώνω τις καταστάσεις. Έχουν γίνει και με δικές μας πρωτοβουλίες του Δημοκρατικού Κόμματος έχουμε προτείνει μια σειρά από μέτρα τα οποία θα πρέπει να λάβει η κυβέρνηση και αυτή τη στιγμή και εγώ προσωπικά αλλά και το κόμμα θα προβάλλει και θα επιμένουμε από τη νέα Βουλή να προχωρήσει η πίεση προς την κυβέρνηση η οποία δεν αγνοεί τα θέματα αλλά θα πρέπει να τα αξιολογήσει και να τα προτεραιοποιήσει με στόχο ακριβώς να ευθαρρύνουμε νεαρά ζευγάρια να πάνε στην Ήπεθρο, δηλαδή πρέπει να δώσει κίνητρα στους νέους για να χτίσουν, να αγοράσουν και να αποκτήσουν τη δική τους στέγη. Θα πρέπει να δοθούν χαμηλότοκα δάνεια, θα πρέπει να δοθεί καλή δική γη να ανεγερθεί σε αυτή τη γη, να ανεγερθούν κατοικίες, διαμερίσματα και να διατεθούν στους νεαρούς και στις ευάλωτες ομάδες.
0: Γιατί δεν έγιναν?
1: Ας μην ξεχνάμε ότι πέρασε ο τόπος από πολλές δυσκολίες. COVID, πολέμους, η οικονομία δεν ήταν πάντα όπως είναι σήμερα. Υπάρχει μια ευημερία, υπάρχει μια αλλαγή στην πορεία της οικονομίας, θετική, παρόλα τα προβλήματα. Έχουμε το πρόβλημα με τη κτηνοτροφία αυτή τη στιγμή. Υπάρχει το πρόβλημα με τον πόλεμο και την συνεχή αύξηση των καυσίμων. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολλά τα ζητήματα που διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών η κυβέρνηση. Όμως πρέπει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να προτεραιοποιήσει και η κυβέρνηση. Τι είναι
0: και εσείς να πιέσετε.
1: Και εμείς να πιέσουμε. Εμείς είμαστε έτοιμοι να πιέσουμε, να δημιουργηθούν όλες εκείνες οι προοπτικές που να κάνουμε τους πολίτες μας να είναι αισιόδοξοι, να ελπίζουν και να είναι ευτυχισμένοι. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος όλων μας. Τα υπόλοιπα, το να τσακωνόμαστε για επουσιώδη πράγματα.
0: Εντάξει, το Δημοκρατικό Κόμμα είναι που αυτές τις μέρες κρατά μπροστά, κύριε Λεωνίδου, και μια αντιπαράθεση με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη και ζητά ξεκάθαρες απαντήσεις τόσο στη θέση του στο Κυπριακό αλλά και σε άλλα ζητήματα αυτή την ώρα. Τα έχετε μαζί με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, κοιτάξτε, και το ΑΛΜΑ.
1: Κοιτάξτε. Νομίζω είναι δικαιολογημένη η άποψη του Δημοκρατικού Κόμματος καθότι ένας άνθρωπος ο οποίος απεπέμφθη από το Συνταγματικό Δικαστήριο του κράτους, από το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, από τον Ανώτατο Θεσμό του κράτους και έρχεται προβάλλοντας θέσεις και απόψεις ότι θα λύσει όλα τα προβλήματα του κράτους και παρουσιάζει τον εαυτό του ως σαν να είναι ένας νέος μεστίας, ασφαλώς και θα πρέπει να παρουσιάσει τις θέσεις και τις απόψεις του, να κατανοήσουμε κι εμείς τι είναι αυτά που πρεσβεύει και τι θα κάνει και τι θα εισηγηθεί στη Βουλή. Τα προγράμματα πρέπει να παρουσιάζονται εκ των προτέρων και όχι εκ των υστέρων. Πρέπει να ξέρει ο πολίτης την Κυριακή ότι ο Α υποστηρίζει.
0: Μα λέει, είναι, μας τα έλεγε και εμάς χθες εδώ. Στηρίζει διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία στο Κυπριακό.
1: Ναι, αλλά μια εβδομάδα πριν τις εκλογές, έχει τώρα 6 μήνες που ιδρύθηκε το κόμμα του. Ακούσατε προηγουμένως να έχει τοποθετηθεί για το Κυπριακό, για την οικονομία, για όλα τα κοινωνικά θέματα πλην του διαφθοράς. Υπάρχει άλλο θέμα που τον απασχόλησε? Εγώ τουλάχιστον με τα όσο μπορώ και εγώ να παρακολουθήσω δεν τα έχω ακούσει. Βάση περιπτώσει νομίζω εμείς πρέπει να προχωρήσουμε ως Δημοκρατικό Κόμμα την προσπάθεια μας να ενισχύσουμε την προσπάθεια να βρούμε άλλους φίλους συνεργάτες που για κάποιους λόγους έχουν απομακρυνθεί από το Δημοκρατικό Κόμμα να συσπηρωθούμε γιατί πρέπει στις εκλογές το Δημοκρατικό Κόμμα να πάρει τη θέση που είχε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Δύσκολα τα πράγματα βάσει δημοσκοπήσεων. Πέφτει το Δημοκρατικό Κόμμα και δεν φαίνεται να έχει την επόμενη μέρα το ρυθμιστικό ρόλο που κατέχει μέχρι σήμερα.
1: Εγώ είμαι αισιόδοξος, έχουμε ακόμη 10 μέρες
0: ναι.
1: Και μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Στο παρελθόν, σε 5 μέρες, το Δημοκρατικό Κόμμα έβγαλε πρόεδρο της Δημοκρατίας και ανέτρεψε ολόκληρη την κατάσταση, αν θυμάστε, αν έχετε μελετήσει, την περίπτωση του Γιώργου Βασιλείου με τον Γκλαύκο Κλειρίδη. Συνεπώς, όλα μπορούν να γίνουν και όλα μπορούν να ανατραπούν. Φτάνει ο κόσμος να πάει να ψηφίσει και να θυμηθεί ότι το Δημοκρατικό Κόμμα είναι ένα κόμμα που εγγυάται τη σταθερότητα και τη σοβαρότητα και τη σύνεση μέσα στη Βουλή και μέσα στην κοινωνία.
0: Το Δημοκρατικό Κόμμα μπορεί την επόμενη μέρα στη Βουλή να συνεργαστεί, όπως τονίζουν πολλά στελέχη, και με το ΕΛΑΜ και το Δημοκρατικό Συναγερμό.
1: Εμείς μπορούμε, έχουμε αυτό το πλεονέκτημα ότι το Δημοκρατικό Κόμμα μπορεί να συνεργαστεί με όλες τις δυνάμεις και με τις δημοκρατικές δυνάμεις στον παρελθόν. Θυμάστε που μας κοροϊδεύαν και μας λιδωρούσαν. Είχαμε συνεργαστεί με το ΑΚΕΛ, την ΕΔΕ και εξελέγει πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Σπύρος ο Κυπριανού και ο Τάσος ο Παπαδόπουλος. Στην πορεία και με το Συναγερμό είχαμε συνεργαστεί. Φτάνει να υπάρχει.
0: Μπαίνει και το ΕΛΑΜ στην εξίσωση, κύριε Λεωνίδου, αυτή την ώρα. Ότι είναι κόμμα που μπορείτε να συνεργαστείτε.
1: Εμείς δεν αποκλείουμε κανένα, νοουμένου ότι συμφωνούν με τις απόψεις του Δημοκρατικού Κόμματος, συμφωνούν με τη σύνεση, τη σοβαρότητα, την υπευθυνότητα και πάνω απ' όλα είναι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στη δημοκρατία και στις δημοκρατικές αρχές.
0: Άρα δεν αποκλείεται. Ενώ από ό,τι αντιλαμβάνομαι, πιστεύετε ότι το ΕΛΑΜ ανήκει σε αυτή την κατηγορία που μου περιγράψατε τώρα.
1: Να αποδείξει και το ΕΛΑΜ ότι είναι ένα δημοκρατικό κόμμα.
0: Δεν ξέρετε τι είναι το ΕΛΑΜ και τι εκπροσωπεί, για να λέτε τώρα ότι μπορείτε να συνεργαστείτε ή όχι.
1: Είμαι συγκεκριμένος. Εάν το ΑΚΕΛ αποδείξει ότι είναι ένα δημοκρατικό κόμμα, τότε και το ΔΙΚΟΝ μπορεί να συνεργαστεί με οποιοδήποτε είναι. Εμφορείται από δημοκρατικές αρχές και τις δημοκρατικές αξίες. Εξάλλου, κεντρικό σύστημα του Δημοκρατικού Κόμματος είναι η δημοκρατία.
0: Να πούμε έτσι πριν σας αποδεσμεύσω, Δευτέρα η μεγάλη σας εκδήλωση, το έβλεπα πριν και λέω να κάνουμε και το κάλεσμα. Για πείτε μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τη Δευτέρα η ώρα 7 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Αγίου Αθανασίου θα πραγματοποιήσουμε την τελευταία προεκλογική μου συγκέντρωση στο Δημοτικό Θέατρο Αγίου Αθανασίου, η ώρα 7.
0: Μάλιστα.
1: Και θα καλώ πάρα πολύ φίλοι και συνεργάτες να παρευρεθούν για να ακούσουν τις τελικές μας προτάσεις, τις τελικές μας σκέψεις για το παρόν και το μέλλον του τόπου μας.
0: Ευχαριστώ κύριε Λεωνίδου, να είστε καλά, κάθε επιτυχία. Θα τα πούμε μετά την κάλπη, είμαι σίγουρη, να είστε καλά, σας χαιρετώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Βουλευτής της Δημοκρατικού Κόμματος, κύριος Πανίκος Λεωνίδου, ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλλάζουμε και πάμε στην επαρχία Αμοχώστου και στον Αριστίδη, υποψήφιο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ο κύριος Πάρης Μάρκου μας ακούει και τον ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μάρκου, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα. Σε εσάς και στους ακροατές.
0: Μπήκατε σε δύσκολη προεκλογική περίοδο με τα κόμματα να, έτσι, να εντείνουν ιδιαίτερα την αντιπαράθεση προεκλογικά και ίσως να μην υπάρχει και το περιθώριο για τοποθετήσεις σας και αναλύσεις των θέσεών σας και τι σκοπεύει ο καθένας να κάνει, γιατί τα πράγματα και η επικαιρότητα μας πήγε αλλού, κύριε Μάρκου.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια περίεργη, θα έλεγα, περίοδος αυτή. Επικρατεί περισσότερο από ό,τι βλέπω ο λαϊκισμός παρά ισόφρονες πολιτικές αποφάσεις από τους πολίτες μας. Βλέπω ότι υπάρχει μια περίεργη αντιμετώπιση από τους νέους μας περισσότερο, μια αντίδραση την οποία όμως οφείλουν τόσο, θα έλεγα, τα μεγάλα κόμματα περισσότερο να σταθούν και να βρουν ποια είναι αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη μερίδα των ανθρώπων που οδηγούνται σε κάποιες λάθος επιλογές.
0: Μιλώντας μαζί τους, επειδή αντιλαμβάνομαι πλέον και στην Αμόχωστο συναντάτε καθημερινά πολίτες, είναι και εκεί, δηλαδή είναι το στεγαστικό, είναι οικονομικές δυσκολίες στα νοικοκυριά, είναι το ζήτημα τι κάνουμε αύριο και ποια είναι η επόμενη μέρα. Αυτά απασχολούν τους πολίτες, τα οποία φαίνεται να μην έκαναν, να μην έγιναν οι κινήσεις που πρέπει μέχρι αυτή την ώρα.
2: Εγώ θα έλεγα ότι ειδικά φυσικά για την επαρχία αγχός του. Ναι. Τα προβλήματα είναι κατά, να το πω, επαρχία κοκκινοχωριών, ναι. Λάμεκας, επειδή η αμόχος τους είναι διάσπαρτη. Η κάθε περιοχή έχει διαφορετικά προβλήματα. Αν πάμε στα κοκκινοχώρια, τα προβλήματα είναι τελείως διαφορετικά από αυτά στη Λεμεσό.
0: Σωστό, στη Λεμεσό είναι το στεγαστικό, είναι τεράστιο. Στα κοκκινοχώρια μπορεί να μην έχουμε το ίδιο πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι, αλλά φαντάζομαι ότι στη μεσαία και κάτω τάξη οι δυσκολίες οικονομικές είναι όπου και αν βρίσκονται στην Κύπρο.
2: Όπου και αν βρίσκεται, αυτό πράγματι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, η ακρίβεια. Θεωρώ ειδικά στην περιοχή της ελεύθερης αμοχώς, στην επαρχία ειδικά εκεί στα κοκκινοχώρια, υπάρχουν λύσεις, προτάσεις, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τόσο τα παιδιά όσο και τις οικογένειες και τους επαγγελματίες. Θα μπορούσαν να γίνουν, για παράδειγμα, τώρα εγώ τυχαία, κάποια πανεπιστήμια, τα οποία θα μπορούσαν να κρατήσουν τους νέους εκεί για να μην φεύγουν. Δημιουργώντας πανεπιστήμια σημαίνει ότι ανοίγουν θέσεις εργασίας σε άλλους τομείς, εστιατόρια, διάφορες άλλες υπηρεσίες οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν αυτόν τον τομέα. Στις άλλες περιοχές όντως υπάρχουν θέματα, η ακρίβεια, το στεγαστικό, οι νέοι φοβούνται να κάνουν οικογένειες διότι δεν ξέρουν πώς θα τα βγάλουν πέρα. Και δεν σας κρύβω ότι το ζω και εγώ προσωπικά αυτό το θέμα. Έχω δύο παιδιά.
0: Μα όλοι μας, νομίζω, οι πολίτες αυτού του τόπου το ζούμε και το νιώθουμε και στην τσέπη μας. Πάντως, να αντιληφθώ ότι θα είναι δύσκολα, γιατί είσαστε, να πούμε, ταξίαρχος εν αποστρατεία. Εκεί υπάρχει τάξη και υπακοή. Δεν είναι τα πράγματα καλά στην πολιτική. Νομίζω βγήκατε εκτός.
2: Η αλήθεια είναι ότι εμείς μάθαμε να λέμε λίγα λόγια, πολλά έργα.
0: Τώρα πάτε στο αντίθετο.
2: Δεν ξέρω τι γίνεται. Το θα δεν μπορώ να το λέω εγώ. Εμένα ο κόσμος θα με κρίνει από τα έργα και από το αποτέλεσμα, αυτό λέω.
0: Και θα εκμεταλλευτώ έτσι και την ιδιότητά σας, γιατί είχαμε και χθες εξαγγελίες, αλλά και γενικά τα τους τελευταίους μήνες, σε σχέση με μία ανασυγκρότηση, μία αλλαγή εικόνας της Εθνικής Φρουράς. Είναι επί της ουσίας, πιστεύετε, οι αποφάσεις που λαμβάνονται και είναι απαραίτητες?
2: Σίγουρα εγώ είμαι από τα άτομα τα οποία πιστεύουν σε μια ισχυρή άμυνα.
0: Ναι.
2: Άμυνα σημαίνει εξασφάλιση της πατρίδας μας. Αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό. Από τα διάφορα, από τις διάφορες θέσεις που έχω υπηρετήσει, έχω αντιληφθεί, έχω δει και γνωρίζω, δεν θέλω να γνωρίζω, ξέρω τον τρόπο πώς μπορούμε να κινηθούμε σε σωστά πλαίσια προκειμένου να εξασφαλίσουμε αυτό το κομμάτι που λέγεται άμυνα. Όμως έχω διαπιστώσει ότι θεωρεί ο κόσμος ότι όλα αυτά έχουν γίνει το 23. Μεγάλο λάθος. Είναι μεγάλο λάθος αυτό. Η άμυνα χτίζεται. Δεν γίνεται μέσα σε μία μέρα. Η άμυνα ξεκίνησε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Μην ξεχνάμε ότι περάσαμε μια κρίση και στο τέλος αυτής της κρίσης δαπανήθηκαν τα περισσότερα χρήματα για την άμυνα της τελευταίας 20ετίας. Παρουσιάζονται κάποιοι λέγοντας ότι ναι, δώσαμε κάποια, να το πω, αυξήσεις του ΣΥΟΠ για το θεσμό να παραμείνει κτλ. Ναι, δεν σας κρύβω ότι υπήρχε σχεδιασμός και από πριν και πολύ σωστός σχεδιασμός, ο οποίος είχε γίνει μάλιστα σε συνεργασία με κάποιον οικονομικό οίκο, με οικονομοκοινωνικό-τεχνικά θα έλεγα μέτρα, προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι, η ΣΥΟΠ, η κατηγορία αυτή λέω τώρα, να μην φεύγουν από τις τάξεις της Εθνικής Φρουράς. Για παράδειγμα, θα πω ένα παράδειγμα για να αντιληφθεί ο κόσμος. Θα μπορούσε, ας πούμε, λέω, μέσα στη μελέτη που είχαμε εμείς, στα 5 χρόνια, αν κάποιοι ΣΥΟΠ ήταν σωστοί, πειθαρχημένοι και όλα αυτά, να παίρναν έναν πόνους. Το οποίο πόνους θα επικινδυνόταν και τη δεύτερη φορά.
0: Θα μπορούσαν να τους κρατήσουν, έτσι, πιο...
2: Ναι, για να τους κρατήσουν, να υπάρχει αυτό το κίνητρο.
0: Ναι.
2: Άρα, τι εξασφαλίζω με αυτό. Τους κρατάω και κερδίζουν και την πειθαρχία. Μπορεί να μην είναι η πειθαρχία η εσωτερική, όπως λέμε στο στρατό, αλλά μια πειθαρχία η οποία να μπορέσει να εφαρμοστεί σωστά στην εθνική φρούρα.
0: Ναι.
2: Θα μπορούσαν να γίνουν και άλλα πράγματα.
0: Υπάρχουν λύσεις, δεν ξέρω αν ρωτηθήκατε εσείς ποτέ που ήσασταν εντός, γιατί καμιά φορά λαμβάνω τις αποφάσεις άλλοι που είναι εκτός και όχι οι άνθρωποι που τις ζουν καθημερινά.
2: Ακριβώς. Εγώ θα πω ακόμη ένα μέτρο, το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό, διότι το έχω δει και σε άλλες χώρες. Θα μπορούσαν στα μεγάλα στρατόπεδα να δημιουργηθούν, λέω,
0: νηπιακοί σταθμοί.
2: Μπράβο, ναι. Και ίσως και νηπιαγωγεία.
0: Ναι.
2: Τα οποία θα μπορούσαν ο κάθε ένας από τα στελέχη να πάρει τα παιδιά του, να μην έχει το πρωί να ξυπνά, πάω δεξιά, αριστερά, δρομολόγια. Εκεί τελειώνω την υπηρεσία μου, τα παίρνω, δίνω ακόμη ένα οικονομικό κίνητρο στους χαμηλόμισθους, στα χαμηλόμισθα στελέχη. Νομίζω θα ήταν ακόμη ένα μέτρο κοινωνικό προς αυτήν την τάξη. Και είναι εύκολο να γίνει αυτό. Με μια συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας μπορούν να γίνουν πάρα πολλά. Θέληση χρειάζεται όραμα, το τονίζω, και να μην βλέπουμε μόνο το σήμερα, αλλά να βλέπουμε λίγο πιο μακριά.
0: Το κρατάω αυτό. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Κάθε επιτυχία πλησιάζουμε στο τέλος. Να είστε καλά, κύριε Μάρκου.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ. Ήταν ο Αριστίδης υποψήφιος Δημοκρατικού Συναγερμού στην επαρχία Μοχώς του Πάρης Μάρκου. Ο ηχολήπτης μου σήμερα μου ζητά συνέχεια διαφημιστικά διαλύματα. Είπαμε, ήταν πριν η δημοσιογραφική. Το είπαμε. Ήταν η μέρα διαφορετική σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
5: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
4: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
5: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Vox In και Save In από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
4: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
5: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
4: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
5: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
6: Σχέση που ηλεκτρίζει.
7: Jackpot στο Joker. 10.800.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
8: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
7: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
9: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
10: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Jointace Max από τη Vita Biotics. Jointace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Πάλι στον γκαράζ είσαι?
12: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
11: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
12: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
6: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
13: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
14: Smart, γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο το μήνα Μάιο. Φα, ρολόν 50 ml, 1,60. Γκλίσο μπουάν 400 ml, 2,70. Σοκολάτες μίνις 227 γραμμάρια, 2,35. Comfort Classic 4 λίτρα, 4,95. Smart, έξυπνα και οικονομικά.
15: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
16: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
17: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
16: Κάτι άλλο?
17: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
18: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
19: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
20: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Ατζιπ και Έννη, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Ετοιμαστείτε για το πιο nostalgic party της χρονιάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, το Dandy, με αφορμή τα 2 χρόνια λειτουργίας του, σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό δισκοθήκη street party. DJ sets, street food και drinks, games, χορός και μουσικές που αγαπήσαμε για όλες τις ηλικίες. Σας περιμένουμε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
22: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε τελείως θέμα και ευχαριστώ πάρα πολύ από πλευρά Τελωνίων. Πρόσωπος ο κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου είναι μαζί μας και μας ακούει, γιατί λίγο πριν πούμε στην εκπομπή πήραμε και την ενημέρωση σε σχέση με δύο φορτηγά με χρωματισμένο πετρέλαιο θέρμανσης και εννοείται ότι τον ενοχλήσαμε για να βγει άμεσα. Κύριε Κωνσταντίνου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπανδρέου, εσάς και στους ακροατές του Sport FM.
0: Ήταν η ώρα που επιλέξατε, άρα σίγουρα θα σας ενοχλούσαν και όλοι οι συνάδελφοι. Για πείτε μας λίγο, 55 ελέγχους διενεργήσατε και τι εντοπίσατε?
1: Από 55 ελέγχους που έγιναν σε φορτηγά τα οποία ήταν εντός του λιμανιού Λεμεσού, δηλαδή ήταν φορτηγά οχήματα τα οποία διακινούσαν και εμπορεύματα εντός και εκτός του λιμανιού, εντοπίσαμε σε δύο από αυτά να χρησιμοποιούν, αντί το συνηθισμένο πετρέλαιο κίνησης, να χρησιμοποιούν χρωματισμένο πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο είναι αφορολόγητο και φυσικά απαγορεύεται να κάνουν αυτό.
0: Ναι, τι είναι, βοηθήστε μας λίγο, γιατί δεν το ξέρουμε όλοι, τι είναι το χρωματισμένο πετρέλαιο θέρμανσης?
1: Το χρωματισμένο πετρέλαιο θέρμανσης είναι το αφορολόγητο πετρέλαιο, το οποίο χρησιμοποιείται για σκοπούς θέρμανσης. Και σίγουρα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την κίνηση οχημάτων. Συχνά πυκνά θα πρέπει να σας αναφέρω ότι γίνονται τέτοιοι ελέγχοι από το Τμήμα Τελωνίων και από τους ελέγχους αυτούς που κάνουμε διαπιστώνουμε ότι ένα ποσοστό γύρω στο 5% των οχημάτων που ελέγχονται σε κάθε εκστρατεία χρησιμοποιούν αυτό το χρωματισμένο πετρέλαιο αντί του συνηθισμένου.
0: Είναι φθηνότερο?
1: Ναι, βεβαίως, αφού είναι αφορολόγητο είναι και φθηνότερο. Οπότε αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το χρησιμοποιούν.
0: Ναι. Βέβαια δεν ξέρω αν φτάνει στους καταναλωτές φθηνότερο. Ναι.
1: Είναι χρωματισμένο πετρέλαιο και το ονομάζουμε χρωματισμένο γιατί ακριβώς περιέχει αυτό το ειδικό χρώμα το οποίο το διαχωρίζει από το πετρέλαιο κίνησης, επειδή είναι αφορολόγητο. Και είναι αυτός η ουσιαστική διαφορά του για να γίνεται αυτή η διάκριση μεταξύ αφορολόγητου και φορολογημένου πετρελαίου. Οπότε μπαίνει ένα ειδικό χρώμα στο αφορολόγητο πετρέλαιο για να γίνεται εύκολα και ο εντοπισμός του από τους λειτουργούς όταν διενεργούν αυτούς τους ελέγχους.
0: Είναι φορτηγά οχήματα εταιριών, ιδιώτες, τι είναι?
1: Ήταν φορτηγά οχήματα τα οποία, όπως σας προανέφερα, διακινούνται εντός και εκτός του λιμανιού. Προφανώς μιλούμε για αυτοκίνητα τα οποία μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια. Είναι τα μεγάλα φορτηγά μεγάλου κυβισμού τα οποία μεταφέρουν και τα εμπορευματοκιβώτια εντός και εκτός του λιμανιού.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε αυτό γίνεται όμως, αυτό έγινε εχθές στο λιμάνι Λεμεσού. Υπό κανονικές συνθήκες μπορεί να γίνει έλεγχος σε κάθε σημείο, σε κάθε δρόμο, σε κάθε επαρχία, αναδαχτά χρονικά διαστήματα. Το τμήμα μας προβαίνει σε αυτούς τους ελέγχους. Είχαμε και στο παρελθόν ανακοινώσει κάποιες εκστρατείες που είχαμε κάνει και όπως σας είπα, αυτό το ποσοστό έτσι πάντα κυμαίνεται εκεί στο 5% των οχημάτων που ελέγχουμε εντοπίζονται να χρησιμοποιούν αυτό το αφορολόγητο πετρέλαιο.
0: Βοηθήστε με λίγο, έγινε διακανονισμός, διαβάζω. Ναι. Πλήρωσαν 2.000 ευρώ ο καθένας για τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις και τους δόθηκε πίσω. Δεν υπάρχει κίνδυνος να πάει να διοχετευτεί χωρίς να γνωρίζουν οι καταναλωτές?
1: Μιλούμε για τον τεπόζιτο καυσίμων των ίδιων των φορτηγών. Δεν μετέφεραν.
0: Α, εντάξει, δεν κατάλαβα. Ναι, σωστό. Ναι,
1: δεν μετέφεραν έξτρα τεπόζιτο, δηλαδή, για να το διοχετεύσουν αλλού. Μάλιστα. Ήταν τον τεπόζιτο κίνησης των ίδιων των οχημάτων.
0: Μάλιστα.
1: Αφού αφαιρέθηκε, ασφαλώς αφαιρείται το χρωματισμένο πετρέλαιο από τον τεπόζιτο, κατάσχεται σε πρώτη φάση το όχημα και ακολούθως, αν προκύψει αίτημα από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων για εξώδικο συμβιβασμό, τότε καταβάλουν το...
0: Ξεκάθαρο, νόμιζα είχαν και, ναι, μπορούσε να μεταφερθεί. Όχι, κατασχέθηκε τελείως, ναι. Τελείως, ξεκάθαρο. Και είχαμε, που ολοκληρώθηκαν χθες, και έλεγχοι σε υποστατικά που διαθέτουν προς πρόληση καπνικά είδη και ινοπνευματώδη ποτά. Εκεί τι βρήκαμε?
1: Ναι, εκεί το οποίο είναι και ανησυχητικό φαινόμενο, ήταν
0: σωστό.
1: Από 6 ελέγχους που έγινε σε υποστατικά τα οποία διαθέτουν προσπόληση καπνικά προϊόντα και ινοπνευματοδίποτα. Από τους 6 ελέγχους που έκανε το τμήμα Τελωνίων, διαπιστώθηκε ότι τα 4 υποστατικά διέθεταν αυτά τα είδη χωρίς να έχουν την άδεια πώλησης τους που εκδίδεται ή ανανεώνεται από τους εκάστοτε δήμους.
0: 4 στους 6 είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Έτσι.
1: Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό και αυτό είναι που μας ανησύχησε. Και αυτοί έχουν καταβάλει το ανάλογο πρόστιμο για την μη κατοχή της σχετικής άδειας. Και θα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες των υποστατικών των περιπτέρων ότι ήταν ένα μέτρο το οποίο ομολογώ ότι είχε ατονίσει τελευταίως. Δεν προβαίναμε συχνά στους ελέγχους αυτούς για την άδεια πώλησης των καπνικών, αλλά είναι μέσα στις αρμοδιότητες του τμήματος και θα πρέπει οι κάτοχοι των υποστατικών αυτών που πολλούν καπνικά προϊόντα ή νοπνευματότυπωτα να εξασφαλίζουν την άδεια, τη σχετική άδεια από το Δήμο για να τα διαθέτουν προς πώληση στους καταναλωτές.
0: Είναι δύσκολο να εξασφαλιστεί, έχει προϋποθέσεις, ξέρετε.
1: Δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Θα πρέπει ασφαλώς να γίνει η επαφή με τον Δήμο στον οποίο υπάγονται και να δώσουν, δεν ξέρω ακριβώς τις...
0: Όχι, δεν είστε υποχρεωστοί, θα το δω, απλά ρωτάω γιατί αντιλαμβάνομαι, είναι ένα κόστος να αποκτηθεί.
1: Έχει κάποιο κόστος για να εξασφαλίσει την άδεια, ίσως αυτό αποφεύγουν οι ιδιοκτήτες των υποστατικών να κάνουν.
0: Και φαντάζομαι τώρα που έτσι ανοίγει και ο καιρός και η διάθεση και αυξάνονται και η κατανάλωση, θα συνεχιστούν αυτοί οι έλεγχοι, έτσι.
1: Ακριβώς. Ναι. Από τη στιγμή που εντοπίσαμε και αυτό το ανησυχητικό ποσοστό, ότι 4 στα 6 από τους τυχαίους αυτούς έλεγχους που έγιναν στη Λεμεσό τις 6 και στις 13 Μαΐου, εντοπίσαμε αυτό το ανησυχητικό ποσοστό που δεν είχαν άδεια, να είναι σίγουροι οι ιδιοκτήτες των υποστατικών ότι θα μας βλέπουν συχνότερα πλέον στα υποστατικά για τον έλεγχο αυτής της άδειας.
0: Και θα σας καλούμε και εμείς για να μας δίνετε περισσότερη εικόνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Έχουμε και άλλες δύο υποθέσεις.
0: Πείτε μου. Δεν τις είδα. Όχι, πείτε μου.
1: Είχαμε τη μεγάλη υπόθεση χθες με την κατακράτηση του χρηματικού ποσού των 208.000 στο σημείο διέλευσης Αγίου
0: Δομητίου. Σωστό. Το χθεσινό, ναι. Πείτε μου.
1: Το οποίο είναι υποδιερεύνηση. Ψάχνουμε ακόμα να δούμε να καλέσουμε και για καταθέσεις στους εμπλεκόμενους να μας εξηγήσουν κυρίως από το που βρήκαν τα λεφτά, την πηγή των λεφτών δηλαδή. Αυτό είναι που μας ανησυχεί περισσότερο, κατά πόσον ήταν νόμιμη ή παράνομη η πηγή των χρημάτων αυτών. Και,
0: έχετε κάτι μέχρι τώρα, πάει έτσι η έρευνα προς συγκεκριμένη κατεύθυνση?
1: Ναι, οι ισχυρισμοί που προέβαλαν είναι ότι προέρχονται από τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Είπαν ότι ασχολούνται με την ιατρική, έχουν κάποια κλινική στα κατεχόμενα και προέρχονται από εκεί τα εισοδήματα. Απλά δεν προέβαλαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία να μπορούν να...
0: δικαιολογήσουν, έτσι, αυτό το ποσό.
1: Να δικαιολογήσουν αυτούς τους ισχυρισμούς. Οπότε και γι' αυτό το λόγο προχωρήσαμε στην κατακράτηση.
0: Ήταν τυχαίος ο ελεγχός ή υπήρχε κάποια πληροφόρηση?
1: Ναι. Ήταν στα πλαίσια των συνήθων ελεγχών.
0: Μπορεί να υπήρχε κάποια πληροφόρηση ή όχι.
1: Ήταν τυχαίος ο ελεγχός και προς έκπληξη των λειτουργών εκεί εντόπισαν 50 διαφορετικούς φακέλους με διαφορετικά ποσά τον κάθε φάκελο και διαφορετικά νομίσματα. Ήταν σε ευρώ, δολάρια Αμερικής, τουρκικές περλίνες και τουρκικές λίρες. Το συνολικό ποσό υπολογίστηκε ότι ξεπερνά τις 208.000. Αυτό το λόγο γίνεται και η διερεύνηση, ενδεχομένως να μπλέξουμε και την αστυνομία και την ΜΟΚΑΣ στην διερεύνηση αυτή, αν δεν προβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οπότε έχουμε ακόμα αρκετή δουλειά να κάνουμε για αυτή την υπόθεση.
0: Ναι.
1: Και η τελευταία μας ανακοίνωση που είχαμε βγάλει προλίγου αφορούσε την διακίνηση ζωικών προϊόντων στο σημείο διέλευσης Ζερίνιας. Είναι κάτι που επαναλαμβάνουμε συχνά πυκνά ότι απαγορεύεται με βάση τον κανονισμό τις πράσινες γραμμές να διακινούνται ζωικά προϊόντα.
0: Και τώρα είναι λόγω και του αυθόδη, τώρα τα πράγματα ακριβώς έχουν ζωρίσει, ναι. Τι εντοπίσατε?
1: Σε οχήματα που οδηγούσαν και τα δύο αλλοδαποί, θα πρέπει να πούμε, ένας από την Εσθονία και ο άλλος από τη Ρωσία. Στην πρώτη περίπτωση είχαν 3 κιλά περίπου κομμάτια με κοτόπουλο, 1,8 λίτρα γαλακτογονικών προϊόντων, ήταν το γνωστό αϊράνι και κεφίρ, και 30 αυγά. Ενώ στη δεύτερη περίπτωση εντοπίστηκαν 450 γραμμάρια νοπού βοδινού κρέατος, 1,5 λίτρο γαλακτοκομικού προϊόντος και 24 αυγά. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να βγάζουμε πλέον τις ανακοινώσεις και σε άλλες γλώσσες για να γίνεται κατανοητό.
0: Ναι, να ρωτήσω κάτι, επειδή το είπατε αυτό σε σχέση με τους αλλοδαπούς. Είναι αλλοδαποί που εργάζονται
1: που διαμένουν στην Κύπρο.
0: Δεν έχουμε αν εργάζονται σε κάποια εταιρεία, σε αν έχουν άλλο αφεντικό. Δεν έχουμε αυτή την εικόνα. Είναι από μόνοι τους που κάνουν αυτές τις ενεργείες.
1: Από μόνοι τους, οι ποσότητες αυτές που εντοπίστηκαν χθες αρτηρούν ουσιαστικά ότι ήταν περισσότερο για προσωπική κατανάλωση. Αλλά ακόμα και αυτό περικλεί τον κίνδυνο μεταφοράς, ειδικά με τα βοδινά κρέατα, τα αυγά, τα γαλακτοκομικά. Υπάρχει ο κίνδυνος μεταφοράς μολυσματικών ασθενειών. Είχαμε την περίπτωση με την μεταφορά του ιού του αυτοδιπηρετού. Θα πρέπει να
0: επικαλέστηκαν ότι δεν το γνώρισαν, ότι απαγορεύεται ή όχι. Ενώ επειδή
1: ναι,
0: είπατε...
1: προφανώς λένε ότι δεν γνώριζαν ότι απαγορεύεται η διακίνηση ζωικών προϊόντων και γι' αυτό το λόγο έγινε κατάσχεση των προϊόντων αυτών και θα ακολουθήσουν την νόμιμη διαδικασία καταστροφής τους από εταιρεία που αναλαμβάνει και τα παραλαμβάνει και τα καταστρέφει.
0: Πολλά και παράλληλα με το ΠΑ, κύριε Κωνσταντίνου,
1: ναι,
0: και εσείς.
1: Είναι η καθημερινότητά μας αυτή.
0: Είναι και εσάς η καθημερινότητα με πολλά και παράλληλα και θα είμαστε και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Σας χαιρετώ, καλό σας μεσημέρι, λάτε, καλή συνέχεια
1: καλά,
0: και δύναμη. Λοιπόν, φεύγουμε και σήμερα, να είστε καλά, καλό απόγευμα, καλή δύναμη. Δίνουμε ραντεβού να είμαστε καλά αύριο 12 και 10 το μεσημέρι.

0: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
2: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Τοπικά, κατά τις αυγινές κυρίως ώρες, ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα

0: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /EL/responsible/gaming.
1: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
2: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
3: Jackpot στον Joker. 10.800.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
0: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
3: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
4: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
5: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
6: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
2: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
8: buysellcypress.com. Τώρα η Allwyn Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Πρόγραμμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Καλοκαίρι με απόλυτη οικονομία σημαίνει κλιματιστικό Midea Extreme Save. Με α2 συν στην ψήξη, α3 συν στη θέρμανση και ενσωματωμένο Wi-Fi απολαμβάνεις δροσιά και οικονομία κάθε στιγμή. Και τώρα η προσφορά που περίμενες. Κερδίζεις έως και 200 ευρώ έκπτωση στη σειρά κλιματιστικών Midea Extreme Save. Η προσφορά ισχύει μέχρι 24 Μαΐου. Ανακάλυψε τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy και εποφελήσου της προσφοράς.
5: Electroline. Έλα στο αύριο.
6: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spirou Group.
7: Τα κουφώματα μου είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία ανοιγοκλίνοντάς τα.
8: Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Η πιο συναρπαστική κατασκήνωση επιστρέφει δυναμικά και γιορτάζουμε μαζί τα 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Από τις 10 μέχρι και τις 15 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Ρόδων στον Αγρό για παιδιά 10 με 14 ετών. Σκοπός η επιμόρφωση των παιδιών για μια καλύτερη υγιεινή ζωή μέσω διατροφής, άσκησης και διασκέδασης. Μέγας χορηγός με ενεργή συμμετοχή το Ίδρυμα Μαζί. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports. Πληροφορίες 59 51 55 26 ή στο healthylifestylecamp.com. Cause healthy can be fun.
10: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
11: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Ο νέα review με τη Μαρία Βασιλιάδου.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Εύχομαι να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Ακούτε και σήμερα την εκπομπή On Air Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα περίπου 30 λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί τα όσα προκύπτουν στα της αθλητικής επικαιρότητας. Επιστρέφουμε στο αθλητικό σκηνικό και είναι αλήθεια, προέκυψαν διάφορες εξέλιξεις σήμερα. Είναι βέβαια στο προσκήνιο και η δημοσιογραφική διάσκεψη του πρόεδρου της ΑΕΚ, του Άντρου Καραπατάκη, ο οποίος αναφέρθηκε σε όλα τα ζητήματα που απασχολούν την ομάδα. Ανακοίνωσε κιόλας την επιστροφή του Τσάβη Ρόκα στη θέση του τεχνικού διευθυντή, εκφράζοντας την πλήρη στήριξή του προς το πρόσωπο του Ισπανού και αναφέροντας επίσης πως ο Χάβι Ροθάδα διατηρεί συμβόλαιο και για τη νέα αγωνιστική περίοδο με την ομάδα της ΑΕΚ. Είπε αρκετά και για τη δική του απόφαση να αποχωρήσει από την ομάδα και να επιστρέψει έπειτα. Έδωσε λεπτομέρειες σε σχέση με κάποιους επενδυτές που ήταν σε επαφές η ομάδα της Λάρνακας. Είπε πως υπήρχαν τρεις περιπτώσεις επενδυτών που ωστόσο δεν προχώρησαν. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο για τα όσα έγιναν στην σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη. Στα της επικαιρότητας είναι επίσης το επίκεντρο των συζητήσεων και το θέμα επενδυτή στο ΑΠΟΕΛ, με την περίπτωση του Κύπριου επιχειρηματία Σαβαλιασί να κερδίζει έδαφος και αναμένουμε να δούμε πώς θα τρέξει τις επόμενες μέρες το όλο θέμα. Τη Συμβουλευτική Επιτροπή να βρίσκεται σε επαφές με τον ίδιο, ούτως ώστε να καταρτιστεί ένα πλαίσιο συμφωνία. Στο ΑΠΟΕΛ που σήμερα προέκυψε και δεύτερη περίπτωση εμπάρκου μεταγραφών που αφορά τον πρώην προπονητή της ομάδας, τον Νταβίτ Καγιέχο. Υπάρχει και μια νεότερη ενημέρωση από πλευράς της ομάδας του Απόλλωνα σε σχέση με τα εισιτήρια του τελικού κυπέλου. Έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής 4.500 εισιτήρια ένωψη του τελικού κυπέλου κόντρα στην Πάφο, όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της ομάδας της Λεμεσού. Να σας πω πριν συνεχίσουμε πως σε σχέση και με την τελευταία αθλητική ενημέρωση που είχατε από το σταθμό μας, προκύπτει και ενημέρωση από πλευράς ΚΟΠ σε σχέση με τους ορισμούς των διαιτητών για την ένατη και προτελευταία αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Το Σάββατο, θυμίζω, είναι προγραμματισμένες και οι τρεις αναμετρήσεις στις 6. Τον Τέρπι Ονίων θα διευθύνει ο Μάριος Χριστοφόρου. Στο VR θα βρίσκεται ο Ανδρέας Τεχράνη, γιατί αφορά το παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ κόντρα στην Ομόνια. Για τον αγώνα της ΑΕΚ κόντρα στην Πάφο, στον αγωνιστικό χώρο θα βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Νεοφύτου και στο VAR ο Κυριάκος Αθανασίου. Και για το παιχνίδι στη Λεμεσό ανάμεσα σε Απόλλωνα και Άρη, διαιτητής θα είναι ο Χρυσοβαλάντης Θεουλή και στο VAR ο Μάριος Αντωνίου. Για το τελευταίο παιχνίδι του δευτέρου ομιλού και την 7η αγωνιστική που θα πραγματοποιηθεί, θυμίζω, την ερχόμενη Κυριακή, τελευταία χρονικά αναμέτρηση ανάμεσα σε Freedom Krasava εν Ύψωνα και Ένωση Νέων Παραλιμνίου, διαιτητής θα είναι ο Γιώργος Γεωργίου, στο VR ο Κωνσταντίνος Φωτίου. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν σήμερα η δημοσιογραφική διάσκεψη του πρόεδρου της ΑΕΚ, του Άντρου Καραπατάκη, στην οποία και ο ίδιος επιχείρησε να εξηγήσει στον κόσμο της ομάδας τους στόχους, τις αποφάσεις που πάρθηκαν και ποιος είναι και ο δικός του απολογισμός για τη σεζόν που φτάνει στο τέλος της. Ανακοίνωσε την επιστροφή του Τσάβη Ρόκα, έθεσε την άποψή του για την μεταγραφική Ιανουαρίου, αναφέρθηκε και στα θέματα επενδυτών. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Θεόδωρο Τσολάκη που είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα Θεόδωρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Μαρία, καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Sport FM 95.
0: Λοιπόν, υπόθηκαν αρκετά. Τι κράτας εσύ έτσι ως ένα γενικό σχόλιο?
1: Ήταν ξεκάθαρος ο πρόεδρος της ΑΕΚ, Άντρος Καραβαδάκης, δεν κρύφτηκε σε καμία περίπτωση, μίλησε ευθέως και ήταν απόλυτα ειλικρινής σε όλα όσα πέρασε η ΑΕΚ το τελευταίο χρονικό διάστημα, σε όλα όσα ένιωσε ο ίδιος και σε όλα όσα αντιμετώπισε η ομάδα του το τελευταίο χρονικό διάστημα. Επιβεβαίωσε τις πληροφορίες του Sport FM 95 που είχαμε αποκαλύψει πριν από λίγο καιρό, ότι ο Τσάβη Ρόκα αντιστρέφει στην ομάδα της Λάρνακας. Εξήγησε τον τρόπο λειτουργίας του ποδοσφαιρικού τμήματος και τόνισε ότι η ΑΕΚ θα συνεχίζει με αυτό τον τρόπο. Τσάβη Ρόκα έχει την απόλυτη ευθύνη για προπονητής, τελέχωση, ρόστερ και γενικότερη λειτουργία. Είπε ότι υπάρχουν άλλα δύο πρόσωπα με τρεις ξεκάθαρους ρόλους. Τρία πρόσωπα με τρεις ξεκάθαρους ρόλους. Οι άλλοι δύο είναι ο Εύμιος Ευθυμιάδης που έχει εκτελεστικό ρόλο στην καθημερινή λειτουργία του τμήματος και ο πρόεδρος Άντρος Καραβατάκης έχει τη συνολική εποπτεία. Για την νέα χρονιά δεν υπάρχει πρόθεση αλλαγής. Η απόφαση της ΑΕΚ είναι να συνεχίσει με τον Τσάβη Ρόκα στη θέση του του τεχνικού διευθυντή. Και ο λόγος που έχει πάρει αυτή η απόφαση είναι πως πρώτα είπε ότι σαν πρόεδρος έχω το δικαίωμα να επιλέγω τους συνεργάτες μου. Για μένα είναι πλήρως επιτυχημένος. Με τον έκτο προϋπολογισμό είπε είμαστε ανταγωνιστικοί. Χάσαμε 3 προαθλήματα στην τελευταία αγωνιστική. Με τον Ρόκα σε 9 σεζόν έχουμε εισάριθμες εξόδους στην Ευρώπη. Είναι τιμιότατος και του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Διαχειρίζεται τα λεφτά μας σαν να είναι δικά του. Έχει συνδεθεί με την κοινωνία μας, την Λάρνακα και την ΑΕΚ. Μια μερίδα του κόσμου θεωρεί ότι το προάθλημα είναι αυτοσκοπός και έγινε ψύχωση. Οτιδήποτε άλλο είναι αποτυχία. Είπε ότι αυτό δεν το συμμερίζεται. Σίγουρα είπε είμαι ο πρώτος που θέλω το πρωτάθλημα και το έχει ξεκαθαρίσει αυτό όμως δεν είναι αποτυχία. Αν η ΑΕΚ δεν πάρει το πρόθυμα και πάρει κύπελλο ή κάνει εξαιρετική πορεία στην Ευρώπη. Την ίδια στιγμή σε ερώτηση Μαρία που του κάναμε εμείς αν τι απαντά βασικά σε αυτούς που λένε ότι επιστρέφει ο Τσάβι Ρόκα για πίκα και συνδέουν την ατάκα που είχε πει ότι αν φύγει ο Τσάβι Ρόκα φεύγω και εγώ. Είπε ουσιαστικά ότι αυτή η ατάκα το έχει παρερμηνευτεί. Αυτό που εννοούσε είπε ότι αν αναγκάσουν το Τσάβι Ρόκα κάποια συγκεκριμένη, μια συγκεκριμένη μερίδα που είναι η ίδια που κάνει και δημιουργεί το πρόβλημα. Μαρία και είχε πει ότι μάλιστα παρακινεί ακόμη και δημοσιογράφους και τους παίρνει τηλέφωνο αλλά και προσπαθεί γενικότερα να δημιουργήσει προβλήματα ανάμεσα στην ΑΕΚ, τη διοίκηση και τον κόσμο. Είπε ότι είπα ότι αν αναγκάσει αυτή η μερίδα ουσιαστικά τον Τσάβι Ρόκα να παραιτηθεί, τότε θα φύγω και εγώ. Αν απολυθεί ο Τσάβι Ρόκα δεν θα φύγω. Αν επιλέξει ο ίδιος να αποχωρήσει, πάλι δεν θα φύγω.
0: Ναι.
1: Τόνισε
0: και αρκετές φορές αυτό που είπες και εσύ προηγουμένως, ότι έχει ο ίδιος την επιλογή να διαλέγει τους συνεργάτες του.
1: Ακριβώς και το θεωρώ απόλυτα λογικό, Μαρία. Ο Άνδρος Καραμπατάκης είναι η σύγχρονη ιστορία της ΑΕΚ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος την έχει αλλάξει επίπεδο, την έχει πάρει. Εκεί που βρίσκεται έχει πετύχει όλα όσα έχει καταφέρει η ΑΕΚ και σε τρόπαια και σε ευρωπαϊκές πορείες και νομίζω είναι ξεκάθαρο πως έχει το δικαίωμα ο Άνδρος Καραμπατάκης να επιλέγει τους συνεργάτες του. Και η επιλογή του Τσάβι Ρόκα κατά την ταπεινή μου άποψη είναι πάρα πολύ ορθή γιατί τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. Δεν έχει πάρει με πρωτάθλημα η ΑΕΚ όμως είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να πει ότι θα παίρνει πρωτάθλημα κάθε χρόνο οποιοδήποτε. Η ΑΕΚ έφτασε κοντά με το Τσάβι Ρόκα να κατακτήσει πρωτάθλημα, άρα σημαίνει ότι μπορεί να το καταφέρει. Γι' αυτό πιστεύει σίγουρα και ο κύριος Άνδρος Καραμπατάκης που το ανάλυσε αυτό το θέμα πάρα πολύ σωστά. Είπε ο κύριος Ροθάδο ότι έχει συμβόλαιο και του χρόνου και συνεχίζει. Αν είχαμε σημειώσει χθες στην εκπομπή μαζί με τον Πανίκο Κωνσταντίνου ότι έχει ανανεωθεί αυτόματα το συμβόλαιο του Χάβι Ροθάδα. Από εκεί και πέρα αναφέρθηκε και για την αποχώρησή του. Μία μερίδα του κόσμου είπε ότι θεωρεί ότι το πρόθυμα είναι αυτό ο σκοπός και είναι ψύχος, οτιδήποτε άλλο είναι αποτυχία. Εγώ θέλω το πρόθυμα περισσότερο από όλους, αλλά δεν πρέπει να γίνει ψύχος. Αυτό ήταν ο λόγος που έφυγα. Επέστρεψα λόγω των πιέσεων, γιατί ο λόγος ακόμη υπάρχει. Με το να κάνει ψεύτικους λογαριασμούς και να βάλει τον κόσμο αντίον της ομάδας δεν είναι καθόλου σωστό. Και νομίζω ήταν ξεκάθαρη η τοποθέτηση σε αυτό το κομμάτι. Μαρία μίλησε για το κομμάτι των επενδυτών και είπε ότι ήρθα σε συμφωνία με κάποιον που θα βάζει 25 εκατομμύρια αλλά να βάγει σε λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Σε μια δεύτερη περίπτωση συμφωνήσαμε αλλά στο τέλος να βάγει σε αυτή η αντίδραση μας της ομάδας και ήταν ότι δεν υπήρχε κόσμος στο γήπεδο. Αναφέρθηκε ξανά για τον κόσμο και μετά από την νίκη με την Κρίστα Πάλας ότι δεν ήταν αρκετό στο επόμενο παιχνίδι. Θεώρησαν ότι δεν ήταν βιώσιμο. Η τρίτη περίπτωση είναι μια περίπτωση στον Παθρέι. Τώρα αρχίζει ο πόλεμος και δεν τους ενοχλήσαμε ξανά. Για τον προϋπολογισμό είπε ότι δεν θα είναι μικρότερος από πέρσι, ακόμη δεν έχει αποφασιστεί ακριβώς.
0: Είπε ότι θα αποφασίσουν τις επόμενες μέρες σύντομα το αν θα είναι και αυξημένος.
1: Ακριβώς.
0: Τέθηκε κάτω στο τραπέζι των συζητήσεων και το θέμα της μεταγραφικής Ιανουαρίου, που είναι ένα ζήτημα το οποίο σχολιάζεται για την ομάδα της ΑΕΚ.
1: Μαρία, ήταν απόλυτα λογική η απάντηση του Άνδρου Καραμπατάκη και είπε ότι δώσαμε περισσότερα χρήματα για κάποιους παίκτες, αλλά πήγαν σε άλλες ομάδες, ίσως για τον κόσμο ή για άλλους λόγους. Και ο ένας ο ποδοσφαιριστής ήταν και σχετική ερώτηση από τον συνάδελφο που την έκανε, αν ήταν για τον Μαϊαμπέλα. Η πληροφορία λέει ότι η ΑΕΚ είχε κάνει πρόταση στον Μαϊαμπέλα, όμως ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής επέλεξε την Ομόνοια για άλλους λόγους. Και αυτό έδωσε αυτή την απάντηση ο κύριος Άνδρος Καραμπατάκης. Όσον αφορά τη μεταγραφή Ιανουαρίου, δεν είναι θέμα budget και όχι γιατί δεν θέλουμε να παίρνουμε παίκτες. Θα έρθουν τον Ιανουάριο οι παίκτες που έχουν παράπονα από τις ομάδες τους. Τους φέραμε και πέτυχαν ήθελα χρόνο προσαρμογής όπως ο Τρισκόφσκι, ο Φλωριάν και κάποιοι άλλοι. Για τον Ιανουάριο επίσης είπε, αν ρωτήθηκε αν ο τεχνικός διευθυντής είχε τον μπάτζετ που ήθελε, το ορίσατε εσείς, θα απαντήσω διαφορετικά. Αν πω το Τσαβιρόκα πως έχεις 1 εκατομμύριο παραπάνω, ίσως να μην το χρησιμοποιήσει. Δεν κάνει επικίνδυνες κινήσεις και αυτό το έχω εμπιστοσύνη. Όταν άρχιζε η χρονιά, θεωρούσαμε ότι είχαμε το καλύτερο ρόστερ στην ιστορία της ομάδας. Προσπαθήσαμε να καλύψουμε τρύπες τον Ιανουάριο μετά από τους τραυματισμούς που υπήρξαν, ήταν πάρα πολύ. Η Μαρία 58 στο σύνολο, θυμίζω, για την ΑΕΚ. Είπε ότι ένας από τους λόγους ήταν ότι αμέσως μετά τον τελικό κυπέλλου αρχίσαμε για την Ευρώπη, μόλις 12-13 μέρες μετά. Ήταν ένας πολύ σημαντικός λόγος, όμως υπάρχουν και άλλοι λόγοι που δεν θέλω να αναφερθώ. Μίλησε για τον Άλλη, είπε ότι του έδιναν συμβόλαιο πενταπλάσιο για 3 χρόνια, ενώς 6 μήνες έλεγε το συμβόλαιο μαζί με την ΑΕΚ και αντέδρασε. Του είπε ο Ιδιάκης τότε να κάνει ζέσταμα σε παιχνίδι και δεν σηκωνόταν να κάνει. Επομένως ήταν επιλογή να αποφασίσει η ΑΕΚ να το δώσει και να πάρει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Για τον Αγγιέλσκι είπε ή ήταν ο προπονητής ή ήταν ο Αγγιέλσκι και πάλι η ΑΕΚ πήρε σημαντικό ποσό από αυτό το κομμάτι. Και επίσης είπε ότι είναι επιτυχία να έχεις το έκτο μπάτζετ και να έρχεσαι δεύτερος. Δεν είναι ρεαλιστικό να περιμένει κάποιος από την ΑΕΚ να πάρει πρωτάθλημα. Είναι πέραν των δυνατοτήτων μας, αλλά κάνουμε υπερβάσεις. Θα πάρουμε το πρωτάθλημα, θα έρθει η ώρα.
0: Γι' αυτό και άρχισε την τοποθέτησή του, αναφέροντας πως επιδίωξε κάθε σεζόν είναι κατάκτηση του προαθλήματος, χωρίς να παρεκκλίνει η ομάδα από το οικονομικό της πλαίσιο. Γιατί, όπως είπε, υπάρχουν στόχοι και στο οικονομικό και στο κοινωνικό κομμάτι, πέρα από το αγωνιστικό. Αναφέρθηκε επί τούτου και στο θέμα του ότι δεν θα πρέπει να είναι αυτός σκοπός το προάθλημα, πως υπάρχει έτσι μια θέληση από πλευράς του κόσμου της ομάδας, που είναι και λογικό, αλλά εντάξει, και ο ίδιος ανέφερε ότι επιδιώκει κάθε χρόνο η ΑΕΚ να κερδίσει το πρωτάθλημα. Θεόδωρε, έκανε και αναφορά, έστειλε μήνυμα και στον κόσμο της ομάδας, να παραμείνει δίπλα της, να είναι περήφανος για το όσα πέτυχε, ναι, η ΑΕΚ. Έθιξε και το θέμα της προσέλευσης του κόσμου στα εντός έδρας παιχνίδια και είπε και για κάποια έργα αναβάθμισης στην ΑΕΚ Αρένα, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς, Μαρία. Συγκεκριμένα είπε ότι ο κόσμος πρέπει να είναι περήφανος για την ομάδα, για όλα όσα έχει πετύχει. Καθιερώθηκε σταθερά στις κορυφές ομάδες του Κυπριακού Ποδοσφαίρου. Δεν σημαίνει ότι δεν έγιναν λάθη, πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν. Εργαζόμαστε ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί πιο δυνατή. Ζητάμε από τον κόσμο να παραμείνει δίπλα στην ομάδα με αφοσίωση. Όλοι μαζί καταφέραμε να μεγαλώσουμε την ΑΕΚ και όλοι μαζί μπορούμε να διανεβάσουμε ακόμα πιο ψηλά το μήνυμά του. Τόσο τώρα για το έργο στο ΑΕΚ είναι ξεκάθαρο πως στόχος της ΑΕΚ είναι να αναβαθμίσει μια ιστιακό ή περισσότερο για ανατολική εξέδρα με σκέπαστρο και δια υπόξες και την ίδια στιγμή και η αίθουσα και το μουσείο της ομάδας να γίνει ακόμη μεγαλύτερα αναβάθμιση γενικότερα το γηπέδο και των εγκαταστάσεων της ΑΕΚ.
0: Ωραία. Νομίζω αυτά ήταν τα κυριότερα σημεία.
1: Ναι, πάρα πολλά, Μαρία. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλοι.
0: Και περιμένουν και οι φίλοι της ομάδας στο επόμενο διάστημα να τρέξουν περαιτέρω και τα θέματα προγραμματισμού, με αρκετά ζητήματα να είναι ανοιχτά, σωστά.
1: Ακριβώς, Μαρία.
0: Έγινε. Ευχαριστώ, Θεόδωρε. Καλή συνέχεια. Θα μας ενημερώσεις αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο. Αυτά λοιπόν και για ό,τι αφορά το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και τα όσα υπόθηκαν στη σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη. Όπως είπα και στην αρχή, πέρα από την δημοσιογραφική διάσκεψη του Άντρου Καραπατάκη, είναι στο προσκήνιο τις τελευταίες μέρες το θέμα επενδυτή στο ΑΠΟΕΛ, το πώς θα κυλήσουν τα δεδομένα στο οικονομικό κομμάτι γενικότερα στην ομάδα της Λευκωσίας. Φαίνεται πως η όλη διαδικασία εξέβρεσης επενδυτή παίρνει ουσιαστική μορφή, περνά μάλλον, αν θέλετε, σε μια ουσιαστική φάση, έχοντας όμως ακόμη αρκετό δρόμο για να ολοκληρωθεί, γιατί είναι σε εξέλιξη συζητήσεις της ομάδας της Λευκωσίας με ανθρώπους οι οποίοι έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για να εμπλακούν στα διοικητικά της ομάδας. Το όνομα του Σάβα Λιασίπ ήταν στο προσκήνιο των συζητήσεων τις τελευταίες μέρες και είναι ο άνθρωπος με τον οποίο το ΑΠΟΕΛ είναι σε συζητήσεις για ό,τι αφορά την περίπτωση που φαίνεται να κερδίζει έδαφος για πιθανή συνεργασία. Πρόκειται για Κύπριο επιχειρηματία που ηγείται ενός μεγάλου φαντ, δραστηριοποιείται τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Έχει μεγάλη εμπειρία στο θέμα διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων. Είναι μάλιστα συνιδρυτής της ECM Partners, μια εταιρεία που δραστηριοποιείται σε επενδύσεις στην Ευρώπη, με έμφαση περιπτώσεις αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων που παρουσιάζουν προβλήματα, όπως ακριβώς και η εταιρεία του ΑΠΟΕΛ. Ασχολείται με τον τομέα των ακινήτων, δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα της υγείας. Από τα πιο σημαντικά στοιχεία που μπορεί να βρει κανείς είναι ακριβώς το ότι έχει και προηγούμενη εμπειρία με επιχειρηματικές αναδιάρθρωσης. Έχει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των θεσμικών επενδύσεων και των κεφαλαίων αγορών. Αυτό που είχαμε μεταφέρει και τις προηγούμενες μέρες είναι πως υπάρχει καλή θέληση, υπάρχει καλή προσέγγιση και από τις δύο πλευρές. Με τον Σάβα Λιασί να είναι σε επικοινωνία αυτή τη στιγμή με την Επιτροπή Διαχείρισης, τη Συμβουλευτική Επιτροπή του ΑΠΟΕΛ, διορθώνω, γιατί αυτό που προέχει είναι να συμφωνηθεί το πιθανό πλαίσιο συνεργασίας των δύο πλευρών. Είναι σε εξέλιξη η όλη διαδικασία, χωρίς να υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι πιο προχωρημένο για ό,τι αφορά τις λεπτομέρειες ουσιαστικά που θα πρέπει να συμφωνηθούν. Είναι θέματα τα οποία ακόμη εκκρεμούν και περιμένουμε να ξεκαθαρίσουν από τις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν μέσα στις επόμενες μέρες. Με τις διασυνδέσεις που έχει και ο ίδιος στο εξωτερικό, αναμένεται πως θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια που θα γίνει ώστε να βρει και ο ίδιος πόρους και άτομα, τόσο ώστε να διαμορφωθεί ένα σχήμα το οποίο θα επενδύσει στους γαλαζοκίτρινους. Οι επαφές αυτές συνεχίζονται και αναμένουμε και την εξέλιξή τους. Στόχος από πλευράς ΑΠΟΕΛ είναι να δημιουργηθεί μια επιχειρηματική δομή που να ανοίξει τον δρόμο τους ώστε να προχωρήσει ομαλά η όλη διαδικασία. Είναι ακόμη ζητήματα τα οποία εκκρεμούν. Σε περίπτωση που προχωρήσει η συμφωνία, το σχήμα που θα διαμορφωθεί θα πάρει ένα ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου, έχοντας την διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος και με τα χρήματα που θα επενδυθούν να κατανέμονται τόσο στο χρέος όσο και στο budget. Στόχος του ΑΠΟΕΛ είναι να μπορέσει να κλείσει το όλο θέμα μέχρι την Γενική Συνέλευση που ορίστηκε χθες στις 4 Ιουνίου. Εκεί αναμένεται να λεχθούν και περισσότερα πράγματα. Σε περίπτωση που προκύψει κιόλας συμφωνία, θα πρέπει να υπάρξουν και διαφοροποιήσεις σε σχέση με το μετοχικό κεφάλαιο ή με το σχήμα λειτουργίας γενικότερα, γιατί είναι δεδομένο ότι σε μια τέτοια περίπτωση αναμένεται να υπάρξουν και καταστατικές αλλαγές. Σίγουρα μιλάμε για ένα ποσοστό πάνω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου που θα πάρει το σχήμα το οποίο θα δημιουργηθεί σε περίπτωση συμφωνίας, χωρίς συγκεκριμένους όρους να έχουν τεθεί κάτω αυτή τη στιγμή.

Στις υπόλοιπες ομάδες, όπως ανέφερα και στην αρχή, στον Άπολλωνα και στην Πάφο είναι στραμμένα τα βλέμματα στον τελικό του κυπέλου. Από αύριο θα αρχίσει η διάθεση των εισιτηρίων για την ομάδα της Πάφου, ενώ ήδη ο Απόλλωνας, όπως ενημέρωσε, έφυγαν 4.500 εισιτήρια για τον τελικό του κυπέλου. Στις υπόλοιπες ομάδες έχει αρχίσει να τρέχει ο προγραμματισμός, θέματα που έχουν να κάνουν με την επόμενη σεζόν. Η ΑΕΛ, ως γνωστόν, είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της πρώτης της μεταγραφικής κίνησης, με τον Ζαΐρ Ταβάρες να βρίσκεται από χθες στην χώρα μας. Είχαμε κάποιες τοποθετήσεις σήμερα και από πλευράς Νέας Σαλαμίνας. Μίλησε στο σταθμό μας και στην εκπομπή έκανε παιχνίδι ο αντιπρόεδρος της ομάδας, ο Γιώργος Μιχαήλ, αναφέροντας πως είναι στην Κύπρο ο Γκραντσίρ, ο οποίος αναμένεται να βάλει υπογραφή σε συμβόλαιο ένα συν έναν χρόνων. Είναι ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται στην μεσοεπιθετική γραμμή, στα άκρα της επίθεσης, 29χρονος εξτρέμπ που διαθέτει κιόλας αρκετή εμπειρία από το γαλλικό πρωτάθλημα, και αναμένουμε έτσι τις λεπτομέρειες μέσα στις επόμενες μέρες. Νέα Σαλαμίνα σήμερα που ανακοίνωσε και την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τρεις ποδοσφαιριστές, Κωνσταντίνο Καστάνα, Δημήτρη Κυπριανού και Αλέξη Θεοχάρους.

Περνώντας και στα της διεθνούς επικαιρότητας, είχαμε χθες σημαντικές αναμετρήσεις για την Super League και σε άλλα προαθλήματα του εξωτερικού. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να επικράτησε του Παναθηναϊκού με 1-0 και σε συνδυασμό και με την ισοπαλία στην Τούμπα έγινε η ομάδα που έχει πλέον τον πρώτο λόγο για τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα κριθούν τα πάντα στην τελευταία αγωνιστική. Θυμίζω πως η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό και ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό. Θεσσαλονίκη που θέλουν μόνο νίκη στην Λεωφόρο κόντρα στους Πράσινους και παράλληλα να μην νικήσουν οι Ερυθρόλευκοι την ΑΕΚ, στην οποία πάντως προκύπτουν και κάποιες εξελίξεις για ό,τι αφορά τα θέματα προγραμματισμού. Πως διαβάζω και στο Sport FM Ελλάδος, ο Μιλιάντ Κατσίνοβιτς αναμένεται πως παραμείνει στην ΑΕΚ μέχρι και το 2028, 31χρονος Σέρβος που βρίσκεται στην ομάδα από το 2022. Έχει ουσιαστικά έναν τραυματισμό στον μηνίσκο και αναμένεται ότι θα περάσει, θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, αλλά προτού συμβεί αυτό θα ξεκαθαρίσει ακριβώς οριστικά και το μέλλον του στην ΑΕΚ. Με τις πληροφορίες θα αναφέρουν πως θα υπογράψει νέο συμβόλαιο για τα επόμενα 2 χρόνια, απομένει ουσιαστικά μόνο η ανακοίνωση για την οριστικοποίηση της ανανέωσης της εργασίας των δύο πλευρών. Cause it's a bittersweet symphony of life. Είχαμε και χθες μαθηματικά πρωταθλήτρια στην Γαλλία με την Παρί να φτάνει στην 14η κατάκτηση τίτλου στην ιστορία της στο γαλλικό πρωτάθλημα. Χθες πανηγύρισε τον Τάπολ και Ίντερ, πρώτον Τάπολ μετά από 16 χρόνια, επικρατώντας στον τελικό του κυπέλου της Λάτσιο με 2-0. Τότε κατέκτησε και τα 2 τροπέα φέτος στις εγχώριες διοργανώσεις. Αναδεικνύει και την πολύ καλή δουλειά που έγινε από πλευράς και του προπονητή της στην φετινή σεζόν. Παραμένει μεγάλο το ενδιαφέρον σίγουρα και για ό,τι αφορά το θέμα τίτλου στην Premier League. Έκανε το χρέος της χθες. Η City επικράτησε με 3-0 της Crystal Palace στην εξαναβολής αναμέτρηση για την 31η αγωνιστική της Premier League. Παραμένει ζωντανή στο κόλπο της διεκδίκησης του προαθλήματος. Πλέον βρίσκεται στο πλην 2 από την πρωτοπόρο Arsenal με 2 αγωνιστικές να απομένουν μέχρι το τέλος της σεζόν.

δεν είναι εντελώς άδειο το πρόγραμμα απόψε. Έχουμε τρία παιχνίδια για τη Λα Λίγκα. Όσοι ενδιαφέρεστε, στις 8 Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο, Γιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ στις 9 και στις 10:30 Ρεάλ Μαδρίτης Ρεάλ Οβιέδα. Συμπληρώθηκε μάλιστα από χθες η τετράδα του Final Four της EuroLeague, με την Βαλένθια να παίρνει εν τέλει το τελευταίο εισιτήριο για την Αθήνα. Δεν τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός να κλείσει συμμετοχή στο Final Four που θα διεξαχθεί στο σπίτι του. Η ομάδα του Αταμάν που παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων, ηττήθηκε με σκορ 81-64 από την Βαλένθια. Είχε πολύ δύσκολο έργο, ψάχνοντας τρίτο διπλό στην ίδια σειρά, κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της EuroLeague. Βαλένθια με αυτοπεποίθηση έφτασε στη νίκη και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στο Final Four, που θα αντιμετωπίσει την Real στα ημιτελικά. Με τον Παναθηναϊκό πλέον να βλέπει την επόμενη μέρα και τις αποφάσεις που θα παρθούν σε όλους τους τομείς. Η Βαλένθια λοιπόν που θα αντιμετωπίσει την Ρεάλ Μαδρίτη στα ημιτελικά, το άλλο ζευγάρι Ολυμπιακός Φενέρ. Ορίστηκαν και οι ώρες για τους δύο ημιτελικούς. Ο πρώτος ημιτελικός αρχίσει στις 6 και ο δεύτερος στις 9.

Περισσότερα για όλα αυτά θα σας πει σε πολύ λίγο Λουίς Νικολάου με τον Ανδρέα Βιολάρη στην εκπομπή Pressing. Μείνετε συντονισμένοι, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Εγώ να ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλους σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
3: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σογκράτους. Την επιστροφή του Τσάβι Ρόκα και την πλήρη στήριξη προς το πρόσωπό του ανακοίνωσε σε δημοσιογραφική διάσκεψη ο πρόεδρος της ΑΕΚ Άντρος Καραπατάκης. Ως πρόεδρος έχω δικαίωμα να επιλέγω τους συνεργάτες μου. Είναι πλήρως επιτυχημένος, του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, είναι τιμιότατος. Δεν θέλω να κάνω πειράματα, ανέφερε. Ενώ για τον Ροθάδα είπε ότι έχει συμβόλαιο και την νέα χρονιά και συνεχίζει στην ΑΕΚ. Σε μερίδα του κόσμου έγινε ψύχωση το πρωτάθλημα. Επέστρεψα λόγω των πιέσεων, επισήμανε, λέγοντας χαρακτηριστικά: δεν μας έκλεψαν το πρωτάθλημα με τα Google Maps το 15-16 και την επόμενη σεζόν με τις 5 κόκκινες κάρτες. Είπε ακόμη ότι θα αποφασίσουν σύντομα αν θα είναι αυξημένος ο προϋπολογισμός για τη νέα σεζόν, σημειώνοντας ότι προέκυψαν 3 περιπτώσεις επενδυτών, χωρίς να προχωρήσει καμία. Ήρθα σε συμφωνία με κάποιον που θα έβαζε 25 εκατομμύρια σε 5 χρόνια, αλλά ναυάγησε λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, σημείωσε. Ο Μάριος Χριστοφόρου ορίστηκε να διευθύνει τον Ντέρμπι Ιωνίων ανάμεσα στο Αποέλ και την Ομόνια, στο VAR ο Τεχράνη. ΑΕΚ Πάφος, Κωνσταντίνος Νεοφίτου, VAR Κυριάκος Αθανασίου. Απόλλων Άρης, Θεουλή, VAR Μάριος Αντωνίου. Ο Απόλλωνας ενημέρωσε ότι έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής 4.500 εισιτήρια εν ώψη του τελικού κυπέλου και οι 8 τραυματίες θα είναι εκτός από τον αγώνα του Σαββάτου με τον Άρη. Ο Κύπριος επιχειρηματίας Σάββας Λιασής, ο οποίος ηγείται ισχυρού επενδυτικού σχήματος, είναι σε επαφές με την Συμβουλευτική Επιτροπή του ΑΠΟΕΛ σε μια προσπάθεια να προκύψει συμφωνία και να αναλάβει την ποδοσφαιρική ομάδα. Διπλό εμπάρκο μεταγραφών που αφορά σε Γκαγέχο και Ελαραμπή. Εν ώψη του ντέρπι με την Ομόνια, εκτός είναι τιμωρημένοι Λαΐφης Ολαγίνκα και Μαϊόλη, όπως και 10 τραυματίες. Αμφίβολος ο Μαντσίνη. Στην Ομόνια, ο Χένικ Μπέρκ δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο Μάριτς και στον τραυματία Νικόλα Παναγιώτου. Στην αυριανή προπόνηση θα ακριθεί συμμετοχή στην αποστολή του Ανδρέου. Πλάνο χωρίς τους Γκολτάρ, Μπρούνο και Επιλέα καταρτίζει στην Πάφο Σαπίντο για τον αγώνα στην Αρένα κόντρα στην ΑΕΚ. Στον Άρη, εκτός είναι οι τραυματίες Γιανγκόν Κομής και Θεοδοσίου εν ώψη Απόλλωνα. Το ρόστερ δεν ήταν για διαβάθμιση, έγιναν λάθη, είπε στον Sport FM εκπρόσωπος του Εθνικού Άγγελος Βραχίμης. Για τον Βέσκο Μιχαήλοβιτς είπε ότι αν θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία θα εξαρτηθεί το επόμενο διάστημα. Ο Σάμουελ Γκράντσιρ είναι στην Κύπρο και υπογράφει συμβόλαιο 1+1 χρόνια στη Νέα Σαλαμίνα, όπως είπε στον Sport FM ο αντιπρόεδρος Γιώργος Μιχαήλ. Επιστολή στην Ένωση Νέων Ύψωνα για να απαντήσει μέχρι τις 7 Ιουνίου αν θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί το στάδιο αμόχωστος. Στην ΑΕΛ άρχισε ο προγραμματισμός εν ώψη της νέας περίοδου και ο Ζαΐρ Ταβάρες, ο οποίος είναι στην Κύπρο, θα αποτελέσει την πρώτη μεταγραφική προσθήκη. Στην ανόρθωση το ενδιαφέρον εστιάζεται στα διοικητικά εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης αλλά και στο οικονομικό εν ώψη της νέας σεζόν.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς θα παραμείνει στην ΑΕΚ και για την επόμενη διετία μετά την συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Έχω κάθε λόγο να θεωρώ ότι θα είμαι στην Λίβερπουλ και τη νέα σεζόν, ανέφερε ο Άρνε Σλότ. Τρεις αγώνες σήμερα για το Ισπανικό Πρωτάθλημα, στις 8 Βαλένθια, Ράγιο Βαγεκάνο, στις 9 Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ και στις 10.30 Ρεάλ Μαδρίτη Οβιέδο. Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του θα αναζητήσει ο Λουκάκου, καθώς αποχωρεί οριστικά από την Νάπολη. Οριστικά παίχτης της Ρώμα είναι ο Μάλεν, αφού η Ιταλική ομάδα ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του από την Άστον Βίλα. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
5: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
6: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
7: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
6: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
8: Το νέο Super Hybrid BYD Atto 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD Atto 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησέ το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
9: Στον παλμό των βουλευτικών εκλογών, ο Αλφα Κύπρου. Η πολιτική εκπομπή «Αντίστροφη μέτρηση, βουλευτικές εκλογές 2026» με την Εμιλία Κενεβέζου καταγράφει τις τάσεις του εκλογικού σώματος. Την 5η, 14 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Αλφα Κύπρου.
10: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
11: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
12: Φιλοσοφία μου.
13: Να ζω την κάθε στιγμή.
12: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
13: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
12: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
13: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
12: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
13: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
12: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
14: We are who we are at McDonald's.
12: Έλα μαζί μας.
13: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
15: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
16: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
15: Κάτι άλλο?
16: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
17: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
18: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Και καύσιμα και ψώνια.
20: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
21: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
0: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
22: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
23: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
24: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
25: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Πομπή Pressing. Μαζί μέχρι τις 4. Γεια σου, Λουί.
1: Δυσκολεύτηκε να έρθει σαν όχι.
0: Τι έκανα, εντάξει, τα κατάφερα.
2: Δύσκολη μέρα.
0: Εντάξει.
1: Ναι, όχι, έντζελε τώρα, πελάρες, ξέρεις.
0: Πελάρες, ναι. Απλά έτσι στην αρχή το βάλαμε για να τελειώσουμε, να κάνουμε την αφορά μας και να πάμε παρακάτω, όπως δυστυχώς η ζωή πρέπει να πηγαίνουμε παρακάτω. Ήταν αφιερωμένο στην... Πάρε τον λόγο.
1: Ναι, ήταν αφιερωμένο στην αδερφότεχνη του Ανδρέα μας, την Ήρης, που σήμερα θα είχε τα γενέθλια της και της ευχόμαστε έτσι με τον τρόπο μας, τη θυμόμαστε και είναι όντως εκεί που αντιλαμβάνεσαι.
0: Ναι, ναι. Είναι τα πρώτα γενέθλια στον Παράδεισο.
1: Στον Παράδεισο.
0: Εκεί βάζει με τους αγγέλους και τα λοιπά. Εντάξει, πάρ' το λίγο πάνω σου έτσι για 2-3 λεπτά.
1: Εντάξει,
0: κάμε τέτα δικά σου, κάμε τα δικά σου. Όχι, μπορείς, μια χαρά μπορείς. Μια χωρί μπορεί.
1: Ήταν... Δεν το ήξερα. Εξυπάρχει να μην το πω άλλα. Γιατί ξέρω τι σημαίνει για σένα το πω άλλα. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Αριστοτέλη, στην Αριστοτέλεια, στον Θεράπον, τον Ισίδωρο, την Ισιδώρα, τον Λέανδρο και τη Λεάνδρα. Είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία και θα ήταν μια ιδανική μέρα να έπαιζε σήμερα ο Παναθηναϊκός, ούτως ώστε να ευαισθητοποιεί τον προπονητής του και να μην...
0: Την εντύμησε είναι χθες, εντάξει. Ο άνθρωπος μάλλον το ήξερε, γιατί να εντύμησε από χθες.
1: Εντύμησε την από χθες. Ο Άγγλος γιατρός Edward Jenner παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς το 1796. Αρχίζουν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί αγώνες στο Παρίσι το 1900. Ιδρύθηκε η Τράπεζα Ελλάδος, εντάξει, το 1928. Κήρυξε την ανεξαρτησία του το Ισραήλ το 1948. Δεν έχει κάτι έτσι που να με εντυπωσιάζει. Α, γεννήθηκε η Kate Blanchett, Αυστραλοαμερικανίδα. Πώς μπορεί κάποιος να είναι Αυστραλοαμερικανός, πού να βρεθούν που μια στην άλλη, λογικά κάπου βρεθήκα σήμερα.
0: Στην Κύπρο, ρε φίλε, είμαστε το κέντρο του κόσμου. Λογικά εδώ θα συναντήθηκαν οι γονείς της.
1: Το 1969, Ρόπερτ Όουεν, ο άλλος επιχειρηματίας και κοινωνικός μεταρρυθμιστής του 1771, και γεννήθηκε και ένας άλλος έτσι σύγχρονος μίδας του κόσμου μας, ας
0: του κόσμου έτσι, μας.
1: Του σύγχρονου κόσμου μας, ο Μαρκ Ζούκεμπερκ.
0: Α, οκ.
1: Και έχουμε...
0: Δημιουργός του Facebook, μεταξύ άλλων.
1: Ο Ρίλεϊ Κίνγκ, Αμερικανός θρύλος των blues, έφυγε από τη ζωή και έφυγε ακόμα ένας που θα ήθελα να ακούσουμε έναν τραγούδι του σας σήμερα το 1998. Θα ήθελα να ακούσουμε το My Way και να το αφιερώσουμε στο...
0: Ο Φρανκ Σινάτρα.
1: Που επέλεξε για ακόμη μια φορά το δικό του τρόπο για να μας σπάσει τα νεύρα μας. Αλλά είμαστε καλά. Ψυχολογία.
0: Τουλάχιστον προσπαθούμε. Τουλάχιστον προσπαθούμε. Εντάξει, ναι, χθες, καλός ή κακός, μάλλον κακός, δεν έχω εικόνα, την ίδια ώρα έκανα μετάδοση, το παιχνίδι της Match City, αλλά μόνο και μόνο με την εξέλιξη του αγώνα, το σκορ εννοώ, κάποια πράγματα που είδα, κάποια highlights, πολύ περισσότερο σχόλια που άκουγα μετά από το Sport FM μετά μεσονύχτια. Εντάξει, από ό,τι κατάλαβα, ουσιαστικά σχεδόν ποτέ δεν διεκδικήσε ο Παναθηναϊκός στην νίκη. Εντάξει, κάποια στιγμή μείωση να μέσω στους 5 πόντους.
1: Βασικά είχε έναν κλειδί. Ήταν το σκορ στο 56-50, μόνος του κάτω από το καλάθι ο Σμαν, μόνος του δηλαδή, και ο μόνος του έγινε του, έχασε ένα απίστευτο δίποντο και στο καπάκι...
0: Για να μειώσει στους τρεις. Στους
1: τέσσερις.
0: Στους τέσσερις, 56-50, ναι.
1: Στο καπάκι έφαγε τρίποντο, 59-50. Αν πηδί σου σε μετάδοση, απλά σου πω ότι ο Νάν είναι σούταρε πολύ, πάλι.
0: Ναι.
1: Έγινε το ένα φάουλ στο 33, μετά που επεράσει τον παίχτη του. Και δόθηκε χαμηλά. Όσον και ναι, σήραν είμαι πάνω διαιτητή. Ήταν το πρώτο φαουλ που του εσφυρίξαν. Αλλά τούτο που γράφω και στο κείμενο μου, το οποίο θα ανέβει αργότερα, με τίτλο «Η κόντρα βγήκε σαν διέξοδο».
0: Η κόντρα βγήκε σαν διέξοδο. Η κόντρα ποιού?
1: Θα πάμε κόντρα και που βγει.
0: Α, η κόντρα το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Και ότι αυτό υπάρχει πίσω ως νόημα.
1: Οι ομάδες που είναι... που θέλουν να κάνουν τα αστέρια πρέπει να είναι θωρακισμένες και από μέσα και από έξω. Και μια τέτοια ομάδα δεν ήταν ούτε από μέσα ούτε από έξω ο φετινός Παναθηναϊκός. Διαφωνώ με τους μητούδιες και που τούτους, υπάρχουν πολύ καλοί προπονητές για την επόμενη μέρα, αν κοιτάξεις λίγο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, και η περσινή Παρίζο, η φετινή Βαλένθια δείχνουν το δρόμο. αφού έχεις τα λεφτά και μπορείς να παίξεις Moneyball με λεφτά, ίσως τούτες οι ομάδες πλέον να δείχνουν το δρόμο για το που μπορείς να πορευτείς και να κινηθείς. Υπάρχουν, ας πούμε, μπορεί να δείτε τον προπονητή της Μπεσίχτας, τον προπονητή της Μπασκόνια. Υπάρχουν προπονητές που ίσως να είναι το αύριο και να πρέπει για μια φορά να πάει στο αύριο πριν να αναγκαστείς να το αγοράσεις.
0: Θα πιστεύω ότι θα μπορούσε να κάνει μια τέτοια κίνηση ο Γιαννακόπουλος.
1: Θα δούμε κάποιον από τους παλιούς.
0: Ναι. Ο Μπράντοβιτς της Σάρας, δηλαδή.
1: Ναι, ο Μπράντοβιτς της Σάρας, η Τούτη.
0: Α, ή και η Τούτη. Ναι. Ή και η Τούτη.
1: Ξέρω να κάνει κάτι κεντρικό με Σπανούλη.
0: Για δύο, ή.
1: Έντζεν, αν κάποιο μπράβο κάνει.
0: Αν διαγράψουμε το παρελθόν του, από την οπτική γωνία ενός Παναθηναϊκού αμαρτωλών παρελθόν, yeah. Ως προμονητής αυτό το μικρό δείγμα θεωρείς ότι θα μπορούσε να είναι ένας παίκτης ο οποίος
1: είναι προμονητής. Έχει κάποιους χαμένους σημαντικούς αγώνες, ναι. Που νομίζω ότι τούτο είναι και μέρος της δημιουργίας της προπονητικής προσωπικότητας του εκάστοτε αθλητή που γίνεται προπονητής, και πιστεύω ότι είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Γιασκεβίτσιος για τούτον, ο οποίος ξεκίνησε πολλά δύσκολα στην Μπαρτσελόνα, μεγάλα μπάτζετ, αποτυχίες, και δείχνει στη Φένερ ότι με μικρότερα μπάτζετ αλλά με πολύ πιο προσεγμένες κινήσεις
0: θα μπορούσε να φύγει από τη Φένερ.
1: Έχει ανανεώσει, αλλά υπάρχει, φαντάζομαι πως σε όλους υπάρχουν ρήτρες.
0: Ναι.
1: Απλά εξαρτάται τι θέλει και πώς θέλει να επενδύσει. Ο Γιασκεβίτσιος για μένα είναι ο τελευταίος που μες στη μέση της παγιάς με τη νέα γενιά. Δηλαδή έχει ακόμα την νοοτροπία των παγιών που ήταν προπονητές του. Αλλά είναι και ένας νέος άνθρωπος που μπορεί, ας πούμε, να τα συνδυάσει. Να βλέπα όμως, δεν ξέρω εγώ, να ήθελα να κάνει κάτι πιο ριζοσπαστικό. Αν δεν θα είναι ένα last dance, ας πούμε, του Ζότσου. Που και αν δεν μπορείς να το στερήσεις του Ζότσου. Ενώ λέω ότι αν θέλει να έρθει και να κλείσει δαμήν καρκίνα του, πρέπει να έρθει.
0: Έχει όμως επαφή με το σύγχρονο μπάσκετ ο Ζότσου. Λέει, επειδί εγώ δεν τον έβλεπα αυτά τα χρόνια, τελευταία χρόνια, συμπαρτίζαν και τα λοιπά, δεν τον παρακολουθούσα.
1: Αν δεν έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό με το Λιούλ και τη Ρεάλ το 23, εγώ πιστεύω ότι εκείνη η ομάδα που δημιούργησε και παρουσιάσε ο Ζότσου ήταν μια από τις πιο άξιες και ωραίες νικήτριες τίτλου. Έτσι, πλέον κακά τα ψέματα, ανοίγει ήδη απλά το δρόμο για μένα, για τον Ολυμπιακό, γιατί όχι μπασκετικά, υπήρχαν οι ιδιαιτερότητες το να βρεθούν τα μεταξύ τους σε έναν τελικό. Μπασκετικά μπορεί να είναι πιο καλή ομάδα φέτος και να το δικαιούται, και νομίζω ότι να παίξει ένα μικρό τελικό, ένα ημιτελικό μικρό
0: τελικό. Α, όχι μικρό τελικό, που δεν υπάρχει έτσι αλλιώς.
1: Και νομίζω ότι να παίξουν τον τελικό με τη Φενέρ, και όποιος κερδίσει θα βρει μεγάλη αντίσταση στον τελικό.
0: Εντάξει, ήταν και πάρα πολλά μηνύματα που αντιλαμβάνεσαι για αυτό το θέμα. Θα διαβάσουμε σε λίγο. Εντάξει, είχαμε και νωρίτερα, πριν ένα-δύο ώρα, μια ενδιαφέρουσα θα έλεγα συνέντευξη τύπου του Άνδρου Καραμπατάκη. Μας έδωσε τροφή για να σχολιάσουμε στην πορεία της εκπομπής.
1: Δεν είπε όμως, ούτε μας συστήθηκε για πρώτη φορά, ούτε ακούσαμε κάτι που δεν ξανακούσαμε.
0: Όχι, αλήθεια, αν και πρώτη φορά νομίζω. Φυσικά, προσπαθώ να θυμηθώ ποια ήταν η τελευταία φορά που έδωσε συνέντευξη τύπου. Όχι για να παρουσιάζει κάποιο χορηγό, όχι για να παρουσιάζει κάποια συμφωνία ή έναν προπονητή. Ή... Ναι. Γενικότερα δεν θυμάμαι. Μπορεί και προφανώς ο άνθρωπος κάποια στιγμή θα παραθέσει μια σύνδεξη τύπου, αλλά με αυτήν την αφορμή, για αυτούς τους λόγους και να πει αυτά που με τον τρόπο που τα είπε, εγώ πρώτη φορά θυμάμαι να έχει συμβεί. Και να πω την αμαρτία μου. Τώρα δεν θέλω να το πέτσι λέω γενικά, ας πούμε, μου σχημάτισε και την πιο θετική εικόνα, όχι επί της ουσίας του τι είπε, για τα όσα είπε συμφωνώ με το 90%. Λίγο ρε παιδί μου έτσι το στυλ του, η προσέγγιση του, το εγώ, είμαστε 100 φορές το εγώ, λεφτά, τα λεφτά μου, η ομάδα μου, ήρθα δεύτερος, ήρθα τρίτος, σε κέρδισα, έχασα, εγώ αποφασίζω σε όποιον αρέσει. Τούτη προσέγγιση.
1: Τούτη προσέγγιση. Για μένα είναι η μεγαλύτερη φοβία, σαν ας πούμε. Όχι φοβία. Εν το μεγαλύτερο θέμα μου μπορεί να αντιμετωπίσει ένα οπαδό για την ομάδα του. Πλέον, τζάμπου πήγαινε το ποδόσφαιρο, πα τα λεφτά.

0: του να έχεις επενδυτή και είναι, δεν μου να πεις το άντρο του Καραβαδάκη, όχι, έχεις άδικο.
1: Όχι, μα δεν το συζητώ, δεν έχω πω την ουσία του όσον. Είπε λίγο παραπάνω έτσι λίγο το προφίλ που παρουσίασε, αξίζει όσο μου και λέει πειρασμένος επειδή προψές είδα ολόκληρη συνέντευξη τύπου του Φλωρεντίνο Πέρεθ. Ναι, ως ένα βαθμό. Ήταν εκείνο. Η πρόθεση, το μήνυμα που θέλει να στείλει ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, και κάποια στιγμή στην διάρκεια της υπομίσεως το συζητήσουμε λίγο, ήταν τούτο. Ότι εγώ είμαι το αφεντικό, σε όποιον αρέσει, και θα κάνω αυτόν που θεωρώ καλόν, όχι για μένα τον ίδιο τον Φλωρεντίνο ή για μένα τον ίδιο τον Άντρο τον Καραμπατάκη, αλλά αυτόν που θεωρώ εγώ σωστόν για την ομάδα. Δεν θα φέρω τον πίσω τον Τσάι Βιρόκα επειδή θέλω να πικάρω κάποιου. Θέλω να φέρω πίσω τον Άντρο Καραμπατάκη επειδή του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, αν θέλει. Δεν έχω κανένα άλλη εμπιστοσύνη. Και στο κομμάτι επιλογής ποδοσφαιριστών μεταγραφών προγραμματισμού, αλλά και στο κομμάτι διαχείρισης χρημάτων. Που είναι μια πολλά σημαντική παράμετρος. Επειδή η συντριπτική πλειοψηφία των αθλητικών διευθυντών, τεχνικών διευθυντών στην Κύπρο και όχι μόνο, το 90% που είπαμε μπορεί να είναι λίγο μεγάλο ποσοστό, αλλά είναι σίγουρα η πλειοψηφία, δεν σκέφτονται πάντα μόνο το καλό της ομάδας. Έχουν και άλλα κίνητρα, έχουν και άλλους σκοπούς. Και προσωπικούς.
0: Μπαζίνιο Καραβαδάκη στον Πέρεθ, λέει ο Γιώργο.
1: Πολλά πιθανό.
0: Εμπνεύστηκε.
1: Εντάξει, τώρα επί της ουσίας εξήγησε γιατί Τσάβι Ρόκα.
0: Ξεκράτησα το τιμιότητα.
1: Τούτο.
0: Σκαγιώτη, είπε τον ουσιαστικά. Ναι. Σκαγιώτη και πετυχημένο.
1: Νομίζω η επιτυχία και το κομμάτι της εμπιστοσύνης.
0: Επίσης την επιτυχία να μετέφερε με 9 στα 9 ευρωπαϊκά εισιτήρια,
1: ναι,
0: στις περιόδους που ήταν τεχνικός διευθυντής.
1: Κάθε χρόνο, ειδικά τελευταία χρόνια, υπερβάσεις.
0: Και 3 δοκάρια στο πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Σαν έκτον budget που τους διεκδίδες.
1: Ναι, είπαν ότι χάσαμε 3 πρωταθλήματα τελευταία αγωνιστική. Αναφέρθηκαν και στα περιεβόητα Google Maps το 2016. Στο κομμάτι των μεταγραφών γενικότερα θεωρεί ότι εκ του αποτελέσματος, αν κρίνουμε, ο Ρόκα είναι πετυχημένος για μένα, είπε ο Καραμπατάκης παραφέροντας αυτά που ανέφερε, στις επιτυχίες και τις διακρίσεις, και στο κομμάτι της εμπιστοσύνης και της τιμιότητας είπε, αν του πω ότι είσαι 1 εκατομμύριο να κάνει μεταγραφές, αν δεν έχει πραγματικά να γίνει ομάδα α, και αν δεν βρει αυτούς που θεωρεί ότι θα κάνουν τη διαφορά, να είναι καλύτεροι δηλαδή από αυτούς που έχουμε β, θα μου πει ότι δεν τα θέλω τα λεφτά. Δεν χρειάζεται. Ενώ κάποιος άλλος μπορεί, OK, φέρτε ένα εκατομμύριο, να πάω φέρω και ο παίχτης των 300, να βάλω και εγώ στην Μπούγκα. Το λέω έτσι ομά, επειδή έτσι συμβαίνει πολλές φορές.
0: Η τιμιότητα, αν την διακρίνει ο πρόεδρος της ΑΕΚ, δεν έχω καμία λόγο να τον αμφισβητήσω, δεν τσοκοράζεται. Όσα λεφτά και να
1: ζεις. 100%.
0: Τούτοι άνθρωποι που έχουν λεφτά, πολλές φορές πληγωθήκαν σε τούτο κομμάτι. Είτε οικογενειακά είτε επαγγελματικά.
1: Αναφέρθηκε σε ενδρέας του κόσμου. Είπε μια μεριά του κόσμου και δεν ενώσε τους οργανωμένους. Το διευκρίνησε. Επειδή είπε ότι προηγούμενο διάστημα είχε μια συνάντηση με τους οργανωμένους, αλλά δεν αναφέρομαι σε αυτούς. Είπε μια μεριά του κόσμου που μηδενίζει τα πάντα, δημιουργεί προβλήματα, κάνει ισοπεδωτική κριτική, σχολιάζει προπονητές, επηρεάζει και μέσα. Κάτι αναφέρθηκε σε ψεύτικα προφίλ λογαριασμούς. Δεν πολύ κατάλαβα τι εννοούσε ακριβώς και ποιους φωτογράφησε. Αναφέρθηκε και στο κομμάτι του budget. Είπαν ότι τα χρήματα που πήραμε φέτος στην Ευρώπη ουσιαστικά δεν πειράξαμε κάτι και είναι λεφτά θα χρησιμοποιήσουμε για τη νέα σεζόν για να βγει το budget.
0: Είπε μάλιστα ότι 4-5 άτομα έχουν επιφορτιστεί μεγάλα ποσά και θέλουμε να τους αποφορτίσουμε.
1: Ναι, είπε 4-5 άτομα βάλουν πολλά λεφτά τελευταία χρόνια. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα να με βάλουν στη νέα σεζόν. Και ίσως να μείνουν και λίγα χρήματα από αυτά που πήρε φέτος για τη μεθεπόμενη χρονιά. Αυτό δεν δείχνει μια ομάδα η οποία έχει οικονομική υγεία και έναν πλάνο και είναι μια της μόλις βγάλει κάποια έξτρα λεφτά να τα βάλει στην τσέπη μέσα ή άμεσα.
0: Μα είναι το κάνει για τα λεφτά.
1: Σίγουρα δεν το κάνει για τα λεφτά. Ένα λεπτάκι να ακούσουμε αυτόν πριν γυρίσει το ημιώρο.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Εντάξει, το παιδιά αυτά είπαν, δεν θα τα σχολιάσουμε ούτε. Σε τι έγινε 10 χρόνια πριν 8, και οι κόκκινες που είπαν για Google Maps. Απλά τα αναφέρω επειδή είναι κάτι που σημείωσαν. Μίλησε για κλεμμένα. προαθήματα.

0: που το έκλεψαν κτλ. Εκεί έγινε η αναφορά. Αναφέρθηκε σε τρεις περιπτώσεις επενδυτών με τους οποίους με κάποιους ήταν πολύ προχωρημένα τα πράγματα, με κάποιους όχι τόσο, αλλά και με τις τρεις περιπτώσεις αναβάγησαν, τουλάχιστον οι δύο αναβάγησαν. Η τελευταία, πιο πρόσφατη, είπε ότι γίνεται και μια συνάντηση στον Μπαχρέιν, αν θυμάμαι καλά. Εκεί είπε ότι έμεινε στάσιμη αυτή η διαπραγμάτευση λόγω του πολέμου στο Ιράν. Άρα έγινε πρόσφατα, τους προηγούμενους λίγους μήνες. Πριν από αυτό, είχαμε είπεν.
1: Πολέμο στην Ουκρανία.
0: Ναι, εκείνο ήταν το πρώτο, η πρώτη περίπτωση. Ναι. Είπαν ότι ήμασταν σε προχωρημένες επαφές, υπήρχε και συγκεκριμένη συμφωνία για 5 χρόνια, 5 εκατομμύρια το χρόνο, συνολικά 25 χρόνια, συγγνώμη, 25 εκατομμύρια ευρώ επένδυση, αλλά τους πρόλαβε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και ενδιάμεσα υπήρχε και μια δεύτερη περίπτωση. Είπαν ότι έγιναν 3-4 συναντήσεις, η τελευταία ήταν στην Πράγα, ήταν άτομα τα οποία τους γνώριζε, παλιοί γνωστοί, είπεν, έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο, συμφωνήσαμε σχεδόν σε όλα και στο τέλος ναυάγησε διότι, και ήταν και αυτό, δεν ξέρω αν όντως ήταν αυτός ο μοναδικός λόγος, διότι είπεν ο κύριος Καραπατάκης, είδαμε παιχνίδι της ομάδας μας και τους έκανε αρνητική εντύπωση ότι δεν είχε κόσμο στο γήπεδο. Που αν όντως χάλασε γι' αυτό, συμφωνήσαμε σε όλα. Ήρθαν Κύπρο να δουν παιχνίδι και είδαν λίγον κόσμο στις εξέδρες, σχεδόν άδειο γήπεδο.
1: Είχαν κάποιο φίλο του να δώσει κόντα.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αλλά για να το αναφέρει, προφανώς είναι κάτι που ζητήθηκε. Εγώ σου λέω, παιδί μου, ότι θέλει να το υπογραμμίσει, να το προτάξει για να κάνει και μέσα το παραπάνω του. Να τώρα, όντως, εναβάγησε μια ολόκληρη συμφωνία επειδή ήρθε κάποιο να δει ένα παιχνίδι σε λίγον κόσμο. Μπορεί και να έγινε. Μπορεί και να έγινε. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε στην πορεία. 29-50, θυμίζω και διαγωνισμό μας. Θα στείλουμε και φέτος δύο άτομα στο Summer Shake με το See You Charm. 29-50 με όνομα ανεπίθετον και ηλικία. Διεκδικείτε το δώρο, επιστρέφοντας ας πούμε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι περιλαμβάνει το πακέτο. Η αλήθεια είναι στις 87 μου, είχαμε την κουβέντα πάνω, κάποιος ερώτησε έτσι μεταξύ του Βαρογιαστίου. Γράφει συμφωνώ με το Βιολάρι. Θύμισε λίγο Πετρίδη στη συνέντευξη τύπου. Είπα τους ήταν σήμερα ο Καραπατάκης, ήταν κάτι μεταξύ πρόδρομου Πετρίδη και Φλωρεντίνο Πέρεθ. Κάπου μέσα στη μέση ήταν ο κύριος Καραπατάκης ως προς το προφίλ έτσι που έβγαλε. Πρώτον break επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Στην Αθήνα μεταβαίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για να προσφωνήσει τη Βουλή των Ελλήνων. Διαφωνία με το πακέτο στήριξης για τον αυθόδη πυρετό εκφράζει ο σύνδεσμος «Η Φωνή των Κτηνοτρόφων». Σφοδρό κύμα επιθέσεων με drones εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας. Η κατάσταση στο Ιράν στο επίκεντρο της συνάντησης των ηγετών Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας στο Πεκίνο. Στη σύλληψη Τουρκοκύπριου 53 ετών προχώρησε η αστυνομία σχετικά με την απαγωγή βρέφους από το χώρο διαμονής της μητέρας του σε χωριό της επαρχίας Λεμεσού.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Τοπικά, κατά τις αυγινές κυρίως ώρες, ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Ετοιμαστείτε για το πιο nostalgic party της χρονιάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, το Dandy, με αφορμή τα 2 χρόνια λειτουργίας του, σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό δισκοθήκη street party. DJ sets, street food και drinks, games, χορός και μουσικές που αγαπήσαμε για όλες τις ηλικίες. Σας περιμένουμε.
3: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
4: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, καλά ακούτε, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι και ντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
5: Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts.
4: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
7: Jackpot στον Joker. 10.800.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
8: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
7: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
9: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Έννη, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλιών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στον παλμό των βουλευτικών εκλογών ο Αλφα Κύπρου. Η πολιτική εκπομπή Αντίστροφη Μέτρηση Βουλευτικές Εκλογές 2026 με την Εμιλία Κενεβέζου καταγράφει τις τάσεις του εκλογικού σώματος. Την 5η 14 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
11: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
12: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού «Κατά δικός μου». Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Έπιπλα Ανδρεώτη Landers Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο ημιωρό. 29.50, να το αναφέρω λίγο πιο αναλυτικά τι περιλαμβάνει το πακέτο που διεκδικείται, με ένα μήνυμα στο 29.50, CU Sharp, όνομα, επίθετο και ηλικία. Πακέτο για δύο άτομα συνολικής αξίας 1.600 ευρώ, δύο αεροπορικά εισιτήρια. Alerted to Cyprus Airways, 8 μέρες διαμονής σε ξενοδοχείων τετράστερων, το Experience St. George, all inclusive, και για δύο άτομα εννοείται. Η αποσκευή 23 κιλά και μια προσωπική τσάντα μέχρι 10 κιλά για κάθε άτομο. Μεταφορές από αεροδρόμιο προς αεροδρόμιο, η ασφάλεια του ταξιδιού, ξενάγηση στην πόλη, η βίζα εισόδου. Οι ημερομηνίες αναχώρησης είναι 2 ή 25 του Ιούλη ή 1η του Αυγούστου. Και αν θέλετε, υπάρχει δυνατότητα αλλαγής ξενοδοχείου και το επιπλέον κόστος θα το αναλάβετε εσείς. Η κλήρωση θα γίνει 8 Ιουνίου σε αυτήν την εκπομπή Pressing. Να ακούσουμε και αυτό να φεύγει πριν συνεχίσουμε.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
2: Υπόψεσαι Κύπρο?
0: Όχι Κύπρο, ναι.
2: Να το δεις.
0: Θα το δω. Έχει κάτι άλλο ιδιαίτερο. Έχει, αλλά θα το δούμε. Θα δούμε την Κύπρο.
2: Αν είναι τη χτες ζητή.
0: Ναι. Άρα τη ζητή.
2: Άρα τη Ιντερ.
0: Ιντερ ακόμη πιο άνετη, 2-0 καθάρισε. Εντάξει, το παιχνίδι τελικά της βραδιάς, το οποίο συνδυάστηκε για μένα τουλάχιστον στη Σκωτία, ναι, με το σκάνδαλο του Ιώνα.
2: Είναι σκάνδαλο του Ιώνα.
0: Είναι σκάνδαλο του Ιώνα. Είναι από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην εποχή του VAR, λόγω του λεπτού που έγινε, του τρόπου που έγινε και της κρισιμότητας του αγώνα. Τα λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα για τη μάχη που δίνει η Hearts να βάλει έναν τέλος πολλών δεκαετιών στο δίπολο Celtic Rangers Celtic, οι οποίες έχουν, νομίζω, έχουν πλέον έχει φτάσει οι Celtic Rangers, έχουν από 55 πρωταθλήματα, απίστευτο νούμερο, 110 πρωταθλήματα, δύο ομάδες, με τον Τόσερι που έκανε ούλα, νομίζω, τα τελευταία 15 χρόνια. Χάζει μια φορά που προπονητής της Rangers ήταν τον ένα πρωταθλήμα στα 15 χρόνια που πήρε οι Rangers από τη Celtic, προπονητής της. Στίβεν Τζέραρτ.
2: Δεν να μου πω.
0: Ναι. Και προμηθευτής της Celtic, τη χρονιά που το έχασε.
2: Ρότζερς.
0: Όχι. Λένον. Μη Λένον.
2: Μιλά.
0: Ναι, κλείνουμε την παρέθεση. Σε διάφορες περιόδους μέσα στη χρονιά είχε πλεονέκτημα σημαντικό η Χάρτς. Νομίζω φτάσαν και διψήφιων αριθμών διαφοράς από το δεύτερο που ήταν είτε η Celtic είτε η Rangers. Και φτάσαμε χθες πρώτη τελευταία αγωνιστική. Η Χάρτς το δικό της παιχνίδι το καθάρισε 3-0. Και έπαιζε εκτός έδρας δύσκολο παιχνίδι η Celtic με την Motherwell. Προήθηκε δύο φορές, 0-1, 1-1, 1-2 η Celtic, 2-2 η Motherwell. Στο 100 λεπτό, εντάξει, λίγο πιο νωρίς, έγινε μια φάση, σε αυτήν αναφέρομαι ως σκάνδαλο. Πετάχτηκε ο αμυντικός να κάνει κεφαλιά, δεν ξέρω αν είναι στην φάση. Και όπως πετάξετε, και το χέρι του ήταν πάνω από το κεφάλι του. Αλλά η μπάλα δεν χτυπά στο χέρι του, χτυπά στο κεφάλι του. Ο διαιτής δεν έδωσε το πέναλτι, το VR. Είδε χέρι, φάξε τον διαιτή, για με κάποιον τρόπο είδε και αυτός χέρι, ενώ κανένας μας δεν βλέπει χέρι. Άσε που ακόμη και αν χτυπάς το χέρι, είναι παρόμοια φάση με αυτή που συζητάμε προχτές με τον Bayer Paris. Αν θυμάσαι με τον Νέβες, νομίζω ήταν ο Ζεο Νέβες, που χτύπησε το χέρι από απομάκρυνση αμυντικού, η μπάλα έφυγε από την περιοχή. Ισχύει παρόμοιος κανονισμός, αλλά εγώ σου λέω δεν χτυπά καν στο χέρι. Είδα χέρι, έδωσα πέναλτι, το έβαλε η Celtic, ο Ιαννάτσο, στο 100. Και πλέον η Celtic έχει την ευκαιρία στην έδρα της τελευταία αγωνιστική με τη Hearts να πάρει το πρωτάθλημα. Αν δεν κέρδιζε, θα έπρεπε να κερδίσει με 3 γκολ διαφορά. Πρέπει να κερδίσει 3-0 τελευταία αγωνιστική. Οπότε θεωρείται μια απόφαση η οποία σίγουρα διαμορφώνει δεδομένα και επιτρέπει στη Celtic να διεκδικήσει με περισσότερες αξιοί στο 56ο τρόπο στην ιστορία της.
2: Εντάξει. Κοίτα την φάση. Μπορείς να βγάλεις με τίποτα ότι έκαμε share.
0: Μα αυτό σου λέω. Τώρα, αν το δίνει ο διαιτητής, και να προσπαθήσεις να βρεις ότι δεν χτύπησε σίγουρα για να δικαιολογήσεις το obvious mistake, οκ. Okay. Αλλά αφού ο διαιτητής δεν το έδωσε, το VR. Το είδα πολλές φορές. Και zoom in, και zoom out, δεν βλέπω χέρι. Δεν βλέπω χέρι. Γενικότερα, είναι χαρισμένοι όλοι στη Μεγάλη Βρετανία, ειδικά στη Σκωτία. που στερούν από τη Χαρτς να πάει με πάρα πολύ καλές προποθέσεις να βάλει τέλος αυτόν τον δίπολο. Ο τελευταίος, η τελευταία ομάδα που πήρε πρωτάθλημα και δεν ονομαζόταν Celtic και δεν ονομαζόταν Rangers ήταν η Αμπερτίν του Ferguson.
2: Ναι, ποιο ήταν.
0: 80 ή 83-84. Κάπου
2: ήταν παιδί της Rangers, ναι.
0: Ο Φερκί, δεν το θυμούμαι τούτο. Εννοείς μικρός οπαδός, ας πούμε, ή ως παίχτης. Δεν το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι.
2: Όχι, ένας πασαγάν τραπεζάκι, δεν είχα κουράγιο. Δεν έφτανε το παιδί μου στο τραπεζάκι.
0: Μα ήταν, ναι, όντως, όπως είπε το παιχνίδι, ήταν και αργός θάνατος. Δεν ήταν, ας πούμε, να γίνει κάτι στο τέλος που να ξεσπάσεις.
2: Δεν είχα ελπίδες μετά από τη δεύτερη περίοδο. Και μπορείς να σε πιέτσιο το παράπονο, ρε, Άντρε. Δηλαδή, δεύτερη περίοδο εσφάξα μας. Αλλά δεν έχεις καρδιά, δηλαδή, να παραπονεθείς. Εν τούτο που σου λέω ότι είσαι θωρακισμένος. Έβλεπες τους ούλους με ένα losing attitude, με έναν αυτό, έτοιμοι να κλάψουν. Εν είσαι ψυχολογία. Βρίσκουσαι αδύναμο, πατούσαι χαμέ και έτσι να γίνεται. Πρέπει στη ζωή σου να είσαι δυνατός. Και στον αθλησμό και σε όλο. Και να μην κλαίσαι για τους άλλους. Να ελέγχεις τι να που μπορείς να κάνεις εσύ, και αν εσύ τι να που μπορείς να κάνεις και κάνεις τα καλά, τότε να δεις τι άλλες ευθύνες υπάρχουν γύρω σου. Άμα εσύ είναι πια στο potential σου, τι να συζητάς και για ποιον.
0: Η αλήθεια είναι ότι πέρα από τον εαυτό του, ο Παναθηναϊκός που τον αδίκησαν κατάφορα όλη τη χρονιά φέτος, δεν του αδικείται. Okay, εγώ το ακούω, προσωπικά δεν το ακούω γενικά, είμαι του τη φιλοσοφία, δεν έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό τώρα.
2: Πέτω όμως τη Χαρτς, ρε φίλε, τον πουλάει. Τώρα πριν είπε για σφαγή.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έμιλησε ξεκάθαρα για σφαγή. Αν αντιλαμβάνεσουν το άθλημα του μπάσκετ, όπως αντιλαμβάνεσαι όπως φρέο, λες ότι ήταν χειρότερη
0: σφαγή. Όχι, όχι. Ναι, αλλά η Χαρτς έκανε όχι απλά ό,τι καλύτερο μπορούσε. Έκανε υπέρβαση στην υπέρβαση στην υπέρβαση.
2: Γι' αυτό σου λέω ότι
0: δεν έχουμε δικαιολογίες για διαιτησίες. Στέκουμε στο άλλο που είπες. Να κάνεις εσύ αυτά που πρέπει να κάνεις.
2: Ναι, είναι το σημαντικό.
0: Και να μην επικαλείσαι. Ναι, μπορεί να αδικηθείς, να χάσεις κάτι. Μια πρόκριση είναι και αντρόπιον από μια διαιτητική φάση. Αλλά να μην την προτάσεις μόνο και είναι αποκλειστικά για την αποτυχία σου.
2: Η Χαρτς μπορεί να το κάνει.
0: Ναι, αυτό. Δεν μπορώ να ακούω το φετινό Παναθηναϊκό, ενώ έχει όλα τα δίκαια του κόσμου. Δεν μπορεί ο φετινός Παναθηναϊκός με την πορεία που είχε. Διέπαιξε, δεν ξέρω, 40 μάτς στην Ευρωλίγκα φέτος. Πώς θα παίξει.
2: Πάρα πολλά.
0: Να κάνουμε 5 καλά παιχνίδια.
2: Ναι, ούτε.
0: Και τα 5 παιχνίδια είναι 5-10 λεπτά. Συνήθως τελευταία περίοδος. Τούν τα 5 παιχνίδια. Δεν μπορώ να ακούω τώρα να το πω, δεν πειράζει, ας παρεξηγηθούν κάποιοι. Δεν μπορώ να ακούω το ΑΠΟΕΛ τα τελευταία χρόνια, ενώ δεν είναι διαιτησία που του φταίει, ενώ αδικείται από τη διαιτησία, να επικαλείται τη διαιτησία πολλές φορές. Δεν μπορούσα να ακούω την Ομόνια την προηγούμενη δεκαετία, πριν και μετά τα παιχνίδια με το ΑΠΟΕΛ, να κλαίεται για τη διαιτησία, ενώ η ίδια δεν εφρόντισε να κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε μέσα στο γήπεδο. Δεν μπορώ να ακούω το Φλωρεντίνο Πέρεθ να κάνει συνέντευξη 1,5 ώρα και τα 60 λεπτά να μιλάει για τη διαιτησία. Ενώ δύο χρόνια, ειδικά φέτος, η ομάδα του δεν βλέπεται μέσα στο γήπεδο. Δεν μπορώ να βλέπω αναρτήσεις του Καραπαπά να φωνάζει ότι έχασε το φετινό πρωτάθλημα. Όχι τώρα, τις τελευταίες μέρες, μέσα στη χρονιά που η διαιτησία. Κάμε και ο πρέα γάμις, ειδικά αν είσαι Ρεάλ, αν είσαι το ΑΠΟΕΛ, αν είσαι Ομόνια, αν είσαι Ολυμπιακός Πειραιός, αν είσαι ο Παναθηναϊκός στον μπάσκετ. Και ύστερα να μιλήσει για τη διαιτησία. Η Χαρτς είναι κάθε δικαίωμα να φωνάζει για τη διαιτησία, αν χάσει το πρωτάθλημα φέτος. Αυτό.
2: Όχι, καταλάβω τι λέει. Απλά ένα
0: περίπου... Για το συγγνώμη, για το χέρι, επειδή ρωτήθηκαν και οι ιετές, δεν δόθηκε για την αγκονιά, για χέρι δόθηκε.
2: Όπως στην Αγγλία που μιλούν.
0: Δεν ξέρω, με διάζα ρεπορτάζ στον BBC που ρωτήθηκαν οι διαιτητές για τον λόγο που δόθηκε η παράταση και είπα για χέρι. Και ρώτησαν ότι ρώτησαν βασικά συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι ο προμοητής της Motherwell. Σου είπαν ότι ερώτησα και μου είπαν ότι είναι για χέρι και όχι για αγκονιάνι ή οτιδήποτε άλλο έχει δοθεί. Και είναι και μια εξέλιξη η οποία. Μπορεί να φέρει και την ΑΕΚ τελικά, την ΑΕΚ Αθηνών εννοώ, στους αδύνατους των play-offs. Επειδή αν έπαιρνε το, αν πάρει, μπορεί και να πάρει χάρη στο πρωτάθλημα, είναι ένας από τους συνδυασμούς που θέλει η ΑΕΚ να είναι δυνατή στα play-off του Champions League. Και κατ' επέκταση και την Ομόνια, αλλά για την ΑΕΚ είναι πιο άμεσον το πόσο επηρεάζει τέλος πάντων το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα στη Σκωτία, όπως επίσης και στην Ουγγαρία και στην Αυστρία. Είναι τρία πρωταθλήματα τα οποία θα καθορίσουν από πού θα ξεκινήσει σε θέση ενισχύωση ή όχι η ΑΕΚ στα play-offs του Champions League.
2: Ακούω το μέτρια ομάδα που λέω 0-44 και τούτο μην ψάχνει δικαιολογίες, αλλά δεν σημαίνει ότι μια μέτρια ομάδα, επειδή λαλούμε να πούμε 40 εκατομμύρια, μέτρια ομάδα, underperform. Δεν σημαίνει ότι μια ομάδα των 40 εκατομμυρίων που παίζει στο potential των 40 εκατομμυρίων δεν μπορεί να κερδίσει άλλες ομάδες επειδή είναι καλή ομάδα. Έχει πάρα πολύ ατομικό ταλέντο.
0: Κοίταξε, αν ο φίλος το εννοεί.
2: Ναι, ρε, καταλάβω τον πράγμα. Ναι, όσο μάλλον. Αν τα 40 εκατομμύρια, ρε φίλε, μπορεί να σου δώκουν και έναν τίτλο. Επειδή χωρίς να είσαι καλός.
0: 100%.
2: Ας το είπες πριν για τα ΑΠΟΕΛ. Πόσες φορές τα ΑΠΟΕΛ έκαμε οι προϋπολογισμούς των 15 εκατομμυρίων και έπαιζε, εκρίνε του στον κόλ με προϋπολογισμό των 8 εκατομμυρίων. Πολλές φορές. Εν και σημαίνει όμως ότι δεν το έπιανε γιατί ήταν λίγο που πάνω.
0: Απλά θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός τώρα δεν το παίζω το ειδικό, ούτε παρακολουθώ που τα λίγα που είδα. Αν πούμε ότι για χάρη συζήτησης ή μπορεί να είναι και η πραγματικότητα. Έχει το καλύτερο ρόστερ, φέτος η Euroleague. Ας πούμε, ναι, ότι δηλαδή το ρόστερ του είναι 10 στα 10 σε ατομική ποιότητα. Μπάσκετ, σε ό,τι είχε να κάνει τη συνολική λειτουργία, αν το σωμάδα παίζει, ας πούμε, 5 από τα 10.
2: Μα σε ό,τι αφορά την ομάδα του, πιο κάτω.
0: Λέω 5 από τα 10. Άρα, η διαφορά των 5 πόντων είναι η μεγαλύτερη απόσταση ρόστερ και παρουσία ομάδα στη φετινή Euroleague. Από αυτήν την άποψη μπορεί να θεωρηθεί κάποιο, αν μιλάμε για σύνολο ομάδα λειτουργία. Ίσως να είναι και χειρότερη ομάδα το αντιλαμβάνεσαι πως το λέω.
2: Αναλογικά,
0: ναι. Φωνώ, αυτό.
2: Απλά σημαίνει ότι μια ομάδα που μπορεί να παίξει 6 όπως τη Βαλέθια χρειάζεται να σύρνει 30 γόλες και άλλα σύρνει 8 επειδή δεν παίζει καλά. Κατάλαβες θα σου πω.
0: Ναι,
2: σημαίνει το πράγμα κάτι. Ότι ένας παίχτης που είναι ο καλύτερος σλάσερ, ο καλύτερος ας πούμε μπουκαδόρος της διοργάνωσης να μην μπορεί να πιάει φαουλιά βολές και να πιάνουν άλλοι που δεν μπορούν να κάνουν drive. Είναι ευκαλό νόημα κάποια πράγματα. Αλλά τούν τα πράγματα για να μπορεί να έχει λόγο να τα πει, πρέπει εσύ να τρυπά πρώτο στο ταβάνι σου. Αλλά είναι απαραίτητο ότι πρέπει να γίνονται. Τούτο λέω.
0: Κάνουν τι 100 μαζί σου.
2: Δεν διαφωνώ, δεν είναι δικαιολογίε οι διαιτησίε και τα πράγματα. Αλλά μπορείς, πρέπει, αν αγαπά το άθλημα και το ποδόσφαιρο, και το μπάσκετ, και όλα τα αθλήματα, πρέπει όλοι να εμφανίζονται στο καλύτερο δυνατόν του επίπεδο. Θέλει του διαιτητέ, του βαρίστε, του πρωτόκου τύπου. Για να πάει μπροστά έναν άθλημα, θέλει βοήθεια όλων. Όχι εκ του αποτελέσματο κρεμάζουμε, αποθεώνουμε και δεν το βλέπουμε σαν. Το μπάσκετ πάει πολύ λάγκλερ. Το μπάσκετ πού ποτέ οι προπονητέ μπορούν να το ακολουθήσουν, οι διαιτητέ μπορούν να το ακολουθήσουν. Τι κάνουν για τούτον τα μεγάλα μυαλά του μπάσκετ εκτό που να μετρούν λεφτά και χορηγίε στα NBA και Euroleague. Τι κάνουν για να κάνουν καλύτερο το πράγμα, να βοηθήσουν του διαιτητέ. Να μες το πράγμα. Τούτο δεν το καταλάβω. Σε καμιά λίγα στον κόσμο δεν ακολουθούν. Δέτε Κυπριακών, δέτε NBA. Πού πότε. Χάνουν φάσεις τη μια μετά την άλλη. Γιατί. Τούτη είναι η ερώτηση. Με ρώτησε ο κότς για να ράνε. Χτες είμαι πολύ δύσκολο.
0: Ποιον ακριβώς.
2: Ότι δεν έχουν τα. Το άθλημα εξελίσσεται και διότι δεν έχουν τα εφόδια.
0: Ναι.
2: Ας πούμε το πιο τραγικό πράγμα για μένα στον μπάσκετ είναι. Και κάτι που εκμεταλλεύεται, ας πες σε τέτοιο αταμάν, λέει σου ότι πιένετε αν έφκεινα την μπάλα. Και λαλείς ποιος την έφκαλε. Και πάεις και θωρείς και θωρείς ότι έφκαλα την εγώ, αλλά εσύ τράβησες μου χέρι μου. Δεν μπορείς να δώκεις φάουλ. Και να μου δώκεις και την μπάλα εμένα που τράβησα το χέρι. Εχτες κάνει lay-up και δεν τους φύρα φάουλ. Κάνει challenge αντιαθλητικών ο αταμάν. Για ποιο λόγο. Για να τον πάρει να δει ότι ήταν φάουλ. Ποιος είναι ο σκοπός του, να παίξει με το μυαλό του διαιτή. Γιατί να μην μπορεί να τελειώσει η φάση για να δοθεί το φάουλ και να τελειώνουμε.
0: Ναι. Έως πάντως.
2: Καλά να είμαστε. Χρονιές να έχουμε να βλέπουμε.
0: Το μόνο σφυρό. Σώζεται η χρονιά των Παναθηναϊκών. Ενώ παίρνει πρωτάθλημα.
2: Όχι.
0: Όχι για τον Αταμάν και για τον Αταμάν, αλλά και η χρονιά. Μπορεί να θεωρηθεί πετυχημένη η χρονιά.
2: Καταρχάς σκεφτούμε κάτι πολλές μέρες τώρα. Ότι μετά το 2-0, ότι αν καταφέρνει να πιάει τον τίτλο, ξέρεις το ταούλα που διδάσκουμε περί προσπάθειας, προετοιμασίας, συνέπειας. Αψηφάτα, λέω.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν έκαμε τίποτε όλη τη χρονιά που να σου δείξει ότι δούλεψε για το πράγμα. Δηλαδή είναι εντελώς αντιφατικό με τον που σου δείχνει ο Μπαρτζόκας ή ο Γιασκεβίτσιους ή ο Σκαριόλο ή ο Μαρτίνες, για να μην κάνετε μόνο τον Μπαρτζόκα, που σου δείχνουν ότι όλη τη χρονιά δούλεψαν προς μια κατεύθυνση. Να πας στο Final Four. Ο Αταμάνι προσπάθησε να δουλέψει προς μια κατεύθυνση τα τελευταία 5 μάτς. Όλη τη χρονιά δεν έκαμε τίποτα για να είσαι σε θέση.
0: Σαν να
2: μου πεις εμένα να κάνω μια εκπομπή θεματολογική αύριο, σε 6 μήνες, και να κάτσω να σκεφάσω την προηγούμενη νύχτα. Να μην προετοιμαστώ για αυτό το πράγμα. Και να λέω εγώ πώς είναι να πετύχει το πράγμα. Πώς καταφέρνουν στη ζωή τους, στη δουλειά τους, να με δουλεύουν και να επιβραβεύουν ένα καρπό στον απόλυτο βαθμό. Για να πιάσει την Ευρωλίγκα, όχι να με δουλέψει και να περάσει ένα διαγωνισμό. Και πραγματικά δεν μπορούσα να δω το πώς είναι να γίνει. Και τελικά ήρθε να τιμωρήσει τούτη ασυνέπεια του στα τελευταία 3 παιχνίδια που δεν μπορούσε να αντιδράσει. Το μεγαλύτερο του φάουλ που του καταλογίζω Και τούτον δεν το έχω έψα καθόλου την ώρα που το είδα. Ήθελα, τζάμε, ήθελα να χτυπήσω.
0: Εχθές δηλαδή.
2: Ναι. Ήταν που βγήκε στη διάσκεψη στο halftime interview και είπε ότι να βάλουμε τον Γιώπουλο στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί βάλαμε το shorts και το shorts παίζουν τον under. Ουσιαστικά διούν το shoot. Να το μεταφράζω ψυχρά έτσι. Μα.
0: Παίζω με τέσσερι πέφτω.
2: Και παίζω με τέσσερι δηλαδή. Καλά ρε κουμπάρε, την ώρα που φέρνει το shorts. Που είναι κλειστό το καλοκαίρι, και έπιανε στον παλέ ομάδε. Δεν ξέρει ότι είναι να παίξουν under, αφού έπαιζαν τον under και πέρσι. Ο Ξά που τον έπαιζε εσύ under, που τον έπαιζε εσύ over, πέρσι και έκαμε σε πουρούν, μάλλον είναι γι' αυτό μόνο πια. Γιατί δεν καταλαβαίνω ότι τον shorts παίζει στον under. Θέλει να το πει κάποιο, α πούμε. Τούτο να τσεχιδέω, δηλαδή, βγάλει παίχτη με rotation, σκοτώνει τον, καρτερά που έναν παιδί που δεν το συμπεριφερθεί καθόλου καλά όλη τη χρονιά να βγάλει αγαστά από τη φωτιά στο πιο κρίσιμο παιχνίδι.
0: Το Γιώπουλο.
2: Το Γιώπουλο. Ναι. Και τι περιμένει, α πούμε.
0: Εντάξει, τούτο. Ξέρουμε, εγώ δεν τον ήξερα πριν, εγώ τον έμαθα. Δεν το χαρακτήρα του ποιο. Τούτο είναι, τούτο ήταν, τούτο είναι και τούτο θα είναι.
2: Έγιναν θέματα όμως για τους. Αναπολογήθηκε για τους παίχτες. Οι παίχτες μέσα των μάνατζερ τους διαμαρτυρηθήκαν.
0: Καλά δεν κάμασαι. Εγώ αν ήμουν ο Γιαννακόπουλος την ώρα να τον πιάνω να το πω φύε. Άισε με δεύτερο ημίχρονο άισε να παίξουν όλους τους παίχτες.
2: Και έρχονται τα άλλα θέματα. Του ποιοι γύρω που είναι ομάδα. Ποιοι εντζίνοι που είναι team managers, τεχνικοί διευθυντές. Γιατί έφυγε ο Σαμίν Πετσίροβιτς το καλοκαίρι. Εν πολλά πράγματα αν κάτσεις να ασχοληθείς. Άι και που είμαστε μακριά εμείς και παρακολουθούμε το λίγο πιο επιφανειακά. Είναι πολλά πράγματα. Ποιοι συμβουλεύουν τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Πώς κατέληξε.
0: Ναι, ο Φρύ.
2: Αν είναι ο Φρύ. Με τα φαγιά που τρώει. Θέλω να σου πω, πού πάει. Ενώ τι κατεύθυνση είναι. Γιατί έφυγε ο Πετσίροβιτς. Γιατί έκαμε. Ενώ περάσαν πέντε σε τερπορόστερ σου, κατέβηκε με τον Φαρίτ 36 χρονών που είναι Ταϊβάν και τον Λεσόρ. Ακόμα να προσπαθεί να επανέλθει. Πού ποτέ, τίποτε. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι θωρακίστηκε.
0: Θα διαβάσω χωρίς σχόλια, ενώ είπε στην άποψή σου, είναι ξεκάθαρη. Δεν το διαβάζω ενώ για να συνεχιστεί η συζήτηση. Απλά επειδή τα στείλαν οι φίλοι, τα 2-3 λεπτά που μείναν, διαβάζω τα μηνύματα. Το βλέπαμε από την αρχή τη σεζόν ότι η ομάδα δεν τραβά. Το πιστέψαμε στο 0-2. Ίσως είναι πιο δίκαιο που πάει Βαλένθια στο Final Four. Αλλά μετά από το Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού στην Αγία Σοφιά, αν σηκώσει και στον μπάσκετ του ΑΚΑ, θα υπάρξουν λίγα ψυχολογικά. Ένα φίλο. Όπου θέλεις παρεβαίνεις εννοείται.
2: Καλά, και τούτο να σπέντε τούτο κάπου ενώ και ως την καζούρα. Είπα στο Γενναλή άλλη φραντής. Είναι να μην το μεγαλό. Έναν τεράστιο επιτεύγμα, οκ, έναν απίστευτο γαλόνι. Αθήνα, ξέρω εγώ, whatever, ο Άκα και που τούτα. Όπως μετρού γαλόνια στα φάρα. Αλλά είναι να είναι κάτι πιο μεγάλο από το ίδιο το άθλημα. Ή που την όρεξη σου να το παρακολουθείς.
0: Άκου τι είπε ο άλλος για να φέρει κόσμο στο μάρκετινγκ. Άιτα για τον Καραμπατάκι εκεί που είπε ότι να βάγεις οι συζητήσεις με τους επενδυτές επειδή ήρθαν στην αρένα και ήταν αδύο των γήπεδων. Αταμάν, άουτε, δηλαδή 2-3. Μέτρια ομάδα, μπασκετικό Παναθηναϊκό Λούι. Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Δεν αξίζατε να πάτε Final Four και με προκλητικό προπονητή είναι αυτή η αλήθεια. Πέντε τη Celtic να βάλει κράνος. Ο Νίκολιτς δεν του βάλει πέντε. Ποιο είναι ο Νίκολιτς.
2: Γιατί παιχτή.
0: Έχει. Εντάξει, έχει ένα δηλαδή την Hearts. Ο βασικό παίζει Extreme. Ξεχνούν το όνομα του. Τέλος πάντων. Δεν τον ήξερα από πριν ενώ είναι κάποιος που έκανε καριέρα στην Ελλάδα και πήγε στη Χάρτς. Είχες center Λουί.
2: Δεν είχες.
0: Λουί Αταμάν και Γιαννακόπουλος δεν βοηθούν το άθλημα, είναι η τοξικότητα στο άκρο. Σ' ακούω να τα μιλάς, να ξαναμιλάς για τη διαιτησία και τις βολές. Αλλά ρε φίλε, για όσους είδαμε το ψεσινό παιχνίδι εξονυχιστικά, είχες πραγματικά βολές που δεν σου έδωσαν, αφού σχεδόν δεν μπόρεσες 40 λεπτά να μπεις στο ζωγραφιστό τους. Για τον Αταμάν που έριξε τον μπουκάλιν, τι είχες να πεις, δεν έπρεπε να αποβληθεί.
2: Έπρεπε να αποβληθεί γιατί υπάρχει και ο κανονισμός αδιακόπτης ευθυνδιασμών μπαίνοντας στο γήπεδο, που για μένα είναι κάτι αντίστοιχο με το που έκαμε. Έπρεπε να αποβληθεί. Τώρα για το παιχνίδι που είδες εξονυχιστικά, είμαι στη διάθεση σου πραγματικά, μόνοι μας όμως και με άλλον κόσμο. Να κάτσουμε να δούμε το παιχνίδι 40 λεπτά με βλάβια και να μετρούμε φάσεις που εσφυριχτήκα διαφορετικά. Αν έχεις και εσύ την καλή διάθεση, πραγματικά να το κάνω. Και να σου πω και κάτι, θα το έκανα και βιντεοσκοπημένο. Να το παίξουμε σαν content. Να φέρουμε και ένα διεθνή διαιτητή, μόλις τελειώσουν οι υποχρεώσεις. 682, Λουίς Νικολάου, κάμερα, παιχνίδι και καταγραφή.
0: Λουί, Ήβρης, Νέμεσης, Τίσης.
2: Τούτο ήταν και το εταίρος εγώ.
0: Είχε εντετήσεις.
2: Α.
0: Και εγγυητήσει.
2: Είχε, ναι, τελευταία ζωή.
0: Τελική τιμωρία. Πες και το άλλο, ρε Λουί. Παίζουν τον Αν Παγίδα να μην γυρίσει στο αριστερό χέρι πέντε παιχνίδια και δεν κάνει τίποτα γι' αυτόν. Ζητάει επίμονα τον Χόλμς και το διώχνει. Δεν παίρνει ψηλών όλο το καλοκαίρι. Και βάσει το Λες ως πέρσι, δεν ξέρω. Και του κάνει πρόβλημα να πάρει στον τραυματισμό του. Η Τρία Κωνσταντινούπολη, ρε, χθες. Κυριαζής, ναι, Κυριαζής, μπράβο. Κυριαζής ο παίχτης της Χαρτς. Όχι, η παίχτης της Χαρτς. Λουί, βάλει το ραγούδι, είναι το δικό μου. Το σπίτι νοικιάστηκε, ένα αφιερωμένο.
2: Το νοικιάσεις, θα παίξει. Υπόσχομαι, μεταξύ σου με
0: Δευτέρα, 25 του Μάη, ξεκινάμε.
2: Αλλά μη κακόν.
0: Ναι.
2: Να είσαστε έτοιμοι.
0: Διάλειμμα να επιστρέφουμε. Κιζερίδης, Κιζερίδης, τι είπα, κάτι άλλο. Μήπως ήταν τέτοιο τρεις άλλοι, κύριε Δοκούλη. Κιζερίδης. Είπα κυρία Ζης, ναι, συγγνώμη.
2: Είχεν ψες λεβαλιά, ο Σοφί. Τριαδιό.
0: Είχεν. Τι έγινε. Ναι. Δεν ξέρω.
2: Στο 10 ο Ανδρούτσο, στο 37 ο Σαλσίδο, 0-2.
0: Ναι.
2: Στο 92 ο Ζέγκοβιτς, 1-2.
0: Ναι.
2: Στο 94 Νίκας,
0: 2-2.
2: Στο 90 10 Πεδρόζο, 3-2.
0: Σε καλή μεριά.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.

0: Καλό απόγευμα. Αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σουκράτους. Την επιστροφή του Τσάβι Ρόκα και την πλήρη στήριξη προς το πρόσωπό του ανακοίνωσε σε δημοσιογραφική διάσκεψη ο πρόεδρος της ΑΕΚ Άντρος Καραπατάκης. Ως πρόεδρος έχω δικαίωμα να επιλέγω τους συνεργάτες μου. Είναι πλήρως επιτυχημένος, του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, είναι τιμιότατος, δεν θέλω να κάνω πειράματα. Ανέφερε, ενώ για τον Ροθάδα είπε ότι έχει συμβόλαιο και τη νέα χρονιά και συνεχίζει στην ΑΕΚ. Σε μερίδα του κόσμου έγινε ψύχωση το πρωτάθλημα. Επέστρεψα λόγω των πιέσεων, επισήμανε. Λέγοντας χαρακτηριστικό ότι τη σεζόν 15-16 τους έκλεψαν το πρωτάθλημα με τα Google Maps. Είπε ακόμη ότι θα αποφασίσουν σύντομα αν θα είναι αυξημένος ο προϋπολογισμός για τη νέα σεζόν, σημειώνοντας ότι προέκυψαν τρεις περιπτώσεις επενδυτών χωρίς να προχωρήσει καμία. Ήρθε σε συμφωνία με κάποιον που θα έβαζε 25 εκατομμύρια σε 5 χρόνια, αλλά ναυάγησε λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, σημείωσε. Ο Μάριος Χριστοφόρου ορίστηκε να διευθύνει τον ντέρμπι ονείρων ανάμεσα στο ΑΠΟΕΛ και την Ομόνια στο VAR ο Τεχράνη. ΑΕΚ Πάφος, Κωνσταντίνος Νεοφύτου, VAR Κυριάκος Αθανασίου. Απόλλων Άρης, Θεουλή, VAR Μάριος Αντωνίου. Ο Απόλλωνας ενημέρωσε ότι έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής 4.500 εισιτήρια ενόψη του τελικού κυπέλου και οι 8 τραυματίες θα είναι εκτός από τον αγώνα του Σαββάτου με τον Άρη. Ο Κύπριος επιχειρηματίας Σάββας Ηλιασής, ο οποίος ηγείται ισχυρού επενδυτικού σχήματος, είναι σε επαφές με την Συμβουλευτική Επιτροπή του ΑΠΟΕΛ, σε μια προσπάθεια να προκύψει συμφωνία και να αναλάβει την ποδοσφαιρική ομάδα. Διπλό εμπάρκο μεταγραφών που αφορά σε Γκαγέχο και Ελαραμπή. Εν ώψη του ντέρπι με την Ομόνια, εκτός είναι τιμωρημένοι Λαΐφης, Ολαγίνγκα και Μαϊόλη, όπως και οι 10 τραυματίες, αμφίβολος Μαντσίνη. Στην Ομόνια ο Χένικ Μπέρκ δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο Μάριτς και στον τραυματία Νικόλα Παναγιώτου. Στην αυριανή προπόνηση θα ακριθεί συμμετοχή στην αποστολή του Παναγιώτη Ανδρέου. Πλάνο χωρίς τους Γκολτάρ, Μπρούνο και Πηλία καταρτίζει στην Πάφο Σαπίντο για τον αγώνα στην Αρένα κόντρα στην ΑΕΚ. Στον Άρη εκτός είναι οι τραυματίες Γιανγκόν, Κομής και Θεοδοσίου ενόψη Απόλλωνα. Στην ΑΕΛ άρχισε ο προγραμματισμός εν ώψη της νέας περίοδου και ο Ζαΐρ Ταβάρες, ο οποίος είναι στην Κύπρο, θα αποτελέσει την πρώτη μεταγραφική προσθήκη. Στην ανόρθωση των ενδιαφέρων εστιάζεται στα διοικητικά εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης αλλά και στο οικονομικό εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Σάμουελ Γκράντσιρ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 1+1 χρόνια στη Νέα Σαλαμίνα και ανακοινώθηκε. Όπως είπε στον Sport FM ο αντιπρόεδρος Γιώργος Μιχαήλ, έχει σταλεί επιστολή στην Ένωση Νέων Ύψωνα για να απαντήσει μέχρι τις 7 Ιουνίου αν θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί το στάδιο αμόχωστος. Το ρόστερ δεν ήταν για διαβάθμιση, έγιναν λάθη, είπε στον Sport FM ο εκπρόσωπος του Εθνικού Άγγελος Βραχίμης. Για τον Βέσκο Μιχαήλοβιτς και αν θα παραμείνει, είπε ότι αυτό θα αποφασιστεί τις επόμενες μέρες.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Απορρίφθηκε από την ΔΕΑΒ αναστολή απόφασης τιμωρίας που ζήτησε ο Παναθηναϊκός και έτσι το κυρακάτικο τελευταίο μάτσε στη Λεωφόρο με τον ΠΑΟΚ θα γίνει χωρίς κόσμο. Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς θα παραμείνει στην ΑΕΚ και για την επόμενη διετία μετά την συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Έχω κάθε λόγο να θεωρώ ότι θα είμαι στην Λίβερπουλ και τη νέα σεζόν, ανέφερε ο Άρνε Σλότ. Τρεις αγώνες σήμερα για το Ισπανικό Πρωτάθλημα, στις 8 Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο, στις 9 Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ και στις 10.30 Ρεάλ Μαδρίτη Οβιέδο. Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του θα αναζητήσει ο Λουκάκο, καθώς αποχωρεί οριστικά από την Νάπολη. Συνεχίζει στην Ρώμα ο Μάλεν, αφού η Ιταλική ομάδα ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του από την Άστον Βίλα. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
3: Ωραία μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού Πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
5: buysellcypress.com. Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες. Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
6: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανουλή? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
7: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
10: Καλοκαίρι με απόλυτη οικονομία σημαίνει κλιματιστικό Midea Extreme Save. Με α2 συν στην ψήξη, α3 συν στη θέρμανση και ενσωματωμένο Wi-Fi, απολαμβάνεις δροσιά και οικονομία κάθε στιγμή. Και τώρα η προσφορά που περίμενες. Κερδίζεις έως και 200 ευρώ έκπτωση στη σειρά κλιματιστικών Midea Extreme Save. Η προσφορά ισχύει μέχρι 24 Μαΐου. Ανακάλυψε τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy και εποφελήσου της προσφοράς.
11: Electroline. Έλα στο αύριο.
12: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό.
13: Crust τι?
12: Δβα Crust. Δος Crust. Two Crusts. Μα Crust, αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
13: Ότι τα βλέπεις όλα double από την πίνα.
12: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
14: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα Crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέ τη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
15: See you in Charm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Sharm El Sheikh. Ένας προορισμός όπου η πολυτέλεια χωράει σε budget. Φαντάσου ότι είσαι σε κάποια εξωτική παραλία, αράζεις την ξαπλώστρα με ένα παγωμένο κοκτέιλ και η μόνη σου σκέψη είναι πότε θα κάνεις την επόμενη βουτιά. Οχταήμερη all inclusive εμπειρία που σε αφήνει να ζήσεις το τώρα από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας το 7777-2080. See you travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
16: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
17: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν.
18: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
17: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη, μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
16: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

Okay.

0: Εμένα είσαστε μπότου τη Ριόρκο τώρα.
1: Α, είστε ο Γιώργο ρε φίλε. Βέζει ο Κουλτουριάδης, Ροκάς, Ραπάς και τα λοιπά. Δεν μπορούμε να κάνουμε μειον όρους ρε φίλε. Τι να κάνουμε.
0: Πείτε μας.
1: Είναι Eurovision. Γιώργο, αύριο θέλω να αυξήσει στο quiz μας. Θα σου βάλω ερώτηση για Eurovision.
0: Εδώ Γιώργο όμως καλά είπουν μπάσκετ. Δεύτερη περίοδο είναι κάμαρο καργάραν τουλάχιστον 3 φάουλ πάνω στον να.
1: Για τώρα Γιώργο σημαίνει και τίποτα.
0: Πολύ τον μπάσκετ του Γιώργο.
1: Τσάλα.
0: Πείτε τους γυαλιάς, είμαι που τους καίει.
1: Ποιους να πούμε.
0: Τους αποελίστες. Πείτε μας
1: ρε. Ρε φίλε, εντάξει, τα διαβάσετε ούλα στις δύο μέρες για το γυαλιάς. Ποιος είναι και δεν πάει. Ναι, που στο κάτω-κάτω, οκ, είναι ο άνθρωπος ο οποίος είτε θα βγει μπροστά, δεν ξέρω, θα ηγηθεί, δεν ξέρω, είναι ο άνθρωπος απλά ο οποίος είναι ενδιάμεσος με κάποιους ξένους που μιλά, ενώ πολλά πράγματα που δεν ξέρουμε. Και το πρώτο και κύριο δεν ξέρουμε πού βρίσκονται επαφές.
0: Ναι.
1: Το λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή, ως από ελίσσα αντιλαμβάνομαι την ανάγκη σας να ακούσετε κάτι, να μια αισιόδοξη νότα, να δείτε ένα φως στην άκρη του τούνελ. Αλλά... Είδε ρε πάθη τόσο πολλών τελευταίων χρόνων με παιδιτές, με Βραζιλιάνους, με δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Κάμετε λίγη υπομονή. Κάμετε λίγη υπομονή να δούμε. Εντάξει, προφανώς υπάρχει και φωτιά μαζί με τον Κάπριον, αλλά δεν είμαι σίγουρος σε ποιο στάδιο βρίσκεται και αν όντως είναι τόσο προχωρημένα τα πράγματα όπως το παρουσιάζουν κάποιοι. Κάμετε λίγη υπομονή να δούμε πού βρίσκεται το θέμα και θεωρώ αργά ή γρήγορα θα ακούσουμε και μια επίσημη τοποθέτηση για το συγκεκριμένο πώς το λες, θέμα.
0: Πότε είναι τα 100 χρόνια λέει ο 57.
1: Κιού. Τα 100 χρόνια, τα 100 χρόνια. Ναι. Ναι, κατάλαβα.
0: Περίμενε, να γιορτάζει τα 100 χρόνια του χρόνου, είναι.
1: Του χρόνου, ρε.
0: Να κλείσει 100 χρόνια ο Νιόβρη.
1: Ναι.
0: Τούτο, άρα είναι η επόμενη χρονιά, η χρονιά των 100 χρόνων. Ή εν τούτη.
1: Φίλε, ναι, εσυχείς με, συγγνώμη, δεν μπορώ να παρακολουθήσω. Ξανά. Κλείνει 100 χρόνια, δεν φέρω στα πόδια, φίλε. Ναι,
0: φέτος. Άρα φέτος τα 100 χρόνια, είναι πέρσι. Είναι φέτος.
1: Φίλε, τρολάρεις με τώρα ή περιπέζεις με.
0: Πιάστε τον εσείς να μας πει, κιό, άτολια.
1: Εμείς υπομονή κάνουμε, οι άλλοι άρχισαν να τρέμουν. Μάλιστα, μάλιστα, πάμε, πάμε, πάμε. Τα τύποι είμαστε γενικότερα.
0: Θέλουμε τόσο.
1: Ναι, ρε, ναι, ναι. Για να απογοητευτούμε ή για να ενθουσιαστούμε.
0: Κάποιοι ένα άκουσα ζαβόν χτες και την αναλύση ότι φέτος είναι 100 και είναι αποτυχία. Τούτος ήταν ο Καυκάς με τον Μάκη. Α, πότε είναι 100 χρόνια. Αν ήταν τη σεζόν 25-26 ή σεζόν 26-27.
1: Α, οκ, οκ. Φίλε, 100 χρόνια φέτος. Τώρα...
0: Ό,τι θέλετε.
1: Ναι, τώρα είναι, του χρόνου έχω 27, θα είναι 101 χρόνια. Τώρα, εντάξει, κάτι τώρα που
0: το... μου κοντά, εσύ πόσο χρόνο είσαι τώρα.
1: Φίλε, ο Ολυμπιακός Πυρός πότε έκλεισε τα 100 χρόνια.
0: Δεν ξέρω, ενώ μήνας που είναι η διαφορά. Ο Ολυμπιακός πότε, ποιο μήνα ήταν τα έθλια.
1: Το Μάρτι.
0: Καταλάβεις, εντάξει, του Αποέλ πριν τη χρονιά. Okay.
1: Φίλε, εκλεί 100 χρόνια φέτος το Αποέλ. Τώρα, αν θέλει κάποιον να συνδυάσει να πει ότι στα 100 χρόνια μας είναι πια προάθλημα, του χρόνου της Ιερών, ναι. Θα είναι 100 χρόνια μετά την δημιουργία του. Τώρα, οκ, εν τούτη ουσία δηλαδή που συζητάμε,
0: είναι
1: κατάλαβα.
0: Η ουσία είναι η πέντε πολλά. Αυτό θα την κάνω λάθος, ο Τάκης Αντωνίου. Τα 100 χρόνια μιας ομάδας γιορτάζει στην ιστορία της, τις επιτυχίες και όλα εκείνα τα χρόνια που προηγήθηκαν. Τώρα είναι μια χρονιά ορόσημων είναι, αλλά και πράγμα είναι αυτό ο σκοπός.
1: Τούτον ακριβώς. Τώρα συζητάμε αν θα συνδυάσει τα 100 χρόνια το Αποέλ με τίτλο.
0: Δηλαδή ας πούνε να έχεις τούτα που ζήσανε οι αποελίστες σας, ας πούνε εσάς που είσαστε, που τα ζήσετε τα πιο πολλά. Να ζεις τούτα που έγιναν, αλλά στα 100 χρόνια θα κεστεί, να πεις όχι, θέλω 100 χρόνια ένα πρωτάθλημα.
1: Τελώς ανούσιον, τελώς ανούσιον το μουσικά, δεν ξέρω γιατί το ζητάμε.
0: Ωραία, απλά τα 100 χρόνια είναι σημαντικά γιατί μια ομάδα με σκήνα τα 100 χρόνια κάνει κάποια πράγματα.
1: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι από μηνύματα ήταν θέμα συζήτησης Καυκά, Ζαβού, Μάκη, Εφραίμ. Έτσι το καταλαβαίνω, ήρθαν πολλά μηνύματα.
0: 40 λεπτά, έτσι ακόμα.
1: Τελικά Εφραίμ, ποιος ένιξε.
0: Θα το πιάμε και του χρόνου για να έτσι ακόμα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ο 560.
1: Α, και του χρόνου πιάει, ναι, ναι, ναι, ναι. Του ήταν ατάκα Μάκη, κράντε Μάκη, όχι το δικό μας το Μάκη. Που τρώσε για τα 100 χρόνια, που πάει τα 100 χρόνια, και εντουσά τα 100 χρόνια του χρόνου, στα 101 χρόνια. Τέλος πάντων.
0: Καλά να είμαστε, όπως είπα πριν στον Μαχαϊκό, καλά να είμαστε στη Μάτσεστερ. Ατίτλοι. Να μόνο να γίνει ο Καρικόντο τώρα και κέρδισε λάθο.
1: Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Ό,τι συζητάμε, ό,τι λέμε, ό,τι κυκλοφορεί που τα μέσα. Δεν του φτιάχνει κάποιο να πει κάτι. Απλά τον τελευταίο καιρό διαρρέουν πράγματα που δείχνουν ότι πιο πιθανό είναι να μείνει. Ω εκεί όμω.
0: Ναι.
1: Νομίζω να.
0: Έχω την ψυχο. Α πούμε κάτι, αν εμεί και ένα αμορή. Και ερχόμαστε ανέχτη, α πούμε, 7η, whatever. Είναι να είχα πιο πολύ ψυχολογία του χρόνου. Για του χρόνου. Παρά που είναι και ο Κάρικ. Και είμαστε τρίτοι.
1: Ναι.
0: Κι αν είσαι όπως άλλο. Θεωρώ το ναι, ότι αλλά... είναι ένα κομμάτι μιας διαδικασίας, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά τώρα συζητάς για... Μπάρτης και τετάρτος και πέπτος, δεν ξέρω. Ευκαινεί μαθηματικά. Ενώ για μένα έπαιζες. Τρίτη, δεύτερη, πέμπτη θέση, τώρα έρθεις τρίος ή πέμπτος.
0: Τι... Τώρα,
1: ναι, τι διαφορά κάνει όμως. Όχι, σε πιάνε. Ναι.
0: Ενάτος, ρε κουμπάρε, δεκάτος.
1: Άλλον εκείνο, όχι, ναι.
0: Ναι. Να νιώθω πιο βεβαίως για το πρωτάθλημα του χρόνου παρά με το Κάρικ. Δεν ξέρω αν ο Κάρικ ας πέντε έρθουν 5-6 παίχτες μέσα αν θα μπορέσει να διαχειριστεί το καράφι.
1: Θα έρθουν τόσοι.
0: Πώς είναι να έρθουν νομίζεις.
1: Πότε έφτασε η United τόσοι παίχτες σε έναν καρουσέρι. Γενικά στην Αγγλία. Τρεις-τέσσερις.
0: Πέρσι
1: μα έμεινε γύρω μέσα στο ρόστερ.
0: Παραγωγό.
1: Ναι, αριστερός μπακ.
0: Τον είδαμε, ρε παιδί. Δεν τα μεταγραφή ήταν του.
1: Που είχαν ένα καλοκαίρι που έγιναν και πολλές αλλαγές σε σύγκριση. Για United μιλάμε, για Αγγλία μιλάμε.
0: Δεν τα μύρι ήταν του τόσο ο Λεόν. Ωραία φανέλα United, όντως λέμε και ο Γιονάτι.
1: Καινούργια φανέλα.
0: Ναι, παρουσιάστηκε σήμερα η καινούργια εντός
1: έδρας. Θα στείλε μας τι.
0: Αφού έχω έχει την μες στο site μας.
1: Εντάξει ρε φίλε, τώρα είναι πιο εύκολο να
0: κάνω. Θέλω να δείξω εγώ.
1: Ναι, αυτό.
0: Είναι πολλά όμορφη, έχει για καν, είναι η μόνη που τις φανέλες που θα έχει για καν. Και είναι κατακόκκινη.
1: Οκ, ναι, ωραία.
0: Χάζει νέα λεπτό.
1: Ωραία.
0: Και οι άλλες είναι πολλά ωραίες, επειδή έκανα leak, πιστεύω ότι θα... Να μας τα πιάσει μπαλε.
1: Ποια?
0: Τα λεφτάκια μας. Πόσο χρόνο πρέπει να γίνω για να σταθήσω να σχερούμε με τα πράγματα.
1: Να χαίρεσαι.
0: Ξέρεις ας πέντε ποιοι είναι οι αγαπημένοι μου, κάτι κύριοι που βρίσκω στον Πρωταρά.
1: Ναι.
0: Ξέρεις με που είμαι κυρονικός.
1: Πάντα.
0: Που φορούν τη φανέλα της ομάδας τους, Σαλάχ ας πέντε, και εγώ έχω αυτή μια ομάδα. Σαλάχ, παντελονάκι του Σαλάχ, 75 χρόνια.
1: Άστ.
0: Με την κυρία τους τσάμε, σαλαβαδά τους και η κυρία τους να πάσει κάτω, ξέρω, στην πισίνα και θεωρούν τη Λίβερπουλ. Ας πέντε αρέσκει μου. Το πράγμα αρέσκει πάρα πολύ. Ή θωρείς κάτι άλλο που Millwall, ας πούμε, μόνο το, ξέρω, Reading. Θωρείς κάτι φανέλες, κάτι πράγματα. Είναι μάθημα γεωγραφίας ο παραλιακός του Πρωταράτσου Ισαγιάννα Αυστραλία.
1: Εντάξει, έχουν πολλά οι Εγγλέζοι ενώ...
0: Να πιάνουν τη φανέλα.
1: Ναι, και το...
0: Και να φορούν τη φανέλα την μέρα του μάτς.
1: Να σου πω, έχουν και το πώς το λες, το πιστικό. Είναι και περήφανοι επειδή ένας που μιλήσει στον Bournemouth, ρε παιδί μου, στο Portsmouth, υποστηρίζει την Portsmouth. Α πούμε, ενίσχυε, ξέρω εγώ, στον Bristol, υποστηρίζει τη City ή την Rovers. Προφανώς υπάρχει και, ξέρω, Λονδρέζος που υποστηρίζει United, αλλά είναι η μειοψηφία. Οπότε έχουν και το τοπικό, ότι υπερασπίζουμε, όχι πως υπερασπίζουμε, υποστηρίζω την ομάδα του τόπου, την ομάδα της πόλης μου, δηλαδή που μεγάλωσα. Υπάρχει τούν το δέσιμο που σε πολλές χώρες χάνεται λίγο κάπου.
0: Στην Αγγλία τους λαλούν τους full Kit Wanker.
1: Κάτι άσχετο, βάλτε, δείτε την σειρά From Thank Me Later. Εγώ την είδα. Πολύ ωραία σειρά. Πολύ ωραία σειρά. Δεν και ως αριχτές, νομίζω μας το είχαν πει παλιά, αλλά τώρα βρήκα ώρα.

0: ότι ξέρει μέχρι 24-25 του έγινε επαγγελματίας. Αλλά βλέπεις κάποιες λεπτομέρειες πώς το σκέφτουν ο ίδιος, η νοοτροπία του, οι φίλοι του, οι πειραρίες, το ποτό, η φυλακή κτλ. Που άλλον τα περιγράφει ο ίδιος. Ωραίο όμως, ωραίο. Η πιο ωραία φανέλα, φίλε μου, είναι της Arsenal με το πρωτάθλημα, λέει 116. Πιο πολύ χάζιν έχουν τα συστήματά τους όλοι οι haters όλων. Δεν τους φτάνει κανείς. Είναι οι Εγγλέζοι, ξέρω εγώ, στο φεγγάρι. Εμείς είμαστε ακόμη χωρίς φως, χωρίς ίντερνετ. Σου είχε να κάνει τα ευρηματικότητα, εννοώ, το σύστημά τους. Και πώς τα βγάλουν την ώρα.
1: Το αγαπημένο τώρα είναι το ντουμέινου.
0: Όχι, εγώ αναφέρομαι στα συστήματα, τα περιπαικτικά, ο ένας για τον άλλο, ένας για τον άλλο, ναι. Δεν είναι να κάνει κάτι, ένας παίχτη μες στο γήπεδο.
1: Να απαντήσουν αμέσως.
0: Στα δύο λεπτά έχει σύστημα, ναι. Και φανάζεται όλη η κερκίδα. Τούτα είναι απίστευτο, είναι απίστευτο.
1: Βάρντι, one of us.
0: Είναι, ναι, τούτα ήταν το πρόβλημα. Παρέμεινε ένας από εμάς, μέχρι που έγιναν ένα αυτοί πράγμα στη ζωή του, να μην το λέω για να κάνω spoiler, που αποφάσισαν ότι πρέπει να σοβαρευτώ. Όσο είναι σοβαρευτή.
1: Ερωτήσα χτες το coach για να ρά, θα ήθελα να ψήσω γιατί άρεσε μου η ερώτησή μου. Ελέα το ας πούμε, π.χ. ο Γκάλης λατρεύεται.
0: Ναι.
1: Και θεωρείται ο κορυφαίος όλων των εποχών Έλληνας μπασκετπολίστας και ο Γιαννάκης κτλ. Γιατί ήταν η συγκεκριμένη εποχή, ναι μεν ήταν αθλητές οι μπασκετπολίστες, αλλά π.χ. έβλεπες τον Γκάλη, ήταν 85, έτσι ήταν και το γυμνασμένο, το σώμα, το six-pack, κατάλαβες σας πω, όπως όλοι οι αθλητές του τότε. Μετά ήρθαν οι άλλοι, πιο γυμνασμένοι, πιο εξελιγμένοι, πιο ψηλοί, μετά ήρθαν τα freaks, τύπου Γιάννη Αντετοκούμπο κτλ.
0: Ναι.
1: Ίσως τούτον που θεωρούσαμε τους και πάγκους σαν πρότυπα και ήταν πιο εύκολο να ταυτιστείς μαζί τους, να έχει να κάνει και με το ότι ήταν πιο one of us ή... Έχει να κάνει και με τον ρομαντισμό.
0: Ναι, νομίζω έχει να κάνει παραπάνω με τον ρομαντισμό την ηλικία μας.
1: Ναι.
0: Άλλο, αλλιώς βλέπεις κάποια πράγματα στα 15 σου, 17 σου, 13 σου, 20 ή 25 σου.
1: Απλά θα σου λέει,
0: αλλά να σου πω.
1: Ένας νεαρός, ναι, που βλέπει έναν τύπο, έναν 85 να κάνει σοου, ναι, και να μένει και πιο αθλητικό, και να παίζει και πολύ να μην. Να πεις, μπορώ να γίνω σαν τούτο.
0: Τότε εννοείς.
1: Ναι, ας πούμε, ναι, λέω, έναν παράδειγμα. Μα βλέπεις έναν τύπο που είναι 2-15. Φέτες, καρφώνει την όπως θέλει, κάνει το γήπεδο σε τρία βήματα και θέλει και ο σωμάς σου στον καθρέφτη, ξέρεις ότι μάλλον δεν μπορείς να είσαι.
0: Κοίταξε, να σου πω, τότε το άθλημα του μπάσκετ ή και του ποδοσφαίρου σε έπαιρνε να είσαι γένας από εμάς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη να μείνεις προπονήσεις, να μπαίνεις την Παρασκευή, να επικαλείσαι ότι είσαι τραυματίας ή να έξινε ο προπονητής σου ότι ας πούμε δεν απιέσω σήμερα το, ξέρω το, δεν απιέσω Ράφμα να προπονηθεί Δευτέρα, Τρίτη.
1: Ναι.
0: Τετάρτη, ας μεν έρθει. Αφού ξέρω να έρθει Πέμπτη να τρέξει λίγο, Παρασκευή να κάνει ένα τίτερμαν και Σάββατο να βάλει 4 πάλι. Το επέτρεπε το άθλημα τότε. Κάποιοι παίχτες που τότε έκαναν ή σπουδαία καριέρα ή μια καλή καριέρα, πολλά ήθελαν να μην την έκαναν σήμερα με τις απαιτήσεις που έχει το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός. Με γίνει το mindset φυσικά. Μπορεί να μπορούσαν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του σήμερα.
1: Άμα δείτε μπάσκετ των 80s, ας πούμε των 90s, δεν τζελίγιζαν τα μπάσκετ.
0: Ναι. Και οι οπαδοί στην Κύπρο μοιάζουν πιο πολύ στους Άγγλους. Νομίζω να έχει κάποιους που βλέπεις και λέει, α, εδώ μοιάζουν στους Άγγλους.
1: Μαμανά μου.
0: Τι.
1: Τα ίδια εντάξει τα μηνύματα.
0: Έστε δύο φορές τεράστιο μήνυμα. Θα το διαβάσουμε τώρα στον break.
1: Και θα έρθουμε πίσω.
0: Και επιστρέφουμε.
1: Να θέλουμε 8 λεπτά όσκες.
0: Ναι, ναι. Άρα θα δώσουμε την κεντρική ιδέα, την περίληψη.
1: Επίσης να πω του κόσμου για να σε δεσμεύσω,
0: ναι,
1: ότι αύριο θα ετοιμάσουμε quiz Eurovision. Οπότε μπορούν να παίξουν και άλλοι Eurofan. Δεν είναι απλά να είναι regular στο
0: pricing. Ναι. Ο Γιώργος ας πούμε, όχι περούντα, είναι μέρα σου αύριο Γιώργο.
1: Μπορεί να φέρετε και τις κυρίες σας να παίξουν. Θα χαρούμε πάρα πολύ να ακούσουμε και γυναίκες αύριο στην εκπομπή μας. Μόνο μία ακούσαμε τώρα στις τηλεφωνικές.
0: Και εκείνη η δική μας. Όχι, στιγμή δεν ήταν.
1: Όχι, ήταν.

0: Θα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Στην Αθήνα μεταβαίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για να προσφωνήσει τη Βουλή των Ελλήνων. Διαφωνία με το πακέτο στήριξης για τον αυθόδη πυρετό εκφράζει ο σύνδεσμος «Η Φωνή των Κτηνοτρόφων». Σφοδρό κύμα επιθέσεων με drones εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας. Η κατάσταση στο Ιράν στο επίκεντρο της συνάντησης των ηγετών Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας στο Πεκίνο. Στη σύλληψη Τουρκοκύπριου 53 ετών προχώρησε η αστυνομία σχετικά με την απαγωγή βρέφους από το χώρο διαμονής της μητέρας του σε χωριό της επαρχίας Λεμεσού.
0: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
2: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Τοπικά, κατά τις αυγινές κυρίως ώρες, ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Σίλια Ιωαννίδου.
3: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy. Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η φιλοσοφία μου.
5: Να ζω την κάθε στιγμή.
6: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
5: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
6: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
5: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
6: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
5: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
6: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα. We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
5: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
7: Jackpot στον Joker. 10.800.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
8: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
7: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
9: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
10: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
9: 15. Από πού θα πάμε?
10: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
9: Τι?
10: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
9: Τώρα μιλάς σωστά!
11: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
13: Fiber to the room να κάνεις.
14: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
15: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
16: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
17: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
19: Η Tottenham στις 14 Μαΐου 1963 συντρίβει με 5-1 την Ατλέτικο Μαδρίτης και κατακτά το κύπελο κυπελούχων Ευρώπης. Οι Spurs γίνονται οι πρώτοι στην Αγγλία που κατακτούν ευρωπαϊκό τρόπαιο. Το δεύτερο ήταν το 1972 στο κύπελο UEFA και το 1984 το τελευταίο πάλι το κύπελο UEFA. Φέτος προσπαθούμε να μείνουμε κατηγορία.
20: Είχε παραπάνω σαν σήμερα του Παναθηναϊκού, το συνόμι του, της Τότενα παρά τον Ολυμπιακό, ο Πανίκος. Και αρέσκει μου να παίρνω να φέρνω κουβέντες. Απλά το αναφέρω ως στατιστικών. Αυτός είναι η πρώτη, σωστά, η πρώτη αγγλική ομάδα, η πρώτη βρετανική ομάδα που αγαπηθεί σε ευρωπαϊκό τρόπαιο. Η δεύτερη ήταν η Celtic. Και τρίτη ήταν η United με το πρωταθλητριό που πήρε το
21: 67. Βλέπα ένα βίντεο με έναν κύριο ο παδόν της United.
20: Ναι.
21: Έβαλε τον γυναίκα του στον καναπέ να σπέντρο και έκαμε ερωτήσεις quiz για United για να δει πόσο accurate ήταν. Και αν το βρεις και αν έχασε ρε φίλε. Και αν κερδίσαμε στον τελικό του...
20: Το 67. Του,
21: ναι ρε φίλε.
20: Εντάξει άνθρωπος.
21: Να
20: πω ότι όσοι θέλετε μετά την εκπομπή, μισή ώρα, μία ώρα μετά, οπότε ανεβαίνουν οι εκπομπές, μένουν στο αρχείο του σταθμού μας και μπορείτε να ακούσετε εδώ όποτε θέλετε, on demand, οποιαδήποτε εκπομπή, μπορείτε να μπείτε και να ακούσετε. Έχω να θέλεις τώρα έτσι, περιληπτικά να απαντήσεις. Αρθρογράφησε, τα είπε, τα σχολιάσαμε, μηνύματα, απόψεις και τα λοιπά για Παναθηναϊκό, για EuroLeague, για Αταμάν. Αν πρέπει να φύγει, αν έχει ευθύνη ο Τούρκος, ο Γιαννακόπουλος, ποιος να έρθει και τα λοιπά. Το ξαντλήσαμε και με το παραπάνω το θέμα. Αντιλαμβάνουμε ότι δεν μπορούν όλες τις ώρες να ακούν. Αλλά να μην αναδικήσουμε κάποιους που τα έχουν ακούσει ήδη, τα είπαμε εδώ και πάρα πολύ.
21: Η μόνη ερώτηση που ξέρω για Eurovision να απαντήσω είναι το που ήμουν την ώρα που τραγουδάνε η Φουρέιρα στον τελικό του 18.
20: Ξέρω κι εγώ.
21: Στον Εξώστη.
20: Α, ναι.
21: Εσύ που ήσουν εννοείς τότε.
20: Όχι.
21: Ή που ήταν ο Γιώργος, ξέρεις.
20: Δεν ήταν, ήταν ο Γιώργος, ήμουν σίγουρος ένα από ελίστας. Ήταν η νύχτα του Φουέγο, ρε. Τον γκολ του ποτέ στο 88-89. Ήταν εκείνη η νύχτα, ναι.
21: Στον Εξώστη με τους υπόλοιπους από ελίστες. Η Eurovision μετά το Hard Rock Hallelujah είναι κάθε πέρσι και καλύτερα.
20: Κάθε πέρσι καλύτερα, μάλιστα.
21: Να σου πω κάτι.
20: Ναι.
21: Μιλήσεις για ο χέρι της Hearts και της Celtic.
20: Ναι.
21: Νομίζω για την Eurovision είναι ένα μελανό σημείο η δεύτερη θέση της. Φουρέιρα στην αξιοπιστία του διαγωνισμού. Θεωρώ ότι ήταν κοντά στο χέρι που είδαμε χτες η αδικία.
20: Ναι. Κοίταξε, μην περάσουν και γεννήσουν 10 χρόνια σχεδόν, 8. Έγινε κάτι, αφισβητούσαν κάτι η διαδικασία, ενώ ότι αισθήθηκε, ενώ ότι έγινε. Ενώ ήταν αδικία. Μουσικά από τι μεγαλύτερε αδικίε στην ιστορία.
21: Αν πει το ρεφρέν τη κοπέλα που κέρδισε,
20: όχι, κάνω σε θα σου πω, αλλά είναι το σημαντικό. Δεν είναι φάμιλο, είναι παρόμοιο του χρυσή μπάλα που έχασε, ξέρω ο Τσάβι, ο Ρόπεν. Εντζήνη φάση. Δυστυχώς υπάρχουν και αδικίες μέσα στη, μέσα στη ζωή. Και αν δεν έχεις εκπομπή μετά, είναι μόνο γάμεις.
21: Να πάω μπάσκετ μετά όσοι. Και να θεωρώ τα αντιμετωπίσεις στα σκρίν και να ευρειάζω.
20: Ναι, είδες.
21: Και μετά να πάω να κάνω μπάσκετ προπόνηση. Και να βάλω αντιμετωπίσεις και θα σκάνω και να ευρειάζω. Και μετά η ζωή μας βασικά είναι το μπάσκετ, Ραντρέα. Και τώρα είσαι ροχτήρα.
20: Λέγεται ότι ήμασταν κοντά να την πάρουμε και την αρνηθήκαμε. Αν ήταν η κουβέντα νέα ότι είχαμε τόπο να το κάνουμε, ήταν να το κάνουμε στο. Ναι, ήταν να το κάνουμε στο. Πώ το λέει, Τηλεμεσόν, που έγινε το γύρο μπάσκετ. Θα το κάνουμε στο σπίτι.
21: Αν μπορούμε όμω, αν θα κερδίσει αντιγόνη.
20: Ναι, τώρα μπορεί να είναι ανακαινισμένο. I'm not your toy, you are stupid boy. Το τραγούδι τη.
21: Αντέγραψε
20: τη. Νέλα, Νέλη, Νέτη, Νέτα. Ναι. Το. Backbone. Τέλο πάντων. Μια και αδικία στη Λεμεσό. Ψε η Λεμεσό διασκέδασε με εσά, αν πάστα. Ποιο το διοργάνωσε, έξω σαν τα δύο μου. Δεν θα πω στον ένα, αλλά ποιο το διοργάνωσε.
21: Ναι, πέ μα. Κιέν που ψήφισα, ρε, το 18, ρε. Μήπω το δει, του είδαμε χτε το βαρέθια. Τρει ειδικέ. Η Μάτσεστερ, η Λίβερπουλ.
20: Τι.
21: Έχει τίποτε ενώ να ελπίζουμε εμεί οι πονεμένοι τη Premier League.
20: Ας πω, θυμίζει μου λίγο την περίοδο πριν έρθει ο Κλοπ
21: για τη Λίβερπουλ,
20: ναι. Ήταν ο Μπρέναν Ρότζερς. Θυμάσαι πως άρχισε το πράθυμα
21: που
20: έκλειασαν ο Στίβεν Τζεράρ.
21: Ήταν 3-3 με την
20: ναι. Ενώ ήταν ευχαριστώ 6-42 μου. Ενώ ήταν μια πολλά καλή χρονιά. Έχασε το πράθυμα. Θα μπορούσε να κερδίσει όπως το κέρδισε ο Σλότ. Ναι. Αλλά okay, επειδή πήγαν καλά, τον άφησαν. Και ξεκινήσαμε δεύτερη χρονιά και ήταν μια κακή, έναν κακό ξένο χρονιά, όπως ήταν και για το Σλότ. Απλά η διαφορά εκεί, επειδή είχε πιάσει το πρόθυμο ο Σλότ, τον άφησα ρε παιδί μου να τελειώσει τη χρονιά που ολοκληρώνεται φέτος για την Λίβερπουλ, ενώ τον Ρότζερς τον έδιωξαν για να φέρουν τον Κλοπ. Πήγαν και ένα καλοκαίρι, και επειδή πήγαινε η ομάδα καλά τη σεζόν 14-15, έφεραν και αρκετούς παίχτες, έδωσαν πολλά λεφτά, πολλά για την εποχή τότε. Έξω τα 40 εκατομμύρια για τον Πεντέκε που την Crystal Palace, τα 40, 30, 50, δεν θυμάμαι πόσα, που έφεραν τον, έφεραν από τη Hoffenheim τον Βραζιλιάνο, τον επιθετικό. Δεν μου ζητήκε σου. Ο Φιρμίνο.
21: Ο Ρομπέρτο
20: Φιρμίνο, ναι.
21: Ο Μπόμπ.
20: Έγιναν επενδύσεις όπως έγιναν και φέτος. Και απέτυχε παταγωδός ο Μπρέναν Ρότζερς, όπως απέτυχε παταγωδός φέτος και ο Σλότ. Απλά του Σλότ το δώκαν το δικαίωμα να τελειώσει τη χρονιά επειδή έπιαν το πράθυμα πέρσι. Κάτι που δεν έκαναν τότε με τον Μπρέναν Ρότζερς. Διώξαν τον Ρότζερς, έφεραν τον Κλοπ, οκ, okay, πρώτη χρονιά να πήγαινε τελικό του Europa, το έχασε και μετά ξεκίνησε να κάνει αυτά που είχαμε και μείνα στην ιστορία του Κλοπ. Εγώ θεωρώ τώρα το κατάλληλο timing να φέρει τον αντίστοιχο Κλοπ. Ναι. Τώρα ποιο εν τούτο, θα σου βγει όπως σου βγει ο Κλοπ, δεν το ξέρω, αλλά μου θυμίζει εκείνη την εποχή. Που υπήρχε και πάλι, τότε υπήρχε και πάλι μια, έτσι μια σύγχυση, ένα μπέρδεμα, διαφορετικές απόψεις. Άλλοι θέλαν να μείνει ο Ρότζερς, άλλοι να φύγει ο Ρότζερς. Άστο να φύγουμε να τελειώσει η χρονιά. Τον έδιωξαν και άλλαξε η ιστορία της Λίβερπουλ. Επέτυχε αυτά που πέτυχε. Εγώ νιώθω είμαστε πάλι σε έναν ίδιο σταυροδρόμι. Και θέλει τόλμη και αποφασιστικότητα και γοητεία να διώξει σλότ και να φέρει σε έναν άλλον που ίσως να σε οδηγήσει επιτυχίες που τούτη τη στιγμή δεν νιώθει αισιόδοξο ότι θα έρθει.
21: Ναι, εγώ κάτι που σκέφτομαι πριν και που μιλούσαμε για τον Μάχε, εγώ σκέφτομαι το ασπέντζο για η Λίβερπουλ. Είναι ένα καιρό lifting που θέλει όμως η Λίβερπουλ. Ακόμα και καιρό. Π.χ. εντάξει, θα λάβει. Η άμυνα, ρε φίλε. Ενώ εγώ μπορώ να σου πω ένα σπούς τέσσερις ότι... Τούν τη στιγμή μιλούμε, ενώ η άμυνα, ο Φαντάικ, εννοείται δράσεις παίκτες, αλλά... Τούν τη στιγμή μιλούμε κάποιος που γίνει την τετράδα ανικανός να σε οδηγήσει στην άκτηση του πρωταθλήματος.
20: Μπορεί ναι. Μπορεί και για την τετράδα ακριβώς. Αν ξεκινήσει καλά χρονιά, να πάρει λίγο τα πάρω, να κάνει μια αυτοεπίθεση, να μην υπάρχει του η σκιά, του η μουρμούρα, που θα υπάρχει. Θα ξεκινάει χρονιά, σου λέω μένει και ο Σλότ. Θα ξεκινάει χρονιά και θα τον περιμένω όλη στη γωνιά. Κάθε παιχνίδι που δεν θα κερδίζει, δεν θα παίζει καλά, θα ξεκινάει μουρμούρα, ο Κλό, να φύγει ο Σλό, να έρθει άλλο κτλ. Που δεν θα υπάρχει να έρθει ο Χίψη προπονητή. Δεν θα έρθει ο Αλόνσο, το πρώτη στραβή να του που να φύγει ο Αλόνσο. Τούτο θα είναι ένα σημαντικό μειονέκτημα για τον ίδιο τον Σλότ, ίσως και για την Λίβερπουλ. Να υπάρχει του και απάνω από το όνομα του αφιζήτηση πριν ακόμη ξεκινήσει η επόμενη χρονιά. Εγώ σου λέω ήδη παίχτες που κάποιους μπορεί να μην μας γεμίζουν το μάτι φέτος, του χρόνου με άλλον προπονητή ή και για έναν καλύτερο ξεκίνημα να παίξουν πολύ καλύτερα. Ναι. Η Κύπρο να τερματίσει την πρώτη δεκάδα 3-30, να παίζει μετά από απόψε όσοι προλάβουν.
21: Γιατί θα υπάρχει.
20: Ή δεν θα υπάρχει, ναι. Και αν είσαι να φτάσω πίσω, αν δεν παίξει τώρα. Λούι, θέλει να αποκλειστεί ο Ολυμπιακό στον ημιτελικό ή να το χάσει στον τελικό. Εν του διάση επιλογή να πιάει δηλαδή 195 μου.
21: Εννοεί την πρώτη μου σαβάθηκε.
20: Ναι, ναι, ναι.
21: Είσαι εύκολα να περάσει, πάνε λίγο, ενώ πιάει.
20: Οκ, απέναντι καθαρά αγωνιστικά, ενώ στα βρώματα μάτσα πιο δύσκολο απέναντι στη Ρεάλ ή απέναντι στη Βαλένθια. Πιο δύσκολο απέναντι στη Βαλένθια.
21: Και κέρδισε τον και δύο φορές φέτος η Βαλένθια.
20: Α, ναι, μέσα έξω. Α, δικό μου το λάθος, πρέπει να το ακούσουμε αυτόν πριν δύο λεπτά. Το ακούμε τώρα.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
21: Παρακαλέσω.
20: Παρακάλεσε.
21: Παρακάλεσες.
20: Πότε.
21: Α, θα ήθελα να κλείσουμε, ναι, με το That's Life.
20: Του αυτό Frank το είπες. Θα είπες, να σε παρακαλέσω. Θα σε παρακαλέσω. Παρακάλεσε με.
21: Σε παρακαλώ.
20: Αυτό, ναι, ναι, ναι. Θα κλείσω με το... με Σινάρτρα.
21: Ανακάλεσε.
20: Χαιρετώ, φίλον Κωνστάν. Τώρα το μήνυμα δεν ξέρω να ακούει ακόμη. Εγώ θα απαντήσω σαν να ακούει. Έχω μια μοίρα μου στην άνθρωπος. Η ΑΕΚ βασικά θέλει... η ΑΕΚ Αθηνών για να είναι στους δυνατούς στο play-off του Champions League. Τα τρία σενάρια είναι... να πάρει το πρωτάθλημα η Hearts, αναφερθήκαμε νωρίτερα αναλυτικά. Πλέον η Hearts παίζει για δύο αποτελέσματα, ενώ θα παίζει για τρία αποτελέσματα. Αν δεν κέρδιζε ένα ψέρι Celtic με τον τρόμο κέρδιζε, θα το έπαιρνε και με ήττα 1-0 και με ήττα με δύο γκολ διαφορά. Οπότε αυτό να το πάρει η Hearts. Στην Αυστρία να το πάρει η LASK, μια αγωνιστική μένει. Δεύτερη είναι η Sturms, άρα να το πάρει η LASK. Παίζουν και οι δύο, η μια με τη Rapid, η άλλη με την Αυστρία Βιέννης. Τώρα θυμάμαι ποιο με πιαν. Αλλά η Λάσκη είναι πρώτη, θέλει νίκη για να το πάρει. Και στην Ουγγαρία φαίνεται ότι θα χάσει πρωτάθλημα μετά από 7-8 συνεχόμενα χρόνια κατακτήσεων η Φερεντσβάρος. Να το πάρει η Γκιόρ. Yeah. Να το πάρει η Γκιόρ, μια αγωνιστική μένει, παίζει τελευταία αγωνιστική με μια διάφορη ομάδα. Αν την κερδίσει, παίρνει πρωτάθλημα. Αν έχουμε αυτόν τον συνδυασμό, η ΑΕΚ Αθηνών θα είναι στο play-off ως ισχυρή. Πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή είναι μόνο ισχυρή στα. Στα πλοία είναι Ερυθρός Αστέρας, Δυναμό Ζάκρεπ και η Σλόβαν. Και επίσης ξέρουμε σίγουρα ότι θα είναι ως τελευταία, δέκατη δηλαδή, βάσει βαθμολογία, δεν αλλάζει αυτό. Unseated, ανίσχυρη, ή Viking, που πήρε το πρωτάθλημα στην Νορβηγία. Άρα δεν είναι απίθανο ο συνδυασμός. Απλά μειώθηκαν οι πιθανότητες για τη Χάρτς μετά τα Ψεσινά. Καλό μεσημέρι, Μπλέγιο Πετρίτης, οι Πελάρες. Όχι, Πελάρες, ρε παιδιά, θέλουμε να φύγουν το σλότ και εγώ πιστεύω σε Κάρικ. Και σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο ίδιος πιστεύει ότι με τις μεταγραφές καλοκαιριού θα γίνει Premier League contender, διεκδικητής Premier League.
21: Ας και μου τις... πώς το πριλές μέρες, και στις West Ham.
20: Προμετής.
21: Όχι, ο Φερνάντες.
20: Α, ο Ματέους Φερνάντες. Η Κύπρος δεν παίρνει στον τελικό. Τι κερδίζω.
21: 2,50. Ενώ αν το παίξεις σε ευρώ, 2,50.
20: 2,50. Τα 1 ευρώ είναι 2,5.
21: Ναι, δηλαδή 1,5 κέρδος.
20: Υπάρχει και το free bet.
21: 5 ευρώ.
20: Τα 5 είναι 12,5.
21: Πού θα είναι το 12,5.
20: Σωστά, 7,5. Αλλά τι είχαμε, τι χάσαμε.
21: Τι είχαμε, τι χάσαμε.
20: Και εδώ και φίλο Νικόλα, γεια σου Νικόλα μου. Το μωρό μου την κιθάρα μην ξεχάσεις.
21: Νικόλα μου.
20: Όχι, ήταν για μένα το μήνυμα.
21: Δεν ήταν και την κιθάρα.
20: Τέσσερις κιθάρτου.
21: Άρα συμφέρει να βάλουμε το That's Life του Σινάτρα.
20: Και ο σενάριο είναι να πάει δεύτερον προκομματικό ο Κυπελούχος. Δικός μας Κυπελούχος.
21: Το League Cup.
20: Να πιάει ξανά.
21: Το Europa League.
20: Το Europa League, Aston Villa. Και να είναι στην πρώτη πεντάδα.
21: Που είναι κοντά.
20: Είναι πέμπτη, ναι. Είναι πέμπτη.
21: Πόσο είναι αποστάσεις έχουμε τώρα, με δύο αγωνιστικές να απομένουν στο φαντασί.
20: Μεγάλη.
21: Εφιά σου.
20: Όχι, όσοι ήταν, 35, πώς ήταν.
21: Είναι πια με χτες πόντους, είναι πια εσύ.
20: Αφού μου, ο δικός μου ήταν αποστολή, εγώ σάρνει το 20 λεπτά, 30 στο τέλος, εσφιχτήκαμε πια έναν πόντο, εντάξει. Ένιξε, φαντάζομαι έναν πόντο, έπιανε, ο Ντοκού.
21: 2029, 1995.
20: 29, 31 πόντι.
21: 34.
20: 29.
21: 2029 και εσύ.
20: Α, 29, οκ, άρα 30. 34, είναι πολύ.
21: Έχεις chip.
20: Ναι.
21: Ποιο?
20: Wildcard.
21: Είναι σου wildcard.
20: Ναι, αλλά εντάξει. Και το badge boost. Πώς είσαι εσύ?
21: Έχω και το badge boost. Να παίξω νύχτα. Εγώ παίζω ανοιχτά χάρκια, απλά ξέρετε.
20: Αφού είπα σου ρε, δεν έχω κλειστά χάρκια, παίζω κλειστά εγώ.
21: Χτύπησε όμως τόσο φίλος ο Άντερσεν να τον αλλάξω. Να βάλει με την Μπορμούθ τον
20: Χόλαντ. Λογικά ναι.
21: Ζω Πέτρο Κουρέγια του Δήμη τότε.
20: Δεν είναι δύσκολο να προβλέψεις. Ειδικά ας πούμε το δείξετε χτες. Ο Πεπ είπε μας προχτές ότι να κάνουμε rotation. Έκανε. Χτες έβαλε 6 νέα πρόσωπα. Άγινε έξω και τον Κου και Τσερκί και τον Οράιλι. Άφηγε τους.
21: Καλημέρα από Παναμά.
20: Έφτασε.
21: Η ώρα είναι 6 και πρώτα 13 λεπτά. Α, έχει λίγο να πω. Δεν χωνεύεται πως χάθηκε αυτή η πρόκριση με κακή εμφάνιση της ομάδας. Αλλά πως και να έχει, έχω απορία ως ένας κοινός θνητός. Τελικά η προσέγγιση της Εσίας δεν παίζει ρόλο στην έκβαση ενός αγώνα. Έβλεπα τα στατιστικά και για τα 5 παιχνίδια και μόνο στις ήττες του Παναθηναϊκού η διαφορά ήταν μεγάλη στις βολές. Όπως επίσης και το ότι στα 3-1, εντάξει, είπαμε τα τούτα. Όπως και να έχει, προχωράμε. Ας τους να λαλούν και να λαλούν και να λαλούν.
20: Κόρη μου, σας του ρεφίαμε.
21: Σας του ρεφίαμε, είπε ο Αταμάν του Σερέλλη.
20: Εφτάσει στα αυτιά μου ότι η Αγγλία έχει τσάνς να βγάλει 9 ομάδες στα ευρωπαϊκά το καλοκαίρι. Όντως ισχύει. Αμέν τα λίγο.
21: Μπερδεμένα
20: είναι, αλλά τώρα μην κουράσουμε τον κόσμο. Σίγουρα προποθέτει να πάρει η Nottingham Forest Conference.
21: Παλά στο Λικάπ.
20: Ξανά. Η Crystal Palace να πάρει το Conference. Και ανάλογα αν το πάρει η Chelsea το FA Cup, που θα τερματίσει. Και το άλλο πολύ βασικό, η Aston Villa αν πάρει το Europa League, αυτό είναι το πιο κρίσιμο. Βασικά θα πάρει η Aston Villa και η Crystal Palace τα δύο ευρωπαϊκά, είναι το πιο κρίσιμο. Για την Palace αν το πάρει βγαίνει σίγουρα. Για την Aston Villa αν το πάρει το Europa League και είναι στην πέμπτη θέση που είναι σήμερα, θα πάει και έχει η ομάδα Champions League.
21: Θα μην τα πούμε όμως.
20: Όχι, σου είπα τα τρία από τον ντόμινο που πρέπει να γίνω. Αυτό. Για να το πάρει η Aston Villa και να μείνει πέμπτη ή και έκτη.
21: Γεια σου να αλλού.
20: Ναι.
21: Να πω εγώ. Να στέλνεις το Μάγκε στη Eurovision.
20: Το Μάγκε ή ποιο Μάγκε.
21: Το Μάγκε. Έξω, ναι.
20: Όχι.
21: Ούτε έχω.
20: Όχι. Εκτός αν θα πήγαινε κάτι με στυλ, ξέρω εγώ, Hard Rock Alleluia που μας είπε πριν ο Γιώργος ή κάτι SAGPAO σ' αγαπώ. Να μην είναι αυτός που είναι ρε φίλε. Πού είναι όλοι στείλουμε.
21: Ναι, σας στενά. Είδαμε πιαν το άλλο ρε.
20: Κι.
21: Τα τεράτα.
20: Αυτό σου λέω. Για τον κάμεν τέρας. Τον κάμεν να μην είναι ο Μάκε βασικά.
21: Να είναι αμακέ.
20: Ναι. Ως παρουσία. Φωνή του μια χαρά είναι ο άνθρωπος.
21: Τόπι φωνή του είναι 10 από 10.
20: Ο Άντερσεν έχει κόκκινη. Ναι, η κόκκινη είναι ο τραυματίας και θα παίξει αύριο. Το λοιπόν, άρχισε να αποχαιρετάς με να σου βάλω το.
21: Θέλω να σας ευχαριστήσω που είσαι.
20: My way, είπες, το my way.
21: Ναι, όχι το my way.
20: Ποιο?
21: Το that's life.
20: Α, το that's life, συγγνώμη. Okay.
21: Ναι, θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Θέλω όπως και ο Big Gio να πω στα αδέρφια του. Τους Παναθηναϊκούς να κρατήσουν ψηλά το κεφάλι. Θα ευχηθώ καλή επιτυχία στους Ολυμπιακούς στο ΆΚΑ. Είμαι σίγουρος ότι θα κατακτήσουν την τέταρτη κούπα στο σπίτι του Παναθηναϊκού. Να ευχαριστήσω τον Αντρέα Βιολάρη που ήταν και σήμερα μαζί μας. Να ανανεώσω ραντεβού για αύριο εκεί που θα παίξουμε το quiz μας και θα περάσουμε όμορφα. Καλή επιτυχία σε όλους όσους προσπαθούν να πετύχουν κάτι στη ζωή τους. Και έτσι το ηθικό δίδαγμα που πήραμε και από τη χθεσινή ημέρα, να μην τα παρατάμε ποτέ. Σας θυμίζω ότι σήμερα είναι ημέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία, οπότε μην μένετε απραγή. Καλό υπόλοιπο σε όλους.

0: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
3: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Την επιστροφή του Τσάβι Ρόκα και την πλήρη στήριξη προς το πρόσωπό του ανακοίνωσε σε δημοσιογραφική διάσκεψη ο πρόεδρος της ΑΕΚ Άντρος Καραπατάκης. Ως πρόεδρος έχω δικαίωμα να επιλέγω τους συνεργάτες μου. Είναι πλήρως επιτυχημένος, του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, είναι τιμιότατος. Δεν θέλω να κάνω πειράματα, ανέφερε. Ενώ για τον Ροθάδα είπε ότι έχει συμβόλαιο και τη νέα χρονιά και συνεχίζει στην ΑΕΚ. Σε μερίδα του κόσμου έγινε ψύχωση το πρωτάθλημα. Επέστρεψα λόγω των πιέσεων, επισήμανε, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι την σεζόν 15-16 τους έκλεψαν το πρωτάθλημα με τα Google Maps. Είπε ακόμη ότι θα αποφασίσουν σύντομα αν θα είναι αυξημένος ο προϋπολογισμός για τη νέα σεζόν, σημειώνοντας ότι προέκυψαν τρεις περιπτώσεις επενδυτών χωρίς να προχωρήσει καμία. Ήρθα σε συμφωνία με κάποιον που θα έβαζε 25 εκατομμύρια σε 5 χρόνια, αλλά να βάγισε λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, σημείωσε. Ο Μάριος Χριστοφόρου ορίστηκε να διευθύνει το αντέρπι Ιωνίων ανάμεσα στο ΑΠΟΕΛ και την Ομόνια στο VAR ο Τεχράνη. ΑΕΚ Πάφος Κωνσταντίνος Νεοφίτου, VAR Κυριάκος Αθανασίου και Απόλλων Άρης Θεουλή, VAR Μάριος Αντωνίου. Ο Κύπριος επιχειρηματίας Σάβας Λιασής, ο οποίος ηγείται ισχυρού επενδυτικού σχήματος, είναι σε επαφές με την Συμβουλευτική Επιτροπή του ΑΠΟΕΛ σε μια προσπάθεια να προκύψει συμφωνία και να αναλάβει την ποδοσφαιρική ομάδα. Διπλό εμπάρκο μεταγραφών που αφορά σε Γκαγέχο και Ελαραμπή. Εν ώψη του ντέρπι με την Ομόνια, εκτός είναι τιμωρημένοι Λαΐφης, ο Λαγίνκα και Μαϊόλη, όπως και 10 τραυματίες, αμφίβολος ο Μαντσίνη. Στην Ομόνια ο Χένικενμπερκ δεν μπορεί να υπολογίζει στον ατιμωρημένο Μάριτς και στον τραυματία Νικόλα Παναγιώτου. Στην αυριανή προπόνηση θα ακριθεί συμμετοχή στην αποστολή του Παναγιώτη Ανδρέου. Ο Απόλλωνας ενημέρωσε ότι έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής 4.500 εισιτήρια ενώψη του τελικού κυπέλου και οι 8 τραυματίες θα είναι εκτός από τον αγώνα του Σαββάτου με τον Άρη. Πλάνο χωρίς τους Γκολτάρ, Μπρούνο και Πηλέα καταρτίζει στην Πάφο Σαπίντο για τον αγώνα στην Αρένα κόντρα στην ΑΕΚ. Στον Άρη εκτός είναι οι τραυματίες Γιανγκόν, Κομής και Θεοδοσίου ενώψη Απόλλωνα. Στην ΑΕΛ άρχισε ο προγραμματισμός ενώψη της νέας περίοδου και ο Ζαϊρ Ταβάρες, ο οποίος είναι στην Κύπρο, θα αποτελέσει την πρώτη μεταγραφική προσθήκη. Στην ανόρθωση το ενδιαφέρον εστιάζεται στα διοικητικά ενώψη της Γενικής Συνέλευσης αλλά και στο οικονομικό ενώψη της νέας σεζόν. Ο Σάμουελ Γκράντσιερ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 1+1 χρόνια στη Νέα Σαλαμίνα και ανακοινώθηκε. Παρελθόν αποτελούν οι Καστάνας, Κυπριανού και Θεοχάρους.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Απορρίφθηκε από την ΔΕΑΒ η αναστολή απόφασης τιμωρίας που ζήτησε ο Παναθηναϊκός και έτσι το κυριακάτικο τελευταίο μάτσε στη Λεωφόρο με τον ΠΑΟΚ θα γίνει χωρίς κόσμο. Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς θα παραμείνει στην ΑΕΚ και για την επόμενη διετία μετά τη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Έχω κάθε λόγο να θεωρώ ότι θα είμαι στην Λίβερπουλ και τη νέα σεζόν, ανέφερε ο Άρνε Σλότ. Τρεις αγώνες σήμερα για το Ισπανικό πρωτάθλημα, στις 8 Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο, στις 9 Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ και στις 10.30 Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο. Συνεχίζει στην Ρώμα ο Μάλεν αφού η Ιταλική ομάδα ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του από την Άστον Βίλα. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις
4: Αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
5: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
6: Καλημέρα. Πάμε δουλίτσα.
7: Πρώτα όμως κάνουμε στάση στη Shell. Είναι Πέμπτη.
6: Και.
7: Κάθε Πέμπτη η Shell σου προσφέρει το νέο και βελτιωμένο Shell V-Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Το αμάξι μου το καταλαβαίνει από το πρώτο χιλιόμετρο.
6: Άσε μας καλέ.
7: Σου λέω. Και με την εφαρμογή Shell Go Plus κερδίζεις διπλούς πόντους και καθαρή μηχανή. 100%.
6: Δηλαδή νιώθεις το πετάλι και κερδίζεις την Αγγλία.
7: Μπράβο, το πιάσες. Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
8: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap St. George's Hotel and Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capstgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap St. George's Hotel and Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
9: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη.

0: τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
1: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /el/responsible/gaming.
3: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
4: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
5: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Ποτέ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
0: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
4: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
5: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Πέμπτη, έχει ο μήνας 14, είναι ο Μάιος. Ζούμε στο έτος 2026, ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό, λέγεται Mappe Show και έχει στα μικρόφωνά της τον Μάκη. Καλησπέρα, Μάκη.
1: Και τον Χρήστο, γεια σου Χρήστο.
0: Και επίσης είναι και μια εκπομπή μέσα από την οποία, με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950, όπως επίσης το 2950 κιόλας με την ένδειξη Jack & Jones. Διεκδικείται ένα δωροκουπόνι αξίας 50 ευρώ, το οποίο θα κληρώσουμε αύριο και ο τυχερός, αναλόγως αν μπορέσει να το εξαργυρώσει σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα Jack & Jones στην Κύπρο.
1: Ενώ με την ένδειξη CU Sharp, ονοματεπώνυμο και ηλικία, στο 2950 μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα ταξιδιωτικό πακέτο για δύο άτομα για το Sharm El Sheikh, το οποίο περιλαμβάνει αεροπορικά, ξενοδοχεία, all inclusive, μεταφορές κλπ. Και έχει συνολική αξία 1.600 ευρώ. CU Sharp, ονοματεπώνυμο και ηλικία. Οπότε η κλήρωση θα γίνει στις 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
0: Πώς πάει, Μάκη?
1: Καλά, Χρήστο.
0: Όλα καλά.
1: Μια χαρά.
0: Με αναγκάσατε μετά από πάρα πολλά χρόνια να σπεύσω στο συρτάρι του γραφείου μου, στο οποίο βρίσκεται εκεί ένα βιβλίο γραμμένο από τον Ρόπερτ Μούζιλ, όπως λέμε Μούζι, και έχει τον τίτλο «Περιβλακίας». Ναι. Εδώ, Μάκη, δεν το είδες ποτέ, δεν το φκαλά ποτέ, αλλά κατάλαβε ότι με ανάγκασαν να το φέρω εδώ, το βλέπεις το έτσι.
1: Ναι.
0: Ψέματα.
1: Ναι.
0: Πότε. Και σκέφτομαι ότι θα διαβάζουμε αποσπάσματα μέρα με την ημέρα του βιβλίου. Ένα αποσπάσμα, ρε παιδί μου, όπως άλλος και βάζει μια εγγραφή, ο άλλος και βάζει, ξέρω εγώ, τον Στοιεύσκη. Εμείς θα διαβάζουμε αυτό το βιβλίο αποσπασματικά, μέρα με την ημέρα. Σε ενοχλεί, Μάκη μου?
1: Μπορούμε να διαβάζουμε.
0: Okay. Τι είναι τελικά η βλακεία? Αφήσουμε αυτό το ερώτημα.
1: Θα μας διαβάσεις?
0: Α, έδειξες το και εγώ ένα μήνυμα εδώ. Όχι, αυτό, Μάκη, δεν είναι. Και μπορείς να πάρα πολύ. Δεν είναι όλοι. Έτσι, δεν. Ήθελες να δείξεις τα social media, δείξ' το, ας πούμε. Ήθελες να δείξεις το χάρτη της Κύπρου, δείξε το. Θέλεις να δείξεις εμένα, δείξε με. Ξεκινάμε μάθημα πρώτο. Τι είναι η βλακεία? Μη στέλνετε μηνύματα, δεν χρειάζεται. Δεν θέλουμε
1: απάντηση.
0: Θέλω να το σκεφτεί. Θέλουμε αυτό που θέλουμε είναι να ερεθίσει τα μυαλά σας και να το σκεφτείτε. Φυσικά, αυτό που πραγματικά σκέφτομαι, και παρακαλώ πείτε μου, ένας βλάκας μάλλον δεν γνωρίζει ότι είναι βλάκας.
1: Πιθανό.
0: Τι εννοείς πιθανό?
1: Ναι.
0: Ξέρεις κανένα που πάμε μπροστά στον καθρέφτη και λέει είναι τα βλάκας είμαι?
1: Όχι.
0: Α, οκ. Πιθανολογώ, έτσι, δεν ξέρω. Δηλαδή, αποκλείεται ένας βλάκας να έχει την αυτογνωσία εκ την ικανότητα της αυτοκριτικής και να συμπεράνει, αυτά είναι στο συμπέρασμα ότι είναι βλάκας.
1: Καλά, σίγουρα. Ένας άνθρωπος, ο οποίος.
0: Εν τω μεταξύ, με συγχωρείς, θέλω να κλείσω, με συγχωρείς. Και σε παρακαλώ, κράτα τον που θέλει να πεις. Το χειρότερο είδος του βλάκα είναι ο βλάκας με ο τουπέ. Αυτό είναι το χείριστο είδος. Έτσι. Που να πει εντάξει ρε Τζάβι. Πετούντο στην εντάξει ρε Μάκη. Αλλά είναι βλάκας.
1: Πάμε στην ερώτηση. Ναι. Ο τύπος ο οποίος μπαίνει, ας πούμε, στο γραφείο. Εντάξει. Ή στο σπίτι του. Και ξεκινά σε μια. Έτσι. Κρίση ταυτότητα. Σε μια μεγάλη δόση αυτοκριτική. Και άλλη. Τι βλάκας είμαι, ρε παιδί μου. Τι έχω κάνει.
0: Αυτό υποθέτω περνάει τη διαδικασία της εξέλιξης, Μάκη.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να ρωτηθείς αν είσαι βλάκα στη ζωή σου, ναι.
1: Εντάξει. Μπορεί να ρωτώ.
0: Εντάξει, Ζαβή, είναι μισή λεπτά.
1: Τέλειο.
0: Είσαι ωραίο, δεν έχω τα πέντε. Λοιπόν, βλακία είναι να αγκάλει τον άλλον να βάλει Κυπρίο στο κύπελλο για να νομίζει ότι προδά το κυπριακό στοιχείο. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι βλακία. Αν δεν υπήρχαν αυτέ τι εξελίξει με τον Αποέλ, με αυτό θα ασχολιόμουν. Ομολογώ. Α, και είναι τόσο μεγάλη βλακία που έσπευσα για να καταλάβετε να κοιτάξω ποια είναι αυτή, από ποιου αποτελείται η Τεχνική Επιτροπή τη ΚΟΠ και υπάρχουν σημαντικέ προσωπικότητε.
1: Όπω
0: Μιχάλης Κωνσταντίνου, ομοσπονδιακός προμονητής, ομοσπονδιακός προμονητής γυναικών. Δηλαδή είναι άνθρωποι του ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αλλά εγώ υποστηρίζω.
1: Εάν ο στόχος του.
0: Και λέω ότι ακόμη και οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου δεν σημαίνει απαραίτητο ξέρουν τι μου.
1: Περίμενε, ρε Χριστό.
0: Όσο και αν αυτό ακούγεται παρέμβαση.
1: Μπορεί απλά να μην έχει ολόκληρη την ιστορία. Μπορεί η πρόταση, ας πούμε, να ήταν να βάλουμε στο πρωτάθλημα.
0: Μπορεί να ήταν και μια διαταγή. Ξέρω την ιστορία. Όχι, την υποθέτω. Κάτι θα μάθα. Όχι κάτι, κάτι μεταψυχιάζομαι τόσα χρόνια. Αυτό που περιγράφεις φίλε Ζαβέ, τον Dunning-Kruger, είναι το, τον Dunning-Kruger effect. Πολλά σωστός, ο Βλάκας δεν καταλαβαίνει ότι είναι Βλάκας. Είναι ο αγαπημένος μου ακροατής, ο Ζέντορ, μου κάνει την τιμή να ακουγόμαστε, να συναντιόμαστε στο ραδιόφωνο 20 χρόνια τώρα. Γεια σου Ζέντορ μου, ελπίζω να είσαι καλά και να είσαι και την υγεία σου, που είναι το πιο σημαντικό.
1: Δεν το 992.
0: Τι. Καλό. Επιάσε ένα για εσείς που θέλετε από το τσιμέντο πόλης, κάνει μα κύριε Βλάκα και κλείσε τούτο. Εν τω μεταξύ, άλλο πράγμα είναι η βλακεία. Ότι όλοι κάνουμε βλακείες, αλλά ένας που κάνει βλακεία δεν είναι απαραίτητα και βλάκας.
1: Ναι.
0: Θα το δώσω φες κουβέντες που θα λέμε τώρα, έτσι. Βλακείες έχουμε κάνει όλοι. Δεν είναι. Στις σκληρώσεις σας συνήθως, αν πάτε να πείτε ένα αριθμό, συνήθως λέτε στην αρχή στο τέλος. Γιατί δεν χωρίζετε σε τρία μέρη, δηλαδή. Αγαπητέ, 89 δεν είμαστε καταλήγοι να μας πεις για σκληρώσεις, ρε εσύ. Δεν... Άμα θες να κάνουμε και μια σύμβαση μαζί σου, να. Τι βλάκας είμαι που έκατσα και ακούω τις βλακίες που λέτε, λέει 86. Ωραίος. Συμφωνούμε. Πάει, χάθηκε ο ακροατής του. Παιδιά, εκλειδώσαμε από ένα.
1: Τέλος.
0: Μπορεί να ήταν και ερώτηση και όχι διαταγή. Λέει. Πείτε κάτι λέει, για την πράσινη γειτονιά. Όσο ίσα και που πρόλαβα να δω από πάνω, είδα κάτι τσιφτετέγια, κάτι. Τυριτάχτα, τυριτάχτα.
1: Στολισμένα, με.
0: Στολισμένα κατά πράσινη γειτονιά. Είναι όπως το χωριό του Αγίου Βασίλη, ας πούμε.
1: Νομίζω ότι την έχω ξαναδεί.
0: Ναι, έχω ξαναδιαβάσει αυτό.
1: Ναι.
0: Και ήταν και πετυχημένη γιατί παρευρέθηκαν παίχτες, πάρα πολλοί κόσμος. Έτσι γινόντουσαν παγιά οι γάμοι. Μα και εγώ πρόλαβα τους γάμους που γινόντουσαν μέσα στους δρόμους. Και κλείανε οι γειτονιές. Ναι, καλό.
1: Βαρέλι, ξέρω.
0: Και ο Βαρέλι. Μαντράφτ.
1: Όχι, ρε.
0: Δεν Βαρέλι.
1: Βαρέλι μου τη μια για να κλείσει ο χώρος να μην μπορεί να περάσει κάποιο.
0: Ναι, ρε. Όντως, ναι. Τώρα. Πού ήταν. Αλλά δεν είχε το draft τότε. Μπορεί να. Όχι. Κάτσε, το χασα. Με το σκεπτικό του Εφραίμ, αν η Ομόνια πιάσει το πρωτάθλημα και του χρόνου, τότε τα 100 χρόνια τα ΑΠΟΕΛ θα είναι.
1: Εντάξει, φυσικά με το σκεπτικό, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
0: Μα και μισό λεπτό.
1: Ναι. Με το σκεπτικό ότι ήταν η σεζόν 25-26, σημαίνει ότι το ΑΠΟΕΛ ξεκίνησε να διεκδικεί το πρωτάθλημα των 100 του χρόνου όταν ήταν 98. Αυτό. Αυτό είναι το αφήνουμε ως εδώ. Πάντως έχει βγει ανακοίνωση πριν από λίγη ώρα από το ΑΠΟΕΛ, το οποίο αναφέρει ότι υπάρχει υπογραφή συμφωνίας εμπιστευτικότητας με έναν από τους τρεις ενδιαφερομένους. Το όνομα του προφανώς και έχει βγει προς τα έξω, Σαββάς Γιασής. Υπάρχουν παντού δημοσιεύματα. Όμως έχει σημασία να δούμε το τι ακριβώς είναι το NDA. Εντάξει, που είναι η υπογραφή εμπιστευτικότητας. Η οποία υπογραφή εμπιστευτικότητας ουσιαστικά σου δίνει πρόσβαση στα βιβλία, χρέη, υποχρεώσεις, συμβόλαια παιχτών, εμπορικές συμφωνίες, τα πάντα. Και είναι και προστασία από διαρροές και δείχνει και την σοβαρότητα των προθέσεων.
0: Ναι, παίρνει ένα άλλο υπόβαθρο πια, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Θα συζητήσει όμως αυτό.
1: Σου ανοίγει και το λεγόμενο due diligence για να μπορέσει να μπει σε αυτόν και να έχεις τον να κάνεις έναν πλήρη οικονομικό έλεγχο.
0: Μπήκα τώρα να δω πόσα εισιτήρια μείναν το Απόλλωνα. Έμεινα στην νότια 2.165. Μα πόσα σεζόν είχαμε, λέει, αναρωτιέται. Και 7.000. Εντάξει, αυτό είναι εύκολο να απαντηθεί. Παίρνουμε ένα τηλέφωνο, θα μας πούν. 4.500 ήταν μέχρι. Πότε βγήκε η ανακοίνωση για τον
1: Απόλλωνα? Το.
0: Στις 12 μεσημέρι. Τόσο που τότε πουληθήκαν άλλο 2,5 μακάρι. Δεν είναι. Λοιπόν, το γενικό συμπέρασμα μέσα από το αριστούργημα του Μούζιλ, αλλά και από τη ζωντανή διάλεξή του το 1932 περί βλακείας, είναι ότι όλοι του κοσμικού κόσμου λίγο πολύ είμαστε ή συμπεριφαρόμαστε ως βλάκες, λέει ο 656, και μας προκαλεί μια ανησυχία, έτσι. Θα φέρει και το Χέσκεϊ, αν ξέρετε, ο Γιασίς. Ένα εδώ λέει ο φίλος ο 361. Αν δεις το NDA είναι. Τι. Όμως.
1: Ναι, η αλήθεια.
0: Όχι, μάγει με
1: συγχωρείτε.
0: Άντε, πέτω.
1: Περίμενε. Η αλήθεια είναι ότι αν το δεις.
0: Τι εννοείς.
1: Μάλλον ο Τζος που σου το δείξε είναι. Α,
0: ναι. Εννοείς. Τώρα κατάλαβα το αστείο.
1: Τι πρέπει να σου το δείξει.
0: Μα δηλαδή συμφωνία δεν πιστεύω είναι να δεις. Σημαίνει πρώτον, ναι, όντως είναι βλάκας αυτός που διέκανε. Αλλά ήθελα να πω το εξής. Εκτής εκπομπή άνοιξε, για να καταλάβετε, χθες ήρθα στην εκπομπή γύρω στα 400 μηνύματα.
1: Ναι.
0: Τα τελευταία 120 ή γύρω κάπου εκεί, ας πούμε, 100 μηνύματα, ήρθα τα τελευταία 7-8 λεπτά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και είχε να κάνει με τη συζήτηση που ανοίξαμε εδώ στην εκπομπή και την βρήκα πάρα μα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και από τη στιγμή που ουδής βρίσκεται μες στον τόπο να καθορίσει αυτό το ζήτημα και όπως και πολλά άλλα θέματα, πολλά πιο σοβαρά. Έτσι, θα ήθελα να το ξεδιαλύνουμε. Δεν θέλω να το αφήκουμε σε εκκρεμότητα.
1: Τι θέλεις να κάνουμε?
0: Okay. Η αλήθεια είναι ότι δεν έκανα και καμιά προεργασία. Δηλαδή δεν έχω να προσθέσω κάτι σε σχέση με Τσίνα που έλεγα χθες. Ότι δηλαδή στα εκατοντάχρονα του ΑΠΟΕΛ προαθήτρια είναι η Ομόνια.
1: Ωραία. Όταν ξεκίνησε το ΑΠΟΕΛ να
0: διεκδικεί.
1: Κατευθείαν, όταν ξεκίνησε το ΑΠΟΕΛ να διεκδικεί. Με το σκεπτικό σου. Το εκατοστό του πρωτάθλημα ήταν 98 χρονών το ΑΠΟΕΛ.
0: Το εκατοστό του πρωτάθλημα.
1: Το εκατοστό, το 100 χρονών το πρωτάθλημα ήταν 98 το ΑΠΟΕΛ.
0: Επανέλαβε, σε παρακαλώ, αυτό που είπες.
1: Τον Αύγουστο του 25.
0: Όχι, πες όπως το είπες.
1: Όταν το ΑΠΟΕΛ ξεκίνησε να διεκδικεί με βάση το σκεπτικό σου το πρωτάθλημα των 100 ετών, ήταν 98. Εντάξει.
0: Ναι, εσύ τώρα είσαι του AI εξυπνάδες του ρε.
1: Όχι. Έρχομαι σου ξαναλέω, τον Αύγουστο που ξεκίνησε το πρωτάθλημα της περίοδου 25-26, το ΑΠΟΕΛ ήταν 98 χρόνια.
0: Ρώτησε το ChatGPT που το ρώτησε, είμαι σίγουρο, αλλά ρώτησε το κιόλας να δούμε. Οκ, εγώ αυτό που ισχυριζόμουν χθες είναι ότι δεν νοείται να μιλάμε για τέτοιου είδους γεγονότα που έχουν βάθος χρόνου, φτάνουν δηλαδή τα 100 χρόνια, έτσι. Και να μιλάμε και να αναφερόμαστε το ίντατ πότε σβήνει εν τούρταν ο ΑΠΟΕΛ ή πότε σβήνει εν τούρταν η Ομόνια. Έτσι.
1: Ναι, αυτό που σου είπα όμως.
0: Πρέπει να το δεις χρονολογικά. Το 1926 ιδρύθηκε ο ΑΠΟΕΛ. 100 χρόνια μετά προαθλητής είναι άλλη ομάδα. Ξέρω εγώ η Ομόνια. Δεν έχει σημασία τώρα. Ξέρω ότι να το πάρουμε στο παδικό και θα το χάσουμε.
1: Η σεζόν που θεωρείται επίσημα ως σεζόν των 100 χρόνων για το
0: μα
1: ΑΠΟΕΛ.
0: Μα δεν αναφέρω.
1: Άκουσε. Ναι. Είναι η σεζόν 26-27. Ο λόγος...

0: Αυτό που μόλις είπες.
1: Ωραία, που θα βρει να... το πρωτάθλημα μου διεκδικεί τη σεζόν.
0: Ο Αποέλ θα έρθει να βρει τον πρωταθλητή.
1: 100 χρονών είναι το πρωτάθλημα του 26-27. Η ημερομηνία που θα βγει ανακοίνωση, την ημέρα που θα σου βγάλουν την επαιτειακή φανέλα, την ημέρα των εκδηλώσεων κλπ. Είναι μέσα στη σεζόν 26-27.
0: Όχι, κανονικά, αν μιλάγαμε για μια υγιή ομάδα που δεν είναι δυστυχώς, και το δυστυχώς το εννοώ, έτσι. Θα ήταν οι εκδηλώσεις των εκατοντάχρονων της ομάδας, θα ήταν κατά τη διάρκεια του έτους 2026 και η κορύφωσή τους 100% θα ήταν στις 8 του Νοέμβρη. Τι σημαίνει η σεζόν, τι σχέση έχει με τα εκατοντάχρονα του ΑΠΟΕΛ?
1: Η
0: ποδοσφαιρική σεζόν.
1: Ποιον είναι το πρωτάθλημα των εκατοντάχρονων του ΑΠΟΕΛ? Και το πρωτάθλημα, επιμένω, που των εκατοντάχρονων που διεκδικεί το ΑΠΟΕΛ είναι το πρωτάθλημα της επόμενης σεζόν.
0: Όχι, να σου κάνω την εξής απλή ερώτηση.
1: Σου έκανα πιο πριν, δεν μου απάντησες. Πώς γίνεται στα 98 του χρονιά το ΑΠΟΕΛ να ξεκινά και να διεκδικεί το πρωτάθλημα των 100?
0: Ερώτηση. Πάλι επιμένεις και αναφέρεσαι στη σεζόν. Εγώ δεν με ενδιαφέρει σεζόν. Στα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ, ποιος είναι ο πρωταθλητής Κύπρου ποδοσφαιρικά?
1: Όταν θα κλείσει το ΑΠΟΕΛ τα 100 του χρόνια, η Ομόνια θα είναι η πρωταθλήτρια.
0: Άρα έχει πρωταθλητή στα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ. Αυτό.
1: Εσύ μιλάς που θα σε βρει. Που θα σε βρει. Το πρωτάθλημα όμως των 100 χρονών του ΑΠΟΕΛ θα είναι τη σεζόν 26-27.
0: Νομίζω ότι δεν είναι σχημάκι μου. Τουλάχιστον τώρα που το σκέφτομαι, εντάξει, τα μηνύματα πέφτουν καταιγίδα.
1: Άχιστα μηνύματα, αλλά εν ωραία η συζήτηση.
0: Παρεμπιπτόντως, αυτό δεν το υιοθετούν στην Ελλάδα, έτσι. Γιατί ο Γαύρος δεν ξέρω πότε ιδρύθηκε. Πήγε να το πάρει στα εκατοντά χρονά του. Και το πήρε στα εκατοντά χρονά του, που ήταν χρονολογικά. Δεν συνεχάει με πρόθυμα τη σεζόν τάδε με σεζόν τάδε. Το ίδιο νομίζω ισχύει για την ΑΕΚ. Για ξέρω πότε, είναι το 24. Έτσι.
1: Ναι, με τη διαφορά,
0: το
1: ότι, με διαφορά ότι ο Ολυμπιακός, εμπειγαρίδα, 10 του Μάρτη. Ναι. Άρα το πρωτάθλημα των 100 χρόνων ήταν εκείνο που ήταν ήδη σε εξέλιξη και ολοκληρωνόταν, έτσι.
0: Εντάξει, δηλαδή με συγχωρείτε, αρχικά να το ασχοληθήσω διαφορετικά. Πρόκειται ή όχι περί ενός ιστορικού γεγονότος η ίδρυση του ΑΠΟΕΛ?
1: Ναι, ρε.
0: Όλες οι εκδηλώσεις. Περίμενε, ρε Μάκη. Ας σε ρωτήσω πότε ξεκίνησε το αλβανικό. Πόσα χρόνια έχει που ξεκίνησε το. Που γιορτάζουμε το αλβανικό έπος του 40. Να μου πει 85.
1: Είμαστε στον 80.
0: Έτσι να μου πει. Είμαστε στον 85.
1: Στο 86 είμαστε, ρε.
0: Όχι, ρε Μάκη, ρε κουμπάρε. Είμαστε στο 86, αυτό λέω.
1: Στο 86.
0: Στα 86 χρόνια.
1: Ναι.
0: Άρα, ναι, αλλά δεν ξέρω 86 χρόνια. 28 το Οκτώβριο.
1: Ναι, γι' αυτό θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις ώστε να φτάσουμε στα τάδε χρόνια. Έτσι.
0: Τέλος πάντων, δεν είναι. Μα ποιος ασχολείται, ρε φίλε, τώρα. Συζητούμε, κύριε, δεν τσακωνόμαστε. Έτσι. Και έχετε και εσείς τις απόψεις σας. Μην είστε. Δεν είναι ίσον για καλά πρέπει να φεύγουν καρέκλες στον τόπο. Πρέπει να αλλάξουν λίγο να εξελιχθούν. Παγιά μπορεί να φεύγουν καρέκλες πλέον. Αξιολογούμαστε σαν άνθρωποι, συζητούμε, έχουμε αντιπαραθέσεις και ξέρω εγώ. Εγώ πάντως επιμένω γι' αυτό και δεν με πείθεις, Μάκη. Εγώ σε πείθω?
1: Όχι.
0: Είδες, όχι. Είναι γι' αυτό που μας πιάνει, είναι μας κάποια. Κατάλαβες τι γίνεται έτσι. Καταλάβατε γιατί. Εσύ εννοούμαστε σε όλον τον τόπο. Εάν τα γενέθλια του από ήταν τον Μάη αντί τον Νοέμβρη, τότε. Παρελθόν στα μηνύματα είναι. Ζαβέξα, ποιο είναι ο βιβλίο τη Βλαγκία, φέρκει πολύ. Εντάξει, είναι εσύ που με έκανε το αφιερωγήθηκε, όχι 33, όποιο τσινάσαι. Έτσι. Και είχε να κάνει για το θέμα των επενδυτών και το ΑΠΟΕΛ, και όχι μόνο. Έτσι. Πώς γίνεται να γιορτάσει 100 χρόνια πριν να κλείσει τα 100? Τα 100 θα τα γιορτάσουν από τις 8 του Νοέμβρη του 26 μέχρι τον Ιούνιο του 27, λέει ο πελότ μου. Δηλαδή εσύ τον Ιούνιο του 27 να γιορτάσεις τα 100 χρόνια σου, ρε. Ποιο είναι το πιο λογικό, να γιορτάσεις τα 100 χρόνια σου, ξέρω εγώ, λίγες, τέλος πάντων. Αν το ΑΠΟΕΛ έβαινε πρωτάθλημα φέτος, όλοι θα έλεγαν και θα έγραφαν πρωτάθλημα στα 100 χρόνια, διαφωνείς? Είναι γι' αυτό, μπορεί, μάλλον αυτό θα έλεγαν. Μάλλον, όχι. Έτσι δεν λέω. Θα ήταν του χρόνου στο 27, αν ήταν ο Γκράντε Μάγκη στα φόρτα του, θα έλεγα πάω πιο το 26-27. Και όχι το 25-26.
1: Ναι, ας πούμε, έρχομαι σου λέω, είσαι μια ομάδα. Φύγε το από ελπού τη συζήτηση, βάλ μου όποια γουστάρει. Και σου λέει, στη χρονιά των 100 χρόνων θα μπει με στο νέο σου γήπεδο. Σε ποια χρονιά να μπει? Στο 26-27 ή στο 25-26.

0: Έξι.
1: Στο... Εξαρτάται. Εξαρτάται, το... μπορεί να είναι και τα δύο, ας είναι και τα δύο. Τι εννοείς. Ξέρετε πώς ολοκληρωθούν τα έργα, ρε Μαγκή, να καταλάβω. Δεν πούμε τώρα, ας πούμε. Μπορεί να τελειώσουν τη σεζόν 25-26, δηλαδή το Γενάρη
2: πότε
1: του 26.
2: Πότε θα
1: μου. Το Γενάρη του 26 μπορεί να τελειώσουν τον Οκτώβρη του 26. Ξαναλέω, όταν από ΑΕΚ κλείσει τα 100 χρόνια του.
2: Και εγώ σου ξαναλέω, μου φαίνεται πολύ, πολύ, πολύ παράλογο να ξεκινά το από ΑΕΚ να διεκδικεί το πρωτάθλημα των 100 χρόνων του, όταν είναι 98. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν.
2: Παραμένει η αφοδία μας.
1: Γενική συνέλευση ανήμερα των γενεθλίων της Ομόνοιας. Από εκεί ξεκινήσαμε. Εκείνο ήταν το ερέθισμα που ξεκινήσαμε την κουβέντα τη χθεσινή και έγινε αυτή η ζωηρή συζήτηση. Ακριβώς γιατί ορίστηκε η Γενική Συνέλευση του ΑΠΟΕΛ την 4η του Ιούνιου, ημέρα των γενεθλίων, και πετάχτηκε ένας έξυπνος, δεν λέω εξυπνοβλάκας, μάλλον ο παδός της Ομόνοιας. Όχι, είπα εγώ εξυπνοβλάκας. Καλά, ρε. Ένε βρέθηκε κάποιο αθεόφοβο να του πει ότι 4 του Ιούνιου ήταν γενέθλια της Ομόνοιας. Και πολύ σωστά μου είπε ο Μάκης, μα γιατί ας πούμε τι σχέση είναι και το ένα μετάλλο. Και πετάχτηκε ένας ομονιάτης και είπε, καλά ρε, εμείς ρωτήσαμε τους που το πιάνε πας τα κάνουν τα χρονά τους. Και ξεκίνησε η συζήτηση.
2: Το ΑΠΟΕΛ έχει αποφασίσει εδώ και ένα χρόνο τη συζήτησή σας. Η εταιρεία και το σωματείο θα γιορτάσουν τα 100 χρόνια από τις 8 Νοεμβρίου 2026 μέχρι τις 8 Νοεμβρίου 2027.
1: Ποιος το είπε αυτό?
2: Το ΑΠΟΕΛ.
1: Πού το βρήκες αυτό?
2: Στείλε μήνυμα τώρα το 76, να κοιτάξουμε.
1: Πού είδα, να μου το δείξεις κύριε προπαγανδιστή, και το 76 ότι συνέβη γι' αυτό, έτσι. Δηλαδή αν είσαι του 1980 θα γιορτάσεις τα 50 χρόνια το 2029, λέει... Δεν είναι το 29, το 2030. Έτσι. Εγώ δεν σας είπα για το 2025. Δηλαδή είναι μας πελάνε τώρες ώρες. Θα αρχίσουμε να λέμε ότι ξέρω εγώ περίμενε οι ημέρες των εορτασμών της ελληνικής επανάστασης γιορτάστηκαν το 2021, έτσι. Δεν ξεκίνησαν τις 25 του Μαρτίου του 21 και τελειώσαν. Υποθέτω ότι υπήρξαν και εκδηλώσεις ξέρω εγώ στις 23 του Μαρτίου του 2021. Μιλάω για τα 200 χρόνια της ελληνικής επανάστασης. Άμα αναφερόμαστε, έχω την εντύπωση σε τέτοιου είδους ιστορικά γεγονότα που ξαναλέω περιλαμβάνουν βάθος χρόνου, τότε πάει έτσι, δεν πάει με ντουρτά. Εντάξει, είναι ένα χαμό με το κυβότι. Ούτε θέλω να δω. Ούτε θέλω να δω τι γίνεται. Δεν είναι. Ο τυχερός θα κερδίσει ένα βιβλίο περί βλακείας. Έχω χόρτο φρέσκο, πρέπει να είναι λιγμένο αυτό. Μα τώρα θα φας... Όχι, τελειώσαμε ρε παιδιά. Μετά θα μπούμε στα σοβαρά τώρα. Δεν είναι. Ήταν μια συζήτηση που μας άρεσε χθες και είπαμε να την επαναφέρουμε. Μήπως και καταλήξουμε κάπου. Και όπως καταλάβατε, δεν έχουμε καταλήξει πουθενά. Ίσως να πρέπει να ρωτήσουμε το αστεροσκοπείο Αθηνών, ρε Μαγκή.
2: Ξαναχάμε.
1: Ξαναχάμε το. Για τον Αθούλη, ναι. Είναι η περιβόητη κανόνες ΠΜΜΜΜ τη Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου τότε που έγραφαν το καταστατικό. Την προκήρυξη μα τίπεξ και εμεί πέννε. Αλλά δεν είναι άσχημη η ερώτηση αυτή που θα έπρεπε να θέσαμε. Υπάρχει ένα αντίστοιχο αστεροσκοπείο στην Κύπρο.
2: Ναι.
1: Ποιοι είναι? Εσύ που είσαι λίγο πιο κοντά τους.
2: Πού βρίσκεται?
1: Εθωρούσα την κολοσσή μαθιά τη κουφή. Άκου το Μάκη, είναι σωστή απάντηση. Δεν.
2: Του
1: τρώω. Τα μασόλη μα το Μάκη. Και όταν τα μαζόρε, Μάκη, ρε κουμπάρε, και όταν τα μαζόρε, κάτσε τώρα, μιλούμε για επιστήμες, ρε.
2: Το αστεροσκοπείο του τρώτου βρίσκεται στα Αγρίδια.
1: Σου λέει τώρα τι, που ακριβώς βρίσκεται, αλλά. Στη Μητρόπολη.
2: Ο Τσεντούνι και άλλο. Το πλανητάριο νεστή, ο Ταμάζο.
1: Χάντρα αστεροσκοπείο, λέει. Δεν με ενδιαφέρει με την έννοια. Είστε κομπλεξικοί και βλέπετε αντιπαλότητες και εχθρές. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου πια. Δηλαδή, εσύ νιώθεις ότι προσπαθώ να μειώσω το ΑΠΟΕΛ. Μπορείς να νιώθεις. Μπορείς να ικανοποιηθείς κιόλας μπροστά στον καθρέφτη και να λες ότι εγώ προσπαθώ να μειώσω τον ΑΠΟΕΛ. Σε λίγο καιρό θα αναγκαστώ να προσκυνώ. Ναι. Παρεμπιπτόντως να σου πω, αναγνωρίστε μας ότι ποτέ δεν προσκυνήσαμε ακόμη και όταν ήσασταν στα μέσα δαιμόνι σας. Για αναγνωρίστε μας και κάτι. Έτσι. Εσείς είστε που δεν μας αφήνετε να το δούμε
2: κανένα
1: τα πράγματα λίγο,
2: κανένα,
1: λίγο πιο σωστά. Δεν σέβεστε τίποτα για κανένα, ας πούμε. Έχετε τόσο μίζος μέσα σας που θεωρείτε ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι σαν και εσάς. Έτσι. Ο τρόπος που χειριστήκαμε την κρίση του ΑΠΟΕΛ, κύριε 099, μας τιμά όσο μίζος και αν κουβαλάς μέσα σου. Έτσι. Και ξέρεις γιατί μας τιμά? Γιατί όταν ο άλλος είναι κάτω Ο αξιακός κώδικας μας δεν μας επιτρέπει να το δούμε Μπασικέλε. Όταν όμως ήταν αυτοκράτορας, προσπαθούσαμε. Καταλάβεις κύριε 99. Δείξε τελείως σεβασμό. Break.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Στην Αθήνα μεταβαίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για να προσφωνήσει τη Βουλή των Ελλήνων. Διαφωνία με το πακέτο στήριξης για τον αυθόδη πυρετό εκφράζει ο σύνδεσμος «Η Φωνή των Κτηνοτρόφων». Σφοδρό κύμα επιθέσεων με drones εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας. Η κατάσταση στο Ιράν στο επίκεντρο της συνάντησης των ηγετών Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας στο Πεκίνο. Στη σύλληψη Τουρκοκύπριου 53 ετών προχώρησε η αστυνομία σχετικά με την απαγωγή βρέφους από το χώρο διαμονής της μητέρας του σε χωριό της επαρχίας Λεμεσού.
4: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Τοπικά, κατά τις αυγινές κυρίως ώρες, ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου.
5: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας, το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844 και στο 22513 405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
6: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
8: buysellcypress.com. Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
9: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
10: Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack & Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack & Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
11: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
12: Ποτέ δεν θα κοιτάξω.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
2: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
3: Και καύσιμα και ψώνια.
4: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
5: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
6: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
7: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone,
0: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
9: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
10: Εδώ είμαστε που λες, ακούς Sport FM 95 και είμαστε η Mappe Show. Στο 2950 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Και επειδή είμαστε εκτεθειμένοι στον κίνδυνο, δηλαδή τη βλακεία και τον φανατισμό, νομίζω ότι θα κάνω πίσω, γιατί βαριέμαι κιόλας, ασχολούμαι με δάφτους. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει, και όποιος δεν καταλαβαίνει, απλά δεν καταλαβαίνει. Λοιπόν, Αλγέρμη 39, σου δίνω το δικαίωμα να βγεις στην τηλεφωνική γραμμή να μας πεις ό,τι ακριβώς θέλεις. Αφού ισχυρίζεσαι ότι δεν μπορούμε να έχουμε αντίλογο, σου δίνω το δικαίωμα να πάρεις το 22-472-372 ένα αριθμός και να βγεις στο τηλέφωνο να μας πεις ό,τι ακριβώς θέλεις, χωρίς καθόλου να σε διακόψουμε, αγαπητέ 099.
11: Πάμε, πριν.
10: Σου δίνω το δικαίωμα, σου παρακαλώ να καλέσεις. Ναι.
11: Να δώσω τους διαγωνισμούς. Jack and Jones. Μπαίνετε στην κλήρωση για δώρο κουπόνι αξίας 50 ευρώ, το οποίο μπορείτε να εξαργυρώσετε σε οποιοδήποτε κατάστημα Jack and Jones ανά την Κύπρο. Η κλήρωση θα γίνει αύριο. Ενώ CU Sharp, ονοματεπώνυμο και ηλικία, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε το πακέτο διακοπών για δύο άτομα αξίας 1.600 ευρώ στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Πρέπει να πω σε αυτόν ότι είναι 25 Ιουλίου ή 1η Αυγούστου η αναχώρηση.
10: Λοιπόν, εντάξει, μας έστειλε μια ανακοίνωση του Σωματείου του ΑΠΟΕΛ την 1η-1η του 2026 που λέει ότι όντως το Σωματείο ΑΠΟΕΛ εύχεται καλή χρονιά, καθότι είναι πρωτοχρονιάτικη η ανακοίνωσή του. Αναφέρει και λέει ότι το 2026 είναι μια χρονιά ορόσημα, καθώς η ομάδα του ΑΠΟΕΛ σημειώνει 100 χρόνια ζωής, ιστορίας και περηφάνειας. Αλλά νομίζω ότι χρειαζόταν αυτό, είναι μια επιπλέον πληροφορία. Τώρα από εκεί πέρα οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Δεν έχω καταλάβει πραγματικά. Είμαστε πάλι ενώπιον μιας, να το πω, άγνοιας, να το πω άμμος φωσιάς, να το πω, δεν ξέρω πως πραγματικά, να το πω βλακείας, φανατισμό. Σήμερα γράψαμε ένα κείμενο το οποίο σε αντίθεση με την πλειοψηφία των πολλών και συμπεριλαμβανομένου και των αποελιστών, έτσι, αλλά και όλων των υπολείπων οπαδών, ισχυριζόμαστε και λέμε πόσο δελεαστική είναι ως επένδυση ο ΑΠΟΕΛ. Ναι. Αυτό. Δεν ξέρω τι στο καλό τους έχει θιχτεί το... Κοίτα, ξέρω όμως ότι δεν μπορούν να διαβάζουν περισσότερο από δύο γραμμές και βγάζουν συμπεράσματα, γι' αυτό αναφέρομαι πριν, στην άγνοια και τη βλακεία, Θα βάλω και την αμοφωσιά, δεν μπορώ να μην την πάρω.
11: Ακόμα, αν κάποιος δεν έχει φτάσει στο σημείο το οποίο γράφει αυτολεξί ο Αποέλ και ας έχει εκατομμύρια χρέη, είναι μαγαζί γωνιά.
10: Μα το εξηγώ κιόλας, δεν είναι απλά. Δεν έχω καταλάβει. Είναι πραγματικά. Νιώθω και θα το πω ότι αυτός ο σκοταδισμός που επέβαλε η προηγούμενη διοίκηση αγγίζει και πνευματικά κάποιους. Έτσι. Διαπαιδαγωγήθηκαν και το ξαναλέω για εκατοστή φορά με κειμενάκια του τύπου ο ένας και ο άλλος, δεν τα θυμάμαι καν, είναι τόσο ανύπαρτα, συγκεκριμένων ιστοσελίδων που πια έχουν φτάσει στο σημείο να μην μπορούν να διαβάσουν 100 λέξεις και να καταλάβουν το νόημά τους. Καταλάβες. Τόσο απλό. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου οποιοδήποτε είναι ο νέος ιδιοκτήτης ή και αυτή η διοίκηση που βρίσκεται εκεί να αφήσει τουλάχιστον κάποια, και νομίζω ότι προς το παρόν του τιμά δεν παρεμβαίνουν όπως παρεμβαίναν οι της προηγούμενης διοίκησης, έτσι, και να αφήσουν τον κόσμο και τα μίντια όσοι μπορούν να εκφράζουν απόψεις και να διαβάζονται, που να περιλαμβάνουν και κριτική σκέψη. Γιατί για πάρα πολλά χρόνια ό,τι αναφερόταν στον Αποέλ ήταν μονοδιάστατο και υπό την καθοδήγηση κάποιων και όλων αυτών που γονάτιζαν και προσκυνούσαν, κύριε 099.
11: Ο 860 λέει στην αρχή διαβάζοντας τι έγραφες.
10: Έχασαν όμως το μονοπόλιο τώρα.
11: Στην αρχή λέει διαβάζοντας τι έγραφες νευρίαζα. Μετά στο τέλος κατάλαβα τι ακριβώς εννοούσες. Το Αποέλ είναι μαγαζάρα και ύστερα λέει για τον πρώην πρόεδρο.
10: Μα ακόμη και οι Αποελίστες, δεν θα πω για τους Ομονιάτες ή για τους Απολωνίστες, τους Αελίστες και τους Ορθωσιάτες, έτσι. Θεωρούν, ο περισσότερος κόσμος θεωρεί ότι ο Αποέλ λόγω των πολλών χρεών του δεν είναι μαγαζί που μπορεί κάποιος να επενδύσει. Και ότι ένας επενδυτής θα δυσκολευόταν να βάλει τα λεφτά του σε μια τέτοια επένδυση. Και όμως δεν ισχύει αυτό που οι περισσότεροι νομίζετε. Γιατί ο Αποέλ, πέραν από το οικονομικό μέγεθος του, που για ένα φαντ όπως αυτό που ακούγεται δεν είναι καθόλου μεγάλο. Έτσι. Δηλαδή ένα φαντ που διαχειρίζεται πέραν του ενός δισεκατομμυρίου.
11: Ναι.
10: Έτσι. Δεν είναι τώρα να βάλει 15 εκατομμύρια ως ρευστότητα μες στον Αποέλ. Αυτό που εξασφαλίζει όμως που και στο οικονομικό σκέλος του μπορεί να τα φέρεις πέρας, δεν στον Παπασταύρου. Έτσι. Που στα 5 χρόνια από τότε, 6-7 χρόνια,
11: ναι,
10: έχει πλέον καταστήσει την Ομόνια σχεδόν κερδοφόρα επιχείρηση ή και την Πάφο πια.
11: Επίσης πολύ μεγάλο παράδειγμα.
10: Αλλά το αφήνω αυτό. Αφήνω και την προοπτική του γηπέδου που έχει ο Αποελληνοποιών του και ένας επενδυτής. Αφήνω και το γεγονός ότι γοραζεί πάμφθηνα τον Αποέλ, που είναι και το πιο ισχυρό μπραντ ποδοσφαιρικό. Αφήνω το για τούτο. Μόνο και μόνο που κάνει τον Αποέλ, ανεί οποιοδήποτε δίκτυο εξουσία θέλει στην Κύπρο. Πόσο δύσκολο είναι να το καταλάβετε, ας πούμε. Και να τους το γράφουμε και να σύρνουν πέτρες. Και να τους το γράφουμε και να τρέχουν τα σάκια τους. Και να τους τα γράφουμε και πάλι να μην καταλαβαίνουν. Καταλαβες. Έτσι συμβαίνει. Αυτό είναι ισχύ.
11: Πάντως.
10: Δεν χρέωνω και δεν χρέωνα και κανένα ποτέ για κανένα μήνυμα, κύριε 664. Αν και πολλά λίγοι άνθρωποι, γιατί έχει ξαμιλό πλέον, έχουν λάβει τα μηνύματα που έχουμε λάβει εμείς ενώς είμαστε στο ραδιόφωνο. Εκατομμύρια. Εκατομμύρια μηνύματα. Εδώ και 20 χρόνια. Μακάρι να χρεώνε, θα μου δάμε.
11: Λοιπόν, εντάξει, και με βάση την σημερινή ανακοίνωση που είχαμε από το ΑΠΟΕΛ, τα δεδομένα όπως τα γράφει μέσα, αυτό λίγο πολύ που λέγαμε χθες και προχτέρε, Χρήστο. Mm-hmm. Η διαδικασία των συζητήσεων βρίσκεται σε πρώιμο και μη δεσμευτικό στάδιο, ωστόσο, εν τω μου λαλούσαμε, υπάρχουν οι συζητήσεις και είναι στο αρχικό επίπεδο. Δηλαδή, σου το ξεκάθαρα η ανακοίνωση. Άρα εκεί είμαστε. Άρα όσα ακούς για ποσά κλπ. Άφησε το έξω.
10: Κύριε 664, απολογούμε σε σένα. Η χρέωση είναι. 39
11: λεπτά.
10: 39 σε ένα, αγαπητέ κύριε 664. Ο επενδυτής, ο Ιεναρτή, είναι μόνο 15 εκατομμύρια. Και ένας φίλος πολύ σοβαρός με λέει και το εξής ελαφρυντικό, το εξής αβαντάδο, το εξής πλεονέκτημα κιόλας που έχει ο επενδυτής. Ξαναλέω, αγοράζει φτηνά μια ομάδα που είναι της πρωτεύουσας και η πιο πετυχημένη στην Κύπρο. Και εκτός τούτου, τα λεφτά που θα βάλει θα τα διαχειριστεί ο ίδιος. Δεν θα τα διαχειριστεί κανένα διοικητικό συμβούλιο. Θα τα διαχειριστούν οι άνθρωποι που θα ορίζει ο ίδιος. Καταλαβαίνετε. Και το πιο σημαντικό, αυτό που επίσης γράφουμε στο κείμενο, είναι ότι μια σεζόν να του κάτσει η Ευρώπη, τούτο είναι το δόγμα Μάκη, που εσείς λέγατε ότι παίζει γκουμάρι. Έτσι. Μια σεζόν να κάτσει του επενδυτή με τη σωστή δουλειά και δεν χρειάζεται να και άμεσα. Για η ζώνη και καλά πνίεται όπως έκανε η προηγούμενη διοίκηση. Φέρνει τα ούλα εις πέρας. Τουλάχιστον απαλλάσσεται από τον μεγάλο βραχνά. Έτσι. Αυτό. Μακάρι, ξαναλέω, και το λέγαμε και τότε, έχουμε ανάγκη έναν υγιή ΑΠΟΕΛ. Έτσι. Ο οποίος θα συμπορευτεί σε, σε αυτόν τον εξυγχρονισμό του ποδοσφαίρου μας. Το έχουμε ανάγκη όλοι. Έτσι.
11: Ο επενδυτής που θα έρθει δεν είναι μόνο 15 εκατομμύρια που πρέπει να βάλει, αλλά μην είναι μόνο 60 για να αρχίσει να ρολάρει η κατάσταση.
10: Αντέξει,
11: γιατί 60, ρε φίλε.
10: Μα δεν είναι πια την Xiaoming τον Κινέζο, ρε. Ποιο 60 εκατομμύρια. Πώς την ξέρω,
11: για να ρολάρει η κατάσταση.
10: Πώς τη λένε την εταιρεία.
11: Xiaomi.
10: Δεν την είπα έτσι εγώ. Δεν είναι πια την Xiaomi. Τη Xiaomi. Σιγά να μην είναι η Ρόδη, ρε Μάγκη. Ποια Xiaomi, ποια Xiaomi. Xiaomi λέγεται. Όχι Xiaomi.
11: Όχι.
10: Εάν καταλήξουν τόσο σύντομα, θα αποδειχθεί περίτρανα ότι ο πρόδρομος Πετρίδης ποτέ δεν είχε πρόθεση να φέρει πραγματικό επενδυτή και αυτός ήταν το μεγαλύτερο εμπόδιο, λέει ο 802. Σίγουρα δεν. Επίσης, ένα άλλο πράγμα που είμαι ψαγμένος φίλος είναι ότι εν και ξέρουμε κιόλας ποιοι είναι μέσα στο.
11: Στο φαν.
10: Στο φαν. Έτσι. Μπορεί να είναι, είναι επενδυτές οι οποίοι ξέρουν που μάπα, λέω. Μπορεί να είναι επενδυτές που έχουν τους New York Yankees, την Νέα Υόρκη. Μπορεί να είναι επενδυτές που. Μπορεί να είναι η οικογένεια Ιορδάνου. Καταλάβατε. Με το φαν που είναι, ξέρω εγώ, 500 εκατομμύρια να δεις, να έχει ο Ιορδάνου μέσα λεφτά.
11: Ναι.
10: Καταλάβατε.
11: Ναι.
10: Πιάσατε λίγο έτσι. Πολλά σοβαρό. Δεν λέω ότι υπάρχει, δεν το λέω σαν. Δεν ξέρουμε όμως τι είναι.
11: Μα το γήπεδο λέει ο 026, η συμφωνία δηλαδή έχει παραχωρηθεί ήδη σε άλλον επενδυτή, την οικογένεια Ιορδάνου. Άρα δεν μπορεί να προσελκύσει νέον επενδυτή για το γήπεδο, δεν είναι στο πακέτο. Απλά να σου πω ότι ήταν το 1/3. Αν θυμάσαι, είχαν πει ότι. Απλά να σου πω ότι ήταν το 1/3.
10: Έπνιξε με ρε 181. Που να σου καεί το Xiaomi να πολεύω, α πούμε. Θα το διαβάσουμε. Μπορεί να μετάξει να το δούμε στο φάκελο.
11: Μπορεί, ναι.
10: Μπορεί να μετάξει να το δούμε. Ναι, συγγνώμη, ναι.
11: Λοιπόν, έλεγα ότι για το γηπαιδικό οικογένεια Ιορδάνου ήταν το 1/3 που είχε δεσμευτεί. Έτσι, αλλιώ θα έψαχναν άλλου επενδυτέ. Εδώ είχαν πει τότε ότι θα έψαχναν άλλου επενδυτέ. Άρα, στο φίλο μου λέει ότι δεν μπορεί να υπάρξει άλλο επενδυτή για το γήπεδο. Γιατί ανοίγει η οικογένεια Ιορδάνου. Δεν ισχύει ακριβώ αυτό.
10: Ρε καθηγητές, οικονομίες λέει, πέμα στην budget θα κάνει και πόσα θα είναι τα έσοδα του κάθε χρόνο και φαίνεται τα μαθηματικά να δούμε αν δεν είναι 60 εκατομμύρια που πρέπει να βάλω. Αν ήταν 15 εκατομμύρια ήταν να έβρισκαν χθες επενδυτή, λέει 880. Ως άμεση ρε φίλε καταβολή ας πούμε, τώρα έχουν πάρει τώρα τι
11: θέλω μέσα, πούμε, με 10 εκατομμύρια καθάρισαν τα 20 θέλω να σου πω. Με 10 εκατομμύρια καθάρισαν τα 20.
10: Δεν δείχνετε καθόλου σεβασμό. Είναι κάθε μέρα αποδεικνύουμε πράγματα. Μαθαίνετε πράγματα, αλλά θέλετε. Αν εγώ έχω έρθει με 10 εκατομμύρια και ο χρωστό του Μάκη, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο, και πω του κύριε Μάκη, διώσου 600.000, φεύγεις που την εικόνα.
11: Αν δεν περιμένεις 10 χρόνια να πιάσεις το εκατομμύριο.
10: Έφυγε ένας, καταλάβατε. Τι σημαίνει η ρευστότητα και πόσο σημαντική είναι. Μακάρι να κλείσει θετικά το θέμα επενδυτή στο ΑΠΟΕΛ, αλλά μόλις κλείσει θα αρχίσει άλλη αντιπαράθεση. Αν πρέπει να πιάνουν πρωτάθλημα που είναι πρώτη. Εντάξει, αυτό είναι μια παγίδα που έχει οποιοδήποτε επενδύει σε ποδοσφαιρική ομάδα.
11: Ναι.
10: Έτσι. Δηλαδή, οπαδικές αντιπαλότητες.
11: Και είναι και πώς θα το επικοινωνήσει, και υπάρχει.
10: Αυτό είναι. Ναι, γιατί εντάξει, γράψαμε τα καλά. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να αφήσει και τις παγίδες. Αλλά μία είναι τέτοια. Δηλαδή, ξέρω εγώ, αν θα υποκύψουν σε πίεση, πόσο ικανοί θα είναι και αξιόλογοι τα άτομα που θα διαχειριστούν την κατάσταση και θα μείνουν ανεπηρέαστοι. Γιατί κατά τη διάρκεια του μεσαίωνα Μάκη, έτσι, εξελίχθηκαν και πολλοί εξουσίας πολύ δυνατοί εντός της ομάδας. Που δεν ξέρουμε τι είδους συνύπαρξη θα έχουμε τον οποιονδήποτε επενδυτή. Το ότι υπογράψαν σύμφωνο εμπιστευτικότητας και θα δουν τις ατασταλίες που κάνανε οι άλλοι, θα την κάνουν. Α, δεν κάνουμε ελαφρά παιδηματάκι. Μπορεί να την κάνουν, κύριε 605, μπορεί να μην την κάνουν. Όμως, κύριε 695, παρεπτόντως, πες τι είναι το αυτό το εμπιστευτικότητα.
11: Ουσιαστικά πρόκειται για έναν σύμφωνο το οποίο σου δίνει πρόσβαση στα βιβλία. Φουλ. Φουλ.
10: Άρα δηλαδή ξέρουν πια, θα ξέρουν λίγαν συντόμως.
11: Καταγράμμα. Χρέη, υποχρεώσεις, συμβόλαια παικτών, εμπορικές συμφωνίες, ό,τι άλλο σκεφτείς που υπάρχει οικονομικής φύσης θα το ξέρουν.
10: Ακριβώς.
11: Εντάξει. Είναι επίσης προστασία από διαρροές. Άρα λες ότι ναι, έχεις κύριε τα δικά μου τα στοιχεία κλπ. Αλλά δεν μπορείς να τα διαρρεύσεις προς τα έξω. Και από εκεί και πέρα δείχνει συνήθως και μια σοβαρότητα στις προθέσεις. Ότι έλα να μπούμε, να ελέγξουμε κατά πόσο μπορούμε να βρούμε.
10: Τίθενται πια σε άλλο επίπεδο οι διαπραγματεύσεις. Μα τι νόμισαν, μπάσκι είναι σύμφωνο. Και να την κάνουμε ελαφρά όπως επιθυμούν οι φίλοι, η ομονιά της, η Επιτροπή θα συνεχίσει το έργο της μέχρι να φέρει αποτέλεσμα και δεν αποκαταλείται, λέει, από τέλος πάντων ερασιτέχνες. Και πολύ καλά το θέτει και ο 802. Η αλήθεια είναι ότι έχουν κάνει καλή δουλειά. Αυτό που όποιος θέλει ας είναι, δώστε μας όποιον να είναι, εν ο Μάκης που μας εκουμάνταρε, να βγάλουμε και σκάρτο, χρωστούμε όσα χρωστά μια μικρή χώρα, δώστε μας εχθές, είμαι έτοιμος να δοθώ ολοκληρωτικά, ελάτε να δοθούμε, λέει παρέα. Είναι ο φίλος μας ο Κότσος, ο οποίος κραυγάζει, έχει μια κραυγή απελπισίας. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, σκέψου ότι η μετάβαση από τα ερασιτεχνικά, λίγο επαγγελματισμός να μπει, τώρα διαφοροποιείται κατά πολύ το σκηνικό. Η αλήθεια είναι ότι σε όλες αυτές τις κουβέντες με τον Αποέλ δεν μπορεί να μην γίνει αισιχτωδός και ο συνειρμός για την ανόρθωση.
11: Ναι.
10: Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα από ελ, παρελθόντως, και άλλο πράγμα για ανόρθωση. Εννοώ το που λέω, το καταλαβαίνετε, αλλά η αλήθεια είναι κιόλας. Σκεφτόμουν για αυτή την για την πολιτικο-επιχειρηματική, κοινωνική, πολιτικο-κοινωνικο-επιχειρηματική επιρροή. Το ξέρεις ότι η πάθος μπορεί να είναι πιο σημαντική. Καταλαβαίνεις τι λέω. Μπορεί να πιο σημαντική μου η ανόρθωση.
11: Μιλούμε για μια ανεπαρχία.
10: Μια ανεπαρχία από μόνη της. Με τις επενδύσεις, ήδη τα βλέπετε.
11: Η οποία ήταν μια επαρχία.
10: Χορηγούς.
11: Που είχε πρόσφορον έδαφος. Πώς να σου το πω. Είχε πρόσφορον έδαφος.
10: Χορηγούς, developer. Καταλάβατε τώρα, δεν χρειάζεται. Ο Αποέλ είναι Αποέλ. Είναι ομάδα της πρωτεύουσας, είναι εκεί που είναι. Δεν χρειάζεται πάλι να αναλύσουμε. Ο Ομονία είναι αυτή που είναι. Η ανόρθωση. Ξέρεις, έτσι όπως, τώρα γι' αυτό δεν μιλάω για την ανόρθωση του τελευταίου μήνες, γιατί νομίζω ότι να το ανοίξω και αυτή τη στιγμή η ανόρθωση παραμένει μεν η ανόρθωση η μεγάλη κυρία και όλα αυτά, αλλά άμα το δεις στιγνά επιχειρηματικά, δεν ξέρω, δεν θέλω να πω.
11: Περνούν
10: διάφορα μου στο νου σου.
11: Ναι.
10: Γιατί έναν επιχειρηματία, ένα φαντ, ας πούμε, πόσο τον ενδιαφέρει αν ενώνει την προσφυγιά. Καταλαβαίνεις, έτσι.
11: Ναι.
10: Όμως και η ανόρθωση έχει ένα δικό της γήπεδο.
11: Ακριβώς.
10: Έχει και αυτή μια μεγάλη βάση οπαδών.
11: Το οποίο μάλιστα θα γίνει η συντήρηση που πρέπει να γίνει από το κράτος κλπ. Άρα ναι. σου δίνει πλέον εκτήματα. Σου δίνει.
10: Ναι, σωστά. Ναι. Έχει όμως διάσπαρτους οπαδούς.
11: Απλά στην ανόρθωση θεωρώ ότι όσον περνάνε τα χρόνια, τόσο πιο δύσκολο.
10: Ναι, τόσο πράγμα δυσκολεύουν. Γιατί ξέρεις, συρρυκνώνεται. Συρρυκνώνεται το πράγμα. Γι' αυτό πρέπει να βρουν έναν τρόπο να τσιλήσει ο τροχός. Γιατί εδώ στο λέμε. Βούλησε. Έτσι το λέμε.
11: Βόλησε.
10: Μπορεί και ο Παπασταύρου δεν έχει κοινωνικο-οικονομική επιρροή πια και 1966.
11: Μα δεν έχει. Περιπέζει
10: μα. Προχτές είπε να ψηφίσετε.
11: Τώρα.
10: Περιπέζει μα. Δεν είναι το κείμενο το επόμενο μου να σου κάνω. Παπασταύρου, όχι, πρώτα απ' όλα ψηφίστε όλοι μαζί. Α, την break και επιστρέφω.
12: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree.
14: Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Green Living with Green Air Conditioners.
15: Sport FM στους 95.
14: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνία εμπιστευτικότητας με ένα από τα τρία ενδιαφερόμενα μέρη για πιθανή εμπλοκή στα διοικητικά της ποδοσφαιρικής εταιρείας. Οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο και μη δεσμευτικό στάδιο, χωρίς να υπάρχει οριστική συμφωνία ή κατάληξη. Παράλληλα, οι διοικούντες καλούν τον κόσμο της ομάδας να δείξει υπομονή και να αναμένει επίσημη ενημέρωση για οποιαδήποτε εξέλιξη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Κύπριος επιχειρηματίας είναι ο Σάββας Γιασής, ο οποίος ηγείται ισχυρού επενδυτικού σχήματος και είναι σε επαφές με τη Συμβουλευτική Επιτροπή του ΑΠΟΕΛ. Σε μια άλλη εξέλιξη, διπλό εμπάρκο μεταγραφών στο ΑΠΟΕΛ που αφορά σε Γκαγέγο και Ελαραμπή. Εν όψη του ντέρπι με την Ομόνια, εκτός είναι οι τιμωρημένοι Λαΐφης, ο Λαγκινγκά και Μαϊόλη, όπως και οι 10 τραυματίες. Αφίβολος ο Ματσίνη. Την ανακοίνωση για τη σύγκληση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 5 Ιουνίου εξέδωσε η Ανόρθωση, μέσα από την οποία γίνεται γνωστό ότι θα επαναδιεκδικήσει ο πρόεδρος Κυριάκος Πραστίδης και οι συνεργάτες του. Την επιστροφή του Τσάβη Ρόκα και την πλήρη στήριξη προς το πρόσωπό του ανακοίνωσε σε δημοσιογραφική διάσκεψη ο πρόεδρος της ΑΕΚ Άντρος Καραπατάκης, ενώ για τον Ροθάδα είπε ότι έχει συμβόλαιο και τη νέα χρονιά και συνεχίζει. Είπε ακόμη ότι θα αποφασίσουν σύντομα αν θα είναι αυξημένος ο προϋπολογισμός για τη νέα σεζόν, σημειώνοντας ότι προέκυψαν τρεις περιπτώσεις επενδυτών χωρίς να προχωρήσει καμία. Στην Ομόνια, ο Χένινγκ Μπέρκ δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο Μάριτς και στον τραυματία Νικόλα Παναγιώτου. Στην αυριανή προπόνηση θα κριθεί η συμμετοχή στην αποστολή του Παναγιώτη Ανδρέου. Ο Απολλώνας ενημέρωσε ότι έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής 4.500 εισιτήρια εν όψη του τελικού κυπέλου και οι 8 τραυματίες θα είναι εκτός από τον αγώνα του Σαββάτου με τον Άρη. Πλάνο χωρίς τους Γκολντάρ, Μπρούνο και Πιλέα καταρτίζει στην Πάφο ο Σαπίντο για τον αγώνα στην Αρένα κόντρα στην ΑΕΚ. Στον Άρη εκτός είναι οι τραυματίες Γιανγκόν, Κομής και Θεοδοσίου εν όψη Απόλλωνα. Σύμφωνα με πληροφορίες του 24 Sports υπάρχουν συζητήσεις με τον Κορέια για ανανέωση. Στην ΑΕΛ άρχισε ο προγραμματισμός εν όψη της νέας περίοδου και ο Ζαΐρ Ταβάρες, ο οποίος είναι στην Κύπρο, θα αποτελέσει την πρώτη μεταγραφική προσθήκη. Ο Σάμουελ Γκράντσιρ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 1+1 χρόνια στη Νέα Σαλαμίνα και ανακοινώθηκε. Παρελθόν αποτελούν οι Καστάνας, Κυπριανού και Θεοχάρου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Απορρίφθηκε από τη ΔΕΑΒ η αναστολή απόφασης τιμωρίας που ζήτησε ο Παναθηναϊκός και έτσι το Κυριακάτικο. Τελευταίο μάτς στη Λεωφόρο με τον ΠΑΟΚ θα γίνει χωρίς κόσμο. Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς θα παραμείνει στην ΑΕΚ και για την επόμενη διετία μετά τη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Τρεις αγώνες σήμερα για το Ισπανικό πρωτάθλημα, στις 8 Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο, στις 9 Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ και στις 10:30 Ρεάλ Μαδρίτης Ρεάλ Οβιέδο. Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του θα αναζητήσει ο Λουκάκου καθώς αποχωρεί οριστικά από την Νάπολη. Συνεχίζει στη Ρώμα ο Μάλεν αφού η ιταλική ομάδα ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του από την Άστον Βίλα. Επόμενη ενημέρωση στις 6 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Oh, είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
3: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
2: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν και ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
3: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Vox-In και Save-In από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
2: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
3: Α, έτσι.

0: μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
1: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.gy.
0: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
2: Σχέση που ηλεκτρίζει.
3: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε πούμε και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
4: Εγώ είμαι άνθρωπος της Μαρίας.
3: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία, με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
6: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις ΑΜΕΓΑ με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Qualifood. Γαρίδες προβρασμένες καθαρισμένες premium 400 γραμμάρια από 9,49, τώρα 7,99. Μπαρμπαστάθης Αρακάς, 1000 γραμμάρια, 3,15. Σοφρουλάτε, όλα τα κατεψυγμένα φρούτα με επικάλυψη σοκολάτας, 130 γραμμάρια, από 5,95, τώρα 4,99. Κίκος, φυσικό μεταλλικό νερό, 6x1,5 λίτρα, 2,19. Φρουφρού, κράκερ διέτης ολικής αλέσεως, 200 γραμμάρια, 1,85. Μόνο στις ΑΜΕΓΑ.
2: Jackpot στο Joker. 10.800.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
3: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safer gambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
2: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
4: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
5: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα συντομοαποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
6: Ο άνθρωπος γεννιέται ανθεκτικός. Από την πρώτη του ανάσα μαθαίνει να παλεύει, να προσαρμόζεται, να προχωρά. Και όσο μεγαλώνει, η ανθεκτικότητα καλλιεργείται μέσα από την οικογένεια, τη ζωή και τον αθλητισμό. Στις 15 Μαΐου, η GTA Sports και η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων διοργανώνουν διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Αθλητισμός με ψυχή, η τέχνη της ανθεκτικότητας». Σωματική, πνευματική και ψηφιακή. Δηλώστε συμμετοχή στο www.gtasports.com.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
2: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Petrolina.
4: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, επιστρέψαμε, ακούς Sport FM 95, είμαστε η Mappe Show, είναι πολλά τα μηνύματα, σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Στο, άμα θέλετε κιόλας, μπορείτε να διεκδικήσετε ένα δωροκουπόνι αξίας 50 ευρώ από τα καταστήματα Jack & Jones. Θα το κληρώσουμε αύριο και ο τυχερός θα μπορέσει να το εξαργυρώσει σε ένα από τα καταστήματα των Jack & Jones ανά την Κύπρο.
1: Να πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα, Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι, Wi-Fi παντού με δωρεάν booster, πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ, πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούρια συσκευής με δόσεις, και όλα αυτά με μόνο 39,99€ το μήνα. Αυτό είναι το Epic One.
0: Ένας εδώ λέει, μα καλά τι μας λέει, η ανόρθωση έχει τεράστια μάζα κόσμου σε όλες τις πόλεις. Δείτε λίγο τα γήπεδα, κάθε εβδομάδα τι γίνεται από τον κόσμο και πάμε χάλια και με χίλια προβλήματα. Έχει δικό της και λέτε πελάρες, λέει 693. Δεν έχω κάτι να πω. Είναι άποψή του και είναι σεβαστή. Παρεπιπτόντως δεν είπαμε ότι, ξέρεις, θέσαμε ένα προβληματισμό. Έτσι. Αυτό. Δηλαδή, πέραν από το μέγεθος της ανόρθωσης ως ομάδα, που είναι η ανόρθωση, δεν χρειάζεται να πω περαιτέρω πράγματα. Υπάρχουν και άλλοι παράμετροι που καθιστούν δελεαστική ή όχι την επένδυση από κάποιον που ενδιαφέρεται. Έτσι. Η ΑΕΛ που παίρνει σίγια άτομα, εσύ παραπάνω προοπτική νομίζεις, λέει ο 693. Και συνεχίζει. Άλλος λέει, εξαιρετικό το άρθρο του 24 για κάποιον που ήθελε να δείξει την αντιπάθειά του στον ΑΠΟΕΛ.
1: Ως προς τι.
0: Άιστο του, ρε φίλε.
1: Μα ως προς τι, ρε
0: Χρήστο. Και ένας ακριβώς από πάνω λέει: διαβάζω τα μηνύματα κάτω από το άρθρο και θέλω να γελάσω ή να συνειδητοποιήσω ή να κλάψω συνειδητοποιώντας πού ζω. Κύριε Νιώσα, 5 είναι η ζωή μας τα τελευταία 20 χρόνια. Δυστυχώς. Λοιπόν.
1: Υπάρχει φως στο τούνελ του ΑΠΟΕΛ, ρωτάω 436.
0: Πώς δεν υπάρχει, ρε φίλε.
1: Υπάρχει,
0: πώς δεν υπάρχει. Και ξέρεις, το φως στο τούνελ εκπέμπεται, αν θες πηγάζει, από το γεγονός ότι κατάλαβαν ότι δεν μπορούν άλλο να διαχειριστούν την ομάδα. Και η αναζήτησή του, η αναζήτηση του επενδυτή φαίνεται να είναι ειλικρινής. Καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω στην ανόρθωση.
1: Και πολύ πιο ευισταμένη.
0: Δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό στην ανόρθωση.
1: Και ήταν κάτι...
0: Δεν ξέρω, δεν είπα ότι δεν ισχύει. Δεν ξέρω. Έτσι. Πάντως στον ΑΠΟΕΛ φαίνεται να υπάρχουν αποτελέσματα. Ήδη βρίσκονται σε διαπραγμάτευση και επισήμως πια με την υπογραφή του MDMA.
1: NDA.
0: Το NDA.
1: Πόσα δίνει να μείνει ο Αταμάν του χρόνου?
0: Ποιος?
1: Ο Αταμάν.
0: Άσε μ' αρέφτα όσοι απέντε. Δεν μας κάνουν το διούλη, δεν βάζουν το Αταμάν Πασικελέ μου, ας πούμε.
1: Είμαι εντάξει, ήταν που την αρχή, που την αρχή είχαμε με το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Την αρχή.
0: Τώρα με είναι καμά. Ναι, εντάξει, λάθος. NDA λέγεται. Είναι η συμφωνία εμπιστευτικότητας. Αυτό. Και ξαναλέω ότι από εκεί πηγάζει το φως για τον ΑΠΟΕΛ. Μάλλον συνειδητοποίησαν ότι δεν μπορούν πια να διαχειριστούν τα πράγματα όσοι είναι. Ξαναλέω, στην ανόρθωση έχει ενδιαφέρον. Δεν το γνωρίζω. Ειλικρινώς δηλαδή. Αλλά. Ποιο είναι το ρεπορτάζ των επενδύτων στην ανόρθωση?
1: Υπάρχει μια ερώτηση που πρώτα πρέπει να απαντηθεί στην ανόρθωση. Η ανόρθωση θα έδινε αυτή τη στιγμή εκ νέου το 50% της εταιρείας?
0: Τι είναι η εταιρεία, ρε Μάγκη? Τι είναι που τον πουλάει ήδη?
1: Ναι. Ή θέλει στρατηγικό επενδυτή, ο οποίος όμως να έχει ένα ποσοστό το οποίο θα είναι ικανό για το σωματείο να...
0: Δεν ξέρω, πάντως είναι καλά να μάθουμε το ρεπορτάζ και την επόμενη εβδομάδα δεσμεύομαι, άρα ψέματα, θα εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο για το τι σημαίνει στην ανόρθωση, γιατί όντως πρέπει να καταλάβουμε κιόλας τι ακριβώς σημαίνει σε αυτόν τον ιστορικό σύλλογο. Επίσης θέλω να πω κάτι πολύ σοβαρό που μου ξέφυγε. Όλο το ζουμί στο άρθρο είναι τις λέξεις από ελ μαγαζί γωνία, σίγουρα στο σχολείο. Δεν κάστο ρε φίλε, δεν είναι, είναι και σοβαρό κιόλας. Αλλά πιο σοβαρό, σε ποια χώρα γράφονται σοβαρά πράγματα, ρε φίλε, τώρα.
1: Ο παρέας και όλο σωστό. Και όλο σωστό.
0: Κύριε 060, να το διαβάσω. Ο παρέας που είπε ότι η ΑΕΛ παίρνει 1.000 άτομα, φαντάζομαι δεν είναι τον ημιτελικό με μπάφο που πήγαν πάνω από 6.000. Ελπίζω να μην του τύχει 5 χρόνια στο Βιντεο Group. Να δούμε πώς θα παίρνει λίγο ο αριθμός, διότι εύκολα πολύ γνωστά. Να σας πω κάτι. Αυτό που προσπαθούσαμε να πούμε νωρίτερα και δεν, μάλλον και αυτό είναι δύσκολο να το κατανοήσετε, είναι δική μας δυσκολία να το εκφράζουμε και να το διατυπώσουμε, είναι ότι κάθε ομάδα έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ανεξαρτήτως του ποδοσφαιρικού μεγέθους. Δηλαδή, για έναν επενδυτή μπορεί να είναι σούπερ δελεαστική επένδυση ο Άρης αντί, ξέρω εγώ, από ελ. Το καταλαβαίνετε? Το καταλαβαίνετε το πράγμα? Για έναν άλλον επενδυτή,
1: ανάλογα το τι ψάχνει μπορεί, ο καθένα, και ακριβώς,
0: μπορεί να είναι σούπερ δελεαστική επένδυση η Πάφος αντί ανόρθωση. Το καταλαβαίνετε? Δεν τίθεται θέμα ποιος είναι μεγάλος σε μέγεθος ποδοσφαιρικό. Άλλο είναι τούτο και άλλο είναι τι είδους επένδυση μπορεί να γίνει σε μια ομάδα. Καταλάβατε?
1: Και τι τελικώς...
0: ξέρω, το γράψω, και... αφού αν το γράψω να ξυνημάζεται. Αν το πούμε έθω, καταλαβαίνετε, πάλι να ξυνημάζεται. Δεν ξέρω κιόλας τι που γίνεται και τι σας λένε και όπως ψηφίζετε τα τελευταία... πόσα χρόνια
1: με
0: είναι
1: λόγια.
0: Που το 60 από 65 λόγια. Χρόνια.
1: Όσα θέλεις
0: πες. 65.
1: Με απλά λόγια, ρε Χρήστο. Ανάλογα με το πώς θέλω να επενδύσω, ποιοι είναι οι στόχοι μου και το τι θέλω να πράξω, υπάρχει και το κατάλληλο.
0: Επίσης, παραδείγματος χάρη, να το πάμε πλέον παρακάτω. Αποκτώντας την Πάφο, ασκείς ή μάλλον αποκτάς κιόλας μια κοινωνική πολιτική επιρροή στην επαρχία Πάφου. Άρα, μπορείς να συσσωρεύσεις γύρω σου διαφόρων ειδών επενδυτές. Developer, που πουλούν σουζουκό, που πουλούν γεροσκή, που πουλούν κούμια. Μπορεί να αγοράει και πέτρα του Ρωμιού, άμα είσαι ο Γκράντε. Σωστά, το καταλαβαίνετε. Αν πιάσει την ΑΕΛ, εσύ που λέγες νωρίτερα, κύριε, για χίλια άτομα, η ΑΕΛ, επειδή είναι Λεμεσός και επειδή η Λεμεσός είναι το κυρίως οικονομικό κέντρο του νησιού, ενδεχομένως να ψάξεις και να αναζητείς άλλες διόδους για να ισχυροποιήσεις την επένδυσή σου. Καταλαβαίνεις? Το ίδιο και με τον ΑΠΟΕΛ, το ίδιο και με την Ομόνια. Με την ανόρθωση επίσης έχει ένα θέμα και αυτό εθέσαμε προς προβληματισμό. Καταλαβαίνετε? Και σας είπα και νωρίτερα, και δεν ξέρω κιόλας αν το καταλαβαίνετε, πολλοί, όχι όλοι, ότι έναν επενδυτή διόλου τον ενδιαφέρει ότι η ανόρθωση εκπροσωπεί την προσφυγιά ή τους πρόσφυγες της αμοχώς του. Δεν τον ενδιαφέρει, άλλα πράγματα θα ζητήσει. Στην μου μήνα και μου ανέμουν τα πράγματα που λέει, στείτε τα τούτα, τα γνωστά πάλι. Το ξέρω ότι εσύ που ψηφίζουν τέτοιον, κύριε.
1: Λύστε μου μια απορία, γιατί δεν έρχεται το επενδυτή στην ΑΕΛ αφού δεν χρωστάω?
0: Είναι μια πολύ καλή ερώτηση να θέσετε στη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 4 του Ιουνίου. Όχι. Που θα γίνει του Σωματείου. Μια πολύ καλή ερώτηση, κύριε 040, να τη θέσετε ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, του νυν Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. Πολύ
1: δύο,
0: καλή ερώτηση.
1: Δύο.
0: Δύο του Ιουνίου, ΑΕΛ.
1: Ναι. Okay. Δύο.
0: Το ξέρω, 415, φίλε μα, 20 χρόνια, αν και τώρα. Και ξέρεις, είναι απογοητευτικό γιατί βλέπεις ότι η εξέλιξη είναι μηδαμινή.
1: Τελικά στην ΑΕΛ ποιος φέρνει τους παίχτες?
0: Μα δεν ξέρω τώρα γιατί στην ΑΕΛ συζητούμε. Γιατί μου έχουν έρθει 100 μηνύμα το ίδιο πρόβλημα έχει η ΑΕΛ και ο επενδυτής τι γίνεται στην ΑΕΛ. Ναι, όχι, okay, φέρνει ο Καραβίδας πριν μιλάγαμε, σας ορκίζομαι. Δεν ορκίζομαι. Όπου τέλος πάντων πιστεύω ότι το 2009 υπήρχε μια σύγκρουση με τη διοίκηση της ΑΕΛ περί του Καραβίδα. Το 2009 και έχουμε 2026 και μιλούμε για τον Καραβίδα. Υπενθυμίζω ότι το 2009 η ΑΕΛ πήγε στον τελικό με Μπέγια και άμα μου πείτε την 11 ή 8 που είσαι 11 ήταν παίξης του Καραβίδα. Και η Μπέγια έχει γίνει 10 που είσαι 11. Εντάξει. Ήταν ο Τωράο, ήταν ξέρω εγώ ο Βάρκας, ήταν ο Φρέντι, ήταν ο Ρουίν Τζούνιορ, ήταν... Ακούστε τι θυμάμαι. Και είχαμε κόντρα και μάλιστα άλλοι ελέγανε ότι έφτιανε μαύρο σακουλά, άλλοι όμως μας έφτιαξε ο Χνάπου τους ελέγαμε ότι δεν γίνεται να τον έχεις μέσα στην ομάδα. Εν τω μεταξύ τότε μπορεί να φτιάξει να σου πει ότι το 12 δική μου η ομάδα, γιατί ήταν και ο 12. Ήταν και το 13. Και όμως εν έτη 2026 είναι πάλι εκεί. Εντάξει, τι να... δεν ξέρω, μπορεί να κάνουν και καλά. Μπορεί και πολύ σωστά να βρίσκεται εκεί αυτό.
1: Είναι.
0: Είναι. Ένας παίκτης του τέλος πάντων είναι, ξέρω εγώ.
1: Μα εντάξει, είναι το θέμα ένας παίκτης, ρε.
0: Και ο προπονητής, δεν ξέρω.
1: Περίμενε, γιατί αν ας πούμε μπορεί να έχω δύο ή τρεις παίκτες που ένα μάνατζερ, εντάξει. Άλλον το πιο τρεις, άλλον το έχω ολόκληρη την ομάδα που είπες πριν. Πληροφορία 100% πρόεδρος. Διώξε από το 18 πάρα πολλούς επενδυτές, λέει ένας φίλος.
0: Δεν ξέρουμε για την 29η γύρη αν θα συζητήσουν ποτέ το.
1: Τι νομίζατε, τα εκατομμύρια στραγάκια.
0: Αν η 29η θα συζητήσει ποτέ το ενδεχόμενο να. Νομίζω πως όχι. Εξού, άλλωστε αυτό ήταν και ο λόγος ίδρυσής τους, έτσι, η άρνησή τους δηλαδή, να παραδώσουν την ομάδα σε έναν επενδυτή. Εμάς ευτυχώς έφυγε, δεν πολύ ασχολήθηκε με τον Απόλλωνα λόγος ατζέντης. Μάλιστα ήταν και ένας από τους πολλούς λόγους που μάλλον υπήρχε μια διαχρονική κόντρα με τον Απόλλωνα.
1: Σε κάποια φάση φτιάξαν οι σχέσεις.
0: Σε μια φάση ναι, φτιάξαν για τα καλά οι σχέσεις. Έγιναν πολύ στενές η αλήθεια. Η ΑΕΣ στο πικ της, an average 10 την 7.
1: Τι 10 την εβδομάδα, ρε φίλε.
0: Ρε φίλε, δεν ξέρω, λίγο σε εβδομάδα. Δεν με κοφτεί, ρε φίλε. Τι πιστεύει, δεν είναι τιάσου ποτέ. Πάντω η ΑΕΣ στο θέλει την ΑΕΡ και ο. Άμα ήθελε ο Αστραλό στην ΑΕΛ, αγαπητέ, 0-40, δεν θα.
1: Δεν θα υπήρχε η δύναμη, θεωρώ, από κάποιον άλλο να πει.
0: Ναι, δεν είναι.

0: πρόεδρος της ΑΕΛ, παραδείγματος χάρη. Σε σχέση με τον Αΐσου, ξέρω εγώ, ένας Αυστραλός επενδυτής. Καταλάβατε. Ή ως επενδυτής του ΑΠΟΕΛ. Πόσες πόρτες ανοίγουν την ίδια ώρα, πόσες πόρτες ανοίγουν στον πρόεδρο της Ομονίας σε σχέση με κάποιον ο οποίος δεν έχει ακόμη ευρύ τα σύνια. Όχι τα σύνια, τα κλειδιά.
1: Ναι. Εντάξει, αυτό μου λέει ο 959 ότι στο 10.000 την εβδομάδα έπαιρνε.
0: Α, ναι,
1: και το απέδειξε. Πήρε επίσης 15.000 στο ΓΑΣΥΠΗ δύο φορές. Είναι πολύ μεγάλη, δεν θα μικρύνει.
0: Εντάξει κύριε 959, θέλω να σου πω ότι ξέρεις, με το πέρας των χρόνων υπάρχει μια φθορά και δεν αφορά την ΑΕΛ. Υπάρχει όλες τις, ισχύει για όλες τις ομάδες που περνούν δύσκολα χρόνια, έτσι. Ιδιαίτερα δε κιόλας τώρα που ξέρεις, ξεφυτρώνουν άλλων ειδών ομάδες.
1: Είναι ωραίο το άρθρο σου για Φαμπιάνο. Πιστεύεις υπάρχει στην Κύπρο τερματοφύλακας που να αξίζει να πλαισιώσει, να τον πλαισιώσει και στο μέλλον να γίνει πρώτος?
0: Όχι, νομίζω.
1: Π.χ. ο Νορβηγός της Ανόρθωσης.
0: Πού είδες το κείμενο, πού είδες το μήνυμα?
1: 885.
0: Π.χ.
1: ο Νορβηγός της Ανόρθωσης, ο Κάρλ Στόρμ.
0: Αγαπητέ, νομίζω ότι θα πάνε στη μεταφαμπιάνο εποχή, θα τσοντάρουν αρκετά λεφτά. Και το βρίσκω και πολύ λογικό, άμα με ρωτάς.
1: Ο οποίος Κάρτστρομ παρεμπιπτόντως θεωρητικά στη χρηματιστηριακή αξία αξίζει ο τερματοφύλακας με υψηλή στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω, μήπως ξέρει κάτι 888 που μας 888 είπε.
1: 885.
0: Θεωρώ ότι ναι, άρχισε να καταλαβαίνει από ποδόσφαιρο, κύριε 695, ναι. Όχι, μάλλον.
1: Να κατανοεί ποιους ανθρώπους και τι και πώς λειτουργούν.
0: Αυτό ξέρει ο Παπασταύρου και πρέπει να το αναγνωρίσουμε όλοι. Δηλαδή.
1: Και αυτό ήταν κάτι δεδομένο ότι θα γίνει, βλέποντας την επιχειρηματική του δραστηριότητα πιο πριν.
0: Ακριβώς. Είναι πιο σημαντικό να επιλέγεις. Δεν χρειάζεται ο Παπασταύρου να καταλαβαίνει από το σφαίρο. Αυτό που χρειάζεται είναι να επιλέγει εκείνους τους ανθρώπους που καταλαβαίνουν από το σφαίρο.
1: Να κατανοήσεις το.
0: Και ότι είναι, ότι είναι ικανή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Να κατανοήσεις την επιχείρηση πώς λειτουργεί. Ο χώρος του ποδοσφαίρου είναι ξεχωριστός. Ο χώρος των τραπεζών είναι άλλος. Χώρος...
0: Και μην θεωρείτε, είναι αυτό που ζητάγαμε με ένα φίλο, ότι στον χώρο των σπορ, των αθλημάτων τέλος πάντων.
1: Του αθλητισμού, ναι.
0: Ή αθλητή του ποδοσφαίρου, μην θεωρείτε ότι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας έχει εξασφαλισμένη επιτυχία στον χώρο των αθλημάτων. Στον αθλητικό χώρο. Ίσα ίσα που οι περισσότεροι έχουν. Έχοντας ανάμειξη σε αυτό το χώρο, τα έχουν κάνει μαντάρα. Άλλο πράγμα είναι ο αθλητισμός και άλλο πράγμα είναι η επιχείρηση. Ο Γιάννης είναι έμαθε πολλά στον Παπασταύρου, μπορεί. Και για όλους,
1: ναι,
0: μας, κύριε 500.
1: Μαθήματα, μαθήματα.
0: Οι Γιάννης της ζωής μας έχουν μάθει πολλά πράγματα, κύριε 569. Δεν είναι.
1: Τι λέει,
0: το θέμα είναι να μαθαίνεις από αυτούς. Αν ήσουν ο παδός της ΑΕΚ και ακούγε, δεν προλάβανε όγκο σήμερα τη διάσκεψη. Ήταν και πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, του Καραπατάκη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ο Καραπατάκης λέει ότι του κλέψαν προαθλήματα. Ποια προαθλήματα του έκλεψαν? Ποια πολλά όμως τα προαθλήματα? Είδα τους τίτλους, δεν εμβάθυνα, δεν είχα χρόνο. Αλλά και ίσως να το ψάξουμε από αύριο. Ποια προαθλήματα εννοεί?
1: Με Google Maps και πέντε κόκκινε, λάλη.
0: Ποια χρονολογία όμως είναι αυτά? Google Maps. Δεν ξέρουμε, α. Πρέπει να λάρναγα να μάθουμε, ρε μαγε τώρα. Το πρωτάθλημα του Κρίστιανσεν. Τώρα, δηλαδή, τώρα δεν μπορώ να μην το πω. Μετά τον Κίρζη του κλέψαν και του Καραπατάκη.
1: Επίσης είπε ότι για fake accounts μίλησε.
0: Για?
1: Fake accounts.
0: Τι είδους fake accounts δηλαδή? Πού, στα social media?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή?
1: Ότι εντάξει, μια μερίδα του κόσμου μηδενίζει τα πάντα, τέλος πάντων ψύχωσε το πρωτάθλημα και λοιπά, και τσάμε είπε ότι αν έχει κάποιον που θέλει το πρωτάθλημα, εγώ είμαι. Okay. Εγώ είμαι. Όμως δεν πρέπει να γίνει αυτό ο σκοπός. Okay. Τι λέει, αυτή η συμπεριφορά δημιουργεί προβλήματα στην ομάδα, να πιάνει τηλέφωνα δημοσιογράφους, να τους λένε τι να πούν ή να κάνουν fake accounts.
0: Εννοώ ότι κάνουν fake accounts οι δημοσιογράφοι?
1: Όχι, όχι, κόσμος. Για τον κόσμο.
0: Θα το ψάξουμε από αύριο να μάθουμε. Μπλόκαρε και βόδιο μηνυμάτων από την κίνηση που υπάρχει σήμερα. Ομολογώ και το χάσαμε.
1: Αλλά ταυτόχρονα.
0: Google Map το πέναλτι τράτου με το ΑΠΟΕΛ. Ποιο είναι το πέναλτι βάλε? Είναι και λίγο, ξέρεις, τα πράγματα, επειδή ο καθένας.

0: Ένα έχει το δικό του αφήγημα το ιστορικό. Ξέρει, πρέπει να πάει, να πει ποτζή να μπορεί να πάει ποτζή να μπορεί ο άλλο. Πρέπει να πάει που του άλλου να ακούσει να που λέουν οι άλλοι. Είμαστε και λίγο δύσκολοι γενικότερα, αν και έχουμε ένα κεντρικό αφήγημα. Τη χρονιά που είπε ο Κουτσοκούμνης ότι η βαθμολογία είναι αλλοιωμένη, διότι η ΑΕΚ ήταν μπροστά 10 βαθμούς και μετά για 5 μάτς η ΑΕΚ έπαιζε με 10 παίχτες 1960 και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και ποια χρονολογία ήταν αυτή. Θυμάμαι μια χρονιά που όντως η ΑΕΚ ήταν έτσι αρκετά. Πώς το λένε, είχε δεχθεί πολλές κάρτες για ένα χρονικό διάστημα, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς τα γεγονότα. Της τότε εποχής, άμα κοιτάξει λέει το πέναλτι του Τράττου και θα γελάς, λέει ένας εδώ. Άλλος λέει ο Κίτζης σέλει τουλάχιστον 2 γιατί λαλεί κλεμμένα. Ο Καραπατάκης σέλει 2, πέφτει να μας αδικού. Πέφτει να μας. Ναι, όλοι θέλουν 2, δεν ξέρω τι να σου πω. Ευτυχώς που μείναν και στα 2 κιόλας. Αλλά δεν ξέρω αν μπορούν να τα. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Θα μάθουμε κιόλας, στέλνει ο Καραπατάκης, θα μάθουμε στο τηλέφωνο.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Στην Αθήνα μεταβαίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για να προσφωνήσει τη Βουλή των Ελλήνων. Διαφωνία με το πακέτο στήριξης για τον αυθόδη πυρετό εκφράζει ο σύνδεσμος «Η Φωνή των Κτηνοτρόφων». Σφοδρό κύμα επιθέσεων με drones εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας. Η κατάσταση στο Ιράν στο επίκεντρο της συνάντησης των ηγετών Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας στο Πεκίνο. Στη σύλληψη Τουρκοκύπριου 53 ετών προχώρησε η αστυνομία σχετικά με την απαγωγή βρέφους από το χώρο διαμονής της μητέρας του σε χωριό της επαρχίας Λεμεσού.
3: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
2: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Τοπικά, κατά τις ευγινές κυρίως ώρες, ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
5: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
6: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη. Μικρά μου γατάκια. Μικρά μου ζουλάπια.
7: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
10: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
11: Smart. Γνωστά και επώνυμα προϊόντα σεξ με στιμές για όλο το μήνα Μάιο. Διξάνο σκόνη 44 πλήσεις 8-10. Φα αποσμητικά σπρέι 150 ml 1,70. Παπαδοπούλου κρίσπις 200 γραμμάρια 1,40. 7 days croissant family pack 37 γραμμάρια 2 ευρώ. Smart. Έξυπνα και οικονομικά.
12: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράγοντα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spirou Group.
13: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
14: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Jackpot στον Joker. 10.800.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
2: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
1: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
3: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
0: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
6: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
7: Λοιπόν, μπήκαμε, ήπιαμε το τελευταίο κάρτο τούτης εδώ της εκπομπής που λέγεται Mappe Show. Στο 2950, αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας. Στο 2950 κιόλας, με την ένδειξη Jack & Jones, διεκδικείτε ένα δωροκουπόνι αξίας 50 ευρώ, το οποίο θα κληρώσουμε αύριο και θα μπορείτε να το εξαργυρώσει σε ένα από τα καταστήματα των Jack & Jones. Άνα την Κύπρο.
8: Να πω επίσης ότι μαζί μας όπως πάντα είναι η Epic, που με το Epic One σου δίνει Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι, Wi-Fi Booster για σήμα σε κάθε γωνιά του σπιτιού, απεριόριστο πλάνο κινητής 5G, πακέτο τηλεόρασης για ψυχαγωγία και δυνατότητα νέας συσκευής με δόσεις, και όλα αυτά με μόνο 39,99 ευρώ το μήνα. Αυτό είναι το Epic One. Να θυμίσω απλά ότι τρέχει και ο διαγωνισμός, όπου ένας τυχερός θα κερδίσει ένα καταπληκτικό πακέτο διακοπών για δύο άτομα για το εξωτικό Sharm El Sheikh. See you Sharm, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας στο 2950. Η κλήρωση θα γίνει στις 8 Ιουνίου.
7: Λοιπόν, όντως σήμερα έγινε μια συνέντευξη τύπου στη Σκάλα με τον κύριο Καραπατάκη να λέει διάφορα σε σχέση με τα της ομάδας του. Δεν το ξέρω ότι 9 χρόνια ο Ρόκα... 9 χρόνια Ρόκα, 9 χρόνια στην Ευρώπη.
8: Ναι, 9
7: φορές στην Ευρώπη.
8: Κάθε φορά με τον Ρόκα είσαι στην Ευρώπη. Mm-hmm. Σταθερά. Και όταν είχε να αποχωρήσει, έμεινε εκτός Ευρώπης. Και επίσης, εντάξει, είχαμε την ανακοίνωση Ρόκα, είχαμε την Ρωθάδα για του χρόνου, ενώ έτσι αλλιώς βγήκε τώρα τα τελευταία 24 ώρα.
7: Mm-hmm. Είπε ότι ο Ρόκα είναι τίμιος καταρχήν, ότι τα Ριάκια, ας πούμε, τα χειρίζεται με έναν τρόπο που το έχει πλέον εμπιστοσύνη. Έβαλε ένα με τον κόσμο της ΑΕΚ, με μερίδα του κόσμου της ΑΕΚ. Πάλι δεν νομίζω. Λέει το εξής, ήταν το πρώτο πράγμα που είχαμε πει εμείς ευθύς εξ αρχής. Δεν γίνεται. Ένα και να σα πω κάτι τώρα, πάλι να παρεξηγήσουν και εξής, όπως και άλλοι, να μας πείτε τώρα, εσύ τα με την ΑΕΚ. Αλλά εκείνες οι ημέρες της φετινής σεζόν, όταν η ΑΕΚ δηλαδή έκανε το διπλό μέσα στο Λονδίνο της Κρίσταλ Πάλας και στο καπάκι έπεσε τον Αποέλ. Σε ένα μάτσο που διακυβευόταν η πρώτη θέση και πιέθηκε 2.500 κόσμο, δεν μπορείς να ζητάς που είναι τη διοίκηση να πιέει πρωτάθλημα, ρε φίλε.
8: Ναι.
7: Το πρωτάθλημα, μάλλον τους στόχους, τους οριοθετεί κατά την άποψή μου ο κόσμος. Έτσι. Εάν παραδείγματος χάρη ήταν η αρένα γεμάτη, δεν θα είχε επιλογή ο Καραπατάκης να έλεγε ότι ρε, έχουν πάρει έτσι να μην το πιάνω και. Καταλάβατε.
8: Σε αυτό που λες, ήρθε και πήγε το εξής, ότι πέρσι έγινε ένα meeting στην Πράγα.
7: Στην Πράγα.
8: Ναι, ναι, ναι, ναι. Με υποψήφιον επενδυτή. Είχαν συμφωνήσει, λέει, σχεδόν σε όλα. Αλλά στο τέλος να βάγισε, γιατί είδαν παιχνίδια της ομάδας και δεν είχε τόσο κόσμο στο γήπεδο.
7: Ναι, τούτο το πράγμα είναι ένας τρόπος να πει τους καγιώδες σου. Με ξύ, νομίζω ότι...
8: Επίσης, είπε για τρεις περίπτωσες επενδυτών.
7: Νομίζω ότι είναι τρεις περιπτώσεις. Ο ένας για τον πόλεμο, ο άλλος γιατί ήταν τον κόσμο.
8: Ουκρανία. Ουκρανία. Πόλεμος 25 εκατομμύρια.
7: Έχει κάποια δίκαια.
8: Και τώρα Μπαχρέιν.
7: Έχει κάποια δίκαια. Δεν ξέρω, η ΑΕΚ είναι μια περίπτωση από μόνη της. Είναι αυτό που σας λέμε σχεδόν καθημερινώς, ότι κάθε ομάδα έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Πάντως, ξέρεις, στην ΑΕΚ γενικότερα η λέξη πρωτάθλημα δεν πολύ ταιριάζει. Είναι όπως το, ξέρω εγώ, δεν πας, ξέρω εγώ, με πράσινο μπουφάν σε αελιστικό στέκι ή σε μπλε μπουφάν σε αελιστικό στέκι.
8: Ναι.
7: Σωστά.
8: Πρέπει να την κολλήσεις όμως.
7: Ναι, τώρα ποιος θα την κολλήσει και αν ποτέ θα κολλήσει, επιτρέψτε μου να πω ότι έχουμε χάσει και κάθε ελπίδα εμείς που πιστεύαμε ότι κάποτε η ΑΕΚ θα πάρει. Επίσης, όταν είπε ότι το έκλεψαν πρωταθλήματα, γιατί είπε και αυτό, εκ των υστέρων δεν έδειξε ποτέ να διαφοροποιεί τη θέση του σε σχέση με, την ηγεσία της ΚΟΠ. Όπως θέλετε πείτε το. Έτσι. Ίσα ίσα από Καραπατάκης ήταν πάντοτε η διοίκηση της ΑΕΚ, να πω καλύτερα, ήταν πάντοτε δίπλα από την ηγεσία της ΚΟΠ και της προηγούμενης και του Μαγαρίτου Κουτσοκούμνη και του και του Κούμα και πια του Χαριλοϊζίδη. Άρα αν είναι και στο έκλεψαν άνθρωποι που συνεργαζόσου ή που στήριζες. Καταλαβες. Λέω τώρα έτσι. Δεν θυμάμαι ποτέ την ΑΕΚ να διαφοροποιείται. Ποτέ τον ποτό. Αυτό είμαι σίγουρος. Δεν ξέρω ποιο πρόθυμα λέει το ότι του έκλεψαν. Ένα ζαμέο στείλε μια μαζί ο πρόθυμα το 16. Και κάτι γκούκο και κάτι κόκκινες κάρτες. Αλλά ξαναλέω, δεν έδειξε ποτέ ότι δεν διεκδίκησε κάτι περισσότερο από αυτό. Η ΑΕΚ μια ζωή σε Βίλη θα μείνει, όπως και η Ανόρθωση μια ζωή Βαλένθια. Μα πώς τα τσάτιζε έτσι ρε 987 μου ρε κουμπάρε. Τι σχέση έχει η Ανόρθωση με Βαλένθια τώρα. Εθύμητες μου τον Αταμά.
8: Σε παρεμπιπτόντως η Σεβίλη τι...
7: Ποιος του τα έκλειψε, γιατί δεν μας είπε ή απλά εννοεί. Τι εννοείς κύριε 613 τώρα. Δεν, μα έκλειψες του νου, έκλειψαν του άλλου, μα δεν... Στο τέλος ξέρεις. Εγώ πάντως δεν θα έκανα ποτέ συνεργασία με τον κλέφτη μου. Αλλά μάλλον ίσως να μην τα πολύ εννοούν αυτά που λένε. Είπε τίποτα για το 17-18 ή μόνο για τον Google Maps στη Ματέλειο 45. Ο Άρης βρήκε επενδυτή, οξάδειξαν του στην Κερκίδα. Τι?
8: Εντάξει ρε παιδιά, ο Άρης πώς βρήκε ένα παιδί δηλαδή. Δηλαδή...
7: Μα ρε παιδιά, έκαμε ένα 1,5 ώρα εκπομπή, τα σχεδόν 350 μηνύματα.
8: Και πριν εξηγήσαμε ότι ανάλογα ρε, με την επένδυνη το τι θέλεις, το αποσκοπείς, τι...
7: Έτσι, καταλαβαίνετε, δεν είναι το τρίγωνα κάλαντα κάθε τρία λεπτά να λέμε τα ίδια. Θέλετε, ξεκινούμε. Κατά την άποψη όμως ήταν ένα καρφί, ρωτσά, να το πω ρωτσά, τούτον που είπε τάχατες, ή μπορεί και να μην είναι τάχατες. Αυτό το παράδειγμα που είπε για το, για το ότι τάχατες ο επενδυτής είπε όχι δεν θα επενδύσω γιατί είναι σηκωμένο στο γήπεδο. Νομίζω ήταν μια ρωτσά. Προς τον οποιονδήποτε, ας πούμε, πιέζει τον Καραπατάκη.
8: Εντάξει, ρε φίλε, κοίτα, είπα σου ξανά. Άμα στον τελικό πέρσι πήρε μου 7.500, δεν δικαιολογείσαι.
7: Να μου πήρε.
8: 7.500 κόσμο.
7: Πότε πήρε 7.500.
8: Στον τελικό πέρσι.
7: Ο ΑΕΚ Πάφος, λες.
8: Ναι. Ήσουν 7.500 εισιτήρια.
7: Κάπου για μένα.
8: Δεν δικαιολογείσαι.
7: Γιατί
8: το αρένα να μην το.
7: Α, να μην γεμίσει την αρένα, λες.
8: Και ιδίως τα κρίσιμα σου παιχνίδια. Κράζουν να συνέχεια να μένει να πέφτει καρφίτσα.
7: Κάτι τους υπολείπεται εκεί στη Λάρνακα, ας πούμε, η αλήθεια λέει. Το πάμε και το ξαναλέμε ότι είναι και μια είδους νοοτροπία να την πω. Μπορεί να είναι και κορεσμένοι.
8: Τι κορεσμένοι ρε Χρήστο, που τι.
7: Δεν ξέρω, έχουν, εντάξει, μπορεί να μην καταχτούν το πρωτάθλημα, αλλά είναι πάντοτε πρωταγωνιστούν, ξέρω εγώ. Άμα πιάσεις πρωτάθλημα, παίρνεις χρηματικό ποσό από την ΚΟΠ. Ένα ψωμιά χαλούμε τώρα, αυτό είναι το θέμα. Αν πιάσεις πρωτάθλημα, φίλε, επιδιώκεις, ξέρω εγώ, τα 10 εκατομμύρια του Champions League των Playoff και τα 40 που πιάνει Πάφος, ρε φίλε.
8: Βάλε, αν πιάσεις πρωτάθλημα, έχεις ζήτη κλειδωμένο.
7: Ένα μου να κοιτάεις την επιταγή είναι λαϊκή, ρε 360 μου. Μα τι μιλούμε για την Premier League. 5 πρωταθλήματα σε άλλο λεπτό έφερε κορεσμό, λέει ένα εδώ. Να τα ακούσουν οι σκαγιώτες να καταλάβουν γιατί δεν έχουν 6 πρωταθλήματα. Έκλεψε το πρωτάθλημα το Αποέλ, αλλά το 17-18 μια χαρά έκαναν τα, λέει. Μάλλον γι' αυτό είπε. Για τούτον είπε κάτι ο Καραπατάκης, λέει ένα εδώ. Αφού υπάρχει καταγγελία για δημοκατάλογο, ας μας πούν τα 7 συνεχόμενα πώς. Άντε τώρα, το δημοκατάλογο με τα 7 συνεχόμενα, με το Google, με τα. Ναι, τέλος πάντων. Να παραδεχθούμε όμως ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα προς το καλύτερο. Να το παραδεχθούμε το πράγμα. Δηλαδή ότι η έλευση των ξενοδιαιτητών, το ΒΑΡ. Τι άλλο. Ο έντονος ανταγωνισμός, αν θέλετε, ο εξυγχρονισμός, έχουν διαφοροποιήσει τα δεδομένα.
8: Δηλαδή πλέον μετά τα 5 απάνω τα προαθλήματα εχόρτασαν.
7: Είμαι αντί να σου πω, κύριε 875, ξέρω εγώ. Είναι
8: μα έτσι, είπε κορεσμό, δεν υπάρχει κορεσμό.
7: Είναι, γιατί ρεσί, δεν
8: γιατί είναι. Γιατί δίψα που υπάρχει για προαθλήμα και όχι κορεσμό.
7: Υπάρχει κορεσμό ως προς την προσπάθεια που κάνουν και δεν έχει αντίκρισμα. Δηλαδή είναι συνέχεια.
8: Σε αυτό, ναι.
7: Σε ένα πράγμα έχουν ζήσει και. Αρχικά να μου. Ναι. Είναι μοναδική ομάδα στην Κύπρο που έχει πάει 2 φορές στου 16 του conference.
8: Ναι.
7: Έτσι. Είναι μοναδική. Ναι. Ναι, όντως είναι μοναδική ομάδα.
8: Ναι. Απλά αυτό που λες για τον κορεσμό σημαίνει ότι ταυτόχρονα πρέπει να υπάρξουν κάποιες αλλαγές σε σημαντικά post. Όταν στον πρόεδρο της ομάδας και όταν ο τεχνικός διευθυντής δεν υπάρξει καμία αλλαγή, τότε δεν ήξερω.
7: Είναι και τα 5 προαθλήματα, μην τα ξεχνάμε αυτά. Δεν έχει πει ότι φέτος θα πάτο πιάμε. Είπε κιόλας ότι είναι το έκτο budget. Είναι όντως το έκτο budget. Μάλλον, γιατί αν υποθέσουμε ότι ο Άρης, η Πάφος, η Ομόνια, η Ομόνια, ο Απόλλωνας, ήταν και το ΑΠΟΕΛ. Δεν ξέρω φέτος αν θα είναι το ΑΠΟΕΛ.
8: Ναι.
7: Είναι μοναδική ομάδα που καταλήγει πάντα δεύτερη. Όντως, το έχουμε πει και ότι είναι και μέτρο στο να είναι φιλοξενούμενοι στις φιέστες των ομάδων. Μετά την έλευση Παπασταύρου άλλαξαν πολλά. Αυτό που άλλαξε είναι ότι ενισχύθηκε η Ομόνια κύριε 14, η αλήθεια λέγεται. Έτσι. Και μακάρι να έρθει και ένας αντίστοιχος στον ΑΠΟΕΛ. Μακάρι. Σας το λέμε χρόνια. Έτσι.
8: Κοίτα,
7: το έχουμε ανάγκη ως ποδόσφαιρο. Καταλαβαίνετε σε ποιο επίπεδο θα πάει η μάπα μας. Αν το ΑΠΟΕΛ αποκτήσει ένα τέτοιο εξυγχρονισμό. Έτσι.
8: Για ποδοσφαιριστές. Σου γράφει εδώ η ΑΕΚ.
7: Ποιος ποδοσφαιριστής? Να ποδοσφαιριστής μου γράφει.
8: Για την χρονιά που έληξε ότι ήταν 9.722.665 η μισθή των ποδοσφαιριστών. Έξοδα των ποδοσφαιριστών, συγγνώμη. Για τους ποδοσφαιριστές. Αντάμε.
7: Α, επίσης είπε ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές δεν επέλεξαν την ομάδα τους λόγω του κόσμου. Βασικά είπε κάποια του κόσμου, από ό,τι κατάλαβα. Έτσι. Α, και είπε κιόλας ότι πάλι η μερίδα του κόσμου εντελώς ρουφιάνη πάνε και δημιουργούν ψεύτικα προφίλ και τα βάλουν και βάλουν κατά τη διοίκηση. Νομίζω όμως αυτή τη μεθοδολογία τη χρησιμοποιούν σε όλες τις ομάδες. Έτσι.
8: Ναι.
7: Επίσης κατά τον παρελθόν.
8: Και όχι μόνο στις ομάδες.
7: Σας το λέω γιατί με πήρε τηλέφωνο και έκλαιγε. Υπήρχε δημοσιογράφος ο οποίος ήταν με μια ομάδα και έκανε ψεύτικο προφίλ με άλλη ομάδα και υποδιόταν των οπαδών. Της αντιπάλους του. Καταλάβες. Ήταν με τυχή ομάδα.
8: Okay.
7: Αντιπαλευόταν την ψή.
8: Ναι.
7: Και έκανε προφίλ ως οπαδός της ψή ομάδας. Ενώ ήταν οπαδός της χ.
8: Ναι. Ναι.
7: Ήταν που σε ναι, ναι. Μάλλον δεν το ξέρει ο κύριος Καραπατάκης αυτό. Δεν ξέρω τι λέει αχάρτης και GPS. Ας ασχοληθούν άλλοι. Άμα μπουν εμείς κάτι θα μας αρκεύσει. Έχουμε μεγαλώσει. Δεν έχουμε και τα στομάσια τα παγιά. Με το έκτον μπάτζετ μαντές και παίζεις. Δεν το κατάλαβα. Γιατί να μην έρθεις στον Απόλλωνα και να έρθεις στην ανορθώση.
8: Ή στον Απόλλωνα λέει.
7: Στον Απόλλωνα έχετε από ό,τι καταλαβαίνω. Ότι θέλετε στον Απόλλωνα Παπασταύρο και δεν κύριζει.
8: Επενδυτής είναι.
7: Γιατί τι είναι ο κύριζης δηλαδή. Απολλωνίστας επενδυτής.
8: Ναι. Ναι.
7: Πόσο θέλετε δηλαδή, θέλετε το διαφορετικό, θέλετε το να είναι άλλη εθνικότητα. Στην ανόρθωση εννοείται ρε φίλε 513, πάλι να λέμε τα ίδια. Καλησπέρα λέει ρε Ανέλα μου για να. Είναι όμως φοβερά μεγάλο ενδιαφέρον, έχει φοβερό μεγάλο ενδιαφέρον, φοβερά μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουμε τι γίνεται με τους επενδυτές στην ανόρθωση ρε φίλε. Την πιο μεγάλη αλλαγή την έκαναν Πάφο και Άρη, Κάπαφο και Άρης, που κάθε χρόνο διώχνουν δύο από τους μεγάλους από την Εξάδα και πάνε στην Ευρώπη συχνά.
8: Ναι,
7: και
8: αυτό. Με τον Πλέχιο Πετρίτη, η ανόρθωση είναι πιο κοντά σε επενδυτή παρότητα από όλοι.
7: Α, ναι. Δεν βγαίνει κάτι από το ρεπορτάζ. Ξαναλέω ότι το ΑΠΟΕΛ σήμερα ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας εμπιστευτικότητας. Ναι. Έτσι.
8: Άλλο επενδυτές, άλλο φαντς, άλλο ιδιοκτησία.
7: Γιατί ρε σε 1966 είσαι μου το ας πούμε. Το φαν δεν είναι επενδυτές, τι είναι ας πούμε. Αναστενάριες. Τι είναι. Ένα φαν δεν είναι επενδυτικό σχέδιο. Εμείς επέζαμε το εξής για να τα βάλουμε τον παίξε στην Ομόνια. Είμαι σίγουρος. Πού βρίσκεται το συναθκιάζει θα σπάσω εγώ ρε ας πούμε. Αλήθεια θα σου πω. Πού τι βρίσκεται το συναθκιάζει ας πούμε. Η ανόρθωση τραβά. Δεν ξέρω αν πέταξε τον τραβά. Όντως δηλαδή απέρριψαν το ενδεχόμενο να αναμειχθεί ο Παπασταύρου. Υπάρχει μια τέτοια ιστορία.
8: Δεν έχω ακούσει ποτέ αυτό, είναι η πρώτη φορά που το ακούω.
7: Κύριε 713, δεν νομίζω ότι.
8: Και έχουμε ακούσει πάρα πολλά για πάρα πολλού που είναι μεταξύ, δεν ξέρω πόσα μπορεί να ισχύουν.
7: Ναι, δεν είναι. Είναι και του Λομάκη με την ΑΕΛ, ότι είπε ο Σοφοκλέος.
8: Στην αρχή ήταν του Πόφ με την ΑΕΛ που έλεγε του. Μετά καταλάβαμε ότι είναι Λομάκη.
7: Ναι, μπράβο. Ναι. Αλλά ποτέ των ποτών δεν άκουσα ότι ο Παπασταύρου προοριζόταν να επενδύσει στην ανόρθωση και του είπαν η ανόρθωση όχι. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο Κρέκ είπε. Ο Κρέκ είπε όχι στην ανόρθωση. Αυτό το θυμόμαστε.
8: Και ότι είχε βρεθεί με τον πρόεδρο Μπετρίς στη Σλοβενία.
7: Ο Κρέκ.
8: Ναι.
7: Ναι. Και ότι στον Απόλλωνα μάλλον προσπαθούν να ξοφλήσουν κάποια πράγματα που έφυγε πίσω. Ο Κρέγκ γιατί ήταν και μερακλής.
8: Τον τρέχουν.
7: Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Ήταν πολύ μεγάλη σήμερα η παρέα και ζωηρή συζήτηση. Κουραστήκαμε, κουραστήκατε. Πάμε να φύγουμε.
8: Καλή συνέχεια.
7: Γεια σας, γεια σας.

0: Την εκπομπή Muppet Show σας προσφέρει η Epic.
1: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνία εμπιστευτικότητας με ένα από τα τρία ενδιαφερόμενα μέρη για πιθανή εμπλοκή στα διοικητικά της ποδοσφαιρικής εταιρείας. Οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο και μη δεσμευτικό στάδιο, χωρίς να υπάρχει οριστική συμφωνία ή κατάληξη. Παράλληλα, οι διοικούντες καλούν τον κόσμο της ομάδας να δείξει υπομονή και να αναμένει επίσημη ενημέρωση για οποιαδήποτε εξέλιξη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Κύπριος επιχειρηματίας είναι ο Σάββας Γιασής, ο οποίος ηγείται ισχυρού επενδυτικού σχήματος και είναι σε επαφές με τη Συμβουλευτική Επιτροπή του ΑΠΟΕΛ. Σε μια άλλη εξέλιξη, διπλό εμπάρκο μεταγραφό στην ομάδα που αφορά σε Γκαγέγο και Ελαραμπή. Εν ώψη του ντέρπι με την Ομόνια, εκτός είναι οι τιμωρημένοι Λαΐφης, ο Λαγκινγκά και Μαϊόλη, όπως και 10 τραυματίες. Αμφίβολος ο Ματσίνη. Την ανακοίνωση για τη σύγκληση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 5 Ιουνίου εξέδωσε η ανόρθωση, μέσα από την οποία γίνεται γνωστό ότι θα επαναδιεκδικήσει ο πρόεδρος Κυριάκος Πραστίτης και οι συνεργάτες του. Την επιστροφή του Τσαβιρόγα και την πλήρη στήριξη προς το πρόσωπό του ανακοίνωσε σε δημοσιογραφική διάσκεψη ο πρόεδρος της ΑΕΚ Άντρος Καραπατάκης, ενώ για τον Ροθάδα είπε ότι έχει συμβόλαιο και για τη νέα χρονιά. Είπε ακόμη ότι θα αποφασίσουν σύντομα αν θα είναι αυξημένος ο προϋπολογισμός για τη νέα σεζόν, σημειώνοντας ότι προέκυψαν τρεις περιπτώσεις επενδυτών χωρίς να προχωρήσει καμία. Στην Ομόνια, ο Χένινγκ Μπέρκ δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο Μάριτς και στον τραυματία Νικόλα Παναγιώτου. Στην αυριανή προπόνηση θα κριθεί η συμμετοχή στην αποστολή του Παναγιώτη Ανδρέου. Ο Απόλλωνας ενημέρωσε ότι έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής 4.500 εισιτήρια εν ώψη του τελικού κυπέλου και οι 8 τραυματίες θα είναι εκτός από τον αγώνα του Σαββάτου με τον Άρη. Πλάνο χωρίς τους Κολντάρ, Μπρούνο και Πιλέα καταρτίζει στην Πάφο Σάπιντο για τον αγώνα στην Αρένα κόντρα στην ΑΕΚ. Στον Άρη εκτός είναι οι τραυματίες Γιανγκόν, Κομής και Θεοδοσίου εν ώψη Απόλλωνα. Σύμφωνα με πληροφορίες του 24 Sports υπάρχουν συζητήσεις με τον Κορέα για ανανέωση. Στην ΑΕΛ άρχισε ο προγραμματισμός εν ώψη της νέας περίοδου και ο Ζαΐρ Ταβάρες, ο οποίος είναι στην Κύπρο, θα αποτελέσει την πρώτη μεταγραφική προσθήκη. Ο Σαμουέλ Γκράντσιρ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 1+1 χρόνια στη Νέα Σαλαμίνα και ανακοινώθηκε. Παρελθόν αποτελούν οι Καστάνας, Κυπριανού και Θεοχάρους.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Απορρίφθηκε από τη ΔΕΑΒ η αναστολή απόφασης τιμωρίας που ζήτησε ο Παναθηναϊκός και έτσι το Κυριακάτικο τελευταίο μάτς στη Λεωφόρο με τον ΠΑΟΚ θα γίνει χωρίς κόσμο. Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς θα παραμείνει στην ΑΕΚ και για την επόμενη διετία μετά τη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Τρεις αγώνες σήμερα για το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Στις 8 Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο, στις 9 Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ και στις 10.30 Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο. Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του θα αναζητήσει ο Λουκάκου, καθώς αποχωρεί οριστικά από την Νάπολη. Συνεχίζει στη Ρώμα ο Μάλεν, αφού η Ιταλική ομάδα ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του από την Άστον Βίλα. Επόμενη ενημέρωση στις 7 για περισσότερες ειδήσεις το 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: η φιλοσοφία μου.
7: Να ζω την κάθε στιγμή.
8: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
7: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
8: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
7: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
8: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
7: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
8: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
9: We are who we are at McDonald's.
8: Έλα μαζί μας.
7: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
10: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Fiber to the room να κάνεις.
12: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
13: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
14: Καλέ Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Jackpot στον Joker. 10.800.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
2: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
1: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
3: Αγάπη, φούσκωσα.
4: Μη σκας. Μπακτεφλόρα.
3: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
4: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
3: Αγάπη, τι έχεις?
4: Η κοιλιά μου.
3: Αφού ξέρεις. Μπακτεφλόρα.
4: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα. Με προβιωτικά.
3: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
4: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
3: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
4: Προϊόν νοσοποιημένο στο νεό. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
3: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
5: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
6: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brie, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brie, Σταυρού 66 στο Στρόβολο, τηλέφωνο 22 31 21 36.
7: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
8: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
7: Κάτι άλλο?
8: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
9: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Πώς μεταμορφώθηκε η Λεμεσός σε οικονομικό κέντρο της Κύπρου? Τι λένε αξιωματούχοι, επαγγελματίες και παράγοντες της πόλης για τις αλλαγές που επηρέασαν τον κοινωνικό ιστό? Η Καθημερινή παρουσιάζει την ειδική έκδοση Λεμεσός. Ένα αφιέρωμα στην πόλη της ανάπτυξης, της εξωστρέφειας αλλά και των αντιθέσεων με υψηλό κόστος ζωής. Πρωταγωνιστές, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που διαμορφώνουν το σύγχρονο επιχειρήν της πόλης. Ειδική έκδοση Λεμεσός. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

Καλό απόγευμα. Sport FM 95, στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Είναι η εκπομπή «Καλώς τα παιδιά». Χρήστης Χριστοδούλου στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Ξεκινήσαμε με τον ύμνο της Ίντερ, η οποία χθες κατέκτησε και το κύπελο. Έκανε ντάπ μετά από 16 χρόνια.

0: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
1: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο 2950. Όποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του. Λίγο μετά τις 7 θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Λέει την μάνα του Μπάρτσα Ίντερ, λέει 347. Όχι, μιλάει για την τρελή αγάπη που υπάρχει προς την Ίντερ. Για τον χορηγό μας να πω ότι με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου έχετε άμεση πρόσβαση σε επίστοση μέχρι και 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας και μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας σε καταστήματα ή online χωρίς ταλαιπωρία και πληρώνετε αργότερα σε δόσεις που σας διευκολύνουν. Και άμα θέλετε να κάνετε αίτηση για το Flexi, αυτό γίνεται μέσω του Bank of Cyprus Mobile App. Επίσης, ο Sport FM 95 σε συνεργασία με το CU Travel δίνουν την ευκαιρία σε ένα Κροατή να κερδίσει το καλύτερο πακέτο διακοπών του καλοκαιριού, το οποίο περιλαμβάνει 8 μέρες διαμονή στο εξωτικό Sharm El Sheikh, στο ξενοδοχείο Experience St. George 4 αστέρων τα πάντα πληρωμένα, τα αεροπορικά εισιτήρια, 8 ημέρες διαμονή. Η συνολική αξία του πακέτου είναι 1.600 ευρώ και αν θέλει κάποιος να μπει στην κλήρωση θα πρέπει να στείλει μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη CU Sharp, ενωμένα, μια λέξη δηλαδή, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία.

Πρόγνωση για τον τελικό, ποιο βλέπεις να έχει μικρό προβάδισμα? Θα σου έλεγα Απόλλωνας, αλλά επειδή έχει όλους αυτούς τους τραυματισμούς, λόγω φόρμας δηλαδή, αλλά επειδή έχει όλους αυτούς τους τραυματισμούς, και όταν λέω προβάδισμα εννοώ στο 51, όχι στο 70-30, για να είμαι δίκαιος. Αλλά μπορεί να πάει στο τέλος, όταν φτάσει ο καιρός, να πάει το προβάδισμα στην Πάφο. Δεν ξέρω ποιοι παίκτες του Απόλλωνα και σε ποια κατάσταση θα βρίσκεται. Αν έπαιζαν αύριο, θα σου έδινα 51 στην Πάφο λόγω της κατάστασης. Αν έπαιζαν πριν δύο εβδομάδες, θα σου έδινα τον Απόλλωνα. Έχει σημασία πότε θα αγωνιστούν, σε ποια κατάσταση θα βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές κλπ. Έχει πάρα πολύ καλές μονάδες η Πάφο, αλλά ακόμη δεν έχω πιστεί ότι μπορεί να βγάλει εκείνη την απόδοση. Αντιθέτως, για τον Απόλλωνα είμαι περισσότερο σίγουρος. Όμως δεν έχει όλους τους παίκτες στην διάθεσή του ο κύριος Λοθσάδα, ναι, έτσι ώστε να νιώσω περισσότερη σιγουριά για να δώσω εκείνο το 1% παραπάνω. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός απέτυχε να περάσει την Βαλένθια, γιατί η Ισπανή θα είναι στο Final Four της Αθήνας. Αν και πριν την έναρξη της σειράς είχα πει ότι η Βαλένθια θα περάσει με 3-1, μετά το 2-0 μέσα στην Ισπανία πίστεψα πως ο Παναθηναϊκός θα τα καταφέρει. Αλλά μετά έγινε το 2-2, η ψυχολογία γύρε ξανά υπέρ των Ισπανών και ο Παναθηναϊκός, όσο και να το ήθελε, δεν ήταν εύκολο να επιστρέψει. Και φάνηκε και από το ξεκίνημα, όσοι είδατε το παιχνίδι, που πήγαινε το πράγμα. Ξεκίνησε δηλαδή το μάτς και έκανε 4,5 λεπτά να σκοράρει. Και παρότι η διαφορά δεν ήταν μεγάλη, στο δεύτερο δεκάλεπτο τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα. Για 7 λεπτά δεν είχε βάλει ούτε ένα πόντο. Το 17-16 υπέρ του, στο 7-52 πριν το ημίχρονο, έγινε 35-18, 1 και 12 πριν το ημίχρονο. Έβαλε ένα πόντο και δέχτηκε 19. Ναι, και δέχτηκε 19. Ακόμη και παρότι το ημίχρονο έκλεισε με 35-23, το τέλος των Πρασίνων ήρθε όταν έβγαλε τον Τογιόπουλο. Εκεί ο Αταμάν τα κάνει θάλασσα. Έβγαλε τον Τογιόπουλο, ένας παίκτης ο οποίος πήγε να προσπάθησε μόνος του να γυρίσει το παιχνίδι. Βελτίωσε την ομάδα του στο σκοράρισμα, τη συγύρισε και στην οργάνωση και τον έβγαλε έξω και ούτε τον ξαναβάλε. Δεν ξέρω γιατί. Εκεί καληνύχτα, όταν δεν αξιοποιείς το ρόστερ, όταν δεν υπάρχει σχέδιο και απλώς παίζεις με το ταλέντο κάποιων παικτών, δεν μπορείς να κερδίσεις τέτοιου επίπεδου αγώνες όπου και ο αντίπαλος έχει καλούς παίκτες. Έτσι. Δεν παίζεις με μια σκάρτη ομάδα, παίζεις με μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και περισσότερο διαβασμένη και περισσότερο αλτική και γρήγορη και με παραπάνω ενέργεια όταν εσύ επιμένεις να μην έχεις ένα σχέδιο, να μην έχεις ένα ελεύθερο παίκτη, όλα τα σουτ να είναι υποπίεση. Να επιμένεις πάνω σε κάποιους παίκτες, να μην δοκιμάζεις το ρόστερ σου, θα χάσεις. Θα μιλήσουμε και για την δημοσιογραφική διάσκεψη του Καραπατάκη. Απλώς έχει τις τελευταίες ώρες βγήκε και η είδηση ότι τα διοικητικά συμβούλια της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ Ποδοσφαιρό και του Σωματείου μας έχουν ενημερώσει ότι προχώρησαν σε υπογραφή συμφωνίας εμπιστευτικότητας με ένα εκ των τριών μερών που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον αναφορικά με πιθανή εμπλοκή του στα διοικητικά της εταιρείας που διαχειρίζεται το ποδοσφαιρικό τμήμα του ΑΠΟΕΛ. Θα ξεκινήσουμε με αυτό. Η διαδικασία των συζητήσεων, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι σε πρώιμο στάδιο και μη δεσμευτικό στάδιο. Και ως εκ τούτου δεν προκύπτει επί του παρόντος οποιαδήποτε οριστική συμφωνία ή κατάληξη. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω τι μπορεί να σημαίνει μια πιθανή συμφωνία, έτσι, με το καλό σενάριο. Πάμε πάντα με το καλό σενάριο. Πρώτα απ' όλα, σιγά σιγά μαθαίνουμε παραπάνω πληροφορίες για τον ενδιαφερόμενο επενδυτή του. Δεν ξέρω αν μπορώ να το χαρακτηρίσω επενδυτή, τον Σάβα Γιασί, αλλά okay, για να ξέρουμε τι συζητάμε. Ο Γιασί έκτισε το όνομά του, όπως όσοι το έχετε ψάξει, όσοι έχετε δει κάτι, τέλος πάντων, στις αναδιαρθρώσεις και στη διαχείριση μεγάλων επιχειρηματικών project. Πρόκειται για ένα επιχειρηματία με διεθνή παρουσία, δραστηριότητα σε επενδυτικά κεφάλαια και αναδιαρθρώσεις εταιριών με δημοσιεύματα να τον συνδέουν με επενδυτικά σχήματα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ και με εξειδίκευση ακριβώς
σε αυτό που σήμερα μοιάζει να χρειάζεται περισσότερο από ελ. Εξυγίανση. Τίποτε δεν είναι προχωρημένο, μας το είπε και ο Αποέλ στην ανακοίνωσή του, και κανένας αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γνωρίζει τις προθέσεις, όχι του κυρίου Γιασί, αλλά και των υπόλοιπων. Δεν είναι ο ίδιος που θα μπει. Θα λειτουργήσει ως μεσάζοντας, θα εκπροσωπεί το φαν, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά θα το δούμε αυτό στην πορεία. Βρίσκεται όμως, όπως μαθαίνουμε, σε ανοιχτή γραμμή με την διοίκηση, ενδιαφέρεται για στρατηγική επένδυση. Φέρεται να ζητά αλλαγές στο μοντέλο διοίκησης, όπως μαθαίνουμε, εκείνο το 80% που βγήκε προς τα έξω, ή τουλάχιστον πάνω από 50%, για να είμαστε δικοί. Και ο ίδιος, από τις πληροφορίες που βρήκα, είναι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, με εξειδίκευση στα business turnarounds, δηλαδή στην οικονομική εξυγίανση και αναδιοργάνωση εταιριών ή οργανισμών με οικονομικά προβλήματα. Για να αντιληφθούμε τι μπορεί να σημαίνει μια τέτοια συμφωνία, θα πρέπει να κατανοήσουμε ορισμένα πράγματα, διότι ο καθένας έχει διαφορετικό αποτέλεσμα στο μυαλό του. Οπότε το καλό σενάριο είναι ότι προκύπτει συμφωνία. Τι θα σημαίνει αν προκύψει μια συμφωνία? Δεν πρόκειται να πέσουν αμέσως 40, 50, 60 εκατομμύρια και θα λυθούν όλα τα οικονομικά προβλήματα. Είπαμε τι δουλειές κάνει και πώς λειτουργούν τα φαντ. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πως ο ΑΠΟΕΛ είναι ένας οργανισμός με τεράστιο όνομα στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Ταυτόχρονα όμως, με οικονομικές υποχρεώσεις που σύμφωνα με όσα ακούγονται και γράφονται αγγίζουν τα 40-45 εκατομμύρια ευρώ. Έχει οφειλές δηλαδή σε ποδοσφαιριστές, σε προπονητές, σε κοινωνικές ασφαλίσεις, φόρο εισοδήματος, προμηθευτές, συνεργάτες, παγιές συμφωνίες, διακανονισμούς, εμπάρκο μεταγραφών, όλα τούτα. Γενικώς διαρκής πιέσης ρευστότητας. Μέσα σε όλα αυτά, επίσης θυμίζω ότι δύο συνεχόμενες χρονιές δεν εξασφαλίζει έξοδο στην Ευρώπη, τερματίζοντας πέρσι στην πέμπτη θέση και φέτος παραμένει πέμπτος, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος. Και απέναντί του δεν υπάρχουν μόνο οι παραδοσιακές δυνάμεις. Υπάρχουν ομάδες με ιδιοκτησιακή χρηματοδότηση, οργανωμένες με μεγάλα budget και σταθερές δομές. Και αναφέρομαι στην ΠΑΦΟ και τον Άρη. Σε αυτές μπορούμε επίσης να προσθέσουμε την Ομόνια και την ΑΕΚ, που λειτουργούν πλέον σε ένα διαφορετικό επίπεδο ανταγωνισμού σε σχέση με πριν 10 χρόνια. Και ένα ανεβασμένο Απόλλωνα, έτσι. Μια ομάδα που έχει μπει στην ελίτ εδώ και 10-15 χρόνια. Άρα, αν ένας επιχειρηματίας όπως ο Σάβας Γιασί ή ένα επενδυτικό φαντ αποφάσιζε να εμπλακεί ουσιαστικά στον ΑΠΟΕΛ, δεν θα ερχόταν απλώς για να βάλει λεφτά. Αυτό είναι η εκτίμηση δικιά μου, ψάχνοντας λίγο τι μπορεί να σημαίνει αυτού του είδους συμφωνία. Το πιθανότερο είναι ότι θα επιχειρούσε ένα πλήρες έργο ανάκαμψης. Δηλαδή, και αυτά τα project έχουν μια συγκεκριμένη λογική. Είπαμε ότι η ειδικότητα του, τον φαν τέλος πάντων που διαχειρίζεται, είναι οι αναδιαρθρώσεις εταιριών. Άρα λοιπόν, μπαίνοντας σε αυτή τη λογική, και ότι δεν είναι ένας ιδιοκτήτης ο οποίος θα σπρώξει το χρήμα και θα παίξει και με το συναίσθημα, διότι από ό,τι μαθαίνουμε είναι και οπαδός του ΑΠΟΕΛ, αυτά τα projects, αν θα πάνε σε φαντ και τα βρίσκουμε, τα υπογράφουμε, έχουν μία λογική. Το πρώτο βήμα είναι το εξής. Ο πλήρης οικονομικός έλεγχος. Να καταγραφούν δηλαδή με ακρίβεια όλες οι υποχρεώσεις, ποια είναι αυτά τα χρέη που πιέζουν άμεσα, ποια κινδυνεύουν να δημιουργήσουν τιμωρία, όπως είναι τα εμπάρκο για παράδειγμα, ή προβλήματα αδειοδότησης, για να μπορέσεις, είναι το financial fair play, ξέρω εγώ, και ποια μπορούν να ρυθμιστούν. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα που μπορεί να κάνει αυτό το φαν, τέλος πάντων, εφόσον αναλάβει τον ΑΠΟΕΛ, είναι αναδιάρθρωση των υποχρεώσεών του. Δηλαδή, πάμε
Μπαίνουμε μετά στο δεύτερο βήμα που είναι οι διακανονισμοί, οι μακροχρόνιες δόσεις, οι νέες συμφωνίες αποπληρωμής. Πρέπει να γίνει κάτι, πρέπει να βάλουμε μια τάξη σε αυτό. Ο στόχος δεν θα είναι να πληρωθούν όλα αμέσως. Γι' αυτό λέω ότι δεν θα έρθει ένας άνθρωπος και θα βάλει 40-50. Οκ, κλείσαμε, πάμε από την αρχή, όλα καλά, όλα. Δεν είναι έτσι. Ο στόχος δεν είναι αυτός. Ο στόχος είναι να γίνει λειτουργικός οργανισμός.

γίνουν στοχευμένες μεταγραφές, λιγότερες κινήσεις εντυπωσιασμού, ήταν καλός παίκτης Φέρτον, και να δοθεί έμφαση σε ποδοσφαιριστές με μεταπολιτική αξία, πράγμα το οποίο αν μια ομάδα μας το έχει μάθει στο κυπριακό ποδόσφαιρο είναι από Ελτάμαρη, Σαλαΐ, όλοι αυτοί ήταν τέτοιου είδους περιπτώσεις. Το επόμενο βήμα που θα χρειαστεί να γίνει είναι, πρέπει να γίνει πλήρης επαγγελματικοποίηση όλης της δομής, πράγμα το οποίο όπως γνωρίζαμε και όπως μαθαίνουμε δεν υπήρχε. Τώρα προσπαθεί να φτιαχτεί αυτό. Δηλαδή ένα εταιρικό μοντέλο λειτουργίας, συγκεκριμένος προϋπολογισμός, αυστηρός όπως είπε και ο Χάρης Φωτίου οικονομικός έλεγχος, σύγχρονο σκάουτινγκ, βάσεις δεδομένων, πολυετής σχεδιασμός, πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν τα τελευταία χρόνια στον ΑΠΟΕΛ. Και πέμπτο βήμα, θα χρειαστεί να γίνει αξιοποίηση του ίδιου του brand name του ΑΠΟΕΛ. Εμπορικά έσοδα, χορηγίες, ευρωπαϊκή προβολή, ακαδημίες, μεταπολίσεις, ψηφιακή ανάπτυξη επίσης, διότι ο ΑΠΟΕΛ παραμένει ένα από τα πιο ισχυρά ποδοσφαιρικά μπραντς της Κύπρου.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Απλώς για να πω στον φίλο μου το Σάββα, ο οποίος ρωτά, μα γιατί θα εξηγάσω όλα στους απελίστες, με σκέφτεσαι καθόλου? Όχι, καθόλου δεν σε σκέφτομαι, Σάββα μου, δεν κάνω εκπομπή για σένα. Κάνω εκπομπή για όλους τους ακροατές του Sport FM. Το μεγάλο ερώτημα όμως είναι άλλο. Πόσο χρόνο χρειάζεται να γίνει όλο αυτό? Και η απάντηση είναι πως δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Αν όλα κυλήσουν φυσιολογικά, ούτε θαύματα, ούτε καταστροφή, μιλάμε για ένα ρεαλιστικό πλάνο, μιλάμε για τα πρώτα 2 με 3 χρόνια θα χρειαστούν για να προκύψει αυτή η σταθερότητα, η οικονομική σταθεροποίηση της ομάδας. Στον 4 με 5 χρόνο, ανάλογα, η ομάδα θα μπορέσει να επιστρέψει με ισχυρή βάση ποδοσφαιριστών για να μπορέσει να διεκδικήσει ευρωπαϊκό εισιτήριο, και περίπου 5 με 6 χρόνο ίσως είναι έτοιμοι να πούν ότι φέτος πάμε για τίτλο. Μπορεί να έρθει και νωρίτερα, μπορεί να έρθει και νωρίτερα, αλλά μιλάμε πάντα σε ένα ρεαλιστικό πλάνο. Άρα λοιπόν αυτό το εγχείρημα προϋποθέτει διοικητική σταθερότητα και πιθανόν αποδοχή μιας μεταβατικής περίοδου χωρίς άμεσες επιτυχίες, και εδώ είναι που μπαίνει και η υπομονή των οπαδών του ΑΠΟΕΛ. Να είναι συνειδητοποιημένοι στο τι μπορεί να σημαίνει ακόμη και αυτή η συμφωνία. Αποφυγή καταστροφικών μεταγραφών. Δεν παίρνει πλέον τον ΑΠΟΕΛ να κάνει καταστροφικές μεταγραφές. Δεν γίνεται να παίρνεις ένα παίκτη να τον διώχνεις, να παίρνεις άλλο να τον διώχνεις και να πληρώνεις συμβόλαια για ποδοσφαιριστές που έχουν φύγει. Το ίδιο ισχύει και για προπονητές. Χρειάζεται μια μεγαλύτερη σταθερότητα στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας. Επενδυτική συνέπεια. Και ότι δεν θα προκύψουν νέες κρίσεις. Δηλαδή πάμε normal. Γιατί η μεγαλύτερη πρόκληση, έτσι για να το κλείνω και να πάμε στο διάλειμμα μας, ίσως να μην είναι μόνο η οικονομική εξυγίανση, διότι στο ποδόσφαιρο ένα λάθος καλοκαίρι μπορεί να σε γυρίσει πίσω μια διετία. Γι' αυτό δεν πρέπει να γίνει λάθος, γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρξει βιασύνη, γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρξει υπομονή. Και είπαμε όλα αυτά με το καλό σενάριο της σύναψης συμφωνίας και με τον τρόπο που διαχειρίζονται προβληματικούς οργανισμούς αυτού του είδους τα φαντ που εκπροσωπεί ο κύριος Γιασί. Άλλο το να μπει ένας επιχειρηματίας μέσα και να λειτουργήσει με το συνέστημα, και άλλο να λειτουργήσει ένα φαντ το οποίο η δουλειά του και η καλή δουλειά του είναι ότι μπαίνει μέσα σε προβληματικούς

Μου λες δεν είναι απαραίτητο να το διαβάζω, αλλά το κρίνω απαραίτητο, φίλε, για να σου το εξηγήσω και σένα και στους υπόλοιπους. Προς προβληματισμό. Και δεν είναι απαραίτητο να το διαβάσετε, λέει. Δεν είναι όλοι οι ακροατές αποελίστες και δεν είναι το ΑΠΟΕΛ το κέντρο του κόσμου όπως συνήθισαν να είναι όταν κρατούσαν την παράγκα, όπως μου γράφεις από το χέρι, και μονοπολούσαν αθεμίτα το κυπριακό ποδόσφαιρο. Συμφωνώ μαζί σου, δεν είναι όλοι οι αποελίστες, αλλά τι να κάνουμε. Έχετε κάποια έρευνα που δείχνει ότι αυτή την εκπομπή την ακούν οπαδοί μόνο μίας ομάδας? Αλλιώς δεν θα κάνω εκπομπή. Δεν θα κάνουμε εκπομπές. Αθλητικές εκπομπές ακούνε οπαδοί από όλες τις ομάδες. Και συνήθως εξαρτάται από το είδος, είναι ειδησιογραφικές, ψυχαγωγικές και πάει λέγοντας. Αυτό είναι ένα ντεμί. Ψυχαγωγικό, ειδησιογραφική εκπομπή, εκπομπή λόγου που βγαίνουν και ακροάτες. Άρα λοιπόν, όταν υπάρχει κάτι προς συζήτηση, θα το συζητήσεις. Άγιος, δεν είναι όλοι οι ακροατές ομονιάτες, δεν είναι όλοι οι ακροατές απολωνίστες, δεν είναι όλοι οι ακροατές αελίστες, αλλά δεν θα λέμε τίποτα. Τραγούδια και Άγιος ο Θεός. Και ο φίλος μου ο Δημήτρης λέει, επειδή του χρόνου πάνε 5 ομάδες μας Ευρώπη, μην το αποκλείσεις να πάει και από του χρόνου από ελ Ευρώπη και όχι σε 2-3 χρόνια. Ναι, βάζω το, είπαμε ότι μπορεί να έχει και καλύτερο σενάριο, μπορεί να έχει και χειρότερο σενάριο. Βάλαμε ένα ρεαλιστικό σενάριο. Ότι κάνουμε τι θα κάνουμε, οικονομική περισυλλογή και δεν μας βγαίνει η χρονιά. Μπορεί και να έρθει νωρίτερα η Ευρώπη. Άρα αυτό είναι που προσπαθώ να εξηγήσω στο normal. Το αν μπορεί να έρθει νωρίτερα, μπορεί να έρθει. Μπορεί να πάρει το κύπελο. Που δεν χρειάζεται. Μπορεί να τερματίσεις, ξέρω εγώ, στην 8η θέση, στην 9η θέση και να πάρεις το κύπελο. Θέλω να πω ότι normal πράγματα χρειάζεται ένα χ χρόνος. Δεν χρειάζονται 20 χρόνια. Δεν μπορεί να γίνει σε 3. Χρειάζεται ένα normal περιθώριο. Να σε καλά, φίλε 71. Σε γουστάρω, σε πάω. Πάμε διάλειμμα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Στην Αθήνα μεταβαίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για να προσφωνήσει τη Βουλή των Ελλήνων. Διαφωνία με το πακέτο στήριξης για τον αυθόδη πυρετό εκφράζει ο σύνδεσμος «Η Φωνή των Κτηνοτρόφων». Σφοδρό κύμα επιθέσεων με ντρόουνς εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας. Η κατάσταση στο Ιράν στο επίκεντρο της συνάντησης των ηγετών Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας στο Πεκίνο. Στη σύλληψη Τουρκοκύπριου 53 ετών προχώρησε η αστυνομία σχετικά με την απαγωγή βρέφους από το χώρο διαμονής της μητέρας του σε χωριό της επαρχίας Λεμεσού.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Τοπικά, κατά τις αυγινές κυρίως ώρες, ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου.
3: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
4: Transition as a responsibility, not a trend.
3: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή, Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Sklavenitis. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
5: Πες Hello Shell για να πεις όλα Μπαρτσελόνα. Έλα σε ένα πρατήριο Shell, βάλε τουλάχιστον 25 λίτρα τελευταίας γενιάς καύσιμα Shell V-Power και μάζεψε συμμετοχές στην εφαρμογή Shell Go Plus για να διεκδικήσεις ένα από τα 5 VIP ταξίδια και να δεις από κοντά τη θρηλυκή ομάδα της σκουντερία Ferrari HP. Ο μεγάλος διαγωνισμός τρέχει μέχρι τις 19 Μαΐου και εσύ μπορείς να μπεις στην κούρσα για Βαρκελόνη με μία επίσκεψη σε ένα πρατήριο Shell. Shell V-Power. Επιβράβευση που νιώθεις, εμπειρίες που κερδίζεις.
6: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiru Group.
7: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
8: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Και καύσιμα και ψώνια.
10: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
11: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
12: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
13: 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Η πιο συναρπαστική κατασκήνωση επιστρέφει δυναμικά και γιορτάζουμε μαζί τα 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. από τις 10 μέχρι και τις 15 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Ρόδων στον Αγρό για παιδιά 10 με 14 ετών. Σκοπός η επιμόρφωση των παιδιών για μια καλύτερη υγιεινή ζωή μέσω διατροφής, άσκησης και διασκέδασης. Μέγας χορηγός με ενεργή συμμετοχή το Ίδρυμα Μαζί. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports. Πληροφορίες 99 51 55 26 ή στο healthylifestylecamp.com. 'Cause healthy can be fun.
14: Louis Saint Elias Resort στον Προτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
15: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777-1414.
16: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
17: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
18: Η Tottenham στις 14 Μαΐου 1963 συντρίβει με 5-1 την Ατλέτικο Μαδρίτης και κατακτά το κύπελο κυπελούχων Ευρώπης. Οι Spurs γίνονται οι πρώτοι στην Αγγλία που κατακτούν ευρωπαϊκό τρόπαιο. Το δεύτερο ήταν το 1972 στο κύπελο UEFA και το 1984 το τελευταίο πάλι το κύπελο UEFA. Φέτος προσπαθούμε να μείνουμε κατηγορία.
13: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.

Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95. Στο 2950 τα μηνύματά σας. Χρήστης Χριστοδούλου στις μουσικές επιλογές και την ρύθμιση του ήχου. Συνέχεια στην εκπομπή μας. Ο 770 λέει: τα fans παίρνουν προβληματικές εταιρείες, τις εκμοντερνίζουν και ανεβάζουν την αξία τους και μετά πουλούν για κέρδος, συνήθως σε περίοδο 5 με 8 χρόνια. Κάπως έτσι το είπα και εγώ, φίλε 770, οπότε είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Μίλα και λίγο για την ανόρθωση, ρε φίλε Πανίκο. Είσαι παλιά καραβάνα αθλητικογραφίας και δεν δικαιούσε να περιθωριοποιείτε την ανόρθωση που κάποτε εμπλούτησε τη δουλειά σας με τις επιτυχίες της, όπως είπες, ακούν όλοι οι οπαδοί της εκπομπές σας. Έχεις δίκιο σε αυτό και παίζουμε συνήθως με την επικαιρότητα και η ανόρθωση το τελευταίο διάστημα, επειδή είχαμε τα αγωνιστικά, ήμασταν σε περίοδο που πάλευαν οι ομάδες αποφυγή υποβιβασμού το λιγότερο, η τετράδα να κλειδώσει λίγο πιο σημαντικό και περισσότερο για την κατάκτηση του τίτλου, οπότε μείναμε εκεί κοντά σε αυτά τα αγωνιστικά θέματα και η ανόρθωση περιθωριοποιήθηκε. Θα αρχίσουμε να μιλάμε και για την ανόρθωση, διότι αρχίζει και μια νέα σεζόν, αλλά η σημερινή μέρα ήταν εντελώς διαφορετική λόγω ακριβώς αυτών που έχει γίνει, δηλαδή το σύμφωνο εμπιστευτικότητας που βγήκε από την πλευρά του ΑΠΟΕΛ και την δημοσιογραφική διάσκεψη του Άντρου Καραπατάκη. Και θα έρθει και η σειρά της ανόρθωσης, όπου να σε έρχονται οι γενικές συνελεύσεις. Διότι για το αγωνιστικό δυστυχώς δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Για όλα τα υπόλοιπα σε κάποια στιγμή, όχι σε κάποια στιγμή, σύντομα θα αρχίσουμε να μιλάμε και για αυτά. Δυστυχώς δεν μας έδωσε το δικαίωμα αγωνιστικά να πούμε κάτι η ανόρθωση. Δεν γίνεται να αναλάβει δύο ποδοσφαιρικές στην Κύπρο. Θεωρώ ότι είναι όχι, φίλε Πανίκο, μου γράφει ο Ανδρέας ο Γαπούπης. Αλλά για ποιο πράγμα, κύριε Ανδρέα, μου το λέει τώρα αυτό? Πιστεύεις ότι ο Κύρισης πρέπει να κάνει ακόμα μια μεγάλη υπέρβαση με Μάρκες? Δεν ξέρουμε τα δεδομένα. Τώρα είναι πολύ απλοϊκό να σου πω ένα ναι και ένα όχι, χωρίς να γνωρίζουμε τι συμβόλαια έχει ο Μάρκες μέχρι στιγμής, τι είχε στον Απόλλωνα, τι πρόταση του έχει δοθεί, και πρέπει να δούμε και την αξία του. Δηλαδή, αν έχεις να διαθέσει ένα ποσό και ο Μάρκες λέει όχι και πιστεύεις ότι με αυτό το ποσό μπορείς να βρεις ένα αντίστοιχο Μάρκεση και καλύτερο, τότε πας πάσο. Δεν μπορείς να στέκεσαι συνεχώς στις απαιτήσεις ενός ποδοσφαιριστή. Αλλά δεν θέλω να δικήσω τον ποδοσφαιριστή, επειδή δεν έχουμε ενώπιό μας όλη τη γνώση περί των συμβολέων. Πες μου πότε αφιέρωσες εκπομπή στην ΑΕΛ. Σε ποια ομάδα έχω αφιέρωσει εκπομπή και θέλεις να το κάνω στην ΑΕΛ ρε 404? Πότε κάναμε αφιέρωση σε κάποια ομάδα? Ούτε την ημέρα που πήρε το πρωτάθλημα η Ομόνια, ένα τέταρτο κάναμε το αφιέρωμά μας. Ενώ ένα τέταρτο στο πρώτο ημίωρο, στο επόμενο ημίωρο μιλούσαμε για άλλα θέματα. Οπότε σε ποια ομάδα το έχουμε κάνει? Λοιπόν, σήμερα είχαμε τη συνέντευξη τύπου του Προέδρου της ΑΕΚ, του Άντρου Καραπατάκη, όπου βγήκαν ορισμένα, αν θέλετε, καθαρά συμπεράσματα όσο αφορά την φιλοσοφία της διοίκησης και για το πού βρίσκεται σήμερα η ομάδα. Θεωρώ ότι το βασικό μήνυμα είναι πως η ΑΕΚ δεν πρόκειται να αλλάξει μοντέλο λειτουργίας. Το καταλάβαμε όλοι μας. Ο κύριος Καραπατάκης σήμερα επανέλαβε αρκετές φορές οικονομική πειθαρχία, έλεγχος ρίσκου, σταθερότητα, εμπιστοσύνη στους συνεργάτες του, και αυτό σημαίνει, το μήνυμα δηλαδή που έστειλε, ότι δεν θα μπει σε λογική υπερβολικών επενδύσεων, δεν θα κυνηγήσει τίτλους με all-in κινήσεις, δεν θα λειτουργήσει όπως κάποιες ομάδες που αυξάνουν δραματικά τα budget τους, και μεταξύ άλλων είπε ότι προτιμά να είναι σταθερά ανταγωνιστική παρά να δημιουργήσει ένα προϋπολογισμό βόμβα για ένα πρωτάθλημα που κανένα στο κάτω-κάτω δεν μπορεί να του το εγγυηθεί. Τι άλλο καταλάβαμε από την σημερινή συνέντευξη τύπου του κυρίου Καραπατάκη? Το ξέραμε βέβαια, αλλά σήμερα το ξεκαθάρισε όσο καλύτερα μπορούσε. Ο Τσάβι Ρόκα είναι ο πιο ισχυρός άνθρωπος του ποδοσφαιρικού τμήματος. Έτσι. Αν δεν ήταν το σημαντικότερο κομμάτι της συνέντευξης η αναφορά του στον Τσάβι Ρόκα, ήταν σίγουρα από τα πιο σημαντικά. Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Καραπατάκης τον κάλυψε απόλυτα.
Τον υπερασπίστηκε προσωπικά, συνέδεσε την δικιά του παρουσία με το Ρόκα και ουσιαστικά είπε ότι θεωρεί άδικη την κριτική προς εκείνον. Και χρησιμοποίησε μάλιστα και επιχειρήματα για να, να αποδείξει την αξία του Ρόκα, όπως τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, το έκτο budget, πέμπτο είναι για την ακρίβεια, αλλά okay, την σωστή οικονομική διαχείριση, αλλά και τα χαμένα πρωταθλήματα στις λεπτομέρειες. Άρα, με βάση τα λεγόμενα του κυρίου Καραπατάκη, ο Ρόκα δεν είναι απλός τεχνικός διευθυντής, είναι ο αρχιτέκτονας του μοντέλου της ΑΕΚ. Θέλω να πω επίσης ότι η συνέντευξη είχε και αρκετό ζουμί για τις σχέσεις με μερίδα οπαδών της ΑΕΚ. Ο πρόεδρος της θεωρεί ότι δημιουργήθηκε τοξικότητα, υπήρξαν οργανωμένες επιθέσεις, το πρωτάθλημα μετατράπηκε σε ψύχωση. Και μερίδα του κόσμου της ΣΑΕΚ από την άλλη ζητά το πρωτάθλημα και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει διάσταση απόψεων. Βέβαια, ό,τι υπήρξε συνάντηση με οργανωμένους της χθες, προχθές τέλος πάντων, πιστεύω ότι θα είναι ωφέλιμο αυτό για την ομάδα, να υπάρξει δηλαδή ένα κανάλι επικοινωνίας. Δεν πάβει όμως να υπάρχει αυτή η διαφορά με εκείνη την μερίδα οπαδών, ότι δηλαδή από τη μια η διοίκηση λέει η υπέρβαση είναι ήδη επιτυχία, και μια μερίδα οπαδών λέει ότι αφού φτάνουμε τόσο κοντά πρέπει κάποτε να το τελειώνουμε, να πάμε μέχρι τέρμα, και αυτή η διαφορά αντίληψης είναι πλέον εμφανής. Κάποιος πρέπει να κυριαρχήσει και νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση θα κυριαρχήσει η θέση της διοίκησης. Υπήρξε βέβαια και μια παραδοχή, έτσι, από μέρους του κυρίου Καραπατάκη, ο οποίος ουσιαστικά παραδέχθηκε ότι η ΑΕΚ έχει αγωνιστικό ταβάνι. Είναι μία τοποθέτηση που ουσιαστικά εξηγεί και το βαθμό δυσκολίας της κατάκτησης ενός πρωταθλήματος και γι' αυτό το λόγο η δεύτερη θέση θεωρείται ως τεράστια επιτυχία. Οι ανταγωνιστές, είπε ο κύριος Καραπατάκης, έχουν μεγαλύτερα οικονομικά και οπαδικά όπλα και η ΑΕΚ χρειάζεται τέλεια χρονιά για να μπορέσει να πάρει τον τίτλο και οι αντίπαλοι της να κάνουν λάθη, που δεν είναι τόσο εύκολο, ούτε τόσο απλό, ούτε και πρέπει να συγχρονιστούν πολλά πράγματα. Συνέδεσε επίσης με έμεσο τρόπο και το θέμα τίτλου με την προσέλευση στο γήπεδο. Μίλησε δηλαδή για χαμένες μεταγραφές, μειωμένη εμπορική δύναμη, ακόμα και για την εικόνα της ομάδας στο γήπεδο, παρουσία οπαδών προς ξένους επενδυτές με αυτή την χαμηλή παρουσία στο γήπεδο. Δεν μπορούμε να ζητάμε πρωτάθλημα με 2-3 χιλιάδες κόσμο. Θεωρεί λοιπόν ότι η ΑΕΚ αγωνιστικά λειτουργεί πάνω από την εμπορική και οπαδική της βάση. Μας είπε για 2-3 περιπτώσεις, έτσι, επενδυτών που ναυάγησαν. Ψάχνει επενδυτή η ΑΕΚ, αλλά δεν είναι απελπισμένη σε αυτό το κομμάτι. Δεν τρελαίνεται σόνι και καλά να φέρει επενδυτή και αποκάλυψε τις 3 περιπτώσεις που δεν προχώρησαν. Θεωρώ ότι σημαντικό από τα λεγόμενά του είναι πως υπάρχει ενδιαφέρον για την ΑΕΚ ως οργανισμός, αλλά η μικρή οπαδική βάση αποτελεί εμπόδιο για μεγάλες συμφωνίες, όπως καταλαβαίνω. Αλλά δεν το αποκλείει κάποιος. Δεν μπορείς να τα αποκλείσεις αυτό ότι δεν θα γίνει ποτέ επειδή είναι μικρή η οπαδική βάση της ΑΕΚ σε σχέση τουλάχιστον με ορισμένες άλλες ομάδες. Συνοπτικά, έτσι για να το κλείνω και αυτό το θέμα, η συνέντευξη ήταν υπεράσπιση του μοντέλου ΑΕΚ. Ήταν μια δημόσια στήριξη στο Ρόκα και ήταν και ένα μήνυμα προς τον κόσμο να μειώσει τις απαιτήσεις όσο μπορείς να το κάνεις αυτό, τέλος πάντων, έτσι ώστε να μην μπαίνει τόσο μεγάλη πίεση στον οργανισμό, τους παίκτες και τον προπονητή. Και ότι η παραδοχή πως η ομάδα λειτουργεί στα όρια των δυνατοτήτων της πρέπει να το αντιληφθούν όλοι και κάποια στιγμή θα έρθει και η ώρα της ΑΕΚ. Δεν είπε ότι δεν θα πάρουμε ποτέ τίτλο, έτσι, απλώς έβαλε κάποια πράγματα σε τάξη για να εξηγήσει πόσο δύσκολο είναι με τα δεδομένα που παίζει η ΑΕΚ και τα δεδομένα που έχουν άλλες ομάδες, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολος ο τίτλος και ότι αυτό που πετυχαίνει είναι πάρα πολύ καλό. Δεν έχει αποκλείσει ότι κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα της, αλλά
ήταν υποχρεωμένος να εξηγήσει πως δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα τίτλου που έχει γίνει ψύχωση σε μια μερίδα οπαδών. Είναι καλό να μπαίνει λίγη πίεση, το αναγνωρίζουν, από ό,τι καταλάβαμε το έχουν αναγνωρίσει στην ΑΕΚ, θέλουν και ήδη, σε κάποια στιγμή είπε ότι ακούτε τις δηλώσεις των ποδοσφαιριστών που έρχονται στην ΑΕΚ, μιλάνε όλοι για πρωτάθλημα. Αυτό ακριβώς λοιπόν έχει περάσει και στην διοίκηση. Δηλαδή, ο ίδιος μας έφυγε από την διοίκηση γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Άρα δεν μπορεί να πει κάποιος ότι μα δεν το γνώριζα. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ξέρουν τι ζητάει ο κόσμος.

0: Τι εννοείς να αναλάβει για την ανόρθωση ένας, αυτός που θα έρθει στον ΑΠΟΕΛ να αναλάβει για την ανόρθωση? Όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Απαγορεύεται να αναλάβει. Νομίζω τους επιτρέπεται, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, υπάρχει ένας τρόπος που επιτρέπεται, αλλά και πάλι η UEFA είναι πάρα πολύ προσεκτική σε όλα αυτά, για να μην υπάρχουν εμπλεκόμενα συμφέροντα, να έχει ομάδα στη Γαλλία, στην Αγγλία και πολλές φορές που βγαίνουν στην Ευρώπη τους δημιουργεί θέμα η UEFA, αλλά ναι, υπάρχουν εμπλεκόμενα συμφέροντα, δεν μπορεί να λάβεις δύο ομάδες, δεν γίνεται αυτό. Ο Μάρκες θέλει ένα συμβόλαιο το ίδιο με του Κβίντα, λέει 860. Εγώ αν ήμουν κυρίζης δεν θα του το έδινα. Δεν θα του το έδινα. Ήδη του έκαμα πρόταση με πολύ καλύτερες απολαβές από τώρα, λέει ο 426. Οπα. Ομάδα που κουβάλησε 9.000. Συγγνώμη, ο 860 το είπε, ο 426 λέει, η ομάδα που κουβάλησε 9.000 κόσμο και 2.000 στο εξωτερικό είναι μικρή οπαδική βάση. Σοβαρά τώρα, από τις μεγάλες ομάδες φέτος, οι μόνες ομάδες που είχαν περισσότερη προσέλευση από την ΑΕΚ ήταν Ομόνια, ΑΠΟΕΛ και Πάφος, λέει ο 426. Μα δεν το είπα εγώ, μα γιατί μου κάνεις εμένα την παρατηρήση? Ο πρόεδρος της ΑΕΚ είπε ότι ήρθαν οι επενδυτές, είδαν ότι είχαμε λίγο κόσμο και τράβηξαν πίσω. Δεν είμαι εγώ που το είπα, φίλε 426. Η ΑΕΚ έσπασε ρεκόρ Γκίνες, η μόνη ομάδα που έπιασε 5 τίτλους πριν τη δημιουργία της. Οκ, άστο 060 μου, άστο να πάει στο καλό. Για τον παίκτη που θέλει η ΑΕΛ, τον έκλεισε ο Ζαΐρ Ταβάρης, ανακοινώθηκε, Παντελή.
1: Σήμερα ότι είναι Κύπρο. Από χθες είναι εκεί.
0: Okay. Για τον ποδοσφαιριστή που θα υπογράψει την ΑΕΤ, ο Ζαΐρ Ταβάρες από το Πράσινο Ακροτήρι. Ψάχνοντας το λίγο το θέμα, στα 25 του είναι Winger. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει ταχύτητα στο ανοιχτό γήπεδο. Είναι ικανός, ένας καλός παίκτης στο ένας εναντίον ενός. Έχει καλό τρασίσιο στο παιχνίδι του. Έχει καλή ένταση χωρίς την μπάλα. Έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί και στις δύο πλευρές. Ένας παίκτης ο οποίος έπαιξε και στην Χιμπέρνιαν και μάλιστα ένας συμπαίκτης του είχε αναφέρει πως βρήκα μια δήλωση ενός συμπαίκτη του στη Χιμπέρνιαν που είπε ότι ταιριάζει ιδανικά σε σύστημα με ένταση και επιθετικότητα στα άκρα. Τώρα, τονίζοντας ουσιαστικά ο Μακμάνους, τα Μακμάνους, την ταχύτητα, τη δύναμη του και την ικανότητά του να επιτίθεται στον χώρο. Και βρήκα και ορισμένες άλλες τοποθετήσεις από την Σκωτία όταν έπαιζε εκεί ο Ζαΐρ Ταβάρες, ο νέος παίκτης που θα ανακοινωθεί αύριο από την ΑΕΛ, μεθαύριο τέλος πάντων, ότι είναι παίκτης ψυχολογίας και αυτοπεποίθησης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν είσαι παίκτης ψυχολογίας και σε πάρει από κάτω, αρχίζει το βρυσίδι κερκίδα γιατί έχασε ένα γκολ, μπορεί να πέσει η ψυχολογία του. Αλλά είναι πάρα πολύ καλό την ώρα που έχει προπονητή που τον εμπιστεύεται και αισθάνεται καλά και ανταποκρίνεται καλά μέσα στο γήπεδο όταν νιώθει σημαντικό στο πλάνο της ομάδας. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία αν ο Μαρτίνς τον έχει επιλέξει, τον έχει δει και θα στηριχτεί επάνω του. Αν δεν έχει έρθει δηλαδή με κάποιον άλλο μέσο, από σκάουτερ, από μάνατζερ και είναι επιλογή του προπονητή, μπορεί ο ποδοσφαιριστής αυτός να αποδώσει. Είναι ένας παίκτης που ήταν στις ακαδημίες της Μπενφίκα. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον ψηλής τεχνικής, έτσι, και τακτικής εκπαίδευσης. Μιλάμε για την Μπενφίκα που είναι μάνα σε όλα αυτά. Έπαιξε στη Σκωτία που έχει, έτσι, και δύναμη και ένταση. Έχει και κάποιες εμπειρίες ευρωπαϊκές με τις Δαλκύρης Κάουνας και κάποιες λίγες παραστάσεις με την Εθνική Πορτογαλίας στα K16 και στα K19. Η περσινή ΑΕΛ δυσκολευόταν αρκετά να ανοίξει κλειστές άμυνες. Δεν είχε αυτούς τους παίκτες στο ένας εναντίον ενός. Έλειπε η απειλή στο transition από αρκετούς παίκτες. Και βλέπετε όταν έλειπαν ένα-δυο εκεί, ή δεν ήταν στα καλά του ο Μασέκο, δεν ήταν στα καλά του ο Σαββό, είχε θέμα. Άρα η εκτίμηση είναι πως ο Ταβάρες μπορεί να προσφέρει παραπάνω πράγματα στο κάθε το παιχνίδι, στο να κουβαλήσει μπάλα, στις επιθετικές μεταβιβάσεις, να κερδίσει μέτρα και λοιπά και λοιπά, και χρειάζεται τέτοιους παίκτες η ΑΕΛ που δεν τους είχε σε τόσο μεγάλη διάρκεια στο περσινό πρωτάθλημα. Αλλά το διευκρινίζω, αυτά είναι τα στοιχεία του, δεν ξέρουμε, διότι είναι πολύ ψηλό το επίπεδο στο κυπριακό ποδόσφαιρο, για να ξέρουμε τι συζητάμε. Δεν έχει εκρηκτικούς αριθμούς για να σας πω ότι φέρνει τον Γιαμάλη η ΑΕΛ. Ένα κανονικό παίκτη. Δηλαδή δεν δείχνουν ένα ακραίο επιθετικό ο οποίος είναι των 10 και 15 και 20 γκολ. Και ποτέ δεν τον είδαμε να παίζει σε τόσο ψηλό επίπεδο. Στη Χιμπέρνη αν έπαιζε. Φαίνεται όμως να είναι μια καλή περίπτωση. Θα εξαρτηθεί από το ρόλο που θα του δοθεί, από το πόσες συμμετοχές θα έχει. Είμαστε στο κομμάτι της ψυχολογίας. Αν θα νιώσει ο ίδιος σημαντικός. Και το στυλ παιχνιδιού, δηλαδή να μην περιμένουμε ότι θα δούμε ένα παίκτη που θα βάλει 15 γκολ τη νέα σεζόν. Όμως είναι ένας, μοιάζει να είναι μια καλή περίπτωση μέχρι εκεί. Το τι θα δούμε στο γήπεδο, ο χρόνος θα το δείξει. Επαναλαμβάνω, μην περιμένουμε τον Γιαμάλ, αλλά μοιάζει να είναι μια περίπτωση που ταιριάζει σε αυτό που ήθελε να δώσει ο Μαρτίν στην φετινή σεζόν. Να περιμένουμε κατά πόσο θα βγει ή όχι. Πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνία εμπιστευτικότητας με ένα από τα 3 ενδιαφερόμενα μέρη για πιθανή εμπλοκή στα διοικητικά της ποδοσφαιρικής εταιρείας. Οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο και μη δεσμευτικό στάδιο, χωρίς να υπάρχει οριστική συμφωνία ή κατάληξη. Παράλληλα, οι διοικούντες καλούν τον κόσμο της ομάδας να δείξει υπομονή και να αναμένει επίσημη ενημέρωση για οποιαδήποτε εξέλιξη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Κύπριος επιχειρηματίας είναι ο Σάββας Γιασής, ο οποίος ηγείται ισχυρού επενδυτικού σχήματος και είναι σε επαφές με τη Συμβουλευτική Επιτροπή του ΑΠΟΕΛ. Σε μια άλλη εξέλιξη, διπλό εμπάρκο μεταγραφό στην ομάδα που αφορά σε Γκαγκέκο και Ελαραμπή. Εν ώψη του ντέρπι με την Ομόνια, εκτός είναι οι τιμωρημένοι Λαΐφης, ο Λαγκινκά και Μαϊόλη, όπως και άλλοι 10 τραυματίες. Αμφίβολος ο Ματσίνη. Την ανακοίνωση για τη σύγκληση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης στις 5 Ιουνίου εξέδωσε η ανόρθωση, μέσα από την οποία γίνεται γνωστό ότι θα επαναδιεκδικήσει ο πρόεδρος Κυριάκος Πραστήτης και οι συνεργάτες του. Την επιστροφή του Τσάβη Ρόγα και την πλήρη στήριξη προς το πρόσωπό του ανακοίνωσε σε δημοσιογραφική διάσκεψη ο πρόεδρος της ΑΕΚ Άντρος Καραπατάκης. Ενώ για τον Ροθάδα είπε ότι έχει συμβόλαιο και τη νέα χρονιά. Είπε ακόμη ότι θα αποφασίσουν σύντομα αν θα είναι αυξημένος ο προϋπολογισμός για τη νέα σεζόν, σημειώνοντας ότι προέκυψαν 3 περιπτώσεις επενδυτών χωρίς να προχωρήσει καμία. Στην Ομόνοια, ο Χένινγκ Μπέκ δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο Μάριτς και στον τραυματία Νικόλα Παναγιώτου. Στην αυριανή προπόνηση θα κριθεί συμμετοχή στην αποστολή του Παναγιώτη Ανδρέου. Ο Απόλλωνας ενημέρωσε ότι έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής 4.500 εισιτήρια εν ώψη του τελικού κυπέλου και οι 8 τραυματίες θα είναι εκτός από τον αγώνα του Σαββάτου με τον Άρη. Πλάνο χωρίς τους Γκολτάρ, Μπρούνο και Πιλέα καταρτίζει στην Πάφο Σάπιντο για τον αγώνα στην Αρένα κόντρα στην ΑΕΚ. Στον Άρη εκτός είναι οι τραυματίες Γιανγκόν, Κομής και Θεοδοσίου εν ώψη Απόλλωνα. Σύμφωνα με πληροφορίες του 24 Sports υπάρχουν συζητήσεις με τον Κορέα για ανανέωση. Στην ΑΕΛ άρχισε ο προγραμματισμός εν ώψη της νέας περίοδου και ο Ζαΐρ Ταβάρες, ο οποίος είναι στην Κύπρο, θα αποτελέσει την πρώτη μεταγραφική προσθήκη. Ο Σάμουελ Γκραντ Σιρ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 1+1 χρόνια στη Νέα Σαλαμίνα και ανακοινώθηκε. Παρελθόν αποτελούν οι Καστάνας, Κυπριανού και Θεοχάρους.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Απορρίφθηκε από την ΔΕΑΒ η αναστολή απόφασης τιμωρίας που ζήτησε ο Παναθηναϊκός και έτσι το Κυριακάτικο τελευταίο μας τηλεοφόρο με τον ΠΑΟΚ θα γίνει χωρίς κόσμο. Ο Μιγιάτ Κατσίνοβιτς θα παραμείνει στην ΑΕΚ και για την επόμενη διετία μετά τη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. 3 αγώνες σήμερα για το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Στις 8 Βαλένθια Ραγιο Βαγεκάνο, στις 9 Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ και στις 10.30 Ρεάλ Μαδρίτης Ρεάλ Οβιεδό. Συνεχίζει στη Ρώμα ο Μάλεν αφού η Ιταλική ομάδα ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του από την Άστον Βίλα. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
4: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
5: They were going to hit our allies first.
6: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράσουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια.
9: Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της ΣΥΤΑ Business με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ΣΥΤΑ Business. Ένα με σένα.
10: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
3: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Diggers, όλες οι παναρισμένες κοτομπουκές 360 γραμμάρια από 4,95, τώρα 4,45. Serrano Cassius ψημένα 200 γραμμάρια 3,49. Lurpak Soft, βούτυρο αλατισμένο ή ανάλατο 225 γραμμάρια 3,29. Lux Πορτοκαλάδα 6x330 ml 3,29. Lay's Ολικής, θαλασσινό αλάτι ή Sour Cream και μαύρο πιπέρι 95 γραμμάρια 1,45. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
4: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω». Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Σίτα, ένα με σένα.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
6: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
5: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Στο παλμό των βουλευτικών εκλογών ο Αλφα Κύπρου. Η πολιτική εκπομπή «Αντίστροφη μέτρηση. Βουλευτικές εκλογές 2026» με την Εμιλία Κενεβέζου καταγράφει τις τάσεις του εκλογικού σώματος. Την 5η 14 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
8: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
9: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
8: Κάτι άλλο?
9: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
10: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
12: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
14: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους φέρνουν κοντά σας τα προηγμένα καύσιμα Shell V-Power και το Shell Go Plus. Με κάθε 25 λίτρα και μία συμμετοχή για VIP ταξίδι στον αγώνα στη Βαρκελόνη. Hello Shell, hola Barcelona.
15: Ξεκινώντας από την Λευκωσία, να σας πω ότι είναι γεμάτη κίνηση. Δεν ξέρω τι να πω και τι να αφήσω προς τα έξω. Δασούπολη, Ακρόπολη, Στρόβολος, Κέντρο Λευκοσίας. Είναι πίκτρα αυτή τη στιγμή, οπότε υπομονή και κάσα. Στην Λάρνακα η Γρηγόρη Αυξεντίου έχει θέμα και επίσης, ποια είναι αυτή? Δεν μου βγάζει την οδό. Τέλος πάντων, εκεί που με ποια διασταυρώνει η Γιάννου Κρανιδιώτη. Η Γρηγόρη Αυξεντίου πάει μέχρι πάνω. Μπορεί να είναι η Γρηγόρη Αυξεντίου μέχρι πάνω και μέχρι την διασταύρωση Γιάννου Κρανιδιώτη. Εκεί είναι το θέμα στην Λάρνακα. Στην Λεμεσό, τα γνωστά ρόντα πάου των Πολεμιδιών και της Αγίας Φύλας και όλοι οι κάθετοι που κατεβαίνουν κάτω μέχρι τη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, όλοι αυτοί οι δύο κάθετοι είναι εκεί κοντά και στη μέσα γειτονιά, αυτοί οι τρεις δρόμοι δηλαδή, είναι χαμός και μέχρι την διασταύρωση Σπύρου Κυπριανού είναι χαμός, αλλά και πιο κάτω. Δηλαδή, όλος αυτός ο κάθετος δρόμος μέχρι τα δύο roundabout και εκεί στη μέσα γειτονιά είναι χαμός. Λεωφόρο Δημοκρατία στην Πάφο είναι το θέμα. Ως συνήθως, η Πάφος και η Λάρνακα είναι τα ίδια. Και Τάσου Παπαδόπουλου. Αυτά. 22-472-372 και 22-472-374 τα τηλέφωνα επικοινωνίας στο 2950. Τα μηνύματά σας είναι η εκπομπή. Καλώς τα παιδιά, στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, Sport FM 95.
13: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
16: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.
15: Ο πρόεδρος της ΑΕΚ λέει, ο φίλος 426 είπε για τρεις περιπτώσεις επενδυτών που ναυάγησαν, οι δύο λόγω πολέμου και η μία δεν έκλεισε γιατί ήρθε στο γήπεδο και δεν είδε τον κόσμο που περίμενε. Άλλο να λες για χαμηλή οπαδική βάση. Βέβαια αυτό είναι που εννοούσε και ο πρόεδρος, αλλά επειδή με ρώτησες λίγο νωρίτερα για τον τελικό του κυπέλου, βρήκα τα εισιτήρια του τελικού κυπέλου τον περσινό. Η ΑΕΚ διέθεσε 7.282 εισιτήρια και η Πάφος 6.557. Συνολικά πήγα στο παιχνίδι, 14.043 άνθρωποι πλήρωσαν εισιτήριο, οπότε δεν μιλάμε για 9.000 και φαντάζομαι αυτό είναι που εννοούσε και ο πρόεδρος. Δεν έχει να κάνει, ο τελικός κυπέλου συνήθως παίρνεις πάνω από τον μέσο, όχι συνήθως, είναι φυσιολογικό να παίρνεις πάνω από τον μέσο όρο, για τον μέσο όρο συζητάμε πλέον. Και ίσως αυτό να εννοούσε. Και η σύγκριση είναι με τις υπόλοιπες μεγάλες ομάδες. Μην κάνουμε κάθε φορά την ίδια συζήτηση αν έχει κόσμο ή αν δεν έχει κόσμο μια ομάδα. Αυτό που εννοούσε ο κύριος Καραπατάκης είναι να πηγαίνει περισσότερο χρόνο στο γήπεδο. Μην το κουράζουμε περισσότερο. Πάμε, παρακαλώ.
17: Πανίκο μου, γεια σου, τι κάνεις?
15: Γεια σου, Σάβα μου, ωραία.
17: Σε καλά, φίλε μου.
15: Μια χαρά.
17: Έλα σου πω, είσαι ελεύθερος απόψε?
15: Ναι.
17: Ωραία. Κερνώ εγώ στην ταβέρνα του Αταμάν.
15: Αν κερνάς οποιαδήποτε ταβέρνα πάω.
17: Όχι, αν κερνώ, είπατε ότι σήμερα δεν μου να πει.
15: Ναι, λαλείς, τούτος δεν έχει δουλειά, έτσι ώρα τώρα που το μητάρνω αποκλείεται να έρθει, ναι.
17: Όχι, πραγματικά, δεν πια ούτε για να κοροϊδέψω και τίποτε. Θέλω να μου πεις ειλικρινά ποια είναι η γνώμη σου για τον Αταμάν.
15: Τίποτα, έχει χάσει το αποδυτήριο. Δεν έχει σχέδιο, δεν έχει στρατηγική, δεν αξιοποιεί το ρόστερ του, δεν ξέρω. Εγώ βλέπω μια σούπερ ομάδα.
17: Γιατί διαφωνούσες μαζί μου?
15: Διότι είναι έμπειρος προπονητής, ρε Σάβα, και τον πιστεύεις. Δηλαδή είναι ένας προπονητής που έχει πάρει 5 Ευρωλίγκες. Συγγνώμη, 3 Ευρωλίγκες τα τελευταία 5 χρόνια. Και αισθάνεσαι ότι ο Παναθηναϊκός έχει καλύτερη ομάδα από τις ομάδες που πήρε. Δεν τις διαχειρίστηκε σωστά. Αυτό ήταν το θέμα. Δεν έχει λογική αυτό που κάνει στον Παναθηναϊκό τώρα ο Άταμα. Δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Δηλαδή βάζεις τον Γιώργο.
17: Πώς το εξηγείς?
15: Γιατί δεν αξιοποιεί το ρόστερ του?
17: Περίμενε. Ότι δεν είναι άσχετος, είναι άσχετος. Απλώς είναι πολλά μέτριος. Πάντα βασίζεται εξ ολοκλήρου στην ποιότητα των παιχτών του. Ενώ πεις τώρα ποιος προπονητής βασίζεται, συμφωνώ. Αλλά δεν έχει ένα πλάν, έναν κομπίνα, κάτι τι. Έφυγε χτες το ημίχρονο και έσυρε κάτω από το λεωφορείο το short. Και δηλαδή πες με 4 παίχτες, ξανά δεστορούν το πράγμα, εσύ παγκοσμίως.
15: Ναι, τούτον ακριβώς που είπες. Πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ούτε την ψυχολογία των παιχτών του δεν μπορεί να κερδίσει. Μάλλον με το Χόλμ, τώρα έσυρε την του Σόρτ. Ενώ στεναχωρεί τους υπόλοιπους παίκτες. Βάζει τον Γιώπουλο. Προσπαθεί το παιδί. Θεωρείς τον ότι παλεύει μόνος του. Και μετά ξεχάνεις τον. Πώς γίνεται να το ξεχάνεις.
17: Συμφωνώ. Φίλε, εγώ το που να σου πω ήταν εννοώ. Ανέφερνε προχτές ο Γιαννακόπουλος στο Σπανούλι για ένα παιχνίδι. Το τσάς του Παναθηναϊκού θα ήταν πολύ μεγάλο. Κλείω τον το κεφάλαιο και πάω στο άλλο και κλείω το τηλέφωνο. Μα γιατί ευάλθηκες να μου επαναφέρεις τα ψυχολογικά μου μετά από ελ.
15: Διότι είναι επικαιρότητα ο από ελ.
17: Όχι, καλά έκαμες. Εγώ είμαι μαζί σου να καταλαλείς. Αλλά τι γίνεται. Πάνω που εγώ πήγα να γιατρευτώ από τα ψυχολογικά μου τόσα χρόνια, ακούω ότι ήπραν επενδυτή. Και είναι δυνατόν να είναι συνονόματος μου. Σάββας Γλιασί, μάντα μου τι είναι πράγμα δηλαδή. Έχουν τσάντα Γιάννου ρε πανίκο, έχουν τσάντα να βρουν τη γιατριά τους, δηλαδή δεν μου πέμε έτσι ειλικρινά.
15: Άμα μπει ένας άνθρωπος εκεί νούσιμος, με υπομονή, με πλάνο, με μέθοδο, ναι.
17: Εφαμίντη. Δηλαδή μπορεί του χρόνου να διεκδικήσουν πρωτάθλημα, ας πούμε.
15: Εντάξει, δεν είναι εύκολο που τη μια μέρα στην άλλη. Το πράγμα είναι εξήγον, αλλά προφανώς έχουμε διασημασία. Αλλά δεν σημαίνει ότι μια ομάδα που είναι κάτω μπορεί να έρθει πάνω. Προφανώς μπορεί να στρώσει. Απλώς θέλει χρόνο. Δεν γίνεται που τόσο
17: να στρώσει. Ας το ελπίσουμε να αρχίσουν πολλά χρόνια. Διότι θέλω να... Και κάτι τελευταίο και κλείω και τα αλήθεια. Αυτό που πάει να κάνει ο κύριο Καραβατάκη, εγώ είμαι ομόνια, λένε και εγώ θέλω να μιλήσω για την ΑΕΚ. Είναι ότι πιο χιδέον πράγμα έγινε ποτέ στην ιστορία του Κυπριακού αθλητισμού. Έχει 10 χρόνια είχε το ρόκα για μέ, ο κόσμος είπε την μια ημέρα ευαρεθήκαμε έναν λογκανή και με το έτσι θέλω να τους τον πήξει πίσω το ρόκα. Προσπαθεί να ευνουχίσει τους οπαδούς της ΑΕΚ. Εγώ δεν έχω τίποτε με την ΑΕΚ.
15: Μα τούτον ακριβώς εν τούτον που έκαμε το ανάποδο σήμερα, ότι προσπάθησε να κερδίσει, ήρθε σε επαφή με τους οργανωμένους, μίλησε, εξηγηθήκα, εξήγησε ορισμένα πράγματα, υπερασπίστηκε τη θέση του. Τώρα αν το δέχεσαι ή όχι, θέμα δικό σου.
17: Εντάξει, αλλά πρέπει να εξηγηθεί.
15: Έγινε, άντε, τα λέμε, για καλά.
17: Bye.
15: Και το πόσο ακραίων ή όχι, ή χιδέων ή όχι, αυτό εξαρτάται πώς το εισπράττει ο καθένας. Κάποιος το βλέπει πάρα πολύ ορθό, όπως είναι να έχουν τα πράγματα. Να βρουν κάποιον να ξοφλήσει τον Αποέλ και να φέρουν τον Μάκιν πίσω, ή να πιάσει πρωτάθλημα. Πες κάτι για τον Ολυμπιακό, διότι καθόμαστε πάνω στα κάρβουνα. Θυμάμαι τι είπε ο Καμορανέζη όταν Ιαννό έπαιζε με τον Εθνικό. Τι είπε ο Καμορανέζη όταν Ιαννό έπαιζε με τον Εθνικό. Εγώ δεν θυμούμαι. 5.56 μου. Δεν θυμούμαι. Παρακαλώ.
18: Έλα ρε Βανικό μου.
15: Καλώς τον. Γεια σου Γιώργο.
18: Καλώς το απόγευμα ρε Βανικό.
15: Επίσης. Καλό απόγευμα.
18: Λοιπόν, άκου Βανικό μου. Εγώ να είμαι ειλικρινής. Ένα άκουσα τη συνέντευξη του πρόεδρου της ομάδας μου.
15: Okay.
18: Τώρα άκουσα τα σχόλια από εσένα.
15: Ναι.
18: Και μπορεί ρε Βανικό μου, οπότε δηλαδή έχουμε πρόβλημα να ρίχνουμε μπας στον κόσμο. Τούτα που μας είπε εγώ για τον κόσμο της ομάδας, φυσικά καμιά ομάδα θα γύμωσε το κήπεδο σε όλα τα πενήκια. Για πότε ήρθε ο επενδυτής ήρεμα με τον Παραλίμνη, που η ομάδα μου έκοψε 2.300 με τον Ακρίτα, μου έκοψε 2.300.
15: Δεν είπε παιχνίδι.
18: Αν είπε παιχνίδι. Μάλιστα. Άρα πρέπει να πεις και πρέπει εμείς να κάνουμε, συμφωνώ με τον φίλο μου Μωσάλα.
15: Είπε, για να σου πω έτσι όπως έχει γραφτεί, ήρθα σε συμφωνία με κάποιον που θα έβαζε 25 εκατομμύρια αλλά να βάγει σε λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Σε μια δεύτερη περίπτωση συμφωνήσαμε, μάλιστα, αλλά στο τέλος ναυάγησε και αυτοί γιατί είδαν match της ομάδας και είδαν ότι δεν υπήρχε κόσμος στο γήπεδο. Θεώρησαν ότι δεν θα ήταν βιώσιμο. Η τρίτη περίπτωση είναι με μια περίπτωση στον Μπαχρέιν, τώρα άρχισε ο πόλεμος και δεν τους ενοχλήσαμε ξανά.
18: Εντάξει, άρα περίπου λόγω του πολέμου δηλαδή που ήβρε την ομάδα. Τέλος πάντων, ο κόσμος της ομάδας μου πανικό, εκείνος που έμωσε πέρσι δύο εξέδρε με σογάσι πει, δεν ήξερα πως έλειπαν, αλλά ήταν δύο γεμάτες. Και πήγαμε που τη Λάρνακα, κύριε Καραπατάκη, με την πρώτη και τη Δευτέρα, κύριε Καραπατάκη, και χάσαμε την έναρξη του τελικού. Πήγαμε με την πρώτη στον τελικό, ένα εξής που ήταν. Εσείς είναι που κάνετε για να φέρετε τον κόσμο πίσω στην ομάδα. Ποτέ σου δεν άκουσες τον κόσμο της ομάδας.
15: Εντάξει, ήταν τελευταία ρε Γιώργο, για να κάνουμε εντός την επίθεση, να πούμε. Έτσι ήταν στο δεύτερο
18: πανικό μου. Έτσι κάνω το επίθεση του πρόεδρου της ομάδας τώρα. Σέβομαι τον και εκτιμώ τον και αγαπούν τον ούλη.
15: Ενώ καταλαβαίνω ακριβώς τι μου λες. Αλλά μην τα μηδενίζουμε όμως όλα.
18: Έτσι μην νομίζουμε τα. Ξέρουμε ότι πάλι τα παραπάνω λεφτά όμως. Ο πρόεδρος μας παίρνει το εγώ βάλω τα λεφτά. Εγώ κάνω ό,τι θέλω. Ο κόσμος της ομάδας ταυτίστηκε με την Ευρώπη, ξέρουμε το, ναι.
15: Okay. Ναι, σωστά.
18: Ταυτίστηκε με την Ευρώπη. Στην Ευρώπη, να πάμε στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, πανίκο μου, είσαι παιχνίδι που η ομάδα μας Επιάσε και από την τέταρτη εξέδρα. Για να το ξέρει και εσύ. Και ο πρόεδρος του Παλατίνου.
15: Δεν βλέπω τα.
18: Ένα εξή που ήταν, κύριε Καραμπαλάκη. Ένα εξή που ήταν. Α σου πω και κάτι άλλο, Μπανικό. Πριν να κλείσω. Τούτο ο προπονητή πάει στην ομάδα τη. Α, θέλω να μου πει τη γνώμη σου. Δεν έχω τίποτα μαζί του.
15: Για το Ορθάδα.
18: Ναι.
15: Είναι ο προπονητής μας, συνεχίζουμε με αυτόν. Έτσι έκαμε το τελεσίδικο. Έχουμε προς το παρόν, κάπως έτσι το είπε.
18: Δεν μας έδειξε τίποτε. Έκασε πίσω, κύριε Ρόκα. Η ομάδα σου χρειάζεται ανανέωση. Τώρα μπορεί να πει ο φίλος μου Σημαίος και να μου πει μα τόσο είναι τον μπάτζετ. Αλλά ο φίλος μου Σημαίος, δηλαδή και κάποτε η Ρουσία πρέπει να παίζει.
15: Τα πράγματα, έτσι.
18: Ναι, όχι, ναι, πάντα επειδή.
15: Okay.
18: Ξεκινούμε και τώρα. Ανανεώνουμε συμβόλαια. Πιάσαμε που τα 40, 38, 37. Πού την ανανέωση, ρε Πανίκο.
15: Ακόμα δεν ξεκίνησε η μεταγραφική περίοδο.
18: Ξεκίνησε, ρε Πανίκο μου. Αφού ανανεώνω τα συμβόλαια 39, 38.
15: Ναι, μια
18: 37,
15: φάση είναι να την κρατήσω.
18: Να,
15: μπορεί οι ποδοσφαιριστές που να έρθουν. Μπορεί να είναι 20, 22, 23, 25 και να μου χαμηλώσει το μέσο όρο.
18: Πρέπει να φύγουν, ρε Πανίκο μου, για να έρθουν άλλοι.
15: Είναι αφίον, κράτησε 17 παίκτες, αφού δικαιούται
18: 17. Δεν ξέρω, αν μου ανανεώνει στους 40 και από τα 35 στα 40, ποιος θέλει να φύγει, να κοιώξει στους 25, αν έχουμε
15: καλά,
18: και στο 3. Καλά,
15: τι ανανεωθήκαν οι μεγάλοι και σου κάμουν.
18: Κοίταξε, ο Μυραμόν του χρόνου είναι 38, Ρπανικό, ο Ρομπές είναι 39, Ρπανικό μου. Και ένας πιο μέσο κέντρο είναι 36, ο Καρδιά έχουν και συνεχόμενους τραυματισμούς του, Ρπανικό.
15: Ναι.
18: Ο Ροντέν είναι 35. Έχουν συνεχόμενους τραυματισμούς.
15: Εγώ λέω όμως ότι 4-5 ποδοσφαιριστές σε αυτήν την ηλικία που είναι έμπειροι, που είναι πολύπειροι, μπορεί να με βοηθήσουν. Φτάνει να μένουν όλη η ομάδα και φτάνει να μένουν όλοι 35χρονοι και πάνω εντεκαδάτη. Διότι εν και χαλάμε έναν πάγκον ο Ρομπέρς.
18: Ναι, πρέπει να βρει παίχτη καλό.
15: Γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή, αν βρίσκω 5χρονο να είναι εντεκάδα, και έχω εγώ τον Καρσία να το βάλω αλλαγή ή τον Ρομπέρ σε ένα παιχνίδι που θέλω να κρατήσω αποτέλεσμα, με χαλά καθόλου. Αλλά καταλαβαίνω εσύ εκείνο που μου λέει είναι το εξή. Να μένουν όλοι εντεκαδάτη. Να μην
18: εξαρτώνουν.
15: Ωραία, μαζί σου. Δεν διαφωνώ σε τούτο. Δεν διαφωνώ. Να έρθει ενέργεια, να μπει ενέργεια μέσα στην ομάδα.
18: Γεια σου,
15: γεια χαρά. Ναι, όπω το είπε, θα δούμε. Παρακαλώ.
18: Πανικό μου, γεια σου.
15: Χαίρετε.
18: Να σταθώ σε κάποιες δηλώσεις του κυρίου Γραμματάκη. Σήμερα με κοφτεί να μου καμπνεί μήνωμα μαντού. Είναι τους οπαδούς του και λάθος οι οπαδοί που τον εκκρατήσαν. Είχε πρέπει να έχουν να πάρει σπίτι του. Αλλά να σταθώ κάτι. Έναν πολλά σημαντικό και να είμαι στα πλαίσια. Και είναι ο κύριος Καραμπαλάκης σήμερα, εντάξει, με έναν ηρωνικό τρόπο, όπως κάνει πάντα το υλικό, να πει ότι εκλέψαν του προαθλήματα. Έκαναν του πρωταθλήματα για που κάνουν συμφωνία με τον Πετρίδη και εδιούσαν τους τα πρωταθλήματα. Επιάν τους τον προπονητή, εν είπεν τίποτε. Με τις ευλογίες του.
15: Λοιπόν, μα πώς το ξέρεις ότι είναι με τις ευλογίες του για να ενοχληθείτε.
18: Επίενε στην Λευκοσία και κάνουν συμφωνίες στα κύπελλα αντίον του Απόλλωνα ο κύριος αυτός και εδίαν τους τα παιχνίσκια. Εντάξει, το λοιπόν. Ποιος στην Λεμεσόν και έτσι η ΑΕΚ.
15: Ναι.
18: Τη Λεμεσόν και στο παιχνίδι του Απόλλωνα και το ίδιο και στην Ομόνια έκαμπνε το ευρυστικά συστήματα αυτός ο κυρίος. Επίεν τα τελευταία δύο πρωταθλήματα ενώ είσαν τα πρωταθλήματα η ΑΕΚ το χέρι της επούλησαν τα του κύριου Πετρίδη.
15: Και στην
18: μίλησε σήμερα για κλεμμένα πρωταθλήματα. Κλεμμένα πρωταθλήματα έκαμε το ίδιο που τα πιάνε που τον πεζοπορικό και που την έπα. Περίμενα τα πούμε. Αν είχο πράτα τα λόγια μας περνούν για παραβούς. Επούλησε τους οπαδούς του στο ΑΠΟΕΛ δύο πρωταθλήματα.
15: Καλώς σου απόγευμα, κύριε Γέρμα. Δεν εξυπηρετεί πραγματικά σε τίποτε τη συζήτηση. Δηλαδή το να μαλώνουμε στο ραδιόφωνο γιατί έχει μια διαφορετική άποψη. Έχεις την άποψή σου, φαντάζομαι έχουν την τζάλι και κάποιοι άλλοι έχουν μια διαφορετική άποψη. Ένι χρειάζεται να τα. Ενώ να τη μεταφέρουμε και δημοσιακά.

0: Στογιόπουλος, Μίτογλου, Σόρτς, Χόλμς, Γκριγκόνης, Καλαϊτζάκης και εν μέρει Ρογκαβόπουλος, οι παίκτες που έχει διαλύσει και αυτοί μόνο φέτος, λέει ο 393. Ναι, δεν αξιοποίησε όλο το ρόστερ. Είναι απίστευτο και δεν ξεκουράστηκαν. Δεν είναι ότι δεν τους χρησιμοποιείς. Είχε σταθεί σε 7-8 παίκτες οι οποίοι τράβηξαν όλο το κουπί και ήταν. Υπήρχαν παιχνίδια στα οποία δεν ήταν καλοί και έπρεπε να πάρουν κάποιοι άλλοι παραπάνω χρόνο. Δεν το αξιοποίησε το ρόστερ του Άταμα. Πάμε, παρακαλώ.
1: Καλό βάημα, Παναγιώτης.
0: Επίσης.
1: Εκείνες οι αναφορές του στο θέμα της αναδιάθρωσης, να πω. Που έλεγες προηγούμενο για τα ΑΠΟΕΛ.
0: Για τα ΑΠΟΕΛ, ναι.
1: Ενδικές σου, μάλλον έχεις εμπειρία πάνω σε αυτό το θέμα, τι αναφέρεις μου.
0: Πες μου ξανά.
1: Έχεις γνώσεις, λέω, πάνω σε αυτό το θέμα και έλεγες την όλα.
0: Έψαχνα τι κάνουν αυτού του είδους οι εταιρείες.
1: Περιπτώσεις,
0: ναι, ναι.
1: Και
0: ας
1: πούμε και κάποιες...
0: Τι ασχολείται ο άνθρωπος, ναι. Του ασχολείται με το πράγμα. Άρα τούτες οι εταιρείες που πιάνουν προβληματικές εταιρείες, τι θα πρέπει να κάνει. Ας πούμε ρε παιδί μου, μπαίνει μια εταιρεία στην Τράπεζα Κύπρου. Τι έκαμε στην Τράπεζα Κύπρου μετά το κούρεμα. Εκλείσαμε την Λαϊκή. Άρα έπρεπε να κάνουμε μια αναδιάρθρωση. Τι ήταν το πρώτο πράγμα που έκαμε, με τα λεία που θυμούμε. Εφίαν υπαλλήλοι.

0: να κάνω 70 εκτιμήσεις μέχρι να ξεκινήσει.
1: Εντάξει, θα πω κανένα κουβέντα έτσι, αν περάσει η ώρα.
0: Πες την εκτίμηση σου, για αλλάσουμε εντάξει, κάθε φορά που έρχεται νέα.
1: Κατά κύριο λόγο, είναι η Ομόνια πρώτη.
0: Okay.
1: Δεύτερη ομάδα θα είναι ο Απόλλωνας.
0: Okay.
1: Δηλαδή εννοώ που θα διεκδικήσει.
0: Ναι.
1: Σαν δεύτερη ομάδα, είναι ο Απόλλωνας.
0: Δεύτερο
1: η τρίτη ομάδα θα είναι. Ναι. Όχι, θέλω ότι. Λέω φαβορί, βέβαια.
0: Okay.
1: Εντάξει. Η λέξη φαβορί. Η τρίτη ομάδα είναι η ΑΕΚ. Η Πάφος.
0: Mm-hmm.
1: Η Πάφος.
0: Ομόνια Απόλλων Πάφος.
1: Ομόνια Απόλλων Πάφος και παρακάτω. Εντάξει. Το Απόλλων το βλέπω.
0: ΑΕΚ Άρης.
1: Η ΑΕΚ του Άρης θα είναι στα ίδια. Αυτά. Τα ίδια.
0: Άρα τρεις ομάδες βλέπεις.
1: Βέβαια.
0: Να μην απαντούνται τρεις. Ο τίτλος θα πάει είτε στην Ομόνια, είτε στον Απόλλωνα, είτε στην Πάφο.
1: Έτσι το βλέπω.
0: Να, σε ένα μήνα να ξανακάνουμε την κουβέντα μας.
1: Ωραία. Και...
0: ναι, να φύγουν παίκτες, να έρθουν παίκτες, να ξέρουμε.
1: Ναι, να φύγουν παίκτες, να έρθουν υποσχέσει να...
0: Έγινε.
1: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Μια χαρά.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Πάμε, παρακαλώ.
3: Χαίρετε.
0: Γεια χαρά.
3: Μάρκο, είσαι καλός στα μαθηματικά.
0: Έχω κομπιούτερ μπροστά μου, αδυσκολευτώ.
3: Θα με βοηθήσεις λίγο ρε φίλε. Το αγώνα και αν 7 συνεχόμενα.
0: Ναι.
3: Που είναι τα 7... Εκλέψαμε τον Κύριζη, ο Κύριζη και ο Κυριάκος χρησιμοποιούν πληθυντικόν αριθμό, αλλά ας πούμε είναι σκιό, είναι τουλάχιστον σκιό. Εκλέψαμε του φίλου μου του Κυριάκου.
0: Δύο του Απόλλωνα.
3: Ναι, και σκιό του Καραβαλάκη.
0: Τέσσερα ως τώρα.
3: Έχει τίποτε κανένας άλλος που δικαιούται.
0: Και οι αελίστες φωνάζουν.
3: Α, ναι, πιάμε το 14, ναι. Δεν έχουμε ρε πρωταθλήματα. Αλλά έχω και κάτι άλλες απορίες.
0: Εσύ περίμενε να σκεφτείς, εσύ άλλη καμιά ομάδα, ο Άρης τίποτε, όχι, ο Άρης έπιαν το. Να από έλπου φωνάζει. Ναι, από έλπου φωνάζει για τον Άρη.
3: Τούτοι ούλοι που φωνάζουν ότι εκλέψαν τους το από έλ. Σαν να σου πω, ο Κυριάκος φωνάζει ότι εκλέψαν τους το από έλ, κάθε συμφωνή με η ΝΑΕΚ. Αλλά έπαιξε με την Ομόνια, σύντες χρονιές. Έπαιξε με την ΑΕΚ τελευταία αγωνιστική τη χρονιά μου πιάνε το πρωτάθλημα και κάμναν το κουκλοθέατρο ότι έρναν 1-0 και ύστερα γίνει και 2-1 και έμεινε το από χωρίς να πάει.
0: Προσπαθούσα να θυμηθώ, τι είναι το παιχνίδι, είναι η ΑΕΚ που κέρδισε και έμεινε το από ελ εκτός Ευρώπης την χρονιά. Στην Πάφο με βέζε, ναι.
3: Στην Πάφο και φάμε 4, 3 πόσα φάμε. Καλημέρα, καλώ τα παιδιά, 3-0.
0: Ναι, αλλά αν κέρδιζε ο Απολλωνάς, έφτιανε το Αποέλ. Ήταν που πάνω το Αποέλ, στην την αγωνιστική.
3: Έλα, ότι ήταν είναι εγκλεψίμια, ότι ήταν καθαρή τούτη, τούτη ούλη είναι καθαρή. Και επειδή δεν είναι αστιαφερό, αλλά αν ήμουν, ήταν να σου έβρωσε το παιχνιδάκι που φωνάζει ο Καραβατάκης για το πέναλτι του Τράτσου. Και να δει ότι έπρεπε να πέναλτι της ΑΕΚ προηγουμένως. Πριν να δω και τον Google Maps προηγουμένως.
0: Εγώ ξέχασα το από τα αλήθεια. Γιατί είναι τα πέναρτη.
3: Αυτή είναι το διότι... Εσύ θυμάσαι ότι ας πούμε τρία συνεχόμενα.
0: Εγώ θυμούμε ότι άγε με πέναρτη. Με πέναρτη που
3: εγγύθηκε. Με το Αποέλ τρία συνεχόμενα παιχνίδια γίνεται σκορπιστές. Να θυμούμε ακριβώς για να μην είμαι εγώ μισός μισή αλήθεια. Αλλά κάναμε τρία, έπαιζαμε δύο πορτάριες. Δικαιούντα.
0: Μα ποιον παιχνίδι τώρα μου μιλάς?
3: Να σε έβρω στο Facebook και να σου στείλω.
0: Ναι, από ελ με την ΑΕΚ, εντό που ρωτώ.
3: Από ελ ΑΕΚ, ένα-ένα να πιάνεις ευαντήσεις. Με από ελ ΑΕΚ,
0: ναι.
3: Επέζαμε με δυο κοστάριες, συνεχόμενα μας.
0: Τι εννοώ.
3: Εν του τα κλέψαν οι Καραβατάκοι. Εν ήξερα, άμα εγκόψει ο Ασπένι και λένε του Εφραίμ άλλος, πας στη γραμμή με ο χέρι είναι μόνο. Είναι μποστάρις, ο μποστάρις φορεί άλλη φανέλα.
0: Ποιο μάτς ήταν τούτον που ρωτώ, το 4-4.
3: Ναι, το 4-4.
0: 4-4, είχε πολλά λάθη. Είχε πολλά λάθη στο παιχνίδι. Έκανα το μετάδοση.
3: Εντάξει, και έχει και έναν άλλον που είναι τον Google Maps, και αγωγηρεύκουμε. Κάτι άλλο που...

0: μαπάρι, ξέρουμε αν επέρασε, δείξαμε μια κάμερα. Και είμαστε λαγοί εμείς, αλλά επειδή θυμούμε τούτοι ούλοι που φωνάζουν για κλεψές, εν καθαροί ούλοι, ούλοι καθαροί.
1: Τι το κάνω με θέμα τώρα το πράγμα να μαλώνουμε. Έτσι ευκαιρίες που είμαι εσύ.
0: Αυτός πρέπει να απαντάς τους γιατί ξέρεις.
1: Μα άμα απαντήσω είναι να πέσω στην παγίδα. Είναι τούτο το θέμα μου.
0: Θα απαντήσεις γιατί πάντα είσαι διπλωμάτης πάνικο. Ξέρεις να μου
1: κάνεις. Θα σταματήσει τον το πράγμα. Διότι να απαντήσω είναι να φκεί άλλος.
0: Αλλά ένα στελό να τους καλαλεί. Τούτοι ευκάλε μικρό σαν τους περίπατο. Και τα σίγουρα ότι έχουν πρόβλημα μπάλε, σαν ο δώρος δεν θα θυμάται. Η πρόβλεψη με αρήξε όχι ένα καιρό πρωταθλήμα, γιατί είναι καλή ομάδα του, αλλά η πρόβλεψη μου ότι αρκεψε ένα άγγιμα δε μάλε, γιατί ευκούμαστε.
1: Ναι, ναι, καλό βράδυ. Να ξεκινήσουμε τούτη τη ιστορία.
0: Έχει μου πολλά, ένα καιρό χωρίς απαντήσεις.
1: Ναι, εσύ πήρε το τηλέφωνο, έκαμε στο έφυγες.
0: Ναι, καθαρός ο Κυριάκος, Σόνι.
1: Γεια χαρά. Αν πάει η Ομόνια Champions League, λέει ο 179, ένα μπορεί να διεκδικήσει για πρωτάθλημα. Πώς να το ξέρω, ρε φίλε, τον το πράγμα. Αν θα μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, πού να το ξέρω. Είναι τόσο απλό, διότι πάρα πολλά δύσκολο. Μάλλον σπαταλάς πάρα πολλές δυνάμεις στο Champions League, αλλά οκ. Okay. Τι να σου πω, έτσι είμαι προφήτης. Κλείσαμε με φίλους να πάει Final Four, αλλά οι Βάζελοι και για κάποιο λόγο δεν θα πάνε, λέει ο 245. Έχει κανένα γκρουπ Κυπρίων γάβρο να οργανωθούμε λίγο, να μην πάμε μόνοι μας όπως στην άδικη Κατάρα. Πρώτα απ' όλα, έχει τα εισιτήρια. Άμα τα έχει, να βρούμε πολύ κόσμο. Φίλε 245, πάμε. Όχι, τι διάλειμμα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Στην Αθήνα μεταβαίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για να προσφωνήσει τη Βουλή των Ελλήνων. Διαφωνία με το πακέτο στήριξης για τον αυθόδη πυρετό εκφράζει ο σύνδεσμος «Η Φωνή των Κτηνοτρόφων». Σφοδρό κύμα επιθέσεων με ντρόουνς εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας. Η κατάσταση στο Ιράν στο επίκεντρο της συνάντησης των ηγετών Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας στο Πεκίνο. Στη σύλληψη Τουρκοκύπριου 53 ετών προχώρησε η αστυνομία σχετικά με την απαγωγή βρέφους από το χώρο διαμονής της μητέρας του σε χωριό της επαρχίας Λεμεσού.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Τοπικά, κατά τις αυγινές κυρίως ώρες, ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
4: Transition as a responsibility. Not a trend.
3: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωση μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia, μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Sklavenitis. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
5: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
6: Καλοκαίρι με απόλυτη οικονομία σημαίνει κλιματιστικό Midea Extreme Save. Με α2 συν στην ψήξη, α3 συν στη θέρμανση και ενσωματωμένο Wi-Fi απολαμβάνεις δροσιά και οικονομία κάθε στιγμή. Και τώρα η προσφορά που περίμενες. Κερδίζεις έως και 200 ευρώ έκπτωση στη σειρά κλιματιστικών Midea Extreme Save. Η προσφορά ισχύει μέχρι 24 Μαΐου. Ανακάλυψε τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy και εποφελήσου της προσφοράς.
7: Electroline. Έλα στο αύριο.
8: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμη που σχεδόν βαριέμαι.
9: Καλή αυτή υποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα? Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: See you in Charm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Αν το καλοκαίρι έχει lifestyle, θα το έλεγαν Charm El Sheikh. Καφές με θέα στο μαγικό Φάρσα Καφέ. Βόλτες στα πολύχρωμα παζάρια με αρώματα αναδολής και νύχτες γεμάτες ενέργεια στην εντυπωσιακή Soho Square. Εδώ κάθε στιγμή θυμίζει εξωτικό όνειρο. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, cutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. Cutravel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
11: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
12: Fiber to the room να κάνεις.
13: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
14: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
15: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
16: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
18: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσου με σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: Αλκή θρησκεία και Χέρκουλες Ισπανίας, λέει ο 060. Είμαστε στο Sport FM 95. Είναι εκπομπή Καλώς τα παιδιά, στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Χρήστης Χριστόδουλος στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Στο 2950 τα μηνύματά σας, 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε, παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Έλα Πανίκο μου, καλησπέρα.
0: Χαίρετε. Καλώς τον. Γεια σου Ισίδωρε μου.
1: Τι κάνεις, Πανίκο?
0: Είμαι καλά, μια χαρά.
1: Έτσι, σε άκουσα. Βασικά σε ακούω, μπορεί να μην κατά καιρούς δεν βγαίνω στο, αλλά ακούω την ώρα που είσαι στο okay. πρόγραμμα σου, στην εκπομπή σου. Σύμφωνα με και τα όσα ανάφερες, σαν φίλαθλος της ΑΕΚ, δεν μπορεί να υπάρχει αχαριστία τα όσα έκανε η ΑΕΚ με το Ρόκα. Δεν μπορεί να τα... Στην ΔΙΖΕ δεν μπορεί να τα έχεις και όλα. Δηλαδή, όσο καιρό είναι, σε όλα τα χρόνια που είναι η Ρόκα, πήρε η Ευρώπη, βγαίνει στην Ευρώπη.
0: Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είπε 9 φορές. 9 φορές.
1: Άρα μπορεί κάποιος να πει ότι είναι αποτυχημένη η πορεία της ΑΚ ή το...
0: Ούτε το ένα είναι λάθος, ούτε το άλλο Ισίδωρε μου. Δηλαδή και η λογική πίεση που μπαίνει για τον τίτλο είναι γιατί η ομάδα τερματίζει δεύτερη. Άρα είναι λογική η πίεση που μπαίνει. Απλώς να μην τα μηδενίζουμε όλα. Δεν είναι δεν θα πάρω πρωτάθλημα, είμαι ευχαριστημένος εκεί. Ούτε και το ανάποδο, αν δεν πάρεις πρωτάθλημα, σήκου φύγε.
1: Ακριβώς αυτό. Είναι κάτι το οποίο εντάξει, έτσι παίζουν οι φιλάθλοι, παίζουν ποδόσφαιρο, οι οπαδοί, έτσι να πούνε. Είναι εκεί. Περιμένουν ότι κάποια στιγμή κάτι καλό ή κάτι αυτό έρχεται και που δεν το περιμένεις. Θα μάθεις κάτι πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι μπορεί εκεί που δεν το περιμένεις να γίνει. Θα γίνει κάποια στιγμή, δεν λέω.
0: Ναι, μπορεί να έρθει αλλά η ώρα της.
1: Αλλά δεν είναι και μόνη της. Έχει ανταγωνιστές. Να μην λέμε τώρα ότι τι, δεν βάλουμε παίζει μόνη της. Αλλά το ότι πολλές ομάδες αγωνίζονται κάθε χρόνο, Πανίκο μου, αγωνίζονται και τις ακούεις τους εκπροσώπους, τους προέδρους τους. Σκοπός μας είναι να βγούμε στην τρίτη, τέταρτη, να βγούμε στην Ευρώπη. Άρα είναι και το πρωτάθλημα, λέω, αλλά είναι και μεγάλη επιτυχία για μια ομάδα να καταφέρει να βγει στην Ευρώπη. Δεν είναι εύκολο πράγμα κάθε χρόνο να είσαι εκεί, έτσι όπως έγινε και το πρωτάθλημα,
0: έτσι,
1: τόσο δύσκολο.
0: Σωστά τα λες, έτσι όπως έχει γίνει δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν είναι εγγυημένη δηλαδή η εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου.
1: Και έχεις μια σταθερότητα, έχεις μια οικονομική σταθερότητα, έχεις μια συσταρισμένη, ας το πω, ένα συσταρισμένο οργανισμό. Άρα, αν δούμε τις μεγάλες ομάδες που βλέπουμε πώς, τι έχουν και να δούμε πότε θα βρουν τα αποθήκια τους, ώσπου να γίνουν ξανά οι ομάδες που τους θέλει ο κόσμος τους. Άρα, εμείς δεν μπορούμε να έχουμε παράπονα. Ναι, να λέμε, μα πότε και αυτό. Αλλά όπως είπε και εσύ προηγουμένως, όπως είπε ο Καραβατσάκης, να βάλεις τώρα ένα σκασμό λεφτά κι αν καταφέρεις να πάρεις το πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν ξέρεις πώς θα να βάλεις εκατομμύρια για να πάρεις το πρωτάθλημα και στο τέλος μπορεί να γίνεις ζημιωμένος και χτεθειμένος. Αλλά έχει μια τακτική, το καλό είναι μια σταθερή τακτική, την οποία εφαρμόζει και εδώ και χρόνια. Και εγώ λέω, νομίζω ότι αυτό που κρατά, άμα κρατάς αυτή τη γραμμή, κάποια στιγμή θα δικαιωθείς. Έτσι νομίζω.
0: Ναι, κάποια στιγμή.
1: Τώρα τι να πούμε. Δεν ξέρουμε του χρόνου ποιες άλλες ομάδες είναι να δυναμώσουν. Έτσι και άλλες ομάδες που βγαίνουν στην επιφάνεια, δεν είναι μόνο οι... Και εν ωραίο τούτο που έχει αρκετές ομάδες που δυναμώνουν, αν ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Και επ' ευκαιρία να πω, μια και δεν τυχαίνει αυτό, να πούμε συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που βγήκαν στην Ευρώπη και συγχαρητήρια και στην Ομόνοια που πήρε το πρωτάθλημα.
0: Να σε καλά, Ισίδωρε.
1: Ήταν η καλύτερη ομάδα, αξίζει, μπράβο της. Και εύχομαι και στο μέλλον να άλλες ομάδες να την μιμηθούν και να πάνε το ίδιο εξίσου καλά.
0: Να σε καλά, Ισίδωρε μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλό υπόλοιπο, Πανίκο.
0: Επίσης, καλό σου βράδυ. Με όλο το σεβασμό, λέει ο 138, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει πρωτάθλημα η ΑΕΚ με τον Τσάβη Ρόκα. Έχει και άλλους που καταλάβουν από ποδόσφαιρο. Μια ζωή τα ίδια και τα ίδια θα έχουν με τον Ρόκα να πούν καθαρά στον κόσμο ότι δεν πάνε για πρωτάθλημα. Μα γιατί να πει τέτοιο πράγμα, αφού προσπαθεί να πάει για τον τίτλο. Ενώ τι εξυπηρετεί αυτό που λες τώρα να βγει μια διοίκηση και να πει δεν πάμε για πρωτάθλημα. Τίποτα δεν εξυπηρετεί. Σα ίσα. Δημιουργεί περισσότερα προβλήματα. Παρακαλώ.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω που βοηθάω.
0: Οκ.
2: Το λοιπόν, δεν καταλάβω, ειλικρινά.
0: Ναι, όμως, έπιασα το, ναι.
2: Άκου τώρα είναι να ξεκινήσουμε, να πω για ΑΕΚ, Ομόνια και ΑΠΟΕΛ, θα κλείσουν. Ο Καραβαδάκης μπορεί να είναι ο πιο πετυχημένος πρόεδρος στην Κύπρο. Να συναγωνίζεται λίγο με τον Παπασταύρο, μπορεί να είναι πιο πετυχημένος με ένα σκεπτικό. Γι' αυτόν κάτι ξέρει. Θέλει το Ρόκα να φύγει ο Ρόκα ρε, είναι ο πιο πετυχημένος, είναι ο πρώτος και καλύτερο ρε, πιο πετυχημένος πρόεδρος της ΑΕΚ ρε. Με το budget κύριε Ιόρκο τα πάει, 80% είναι το budget. Ό,τι μπορεί κάνει. Είσαι επιτυχημένη ομάδα, κατάλαβε το. Θέλεις πρωτάθλημα, άντεξε να δούμε. Το λοιπόν, να μπουλάει ένα άλλο ο Ιόρκος.
0: Είπαμε
2: ο Καραπατάκης, δεν τον ακούσα.
0: Μην φωνάζεις όμως.
2: Ακούσα τώρα που μίλησε για επενδυτές, είχε ένα λαλί που είδε τον κόσμο και του άρεσε.
0: Είπε ότι δεν θα ήταν βιώσιμο με τόσο τόσο.
2: Ναι, μου, βρένε, εντάξει, νοιαξε αρέσκει μου γιατί είπα το που καιρόν του τον κάνει ο Καραπατάκης που ψάχνει να βρει επενδυτή, το καλύτερο αρέσκει μου, το καλύτερο πράγμα. Συσταρισμένη ομάδα, ο άνθρωπος κατάλαβε είναι έξυπνος, θα φύγει τώρα που είναι πετυχεμένος, θα στον boxer, θα είναι μες στον box, να του κάνουν άλμα, να θωρεί, να είστε επενδυτής, να βάλει τα λεφτά, να πιάνε τίτλους, συσταρισμένα, δεν χρωστάει η ομάδα τίποτε γήπεδο, τι θέλεις άλλο. Είπε για να, τούτε είναι η επόμενη κίνηση του Καραταπατάκη που θέλει. Είπε για να είναι επενδυτή. Ο κόσμος της ΑΕ Γιώργο, είπε ο Γιώργος, για κάποια μας που πήγαν τόσοι οπαδοί. Είναι η εξαίρεση στον κανένα Γιώργο. Δυστυχώς και ο Καραταπατάκη ξέρει το, ούλοι ξέρουμε. Έντοσετε σε καθημερινή βάση να κόφκεις έτσι τόσα πολλά, ας πούμε, τον καιρό που επέταν, πόσα έπαιρνεν οι που κοινάν το πρωτάθλημα συνέχεια, γιατί ήταν καλή.
0: Δεν δίνει εισιτήρια η κόπια να ξέρουμε τα τελευταία.
2: Έχουν πάρει ένα όνομα που να ανταγωνιστεί σε εισιτήρια την ΑΕΛΗ, τον Απόλλωνα ή τους άλλους. Ένα βρεθεί όμως ένας επενδυτής, γιατί στον Άρην είναι βρεθεί για την Πάφο. Ένα βρεθεί. Θα κάνουν υπομονή. Θέλει το Ρόκα να καθίσει ο Ρόκα ρε κουμπάρε. Είναι έξυπνος εταιρείες του πετούν.
0: Οκ. Έγινε σαν
2: το λοιπόν. Α, όχι, περίμενε. Να πούμε για Ομόνια. Τούτη υπεροψία, εγώ το που να πω τώρα, να με, τούτη υπεροψία δεν να κάνει πρόβλεψη και έτσι και θα το... Τον το πράγμα είπαμε δεν είναι καλό πράγμα. Εγώ να σου κάνω μια πρόβλεψη για τους Ομονιάτες. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Το που να πω, οι φίλαθλοι Ομονιάτες, οι υγιείς, θα τους κόψει τίποτε. Να κόψει τους άλλους, που συμπεριφέρονται καφρίγια, που δεν τους κόψει. Έγλεπε, τώρα πάει λί, εγώ θέλω τώρα να παίρνει τώρα Champions League, το καλύτερο, μια τιμή για την Ομονία, 1 εκατομμύριο η νίκη, ανάμιση πόσα είναι.
0: Νομίζω 2 εκατομμύρια νίκη.
2: 2 εκατομμύρια η νίκη. Μια τιμή που δεν ξαναμπήκε Champions League η Ομονία και να ακούω και μπορεί να γίνει το πράγμα ρε Μανίκο να μην πιένει καλά στο πράθλημα. Και να ακούω τώρα, φορώ τα μπροστά μου τώρα, με πρωτοστάζει έναν οπαδό και να που γυρεύκουμε στην Ευρώπη και το Champions League για ο πρόεδρος να εισπράσει και φτιάχνει και παλέμαχη παγιά. Να ακούμε τώρα και στοιχίζει μας η Ευρώπη, φορώ τα μπροστά μου. Α. Διότι πιθανόν να νέα ομάδα η Ομονία μπορεί να ξυλωστεί κελάς μπροστά. Ακούω φεύγει ως εμέδο. Δρομε δελαστική πρόταση. Προσθέσω αρφά έγραψε για Σαουδαραβική ομάδα αντέον ΜΑΕ. Να αλήθεια.
0: Τίποτα μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνεται.
2: Εμπεχταράες. Όπως προσεγγίσαν την ότι ο Σέτερ Πακ της ΑΕΛ δεν μπορεί καμιά ομάδα να του δώσει έτσι λεφτά. Πιθανόν να φύγουν οι παίκτες. Πιθανόν οι νέοι που να έρθουν την Λίβερπουλ. Δεν μας έκατσαν προς το παρόν για μπρόχρονο. Έκαναν 50 ο Ιζάκ. Μην αρκέψετε τώρα αν πάνε καλά στο πρωτάθλημα.
0: Μην κρίνεις όμως την υπεροψία ή τις ακρότητες που υπάρχουν σε επίπεδο παδών με το πώς συμπεριφέρεται μια διοίκηση. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
2: Φίλε, οι λύοι κάνουν και πολύ ζημιά, έτσι, πολλές φορές.
0: Έχει σημασία. Αν εσύ τώρα βγαίνει και λέει να τα σαρώσουμε νουλά, έτσι ενδιαφέρει. Αν μια ομάδα είναι σοβαρή, εμπειθαρχημένη, σωστή στο επικοινωνιακό, έχει σημασία αν τη λέει ο πάδος.
2: Κάνουν ζημιά. Κίνοι που βράνε τον Πάπα Σταυρού που έτρωε. Είναι και του κάμαν προσωπικά τρομερή πέλε.
0: Ναι, άλλο πράγμα σου λέω. Ότι
2: κοινοί που εφτύσαν το Καραμπατάκι, κοινοί 3, 5, 10, κοινοί χρονιά, χρονιά ήταν. Και φέτος κάτι ήταν.
0: Εκπροσωπούν όμως, ένας οπαδός είναι εκπρόσωποι τη διοίκηση.
2: Μα ένα άνθρωπος, δεν ξέρω από το οι άνθρωποι του, δεν ξέρω από το, δεν ξέρω ως άνθρωπος. Πας στην κούραση του, πας πράγχος του, λέει. Τώρα για το από είναι από εδώ, κάτι
0: άλλο. Γιατί περιμένει ο κόσμος, έχει 10 λεπτά που μιλάς.
2: Άιστο, κουμπάρε, ο Τσάμι, ήσου με τον ΠΑΟΚ, εγνώρισες την Αϊκία μες στο πετσί σου, της παράγκας του ΠΟΚ, ύστερα του ΠΟΚΤΑΣ.
0: Έγινε,
2: το, λοιπόν, έγινε. Και είσαι με το ΑΠΟΕΛ, είσαι παράγκα το ΑΠΟΕΛ, Αντώνη. Είσαι ο
0: άντε ρε Σάιμον, μου περιμένει κόσμος ρε Σάιμον.
2: Ο δώρος έζησε την Αϊκία της Ομόνια μες στο πετσί του.
0: Έμ' ακούει, δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί του. Παρακαλώ.
3: Κλείσε το Σάιμον για τον Αντώνη που την αραδείπω.
0: Όχι, γιατί πρέπει να κλείσουμε, ενώ περιμένει και κόσμος.
3: Άμα μπει να ξεκινήσει κάποτε και δεν γιονεί, δεν πειράζει. Λαλίτα αύριο.
0: Ναι, αύριο μέρα.
3: Εγώ τώρα έπιασα να μου πει να κοντά σενάριο. Εθνικός Ομόνια αραδείπω, πού να μην είσαι, άμα δεν σφάμε, πού να μην είσαι.
0: Άμα περιπέσεις με τώρα. Να σε κλείσω σε σένα. Τι θέλεις να σου πω. Αφού έμεινες στην κατηγορία, τι άλλο θέλεις.
3: Φίλε, γλιτώσαμε ρε φίλε. Εν τα πράγμα ρε.
0: Δεύτερη χρόνια. Πάμε για τρίτη σεζόν.
3: Πάμε για τρίτη σεζόν. Φίλε, θα δυναμώσει η ομάδα.
0: Εδραιώνεται.
3: Θεωρώ ότι μιας και θα παίξουν δύο ομάδες Champions League φέτος από τη χρονιά που μας έρχεται, πρέπει να δούμε το άπαντο δυνάμιο μας, να πούμε στην Ευρώπη, να μας γνωρίσει ο κόσμος. Κάτω που το σεντώνει με τα αστέρια. Γεια σου, Πανικό.
0: Γεια σου, Αντώνη μου.
3: Γεια χαρά.
0: Αυτοί που μιλούν μόνο για το budget, λέει ο 138, έχουν λάθος. Π.χ. ο Κλόπ, όταν ήταν στην Ντόρτμουντ με απίστευτα οικονομικά προβλήματα, πήρε δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα. Υπάρχουν δεκάδες παραδείγματα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ναι, μπορεί να συμβεί αυτό όμως. Αλλά ποιος κατακτάει τον τίτλο, συνήθως εκείνος που έχει το μεγαλύτερο ή που είναι κοντά, διότι και η Ντόρτμουντ δεν είχε το 7ο μπάτσετ της Γερμανίας, μπορεί να ήταν το δεύτερο ή το τρίτο. Άρα δικαιούται και εκείνος να ελπίζει. Όμως συνήθως τι συμβαίνει, η ομάδα που έχει απόσταση από τις υπόλοιπες όπως είναι η Μπάγερ θα χάσει. Κάποια θα χάσει, όπως έχασε και η Παρί. Αλλά ο νόμος του χρήματος αυτός είναι. Στην Αγγλία είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Άλλο να μισώ ένας 400, ο άλλος 450 είναι κοντά, δεν σημαίνει επειδή έχω το τρίτο. Αλλά το να έχω μισό και ο άλλος 100. Ο δεύτερος και 80 ο τρίτος, υπάρχει απόσταση. Στον φίλο μου τον Λούκα που μου το ζήτησε, θέλει να κλείσουμε με Γιώγιου, Ολυμπιακός και με την είσοδο της ομάδας στο Final Four, ελπίζει ότι θα το κατακτήσει και μου ζήτησε Γιώγιου το σπίτι, νοικιάστηκε αυτό. Γεια σου Λουκί μου, για σένα, για χαρά.

0: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Sport FM στους 95.
3: Η φετινή καλοκαιρινή περιπέτεια ξεκινάει με το Unique Music Vibes Summer Edition. Ο ρυθμός ξεκινά, η ένταση μεγαλώνει και η μουσική σε ανεβάζει. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και έναν performer για να δώσουν ρυθμό σε μια βραδιά αφιερωμένη στο καλοκαίρι και τη διασκέδαση. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fanos Sax. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7 στο ανοιχτό Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή KO, Copaberg, Right Now, Alpha Mega, Bean Bar, Gregory's.
4: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
5: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθα περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
0: Ο άνθρωπος γεννιέται ανθεκτικός. Από την πρώτη του ανάσα μαθαίνει να παλεύει, να προσαρμόζεται, να προχωρά. Και όσο μεγαλώνει, η ανθεκτικότητα καλλιεργείται μέσα από την οικογένεια, τη ζωή και τον αθλητισμό. Στις 15 Μαΐου, η GTA Sports και η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων διοργανώνουν διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Αθλητισμός με ψυχή, η τέχνη της ανθεκτικότητας». Σωματική, πνευματική και ψηφιακή. Δηλώστε συμμετοχή στο www.gtasports.com.
6: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
7: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό!
8: Crust τι?
7: Δβα Crust, δος Crust, two Crusts! Μα Crust αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
8: Ότι τα βλέπεις όλα double από την πίνα!
7: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα! Είναι και limited edition!
9: Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust! Ένα Crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust! Προλαβέ τη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
10: Πώς μεταμορφώθηκε η Λεμεσός σε οικονομικό κέντρο της Κύπρου? Τι λένε αξιωματούχοι, επαγγελματίες και παράγοντες της πόλης για τις αλλαγές που επηρέασαν τον κοινωνικό ιστό? Η Καθημερινή παρουσιάζει την ειδική έκδοση Λεμεσός, ένα αφιέρωμα στην πόλη της ανάπτυξης, της εξωστρέφειας αλλά και των αντιθέσεων με υψηλό κόστος ζωής. Πρωταγωνιστές, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που διαμορφώνουν το σύγχρονο επιχειρήν της πόλης. Ειδική έκδοση Λεμεσός, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
12: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Είμαστε εδώ την επομένη ενός οδυνηρού αποκλεισμού, ενός καζουολικής, όπως έγραψα και χθες βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων, του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός που έπαθε μπανταλώνα κατά κάποιο τρόπο, αλλά σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό φυσικά, λόγω της διαφοράς του μεγέθους των δύο ομάδων. Πράσινοι που έχουν το μεγαλύτερο μπάτζετ στην φετινή Ευρωλίγκα και έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να διοργανώσουν το Final Four στο Telecom Center. Τελικά θα το δουν από την τηλεόραση, παρά την σιγουριά που έβγαζε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ στα social media λίγες ώρες πριν το τζάμπολ της χθεσινής πέμπτης αναμέτρησης με τη Βαλένθια. Αυτοί οι τύποι, όπως τους αποκάλεσε, ήταν απροετοίμαστοι, εντελώς απροετοίμαστοι, και παρουσίασαν ένα πρόσωπο που, όπως είπε με περίσσια ειλικρίνεια μετά το τέλος του αγώνα ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος ήταν ο μοναδικός από τους παίκτες που έκανε δηλώσεις, παρουσίασαν λοιπόν ένα πρόσωπο που δεν ταιριάζει όταν φορούν την φανέλα της συγκεκριμένης ομάδας.

Και στο τέλος της ημέρας, νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι πήραν αυτό που άξιζαν με βάση την συνολική εικόνα τους από τον Οκτώβριο μέχρι και σήμερα. Γιατί το μπάσκετ είναι ένα δίκαιο άθλημα και στις 9 από τις 10 φορές, μην μπούμε παραπάνω, αποδίδεται δικαιοσύνη. Δεν θυμάμαι πόσες φορές στον οργανισμό έψαχναν αυτό το ρημάδι, το turning point, καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ. Ο Έργιν Άταμα νομίζω πνίγηκε μέσα στην αμετροέπειά του και με δεδομένο ότι η σχέση του με τους παίκτες φαίνεται να έχει διαραγεί εδώ και καιρό, δεν ξέρω πως αυτά τα δύο κομμάτια θα μπορέσουν να ενωθούν ξανά για να διεκδικήσουν σε λίγο καιρό το πρωτάθλημα, που είναι ο τελευταίος στόχος που έχει απομείνει. Βέβαια, ακόμα και να το κατακτήσουν και να γίνει το double, η χρονιά θα είναι αποτυχημένη, αφού ο μεγάλος στόχος ήταν η κατάκτηση της Ευρωλίγκας και είναι κάτι το οποίο δεν το έκρυβαν. Εξίσου σημαντικό θα πω εγώ ότι είναι και το πώς θα διδαχθεί από αυτή την παταγώδη αποτυχία ο οργανισμός, ώστε να πάει στην επόμενη μέρα.

0: Είχαμε και play-off χθες και για το 1-4 και για το 5-8. Ήταν βέβαια στη διάρκεια της εκπομπής. Τα είπαμε σε γενικές γραμμές. Ολυμπιακός με την νίκη του επί του Παναθηναϊκού βρίσκεται πλέον στο συν 2 από τον ΠΑΟΚ που ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΚ στην Τούμπα και πλέον κρατάει την τύχη στα χέρια του αναφορικά με την δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα από τον δικέφαλο του Βορρά, γιατί δεν έχουν την ισοβαθμία, για να είναι αυτοί που θα τερματίσουν στην δεύτερη θέση. ΑΕΚ Ολυμπιακός, θυμίζω, και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, τα τελευταία παιχνίδια, τα παιχνίδια της Αυλαίας που θα γίνουν την Κυριακή. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το οποίο όπως μάθαμε σήμερα θα γίνει οριστικά χωρίς κόσμο, καθώς η αίτηση για αναστολή άμεσης εφαρμογής της ποινής μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών από τη ΔΕΑΒ δεν έγινε δεκτή. Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη στη Σάνελ Αρένα για τα προημιτελικά των play-off της στοίχημα GBL. 6 λεπτά πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου η Ένωση προηγείται 52-46, διατηρεί αυτή τη διαφορά των 6 πόντων που είχε από το 20 λεπτό, το οποίο ολοκληρώθηκε με 46-40. Είναι επίσης σε εξέλιξη και η απονομή του τροπαίου στην ομάδα βόλεϊ ανδρών του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, το κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος. Πάμε εκεί, όπου βρίσκεται ο Γιώργος Ζαχαρίου. Γιώργο!
1: Πρωταθλητές από τα υπόλοιπα και από τα υπόλοιπα τμήματα, μεταξύ άλλων και ο Μπάσκετ, Νέα Μαξίδια που κατέκτησε τις προάλλες το περασμένο Σάββατο και αυτή το τρίτο πρωτάθλημα της ιστορίας της, φανταστικές εικόνες, το κλειστό, το Παύλο Γιαννακόπουλος στο Λεωφόρο, συγκινητικές στιγμές και με τους θρύλους, όπως πούμε, της βόλεϊ των Ρούλια Γραμπιδιά.

0: Μιχαλάκη, ο οποίος πραγματικά αποθεώθηκε και έκανε μια αναδρομή στο παρελθόν, τα χρόνια που το σύλλογο ζει για τον σύλλογο, θα πω εγώ, αποθεώθηκε πραγματικά, είναι όμως ο μέτρος αντιτήσει όλα τα θύματα του Παναθηναϊκού, χώρισε τον αριθμό 13, από την ίδρυση της Αθήνας 13 ακριβώς, και ήταν πραγματικά πολύ όμορφα όλα όσα είπε, όσο ότι της παλαιαλέων φυσικά ο Δημητικός Αρχηγός, το προβολητής Παναθηναϊκού, και τον είχαμε και τους άλλους των Αθήνας Αρχηγούς, Δημήτρης Καλαιόπουλος, εντάξει άλλων ήταν και το τμήμα του Πινκ Πονκ, κατέχει αυτό ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο σε κοινή σεζόν, και από νομή Ευρωπαίος και μέσα σε πανδημόνια πραγματικά οι Πινκ Πονκ ήρθαν εδώ και έχουν μιλήσει μια ατμόσφαιρα υπέροχη. Και εδώ μίλησε και ο πρόεδρος, με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος...
1: Γιώργο, μετακινήσου λίγο ή στάσου σε ένα συγκεκριμένο σημείο, γιατί κάνει και κάποιες διακοπές.
0: Ναι, με ακούς τώρα καλύτερα, δώσω μου.
1: Τώρα ναι.
0: Μεταξύ άλλων μίλησε και ο πρόεδρος του Βαρασιτέχνη Παναθηναϊκό, ο κύριος Δημήτρης Βρανόπουλος, που ανανέωσε ουσιαστικά το ραντεβού για την επόμενη σεζόν και άφησε υποσχέσεις για περισσότερες διακρίσεις για το τι πρόκειται να ακολουθήσει στην ομάδα, τα θέματα του συλλόγου, με τον κόσμο φυσικά να είναι στο πλευρό και να χειροκροτεί και τον επικεφαλής του.
1: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για ό,τι νεότερο ή αν προκύψει και κάποια συνέντευξη αργότερα τα ξαναλέμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
4: If you're all in, we're all in.
3: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health.

0: Λοιπόν, την καλησπέρα μου στον Κώστα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Λέει, μετά το πρωτάθλημα η καλύτερη ημέρα θα είναι όταν ακούσουμε ότι ο Πινέδα ανανέωσε, ο απόλυτος παίκτης στο κέντρο. Η πρόθεση από όσο ξέρω της ΑΕΚ είναι να του προτείνει ανανέωση συμβολαίου και προφανώς με αναπροσαρμογή των αποδοχών. Τώρα, αν ο ίδιος δεν θέλει αυτό, θα το κουβεντιάσουμε και αργότερα με τον κύριο Τσακίρη. Αν δεν θέλει, δεν έχει τάσεις επαναπατρισμού, νομίζω θα ανανεώσει και αυτός, όπως έκανε και όπως μάθαμε μέσα στη μέρα, και ο Γκατσίνοβιτς. Θα ανανεώσει το συμβολαιό του. Λοιπόν, πάμε λίγο μια γρήγορη βόλτα και στη Σάνελ Αρένα, στον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο, ο οποίος παρακολουθεί την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη, να μας πει πώς εξελίσσεται. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα Νίκο. Η ΑΕΚ προηγείται 55-50 του Άρη, το 4-0-8 πριν τη λήξη της τρεις περιόδου. Η διαφορά εκεί κυμαίνεται από τους 3 έως 7-8 πόντους. Αλλά αυτή τη στιγμή από πλευράς Άρια μοιάζει να παίζει μόνος ο Αμίν Ουάφης, πετύχει 19 πόντους και γενικά είναι ο μόνος μαζί με τον Κώστα τον Κούμπο που έχουν σκοράρει στο δεύτερο ημίχρονο και παλεύει, εδώ πετυχαίνει καλά και φάουλο ο Νουάκη, μειώνει κι άλλο στο 55-52, ενώ από πλευράς Άρια υπάρχει πιο θετική πολυφωνία και 9 παίκτες που έχει χρησιμοποιήσει ο Κώστας Ράγκα Σάκοτα έχουν σκοράρει. Τελικά χρεώθηκε επιθετικό φάουλ στον Νουά, όχι καλά και φάουλ, δικό μου λάθος. Και το σκορ παρέμεινε 55-52, 3-46 πριν τη λήξη της τρεις περιόδου.
0: Ωραία. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ. Θα επιστρέψουμε και αργότερα στα Λιώσια. Λοιπόν, τώρα, τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Ο Σερ Στέλιος αναζητά δυναμικούς νέους επιχειρηματίες, όπως ήταν και ο ίδιος όταν ξεκινούσε. Οι προηγούμενοι νικητές των βραβείων Στέλιος Foundation απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Τσινόμπο, Ferry Hopper, Herboil Shop, Polycool και Renfluence είναι μόνο μερικές από τις επιχειρήσεις που διακρίθηκαν. Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.

0: Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε τα ρεπορτάζ της ημέρας. Γιώργος Πετρίδης, ο πρώτος της παρέας. Να ανοίξουμε, που λέμε, το μαύρο κουτί του αποκλεισμού του Παναθηναϊκού από το Final Four που θα διεξαχθεί σε μερικές μέρες από σήμερα στο σπίτι του, αλλά με εκείνον να το παρακολουθεί από την τηλεόραση. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σας, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά. Εσείς?
0: Καλά κι εγώ. Καλά κι εγώ.
1: Ναι, όπως είπε και ο διοκτήτης της Βαλένθια, απέκλεισε η ομάδα του έναν από τους γίγαντες της Ευρώπης. Σίγουρα με δύσκολη στιγμή για τον Παναθηναϊκό, μετά την φετινή αποτυχία σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Πρέπει προφανώς να δουν οι άνθρωποι της ομάδας τι έφτιαξε, τι φταίει καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και γενικότερα ο Παναθηναϊκός δεν απέριζε όπως έπρεπε, πολύ κάτω από τα στάνταρ του, πολύ κάτω από το ταλέντο και την ποιότητα του ρόστερ του. Το λέγαμε πολλές φορές και εμείς μέσα σε σεζόν. Mm-hmm. Ότι ο Παναθηναϊκός δεν ήταν αξιόπιστος, δεν ήταν σταθερός, είχε μόνο κάποιες μικρές εκλάμψεις, πολλές διακυμάνσεις στην αποδοσή του, πολλά σκαμπανεβάσματα.
0: Και μέσα στη σεζόν και μέσα σε κάθε παιχνίδι. Mm-hmm. Και.
1: Ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτός ο αποκλεισμός είναι, θα μπορώ να το πω έτσι, μια φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων, υπό την έννοια του ότι ο Παναθηναϊκός με όλα αυτά που προαναφέραμε, δεν κατάφερα τη σειρά στο Telecom Center, που για μένα εκεί είναι πολύ κόμβικο σημείο, στη σειρά με τη Βαλένθια, να πάρει ένα από τα δύο τουλάχιστον παιχνίδια για να το τελειώσει εκεί. Και μετά νομίζω ότι το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, ήταν ξεκάθαρο ότι η Βαλένθια είχε τον πρώτο λόγο, ήταν εκείνη το φαβορί για την πρόκληση, αφού είχε την ψυχολογία, είχε την έδρα, τα είχε όλα με το μέρος της.
0: Γιώργο, νομίζω ότι αυτό είναι και από τα χειρότερα. Όταν αυτό που λες πριν, ο ιδιοκτήτης της Βαλένθια είπε ότι αποκλείσαμε έναν από τους γίγαντες. Επειδή μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, να θεωρούμε που με βάση την εικόνα, σωστά το είπες, αλλά το να θεωρούμε ουσιαστικά ότι με το πηγαίνοντας η σειρά σε πέμπτο παιχνίδι και να επιστρέψει στην Ισπανία, θεωρούσαμε ότι θα ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη αν έκανε και τρίτο break.
1: Ναι, γιατί δεν σε έπειθε η ομάδα του μπορεί να το κάνει. Mm-hmm. Έτσι. Όλη τη σεζόν, ξαναλέω, δεν έχει να κάνει πέρα από τη σειρά με τη Βαλένθια. Πρέπει να κοιτάμε λίγο και τη γενική εικόνα. Παναθηναϊκός γενικότερα φάνηκε ότι είναι μια αδούλευτη ομάδα. Μια ομάδα η οποία δεν είχε αρχές στο παιχνίδι της. Σε πολλά παιχνίδια βαζόταν στο ατομικό ταλέντο των παικτών του. Γενικότερα φάνηκε να έχει χαθεί η σύνδεση με τον προπονητή, μεταξύ προπονητή και παικτών. Mm-hmm. Όχι ότι είχαν ποτέ, όχι ότι ο Αταμάν ποτέ είχε, ας πούμε, τις
0: εξαιρετικές
1: παίκτες του, να πίσω τα παλιά καφέ, ότι θα τους βγάλει έξω και τέτοια. Δεν είναι ποτέ ο προπονητής, ούτε κάνει την εφέση, ούτε ποτέ στην προπονητική καριέρα. Αλλά φέτος έδειξε ότι γενικότερα έχασε πάρα πολύ την ομάδα και τους παίκτες του. Δεν κατάφερε να αξιοποιήσει το ρόστερ του. Πάρα πολλούς παίκτες τους έχει, το λέω και το πρώτο, έχει κάψει εισαγωγικά. Οπότε όλα αυτά έχουν δημιουργήσει αυτή την κατάσταση.
0: Ναι, απλά αυτό που λες τώρα, ότι έχει κάψει παίκτες, ναι, προφανώς. Αλλά το να φτάνει σε σημείο στο πέμπτο παιχνίδι, εκεί που έχει πάει σειρά, να περιμένεις από έναν καμένο σε εισαγωγικά παίκτη, όπως ήταν ο Τολιόπουλος καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, δεν τον έβλεπε. Όπως δεν έβλεπε και τον Γκριγκόνης, για διαφορετικούς λόγους. Να περιμένεις από αυτά τα παιδιά να σου πάρουν αυτό το match για να βρεθεί στο Final Four, είναι, μοιάζει και λίγο οξύμορο.
1: Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Εντάξει, και ο Τολιόπουλος έκανε την πρόσθετο χέρι του.
0: Ναι, προφανώς.
1: Έκανε προσπάθεια και στο δεύτερο και στο πέμπτο match.
0: Αλλά και να μην έκανε, να μην του έβγαινε τίποτα, ναι, δεν θα ήταν αυτός ο λόγος που ο Παναθηναϊκός θα έμεινε εκτός.
1: Όχι, ναι, σίγουρα. Τώρα λοιπόν είναι αρκετά δύσκολο, όπως καταλαβαίνουμε. Σήμερα υπήρχε προπόνηση και βίντεο και ανάλυση και meeting στο Telecom Center. Mm-hmm. Υπάρχει μάτς πρωταθλήματος αύριο για τα play-off με την Μήκον, 7 η ώρα θυμίζω. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν είναι και πολύ εύκολο να ξεχαστεί άμεσα αυτή η αποτυχία και να στραφεί στις επόμενες υποχρεώσεις, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι αναγκασμένος να το κάνει. Έχει μπροστά το πρωτάθλημα. Φαίνεται πάντως ότι πάμε, το λέω και το πρωί, φαίνεται ότι πάμε σε ένα τέλος εποχής. Mm-hmm. Τέλος αυτής της τριετίας, ας μπορώ να το πούμε έτσι, αυτής της ομάδας. Και από ό,τι φαίνεται ο Παναθηναϊκός.
0: Κάτσε, λες τέλος εποχής αυτής της ομάδας ή τέλος εποχής με Αταμάν?
1: Με Αταμάν και νομίζω αρκετούς παίκτες από αυτούς που ήταν, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Έτσι.
0: Ναι. Κάτσε.
1: Θα το δούμε αυτό. Ξέρεις, πρέπει να ξεκαθαρίσει καταρχάς.
0: Μην φτάσουμε όμως στο άλλο άκρο, ρε Γιώργο, να απαξιώσουμε αυτό το ρόστερ.
1: Όχι, δεν τίθεται θέμα. Δεν
0: υποτίθεται είναι το πιο. Το έχει, η ομάδα είναι ο Παναθηναϊκός με το μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ευρωλίγκα. Δεν μπορούμε δηλαδή μέχρι χθες να λέγαμε ότι να κάνει το 3-2, να πάει να πάρει το 8ο και τώρα ξαφνικά να πάμε σε ριζικές.
1: Όχι, δεν λέω κάτι τέτοιο. Ούτε προς Θεού. Πώς να το πω, μειώνω την προπονητική αξία του Αταμάν, έτσι. Ο άνθρωπος είναι καταπληκτικός προπονητής, έχει πάρει 3 Ευρωλίγκες τα τελευταία χρόνια. Έχει πνεύμα νικητή, νοοτροπία νικητή, πολύ καλή τακτική τα προηγούμενα χρόνια. Απλά λέμε ότι φέτος έχει κάνει μια πολύ κακή σεζόν, έτσι.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Και αρκετοί παίκτες δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, έτσι. Με όλο αυτό που είπαμε πριν και με τις αδικίες, αν το πω έτσι, από την πλευρά του προπονητή. Mm-hmm. Και γενικότερα με το γεγονός ότι δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν σε απαιτήσεις που υπήρχαν.
0: Okay, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Επειδή μιλάς για τέλος εποχής, για κλείσιμο κύκλου, αν και είναι πολύ φρέσκο, δεν έχει περάσει ένα 24ωρο από τον χθεσινό αποκλεισμό, θεωρείς ότι υπάρχει ενδεχόμενο να τεθεί θέμα Αταμάν και πριν τους τελικούς?
1: Πριν τους τελικούς. Κοίταξε, αυτό νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να συμβεί. Έτσι. Mm. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσει και είναι μια απόφαση που θα την πάρει η διοίκηση του Παναθηναϊκού, έτσι, ο ιδιοκτήτης ο Διακόπλος και οι άνθρωποι της ομάδας.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι για την ώρα έχει τέτοιο θέμα. Δεν έχει πάρει βέβαια ακόμα καμία απόφαση και δεν πρόκειται να πάρει καμία απόφαση εν θερμό.
0: Ναι.
1: Και okay. Λίγες ώρες μετά από μια αποτυχία, έτσι. Mm-hmm.
0: Απλώς αναρωτιέμαι, επειδή είπες και εσύ ότι η σχέση με τους παίκτες, δηλαδή και με δεδομένο και με το χθεσινό τελευταίο στο ημίχρονο κιόλας.
1: Με το
0: shorts που έγινε, δεν ξέρω, αυτό είπα στον πρόλογο, πως αυτά τα δύο κομμάτια θα μπορέσουν να ενωθούν ξανά για να πάνε σε λίγο καιρό να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα.
1: Ναι, αλλά θα σας πω πάνω, γιατί ακόμα και να πέρασει καταρχάς τον πρωτοτυπικό και μετά με τον πάω.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Ναι, είναι ένα καλό ερώτημα αυτό, μένει να απαντηθεί το επόμενο διάστημα. Επαναλαμβάνω, πρέπει να δούμε τι απόφαση θα πάρουν οι ευθύνοντες της ομάδας.
0: Okay.
1: Ό,τι και να λέμε εμείς είναι καθαρά θεωρητικό. Έτσι. Πρέπει να πάρθει μια απόφαση από την ομάδα, πώς θα πορευτεί. Λογικά μέχρι το τέλος έτσι όπως είναι τώρα δηλαδή. Και βλέπουμε από εκεί πέρα για το καλοκαίρι, όπως είπαμε, από ό,τι φαίνεται ο Παναθηναϊκός θα πάει σε μια διαφορετική έτσι, προσέγγιση. Θα γυρίσει σελίδα από ό,τι φαίνεται στην ιστορία του.
0: Και επίσης, να σου πω και κάτι τελευταίο για χθες. Okay. Ναι. Προφανώς δόθηκαν τα συγχαρητήρια στη

0: όργια σε πολλές περιπτώσεις. Πραγματικά ο Νάνα, ας πούμε, αντιμετωπίζεται σαν να είναι, τι να πω τώρα, δεν παίρνει φάουλ ούτε να ματώσει. Δεν ξέρω, αυτό πρέπει, είναι κάτι που πρέπει ο Παναθηναϊκός, κυρίως για να προστατεύσει τον δικό του οργανισμό. Πρέπει να κάνει κάτι.
1: Έτσι. Ναι, απλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το κάνει μόνος του. Το να είναι μπροστάρης, για να υπάρξουν αλλαγές, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, να σου πω ναι. Μόνος του δεν ξέρω τι θα μπορέσει να καταφέρει.
0: Για να δούμε τι θα γίνει.
1: Προφανώς. Okay.
0: Πάνακος είναι ένας γίγαντας. Πάνακος θα σταθεί από δύο και πάλι. Αυτό είναι το θέμα. Καταλαβαίνω και την πίκρα του κόσμου. Όλοι είναι απογοητευμένοι και σοκαρισμένοι και στον οργανισμό του Παναθηναϊκού. Θα το ξεπεράσει και γι' αυτό είναι οι μεγάλες ομάδες άλλωστε. Mm-hmm. Γιατί βρίσκουν πάντα τον τρόπο να βγαίνουν πιο δυνατές από τις καταστάσεις. Έτσι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε τον Γιώργο Πετρίδη, την επομένη του οδυνηρού αποκλεισμού του Παναθηναϊκού από το Final Four. Πάμε και πάλι στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος, τον Γιώργο Ζαχαρίου.
2: Ναι, καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα και ξανά και στους φίλους ακροατές. Έχω εδώ δίπλα μου τον γενικό αρχηγό του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου, τον Σωτήρη Βαδελέον. Σωτήρη, καλησπέρα, πολλά συγχαρητήρια για τη σεζόν και στο βόλεϊ αλλά και σε όλα τα τμήματα. Πέρα από το σχόλιο έτσι για αυτό που έγινε πρώτα από όλα σήμερα εδώ και για όλη τη συγκομιδή γενικότερα.
3: Καλησπέρα και από μένα. Ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά εδώ στον τάφο του Ινικού, στο γήπεδό μας, στο σπίτι μας. Όπως γνωρίζετε όλοι οι μεγάλοι σύλλογοι, ο Παναθηναϊκός είναι ένας σύλλογος που τρέφεται από τις εθνικές, τρέφεται από τους τίτλους και οι μέρες σαν αυτές είναι ανταμοιβή για εμάς, για τη διοίκηση, για τον κόσμο, για όλους.
2: Η ομάδα βόλεϊ έκανε τον τάφο μετά από 41 χρόνια και το χάρηκε πάρα πολύ. Και το έκανε για μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη έδρα, σε ένα πολύ δύσκολο τελικό. Τι νομίζεις ότι ήταν αυτό που το έφερε αυτό το πρωτάθλημα και πόσο εύκολο είναι να διατηρείται μια ομάδα στην κορυφή?
3: Είναι σπουδαίο γιατί, όπως είπες και εσύ, είναι ένα δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα που παίρνει η ομάδα. Όπως γνωρίζουμε, οι μεγάλες ομάδες όταν χάνουν ένα τίτλο δεν ενισχύονται και έτσι οι αντίπαλοι μας είναι ενισχυμένοι στην κλίση που πέρυσι. Κερδίσαμε στον ημιτελικό δύο σπουδαίες ομάδες. Ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ δυνατοί, είχαν επενδύσει πάρα πολλά χρήματα. Και κρίνεται η χρονιά εντελώς πετυχημένη. Πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στα παιδιά, στους προπονητές, ο σχεδιασμός που κάνανε, η δουλειά που δώσανε, που ρίξανε όλη τη χρονιά μέσα στο γήπεδο. Στέφτηκε με επιτυχία και τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια.
2: Και η σημερινή βραδιά γίνεται λίγο μεγαλύτερη επειδή μίλησες και εσύ, μίλησε και ο coach ο κ. Ανδρεόπουλος και ο κόσμος εκεί που σε σηκώθηκε ακόμα περισσότερο ήταν με τον κ. Ρούλη Αγραμπηδάκη. Τι σημαίνει για σένα ο Μόρουλης?
3: Ο Ρούλης είναι ένα σύμβολο για τον Παναθηναϊκό. Ο Ρούλης είναι σύμβολο για τον Παναθηναϊκό, γενικά για τον αθλητισμό. Είναι για μένα ο ορισμός της ανιδιωτελής αγάπης. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει όλη τη ζωή μέσα στο ξύλογο, που φέρανε ιδιωτελώς κάθε μέρα, είναι για όσους τον έχουν γνωρίσει, είναι καλύτερος χαρακτήρες που μπορείς να γνωρίσεις. Δεν τον έχω ακούσει 30 χρόνια που τον ξέρω να λέει κακή κουβέντα για άνθρωπο και είναι πραγματικά μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή. Για τον Παναθηναϊκό και για μένα προσωπικά που τον θεωρώ φίλο, που είμαι φίλος του.
2: Και ένα τελευταίο, τι να περιμένουμε από αυτήν την ομάδα την επόμενη σεζόν και γενικότερα τα τμήματα βολή? Γιατί και το τμήμα γυναικών κατέκτησε και αυτό το πρωτάθλημα.
3: Ο Παναθηναϊκός όλες τις ομάδες του έχει ήδη κάνει το σχεδιασμό του, έχει ήδη χτίσει τις ομάδες και ο στόχος είναι το κάτι παραπάνω. Πάντα να είμαστε καλύτεροι από την προηγούμενη σεζόν. Όπως θα καταλήξουν τα προβλήματα όταν το γνωρίζουμε, γιατί όπως θα έχουν αντίπαλοι όπως γνωρίζουμε, θα έχουν αντίπαλοι περισσότερο, θα έχουν σπουδές ομάδες στο πεδίο πάρα πολλά χρήματα. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό να βελτιώνουμε τις ομάδες, να βάζουμε ένα λιθαράκι κάθε χρόνο και από εκεί και πέρα θα επενδύουμε στη δουλειά των προπονητών και των αθλητών μας ώστε να μας φέρουν αποτελέσματα. Θέλουμε να είμαστε διακριτικοί και από εκεί και πέρα γνωρίζετε ότι το αποτέλεσμα πολλές φορές εξαρτάται και από την τύχη και από άλλους παράγοντες. Αλλά το θέμα είναι να είσαι εκεί, να είσαι διεκδικητής, να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς και από εκεί και πέρα να περιμένεις το αποτέλεσμα.
2: Τάσο, δεν ξέρω αν θέλει να ρωτήσει και σε κάτι άλλο.
1: Εγώ να ρωτήσω τον Σωτήρη συγχαρητήρια και για φέτος αλλά και γενικά για την παρουσία του ως τεχνικός διευθυντής, γενικός αρχηγός. Επειδή το ρώτησες πριν, τι σημαίνει για αυτόν ο Ρούλης Αγραπηδάκης. Εγώ απλά θέλω να το ρωτήσω. Μετά από τόσα χρόνια και σαν αθλητή στα Τάραφλεξ και πλέον από άλλο πόστο, τι είναι για αυτόν ο Παναθηναϊκός και αν είναι αποθυμένο ένα ευρωπαϊκό.
3: Τι είναι ο Παναθηναϊκός για μένα. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Παναθηναϊκός για μένα είναι αυτό που γνώρισα και που έμαθα από τη μέρα που ήρθα, από 10 χρονών στο σύλλογο. Όταν έρχεσαι σε ένα τόσο μεγάλο σύλλογο, νιώθεις ότι μπαίνεις σε ένα διακογένεια, σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από σένα. Και αυτό συνεχίζω να νιώθω μέχρι σήμερα. Ο Παναθηναϊκός είναι πάνω από όλους μας, ό,τι ρόλο και αν έχουμε μέσα στο σύλλογο. Και αυτό συνεχίζουμε να νιώθουμε, ότι ανήκουμε σε μια πολύ μεγάλη οικογένεια, σε κάτι που είναι μεγαλύτερο από εμάς. Έτσι το αντιμετωπίζουμε. Με σεβασμό, με αγάπη και με πάρα πάρα πολύ δουλειά. Το ευρωπαϊκό θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα θα έρθει στο σύλλογο. Έχουμε πάρει τίτλους ευρωπαϊκούς σε άλλα τμήματα. Το θέμα είναι να είσαι διεκδικητής και όταν σου έρθει η κατάλληλη ευκαιρία να διεκδικήσεις, να κερδίσεις πρωταθλήματα, να κερδίσεις τίτλους και ελληνικούς και πολλούς και ευρωπαϊκούς. Ο Ρασίτης Παναθηναϊκός φέτος κιόλας πριν από λίγους μήνες, πριν από λίγες εβδομάδες μάλλον, κατέκτησε έναν ευρωπαϊκό τίτλο στην Επιτραπέζια Αντιθέσεις, που είναι μάλιστα και η δεύτερη φορά που κατακτάει από όλους. Θα έρθουν οι ευρωπαϊκοί τίτλοι και σε άλλα τμήματα και να είμαστε εκεί να αγωνιζόμαστε σε πολύ ψηλό επίπεδο και οι τίτλοι θα έρθουν.
1: Ωραία.
2: Αυτά.
1: Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Και εσένα και τον Σωτήρη. Να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε τον Σωτήρη Πανταλέον, τον τεχνικό διευθυντή των τμήματων βόλη του Παναθηναϊκού Ανδρών και Γυναικών. Λοιπόν, στην Σανέλα Αρένα 8 και 10 για το φινάλε. Η ΑΕΚ έχει πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα νίκης. Προηγείται 75-60 του Άρη. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Στο περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η Μαρίνα Διώτη, η στάρ σοπράνο της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών του Παρισιού, μας μιλά λίγο πριν εμφανιστεί ως Κάρμεν στην Αθήνα. Τι μας αγχώνει περισσότερο στην καθημερινότητα της πόλης, νέα έρευνα αποκαλύπτει τους βασικούς πρωταγωνιστές του στρες. Ακόμη, αφιέρωμα τεχνολογία καινοτομία. Από τα AI γυαλιά και τη ρομποτική μέχρι το μέλλον που ετοιμάζεται σήμερα. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Φτιάξες και αυτό, και την πόρτα, και τον κήπο.
7: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
6: Ούτε ο Μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
7: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο, παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
8: Ετοιμαστείτε για το πιο nostalgic party της χρονιάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, το Dandy, με αφορμή τα 2 χρόνια λειτουργίας του, σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό δισκοθήκη street party. DJ sets, street food και drinks, games, χορός και μουσικές που αγαπήσαμε για όλες τις ηλικίες. Σας περιμένουμε.
9: Ο άνθρωπος γεννιέται ανθεκτικός. Από την πρώτη του ανάσα μαθαίνει να παλεύει, να προσαρμόζεται, να προχωρά. Και όσο μεγαλώνει, η ανθεκτικότητα καλλιεργείται μέσα από την οικογένεια, τη ζωή και τον αθλητισμό. Στις 15 Μαΐου, η GTA Sports και η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων διοργανώνουν διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Αθλητισμός με ψυχή, η τέχνη της ανθεκτικότητας». Σωματική, πνευματική και ψηφιακή. Δηλώστε συμμετοχή στο www.gtasports.com.
10: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
11: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
12: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
13: They were going to hit our allies first.
14: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy. Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
15: Transition as a responsibility, not a trend.
5: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia, μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Τάπα τώρα από το Bartley. 5.49 πριν τη λήξη της αναμέτρησης. ΑΕΚ ΑΕΚ 75-62.
1: Ωραία, να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο. Είπα και εγώ νωρίτερα, ξεκάθαρο προβάδισμα της Ένωσης. 5.49 για το φινάλε, για να κάνει το 1-0 στην σειρά, η οποία θα κριθεί στις δύο νίκες. Τώρα, η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι εκεί. Η ΕΙΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατάργησε τώρα τον έντυπο λογαριασμό σου. Ενεργοποίησε το Bill και μπες στην κλήρωση για μία από τις τέσσερις διπλές προσκλήσεις B-Class για το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι την 5η 14 Μαΐου 2026 στις 23:59 και μπορούν να πάρουν μέρος οικιακοί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία e-Bill. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας e-Bill αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS, Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου όπου και αν βρίσκεσαι και υπενθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Υποστηρίζεις μια βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού όπως κάνεις και με την εξοικονόμηση νερού. Γιατί η υπευθυνότητα στη διαχείριση του πολύτιμου πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Γίνε μέρος της ομάδας. Το 2026 EuroLeague Final Four Athens σε περιμένει. Και να θυμάσαι, όπως κάθε καλάθι μετράει, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα. Συνεχίζουμε. Πάμε τώρα ποδοσφαιρικά. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο. Άρης, ο οποίος παρότι τα λέμε εδώ και πολλές μέρες, παρότι δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο, έφτασε χθες σε άλλη μια νίκη, η οποία είναι η τέταρτη διαδοχική. Και όπως έβλεπα τη βαθμολογία της κανονικής περίοδου, εκεί μέτρησε όλες και όλες 6. Χαίρετε.
17: Ναι, διάσου τόσο. Τα μέτρησες.
1: 6, 12, ναι, 8. Ναι. Καλά δεν ήταν.
17: Ναι, όντως. Εντάξει, είναι διαφορετική εικόνα του Άρη στα play-off. Σίγουρα βέβαια από τη δεύτερη αγωνιστική και μετά να μας δεν έχουν και ουσιαστικό ενδιαφέρον. Εννοώ βαθμολογικό, γιατί ο Άρης όπου και αν παίζει, όπως λέει και ο προπονητής, θα πρέπει ακόμη και φιλικό παιχνίδι να είναι, θα πρέπει να παίρνει να παίζει για να κερδίσει. Και αυτό τουλάχιστον είναι κάτι το οποίο το αναγνωρίζουμε.
1: Ναι, κοίτα, να σου πω κάτι. Ισχύει και για τους άλλους όμως αυτό. Άντε, αν εξαιρέσεις λίγο τον Όφη που, OK, έχει, να το πω έτσι, δικαιολογία.
17: Έχει ένα λόγο, ρε παιδί.
1: Μπράβο. Οι άλλοι είναι, ας το πούμε έτσι, στην ίδια μοίρα.
17: Όχι. Είναι η αλήθεια. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι ο Άρης έφτασε λίγο πριν το φινάλε της κανονικής περίοδου ένα βαθμό από τα play-out.
1: Σωστά.
17: Στο 5-8. Ο μοναδικός στόχος που του έμενε από εκεί και πέρα ήταν να κυνηγήσει την πέμπτη θέση και λυπηρετεί με συνέπεια αυτόν τον τελευταίο στόχο. Ανεξάρτητα αν πλέον δεν δίνει ένα ευρωπαϊκό στοιχείο, έχει την ευκαιρία την Κυριακή, κερδίζοντας το Λεβαδιακό, να τερματίσει πέμπτος. Για το Πρεστής θέλεις, είναι σημαντικό ακόμη και για το Πρεστής, να τερματίσεις πέμπτος ακόμη και σε αυτή την πολύ μέτρια έως κακή χρονιά που έχεις.
1: Τέσσερις σερί νίκες στο πρωτάθλημα, έψαχνα να βρω. Έχει να κάνει, φέτος έκανε, έχει ένα καρέ νικών συνεχόμενων, αλλά ήταν δύο πρωτάθλημα, δύο κύπελο κάπου το Σεπτέμβρη. Στο πρωτάθλημα έψαχνα να βρω, τελευταία φορά που έκανε τέσσερις σερί νίκες ήταν τέλη Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη του 24.
17: Ναι.
1: Κάτι λέει.
17: Ναι, ναι, όχι. Κάτι λέει. Θέλω να κλείσουν με θετικό πρόσημο τη σεζόν και να δούμε τι θα γίνει από εκεί και πέρα, γιατί από Δευτέρα θα είναι πολλά τα ζητήματα και οι εκκρεμότητες που θα πρέπει να αρχίσουν να διευθυνθούν. Ναι, να διαφέρουμε ματσάκι τώρα την Κυριακή, γιατί είναι δύο ομάδες οι οποίες κονταροχτυπηθούν για την πέμπτη θέση. Ο Βελβαδιακός, ο οποίος όλη τη σεζόν έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, και μια ευκαιρία και αυτός, και φαντάζομαι το θέλουν και αυτοί να τερματίσουν πέμπτη. Ίδιο και ο Άρης για τα δικά του, εννοείται, του δικούς του εννοείται λόγους, και να δούμε τώρα και ο Γρηγορίου, διότι αυτή τη στιγμή φαίνεται στην παρούσα αυτή να έχει κερδίσει λίγο τις εντυπώσεις με την παρουσία του και να ανεβάζει τις συμμετοχές του και να αυξάνει την υποψηφιότητά του για να παραμείνει την επόμενη σεζόν. Δηλαδή, αν με ρωτούσες τώρα σήμερα που μιλάμε με την περιραίωση ατμόσφαιρα, έτσι, το όλο κλίμα, είναι πολύ θετικό αυτή τη στιγμή για τον Γρηγορίου. Ναι. Δεν θα το απέκλεια δηλαδή.
1: Έχει τότε κερδίσει πόντους που λέμε.
17: Ναι. Έχει μια πολύ σημαντική αποκλειστικότητα πλέον. Και αυτό ίσως έχει να κάνει και με το γεγονός ότι με τον Νίκο Παπαδόπουλο που έρχεται την Κυριακή να αντιμετωπίσει τον Άρη, δεν υπάρχουν δυσκολίες πολλές. Θα έχω πει επανειλημμένος.
1: Ναι.
17: Όταν ακόμη όταν κάποιοι τον εμφάνιζαν ως σχεδόν προπονητή του Άρη πριν από λίγες μέρες.
1: Κοίτα, και αυτό που είπες για τον Γρηγορίου, από ό,τι διάβασα στις χθεσινές δηλώσεις μετά το παιχνίδι, όταν τον ρώτησαν για το κομμάτι αυτό. Είπε ότι
17: ναι,
1: μπράβο, αυτό υπάρχει ως ενδεχόμενο.
17: Προφανώς κάποιες έτσι είχε κάνει, δεν το λέει έτσι τυχαία.
1: Ναι, ναι. Ναι, δεν είναι αυτό, δεν είναι τυχαίο.
17: Ναι. Θα το δούμε τώρα από Δευτέρα. Τι και πώς. Πρέπει να ξεκαθαρίσει και λίγο αυτό που πρέπει να ξεκινάς και ύστερα από τα υπόλοιπα. Το θέμα αυτό θα ξεκαθαρίσει πρώτα και ύστερα. Σιγά σιγά θα μπουν σε μια σειρά και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα βέβαια για το μάτι της Κυριακής έχει ένα σοβαρό ζήτημα στο κέντρο της άμυνας να διαχειριστεί, γιατί ο Σούντμπεργκ πάνω που επέστρεψε, χτύπησε, έχει ένα ελαφρύ διάστρεμα, είναι αμφίβολος. Θα δούμε. Τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί τι θα γίνει. Το θέμα είναι ποιος θα παίξει αν δεν καταφέρει.
1: Φαβιάνο οριστικά νοκάουτ.
17: Φαβιάνο είναι οριστικά νοκάουτ. Ναι. Δεν είναι διαθέσιμος. Οπότε τώρα Χόγκλα, Αντιγκάρα, Τρίντεκ.
1: Α, ναι. Θα πάμε σε μεσοβέζικη λύση ουσιαστικά.
17: Ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Μαζί με Ρόουζ, έτσι.
17: Μαζί με Ρόουζ, ναι, μαζί
1: με. Πέρε θα προλάβει.
17: Και αυτός τελευταία στιγμή.
1: Okay.
17: Τελευταία στιγμή και αυτός. Έχει ένα γερό αιμάτωμα από την κλωτσιά που έφαγε στη Γάμπα. Θα δούμε. Θα τον περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή τουλάχιστον να πας και μπει στην αποστολή.
1: Η απουσία του Δόνη στο χθεσινό παιχνίδι και από την αποστολή σημαίνει κάτι?
17: Νομίζω ότι είναι ένας από τους παίκτες για τους οποίους θα τεθεί ζήτημα, τόσο ξεκάθαρα. Εντάξει, είναι πολύ ευπαθής σε τραυματισμούς.
1: Ναι.
17: Δεν έχει βοηθήσει καθόλου. Έχει και μεγαλούτσικο συμβόλαιο. Έχω την αίσθηση ότι ο Άρης θα καθίσει στο τραπέζι μαζί του.
1: Διαιτές έχει.
17: Πριν να συμβεί και με τον Γαλανόπουλο, δεν σου κρύβω.
1: Ναι.
17: Δηλαδή με παίκτες που δεν έπαιξαν ελάχιστα. Γιατί θέλει να διορθώσει τα λάθη που έκανε το περασμένο καλοκαίρι ο Άρης. Από εκεί θέλει να ξεκινήσει. Και βέβαια εύκολο δεν θα είναι, γιατί έχουν συμβόλαια όλοι αυτοί.
1: Ναι.
17: Αλλά η πρόθεση από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι αυτή. Ναι, η πρόθεση είναι αυτή.
1: Και μιλάμε και για δύο Έλληνες. Άρα, ναι, επειδή θυμάμαι, έχεις πει κατά καιρούς ότι πρόθεση του Άρη είναι να ενισχύσει τον ελληνικό κορμό.
17: Ναι, δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος, γιατί
1: επαναλαμβάνω
17: ότι δεν είναι πολλά. Η πρόθεση μπορεί να έρθει και ένας προπονητής και να πει ότι.
1: Εγώ τους θέλω.
17: Ή του Γρηγορίου να εισηγηθεί διαφορετικά, ή να έρθει κάποιος άλλος και να πει ότι θέλω. Καταλαβες.
1: Ναι.
17: Αυτά είναι τώρα κάποιες σκέψεις επί χάρη του. Θα δούμε. Αυτά όλα ξέρεις μπορεί να ανατραπούν.
1: Καλά, ναι, σωστά. Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο ενδιαφέρον?
17: Κάτι άλλο, όχι.
1: Όχι. Ωραία. Κόσμο θα έχει μεθαύριο. Τελευταίο μάτς κιόλας.
17: Ίσως λίγο παραπάνω να έχει. Ίσως λίγο παραπάνω να έχει.
1: Ναι, γιατί αν μη τι άλλο, εντάξει, οκ. Ναι, προφανώς, να το πω έτσι λαϊκά, το ξενέρωμα είναι μεγάλο. Αλλά τουλάχιστον αυτό που έχουμε πει, ρε παιδί μου, στα play-off, κάτι βλέπει ο κόσμος.
17: Ναι, δεν αποκλείται. Για τον μπάσκετ και 6 ώρα, σχεδόν 6 ώρα, αυτό ίσως.
1: Ναι. Αλέξη, σε χάσαμε.
17: Δεν ξέρω, μ' ακούτε τώρα.
1: Α, τώρα σε ακούω, ναι.
17: Ναι, επειδή είναι και τον μπάσκετ 6 ώρα, γι' αυτό λέω, δεν ξέρω.
1: Το ποδοσφαιρικό είναι 5.
17: Είναι 5, ναι.
1: Μάλιστα, ναι. Ωραία. Αλέξη, ευχαριστώ πολύ.
17: Να είσαι καλά,
1: καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε τον Αλέξη Σαββούπουλο με τα τελευταία νέα του Άρη. 3 και 10 για το φινάλε στα Λιώσια. ΑΕΚ Άρης 79-71. Μόνο ψήφια πλέον η διαφορά. Ο Άρης προσπαθεί να επιστρέψει για να δούμε αν θα καταφέρει και αν θα έχουμε μάτς στο φινάλε. Πάμε σε διάλειμμα, μικρό, και επιστρέφουμε.

0: Παναθηναϊκού. Διονύσης Δεσίλας στην παρέα μας. Χαίρετε. Σ' άκουσα το πρωί, είπες ότι μέσα στη μέρα, κάποια στιγμή το μεσημέρι. Έγινε γνωστό ότι οριστικά το τελευταίο επίσημο παιχνίδι στο Απόστολος Νικολαίδης θα γίνει χωρίς κόσμο.
1: Ναι, οριστικά χωρίς κόσμο τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι ευχάριστη είδηση, δυστυχώς. Απορρίφθηκε η αίτηση αναστολής της ποινής που κατέθεσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Έτσι λοιπόν, από τη διατιμωρία της ΔΕΑΒ, έτσι λοιπόν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ θα γίνει και κλεισμένο των θυρών. Είναι το αποχαιρετιστήριο μάτι λεωφόρο επίσημο. Έχει πει ο Παναθηναϊκός όμως ότι θα τιμήσει τη λεωφόρο. Πιθανότατα θα γίνει, κάποιο φιλικό. Θα γίνουν κάποιες εκδηλώσεις. Χαρακτηριστικά έχει πει ο Παναθηναϊκός όπως πρέπει και αρμόζει στη λεωφόρο. Αυτό τόνιζαν από τον Παναθηναϊκό. Οπότε είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε. Θα δούμε πότε. Δεν μπορώ να σας πω ακόμα πότε θα γίνει αυτό. Είναι κάτι το οποίο θα το κανονίσει ο Παναθηναϊκός. Και πάντα να έχουμε ένα αστερίσκο. Mm-hmm. Ένα αστερίσκο γιατί αν υπάρχει μια καθυστέρηση ενός μήνα για το Βοτανικό, λέω εγώ, ναι. Δύο μηνών. Δεν ξέρω, mm-hmm. Μπορεί εκεί ο Παναθηναϊκός να πει ότι πάω να δώσω κάποια μας λεωφόρο. Το λέω εγώ ως μια εκτίμηση. Δεν ξέρω αν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Θυμίζω ότι κάτι ανάλογο είχε κάνει η ΑΕΚ, αν θυμάστε, πριν μπει στη Φιλαδέλφια, που είχε παίξει στη Ριζούπολη, νομίζω, δύο παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Βέβαια, εκεί θα είναι τα διαρκεία, θα δούμε τι διαρκεία θα έχει ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ θα γίνει και κλεισμένο. Δεν θα έχει κόσμο. Και θα είναι το τελευταίο μάτς σεζόν πρωτού ο Παναθηναϊκός σχεδιάσει την επόμενη του χρονιά. Mm-hmm. Σήμερα προπόνηση, με τις γνωστές απουσίες για τον Παναθηναϊκό. Θα γίνει μια έτσι μίνι προετοιμασία για το μάτς αυτό.
0: Υπάρχει αυτό. Περίπτωση κάποιας επιστροφής.
1: Θα δούμε αν αύριο ή κάποιος.
0: Γιατί θυμάμαι για προχθές για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό είχες πει ότι μήπως έμπαινε ο Ίγκασον
1: και
0: ο Ίγκασον. Ο Σάντσες, ναι, αλλά ναι, δεν έγινε.
1: Δεν μπήκαν. Mm-hmm. Οπότε ας το δούμε, να δούμε αν από αύριο έχουμε κάποια επιστροφή. Να δούμε τι θα δουλέψει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, να μάτς.
0: Το τελευταίο.
1: Τέλειο, ο Παναθηναϊκός το τελευταίο, απλά επειδή είναι το τελευταίο στο λεωφόρο, υπάρχει ένα επιπλέον κίνητρο, έστω και χωρίς κόσμο που δεν θα είναι ωραία εικόνα. Να κλείσει ο Παναθηναϊκός και να πάρει μια νίκη στα πλέον, ναι. Το γόητρο του, mm-hmm. και να αποχαιρετήσει τη λεωφόρο έστω με μια νίκη, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Ξαναλέω, θα ξαναδούμε λόγω δηλαδή του πιθανότητα και φυσικά να παίξει, οπότε θα ξαναπάει ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Απλά το τελευταίο εντός επίσημο,
0: ναι,
1: δυστυχώς,
0: ναι. Με τον ίδιο γηπεδούχο. Ναι.
1: Ναι, το λέγαμε ότι είναι δύσκολο γιατί και όφη θυμάστε που είχε ζητήσει κάτι ανάλογο, mm-hmm. και δεν είχε γίνει, οπότε. Εδώ θα μπορούσε να υπάρξει μια εξαίρεση κατά την άποψή μου.
0: Εντάξει, σου λέω, πέρα από τον όφη, εγώ σου ανέφερα παραδείγματα περσινά που ήταν η ΑΕΚ και ο Άρης που το πετύχανε. Οκ, okay, τώρα το θέμα, δεν ξέρω αν είναι η ίδια.
1: Θα μπορούσα να κάνω
0: ίδια τα στελέχη.
1: Δεν έγινε κάτι τώρα φοβερό και τρομερό. Ναι. Έτσι, δηλαδή, θα μπορούσα να κάτι να κάνω γιατί είναι το τελευταίο μάτς της λεωφόρου. Δυστυχώς πήγαν με το γράμμα του νόμου και δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Δεν σε ρωτάω για διάταξη και τέτοια. Εδώ μέχρι πρόσφατα, εκεί που δεν ήταν κολλημένος, να το πω έτσι, ο Μπενίτεθ με την τριάδα στην άμυνα, χθες έπαιξε ξαφνικά με δύο επιθετικούς.
1: Ναι, mm-hmm. και χθες ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ κακός. Πρέπει να είναι το χειρότερο ντέρμπι του Παναθηναϊκού φέτος, ναι. Μαζί με το παιχνίδι στην Τούμπα.
0: Α, που της αποκρούσης του Κότσαρη.
1: Μπράβο. Mm. Απλά η διαφορά εκεί ποια ήταν, ότι ο ΠΑΟΚ ήταν καλός. Έβαλε δύο γκολ και θα μπορούσε να βάλει περισσότερα στον Παναθηναϊκό. Θες ότι ήταν μέτριος, έβαλε ένα γκολ. Και μέχρι και ο Παναθηναϊκός ήταν απίστευτος. Αν δει κάποιος τα νούμερα του Παναθηναϊκού είναι πολύ άσχημα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι και στο στόχο.
0: Το θεατής για τον Τζολάκη είναι κολακευτικό.
1: Σωστά. Δεν κέρδισε κόρνερ ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορούσε να επιτεθεί. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Και παραμένει αυτό το πρόβλημα. Mm-hmm. Και είναι ένα μέρος του προβλήματος που έχουμε πει. Γιατί ο Παναθηναϊκός θα πάει σε άλλη λύση του χρόνου, δεν βλέπω να γίνεται κάτι διαφορετικό.
0: Απλά, Διονύση, να σου πω κάτι. Πέρα από την κακή εμφάνιση που λες και όλα. Ναι. Καλά, και πέρα από εκτός από χθες, γενικά δεν είναι ότι έβγαλε μάτια μέχρι τώρα στα play-off ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν έχει νίκη και έχει.
0: Ναι, με δύο ισοπαλίες τώρα, τρεις σίτες και ένα γκολ. Εμένα με ξενίζει, με ξενίζουν οι δηλώσεις. Δηλαδή δεν μπορείς μετά το χθεσινό παιχνίδι να μιλάς και να λες ότι ήμασταν ανταγωνιστικοί απέναντι στους αντιπάλους μας στα play-off. Δεν μπορείς να το λες.
1: Δεν μπορείς να το λες αυτό.
0: Ναι, δεν μπορείς
1: και
0: να,
1: δεν
0: το
1: μπορείς να μιλάς συνέχεια για το μέλλον, γιατί μετά από κάθε μάτς το λέει. Okay, ναι. Είναι η δική του άποψη, προφανώς του προπονητή. Και δεν ξέρω τώρα τι έχει στο μυαλό του και πρέπει όμως κάποια στιγμή, δηλαδή, πώς βλέπεις ότι ο Παναθηναϊκός είναι ανταγωνιστικός στα play-off? Πώς είναι ανταγωνιστικός? Με ένα γκολ, χωρίς νίκη, με κάποια καλά διαστήματα, για παράδειγμα ένα 70 λεπτό που ήταν καλός με την ΑΕΚ στην Φιλαδέλφεια, ή ήταν καλός με την ΑΕΚ όταν έμεινε με 10 παίκτες στη Λεωφόρο. Στα υπόλοιπα μάτς με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο δεν ήταν καλός, αν εξαιρεθεί με ένα 15 λεπτό στην αρχή. Στο Καραϊσκάκι δεν βλεπόταν. Mm-hmm. Στην Τούμπα σε ένα 0-0 ήταν ένα κακό παιχνίδι, είχε μια-δυο ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός μέχρι εκεί. Το χειρότερο για τον Παναθηναϊκό δεν βλέπεις μια προοπτική στον τρόπο παιχνιδιού με το, στον Παναθηναϊκό του Μπενίτεθ.
0: Φίλε, να σου πω κάτι απ' την άλλη. Πώς να, γιατί να δεις προοπτική όταν ο προπονητής αυτός παραδέχθηκε ουσιαστικά πριν από λίγο διάστημα ότι περιμένει το καλοκαίρι 11-12 μεταγραφές.
1: Όταν είχε ρωτηθεί εμέσως. Ναι.
0: Με άλλους ουσιαστικά, άλλους παίκτες περιμένει για να στήσει, ας το πούμε έτσι, την ομάδα της επόμενης σεζόν.
1: Κάνεις και τους παίκτες έτσι.
0: Προφανώς.
1: Δεν είναι εύκολο, εύκολο διαχειρίσιμο αυτό και εύκολο αντιμετωπίσιμο.
0: Προφανώς.
1: Είναι μια χρονιά και τα φετινά πλέον είναι μαρτύριο για τον Παναθηναϊκό, κακά τα ψέματα. Είναι μια χρονιά πολύ κακή. Mm-hmm. Αν εξαιρέσουμε κάποια πράγματα που έκανε στην Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός που μάζεψε πόντους. Με την Bilbao ήταν δύσκολα τα πράγματα, αλλά έκανε πράγματα στην Ευρώπη. Και θυμάστε τι λέγαμε και τότε. Επειδή ο Παναθηναϊκός φέτος δεν είναι ομάδα, δεν έχει μια ταυτότητα και είναι ομάδα της μιας βραδιάς, μπορεί στην Ευρώπη να κάνει κάποια πράγματα. Έκανε κάποια πράγματα. Όχι εντυπωσιακά, δεν έκανε υπέρβαση. Ναι. Αλλά τέλος πάντων έφτασε εκεί που έφτασε. Γιατί ήταν ομάδα μιας βραδιάς. Δεν ήταν μια ομάδα με ταυτότητα να έχει μια διάρκεια. Δεν είχε διάρκεια ο Παναθηναϊκός φέτος. Αν εξαιρέσουμε ένα σερί 11 αγώνων στο πρωτάθλημα χωρίς ήττα, που εκεί είχε κάποιες καλές εμφανίσεις, δεν ήταν όλες καλές, η εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Είχε αυτό το άμεσο ποδόσφαιρο με την τριάδα πίσω. Όμως δεν μπορεί να είναι αυτός ο τρόπος παιχνιδιού του Παναθηναϊκού που θέλει να πάρει πρωτάθλημα. Του Παναθηναϊκού που θέλει να ανέβει επίπεδο και να γίνει και πάλι ανταγωνιστικός. Δεν μπορεί να είναι αυτός ο τρόπος παιχνιδιού. Λέω εγώ. Καθένας έχει τη δική του άποψη. Πρέπει ο Παναθηναϊκός να γίνει μια ομάδα η οποία θα παίζει ένα ποδόσφαιρο που θα προσπαθεί να κυριαρχεί. Θα έχει πέντε βασικές αρχές στο παιχνίδι του που φέτος δεν τις είδαμε. Με τρεις αλλαγές προπονητών, με προβληματικές εμφανίσεις, με πάρα πολλά πράγματα τα οποία συνέβησαν. Οπότε το ενδιαφέρον καταλαβαίνει κανείς ότι με το που τελειώσει η σεζόν στρέφεται στην επόμενη μέρα. Νομίζω ότι με το που τελειώσει η σεζόν θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Πρώτα και κύριο μέλημα αυτό του προπονητή και τα υπόλοιπα που θα έρθουν στην πορεία μέχρι να πάμε στα της προετοιμασίας. Μέσα Ιουνίου θα αρχίσει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Μετά την πρώτη εβδομάδα θα πάει εξωτερικό, θα δούμε πού.
0: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω, μιας και είπες αυτό, μιας και το πήγες εκεί, αν έχουμε εικόνα για το πού θα γίνει η προετοιμασία. Αυστρία, Ολλανδία.
1: Ή Αυστρία, Ολλανδία. Τώρα είναι ανοιχτό ακόμα. Να αποφασιστεί. Έβγαλε κάποιος πόντους η Ολλανδία, αλλά ας περιμένουμε λίγο να δούμε. Δεν είναι κάτι σίγουρο. Γιατί προέχουν άλλα, προφανώς. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει γίνει προεργασία και δεν έχουν διαθλητικά κέντρα. Έχουν διαθλητικά κέντρα. Το Παναθηναϊκό, γιατί πάντα έτσι συμβαίνει από όλες τις ομάδες. Αλλά ακόμα δεν έχει αποφασιστεί κάτι.
0: Ωραία. Διονύση μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στον Διονύση Δεσίλα. Λοιπόν, τελευταία δευτερόλεπτα στην Σάνελ Αρένα. Πάμε στον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο. Έχουμε ντέρμπι.
2: Τρίλερ εδώ στη Σάνελ Αρένα. Κάρπονο Κάναλη. Η ΑΕΚ του ΣΥΜΠΕΝΤΕ, 82-79. 14 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Λάθος επαναφορά. Δεν έχει σταματήσει ο χρόνος. Να δούμε αν θα μετρήσει το καλάθι. Γιατί πέτυχε το κάρφωμα ο Νάναλη, έκανε το 84-79, έγινε επαναφορά, είχε ζητήσει τα ημάτω ο Μίλισιτς, δεν το έδωσε η γραμματεία, οι παίκτες του Άρη σταμάτησαν να παίζουν, πήρε την μπάλα ο Γκρέι και κάρφωσε. Τώρα θα πάνε οι τριτετές στη γραμματεία να δουν τι θα συμβεί, αν θα μετρήσει το καλάθι του Γκρέι. 86-79 είναι με το καλάθι του Γκρέι το μάτς. Εδώ πάνω στο Cube δείχνει επανάληψη ότι ο Μίλης έχει ζητήσει time out. Γίνεται επαναφορά. Ο Τζόνς δεν πιάνει την μπάλα. Κλέβει και ο Γκρέι καρφώνει. Η Άκη είχε βρεθεί και στο σύν 15 με 75-60. Αλλά ο Άρης με ένα 9-0 σερί μείωσε στους 6 πόντους. Και έφερε το καλάθι, το μάτς πολύ κοντά. Για να δούμε αυτό το θρίλερ στα τελευταία δευτερόλεπτα. Τελικά το καλάθι μέτρησε, time out δόθηκε στο Μίλισιτς και μένουν 11,9 δευτερόλεπτα και η Ένωση προηγείται με 7 πόντους.
0: Κωνσταντίνε, να μείνουμε μέχρι το τέλος. Ουσιαστικά είναι μια επίδεση. Κάνε μια σύνοψη.
2: χάνει το lay-up, ο Νουά το rebound, μειώνει στο 86-81. 5 δευτερόλεπτα με το τέλος, ο Φίζερ κρατάει την μπάλα. Είναι τεφάλαιο από τον Γκουλμπόκα, ο οποίος θα το στείλει στις βολές. Ένα μάτς το οποίο και στα 38 λεπτά κάκι ήταν μπροστά στο σκορ. Χάρη στην επιθετική πολυφωνία των περισσότερων παιχτών της και οι 10 παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν από τον Τράκα Σάκο τα σκόραραν. Είχε 4 ψήφιους με πρώτο σκόρ το Λεκαβίτσου σε 16 πόντους. Από την άλλη ξεχώρισε ο Νουά, ο οποίος πέτυχε 31 πόντους και ήταν μακράν ο πρώτο σκόρ από την ομάδα του Ιγκορ Μίλισιτ. Δεύτερος ήταν ο Μίτρου Λόγκ με 11 πόντους. Ο Φίζελ αστοχεί στην πρώτη βολή, 3,5 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα. ΑΕΚ Άρης 86-81. Έτοιμος ο Φίζελ να εκτελέσει τη δεύτερη βολή. Ευστοχή στη δεύτερη. Θα γίνει αλλαγή, θα περάσει ο Αρσενόπουλος θέση του Μπάρτλεϊ. Για δεκαστικά τελευταία 3 δευτερόλεπτα. Δύσκολο θα γυρίσει η όρθια κατάσταση. Συνέχιση βρίσκεται η Ένωση. Δεν θα εκδηλωθεί καν επίθεση από τον Άτζουσι. Τελευταίο σκορ της Ανέλα Αρένα ΑΕΚ Άρης 87-81. Η ΑΕΚ έκανε το πρώτο βήμα για να προκριθεί στα ημιτελικά δυστύχημα της GPL. Έκανε το 1-0. Επόμενο παιχνίδι στις 17-5 την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, όπου άρεσε τη διώξη να σοφαρεί στη σειρά και να μείνει ζωντανή και να μην κλείσει έτσι άδοση η χρονιά, ενώ η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να κάνει το 2-0 και να προκριθεί στα ημιτελικά. Όπως είπα, από την ΑΕΚ ήταν 4 διψήφοι σκόρερ, με πρώτο τον Λεώκας Λεκαβίτσου με 16 και δεύτερο τον Greg Drum με 15 και 5 rebound, ενώ ανέβηκε στο δεύτερο ημίχρονο πάρα πολύ ο Μπάρτλι τον Άναλι, οι οποίοι είχαν μείνει πολύ χαμηλά στο πρώτο ημίχρονο. Από την άλλη, ο 31 πόντς ο Αμίνουα, ο οποίος έδειξε να παλεύει μόνος του. Τελικό σκορ, ΑΕΚ Άρης 87-81.
0: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο. 87-81 τελικό αποτέλεσμα στην Σανέλα Αρένα. Η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη, έκανε το 1-0 στην μεταξύ του σειρά και πήρε το προβάδισμα για την πρόκριση στα ημιτελικά, δεύτερο παιχνίδι την Κυριακή στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
5: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
6: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
7: They were going to hit our allies first.
8: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παιχτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
11: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
12: Por favor, και στείλε μεσό. Στην οδό Gladstone 21, το Μεξικό έρχεται κατευθείαν στην πόρτα σου με takeaway και delivery. Τάκος, μπουρίτος, κουασαντίγιας, νάτσος, φαχίτας. Με φρέσκα υλικά, επιλογές για vegan, vegetarian, pescetarian. Street food για όλους τους τύπους. Παράγγειλε τώρα και ζήσε τη μεξικάνικη εμπειρία όπου κι αν είσαι. Por favor, το Μεξικό στα χέρια σου.
10: Έτοιμος για παιχνίδι? Με την IntoBet ζεις το στοίχημα όπως πρέπει. Ανανεωμένη πλατφόρμα και αμέτρητες αγορές για κάθε αγώνα, κάθε στιγμή. Μπες τώρα στο intobet.com.cy και ζήσε την εμπειρία. IntoBet. Το στοίχημα όπως πρέπει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η IntoBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
13: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
9: Πώς μεταμορφώθηκε η Λεμεσός σε οικονομικό κέντρο της Κύπρου, τι λένε αξιωματούχοι, επαγγελματίες και παράγοντες της πόλης για τις αλλαγές που επηρέασαν τον κοινωνικό ιστό, η Καθημερινή παρουσιάζει την ειδική έκδοση Λεμεσός. Ένα αφιέρωμα στην πόλη της ανάπτυξης, της εξωστρέφειας αλλά και των αντιθέσεων με υψηλό κόστος ζωής. Πρωταγωνιστές, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που διαμορφώνουν το σύγχρονο επιχειρήν της πόλης. Ειδική έκδοση Λεμεσός. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Βολεύονται πάρα πολύ. Όποιος ήταν έξω στα αποδυτήρια χθες, έβλεπε ποδοσφαιριστές όπως ο ΜΕΙΤΕ που δυσκολεύονται να περπατήσουν.
0: Σε άκουσα και το πρωί που το είπες αυτά, πραγματικά και γούρλωσα τα μάτια. Όντας στο σπίτι. Ναι, πραγματικά.
14: Αυτός είναι στη χειρότερη κατάσταση. Υπάρχουν και άλλοι με προβλήματα. Είναι απάντηση στο πώς τελειώνει έτσι η χρονιά του ΠΑΟΚ, γιατί όλα όσα έγιναν κυρίως το Φεβρουάριο έχουν αφήσει μέχρι και τώρα. Γιατί...
0: Το αποτύπωμά τους ουσιαστικά.
14: Ναι. Γιατί...
0: Άσχημο βέβαια, αλλά...
14: Χάλασαν οι προπονήσεις, χάλασε η καθημερινότητα. Έχουν επιβαρεθεί πάρα πολύ κάποιοι ποδοσφαιριστές, άλλοι πιέζονται, αρκετοί πιέζονται να παίξουν με προβλήματα. Αυτή είναι η κατάσταση, έμεινε ένα παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ πρέπει οπωσδήποτε να το κερδίσει και να περιμένει το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα. Συνειδητοποιημένοι είναι, θα την κάνουν την προσπάθειά τους, νομίζω ότι και εκείνοι βγάζουν μια ικανοποίηση όπως ο προπονητής, για το ότι το παλεύουν, αντιδρούν στα παιχνίδια, τελειώνουν με καλό τρόπο τα 90 λεπτά των τελευταίων αγώνων, με πολύ δυνατούς αντιπάλους βεβαίως. Χθες και στο δεύτερο μήχρονο υπήρχε καλή προσπάθεια από τους παίχτες του ΠΑΟΚ, βεβαίως και με ρίσκο, γιατί βρήκε χώρους η ΑΕΚ και απείλησε στις μεταβάσεις. Το γκολ του Μύθου δίνει μια ελπίδα, μια και δεν αφήνει ας πούμε περιθώριο στον Ολυμπιακό να παίξει για την ισοπαλία, αν κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Επιστρέφει ο Ζαφύρης εν ώψη της Κυριακής, λείπουν μόνο ο Λόβρεν, ο Καμαρά και ο Ντεσπότοφ, και νομίζω ότι θα αποφασιστεί το Σάββατο αν κάποιος από τους πολύ ταλαιπωρημένους, Τάισον, Μπάμπα, Μίτε,
0: το Σντοεφ, Μιχαηλίδης, να τους βάλω και αυτούς.
14: Ναι, πρέπει ή δεν πρέπει να αγωνιστούν και στο τελευταίο παιχνίδι. Είναι και κομμάτι συζήτησης αυτό. Για τον ΜΕΙΤΕ χθες ο ροπονητής εξήγησε ότι ακόμα και στο 40% στο οποίο παίζει και βρίσκεται, τον εμπιστεύονται και οι υπόλοιποι. Αυτό έκρινε, αυτό βλέπει, και αυτός είναι και ο λόγος που τον οδηγεί στο να τον χρησιμοποιεί στον αγωνιστικό χώρο. Εκείνος αποφασίζει, κρίνεται. Σίγουρα η εικόνα δεν είναι ικανοποιητική. Απαντάει και λέει, και όταν δεν έπαιζε ο ΜΕΙΤΕ εμείς δεν είχαμε καλά αποτελέσματα. Έτσι λέει ο Λουτσέσκου, που έχει την τελευταία απόφαση. Ένα ματσέ έμεινε, με όποιον και να παίξει. Κακός σε κυκλισμό των θυρών το παιχνίδι. Δυστυχώς πολύ άσχημο για το ποδόσφαιρο. Κακός με διαιτητή που δεν είναι ελίτ. Ο ΠΑΟΚ έχει ζητήσει ελίτ σε όλα τα παιχνίδια, και μάλιστα και το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός διαμαρτυρήθηκε έντονα στη μοναδική φορά που έβγαλε και ανακοίνωση. Τώρα όλα αυτά πρέπει να υποθούν, δεν δημιουργούν ούτε άλοθη, ούτε δικαιολογίες, ούτε τίποτα. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει Θέλω όμως στο τέλος, ίσως του το δώσει το ποδόσφαιρο, γιατί έπαιξε καλά σε μεγάλο διάστημα της περίοδου, το παλεύει ακόμα και τώρα, και ίσως τον δικαιώσει η μπάλα στο τέλος, έστω και για αυτόν τον στόχο.
0: Mm-hmm. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, επειδή πήρε λεπτά συμμετοχής, χθες, ο Γιακουμάκης, θα τον έβλεπε στο αρχικό σχήμα?
14: Δύσκολα. Δύσκολα, γιατί και χθες που τον περιμέναμε, έβαλε το μύθο πρώτα. Και νομίζω ότι πήρε το ρίσκο στο τέλος να τον βάλει για να παίξει και με δύο φορ. Νομίζω αποκλείεται. Δεν το χαλάει όμως και τόσο. Θέλει να έχει και από τον πάγκο να φέρει κάτι ποιοτικό, κάτι δυνατό για να αλλάξει την εικόνα και το ίδιο του παιχνιδιού. Άρα είναι θετικό το ότι υπάρχει. Έστω και αν δεν μπορεί να ξεκινήσει, αλλά μπορεί να έρθει από τον πάγκο. Δεν είναι τόσο αρνητικό. Υπάρχει, είναι εκεί, κάνει τη δουλειά. Και είδαμε και χθες ότι μια από τις φορές που ο Πάκος Ελάχιστης έπαιξε με δύο φορ, κατάφερε πράγματα, είχε και τον γκολ, είχε και φάση ο Γιακουμάκης, και μπορεί ως τελευταίο σενάριο και την Κυριακή να ανακεφτεί μια λύση.
0: Μύθο τον ρεκόρ,
14: Ο Μύθου με πολλές συμμετοχές, έστω και αν είναι και μικρές αρκετές, νομίζω είναι πάνω από 25 οι συμμετοχές του, έστω και κάτω από 1000 λεπτά, έχει βάλει σημαντικά γκολ σε ντέρμπι με όλους τους μεγάλους, κάτι παραπάνω από δικαίωση για τρίτο σφόρο του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, όντως.
14: Γενικά φέτος, σε σχέση με άλλα χρόνια, ο ΠΑΟΚ δικαιώθηκε στα φόρ. Βρήκε λύσεις.
0: Ναι, πήρε πράγματα από όλους.
14: Ναι. Ο Γιακουμάκης ως πρώτος, ναι μεν έχει χάσει αρκετά μάτς, και αυτός με τις κλάσεις,
0: ναι,
14: και ένα διάστρεμα, αλλά πραγματικά το σχέδιο της ομάδας του υπηρέτησε με εξαιρετικό τρόπο. Ο Γερεμέγεφ ως μεταγραφή χειμώνα, δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη.
0: Λίρα 100. Τι να συζητάμε.
14: Το Μύθο από τους καλύτερους νέους πρωτοεμφανιζόμενους, σε μια ομάδα με τεράστια πίεση που δεν πήγε και πολύ καλά από ένα διάστημα και μετά, με τέτοια γκολ και μάλιστα σε μεγάλα παιχνίδια. Ίσως γι' αυτό στον ΠΑΟΚ πριν λίγο καιρό είχαν αποφασίσει ότι θα πορευτούν με αυτή την τριάδα. Όχι θα πορευτούν, στόχος είναι να πορευτούν,
0: ναι,
14: με αυτή την τριάδα. Θα δούμε αν θα το υλοποιήσουν κιόλας τις επόμενες εβδομάδες, γιατί σαφώς είναι και μια θέση που πρέπει να κλείσει από νωρίς.
0: Ωραία. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσορμπαζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ.

0: Το ξέραμε, το περιμέναμε. Είναι και επίσημο η ανανέωση του συμβολαίου του Κάρλο Αντσελότη με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βραζιλίας. Θα συνεχίσει στον πάγκο της Σελεσάου μέχρι το 2030. Νέο τετραετές συμβόλαιο με απολαβές περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Θα είναι ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους τεχνικούς παγκοσμίως. Έφτασα στη Βραζιλία πριν από ένα χρόνο. Από το πρώτο λεπτό κατάλαβα τι σημαίνει το ποδόσφαιρο για αυτή τη χώρα. Εδώ και ένα χρόνο εργαζόμαστε για να επαναφέρουμε την εθνική ομάδα της Βραζιλίας στην κορυφή του κόσμου. Όμως η εθνική Βραζιλίας και εγώ θέλουμε περισσότερα, περισσότερες νίκες, περισσότερο χρόνο, περισσότερη δουλειά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ανακοινώνουμε ότι θα συνεχίσουμε μαζί για άλλα 4 χρόνια. Θα προχωρήσουμε μαζί μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030. Θέλω να ευχαριστήσω την Ομοσπονδία για την εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ Βραζιλία για τη θερμή υποδοχή και για όλη την αγάπη. Είναι η δήλωση του 66χρονου προπονητή. Αφήνουμε την Θεσσαλονίκη, κατεβαίνουμε προς Θεσσαλία μεριά, πάμε στην Μαγνησία, στον Βόλο συγκεκριμένα, στον κύριο Χούτα, έχουμε να τα πούμε καιρό. Γεια σας κύριε μου.
1: Καλά.
0: Τι κάνεις?
1: Λοιπόν, έχουμε πραγματικά καιρό να τα πούμε, ραδιοφωνικά. Καλά είμαστε, τελειώνει η χρονιά για το Βόλο. Κοίταξε να δεις, θεωρώ ότι η χρονιά, αν κάνουμε έτσι ένα ρεζουμέ της χρονιάς,
0: μια σύνοψη,
1: είναι επιτυχημένη χρονιά, απόλυτα επιτυχημένη, διότι αυτή η νίκη που κάνει ο Βόλος τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου και ανατρέπει την κατάσταση και κερδίζει τον ΠΑΟΚ στις καθυστερήσεις με τον γκολ του Ρουτάδο, το στέλνει στα play-off 5-8 και στην άνετη παραμονή, έτσι. Αλλιώς να έμπλεκε τώρα, δεν ξέρω τι θα γινόταν αν πήγαινε στα play out.
0: Όχι, απλά είναι άλλη διαδικασία, ρε παιδί μου.
1: Ακριβώς. Και να πω και κάτι. Του χρόνου του 2027 ο Βόλος κλείνει την πρώτη δεκαετία της ζωής του.
0: Ναι.
1: Από την ίδρυσή του. Μία ομάδα που ήρθε να μπει σφήνα στις δύο μεγάλες ομάδες, τα brand name του Βόλου, την νίκη Βόλου και τον Ολυμπιακό.
0: Τον Ομό, ναι.
1: Ακριβώς. Και έχει καταφέρει σε αυτή τη δεκαετία να είναι την πρώτη χρονιά στη Γάμα Εθνική που ξεκίνησε, τη δεύτερη χρονιά στη Β' Εθνική και θα πάει για 8ο χρόνο τη νέα χρονιά στη Σούπερ Λίγκα. Είναι μεγάλο επίτευγμα, γιατί αν εξαιρέσεις την περσινή χρονιά και λίγο την προηγούμενη, ο Βόλος δεν κινδύνεψε ποτέ σοβαρά με προβάσμο. Είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει κόσμο, δεν έχει το αίρισμα εδώ των φιλάθλων.
0: Σωστά.
1: Αλλά δεν μπλέκει σε περιπέτειες όπως μπλέκουν ομάδες όπως η Αστέρας Τρίπολης που έμπλεξε και ακόμα δεν έχει εμπλέξει.
0: Έμπλεξε φέτος, αλλά ναι, εντάξει, δεν νομίζω ότι έχει κοιτάσει το πράγμα.
1: Ο Ατρόμης για παράδειγμα, που είναι μια ομάδα που έχει δεχθεί και περισσότερο μπάτζετ, έτσι έφτασε να παίξει play out. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και άλλος, η Λάρισα με τον κόσμο της.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, αλλά αυτό που θα κρατήσω εγώ και θα πω, αυτό που με ενοχλεί εμένα, είναι ότι κάθε χρόνο αυτή η ομάδα, όταν φτάνει αυτή η εποχή τώρα για το πρωτάθλημα, αρχίζει πάλι και να φύγεται 15, κυλάτε 15. Καταλαβαίνεις τι λέω. Δεν μπορεί να φτιάξει ένα κορμό βασικών παιχτών και πάνω εκεί να χτίσει για τα επόμενα χρόνια. Και φάνηκε αυτό σε διαδικασία των play-off.
0: Θέλω να σε ρωτήσω για τα play-off.
1: Ναι.
0: Επειδή είπες, ρε παιδί μου, ότι είναι πετυχημένη χρονιά. Μπήκε στο 5-8, έμπλεξε σε περιπέτειες. Επειδή εγώ δεν έχω εικόνα, δεν έχω παρακολουθήσει, δεν από ψέματα, τα παιχνίδια του 5-8. Ο Βόλος έχει μια ισοπαλία, αν δεν κάνω λάθος, στην πρεμιέρα και 4 ήττες, σωστά?
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο. Οι ήττες, τα αποτελέσματα είναι ανάλογα, μάλλον οι εμφανίσεις είναι ανάλογες με τα αποτελέσματα.
1: Λοιπόν,
0: έσβησε, ας το πούμε έτσι, μετά το πέρας της κανονικής περίοδου, ή θα μπορούσε, ας πούμε, να έχει πάρει κάποιους παραπάνω βαθμούς?
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω από το πρώτο παιχνίδι που δίνει με τον Όφη. Ανταγωνιστικός πάρα πολύ, παιχνίδι στα ίσια με την έννοια ότι και οι δύο ομάδες ισοδύναμες, και έρχεται στην ισοπαλία το μάτς. Θα μπορούσε να το έχει χάσει, να το έχει κερδίσει κιόλας. Δεύτερη αγωνιστική, πάει και παίζει στο Κλάνης Βικελίδης. Χάνει δύσκολα. Χάνει 3-2, σούπερ ανταγωνιστικός, γυρίζει το παιχνίδι, προηγείται στο τέλος του ημιχρόνου 1-2.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Το γυρίζει μετά με κάποια λάθη που γίνανε, το γύρισε ο Άρης. Μετά μισολαβεί ο τελικός του κυπέλου. Αδειάζεις μετά, Δάσο, τέλος.
0: Ναι.
1: Αδειάζεις. Όταν μετά λες, αρχίζω και δίνω ευκαιρίες στα νέα παιδιά. Άρχισε να χρησιμοποιεί παιδιά πήγα από 19 επαγγελματίες, βέβαια, που είναι ο Λεγγύς, ο Βαϊνόπουλος, ο Λικουρίνος, έχει παίξει ο Κύρκος. Μετά είδαμε για μένα μία πρόωρη αποχώρηση, δεν έχει ανακοινωθεί ποτέ αυτή η αποχώρηση, αλλά έχει αποχωρήσει ο ποδοσφαιριστής. Μιλάμε ο Κάρλες Σόρι, ένας παίκτης τον οποίο εγώ τον θαύμαζα, σαν παίκτη πάρα πολύ. Ένας παίκτης που ήταν στη δεξιά πλευρά βασικός και αντικατάστατος.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή με συνοπτικές διαδικασίες λύθηκε η συνεργασία ενώ έχει συμβόλαιο για ένα ακόμα χρόνο. Δεν πω τελείως το συμβόλαιο και έφυγε. Έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο που έφυγε. Λοιπόν, βλέπεις φεύγει αυτός ο παίκτης. Μετά, για κάποια στιγμή ένας παίκτης που επέστρεψε και βοηθούσε σημαντικά την ομάδα και να φέρνουν στον Νταβίδ Μαρτίνες, πάρα παίξει ο Βόλος στα δύο παιχνίδια με τη Λιβαδιά, εκτός και εντός έδρας και δεν παίζει καθόλου ο Μαρτίνες, είναι στον πάγκο. Δεν το χρησιμοποιεί. Εγώ φαντάζομαι το χρησιμοποιεί επειδή είναι δανεικός από την Ιντεπετιέντε, δεν υπάρχει ενδιαφέρον βαθμολογικό, μην τραυματιστεί, ξέρεις. Ξαφνικά τον βλέπω χθες παίζει βασικός. Δηλαδή, και μπερδεύει τα πράγματα ο Μπράτσος, θέλοντας να δώσει ευκαιρία στα παιδιά. Ας πούμε, ξέρεις πολύ καλά ότι ο Γρόζης είναι ένας παίκτης που παίζει τη μισή γραμμή. Είναι οχτάρο, δέκαρο. Δεν μπορώ να βλέπω χθες τον Γρόζη αριστερό στόπερ. Θα παίξει ποτέ αριστερό στόπερ στην καριέρα του από εδώ και πέρα ο Γρόζης. Δηλαδή, ανακάτεψε την τράπουλα πάρα πολύ, βάζοντας κάποια παιδιά μέσα και σε άλλες θέσεις. Δηλαδή, ο Τζόκα χθες έπαιξε δεξί, back, half, όλη την πλευρά. Το ίδιο ο Γκονζάλες. Δηλαδή, έκανε δοκιμές και αυτές οι δοκιμές επηρέασαν την εικόνα της ομάδος. Δεν ήταν καλός ο Βόλος στο παιχνίδι με τη Λιβαδιά, το εντός έδρας παιχνίδι, το 0-3. Ακόμα και το 5-2 που έχασε στη Λιβαδιά, έχασε με 3 πέναλτι, 3 λάθη. Δηλαδή δεν ήταν κακός εκεί τόσο πολύ. Η πιο κακή εμφάνιση, το πω, σε αυτά τα 5 παιχνίδια ήταν με τη Λιβαδιά εντός έδρας. Το 0-3.
0: Ναι, το 0-3.
1: Δεν ήταν καλός ο Βόλος. Ακόμα και με τον Άρη, αν είδες τα στιγμιότυπα που θες το παιχνίδι, στο 92 έχει τη φάση να κάνει 2-2. Βέβαια, ήταν καλύτερος, έτσι. Ήταν καλύτερος, πατάλησε ευχής με τον Καντεβέρε. Και ο Άρης ξύπνησε και αυτός αργά, βέβαια. Χωρίς τώρα να έχει αυτό το βαθμολογικό ενδιαφέρον. Αλλά βλέπεις ότι κοιτούσα την ομάδα. Κοιτούσα την εντεκάδα. Κοιτούσα τον πάγκο. Λέω, τι να τη φέρει τον πάγκο ο Μπράτσος. Είχε καταρχάς στην αποστολή 3 τροματοφύλακες.
0: Ναι. Καταλάβει.
1: 19 παίκτες με 3 τροματοφύλακες. Και τα παιδιά, δηλαδή, τον Κύρκο, τον Λυγκίση, τον Βαϊνόπουλο, τα παιδιά αυτά που είναι από την ΚΑΠΑ 19 που παίξαν φέτος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, στην πορεία, ας πούμε, ο Φορτούνα είναι δανεικός από τη Γάνδη, έχει τραυματισμό, ψάχνει να βρει τρόπο να μείνει ελεύθερος από τη Γάνδη για να χτίσει το Βόλο τον οποίο το θέλουν. Ο Μαρτίνες δεν έπαιζε. Ο Κάργας δεν παίζει. Λύγει το συμβόλαιο του κιόλας. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ο Σόρι έφυγε. Ο Μπουζούκης λύθηκε σε εργασία. Αλλά παίχτες που ήταν βασικοί, ο Μπουζούκης ήταν η πρώτη αλλαγή. Άλλαξε όλη η ιστορία. Για μένα ήρθαν κάποιοι παίχτες που θα μείνουν, όπως είναι ο Γκονζάλες, όπως είναι ξέρω εγώ, ο Τζόκα, ο Ουρτάδο. Ο Ουρτάδο όμως, αυτό το έχω παρατηρήσει με τον Ουρτάδο. Έκανε δύο μεγάλες εμφανίσεις με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Γιατί έκανε όμως μεγάλες εμφανίσεις της ομάδας αυτές? Γιατί πολύ απλά είχε τους χώρους να δράσει. Όταν λοιπόν αυτός ο ποδοσφαιριστής χρειάστηκε να παίξει απέναντι σε οργανωμένες άμυνες που τον πρόσεχαν, ο Ουρτάδο δεν φάνηκε. Έκανε παιχνίδι όμως φανταστικά με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Γιατί είχε το χώρο. Γιατί τα ψηλά η άμυνα αυτών των ομάδων, βρήκε τους χώρους, είναι δυνατό παιδί. Δηλαδή, ο Βόλος έχει θέματα αρκετά να λύσει όσον αφορά την ενίσχυσή του. Επίσης μου κάνει

0: τρομερή εντύπωση. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλη ομάδα στην Ελλάδα που να έχει ανακοινώσει ότι έκλεισε αθλητικό κέντρο για προετοιμασία το καλοκαίρι στην Ολλανδία. Από τώρα, τα πετύχει στο Βόλο. Δηλαδή πλέον αυτό δείχνει ότι οργανώνεται. Δεν ξέρω τι θα γίνει με Μπράτσο. Αν με ρωτήσει, επόμενη ερώτημα μου κανένα. Γιατί ο Μπράτσο είναι ένα στρατιώτη του Βόλου. Οπότε έχει κληθεί, έρθει και βοηθήσει. Να πούμε, από τότε που ήρθε ο Μπράτσο στο Βόλο, το έλεγα και στη μετάδοση προχθές των Μπίγουν Σπορ FM, είναι το μοναδικό παιχνίδι που δεν σκόραρε, ήταν το μάτι με τη Λιβαδιά, το 0-3.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εντός έδρας εννοώ, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Με τον Όφη δύο φορές σκόραρε, με την ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ, με τον Άρη και στα play-off 5-8 και στην κανονική διάρκεια, με ομάδες δηλαδή δυνατές, βρήκε γκολ. Δεν βγήκε κόλμη με το Λεβαδιακό, το μοναδικό παιχνίδι που δεν σκόρε. Όπως και η ήττα από το Λεβαδιακό, μαζί με την ήττα από τον Ατρόμητο στην κανονική διάρκεια του 0-3 19 Ιανουαρίου, ήταν οι πιο βαριές ήττες του Βόλου εντός έδρας.
1: Μάλιστα. Περισσότερα από εβδομάδα, αν είναι.
0: Γενικά πάντως βλέπω ότι θα γίνει μια μεγάλη προσπάθεια φέτος να η ομάδα να είναι πιο ανταγωνιστική. Θα μου πεις, έκανε ένα γύρο, θα κλείσω με αυτό, Τάσο. Λοιπόν, κάνει ένα γύρο Βόλος εκπληκτικό μέχρι και Χριστούγεννα. Μαζεύει 23 βαθμούς, αν δεν κάνω λάθος. Και μάζεψε μετά, στο δεύτερο γύρο, τίποτα. Τίποτα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν δεν είχε το λίπος να κάψει από το, το πρώτο γύρο, θα είχε μπλέξει.
1: Ευχαριστώ, Ευθύμη.
0: Να είσαι καλά,
1: καλή συνέχεια και σε σένα. Καλό βράδυ στον Ευθύμη Χούτα. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Βόλου. Λοιπόν, τώρα, ξέρετε τι έχω παρατηρήσει. Βραδιές με ματσάρες όπως σήμερα θέλουν σωστές τακτικές, δυνατό ρόστερ και σοβαρό pressing στην πίνα. Ή πιο απλά, football deal από τη Λαρτιτζιάνο. Δύο πίτσες κλάσικ 8 κομματιών και μία κοκακόλα 1,5 λίτρο μόνο με 17,90 λεπτά. Μιλάμε για deal που αλλάζει το παιχνίδι. Μπες στο lartigiano.gr ή στο Λαρτιτζιάνο app και παράγγειλε. Λαρτιτζιάνο δεν έχει αντίπαλο. Πάμε, συνεχίζουμε. Γιώργος Τανάκας τώρα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, ο οποίος, όπως είπε και ο κύριος Μεντιλίμπαρ χθες στη συνέντευξη τύπου, το καλοκαίρι δεν θα ψάξει για εξτρέμ, θα ψάξει για δεξιό μπακ, αφού ο Ροντινέη πλέον λογίζεται ως εξτρέμ. Χαίρετε, κυρία μου.
2: Γεια σας, μου τι κάνεις.
1: Καλά είμαι εσύ.
2: Καλά, καλά. Νομίζω ότι είπε και μια χαρακτηριστική ατάκα, δεν είναι μπακ, γιατί δεν
1: μαρκά. Ωραίος.
2: Εντάξει, εντάξει. Και όσο μεγαλώνει κιόλας είναι λογικό να υπολογίζει για πιο μπροστά ο Ροντινέη. Αλλά ήταν και δεδομένο νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα έψαχνε για μπακ, έτσι. Και για, δεν νομίζω μόνο ένα, τουλάχιστον δύο μπακ θα πάρει ο Ολυμπιακός. Αριστερό, δεξί, μην είναι και παραπάνω, εγώ λέω. Συνολικά μπακ που θα πάρει. Ναι. Εκεί στα μπακ ειδικά νομίζω ότι θα έχουμε αρκετές αλλαγές για τον Ολυμπιακό, γιατί ούτως ή άλλως θα
1: πολύ ξένοι.
2: Γενικότερα τόσο παίζει και αυτό ρόλο. Ειδικά όταν από τους 7 ξένους οι 5 είναι τα 3 σε δεύτερο και τα 2 μπακ, τα 2 αριστερά μπακ. Αν βάλουμε το Ροντινέη, καταλαβαίνει τώρα, okay. Μιλάμε για τους 6 από τους 7 ξένους σε δύο θέσεις επί της ουσίας.
1: Σωστά.
2: Αλλά εντάξει, όλα αυτά μετά την Κυριακή, γιατί έχει ο Ολυμπιακός ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, μια τελευταία μάχη να δώσει. Έχει πάρει το προβάδισμα, μεγάλο κιόλας πλέον, για τη δεύτερη θέση. Αν είχε κερδίσει και η Άκη, δεν είχε σοφαρίσει ο ΠΑΟΚ, νομίζω θα ήταν ακόμα πιο ιδανικά τα πράγματα για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, αλλά γιατί εκεί θα του αρκούσε μια ισοπαλία.
2: Ασφαλώς, ασφαλώς. Αλλά πλέον ο Ολυμπιακός καλείται να πάει, να συνεχίσει αυτό το καλό πρόσωπο που έχει στα 4 από τα 5 παιχνίδια των play-off. Μόνο σε ένα δεν είχε καλό πρόσωπο ο Ολυμπιακός, αυτό που έπρεπε να μην χάσει και το έχασε στην πρεμιέρα, έτσι. Και πρέπει ο Ολυμπιακός να έχει μια συνέχεια και μια συνέπεια, όπως δείχνει το τελευταίο διάστημα, κυρίως επιθετικά. Αν και εντάξει, και στα δύο μας τον πάνε ακόμα, ειδικά και εκεί πήρε υψηλό βαθμό, για να πάει να ιδανικά να κερδίσει μέσα στην έδρα της ΑΕΚ, ώστε τάσο να μην χρειάζεται να βασίζεται στο αποτέλεσμα κανένας άλλου παιχνιδιού, του άλλου παιχνιδιού δηλαδή, που γίνεται στη Λεωφόρο την ίδια ώρα. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει αναμονή, για τον

0: και στον Ολυμπιακό θέλουν να αφήσουν μια μέρα να περάσει και να το δουν ουσιαστικά αύριο, κατάλαβες, όχι την ακριβώς επόμενη, τη μεθεπόμενη ημέρα. Οπότε θα το δούμε ότι το τελευταίο παιχνίδι θα είναι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό να έχει τον Έσαι, γιατί είναι από τους καλύτερους του παίκτες και γενικότερα, αλλά από τους καλύτερους σεζόν και από τους καλύτερους.
1: Γιώργο, μη μετακινήσει γιατί κάνει διακοπές και δεν σε ακούμε.
0: Τώρα με ακούς καλύτερα.
1: Τώρα, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Λέω είναι από τους καλύτερους του παίκτες στη σεζόν, από τους πιο σταθερούς και θα είναι πολύ να παίκτη στο τελευταίο παιχνίδι ο Έσαι. Βέβαια ο Σιφιώνη έδειξε ότι είναι μια πολύ καλή εναλλακτική.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έχει κάποια προβλήματα στην αρχή, κυρίως στις πάσες του. Και εγώ αυτό το αποδίδω κυρίως στάσω σε έλλειψη ρυθμού, γιατί είναι καλός με την μπάλα στα πόδια σου πιο γενικότερα σαν ποδοσφαιριστής.
1: Ναι.
0: Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι η εναλλακτική είναι έτοιμη, εφόσον δεν μπορεί ο Έσαι.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Γενικότερα πάνω κάτω νομίζω πως θα πρέπει να δούμε, να περιμένουμε και τους δύο που λέμε, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε δάσο, γιατί για να πω δεν είναι καλά. Mm-hmm. Είδαμε και ο Ζέλσον ότι το πάλεψε πολύ, προσπάθησε να κάνει τις ατομικές του ενέργειες, δεν έκανε καλή δυνατή εμφάνιση.
1: Ναι.
0: Και νομίζω πως αν ο Ποντένς επιστρέψει καλά και επειδή είχε κάνει μια καλή κίνηση με τον ΠΑΟΚ, παρότι στάθηκε άτυχος, θα μπορούσε να επιστρέψει πάλι στο αρχικό σχήμα.
1: Mm-hmm. Μπροστά.
0: Μπροστά παρέμει, όπως φαίνεται, πάλι. Mm-hmm. Ήταν ο Ολυμπιακός, βοήθησε ο Ταρέμι. Μπορεί και ο ίδιος πάλι, όπως όλοι καντή, να σπατάλησε δύο-τρεις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν πιο...
1: Εντάξει, τον γκολ τουλάχιστον βγήκε ασίστ, κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι, ναι, εντάξει, ισχύει. Ήταν πιο συμμετοχικός στο παιχνίδι. Δηλαδή, ο LKB ξέρουμε πώς θα προσφέρει και παρότι τώρα είναι ντεφορμέ και ειδικά στα τελειώματα έχει προβλήματα, το βλέπουμε, ίσως είναι και ψυχολογικό το ζήτημα περισσότερο για τον ίδιο, καταλαβαίνεις. Τον είδαμε ότι σε σωματικά, στο θέμα του pressing, όλα αυτά είναι καλά, ο LKB. Αλλά ο Ταρένι βοηθάει περισσότερο στην όλη ανάπτυξη, στην όλη δημιουργία.
1: Ναι.
0: Με τον τρόπο που παίζει. Είτε επειδή παίρνει την πρώτη μπάλα που είναι πολύ καλό στον αέρα, είτε τόσο αντίστοιχα επειδή είναι καλό στο να σπάει σπασίματα της μπάλας.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε βοηθάει αρκετά. Νομίζω αυτό το 70-75 λεπτό που έπαιξε ο Ταρένι ήταν καλός. Ήταν καλός. Ήταν θετικός. Το χρειαζόταν και ο ίδιος. Γιατί είχαμε καιρό να τον δούμε να είναι έτσι θετικός. Οπότε φαίνεται πως και αυτός έχει το προβάδισμα. Mm-hmm. Λίγες αλλαγές πάλι δηλαδή. Λίγες αλλαγές θα δούμε γιατί πήγε και η ομάδα καλά. Και ο προπονητής το ξέρει, Στάσο, ότι όταν η ομάδα του πάει καλά δεν το αλλάζει. Ήδη έχουμε δει ότι τώρα στο φινάλε έχει κλείσει αρκετά το rotation.
1: Ναι.
0: Και πάει με λίγους και όπου χρειάζεται θα αλλάξει κάποια πράγματα.
1: Mm-hmm.
0: Όπου χρειάζεται θα αλλάξει πραγματικά. Είχαμε και την αντίδραση του αντιπροέδρου του Ολυμπιακού, του Κώστα Καραπαπά, για τους ορισμούς των διαιτών.
1: Την οργή θα έλεγα εγώ καλύτερα.
0: Ναι, την οργή. Γιατί αναρωτήθηκε στον Ολυμπιακό γιατί δεν ορίστηκαν ελίτ, γιατί ακόμα υπάρχει στόχος, έτσι, υπάρχει βαθμολογικό κίνητρο και στα δύο παιχνίδια και τόσο χρειάζεται όσο δυνατόν καλύτερη διαιτησία. Γενικότερα πάνω κάτω μέχρι τώρα είχαμε αρκετά καλές διαιτησίες στα play-off. Αν εξαιρέσουμε εγώ θα πω ένα γκολ που επηρέασε το πρωτάθλημα, ακόμη και τη μάχη δεύτερης θέσης κυρίως, όπως θα σου πω. Αυτό του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, το 1-0.
1: Mm-hmm.
0: Και καταλαβαίνεις ότι είναι λογική η αντίδραση για τους ορισμούς των διαιτητών στα δύο παιχνίδια.
1: Ναι, αν μη τι άλλο, εγώ θα έλεγα ότι τουλάχιστον τώρα στην αυλαία από τη στιγμή που κρίνεται η δεύτερη θέση, υπάρχει διακύβευμα, θα μπορούσε να πάει σε δύο ο Λανουά σε δύο ελίτ, αν μη τι άλλο σε δύο ελίτ διαιτητές.
0: Βέβαια, και να αποφύγεις και την πολλή κουβέντα, κατάλαβες, και τα πολλά προς το φινάλε. Γιατί υπήρχε ήδη τα παράπονα του Ολυμπιακού από χθες, για το διαιτητή, κυρίως για το πρώτο τέρμα, mm-hmm. για τον γκολ που ακυρώθηκε βασικά,
1: ναι.
0: Να το πω σωστά, και για ορισμένα γενικότερα λάθη όπως καταλογίζουν στο πειθαρχικό κομμάτι. Αλλά ας ελπίσουμε όλα να κλείσουν ομαλά την Κυριακή.
1: Ναι, να μην, να μην έχουμε να συζητάμε τη Δευτέρα από Κυριακή βράδυ και Δευτέρα κάποια διαιτητική απόφαση.
0: Ακριβώς, και να μην τόσο επηρεάσει
1: ναι, αυτό. Την τελική.

0: Και έχει βασιστεί και η βαθμολογία, το πιο απλό.
1: Σωστά.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά,
1: να σε καλά και εσύ. Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσανάκα. Λοιπόν, πριν πάμε σε διάλειμμα, βλέπω εδώ ολοκληρώθηκε νωρίτερα τελικός του κυπέλου Βελγίου. Η Union Saint-Gilloise νίκησε 3-1 στην παράταση την Anderlecht στο King Baudouin των Βρυξελών και κατέκτησε το κύπελο για τέταρτη φορά στην ιστορία της. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν, ο Ηλίας Βαλάσης μας μιλά για το ρόλο του στην κομμωδία του καλοκαιριού στην Κύπρο, κατά δικός μου, σε σκηνοθεσία της Ελένης Ράντου. Βρείτε το πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα, διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας σειρών και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί επιλογή από θρησκευτικές εικόνες και βιβλίο με μόνο 1,95 επιπλέον. Χορηγός Θεύχου στα καταστήματα Κλίμα, στο κλίμα της εποχής. Τηλεόρες, πρόταση περιεχόμενο, πρώτες απολύσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
2: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
4: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
5: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
6: Καλοκαίρι, Κύπρος, στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
7: Ρε, με 20 ευρώ κατάθεση πήρα πολλά δώρα.
8: Καλά, πώς γίνεται αυτό?
7: Into bet, μάνα μου. 40 ευρώ free bet, 100% bonus μέχρι 150 ευρώ και επιπλέον 25 ευρώ free bet με την ταυτοποίηση.
8: Άρα μιλάμε για μέχρι 65 ευρώ free bets.
7: Ακριβώς. Promo code into bet 40 και ζεις το παιχνίδι όπως πρέπει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Into bet κατέχει άδεια κλάσης β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
10: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
11: Transition as a responsibility, not a trend.
10: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή, Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
12: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Ναι.
13: Φτάσαμε βαρύ χειμώνα, ξανά η κασέτα έπαιξε. Φτάσαμε Πάσχα, ξανά έπαιξε η κασέτα. Σου είπα από τότε, από την πρώτη στιγμή, το φθινόπωρο δηλαδή, ότι ό,τι και να γίνει θα γίνει στο τέλος σεζόν,
1: ναι,
13: και το καλοκαίρι. Τώρα που έχουμε μπει καλοκαιράκι, είναι πολύ πιθανό οι κρούσεις έχουν γίνει, να γίνει και επαφή καθοριστική, να συζητήσουν και να δούμε αν είτε πριν είτε μετά το Μουντιάλ θα υπάρξει ουσιαστική εξέλιξη στην υπόθεση του ενδεχόμενου ανανέωσης προόριστο του, που να το θυμίσω, γιατί το 27 λύγει το συμβόλαιο του Πινέδα για το Μαγίτο, έτσι. Το λέω γιατί το έχουμε ζητήσει πολλές φορές, θυμάσαι, αλλά δεν υπήρχε κάτι για να πούμε απτό. Και τώρα δεν υπάρχει. Υπάρχει μια κρούση, μια διευθυντική επαφή, μια επιθυμία εκδηλωμένη της ΑΕΚ να συνεχίσουν μαζί, μια αναγνώριση και ικανοποίηση και θετική άβρα του Πινέλα από τον μάνατζερ του, αλλά μέχρι εκεί. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει και αν θα επιδιώξει να περιμένει και την διεξαγωγή του διάλογου Πινέλα για να συζητήσει με την ΑΕΚ μετά, ξέρεις. Που είναι πολύ πιθανό και αυτό.
1: Το πρωί είχαμε τον Κατσίνοβιτς. Το περιμέναμε.
13: Είναι το αναμενόμενο. Ναι, είναι το αναμενόμενο. Σου είχα πει ότι θυμάμαι, ήταν Μάρτης, αρχής Μαρτίου, αν βλέπω και μετά το Μάνταλο τότε που είχε
1: γίνει. Ναι, μπράβο, ήταν Γκατσίνοβιτς, Βίντα. Αυτή ήταν η επόμενη.
13: Τους δύο τους βλέπω σίγουρα, γιατί είναι θετική εισήγηση του coach, όσων θέλουν και οι ίδιοι, γιατί ήθελαν. Θα είναι θέμα απλά συμφωνιών και έγινε για δύο χρόνια. Νομίζω ότι είναι κοντά στις 550.000 ευρώ ετησίως το κερδόφελος του Γκάτσι. Και περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει κάτι από τον Περέρα, που υπάρχει μια θετική άβρα πολύ μεγάλη για τον Τούκου, γιατί είναι πολύ σημαντική η προσφορά του καθ' όλη τη διάρκεια της φετινής σεζόν, οπότε τον χρειάστηκε ο Νίκολιτς και επειδή θέλει και μεγάλο ρόστερ, δεν αποκλείω να γίνει μια κρούση, αλλά στα μισά λεφτά όπως αντιλαμβάνεστε. Το είχα πει και τότε, ότι αν και εφόσον μπούμε στη διαδικασία να μιλήσουμε για ενδεχόμενα ανανέωση του Περέρα, θα πρέπει από το 1.600 με 500 να πάει στα 7.500. Εκεί τουλάχιστον, ναι, ξέρεις. Θα περιμένουμε και εκεί να δούμε τι θα γίνει. Έτσι.
1: Ναι. Το κοίτα του Κατσίνοβιτς, ουσιαστικά το προανήγγειλο Νίκολιτς από χθες, έτσι. Απλά περιοριστήκαμε.
13: Ναι, μωρέ, ναι, μας το είπα αυτό.
1: Το πίσω από τις λέξεις που λέμε.
13: Είπε
1: για τον τραυματισμό άνθρωπος.
13: Ναι, όταν λέει το περιμένουμε και σε δύο τρεις εβδομάδες, ναι, πίσω σε εμάς, νομίζω ότι τι κάνει μια-μια στο κεραμίδι.
1: Ουσιαστικά, ναι, αυτό.
13: Ναι, αλλά ήταν και έχει ο υπομένωμο, ρε, ότι είναι θετική εξέλιξη, ότι έχει δεκτική έκβαση. Είχε βγει και το δημοσίευμα προχθές στην Σερβία που έλεγε ότι επί της ουσίας δέχτηκε την κρούση μεν του Ερυθρέου Αστέρα, αλλά αυτό που του γνωστοποίησε είναι ότι επιθυμεί ότι έχει στην ΑΕΚ. Όλα μαζί έδειχνε ότι έχει ανανεώσει επί της ουσίας. Το θέμα ήταν να μάθουμε το οικονομικό. Μόνο αυτό έμενε. Γιατί για δύο χρόνια θα ήταν ούτως ή άλλως η συμφωνία. Λοιπόν, να πω ότι υπάρχει ενημέρωση για την εκδήλωση της ΑΕΚ, το διήμερο φεστιβάλ εκδηλώσεων της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Όπως ενημερώνει η ΑΕΚ, η ΠΑΕ με ανακοίνωσή της γιορτάζει η ΑΕΚ το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Νέα Φιλαδέλφια ντύνεται στο κίτρινο μαύρο και γίνεται το κέντρο των εκδηλώσεων για τα κατάκτηση του τίτλου. Από σήμερα το πρωί σε 880 σημεία του Δήμου Νέας Φιλαδέλφιας Νέας Χαλκιδόνας υπάρχουν αναφορές στα 14 πρωταθλήματα της ΑΕΚ με το σύνθημα υπομονή, επιμονή, πίστη, πάθος. Στην πλατεία του Αετού θα κυματίζει η πιο μεγάλη σημαία της ΑΕΚ που έχει υπάρξει ποτέ. Όλη η έκταση του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας θα φωταγωγηθεί μέχρι και τα ξημερώματα της Δευτέρας. Το Σάββατο στις 17:35 η ομάδα μας θα κάνει τελευταία προπόνηση πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στην All Win Arena και ο κόσμος της ΑΕΚ θα μπορεί να την παρακολουθήσει σε όλη της τη διάρκεια.
1: Yeah,
13: η πρώτη ανοιχτή προπόνηση που θα είναι ανοιχτή.
1: Αυτή ολόκληρο είναι η διαφοροποίηση σε σχέση με τις προηγούμενες.
13: Ακριβώς, και νομίζω ότι θα ξεπεράσει τις 20.000 ο κόσμος που θα βρεθεί στο γήπεδο.
1: Να μην πω ότι θα ξαναζώ sold out.
13: Ναι, θα κάνει sold out και σε προπόνηση ΑΕΚ. Να το δούμε και αυτό. Όλες οι θύρες του γήπεδου θα είναι ανοιχτές από τις 5 μετά μεσημβρίας και θα περιμένουν τους οπαδούς για μια πρώτη αποθέωση των πρωταθλητών μας. Θα είναι μια πρωτοβουλία της ΠΑΕ ΑΕΚ, κυρίως για αυτούς που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήριο για τον αγώνα της Κυριακής. Από τις 4 και μετά, οι μικροί φίλοι αλλά και οι μεγάλοι φίλοι της ΑΕΚ θα μπορούν να κάνουν face painting σε ειδικό σημείο στην πλατεία του Αετού, ενώ μετά τις 6.30 θα υπάρχει πρόγραμμα με live performance και dancing show. Η Κυριακή θα είναι μεγάλη μέρα, αλλά και μεγάλη νύχτα. Τα προπύλαια της All Win Arena θα είναι από νωρίς ο τόπος συγκέντρωσης χιλιάδων οπαδών της ομάδας μας. στο χρονικό σημείο διάστημα, συγγνώμη, 10 με 2 θα υπάρχει ειδικό σημείο για θελοντική αιμοδοσία υπό την αιγίδα του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής Αλεξάνδρα. Έξω από το γήπεδο στην πλατεία του Αετού θα έχει τοποθετηθεί γιγαντοοθόνη, η οποία θα μεταδίδει συνεχώς live από τις 6.30 έως και τη λήξη όλου του τηλετουργικού τα μεσάνυχτα για όσους δεν θα έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν θέση μέσα στο γήπεδο. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν το βράδυ μετά τον αγώνα, όταν οι πρωταθλητές θα τιμηθούν από το λαό της ΑΕΚ και όλοι μαζί θα επανηγυρίσουμε την απονομή του τροπαίου σε μια φιέστα που θα γράψει ιστορία. Η γιορτή του τίτλου έχει αρχίσει από το βράδυ της αγωνιστικής 10ης Μαΐου, όμως τα καλύτερα έρχονται από το Σάββατο 16 Μαΐου μέχρι και το βράδυ της Κυριακής της 17ης Μαΐου. Η ΑΕΚ είναι ξανά στην κορυφή και ζει αυτές τις μαγικές μέρες όπως τις αξίζει. Σας περιμένουμε για να γιορτάσουμε μαζί, καταλήγει η ανακοίνωση με το πρόγραμμα επί της ουσίας των εκδηλώσεων της ΑΕΚ για την κατάκτηση του τίτλου.
1: Μάλιστα.
13: Θα είναι ένα υπέροχο διήμερο. Για
1: ναι, γιατί είχα σκοπό να σε ρωτήσω αν υπάρχει κάτι από το ρεπορτάζ, αλλά από ό,τι είδα και σε κάποια site είναι τώρα πολύ φρέσκο η, mm-hmm. η ενημέρωση της, της ΠΑΕ.
13: Ναι, μόλις έγινε, πριν 5 λεπτά πριν βγούμε ναι. στον αέρα.
1: Ναι, γι' αυτό.
13: Και στην ανέφεση, να σε ένα έξω κανένα από την ανάγνωση, αλλιώς με ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
13: Θα μπορεί να μπει στο site.
1: σωστά, το ξέρω. Δεν μου λες.
13: Και είναι ότι περιμένουμε και ένα show πυροτεχνημάτων. Mm-hmm. Το οποίο θα ξεπεράσει ακόμα και αυτό που είχαμε δει που είναι ξεπέραστο για μένα στα εγγένεια του κοδοπηγήπεδου Τσάικ. Mm-hmm. Οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι θα το ξεπεράσει αυτό το σώμα. Οπότε θα είναι μια πάρα πάρα πάρα πολύ όμορφη εμπειρία για όλο το κοινό που θα βρεθεί εκεί και μέσα mm-hmm. και έξω από το γήπεδο.
1: Να ναι, όντως αυτό το διήμερο να περάσει ωραία ο κόσμος.
13: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το είναι αξίζει.
13: Πολύ, πολύ και είναι πολύ σωστή και η κίνηση για να ανοίξει η προπόνηση και να είναι και όλες τις διάρκειες όντως για τους οπαδούς ΣΑΕΚ, ναι. τους φιλάθλους τέλος πάντων, που δεν έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται την Κυριακή στο γήπεδο, διότι δεν χωράει παραπάνω από 3.000, τι να κάνουμε. Mm-hmm. Θα μπορούσε εννοείται σε τέτοιες βραδιές, σε όλες τις ελληνικές ομάδες, φαντάζομαι, δεν το λέω μόνο για την ΑΕΚ, να έχουν και 50 και 60.000 γήπεδα να το γεμίσουν.
1: Σωστά.
13: Αλλά δεν είναι εφικτό, okay. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να το ζήσουν και οι απ' έξω, γι' αυτό και στείνεται γιγαντοοθόνη. Αναμένεται να έχει πολύ περισσότερο από 50 με 60 χιλιάδες κόσμου γενικότερα στην Φιλαδέλφια την Κυριακή.
1: Μάλιστα. Υπάρχει η ενημέρωση αυτή της ΠΑΕ για το τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Στην ΠΑΕ υπάρχει ενημέρωση ποιος θα κάνει την απονομή.
13: Δεν το έχει γνωστοποιήσει η ΑΕΚ, οπότε δεν ξέρω αν το έχει γνωστοποιήσει και η Super League στην ΑΕΚ. Ναι. Είναι πολύ τυπική, πρέπει να πούμε, στην διοργανωτή αρχή σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πω ότι θυμάμαι να έχει γίνει κάτι αντίστοιχο, να ξέρουμε, ξέρεις από τώρα ποιος θα το έκανε, ας πούμε, στον Ολυμπιακό, στον ΠΑΟΚ όταν είχε γίνει, ή στην ΑΕΚ πριν δύο χρόνια. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε και τους Σαββατοκύριακο, φαντάζομαι, για να μάθουμε αυτό.
1: Και κάτι με τον Βάργα, έχουμε κάποια ενημέρωση.
13: Ο Βάργα είχε ένα χτύπημα από μια γονατιά που δέχτηκε εκεί λίγο στο πλευρό. Είναι χτύπημα όμως, δεν είναι κάτι το σοβαρό. Mm-hmm. Αν δεν αισθάνεται ενοχλήσεις αύριο μεθαύριο, κανονικά θα βρίσκεται στην δεκάδα στο μάτσο του Ολυμπιακού. Εφόσον κρίνει ο κότσου βέβαια, έτσι, γιατί έχει και το Ζήλιο, έχει και το Γιώβιτς, έχει δει.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
13: Ευτυχώς και είναι και σε καλή κατάσταση και οι τρεις, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Ωστόσο δεν προκύπτει ζήτημα να μην παίξει με τον Ολυμπιακό σήμερα που μιλάμε.
1: Α, ωραία. Okay. Γιώργο, μου ευχαριστώ πολύ.
13: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη, τα τελευταία της ΑΕΚ, και μας ενημέρωσε, επειδή είναι πολύ πολύ φρέσκο, για το πρόγραμμα, την ανακοίνωση της ΑΕΚ για το πρόγραμμα εκδηλώσεων το Σάββατο και την Κυριακή. Είπαμε το Σάββατο, ανοιχτή προπόνηση, το ξέραμε αυτό, απλά διαφοροποίηση σχέση με τις άλλες φορές είναι ότι οι φίλαθλοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν όλο το πρόγραμμα της προπόνησης.

0: Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε τα ρεπορτάζ και την απόψινή εκπομπή με τον κύριο Μανώλη Μουσουράκη. Αυτή τη φορά για το κιανόλευκο ρεπορτάζ του Ατρόμητου, ο οποίος επέστρεψε την Τρίτη στις νίκες μετά τις δύο κολλητές ήττες που είχε κάνει και σφράγισε στην επιστροφή του Σαν Κέρκες μετά την τιμωρία του και σφράγισε την πρώτη θέση στην βαθμολογία των play-out που ήταν ουσιαστικά και ο στόχος του όταν ξεκινούσε αυτή την άχαρη για τον ίδιο διαδικασία. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, καλά. Εσύ
0: τόσο. Καλά είμαι κι εγώ.
1: Ωραία, ναι, έτσι τη σφράγισε και μαθηματικά ήταν ένα στόχο. Εντάξει, ο βασικό ήταν να μπει στο 5-8.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεδομένου ότι δεν τα κατάφερε. Αλλά είναι και
0: βάζει κάποιον άλλον.
1: Σωστά. Είναι και σημαντικό για το πώ ξέρει, κλείνει μια σεζόν βάσει εντυπώσεων.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν ήθελα να τη χαλάσει, επειδή προερχόταν και από δύο ήττε. Δεν ήταν και τα δύο μάτια τα ίδια, δηλαδή και στην Τρίπολη και με τον Πανατολικό, που στο πρώτο μήχρονο ήταν καλό. Mm-hmm. Αλλά τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά, δηλαδή ήθελε να το ξαναγυρίσει. Και πέρα από την εξασφάλιση τη πρώτη θέση, είναι και μια σειρά από, δηλαδή για παράδειγμα τα 15 γκολ στα τελευταία 5 μάτς, το ότι έχει την καλύτερη επίθεση και την καλύτερη άμυνα από όλες τις ομάδες στον play-out και άλλα και άλλα πολλά, να μην κουράζω, δείχνουν το ότι υπάρχει μια διαφορά από τις ομάδες που συμμετέχουν τώρα στα play-out. Το βάζω αυτό εν ώψη και της επόμενης σεζόν.
0: Ναι.
1: Ο στόχος παραμένει ο ίδιος, να μπει δηλαδή η ομάδα στο 5-8, να εξασφαλίσει όσο δυνατόν καλύτερη θέση, γιατί όχι και ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.
0: Λοιπόν, εν ώψη της προτελευταίας, γιατί τα play-out τελειώνουν την 5η 21 του μήνα, εν ώψη της προτελευταίας αναμέτρησης με την ΑΕΛ, να περιμένουμε, καταρχάς αν υπάρχουν προβλήματα, είτε τραυματισμών είτε τιμωριών, και να περιμένουμε κάποιες αλλαγές, κάποιες δοκιμές, να δώσει ο Κέρκες χρόνο σε παίκτες που δεν είχαν μεγάλη συμμετοχή μέχρι τώρα.
1: Στο ίδιο μοτίβο θα κινηθεί, από την έννοια δηλαδή ότι θα πάρει χρόνο και θα πάρουν παίκτες που δεν είχαν τον πόλικο χρόνο και οι μικροί. Θα δουν δηλαδή προς το φινάλε πάλι Απαρτίδη, πάλι Μπάτο, ενδεχομένως κάποιον από τον δύο και λίγο πιο νωρίς. Τώρα σε ό,τι αφορά τα ερωτηματικά με τους τραυματίες, τα δικά μου μάτια, πιο σημαντικό είναι το Γιουπιτάνα, υπό ποια έννοια, θα τα πιάσουμε αν θέλεις και το θέμα του προγραμματισμού. Ο Γιουπιτάνα είναι ένα από τα συμβόλαια που λήγουν και όπως φαίνεται δεν θα ανανεωθεί, οπότε δίνει και μια μάχη μικρή με τον χρόνο να καταφέρει να παίξει έστω στο τελευταίο παιχνίδι της Πέμπτης, που θα είναι και το τελευταίο μπροστά στο κοινό του Ατρομήτου, έτσι και ως ένα αποχαιρετητήριο μάτς. Κατά τα άλλα, πολλές αλλαγές δεν αναμένουμε, το ίδιο μοτίβο, όπως είπα. Το παιχνίδι δίνει και λίγο παραπάνω χρόνο συμμετοχής. Πάντως, ναι, ο Ατρόμητος πέρα από το φινάλε των αγωνιστικών υποχρεώσεων τρέχει και τον προγραμματισμό.
0: Την επόμενη μέρα, ουσιαστικά.
1: Ναι. Τον έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, δηλαδή τον έχει στοιχειοθετήσει. Έχει στοιχειοθετήσει τα ονόματα που θέλει να προτείνει, έχει προτείνει ήδη συμβόλαιο. Και περιμένει ουσιαστικά τις απαντήσεις, είναι σε επαφές με μάνατζερ. Κάποιες υποθέσεις είναι λίγο πιο μπροστά. Αν θες να τα πιάσουν και συγκεκριμένα, δηλαδή να.
0: Ναι, κοίτα, επειδή ξεκίνησε και από τον Γιουμπιτάνα που τελειώνει το συμβόλαιό του, ο Ατρόμητος δεν θέλει να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον ποδοσφαιριστή, ή ο ίδιος έχει εκφράσει την επιθυμία να αλλάξει περιβάλλον?
1: Ατρόμητος. Είναι ποιοτικός παίκτης, ως προς αμέσως, αλλά δεν είναι και σταθερός. Και θέλουν εν ώψη της επόμενης σεζόν σε αυτή τη θέση κάτι πιο σταθερό. Και ποιοτικό, αλλά και σταθερό. Mm-hmm. Λοιπόν, λίγο συμβόλαιο, θέλω να πάρουμε από πίσω προς μπρος, δηλαδή από τέρμα προς επίθεση.
0: Mm-hmm.
1: Χουτεσιώτης, Κοσέλευ για το τέρμα. Κίνη, Μανσούρ Σταυρόπουλος, μπακ και δύο στόπερ. Για τα χαφ, Καραμάνης, Μίχολ, Αμπαρτζίδης. Αυτή. Μεσοπιθετική μπάκου Γιουπιτάνα Τζοβάρας και επίθεση Φαν Θέρτ. Οι τρεις που φαίνεται ότι δεν θα παραμείνουν στο περιστέρι είναι ο Κίνη, ο Γιουπιτάνα και ο Φαν Θέρτ.
0: Είσαι ο πιο αδύναμος κρίκος που λέμε.
1: Ναι. Εντάξει. Κοίτα, θα διατηρηθεί κορμός, τουλάχιστον αυτή είναι η πρόθεση. Δηλαδή είναι πολλά τα συμβόλαια που δεν θέλουν να ανανεώσουν στο περιστέρι. Είναι αυτά τα τρία που έχει αποφασιστεί. Από εκεί και πέρα έχει προταθεί σε όλους, ή τουλάχιστον σχεδόν σε όλους, στα ονόματα που ανέφερα. Με ένα μικρό αστερίσκο στο τέρμα υπάρχει πρόθεση να ανανεωθούν και από εκεί και πέρα να γίνουν συγκεκριμένες ποιοτικές κινήσεις, κυρίως δηλαδή δεκάρι και φορ, να είναι κινήσεις εφάμιλες των χειμερινών, και υπάρχουν τα ερωτηματικά για το δεξί άκρο, για τη δεξιά πλευρά, δηλαδή και extreme και back, ερωτηματικά ανάλογα με το ποιοι θα ανανεώσουν. Καλά, γενικά ανάλογα το ποιοι θα ανανεώσουν, αν κάποιοι από τους προαναφερθέντες δεν θα ανανεώσουν, θα είναι και παραπάνω μεταγραφές. Απλώς,
0: ναι, προφανώς.
1: Για παράδειγμα, επειδή λήγουν και δύο συμβόλαια δανεικών, είναι τρεις δανεικοί, είναι ο Πνευμονίδης, είναι ο Κάκη και είναι ο Γιούγκη Σασβίλη. Ο Πνευμονίδης έχει συμβόλαιο για 1,5 έτος, υπογράψει. Για παράδειγμα, αν μείνει ο Ουκάκη και είναι και σε καλή κατάσταση ο Τσιλούλης, θα αποκτηθεί άλλου τύπου εξτρέμ. Όχι κατά ανάγκη κάποιος, αυτό που λέμε, με τη φανέλα του βασικού σπίτι του. Ναι. Το ίδιο και για τον Μπάρακ. Δεν θέλουν να αποκτήσουν έναν ακραίο ψηφοφύλακα που θα φάει χρόνο συμμετοχής πολύ από τον Μουντέ, που θα υποβαθμίσει τον ρόλο του. Mm-hmm. Ο Ουκάκη μπορεί να παίξει και πιο πίσω, το έχει δοκιμάσει και ο Κέρκες και στην Πόντεφ και στον Ατρόμητο. Οπότε θα είναι μια παράμετρος που θα παίξει το ρόλο της. Αλλά αυτή είναι η ουσία τώρα στον Ατρόμητο, ότι παράλληλα με το φινάλι των αγωνιστικών υποχρεώσεων έχουν μπει στα καριά και ξέρεις, ο προγραμματισμός για την επόμενη μέρα, η οποία θέλει διατήρηση κορμού με ενίσχυση, συγκεκριμένες θέσεις, με ποιότητα. Θέλουν να δώσουν μια συνέχεια του κλεισίματος της φετινής σεζόν. Δηλαδή να μην πάμε μια από τα ίδια, μια από το σκήνημα, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Και μέσα σε όλα αυτά είναι και το θέμα της προετοιμασίας, όπως mm-hmm. γράψαμε νωρίτερα στο site. Φαίνεται ότι επιστρέφει στο εξωτερικό, προς εκεί πάνε τα πράγματα, και συγκεκριμένα Πολωνία φέτος, κύλησε. Mm-hmm. Τελευταία φορά ήταν το 22, επί Κόλμαν. Mm-hmm. Μια χρονιά πριν ήταν Ισπανία με Άνχελ Λόπεθ, τα επόμενα χρόνια ήταν κατά σειρά Πύλιο και δύο φορές Πτολεμαίδα. Τώρα, μετά από εισήγηση κιόλας του
0: Τσανκέρκης
1: που, mm-hmm. ναι, που έγινε δεκτή, είναι σε διαδικασία τελευταίες λεπτομέρειες με το προπονητικό κέντρο στην Πολωνία, και αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε και τα θετικά της υπογραφές, ώστε να εκπονήσει και το βασικό στάδιο, έτσι, το υπόλοιπο θα είναι το πρώτο σε εγκαταστάσεις του κλαμπ στο Περιστέρι.
0: Ναι. Mm-hmm. Εσύ τα είπες σχετικά συνοπτικά, θα πω εγώ, για όποιους θέλουν, όποιοι θέλουν μπορούν να μπουν στο sportfm.gr να διαβάσουν αναλυτικότατα το θέμα αυτό, σε ό,τι έχει να κάνει με την επόμενη μέρα των Κιανόλευκων. Πώς την είδες την ΑΕΚ, και μια τζούρα τέτοια, ναι, γιατί θέλω και σπάει γήπεδο.
1: Κοίτα, είχα λίγο την αμφιβολία μου και για την ΑΕΚ και για τον Άρη. Από τη μία η ΑΕΚ καταρακωμένη ψυχολογικά, από την άλλη ο Άρης με ένα πολύ μεγάλο διάστημα αγωνιστικής απραξίας, αλλά ναι, ωραίο μάτς είδαμε.
0: Το έθιξε αυτό ο προπονητής του Άρη. Ο κύριος Μιλίσιτς είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι δεν είχαμε αγωνιστεί για 20 μέρες, δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη αντίστοιχη περίπτωση, είναι γελίο.
1: Ναι, εδώ δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη να έχει μισή ώρα ημίχρονο, επειδή έπρεπε να είναι όλη την ίδια ώρα τελευταία αγωνιστική, αν θυμάσαι.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Πάντως για την ΑΕΚ συγκεκριμένα, πάλι πήγε στο τέλος, εμφάνισε λίγο μπανταλώνα. Ναι. Βέβαια το διακύβευμα και ήταν πιο σημαντικό. Mm. Πάλι πήγε να χάσει σημαντική διαφορά που είχε.
0: Ναι, ναι, την έχασε ουσιαστικά στο μείον 3. Στο μείον 3 δεν πήγε ο Άρης.
1: Κάπου εκεί. Κάπου εκεί πήγε, αλλά εντάξει, και ο Νάναλη το μίλησε στο τέλος, οι προσωπικότητες.
0: Mm-hmm. Πολύ ωραία. Μανώλη, μου ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Μανώλη Μουσουράκη και με σχόλιο στο τέλος μια τζούρα από την ΑΕΚ. Λοιπόν, κύριος Γιώργος Γιάννησης εδώ και λίγα λεπτά στην κονσόλα, την κατέστησε τον Στέφανο Παλότολο. Όπως τελευταίο μήνυμα, δεύτερος ημιτελικός Eurovision, παιδιά, να τελειώσει λίγο πιο γρήγορα η εκπομπή, να μπει μέσα το Fight Club, παρακαλώ. Ωραία, λοιπόν, φεύγουμε κι εμείς. Σαντίνα Πανούτσου, Βαλαντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση. Να είστε καλά. Τα λέμε αύριο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
4: Transition as a responsibility, not a trend.
3: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia, μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, Sita, AIC, Sifield, LLPO, University of Limassol, Sklavenitis. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
5: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Ακούτε Sport FM 95.
7: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
8: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
9: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
10: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
11: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
12: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
13: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
14: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
15: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
16: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
17: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
18: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
19: Έτοιμος για παιχνίδι? Με την IntoBet ζεις το στοίχημα όπως πρέπει. Ανανεωμένη πλατφόρμα και αμέτρητες αγορές για κάθε αγώνα, κάθε στιγμή. Μπες τώρα στο intobet.com.cy και ζήσε την εμπειρία. IntoBet. Το στοίχημα όπως πρέπει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η IntoBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
20: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
21: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
22: They were going to hit our allies first.
23: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
3: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η NTP εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
24: Θα λέγει κάποιος, είχαμε κάποιες αστοχίες.
1: Αλλά σήμερα δεύτερος ημιτελικός. Μεγάλη αγωνία. Η Κύπρος μας.
2: Ναι.
1: Η Κύπρος μας.
2: Η Κύπρος μας, Κώστα.
1: Η Κύπρος μας. 15 τραγούδια διαγωνίζονται, 10 περνάνε. Έχουμε και 3 τραγούδια τα οποία είναι.
2: Γαλλία, Αυστρία και Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Ναι, εκτός συναγωνισμού. Να διασκεδάσουμε και λίγο με τον Ηνωμένο Βασίλειο όπως κάθε
2: ναι,
1: χρόνο.
2: Ναι,
1: έτσι, λίγο
2: ναι,
1: να σπάσει λίγο
2: ναι,
1: το.
2: Ναι. Εύκολα.
1: Εντάξει.
2: Εύκολα.
1: Λοιπόν. Μας έχετε επιστήσει την προσοχή ότι πρέπει να είμαστε νωρίς στη θέση μας για το πρώτο τραγούδι. Είμαστε ενήμεροι, είμαστε νωρίς στη θέση μας. Περιμένουμε. Να δούμε και να ακούσουμε, αλλά κυρίως να δούμε το πρώτο τραγούδι.
2: Mm-hmm.
1: Μην ανησυχείτε για τίποτα και να διαβάζουμε τα δικά σας μηνύματα όπως παραδοσιακά γίνεται αυτές τις εκπομπές του χρόνου.
2: Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι ξεκινάμε. Τώρα τι είναι αυτό που βλέπουμε εδώ το.
1: Ναι, ποιο.
2: Το ναι. Ναυάγιο, γιατί κάτι σαν ναυάγιο, ας πούμε.
1: Ναι. Πού, ποιος, πότε βλέπουμε. Και γιατί. Μίλατε.
2: Κάτι βλέπω που είναι σαν ναυάγιο εκεί πέρα. Δεν ξέρω, καταλάβει τι ακριβώς είναι.
1: Είναι εικαστικό δρόμενο τώρα. Τι θες.
2: Είναι
1: δρόμενο. Τι είναι.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, κατά σειρά.
1: Εσύ που ακούς, Γιώργο Γιαννίση, συμβαίνει κάτι που, το οποίο πρέπει να ακούσουμε κι εμείς.
2: Όχι, ιδιαίτερα. Ωραία.
1: Το βλέπεις, είναι μπλαζέ.
2: Να κάνουμε το να πούμε Γιώργος Γιαννίσης.
1: Ρύθμιση
2: ήχων, μουσικές επιλογές.
1: Κωνσταντίνα Πανούτσου, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στις επάλξεις της Eurovision. Βαλεντίνα εξαιρετικά προχθές τα πήγε. Λοιπόν, και όχι επειδή. Αγαλά.
2: Ρε άπα γίνεται πιο πέρα ρε. Ρε άπα γίνεται σαν πέρα.
1: Κυρία Σταρόσκη, μένα με ένα σωσίβιο για κάποιο λόγο. Περασμένο στο λαιμό.
2: Σωσίβιο, το τακούνι, τακούνι, ε.
1: Τακούνι. Και σήμερα πιο σεξ από ποτέ, θα έλεγε κανείς. Δύο φορές την έχουμε δει. Τώρα πιο σεξ από τις δύο φορές που την έχουμε δει. Και ο κύριος
2: Οστρόφσκι, όπως τα λένε,
1: ναι. Κυρία Σβαρόφσκι, κύριος Οστρόφσκι. Λοιπόν. Κυρία Έμιλι Μπουσβάιν τώρα, η οποία είναι.
2: Αυτό είναι το σκηνικό, είναι πολύ αυστριά, ρε παιδί μου. Είναι ναι. Λίγο, κύριε, είναι λίγο φιλαρμονική το, ναι, ναι. Το γύρω-γύρω το, ναι. Το σκηνικό.
1: Ωραίο παρόλα αυτά. Εμένα μου αρέσει αυτό λίγο.
2: Σας αρέσουν αυτές οι κυρίες.
1: Ναι,
2: δεν είναι φολκλόρ, είναι κυρίλα.
1: Είναι λίγο αυστριακό φολκλόρ.
2: Το φολκλόρ ήταν, ας πούμε, αυτό που κάνανε το Αυστρία-Αυστραλία. Αυτό ήταν φολκλόρ.
1: Ναι, ρε παιδί, και αυτό εδώ πέρα όμως που είναι σαν, ξέρω εγώ, πώς το λένε, μπειραρία στη Βιέννη, ας πούμε, αυτό το σκηνικό με σκυριλέ μπειραρία. Ή ξέρω εγώ. Κλαμπ για κυρίους, παύλα πυραρία στην καρδιά της Βιέννης, ωραίο είναι.
2: Yeah. Θα ούτε, λέμε.
1: Πετάμε παιδί. Και δύο λουκάνικα, ας πούμε, μαζί
2: ναι,
1: με την πυρά.
2: Ναι. Δύο βουρστάκια
1: έτσι,
2: να υπάρχουν.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, κατά σειρά, λοιπόν, σήμερα θα δούμε στο διαγωνιστικό κομμάτι Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, μετά ναι. Μια διακοπή για Γαλλία.
1: Ναι.
2: Αρμενία, Ελβετία, Κύπρο, μια διακοπή για Αυστρία.
1: Mm-hmm.
2: Λετωνία.
1: Δανία,
2: Αυστραλία, Ουκρανία, μια διακοπή για Ηνωμένο Βασίλειο και κλείνουμε με Αλβανία, Μάλτα, Νορβηγία. Αυτή είναι η φάση μας σήμερα. Κύριε Οστρόφσκι, δεν μας συγκινείτε, μπορούμε να προχωρήσουμε παρακαλώ. Δεν, αυτό το χθεσινό ήταν, πολύ καλύτερο. Τώρα αυτό το σημερινό πρέπει να κάνουμε ένα διαφορετικό δρόμο, να πούμε. Γιατί δεν ήταν πολύ ωραίος με τα Μιχάλης Μόσιος, αυτά τα ωραία που φόραγε.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να είναι κάθε μέρα το ίδιο. Τι να κάνουμε τώρα. Άλλοι ανεβαίνουν στη σκηνή και
2: ναι, ρίχνουν τον
1: ρούχο ένα μισή ώρα.
2: Ναι, ρε παιδιά, ρίχνει τον πύχη αντί να τον ανεβάζει τώρα. Καταλάβες.
1: Μπορεί να έχει κάτι ετοιμάσει για μετά.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρεις ποτέ.
2: Σωστό. Λοιπόν. Θέλω να πω λοιπόν ότι την πρώτη αυτή που μας έχουν επιστήσει την προσοχή οι φίλοι. Γιατί γελάτε.
1: Με το μήνυμα ρίμαζα Σβαρόφσκι μέχρι να μου γίνουν τα νεφρά διαμάντια. Εύγλωτος. Ναι.
2: Ναι, Τραγανός δεν σε λέει. Έχω πάει σε μπάρο που στην μπάρα ήταν αυτή με το σωσίβιο και στα pick-up ο Αυστριακός Πυρπασόπουλος. Αφιερώσεις δεχότανε, γιατί αυτό έχει σημασία. Αφιερώσεις δεχότανε ή ήταν εξινιόλης.
1: Ναι, σημαντικό.
2: Μα έχει σημασία τώρα αυτό. Μη γαφά κάποιο και λέει εδώ δεν υπάρχει όλοι ψηφίζουν τον γείτονα. Μα τώρα αυτά θα λέμε.
1: Καλά τώρα, παιδιά, εντάξει. Τα έχουμε συζητήσει.
2: Όσοι γουστάρουν ψηφίζουν τον γείτονα.
1: Λοιπόν, Βουλγαρία λοιπόν τώρα.
2: Έχουμε την Τάρα.
1: Έχουμε την Τάρα.
2: Η οποία θα μας τραγουδήσει το Μπαγκαράγκα.
1: Mm-hmm.
2: το οποίο σε ελεύθερη, τον Μπαγκαράγκα σε ελεύθερη μετάφραση είναι τον Μπαγκαράγκα. Εντάξει.
1: Δηλαδή, τι είναι τον Μπαγκαράγκα?
2: Είναι η ταραχή, ναι, στην τζαμαϊκανή κρεολή γλώσσα.
1: Δηλαδή θα μπορούσε να ένας, μια βουλγάρα ελευθερία πανταζή, ας πούμε. Ελευθερία πανταζή.
2: Μπορούμε να το πούμε.
1: Μπαγκαράγκα.
2: Και ναι, είναι, ναι, λίγο, ναι, παντάζει στο τραγούδι. Ναι. Είναι παραδόσεις στα φώτα, δεν θα κοιμηθεί κανείς. Καλώς ήρθες στην ταραχή. Ζωντάνεψε. Είναι
1: και νιώθω.
2: Ναι. Κουνιέμαι, σκανδαλίζω, είμαι ο αρχηγός, ναι, σας έμενα, ναι, να συναρπάσω. Είναι τέτοιο τραγούδι.
1: Σκανδάλισε μας.
2: Uplifting, uplifting.
1: Σκανδαλιστείτε. Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε μια μπαγκαράγκα. Λοιπόν, κύριε Γιαννήση, όποτε είμαστε έτοιμοι.
2: Συνδεόμαστε.
1: Βεβαίως, με την ΕΡΤ1 και πάμε να ακούσουμε.

0: Κύριος Κώστας έχει ήδη βρει Instagram, έτσι. Λέμε τα βασικά που γίνονται.
1: Δεν έχω βρει Instagram, αλλά δεν έχω ακούσει ούτε μια νότα από το τραγούδι.
0: Εννοείς ότι έχεις δείξει την προσοχή στους στίχους, έτσι. Αυτό εννοείς. Έχεις τις αδυναμίες, το ξέρω.
1: Τι γίνεται.

0: αφενός αυτά με κοιτάνε. Όχι εγώ αυτά.
1: Μα καθόταν και δεν είχαν πάρει χαμπάρι τι γίνεται. Στον 7ο ουρανό, λέει αδέρφια.

0: Όταν βλέπεις και τον κύριο Βλαχαδάμι έξω μαγεμένο από την μουσική αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνεις ότι μιλάει στις ψυχές όλων των ανθρώπων. Έτσι, γιατί είναι γνωστός ο κύριος Βλαχαδάμις, είναι γνωστός άνθρωπος της μουσικής και των τεχνών. Έβγε, κύριε Βλαχαδάμι μου, έβγε.
1: Χαρακτηριστικά μηνύματα θα διαβάσω. Με κάποια σταχυολογώ. Έμπαινα όπως ο Βαλεντίνο Ρώση στην τελευταία στροφή στο Μουτζέλο. Λέει ο Μπενίτο Μπουσουλίνη.
0: Κύριε Βλαχαδάμι μου, ωραίο τραγούδι.
2: Είχαμε Γερμανία από τη Μόνα. Ναι. Την ευχαριστώ με αυτήν καλύτερη.
0: Καλύτερα. Περίμενε και την Κύπρο λίγο, σε παρακαλώ. Αν έχει την καλοσύνη. Δεν την έχει δει όμως εδώ.
1: Μόλι
0: μεγαλοπρέπεια. Πώς θα γίνει. Μάλιστα. Μπράβο οι φίλοι και οι γείτονες. Μπράβο οι φίλοι και οι γείτονες. Μιλήσα στην καρδιά μας. Στην καρδιά μας, σε όλο μας το σώμα μίλησαν.
1: Ζούμε τη δεύτερη παρουσία Μπερμπάτοφ στη United.
0: Λοιπόν. Μπαγκαράγκα θα φωνάζω μόλις δώσω το δεκάρι μου, στον 7ο ουρανό διαβάζω εδώ. Ρία Ελληνίδου από Βάρνα με ενσωματωμένα τα κρουστά, λέει ο Στάθος Παπουτσέλιτς. Βουλγαρία έμπαινα χωρίς διαβατήριο. Και πολλά άλλα. Τέλος πάντων, θα αποθεώσουμε ξανά αργότερα γιατί πρέπει να πάμε στο επόμενο κομμάτι από το Αζερβαϊτζάν. Τζίβα. Just go λέγεται το κομμάτι. Τι έπαθες?
1: Με το τζίβα λίγο.
0: Ναι, τι
1: έγινε εδώ πέρα? Όχι τίποτα.
0: Δεν είναι, κάνω λάθος.
1: Λοιπόν, το Just Go λοιπόν,
0: ναι.
1: Το περίφημο αυτό τραγούδι τζίβα, είναι απλά φύγε. Δηλαδή απλά φύγε. Και είναι αυτό, ήμουν δική σου πάντα. Αλλά τώρα αυτό η αλήθεια και σταμά φύγε και τα λοιπά, θα... Αυτό τέλος πάντων, ναι. Είναι αρκετά κοινή θεματική σε αυτή την Eurovision, ναι. Με αυτά ο τραγουδοδιώχτης.
0: Γιατί δεν έχουμε ένα τραγούδο.
1: Ναι, λίγο πιο. Έλα κοντά. Σαν του Ιταλού, ας πούμε, που ήταν. Να καταλάβει.
0: Ανοίγει η καρδιά μας. Ανοίγει η καρδιά μας.
1: Τέλος πάντων, για πάμε να δούμε. Εδώ πέρα. Είπα να δούμε, όχι να ακούσουμε.
0: Ναι, φαντάζομαι. Είσαι επηρεασμένος.

0: άκρια αίμα. Έλα, έλα δηλαδή για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού δηλαδή.
1: Πού είναι ευαίσθητη ψυχολογία.
0: Έλα, αυτά τώρα είναι.
1: Έλα, σε
0: είναι. Πώς το λένε, είναι αλαχούζι πριν από 30 χρόνια τώρα.
1: Που έχει στο ναι. Μάτιν. Πες για να καταλαβαίνει και ο κόσμος.
0: Τις έχουν ζωγραφισμένα αιμάτινα δάκρυα. Mm-hmm.
1: Πονάει το κορίτσι.
0: Εντάξει, βγάλει τα κάπου στη διαδρομή του τραγουδιού. Μα βγαίνει τώρα
1: δηλαδή,
0: με
1: αυτό. Όταν τα έκανε ο Λεσίφρ στο καζινό Ρουαγιάλ Τζέιμις Μποντ, δηλαδή ήταν καλύτερα.
0: Δεν ξέρω τι έκανε αυτό, αλλά δεν βλέπουμε την Eurovision για να πάρουμε ζάναξο ο κόσμος. Τώρα να βγαίνουν οι άλλοι με μάτινα δάχτυλα και να μας τραγουδάνε. Πώς το
1: πρέπει να γίνεται αυτό για να υπάρχει το κοντράστ με την Βουλγαρία. Δηλαδή, βγαίνει η Βουλγαρία, βγαίνει αυτό. Λες, πω Παναγία μου, τι ήταν πριν. Να το δω και στον τελικό. Να το ψηφίσω για να είναι στον τελικό, γιατί αλλιώς μπορεί να πάει αυτό στον τελικό. Αυτό είναι ένα ψυχολογικό σκοτσέζικο ντους. Δηλαδή σου λέει αυτή τη στιγμή η διοργάνωση. Θες εκείνο ή αυτό. Θες τη χαρά ή θες τα δάκρυα τα ματωμένα. Θες το τούμπανο ή θες την άρπα.
0: Παιδί μου, αυτό είναι παρέτηση από τη ζωή. Ποια άρπα.
1: Αυτό σου λέω.
0: Ναι.
1: Ωραία.

0: Τα μάτια μας χθες με τον μπάσκετ Αταμάν βλέπω.
1: Το Αζερμπαϊτζάν τραγουδά για τον Αταμάν βλέπω. Mm-hmm. Ξαναβγάλετε τη Βουλγάρα, προτείνει κάποιος. Mm-hmm.
0: Η Τζίβα μου πούλησε ριζοσπάστη προχθές έξω από Six Dogs, λέει ο Τραγανός Δέλλας.
1: Τζίβα φύγε να γυρίσει μπαγκαράγκα μας, λέει ο Καφού Fighters. Τα μάτια μας χθες με τον μπάσκετ Αταμάν, το είπες ναι. Πάω να ξαναδώ τη Βουλγάρα μέχρι να τελειώσει αυτή. Mm-hmm. Ελένη Φιλίνη από Μπακού βλέπω, ούτε καν παιδιά. Σιγά μην είναι Ελένη Φιλίνη.
0: Yeah.
1: Σιγά. James Bondικό τραγούδι το Αζερμπαϊτζάν, όχι.
0: Θέλω να διαβάσω για το προηγούμενο τραγούδι ένα μήνυμα.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει ένας φίλος, έμπαινα όπως ο Σάντος στα αποδυτήρια όταν ένα μπακ του έχει περάσει το κέντρο.
1: Μπαγκαράγκα, πρώτος άδερφος του Μπαμπακίτα που δόθηκε δανεικό στο Θρασίβουλο, λέει κάποιος άλλος.
0: Να τις πούνε αυτοίς ότι αν την πετύχουν οι Κροάτες με τα αίματα στα μάτια τελείωσε.
1: Ωραία.
0: Σου αυτή παίζει κανένα διαγωνισμό για να έρθει εδώ πέρα δηλαδή. Πήγε σε ένα διαγωνισμό, ας πούμε, αυτή ξέρω εγώ,
1: στον Μπακού.
0: Στον Μπακού, ας πούμε, και της είπανε ναι, εσύ, ας πούμε, θα εκπροσωπήσεις τη χώρα. Δηλαδή.
1: Φαντάζομαι ναι, κάποιο, την άγινε απευθείας ανάθεση. Έχουν Πασόκ στο Αζερμπαϊτζάν.
0: Παντού έχουν παντού. Όπα. Ρουμάνια.
1: Ρουμανία. Ρουμανία.
0: Λοιπόν, έχουμε Ρουμανία με Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου.
1: Έτσι, με όνομα δηλαδή έτσι. Αμυντικό χαφ. Ραπίτ όπως το λένε, Στεάου Βουκουρεστίου.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν.
1: Χέτι, κατεβασμένη κάλτσα, φαλτσέτα στο, μέσα από την επικαλαμίδα, όπως πρέπει να είναι, με τέτοιο όνομα. Το τραγούδι
0: και
1: είναι.
0: Και με τραγούδι πολλά υποσχόμενο.
1: Choke me.
0: Πολλά υποσχόμενο.
1: Πνίξε με.
0: Πολλά υποσχόμενο.
1: Για να δούμε, κυρία.
0: Τώρα, τι ακριβώς είναι και πώς το λένε και τι ακριβώς.
1: Θα δούμε. Για δες του στίχη, να δούμε αν έχει κάποιο νόημα τέλος πάντων που πρέπει να γνωρίζουμε.
0: Λέει, γιατί θες να με εξημερώσεις δύσκολα. Κάνω ό,τι λέω και ποτέ με. Είσαι εδώ για να με υπακούς.
1: Ναι, ναι,
0: χρειάζομαι μόνο την αγάπη. Τώρα να με πνίξεις. Γεννήθηκα για να με ελέγχεις. Θέλω να με πνίξεις.
1: Τι λες. Τι υποταγή είναι αυτή.
0: Σώσε με, θέλω να με ηρεμήσεις. Για ηρεμία το σώμα μου ικετεύει.
1: Τι γίνεται, παιδιά.
0: Ωραία πράγματα, ευχαριστώ.
1: Καλά ξεκίνησε η Πέμπτη.
0: Υπέροχα.
1: Μην ξέρεις το Αζερμπαϊτζάν. Για να δούμε.

0: Εντάξει, καταρχά να πούμε δεν θα γίνει Σίζαρ ποτέ. Καλά, ξεκινάω γιατί ακούω τα απαιρετικά εδώ πέρα, ας πούμε, τα wannabe Σίζαρ. Εντάξει, είναι λίγο BDSM το τέτοιο.
1: Είναι λίγο όπως όσο ζω, σαν δωμαζό.
0: Ναι.
1: Είναι, αλλά δεν το... δεν έχει την υποστήριξη που θα περίμενα.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, ναι, το οπτικό κομμάτι. Θα ήθελα δηλαδή κάτι πιο κοντά στο ύφος του τραγουδιού. Και όχι αυτά τα φάση που είναι και λίγο ευρυδικοφέρνη, να πούμε, λίγο, ναι, αυτή η Καπιτανέσκου.
0: Ναι.
1: Ένας τύπος τώρα με ένα άσπρο τέτοιο, αυτό δείχνει αυτή με κάτι βάτες, ας πούμε, για να καταλάβετε.
0: Ναι.
1: Με κάτι βάτες τεράστιες. Δεν
0: έπαινα,
1: δίνει...
0: συγγνώμη, ναι, έπαινα όπως όταν το λούπου στο φοριαμό του Κολιτσιδάκη, λέει κάποιος. Εγώ θα ξανά έκανα φυλακή με την Καπετανέσκου, λέει ο Στάσος Παπουτσέλιτς. Καπετανέσκου μας είχε πολύ αφέντρα, λέει ο Άιντρακ Φαφούτης.
1: Έμπαινα όπως ο Ντάνο του Λούπου στο φοριαμό του Κολιτσιδάκη.
0: Έχει και μπούτια με την Κούχαφ, λέει κάποιος.
1: Κατεβάσε το mom rap τη σκηνή.
0: Έτσι τραβούσα την παλαντέζα από τον μπαλκόνι για να βάλω στην πρίζα τη σκούπα. Να καθαρίσω το Nissan Sunny του παππού μου.
1: Υπέροχο. Να ακούσουμε λίγο εντυπωσιακό φινάλε.

0: Κοιτάξτε, αυτό το τραγούδι έχει αυτό που λες από οπερετικό κομμάτι
1: μέχρι
0: hard rock beat, ας πούμε, αλλά
1: δεν με χαλάει. Θέλω να ακούσω και τα υπόλοιπα όμως. Δεν με χαλάει.
0: Ναι. Δεν είναι τραγούδι όμως, μπορεί να πάει και πολύ μακριά. Και πολύ το πανηγυρίζει και δεν πάει.
1: Καλά κάνει.
0: Δεν κάνει να πανηγυρίζουμε τόσο
1: λοιπόν,
0: χωρίς.
1: Η Ζήνα αντίθηκε μούτου με επιρροή από Ρουσλάνα. Λέει ο ντομί μου ανάβει και σβήνει μέσα στον καυτό μου Μαλτίνι. Διάφορα μηνύματα. Μερικά όχι και τόσο ευγενικά. Ραμστάιν από την Τιμισοάρα. Λέει ο υπογράφος γκομί στην Τουμπαόλη. Άφηνα τη Ρουμάνα Αφέντρα να με σαπίσει. Βλέπω εδώ. Συνασπισμός Ρουμανία Βουλγαρία, δεν το έχασα το μήνυμα, δεν πειράζει. Ναι, ωραία. Τέλος πάντων, διάφορα
0: ούτε στον κόλτο Ζωάο Μάριο δεν άντρεψε έτσι ο Φρυφυρίκος μου, βλέπω.
1: Έμπαινα όπως το στερεοφωνικό στο πόρ μπαγκάζ του Ντάνου του Λοπού.
0: Πάω μπρασόφκιας με φυλακίσουν.
1: Πρώτη φορά βλέπω μπλέξιμο καλωδίων σερβερ σε Eurovision. Διάφορα ωραία πράγματα. Τι έχουμε τώρα, συνεχίζουμε. Έχουμε διακοπή, τι έχουμε.
0: Όχι, Λουξεμβούργο.
1: Λουξεμβούργο, τι έχουμε στο Λουξεμβούργο.
0: Έχουμε την Εύα Μαρίγια να μας τραγουδάει.
1: Mother Nature.
0: Να μας τραγουδάει το Mother Nature και τώρα.
1: Υγεία, οικολογία, φαντάζομαι.
0: Φαντάζομαι.
1: Κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι. Μηνύματα για τη γη, πράσινη ενέργεια. Για να δούμε.
0: Είναι πολύ προσωπικό το τραγούδι, θέλω να πω. Δεν είναι υγεία οικολογία.
1: Α, δεν είναι.
0: Είναι μητεραφή, αλλά.
1: Είναι λίγο.
0: Θα σου πω τι είναι.
1: Είναι λίγο.
0: Άκου τι είναι. Είναι self-life coaching αυτό το τραγούδι.

0: Ναι, που αφήνω 2 ευρώ για τη δημοτική βιβλιοθήκη. Ναι, βεβαίως, θα θέλω 2 ποτήρια κόκκινο κρασί, παρακαλώ, και λίγο πατέ, έτσι. Τρίτη θέση στο φεστιβάλ του Genesis, αν ρωτάς εμένα, το συγκεκριμένο. Εντάξει. Ο Μάμρα δίπλα μου βάζει σημάδια, να ξέρετε. Δεν κάνει, βάζει κάτι σημάδια ο κύριος Κώστας. Δεν ξέρω
1: σημάδια.
0: Τι κάνει εδώ πέρα. Δεν βάζει βαθμούς, βάζει σημάδια.
1: Σημάδια βάζω.
0: Εντάξει. Εγώ δεν λέω ότι είναι στημένη η τράπουλα.
1: Τι στημένη η τράπουλα. Βάζω σημάδια για να μπορώ μετά να ανακαλέσω στη μνήμη μου τι μου άρεσε και τι δεν μου άρεσε. Φυσικά βάζω σημάδια.
0: Τι έχει αυτό το τραγούδι, δηλαδή.
1: Τίποτα.

0: Αυτό με μια αρετή και τιμή είναι πολύ ωραία, δεν μπορούμε να το διαβάσουμε.
1: Πάντως αρετή και τιμή με επταψήφιο μισθό. Λοιπόν.
0: Στο τσόκ μη ρουμάνα μου θυμίζει τον πατέρα μου που άρπαζε το σούκο για να το αλλάξει βρίζοντας του τον τάφο.
1: Λοιπόν, Αδριάννα Μπάμπαλη βλέπω εδώ από το Λουξεμβούργο. Θα ήθελε να είναι σαν την Μπιόρκ.
0: Τη θυμάμαι την κοπέλα, ήταν moderator στο Pillow Fights.
1: Είναι ξυπόλυτη για να συνδεθεί με τη γη. Εννοείται, παιδιά. Εννοείται. Mother Nature, γύρνα στο τέρμα σου, παιδάκι, πίσω στο Dunde Lands. Λέει στο Παπουτσέλιτς.
0: Ο μόνος τρόπος για να περάσει είναι να διαγωνίζονταν και τα νησιά Φερόε.
1: Ούτε επίτηδες να έβαζαν αυτές τις χώρες τη μία πίσω από την άλλη.
0: Αστυπάλια 20 Σεπτέμβρη, πιάμε φωσμπάδες με την ανιψιά του Γιούνκερ. Ακόμα τραγουδάει.
1: Η Λουξεμβούργια με εξυπηρέτησε προχθές σε ταμείο του Μασούτη, λέει ο Τραγανός Δέλλας. Λουξεμβούργο λέει κάποιος, μικρός στο χάρτη, μεγάλο στο κρεβάτι. Δεν ξέρω γιατί.
0: Ο Κέστρο λέει Λουξεμβούργο είναι το χαμένο γυναικείο μέλος των Απορριμάκ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Ελπίζουμε να μην σε δούμε το Σάββατο. Να πας να κάνεις τη δουλειά σου με τη μητέρα Φύση. Δεν χρειάζεται.
0: Λοιπόν...
1: Πάμε στη Τσεχία.
0: Ναι.
1: Πάμε στη Τσεχία.
0: Με τον κύριο Ντάνιελ Ζίσκα.
1: Ζίσκα, ναι.
0: Εδώ πέρα, ο οποίος θα μας τραγουδήσει για τα σταυροδρόμια.
1: Crossroads.
0: Για τα σταυροδρόμια, βεβαίως, βεβαίως. Τα οποία σταυροδρόμια.
1: Ναι.
0: Λέει, ναι, ναι. Είναι μητέρα, θα χαθώ δίχως χάρτη. Υπάρχουν πολλά στα GPS, ναι. Αρρωσταίνουμε και πουλάμε τον πόνο μας για ένα μεταλλικό πλαίσιο. Oh, και ομοφθηρός ιστός της αράχνης.
1: Γιατί, παιδιά.
0: Για αυτό... Γιατί, γιατί δεν, νομίζω δεν πάνε.
1: Γιατί της χαράς
0: δεν ξέρω. Τώρα. Νομίζω. Ρε, εσύ, παιδιά, πήγαινε. Θα... Να σου πω κάτι, ρε φίλε, πώς σε λένε, Ντανιέλ. Πήγαινε, πες το στο Σλαβόι Ζίζεκ το τραγούδι. Ο Σλαβόι Ζίζεκ θα το καταλάβει μια χαρά.
1: Γιατί τέτοια πίκρα, ρε παιδί μου.
0: Και θα σου πει και κάτι. Τώρα χάρη στο παιδί, χρυσό κλουβί, ομοχθηρό, τόσο αράχνη, καλά. Στη Eurovision είσαι, ρε διάλε. Γι' αυτό θα σα πάρει νουμεράδα ο Ακύλας. Mm-hmm. Κύριε, το Σάββατο. Mm-hmm. Κατάλαβε. Mm-hmm. Πάμε.
1: Κάτσε να δούμε σήμερα τι θα κάνουν. Για... Θα πάνε μέχρι το Σάββατο. Όλοι αυτοί θα φτάσουν μέχρι το Σάββατο.
0: Σωστό και αυτό.
1: Το λέμε.
0: Για πάμε να ακούσουμε τον Τσέχο.

0: τραβάμε βραδιάτικα και ξεκινήσαμε τόσο κέφι άμα στο χαλάσει τώρα. Είναι δυνατόν.
1: Πιο βαρετός και από τους Πορτογάλους, αν είναι δυνατόν. Πιο βαρετός και από τους Πορτογάλους. Κατάλαβες. Πώς κάποιος κατεβάζουν τον Μπαβάρ για να βγουν 12.
0: Εντάξει.
1: Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Δεν είναι τώρα.
1: Ναι, δεν είναι πραγματικά.
0: Είναι Σέρβος. Σλοβαίνος λέει κάποιος, άλλος λέει ότι είναι Σέρβος. Ό,τι και αν
1: είναι. Ο Ζιζέκα, τι σημασία έχει.
0: Τι σημασία
1: έχει αυτό. Τι σημασία έχει τι εθνικότητα είναι ο Ζιζέκα.
0: Τέτοιο κλάμα από Τσέχο μόνο ο Νέντβετ το 2004 διαβάζω εδώ. Πιο δροσερός και από το νερό στο Καρλόβι Βάρι.
1: Του έδωσα 50 λεπτά στον ελεκτικό μοναστηράκι, θυσίω ντροπή.
0: Συλληπιτήρια στο παιδί, λέει κάποιος.
1: Ναι, και εγώ αισθάνομαι μια τέτοια ανάγκη.
0: Για το προηγούμενο, διαβάζω εδώ, ούτε η μητέρα γη θα τη έδινε ένα βαθμό.
1: Αυτός πρέπει να πάει μαζί με τη μητέρα γη. Δηλαδή πρέπει να πάνε αυτοί οι δύο να τρέξουν να κρυφτούν και μετά να του βρουν οι Κροάτισες. Δηλαδή αυτό πρέπει να γίνει κανονικά.
0: Και οι Σέρβοι μετά τα καπάκια. Ό,τι από μία του Κροάτσε οι Σέρβοι.
1: Και οι Σέρβοι μετά τι μπαγκέτε μετά.
0: Και μετά αυτοί με το δέσαμε που λέει που κάναμε. Τσόκ, πνίξε με. Να πάει αυτή μετά να του αποτελειώσει. Ό,τι βρει, ό,τι κοκαλάκια βρει να τα πάρει στη φωλιά τη. Μάλιστα. Λοιπόν. Μου έφτιαξε βρώμικο στο πλουζέν ο Τσέχο Λούστρο. Βάσε εδώ. Ρε Τσεχία, τι άμπαλο έστειλε. Τόσο άοσμο, άγευστο Τσέχο, έχω να δω από το Ρούντολφ Σκάτσελ το 2005. Mm-hmm. Πείτε μου τώρα πως αυτοί οι τύποι δεν άξαν τον Κώστα 105. Τώρα έχεις δίκιο τώρα με αυτό.
1: Πολύ δίκιο.
0: Έχεις δίκιο. Γι' αυτό σας το κάρφωσε ο Δέλλας τέλος παράτασης, mm-hmm. βλέπω εδώ. Πώς θέλει και καθρέφτη ο Τσέχος Ραμπιό. Και εμείς περάσαμε εφηβεία, δεν πήγαμε Eurovision. Είστε όλοι εύστοχοι. Όλοι εύστοχοι.
1: Πραγματικά.
0: Τα λέτε πολύ καλά.
1: Τελείωσες φίλε, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Στο καλό. Στο καλό. Πραγματικά.
0: Εσύ που λες με τον Κίραλ το μήνυμα είναι πάρα πολύ
1: ωραίο. Ναι, δεν το διαβάζετε.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι καταπληκτικό. Δεν πάω να το διαβάσουμε δυστυχώς.
1: Έβαζα ένα μήνυμα Ζίζεξ, Ζίζεκ, Αϊλούλου. Έτσι, να υπάρχει. Οπ, νάτος. Μπράβο, ρε Οστρόφσκι.
0: Αυτός είσαι.
1: Μπράβο, λοιπόν.
0: Τώρα είσαι ο άνθρωπος μου.
1: Έσκασε ο Οστρόφσκι με τα φτερά του, όπως πρέπει, με ένα ολόσωμο παλτό, μπορντό, φτερά και από πάνω φτερά σαν σημαία Γερμανίας. Έτσι.
0: Και όλα αυτά γίνονται γιατί θα ακούσουμε Γαλλία τώρα, εκτός συναγωνισμού βέβαια. Εκτός
1: ναι, γιατί φορά λοιπόν πώς το είναι, φτερά Γερμανία, άμα να ακούσουμε Γαλλία.
0: Γιατί αυτά το αρέσουν, αναδεικνύουν τα μάτια του.
1: Ναι, τα οποία δεν τα βλέπουμε γιατί φορά γυαλιά ηλία, αλλά ναι, μαζί σου. Μαζί σου.
0: Αναδεικνύουν όλο το look.
1: Χθες πήρε από τον Τσέχο στις εκλογές στο φιλοσοφικό του ΕΚΠΑ.
0: Και δεν βγήκε, συμπληρώνω εγώ. Λοιπόν, έχουμε.

0: εκτός συναγωνισμού και η Ιταλία και η Γερμανία ήταν καλά τραγούδια. Ήταν ωραία τραγούδια. Δεν ήταν βυσματικά ότι πάμε τελικό γιατί είμαστε βυσματικά. Ήταν ωραία τραγούδια. Μακάρι να είναι και τη Γαλλία.
1: Okay.
0: Από την Αγγλία δεν έχω απαιτήσει. Τα έχουμε ξαναπεί.
1: Quand tout s'illuminait dans tout Paris, que les rues évident. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να πω άλλο.
0: Όχι, για να ακούσω. Για να ακούσω.
1: Πάντως ώρα είναι θετικά ερωτικό. Η αγάπη κοίτα με αυτά ποτέ δεν θα χαθείς. Εγώ εδώ και τέτοια.
0: Για να ακούσουμε.

0: μόνο για τους λαρικισμούς 4 γάτες σπίτι, στο λέω.
1: Εντάξει.
0: Που γράφω.
1: Πολύ ωραίο, αλλά μου φαίνεται σαν συνέχεια από πέρυσι που είχαμε πάλι το JJ οπερετικά. Γενικά νομίζω ότι. Ξέρεις, πόσο πια όπερα να
0: καλή οπερετική. Καλύτερη οπερετική από την άλλη που έχουμε ακούσει.
1: Ναι, καλά,
0: αλλά
1: ναι.
0: γιατί το χρειαζόμαστε αυτό. Οπερετικό και βιολί. Οπερετικό και βιολί.
1: Ωραίο όμως. Ωραίο τραγούδι, όπως και να έχει.

0: Δεν ξέρω τι έχεις να αναπάσει περισσότερο, τα γαλλικά σου ή το τραγούδι της, της Μονρό. Mm-hmm. Βλέπω πολύ από εσάς λέτε Αναστασία Γιούσεφ. Όχι, τόσο πολύ, τέλος πάντων. Άσχετο μήνυμα, αλλά πρέπει να διαβαστεί. Λέει, σήμερα είπα τη φράση στο γραφείο. Συγγνώμη, πρέπει να έχει σημασία να το, να το διαβάσω.
1: Είπα στη γυναίκα μου ότι είναι όμορφη Γαλλίδα και μου είπε για εκεί είσαι κακομύρη. Για μια τούνη με ψεύτικη προφορά.
0: Μάλιστα.
1: Οι ξαδέρφοι του Κριστόφ του Ντουγκαρί με αυτές τις τσιρίδες θέλει να φέρει πίσω το λεγάμενο.
0: Ναι. Mm-hmm. Πρέπει να το βρω αυτό το μήνυμα. Λοιπόν, είπα τη φράση στο γραφείο. Έχω ακούσει εγώ για τον Μαλούμα της Παιανίας. Ήταν ο πρώην της νυχού μου. Σίγουρα μου κάθηκαν κάποια κεφαλικά κύτταρα όσο το ξεστόμησα, λέει η προβολή. Δεν έχει σχέση με τον διαγωνισμό, αλλά έχει σχέση με, την, με, με το σύμπαν αυτής της εκπομπής. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι της Γαλλίας.
1: Βάζω σε λούπα τον κύριο Γιάννη να μιλάει γαλλικά και ανοίγω μπουκάλι με λοσιόν. Τι να την κάνω την Eurovision.
0: Έχεις τα δίκια σου. Ορκίζομαι το τραγούδι της Γαλλίας. Το έχω ακούσει άλλες τρεις φορές σε παλιότερες Eurovision.
1: Θέλω συγγνώμη, το διαβάσω. Αυτό είναι το προηγούμενο τραγούδι. Δεν πειράζει. Λέει, εγώ στο Τσέχο έμπαινα γιατί μου φάνηκε να το χρειάζεται.
0: Μάλιστα. Πέσα όμως τρόμαξε το γατί με τη Γαλλίδα, λέει ο Κροπαλάσιος. Έχουμε διάλειμμα. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμά μας και να επιστρέψουμε μετά με τα επόμενα τραγούδια.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Big Wins for FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Wins for FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
2: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με σπίτι.

0: αν μας αρέσει τραγούδι, αν το έχουμε ξανακούσει, νομίζουμε ότι έχουμε ακούσει κάτι παρόμοιο, η φωνή της ήταν συγκλονιστική. Το θέμα είναι αν βαριόμαστε πια τα οπερετικά κάθε χρόνο οπερετικό. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να πει κανείς ότι η φωνή της ήταν καλή, ότι έκανε φάλτσα, αλίμονο. Απλά δεν μπορώ κάθε χρόνο ένας να βγαίνει και να ξέρεις, να νομίζω ότι είναι σκάλα του Μιλάνου. Αυτό είναι η προσωπική μου τέτοια. Κατά τα άλλα, μια χαρά.
1: Θέλω να σου πω το επόμενο πολύ ξεχωριστό τραγούδι.
0: Να.
1: Καταρχάς, διότι το τραγουδάει ένας τύπος με ένα επίθετο πολύ βαρύ. Πολύ βαρύ. Βαρύ σαν ιστορία.
0: Ναι.
1: Τραγουδάει ο Σιμών Χοβνανισιάν. Έτσι, και οι φίλοι του καλού ποδοσφαίρου ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Ξέρουν καλά τι σημαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Ο Σιμών Χοβνανισιάν, λοιπόν. Ο Αρμένης, και θέλω να σου πω ότι είναι ένα τραγούδι πολύ ξεχωριστό. Να, ας πούμε, ξεχωριστό. Αυτό είναι ένα τραγούδι ξεχωριστό. Γιατί.
0: Παλώμα Ρούμπο.
1: Ναι, είναι Παλώμα Ρούμπα.
0: Ρούμπα, συγγνώμη.
1: Και ουσιαστικά μιλάει για ένα τύπο ο οποίο λέει. Τύπο ότι παρατούμε από τη δουλειά μου, φεύγω, δεν με κρατάτε, δεν γουστάρω, σηκώνομαι, φεύγω.
0: Τι άλλο λέει.
1: Εντάξει.
0: Και τι άλλο.
1: Αυτό
0: λέει.
1: Και Παλώμα Ρούμπα, πάμε. Τώρα τι είναι το Παλώμα Ρούμπα, τώρα μην με ρωτά περισσότερα, αλλά τέλος πάντων είναι αυτό. Ναι. Ότι φεύγω, σύντομα φεύγω. Είναι φευγάτος. Γενικώς αυτή είναι η.
0: Okay.
1: Αυτή είναι η φάση. Γενικώς. Λοιπόν. Εντάξει, τελικός αναζαβού βλέπω εδώ. Πολύ Αναστασία Γιούσεφ. Όχι.
0: Κύριε Γιάννη, επειδή πρέπει να δώσω σπέρμα αύριο για μια εξέταση, μπορείτε να μου πείτε την αλφάβητο στα γαλλικά να το ηχογραφήσω. Η γαλίδα είναι για μερακλίδες, ρε αυγολέμονη, λέει κάποιος. Με τη γαλίδα εκεί που έτρωγε το σκυλί μου στον μπολ του, σταμάτησε να τρέχει πανικόβλητο, σταμάτησε και άρχισε να τρέχει πανικόβλητο σαλόνι. Βλέπω εδώ. Σαν το Ιδανή, λέει, σκιά του εαυτού μου έχω γίνει και εγώ από τα νεύρα μου με την κίνηση στον δρόμο. Αν δεν είχα και εσάς πόρε φέμε να γελάω, θα είχα ανοίξει την πόρτα να φύγω. Τέτοια ώρα
1: κίνηση. Είχε, ρε φίλε, 10.30.
0: Πού
1: έχει κίνηση 10.30.
0: Πώς έχει γίνει κάτι.
1: Έχει κάνει τώρα 10.30. Πού να έχει κίνηση. Sorry κιόλας, δηλαδή. Στο άσπρο που τσέλε, λέει, η γαλίδα μοιάζει με εξαδέρφη του Καρεμπέ από την Κοριό και νομίζω ότι είχε αγοράσει κρουασάν από το φούρνο τη στο Σαν Μισελ. Μάλιστα. Λοιπόν, και έρχεται η ώρα του Σιμών.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε Παλώμα Ρούμπα.
0: Ο Χοβνανισιάν.
1: Ναι, ναι.
0: Βεβαίως.

0: Εντάξει, να τα κάνω. Αυτά ο Βαλάντης στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, ο Χωμνανισιάν ακόμα ήταν.
1: Αλήθεια.
0: Στον πατέρα του μέσα. Θέλω να πω. Εντάξει, για να ακούσω.

0: show. That's a pro, yeah. This beauty could have been an email. Which of you want keep me here, man? Can't do this anymore.
1: Λογικά στιχουργός είναι κάποιος ρέιλος σε αυτό που ακούμε. Εντροπή ρε παιδιά, εντροπή όμως. Λοιπόν, διάφορα βλέπω εδώ. Ατζαράκης Αρμενίας, Ατζεράτζε, λέει κάποιος.

0: ξέρεις, κάτι συμπαθητικό έχει, αλλά
1: δεν ξέρω. Δεν,
0: αλλά δεν έχει κιόλας, ναι.
1: Δεν ξέρω. Προσπαθώ, ξέρεις, όσο το ακούω, μπας και μου κάτσει λίγο πιο καλά. Δεν ξέρω.

0: Όχι, είχε δυνατό χορευτικό, είχε ρυθμό, είχε καλό κλείσιμο. Δεν, από προηγούμενα που έχω ακούσει.
1: Καλά τα πάει ο Αρμένιος Μπρούνο Φερνάντες, τέλος από Κλιν Ντέμψη. Μάλιστα.
0: Ο Αρμένης έχει παίξει σε επεισόδιο των οικογενειακών ιστοριών όπου έφαγε τη σύζυγο του Μπάμπι Μπατμανίδη, λέει ο Τραγανός Δέλλας.
1: Αυτό το κομμάτι κάποιος περιγράφει απόλυτα τις μανούβρες που κάνω στο σούπερ μάρκετ για να αποφύγω γνωστούς και να μην πιάσω την κουβέντα.
0: Ο Αρμένιος είναι ο Ναδάλ από το The Dictator, ολό ίδιος. Mm-hmm. Μιχταριάν και Γκαζαριάν κλαίνε από ντροπή, λέει ο Δαλματίας Αλμέιδα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά, τι να πω, δεν ξέρω. Πάμε στην Ελβετία.
1: Να μην πεις τίποτα, πάμε παρακάτω. Πάμε στη Βερόνικα Φουζάρο. Mm-hmm. Θέλω να πω εδώ.
0: Το τραγούδι είναι το Άλις. Who the beep is Άλις, τα έλεγε κάποιος.
1: Κώστα, δεν έχω καλό προαίσθημα.
0: Ούτε εγώ δεν έχω.
1: Δεν έχω καλό προαίσθημα.
0: Δεν ξέρω αυτό το, το κλιπάκι, το εισαγωγικό κάπως.
1: Τα μάτια σου είναι μαγικά. Έχω μελετήσει τρόπους. Σου άσε με να ξέρω ότι με αγαπάς πολύ. Μην πεις ψέματα, να δώσεις λίγο χρόνο. Μην κλαις. Είμαι και εγώ μοναχή. Ο κόσμος είναι σκληρός. Μην πανικοβάλλεσαι.
0: Πανικοβλήθηκα.
1: Για πάμε.

0: Μαρία Φαραντούρη με καραβόσκινο. Εδώ ας πει κάποιος στην Ελβετή Κλαβδία ότι στείλαμε την κανονική πέρσι. Έτσι, με εθνικός μαστάρδα κατάφερε τελικά τραγούδα για την Ελβετία. Κάποια κακοπροαίρετα σχόλια, θα έλεγα.
1: Σκιαδαρές από τη Βέρνη βλέπω εδώ. Την έχω πετύχει σε live στην Καρίτσι. Την Ελβετίδα να την κλείσετε στα βουνά του Τομπλερών. Την Ελβετίδα την έχω πετύχει σε ρεπορτάζ ακριτικού νησιού ως αναπληρώτρια δασκάλα που παρέλασε με το μοναδικό μαθητή. Για να ακούσω.
0: Εγώ περιμένω το πίνακο. Ελπίζω να μας ακούει ο κύριος που μας άκουγε την Τρίτη.
1: Ο ειδικός όμως.
0: Μήπως να μας πει ίσως κάτι, μπορεί να μιλάμε καλά.

0: Παλαμάρι του Βαρκάλης. Εδώ πέρα, έτσι.
1: Ντροπή όμως.
0: Πολύ ντροπή.
1: Όπως ντροπή και το μήνυμα, η τραγουδίστρια της Ελβετίας είναι ένας υπερμποτοξωμένος εθνικός στάρ. Ντροπή.
0: Πάρα πολύ.
1: Εντάξει, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να κατάμε ένα επίπεδο σε αυτήν την εκπομπή. Το διαβάζω μόνο και μόνο για παραδειγματισμό για τους επόμενους.
0: Όπως λέει και ο Λεσβοκλή Ντέμψη, ο οποίος κρατάει την άλλη άκρη του Παλαμαριού, ας την τραβήξει από τη σκηνή να ησυχάσουμε επιτέλους.
1: Για να δούμε το φινάλε.
2: Baby, don't leave me alone.
1: Okay.
0: Φαίνεται να υποφέρει κιόλας τελειώνοντας για κάποιο λόγο.
1: Τι να σου πω τώρα. Αν δεν είσαι κανένας χολικός.
0: Δεν ξέρω.
1: Ωραία. Είμαι οπτικός. Τα γυαλιά της Ελβετίδας είναι μουσαντέ. Ελβετίδα έπαινα τόσο ποιοτικά όσο ο Βέλτσος σε εισηγητική για το γιατί όχι.
0: Πώς λέει, πώς και δεν κανόνισε ο Μήτρος μου το παρουκίνι να κατεβούν και οι ΗΠΑ Eurovision. Α, μάλλον επειδή δεν την οργανώνει ο Ιφαντίνο.
1: Τη διακινή κάνουν το δικό τους, έχουμε πει, κάνανε με δική τους Eurovision, με όνομα δεν θυμάμαι τι, που ήταν με εκπροσώπους από τις 50 πολιτείες.
0: Ναι. Και ο Πούτιν είναι επίσης τη δική του, να θυμίσουμε, έτσι.
1: Ναι, ναι. Introvision, όπως τη λέει το.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ φαντασμαγωρική. Πρέπει να πω και του Πούτιν ήταν.
0: Λοιπόν, τώρα ο κύριος Οστρόφσκι, ορίστε. Κύριος Οστρόφσκι τώρα έγινε σένιος.
1: Αστερίξ έγινε τώρα.
0: Τρίτο. Οπ.
1: Όπα. Κύπρος.
0: Λοιπόν. Η ώρα της Κύπρου μας, κυρίες και κύριοι. Αντιγόνη Τζάλα.
1: Δεν είναι επώνυμο το Τζάλα. Έτσι. Το λέω αστείο και χαιρετισμού στο φίλο μου τον Νίκο τον Τζάλα από τα Γιάννενα. Γιατί λέγει, έχω φίλο που λέγεται Τζάλα. Λοιπόν, Αντιγόνη.
0: Πριν κάποιος μπαίνει Κύπρος και σιγά σιγά βάζω χέρι στην τσέπη. Για να βγάζει λεφτά
1: να
0: ποντάρεις.
1: Για να βγάλεις το κινητό να ψηφίσεις, αλλά δεν ψηφίζουμε σήμερα από την Ελλάδα. Εκτός από το εξωτερικό. Οπότε μπορεί να βάλεις το χέρι στην τσέπη για να βγάλεις το κινητό να ψηφίσεις. Έτσι. Λοιπόν. Περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον να το ακούσουμε και να το δούμε. Έτσι, γιατί είναι Ελλάδα, γι' αυτό θέλουμε να δούμε Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Είναι Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στην Κύπρο μας.

0: Σακύρα Σακύρου.
1: Μόνο αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Μπράβο, μπράβο το κορίτσι, μπράβο.
2: Καλή γυμναστριακή Κατερίνα Τοπάζη, έλεγε κάποιο. Πολύ είδα θεματάκια με τη φωνή εδώ πέρα. Χάσαμε τώρα, λίγο κάποια πράγματα.
1: Μετά από Ντάρα, μετά από Ντάρα δεν περίμενα ότι θα επανέλθω σωματικά. Mm-hmm. Well done, Κύπρος. Mm-hmm. Ανέστησε τον αποκαμωμένο. Mm-hmm.
2: Σώσιμο πάνω στη γραμμή με το σήκωμα τη τυράντα, βλέπω.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ρέσα κύρα από την Πάφων, πάτα κορίτσι μου και καμιά νότα. Δεν θα σου πει κανεί τίποτα. Mm-hmm. Παιδιά, το στούντιο είναι απασχολημένο και είχε σιωπή για να απολαύσουμε το κομμάτι τη Κύπρου. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Δεν μπορούμε να απολαύσουμε και εμείς τα κομμάτια, δεν έχουν ενδιαφέρον τα κομμάτια, δεν μπορούμε να απολαμβάνουμε.
2: Έμπαινα όπως μπαίνει ο Ηλιόπουλος στις τροφές με το Φιέστα, λέει ο δραματίας Αλμέιδα.
1: Ας μην το βλέπουμε σεξιστικά, είναι ωραίο τραγούδι. Όχι, είχα ξεχάσει κλειστό τον ήχο.
2: Λαδωμένη Hulk Hogan κάνει leg drop σε Ultimate Warrior. Ιδανική η σύζυγος του Πικέ Πικού.
1: Μαρτυρική νήσος, όνομα και πράγμα.
2: Παρόλα αυτά και μετά από όλα αυτά.
1: Ναι, τι. Πρόσεχε, θα πεις. Πρόσεχε, έχεις και μια ιστορία στη μεγαλώνη σου. Έχεις μια ιστορία.
2: Πρέπει να δούμε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πάμε στην Αυστρία.
1: Εκτός συναγωνισμού, η διοργανώτρια.
2: Ναι, η διοργανώτρια. Με τον κόσμο. Τι είναι τώρα αυτά, κόσμο τώρα. Γιατί δηλαδή. Το τραγούδι λέγεται Tanzstein, αν το διαβάζω καλά.
1: Ναι. Τι σημαίνει, ξέρουμε.
2: Θα προσπαθήσω. Ναι. Θα προσπαθήσω.
1: Αντιγόνη, πάταμε όπως δεν πάτησες τις νότες, λέει κάποιος. Ναι. Η μεγαλώνησος έχει να βγάλει τέτοιο ταλέντο από τον Μιχάλη Κωνσταντίνου. Για να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Να ακούσουμε.
2: Δίπλωμα χορού σημαίνει.
1: Α, ωραία.

0: Θα την πω την αμαρτία μου, θυμίζει λίγο Μοντό.
1: Λίγο το satisfaction. Πρέπει να έχει κλέψει 5-6 κομμάτια τα οποία
0: ξέρει. Λίγο Heinz Vibe, πολύ τσάι, λίγο. Ξέρεις, λίγο.
1: Σου λέω και το satisfaction. Διάφορα έχει θυμίζει.
0: Νομίζω ότι αν δεν ήταν η Αυστρία δεν θα το βλέπαμε ποτέ και για κανένα λόγο. Πες μου, πάμε.
1: Και όταν τα έκανα ο Ρακιτζής, αυτοί τρώγανε βαλανίδια. Έτσι, γιατί βλέπω κάτι στολές, κάτι τέτοια, κάτι λίγο styling περίεργο, λίγο κάτι στα μάτια, ένα πράγμα που τα κρύβει, ένα αστέρι τέλος πάντων. Όταν τα έκανα ο Μιχάλαρος αυτά, εσείς τρώγατε βαλανίδια. Yeah. Διαβάζω Αυστριακός Αργύρης Γιαννίκης.
0: Daft Punk από το Klagenfurt.
1: Εμφάνιση πετρόχυλου σε βιντεοτενία 80's.
0: Dry Fies Ικοφιέ.
1: Πάμε στον επόμενο φίλο, λέει κάποιος. Τρίζουν τα κούκαλα του Bowie με αυτό το αστέρι στο μάτι.
0: Α, καλά. Α, καλά.
1: Το αγόρι πεταλίδα από τον Bob Σφουγγαράκι από το Γράτς.
0: Λιούμπης της αγόρη μου την κάνει στην Eurovision Κυριακή, έχει φιέστα.
1: Αυτός γιατί έφυγε από το Mortal Kombat.
0: Εκεί που αφόδευσε ο μεγάλος Φάλκο βγήκε αυτός.
1: Ο Αυστριακός είναι ζογκλέρ φωτιάς στο πάρτι της Φιλοσοφικής. Ανούσιος όσο το Αυστριακό πρωτάθλημα διαβάζω. Άλλος λέει, και προηγούμενο τραγούδι βεβαίως, έμπαιναν οι Fight Clubικοί στην Κυπρία όπως οι μπάλες στα δίχτυα του Κωνσταντζο. Ο Τσαλουχίδης γιατί τυλίχθηκε με αλουμινόχαρτο, μια άλλη απορία. Θα πάει άπατος ο Αυστριακός Ντάρσι Νέτο.
0: Καλό. Καλό.
1: Λέει κάποιος, άκουσα καλά, κάπου είπε κουπέπεπ. Δεν ξέρω, παιδιά.
0: Δεν άκουσα κάτι τέτοιο, συγγνώμη.
1: Ταμπάκης από Βέρνη. Βλέπω διάφορα, το σημαίνει δεν σας ενθουσίασε και δικαίως. Πού πάμε τώρα?
0: Πάμε στην Ατβάρα από τη Λετωνία. Η οποία Ατβάρα από τη Λετωνία θα μας τραγουδήσει το τραγούδι που λέγεται Ένα. Δεν είναι στο ένα.
1: Φαντάζομαι όχι.
0: Σημαίνει στη σκιά.
1: Μάλιστα.
0: Βγάζει τα χαρτομάτιλα πάλι. Αυτά. Στον άλλον τα μάτια, ζωγραφισμένο όμορφο, μια σταγόνα μετατρέπεται σε ασπόμορφη απόχρωση, γίνεσαι σιωπηλό, πα στη σκιά, παραμένει στη σκιά. Γιατί ρε, γιατί.
1: Ναι. Ατβάρα είπαμε, έτσι. Ωραία.

0: σημαίνει το κλασικό ανέκδοτο με την Ποφίλιο. Δηλαδή το μόνο που βλέπει το κλασικό ανέκδοτο με την Ποφίλιο.
1: Δεν
0: πηγαίνει. Έλα που δεν ξέρεις, Κώστα.
1: Όχι, δεν ξέρω πια με αυτό που βλέπω. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, νομίζω ότι είναι ίσως ό,τι χειρότερο έχουμε ακούσει. Είναι αυτό, ξέρετε, που κατεβαίνει γάλα, στάζει όλο, δηλαδή όλο μαζί.
1: Το μόνο καλό, λέει ένας φίλος, η Ατβάρα έχει βίντεο που ο γιος τραγουδάει ακύλα στο αυτοκίνητο. Τι να κάνει. Mm-hmm. Αυτά που τραβάει από τη μάνα μου, τι να κάνει. Έβαλε το παιδί κάτι να αλεγράρει. Δεν γίνεται. Τι να. Να πει σε κατάθλιψη το παιδάκι, τι φταίει.
0: Κλαίει η μάνα του Βαρπακόφσκης, αυτό είναι. Mm. Πραγματικά.
1: Τη Λετωνή την είχα κεράσει μοχίτο στη Σαντορίνη και κράτησε το δυο μου για να μαγειρέψει.
0: Λέω τραγανό Στέλλα, μόλις άρχισε το τραγούδι της Λετωνή, χτύπησε το τηλέφωνο, ήταν μια άγνωστη και μου είπε χωρίζουμε. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτή η ιδέα που παρακολουθούν.
1: Ωραία. Όσο πάει και καλυτερεύει. Εντάξει, είναι και μίζερο και το σκηνικό με αυτό το της σκιά που φαίνεται.
0: Μόνη της μια σκιά και κάτι γυαλιά να ύπτανται.
1: Εντάξει, ας πούμε. Μίζερο και αυτό το πράγμα είναι, ας πούμε. Μια σκιά.
0: Ωραίος του χρουγικά είναι αυτό, λέει ο Ελεφάη. Έρπεις και μετασχηματίζεσαι σε λίχνο και καντήλα. Προτιμώ να βλέπω τις Βαρόφσκι και να εξηγεί τους κανόνες της ψηφοφορίας.
1: Αυτή κοίμησε την ΑΕΚΑΡΑ στο τελευταίο δεκάλεπτο με τη Ρήτας. Πρωτοδιοριζόμενη καθηγήτρια φιλολογικών σε ακριτικό νησί που σε βάζει απροετοίμαστο τεστ μετά από τελικό τσουλού.
0: Σαν την παργούμενη στο στράικ είναι αυτή, λέει ο Γιώργος.
1: Τέλος πάντων. Δεν είναι. Δυστυχώς δεν είναι. Τέλος πάντων. Τι να κάνουμε. Τι έχουμε μετά. Έχουμε Δανία.
0: Έχει μια στενοχώρια τώρα, με έχει πιάσει.
1: Πάμε να κάνουμε χαρά με Δανία.
0: Λοιπόν, άντε, πάμε να κάνουμε χαρά με Δανία με τον κύριο Σόρεν Τόρπεγκαρντ Λουντ. Αυτός είναι. Μεγάλη αμυντική χαφάρα. Ο οποίος θα μας τραγουδήσει το.
1: Εδώ σε θέλω.
0: For Vigarhem, το οποίο σημαίνει πριν πάμε σπίτι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και έχει και βρισιές εδώ μέσα.
1: Α.
0: Θέλω να σου πω.
1: Τι...
0: Είναι ωραίο, είναι δυνατό ερωτικό.
1: Ναι.
0: Δυνατό ερωτικό, πολύ δυνατό. Πολύ παθιασμένο.
1: Και τη βρίζει.
0: Ερωτικό. Όχι, δεν τη βρίζει.
1: Α, γιατί λέει, εσύ
0: λέει, πάρ' την καρδιά μου, σπάς την ξανά. Ναι. Με κερδίζεις, αυτή δεν θα τελειώσει ποτέ. Αυτά.
1: Θα αγκαλιαστούμε
0: μέχρι να. Δεν μπορώ να κάνω.
1: Όχι, εννοώ ότι πάρ' την καρδιά μου, ρε καρδιά.
0: Όχι, είμαι fucking stupid. Λέει κάποια φάση.
1: Yeah.

0: είπα, κάπως καλύτερα τα προηγούμενα. Όχι και τίποτα να ξεσηκωθούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό. Για καλή του τύχη έρχεται μετά από κομμάτια τα οποία μας διέλυσαν τον ψυχισμό. Οπότε κάπως σε αυτό, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, πάει και το παλιάμπελο. Τέλος πάντων. Τι θα κάνουμε, θα βγάλουμε δελτίο. Να βγάλουμε ένα δελτίο λοιπόν και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα τραγούδια.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Εν μέσω αποθέωσης από τον κόσμο του πραγματοποιήθηκε στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος η απονομή του πρωταθλήματος του Παναθηναϊκού στη Βόλη Λίγκ Ανδρών. Να είσαι εκεί να διεκδικείς να αγαπάς το σύλλογο Μανιδιοτέλη, αυτό είναι ο Παναθηναϊκός, δήλωσε στον Big Win Sport FM ο διευθυντής αγωνιστικών τμήματων του ερασιτέχνη Σωτήρης Παντελέων. Η ΑΕΚ επικράτησε 87-81 του Άρη στη Σανέλ Αρένα και κάνε το 1-0 στη μεταξύ του σειρά για τα πλέοφ της στοίχημα GBL. Η πρόκριση στα ημιτελικά κρίνεται στις δύο νίκες, την Κυριακή το δεύτερο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για την κατάκτηση του πρωταθλήματος γνωστοποίησε η ΑΕΚ. Μεταξύ άλλων, η ΠΑΕ ενημέρωσε ότι θα είναι ανοιχτή σε όλη τη διάρκεια της η τελευταία προπόνηση εν ώψη Ολυμπιακού το Σάββατο στις 5.30 στην Allwyn Arena. Διαθέσιμος εκτός απρόπτου θα είναι ο Βάργα. Νίκη στο τελευταίο παιχνίδι στο Απόστολος Νικολαίδης λένε στον Παναθηναϊκό εν ώψη του αγώνα της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ. Οριστικά χωρίς κόσμο η αναμέτρηση. Με τους γνωστούς απόντες η προετοιμασία. Κάτρις και Σάνσες έκαναν ατομικό θεραπεία για Μπακασέτα, Ίνγκασον, Πελίστρι, Γετβάη, Ντέσσερς και Σισοκό. Στη διατήρηση του Ταρέμι στην κορυφή της επίθεσης και σε λίγες αλλαγές στην δεκάδα του Ολυμπιακού προσανατολίζεται ο Χωσέλιος Μεντιλίμπα στο ντέρμπι με την ΑΕΚ που θα κρίνει τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Νεότερα για την κατάσταση των ΕΣΕ και Ποντένς αναμένει ο Βάσκος. Οργή στους ερυθρόλευκους για τους ορισμούς της και στους αγώνες της αυλαίας. Με τις γνωστές απουσίες των Καμαρά, Λόβρεν και Ντεσπότοφ ξεκινήσει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης. Την κατάσταση των επιβαρημένων με Ιτέος Ντόεφ και Μπάμπα θέλει να τσεκάρει ο Ρασμάν Λουτσέσκου. Διαθέσιμος είναι ο Ζαφίρης που εξέτησε την τιμωρία του. Δεδομένη θα είναι η πίεση για τον Ολυμπιακό στο Final Four της EuroLeague, όπως παραδέχθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε γιατί για να κατακτήσεις τον τρόπο οφείλεις να δείξεις χαρακτήρα, δήλωσε. Δεν παίζει ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος, το μάτς με τη Φενέρμπαχτσε θα είναι δύσκολο και απαιτητικό, τόνισε εν ώψη του ημιτελικού. Μήνυμα στήριξη στον TJ Shorts από τον εκπρόσωπό του Νίκο Σπανό μετά την κριτική που δέχθηκε από τον Εργίνα Ταμάν στο ημίχρονο του αγώνα του Παναθηναϊκού Άκτορ με τη Βαλένθια. Πικρό φινάλε για την ομάδα στη EuroLeague, ωστόσο είμαι περήφανος για την ακεραιότητα του χαρακτήρα και το ήθος σου καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, ανέφερε. Θετικό είναι το κλίμα στον Άρη για την παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου στον Πάγκο μετά τη βελτίωση του αγωνιστικού προσώπου της ομάδας. Με τον Πέρεθ να κάνει ατομικό και τους Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ θεραπεία, η σημερινή προπόνηση εν ώψη Λιβαδιακού. Στο τιμόνι της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, ως το 2030 θα παραμείνει ο Κάρλο Αντσελότι με τις δύο πλευρές να επισημοποιούν την επέκταση της συνεργασίας τους. Από το πρώτο λεπτό κατάλαβα τι σημαίνει το ποδόσφαιρο για αυτή τη χώρα, δήλωσε ο Ιταλός προπονητής που θα καθοδηγήσει τη Σελεσάο στα επόμενα δύο Μουντιάλ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
1: Win Sport FM 94,6 Radio.

0: Λοιπόν, λίγο πριν ξεκινήσουμε και συνεχίσουμε, γιατί είχε διάλειμμα και η Eurovision. Συντονιστήκαμε καλά. Στείλαμε σήμα εδώ προς την Απανούτσου να κόψει και η Eurovision και πολύ καλά έκανε. Να πούμε ότι Eurovision Vibes παντού και η Στίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στίχημαν.gr σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Την Eurovision παίζει στη Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάξ. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και έχουμε και κάτι άλλο να σου πούμε, θα σου το πούμε όμως αργότερα, διότι τώρα έχουμε την Delta Goodrem από την Αυστραλία, η οποία θα μας τραγουδήσει το Eclipse. Και ο κόσμος σταματάει για μας, μόνο η αγάπη υπάρχει όταν είμαστε πλανήτες, ευθυγραμμίζω, γι' αυτό αυτή με τον Ντομενέκ πρέπει να κάνει παρέα.
0: Σέβας για την Αυστραλία που συμμετέχει. Σέβας, εγώ λέω μόνο αυτό, σέβας.
1: Ναι, γιατί το γουστάρι.
0: Το γουστάρι έρχεται σε μια που δεν τη στηρίζει κανείς στην πραγματικότητα, έρχονται για πάρτι τους. Και πέρυσι ο Milkshake μια χαρά ήταν και δεν τον περάσαν τελικό. Μπράβο, γουστάρουν και έρχονται. Δεν θα διοργανώσουν ποτέ ακόμα και κερδίζει. Τους νοιάζει, είναι ωραίοι τύποι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.

0: πάει στο πιάνο γιατί δεν είχε τίποτα μέχρι τώρα. Μέτριο τραγούδι. Σε ένα φαγητό που πεινάς και τρως λίγο-λίγο, αλλά δεν σ' αρέσει στην πραγματικότητα.
1: Εντάξει, δεν είναι κακό βέβαια.
0: Δεν είναι και καλό από την άλλη.
1: Ναι, αλλά δεν είναι και κακό όμως με έναν τρόπο. Για να δούμε. Ακούσουμε.

0: Φωνητικά δυνατή πολύ βέβαια, έτσι. Πάτησε παντού.
1: Περνάει, ναι. Θα περάσει αυτή.
0: Άντε πίσω στα καγκουρά σας, κυρία μου, λέει κάποιος.
1: Θα περάσει.
0: Εσείς που έχετε τα μέσα, μήπως έχετε τηλέφωνο της Αυστραλέζας, Chris Bat. Έπαιρνα στην Δέλτα και το Α και το, με το, και το Β.
1: Είμαι έτοιμος να κουνιάσω στο Μάρσι πόσο και να με ανανουρίσεις.
0: Eurovision τα παλιά η Αυστραλία, όπου η φωνή ήταν από τα σημαντικά κομμάτια του διαγωνισμού, από τις καλές φωνές του διαγωνισμού συγκεκριμένη. Η τάτη της Αυστραλίας, βλέπω εδώ, της Αυστραλίας συγκεκριμένα. Έμπαινα στην Κούντρεμ όπως ο Τίμο Κέιχιλ στις αντίπαλες άμυνες. Λοιπόν, ναι. Εντάξει. Θετικά τα σχόλια. Εντάξει, γιατί όχι. Νομίζω ότι είναι τα καλά κομμάτια. Τουλάχιστον του σημερινού ημιτελικού είναι τα καλά κομμάτια που έχουμε ακούσει.
1: Το σημερινό ημιτελικό αυτό είναι, να το βλέπαμε χθες. Ήταν διαφορετικά. Ναι. Λοιπόν, πάμε στη Λελέκα από την Ουκρανία.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η Λελέκα από την Ουκρανία τραγουδάει το Rhythm, το οποίο σημαίνει για τους αγαπημένους μου. Θα γράψω μια νέα μοίρα για αυτούς που αγαπώ, για τους αγαπημένους μας, να κάνουμε τις συμφορές μας χαρές. Σπόρου που σπήραμε, ανθίσουν και θα μας οδηγήσουν σπίτι, θα ψηλώσουν τα δέντρα και άλλα. Πάμε κόντρα στους φόβους μας. Θα σου πω ένα τέτοιο έτσι λίγο εμψυχωτικό τραγούδι. Θα μας πει η κυρία Λελέκα σήμερα. Για πάμε.

0: Εντάξει, φωνάρα.
1: Εντάξει. Έτσι, να ξεκινήσουμε από δύο.
2: Έριξε ωραία κορώνα. Εντάξει, ναι, το γύρισε λίγα.
1: Να λέμε για τραγούδια, να λέμε για τις φωνές πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Εντάξει, το κομμάτι αρέσει, δεν αρέσει. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Η φωνή της ήταν κρυστάλλο.
2: Επειδή έχουμε, πώς το λένε, πικραθεί με αυτό τον ημιτελικό, θέλω να διασκεδάσουμε.
1: Πραγματικά. Να διασκεδάσουμε τις εντυπώσεις που λέμε.
2: Ναι. Με τους Άγγλους, οι οποίοι θα μας χαρίσουν από τα γνωστά καραγκιοζέικα κομμάτια τους.
1: Ακούς τον τίτλο Look Mom, No Computer. Καταλαβαίνεις ότι είναι καραγκιοζέικα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να το ψάξεις περισσότερο.
2: Εντάξει.
1: It's Weich Try είναι το τραγούδι.
2: Υπέροχο. Look Mom, No Computer είναι το συγκρότημα.
1: Το συγκρότημα, ναι.
2: Και It's Weich Try είναι το, είναι το τραγούδι. Εντάξει. Τουλάχιστον να σας διασκεδάσουμε.
1: Δεν μπορεί να γίνει τίποτα διαφορετικό με τη συμμετοχή της Αγγλίας. Είναι για να διασκεδάσουμε εδώ, να τα ακούσουμε και μια φορά στο τελικό, να μην βρει ούτε τον πυρετό του,
2: ναι,
1: όπως καταλαβαίνουμε.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, το οποίο δεν θέλω να διαβάσω τους στίχους.
1: Όχι, δεν
2: θέλω. Τι να σας πω τώρα, ας πούμε, για τους στίχους. Θέλετε να τους διαβάσω οπωσδήποτε, ας πούμε.
1: Οπωσδήποτε.
2: Δεν γουστάρω να κάνω, σχάθηκα αυτό το 9 με 5, τη δουλειά, πληρώνω τις συνδρομές μου, απλώς είμαι ζωντανός, τα έχω βαρεθεί, τι νόημα έχουν. Έλω ένα χάπι να σβήσω τον πόνο, εγκλωβισμένο στο γραφείο, είμαι ένα ποντίκι σε ένα κλουβί. Μακάρι να υπήρχε μια γλώσσα να μετρήσω που θα με έκανε να νιώσω καλύτερα. Και αρχίζει Eins zwei drei μετά τα γερμανικά. Θέλω κάτι πικάντικο, μια φέτα πεπερώνει, θα πληρώσω και μου χρωστά, σε παρέρχομαι στη ζωή, νιώθω super duper, στον καλό αγκαρία, τα σπάω στο καράοκι. Τι να σου μετά αρχίζει και τσουλάει. Τσουλάει. Γενικώς. 1-2-3-3-2-1.
1: Βλέπω εδώ διάφορα μηνύματα όπως Look Mom, No Points.
2: Δεν ξέρω, κάποιος νιώθω ότι θέλω να πιω χωρίς λόγο.
1: Πάντα υπάρχει λόγος. Κάποιος λέει άσκηση Παρμενίων είχαν ανακοινώσει για σήμερα. Ο άλλος λέει με το μαντολίνο για την Ουκρανή. Καθιστώ στην καρέκλα και ρίχνει στη λελέκα ένα κεφάλι. Άλλαξε όνομα. Όχι, αλλά στις σιρίδες. Ναι. Μπράβο μωρί, οι Ουκρανοί ξεβούλωσαν τα αυτιά μου, βλέπω εδώ.
2: Θα την περάσει τελικό το ζυδιανόξυλο τελούξ, βλέπω. Για το μαντολίνο.
1: Είμαστε. Έμα Στόνα το Χάρκοβο, βλέπω.
2: Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε τους Αγγλάρες.
1: Ναι.

0: Sorry, there was a language that I could count to that would make me feel better. Oh, yeah.
1: Oh, yeah. Oh, yeah.
0: I spy, try, darling, I need something so tight. I spy, try, with a slice of pepperoni. I'll pay you, can know me.
2: Κάθε χρόνο λες δεν μπορεί να πάει πιο κάτω η Αγγλία και κάθε χρόνο καταφέρνει να τρυπήσει τον πάτο του βαρελιού, ρε, εσύ. Δηλαδή λες δεν υπάρχει άλλο υπόγειο. Είμαστε τάρταρα ήδη. Και λες όχι ρε φίλε, θα σου δείξω ότι υπάρχει και ακόμα πιο κάτω. Δηλαδή προηγούμενες συμμετοχές της Αγγλίας μπάπη κάποιος ότι αδικήθηκαν με το 0 που πήραν ή ξέρω εγώ τι είχαν πάρει.
3: Και Bonnie Tyler, ας πούμε, που ήταν εδώ.
2: Ναι, δεν ήταν καλή η Bonnie Tyler, δυστυχώς. Δεν ήταν καλή στην. Ήταν. Η Bonnie Tyler είναι εξαιρετική στο τραγούδι, αυτό δεν ήταν καλή. Αλλά υπήρχαν συμμετοχές που λες, παιδί μου, όχι να βγουν προφανώς μες στη δεκάδα, αλλά να μην πιάσουν και πάτο. Βλέπεις αυτό και λες, παιδιά, εκεί σας αξίζει. Δηλαδή χωρίς συναγωνισμό και χωρίς ψήφο. Δηλαδή αυτό έπρεπε να είναι το deal για την Αγγλία.
3: Είναι σαν τον Τζόνι Ρότανα από τα Τέσκο. Ο τύπος.
2: Τη Αγγλία λέει κάποιο είναι τόσο χάλια που θα καταφέρει να μην περάσει τον τελικό και α είναι Big Five, λέει η Προγούλη. Γι' αυτό δεν θα έρθει ποτέ σπίτι, ρε τσαπόγκαρη.
3: Όπως λέει ο Ζεβοκλή Ντέμψη, λέει το ξέραμε ότι οι Άγγλοι δεν στέλνουν ποτέ τραγούδια. Φέτος το πήγαν πιο μπροστά, δεν στέλνουν ούτε τραγουδιστή.
2: Παλπ από τα έγκατα του Νιου Χαμσάιρ. Παιδιά λέει, περιμέναμε να είναι φόρα της Αγγλίας, αλλά τι είναι αυτό το οπτικο-ακουστικό έκτρωμα, όπως ακριβώς το είπες. 80 χρόνια μετά ο Δεκανέας δικαιώνεται και στην Αγγλία μιλούν γερμανικά. Ο Γιώργος Βελισάρης από την Κορνουάλη. It's coming home Eurovision edition. Εντάξει, πολύ κακό ρε εσύ όμως. Ναι. Γιατί οι Άγγλοι κατέβασαν το soundtrack από το κομπιούτερ του θανάτου.
3: Καλό.
2: Pet Shop Boys από τα Τέμου. Δεν έχω δει μεγαλύτερη βλακεία, λέει κάποιος άλλος. Πραγματικά, λες, παιδί μου, δεν μπορεί. Δηλαδή, είστε η χώρα που έχετε βγάλει, ας πούμε, τέτοια μουσική, τέτοιες μουσικάρες. Δηλαδή, έχετε επηρεάσει, ας πούμε, την pop και rock μουσική όλου του πλανήτη. Δεν μπορεί να μην στείλετε ένα κομμάτι που να ακούγεται στην Eurovision, ρε παιδιά. Ρε μάστορες. Κάντε κάτι, ας πούμε. Τι να πω. Κρίμα. Μόνο αυτό έχω να πω.
3: Με κάποιος οπαδός της Τσέλτενα με Άμστραντ υπολογιστές έγραψε η Αγγλία, το κάνουν επίτηδες.
2: Ο Τζακ Γκρίλης του Αγγλικού Πενταγράμμου, λέει ο Βουό με Βουό Δεσμίγη.
3: Ο Δεμεξές, πού σε ρε Δεμεξές, μας θυμήθηκε σήμερα. Λέει ο Εγγλέζος αντιγράφει κοντόπα πριν 15 χρόνια ντροπή.
2: Τον έχω, συγγνώμη.
3: Από όλους όσους τραγούδησαν στα αγγλικά, ο Αγγλάρας είναι ο πιο ακατανόητος. Λέω με το σκοπό για φούτσαλ.
2: Καλύτερα να έστειναν το Λουκά με το ηλεκτρονική εποχή.
3: Βεβαίως.
2: Κάνει πλάκα ο Γκάι Ρίτς, λέει κάποιος άλλος.
3: Ο Μπενίτο Μπουσουλίνη λέει κάτι τέτοιο στους βρίσκει σε μηθανείς με μια κάλτσα στα καρδάμενα ξημερώματα.
2: Παλιά αυτά, παιδιά, παλιά. Το διάλεξε ο Τούντορ το τραγούδι.
3: Λοιπόν, πάμε στην Αλβανία.
2: Πάμε, ναι.
3: Όπου ο κύριος Άλης θα μας τραγουδήσει ένα τραγούδι για τη μάνα.
2: Μάλιστα.

0: Να καταλάβω γιατί τραγουδά ένα συγκινητικό τραγούδι για τη μάνα με μαύρα γάντια, κάπα με στράς και γυαλιά ηλίου. Βοήθησε με.
1: Δεν έχω να πω κάτι.

0: Διαβάζω μηνύματα όπως δεν είχε τραυματιστεί ο Γιατζίτζι, τι κάνει εκεί. Ο Αλβανός από το Game of Thrones παρακαλούν να αποχωρήσει από τη σκηνή. Διάφορα χωρατά, έκλεψε την παράσταση κλπ. Αν θα μοιράσει και κόλυβα. 24 ώρες μετά τον αποκλεισμό να ακούς τραγούδι με τίτλο Ναν.
1: Γαλάντε.
0: Είναι ο τίτλος.
1: Γαλάντε. Βγήκε και μετά στο βίντεο Wally Mana και τώρα.
0: Ναι.
1: Κατέβηκε στη σκηνή. Μάλιστα. Λοιπόν. Κάποιος ο άλλος τραγουδάει ένα τραγούδι για τη μάνα και από αποκαλιάτησε ένα τραγούδι για τη μάνα σου.
0: Κράμα Τζον Σνού, Νότης Φακιανάκη, βλέπω εδώ. Τι να πω, δεν ξέρω. Τζον Σνού με Στράς, Μαλίλα Μπριάκου και ύφος τενόρου. Κατρακύλα η Κάρντι Κόλα.
1: Εγώ σε αντίθεση με χθες που είμαστε εδώ, θα ήθελα απλώς να πω 5 τραγούδια που θα περάσουν, όχι 5 τραγούδια που θα
0: πιστούν. Ναι.
1: Και αυτό δύσκολο θα ήταν.
0: Ναι.
1: Δεν τα μοιράσανε καλά.
0: Δεν τα μοιράσανε, όχι.
1: Ήταν πολύ ποιοτικότερο ο πρώτος.
0: Ναι, ισχύει.
1: Τέλο, πρώτο τελευταίο τραγούδι, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην Μάλτα, όπου ο κύριος Αϊντάν θα μας τραγουδήσει το Μπέλα. Δεν χρειάζεται μετάφραση, φαντάζομαι.
0: Κύριε Αϊντάν, σώσε την κατάσταση, παρακαλώ πάρα πολύ. Κάνε κάτι στο φινάλε. Πρώτο τελευταίο τραγούδι, σε κάνε κάτι.
1: Ναι.
0: Κάνε κάτι.
1: Ερωτικό κι αυτό.
0: Εντάξει. Κάνε κάτι όμως.
1: Μπέλα.
0: Ναι.
1: Θες πω, για να δούμε. Κάτι λίγο να ανέβουμε, γιατί έχουμε λίγο καταπέσει, ας πούμε, εδώ πέρα. Όπως λέγεται, το όλης είμαι Αλβανός και καταλάβαινα καλύτερα τον Άγγλο παρά τον πατριώτη μου.
0: Οι Άγγλοι θα πούν το αντίθετο, βέβαια. Καταλάβαινα καλύτερα τον Αλβανό παρά τον Άγγλο. Έχει εκδοθεί ένταλμα στην Ιντερπόλ και καβατζώνεται, γι' αυτό είναι ντυμένος έτσι, παρατηρεί κάποιος. Ντροπή όμως.
1: Κάζος Κουρμπέλη λέει: είμαι και εγώ που έχασα όλες τις εθέρειες υπάρξεις και άνοιξα την τηλεόραση στον Αλβανό Τριποτσέρι. Η συμμετοχή της Αλβανίας είναι τα όνειρα που βλέπω όταν έχω φάει μισό αρνί για βραδινό.
0: Πολύ Στέφανο Ναπολεόνι βλέπω τον παρομοιάζεται. Λοιπόν.
1: Έχει κάποιος μήπως θέλετε να πιείτε κι εσείς χωρίς λόγο, να πιούμε όλοι παρέα. Χωρίς λόγο, έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν. Τι, δεν έχει πει το κομμάτι. Δεν έχει πει ακόμα.
1: Μπορεί και να έχει μπει κόστα, κατάλαβε για το πρόβλημα.
0: Γι' αυτό ρωτάω τον Γιώργο Γιαννίση που είναι μουσικόφιλος. Λοιπόν, Μπέλα από τον Αϊντάν, συμμετοχή της Μάλτας, πρώτο τελευταίο απόψινό τραγούδι.

0: Νορβηγία που είναι η τελευταία απόψινη συμμετοχή. Με το Γιώνα στο Λόβ. Δεν ξέρω να σου πω. Γεια λέγεται το κομμάτι.
1: Ναι, και δεν έχει πολλούς στίχους. Είναι περίπου αυτή.
0: Ναι.
1: Τα υπόλοιπα είναι λίγα. Γενικώς.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν κολλάει αυτό που φοράμε το στο τραγουδίο, όντως.
0: Ναι, αλλά αφού έχουμε μπράτσα και πρέπει να τα δείξουμε.
1: Αλλά πρέπει.
0: Που ναι. Δουλέψαμε δικέφαλο όλο το χειμώνα. Mm-hmm.
1: Όχι, παιδε, το λες και εδώ ότι το AI να βγάλει τους στίχους είναι για αυτό που θα ακούσουμε τώρα το τραγούδι. Ναι. Η Μάλτα κύλησε όπως το νερό στο ντουζ όταν η μάνα σου άνοιγε τον νεροχύτη στην κουζίνα.
0: Αν κλείσει λίγο τα μάτια, μπορείς να τον δεις να χορεύει με τον Πρόκτορ στο Blue Oyster Club στη μεγάλη τον Πάτσο σχολή.
1: Ζακ Σέλιας από τη Φαντούζ, βλέπω.
0: Μαλτέζος 10 ώρες λούπα στο YouTube για χαλαρωτικό ύπνο.
1: Ο πρώτος Μαλτέζος μετά τον Πίτερ Αντρέ που φόρεσε αμάνικο.
0: Ο δεύτερος καλύτερος Μαλτέζος μετά τους Θερμοσύφωνες.
1: Εντάξει. Πατάκα που φάει το Ιταλικό Καζαμία.
0: Ναι, ναι.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, και πάμε στο τελευταίο. Πάμε
0: στο τελευταίο. Ναι.
1: Στο Δανό με το Γιαγιαγιά.
0: Στον Νορβηγό.
1: Ναι, ό,τι είναι αυτός.

0: Μεγάλο φίλμα καράφλας είχαμε εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Πήγε ο τραγουδιστής και φίλησε την καράφλα του χορευτή την εκεί του μουσικού.
1: Εντάξει, περνάει αέρα.
0: Ναι, ωραίο είναι αυτό.
1: Αέρα,
0: είναι ωραίο.
1: Είναι ωραίο, είναι
0: χαρούμενο.
1: Έχει πλάκα,
0: είναι
1: έχει πλάκα.
0: Μια χαρά είναι.
1: Έχει πλάκα.
0: Ωραίο ρυθμό, έχει πολύ καλό.
1: Είπα, ο Ζέ και χαρούμενοι.
0: Ναι,
1: τύπη
0: ναι.
1: Και ο τραγουδιστής ωραίος. Και ωραίος ρυθμός, πρέπει να κάνει τρομερό τραγούδι. Μια χαρά όμως.
0: Ωραίο.
1: Μη σου πω το πιο ωραίο που ακούσαμε σήμερα.

0: Ωραία, μια χαρά. Κλείσαμε καλά τουλάχιστον. Mm-hmm. Τουλάχιστον ανοίξαμε και κλείσαμε καλά. Ενδιάμεσα είχαμε προβλήματα.
1: Όπως για κάποιους, το πιο δίκαιο θα ήταν να περάσει 10 φορές στη Βουλγαρία.
0: Δεν ξέρω, παιδιά. 10 φορές παραπέμπουν σε άλλα πράγματα σχετικά με τη Βουλγαρία. Εν πάση περιπτώσει, τελειώσαμε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βάλουμε κανένα τραγούδι σε λίγο, να συσκεφτούμε, να κοιτάξουμε τις σημειώσεις μας. Να κοιτάξει και η Βαλεντίνα τις σημειώσεις της απ' έξω, η έγκριτη. Να βγάλουμε με μια δυσκολία μόνο 5 τραγούδια έξω. Θα θέλαμε να βγάλουμε περισσότερα, αλλά.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε τον αγαπημένο μας Ιταλό που μας αρέσει από το προχθεσινό ημιτελικό, έτσι, ως αμετά το διάλειμμα, ναι, και να επιστρέψουμε για να δώσουμε τα έγκυρα και έκρητα προγνωστικά μας.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γεια σας, είμαι ο Ευθύμης Χούτας. Καλύπτω το ρεπορτάζ του Βόλου για λογαριασμό του Big Wins for FM. Φέτος

0: ο Big Win Sport FM κλείνει 30 χρόνια. Το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας δεν μεταδίδει απλώς ειδήσεις, διαμορφώνει άποψη. Συνεχίζουμε δυνατά με την ίδια αυθεντικότητα, το ίδιο πάθος και εύχομαι για πολλά πολλά ακόμη χρόνια ο Big Win Sport FM να παρέχει έγκυρη ενημέρωση και να είναι παρόν σε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Δύο είναι οι στιγμές που θυμάμαι έντονα. Οι αναμετρήσεις που έδωσε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στο κατάμεστο Πανθεσσαλικό με Κύπρο και Κόσοβο τον Ιούνιο του 2022 και με αυτές τις δύο νίκες είχε κλειδώσει την άνοδο τότε στη Β' κατηγορία. Η όλη ατμόσφαιρα που έζησα περιγράφοντας τα παιχνίδια ήταν εντυπωσιακή.
1: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στη

0: Έχουμε φάει το τελευταίο ημίωρο. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ξανά τις συμμετοχές. Έχει ξεκινήσει η ψηφοφορία. Κύριος Κώστας είναι πάρα πολύ προβληματισμένος.
1: Έβγαλα.
0: Όλοι είμαστε πολύ προβληματισμένοι. Στην πραγματικότητα, από όλα τα σημερινά, 2-3 τραγούδια ακούγονταν.
1: Ναι.
0: Και τα υπόλοιπα ήταν ένα δράμα. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να βγάλουμε πεντάδα για όξο. Τέλος πάντων, κάναμε την καρδιά μας πέτρα.
1: Τι να κάνουμε, ναι.
0: Τη βγάλαμε την πεντάδα μας. Κύριε Κώστα, ακούω. Ποιοι θα μείνουν εκτός.
1: Οι πέντε χώρες θα μείνουν έξω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ λέω Αζερβαϊτζάν.
0: Ναι.
1: Λέω Λουξεμβούργο.
0: Ναι.
1: Λέω Τσεχία.
0: Ναι.
1: Λετωνία.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς θα μείνει έξω η Κύπρος. Φοβάμαι. Θα χτυπήσουν την Ελλάδα μας, θα χτυπήσουν τον ελληνισμό, θα μείνει έξω η Κύπρος. Το λέω καρδιά. Σχεδόν το ακρίζω.
0: Ναι. Συμφωνώ στα 4 στα 5 πρώτα.
1: Ναι, ναι.
0: Αζερβαϊτζάν, Λουξεμβούργο, Τσεχία και Λετωνία. Και εγώ τι θα μείνω απέξω. Λέω ότι η πέμπτη θα μείνει η Αλβανία.
1: Ναι.
0: Έξω. Η πέμπτη χώρα που θα μείνει έξω.
1: Το συζητήσαμε λίγο πριν.
0: Και είναι πάρα πολύ, θα πούμε γι' αυτό. Απλώς θέλουμε ότι είναι πάρα πολύ στο όριο του εκεί, στο όριο του offside.
1: Ναι.
0: Για να μείνουν έξω.
2: Στο όριο του υποβιβασμού.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Και τη Δανία θα έβαζα εκεί. Και...
1: Τη Δανία όχι.
0: Είναι, Δανία, δεν ξέρω.
1: Η Δανία είναι δυνατή κιόλα.
0: Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτά. Αυτά και ό,τι κάτσεις τώρα.
2: Από κατά δικά μου.
1: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, Αζερβαϊτζάν, έξω.
1: Ναι.
2: Λουξεμβούργο, έξω.
1: Μάλιστα.
2: Λετωνία, πιο έξω δεν γίνεται.
1: Ναι.
2: Θα βγάλω έξω και τη Μάλτα.
1: Ω, ναι.
2: Και την Αλβανία.
1: Μάλιστα.
2: Και εγώ ήμουν προβληματισμένη για Κύπρο, αλλά θα ποντάρω σε αυτά πολύ δύσκολη φάση σήμερα.
0: Εγώ ξέρω ότι μόνο ο κύριος Κώστας αυτή τη στιγμή εδώ πέρα είναι εθνικός μειοδότης.
1: Είμαι, ναι.
2: Κύριε Κώστα, ντροπή, και με αυτό αποχωρώ.
1: Παιδιά, είπα θα μας χτυπήσουν. Δεν είπα ότι θα μας χτυπήσουν.
0: Δεν έχει. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε για να μην μας χτυπήσουν. Καταλάβες. Ο Νορβηγός, λέει ένας φίλος, δουλεύει μπαρίστα σε μπραντσάδικο που έχει τη στραπατσάδα 13 ευρώ. Λοιπόν.
1: Ο Μαλτέζος είναι ο χαμένος αδερφός του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου και της Ιωάννας Τούνη.
0: Νορβηγός έβαλε φόρμα για να έτοιμος για ψάρεμα Σολομού. Να πω ότι φόρμα μια φόρμα Νορβηγός με τυράντες μόνο και από μέσα, όπως μας έδειχνε τα τατού του. Ημίγυμνος δηλαδή, ουσιαστικά. Έτσι.
1: Βαλεντίνα ξεβλάχεψέ τους. Ναι.
0: Ναι, πολλοί τους παρομοιάζουν τους Νορβηγούς με τους Μάνεσκιν. Νορβηγός θα έπαιζε σε ταινίες που δεν βλέπουν ο κύριος Κώστας και ο κύριος Γιάννης.
1: Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Φαντάζομαι εννοεί κάποιες κομεντί.
0: Μάλλον.
1: Κάποιες συστηματικές.
0: Φαντάζομαι.
1: Τέτοια δεν βλέπουμε εμείς.
0: Νταμιάν από τα Φιόρδ βλέπω. Είναι η πέμπτη της Eurovision, αντίστοιχη τετάρτη του Champions League.
1: Αναρωτιέται ο κύριος
0: Ροκάς.
1: Τελικά ναι.
0: Ναι.
1: Β' ημιτελικός σύνοψη. Παρτού τελετών Παλίνης, υπνοτισμός, κατάθλιψη και απέραντη δροσιά που διάσαμε μόνο.
0: Ναι.
1: Μόνο Αντιγόνη μένει τέλος πάντων, ναι.
0: Κάποιος φίλος επιμένει πάρα πολύ. Δεν ξέρω, αφού το περιμένουμε τόσο πάλι έχουμε ένα αντίστοιχο έτσι, χορευτικό σαν το χθεσινό που είχαμε το Αυστρία-Αυστραλία σε αυτό το χρονικό σημείο.
1: Και με το μήνυμα ο Αλβανός έπαιζε στο Matrix 3.
0: Λοιπόν. Έχουμε ένα φίλο που είναι ο οποίος επιμένει, το έχει στείλει 2-3 φορές. Πού να το βρω εδώ μέσα στο χαμό, εδώ πέρα. Ένα τραγούδι που επιμένει να ακούσουμε, το οποίο εγώ δεν το θυμάμαι από την Eurovision. Λοιπόν,
1: θα το θυμάται ο Γιώργος ο Γιάννης.
0: Σεμπάστιαν Τελιέ Divine του 2008. Σεμπάστιαν Τελιέ Divine 2008. Λέει το πιο αδικημένο τραγούδι της Eurovision. Εγώ δεν το θυμάμαι καν.
1: Το να το ακούσουμε και να δούμε. Σίγουρα το έχει ο Γιώργος ο Γιάννης στην προσωπική του δισκοθήκη. Το
0: καλά.
1: Έχει ψηλά στο Spotify του. Σίγουρα γιατί είναι μεγάλος μύστης της Eurovision τελικά.
0: Προφανώς, ναι.
1: Λοιπόν.

0: φίλος ο Κώστας Θεοδόρου στέλνει μήνυμα και λέει Θεός ο Τελιέ, ο Σεμπάστιν Τελιέ, αλλά είχε πάει με ύφος Ασκατουράο. Και αυτό του στήχησε προφανώς.
1: Ναι, αυτό είναι πρόβλημα. Ναι. Αυτό είναι πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Δεν το θυμάμαι το κομμάτι, αλήθεια. Ναι. Δεν το θυμάμαι. Ωραίο, ακούγεται, δεν μου θυμίζει κάτι. Ναι. Doesn't ring any bell.
1: Δεν ξέρω, σήμερα κάποιος και ξέρεις τι, πιστεύω ότι λόγω αυτής της, φάσης θα δοκιμάσουμε μεγάλη έκπληξη με τους χώρους που θα ακούσουμε.
0: Ναι.
1: Μπορεί να κάνουμε και πανηγυρικό 0 στα 5.
0: Τώρα λες, ναι, θα πούμε. Ναι. Καλά, εντάξει.
1: Να γίνει πανηγυρικό 0 στα 5, πραγματικά. Δύσκολο. Δεν ψηφίζουμε εμείς σήμερα, ούτως ή άλλως, ως Ελλάδα δεν ψηφίζουμε. Ψηφίζει ο υπόλοιπος κόσμος. Θα πει κάποιος τώρα, γιατί είναι θέμα. Με αυτά που ακούσαμε σήμερα, γίνεται πιο εύκολο το έργο του Ακύλα για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω να πω.
0: Εντάξει. Πιο εύκολο από την ποιότητα των σημερινών τραγουδιών, ξέρεις, δεν είναι τώρα. Ναι. Δεν σε νοιάζει αν έχεις 10 δυνατά κομμάτια. Σε νοιάζει αν υπάρχουν έστω και 2 πολύ δυνατά κομμάτια, γιατί μιλάμε εδώ, πάμε ψηλά. Νομίζω ότι αυτό το έχουμε λίγο δεδομένο ότι θα είμαστε ψηλά.
1: Εντάξει, στη θεωρία βέβαια.
0: Ναι, τέλος πάντων από ό,τι έχουμε ακούσει από τα views του κομματιού, από τη γενική αποδοχή του κομματιού, τουλάχιστον σε επίπεδο του κοινού που ψηφίζει. Δεν ξέρω επιτροπές θα κάνουν. Ναι. Υπάρχει αυτό το.
1: Κοίταξε, νομίζω κι εγώ, ξέρεις, πεντάδα θα είμαστε, όπως το βλέπω.
0: Εγώ λέω τριάδα θα είμαστε.
1: Πού ακριβώς θέση... θα δούμε.
0: Θες να πούμε για τα αγαπημένα μας γενικότερα τώρα που τα έχουμε ακούσει όλα. Τα 3-4 τραγούδια που μας άρεσαν. Το έχεις?
1: Ναι, ας δοκιμάσουμε. Ας δοκιμάσουμε. Πρέπει λίγο να τα...
0: Ναι. Κοίτα, αν κάτι σου κάτσε από προχθές σου κάτσε.
1: Πρέπει λίγο να τα δω, να τα θυμηθώ τώρα. Όχι. Λοιπόν, να σου πω. Ας πούμε το Viva Moldova μου άρεσε, ξέρω ότι θα πάει ψηλά.
0: Ναι. Δεν πήρα αυτά που σου άρεσαν, ρε παιδί μου, τώρα. Δεν χρειάζεται να... Εντάξει, τι να σου πω. Ας πούμε, μου αρέσει πάρα πολύ το Ιταλικό. Δεν ξέρω αν θα πάει. Για μένα πρέπει να πάει. Ναι. Αλλά μπορεί να μην, ξέρεις, να μην αρέσει.
1: Συμφωνώ το Ιταλικό, το Per Sempre Si. Οπωσδήποτε. Η Γερμανία πιστεύω θα πάει ψηλά.
0: Συμφωνώ.
1: Η Γερμανία δηλαδή ήταν δυνατή.
0: Η Φιλανδία θα πάει ψηλά. Που είναι και φαβορί.
1: Δεν το ξέρω, εντάξει, βαρέθηκα.
0: Ναι.
1: Βαρέθηκα με τη Φιλανδία. Είναι σαν να έχει κάνει μίξη όλες τις πετυχημένες συνταγές του Eurovision της τελευταίας 15ετίας.
0: Ναι.
1: Το νορβηγικό μου άρεσε. Νομίζω είναι ένα τραγούδι με φώτα για να πάει. Έχει ό,τι ακριβώς χρειάζεται το Eurovision. Δηλαδή, να σου το πω διαφορετικά. Το πιο κοντινό στη φάση λίγο φαν που έφερε και ο Ακύλας με το αυτό ήταν αυτό το τραγούδι. Το πιο κοντινό σε αυτό το στυλ. Ας το πούμε έτσι.
0: Οπότε, ας πούμε, πεντάδα, Ιταλία, Γερμανία.
1: Ναι. Ελλάδα.
0: Ελλάδα.
1: Νορβηγία. Εσύ λες Φιλανδία.
0: Και εγώ λέω Φιλανδία, ναι. Θα πάει σίγουρα, θα είναι πεντάδα, δεν το λέω εγώ. Είναι...
1: Εντάξει, αυτό είναι θέμα προγνωστικό τώρα. Δεν σου επηρεάζει τα προγνωστικά, κατάλαβε.
0: Όχι,
1: δεν σου πω την προσωπική μα.
0: Ναι, μου άρεσε κιόλα.
1: Εγώ λέω θα πάει σου και πεντάδα και ξέρω και Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ένα τραγούδι εδώ. Μακάρι να είχε πάρει το Σαν Μαρίνο, θα σου έλεγα.
0: Ναι.
1: Μπούνια.
0: Ναι.
1: Μπούνια το Σαν Μαρίνο. Ξέρω εγώ, τι να σου πω. Δηλαδή σήμερα το καλύτερο που άκουσα είναι το τραγούδι τη Νορβηγία.
0: Ναι.
1: Χωρίς μια συζήτηση. Και όχι επειδή ήταν τελευταίο, αλλά επειδή ήταν το πιο γεωροβιζιονικό. Τέλος πάντων, να το πούμε έτσι.
0: Εντάξει.
1: Όπως είχε κάποιος, η Eurovision κάνει ένα πράγμα το οποίο δεν κάνει κανένα άλλο show ή serial. Δεν σου αρέσει, αλλά συνεχίζει να βλέπεις με αγωνία.
0: Ναι.
1: Ναι. Φιλανδία πρώτη, Ελλάδα δεύτερη, όπως τα στοιχήματα. Βλέπω εδώ. Μάλιστα. Το καταθέτω πέμπτη, 11:48, νικητές οι Σέρβοι.
0: Οκ. Είμαι ο Ριλά και σας λέω ότι βλέποντας τα πόδια της Αντιγόνης σας πιστοποιώ ότι την άκουσα σε Λίν Ντιόν. Ο Σεμπάστιαν Τέλερ, συγγνώμη,
1: ναι.
0: Τέλε, είναι ο γκόλιθος της γαλλικής ηλεκτρονικής.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και μάλιστα παίζει, συγγνώμη λίγο να το βρω, και μάλιστα παίζει φέτος το Νιάρχος μαζί με Ζαν Μισελ Ζαρ, λέει ο Πασοκοκός Χιατάρη.
1: Τι λες τώρα.
0: ξέρω ότι θα έρθει ο Ζάμι Σεζάρ. Δεν ξέρω να μαζί.
1: Ο Ζάμι Σεζάρ είναι ο γκόλυθο. Ξεκινήσουμε από του πραγματικού γκόλυθου. Είμαι ψυχολόγο, νευρολόγο και για κάποιο περίεργο λόγο την τελευταία ώρα μου έρχονται πολλά αιτήματα για ραντεβού. Ξέρετε κάτι. Λέει ο Τραγανός Ζερά πάλι Γαλλία. Το πιο αδικημένο κομμάτι είναι το Le Dernier qui parlait τη Αμινά, η οποία ήρθε δεύτερη το 91. Και είναι αδικημένο που ήρθε δεύτερο, δηλαδή.
0: Ότι είπα να βγει πρώτο, ρε παιδί μου, αυτό.
1: Ναι. Μάλιστα. Και η Γαλλία πεντάδα, λένε κάποιοι. Ναι, μπορεί και η Γαλλία. Να μου βάλει για τη Γαλλία, αν πάει η Ιταλία, η Γαλλία. Δηλαδή, οι τρεις από τον Big Five θα πάνε πεντάδα. Γιατί
0: δεν,
1: όχι.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
1: Γιατί όχι. Τη Ιταλία δεν θα πάει, απλώς μας αρέσει.
0: Ναι, μακάρι να πήγαινε, μακάρι. Ρε παιδί μου. Ναι. Μακάρι να πήγαινε. Και τη Γερμανία δεν πάει, νομίζω ότι δεν την ψηφίζουν γιατί είναι Γερμανία για κάποιο λόγο. Δηλαδή. Δεν είχα κάποιο τραγούδι.
1: Η Γερμανία θυμάμαι μόνο η τέτοια. Η Ρίμπακ, πώς τη λέγανε. Είχε, όχι η Ρίμπακ, πώς τη λέγανε. Μωρέ, με το Satellite, πώς τη λέγανε. Δεν έχει κερδίσει.
0: Δεν
1: ήταν Γερμανίδα αυτή με το Satellite. Δεν έχει κερδίσει η Γερμανία μια φορά. Που νομίζω ήταν η πρώτη. Καλά θυμάμαι, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε. Που μπορεί και να ήταν η πρώτη φορά μετά το Τζέκι Χάν, ας πούμε, το 79, που είχε πάει ψηλά η Γερμανία.
2: Λένα.
1: Ναι.
0: Οκ.
1: Okay.
0: Κάποιος λέει το 12 της Ελλάδας έπρεπε να το δίνει κάθε χρόνο ο Νίκος Κοκλώνης. Δεν θα διαφωνήσω. Είναι απόλυτο showman. Δεν θα διαφωνήσω.
1: Ναι. Νομίζω πως ναι.
0: Βέβαια μετά μπορεί να το ανοίξει η ρόχη αν θέλει να πάει να διαγωνιστεί. Και αυτό θα είναι ένα πρόβλημα.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Βοηβόδας Βρωτοβλαχής, να το διαβάσω αυτό. Λέει. Δυστυχώς στην Eurovisionική εκπομπή της Τρίτης ακούστηκαν πολλές άμμουσες ανακρίβειες για την κροατική συμμετοχή και μιας και έχω εμπειρία από πρώτο χέρι, θα ήθελα να βάλω τα πράγματα σε μια τάξη. Έχω σπουδάσει στο Εθνικό Οδείο Αρμονία, Αντίστοιξη, Οδική, Φούγκα, διπλή και τριπλή αλλά και με αντίθετη κίνηση, καθώς και σύνθεση ενορχήστρωση δίπλα στον τεράστιο Νίκο Καρβέλα. Έχω παρακολουθήσει μαθήματα φωνητικής από τον εξαιρετικό δάσκαλο Γιώργο Ταμπάκη και ορθοφωνία από τον κύριο Κατέλη. Τα μουσικά μου προσόντα κέρδισαν μια επιτροφή στο Πανεπιστήμιο της Πούλα στην Κροατία στο τμήμα διαβαλκανικής μουσικής, αρχαίας ασκομαντούρας και κρουστικών ήχων που ολοκλήρωσα με επιτυχία. Έχοντας παρθέσει τα μουσικά μου προσόντα αλλά και την εμπειρία μου με τους ήχους όμορφης αυτής χώρας, θα πω μονάχα πως το φετινό τραγούδι είναι για τον Φλούτσο. Η Κροατία θα αρχίσει να κατακτά Eurovision back to back μόνο αν στείλει το υπερόπλο που λέγεται Lidia Basic. Αυτά λέει ο Βοδός Βοντοβλαχίας. Δεν έχω ιδέα ποια είναι η Lidia Basic. Κύριο Κώστα έχει δει τσεκάρει Instagram.
0: Όχι βέβαια. Όλα στην ώρα του.
1: Όλα έχουν την ώρα του. Λοιπόν. Καφού Φάντερ λέει πιο πιθανό να έχει αυτό την ενέργεια Λατινοπούλου στι επόμενε χρονιέ παρά να μπει πεντάδα Γερμανία. Μάλιστα. Ο Τζον Τραχτέρ λέει: έχω πτυχίο μιζέρια και κατήφλα. Και μπορώ να σα πω ότι ο δεύτερο συμμετελικό ήταν καλύτερο από τον πρώτο.
0: Κάποιος λέει πάντως στην Αγγλία έχουν ξετρελαθεί με το φέρτο. Με τι να ξετρελαθούν τώρα, με τη συμμετοχή τους. Λογικό είναι οι άνθρωποι. Πίνουν να ξεχάσουν τη στείλανε και κοιτάνε να δουν πού θα βρουν χαρά γύρω-γύρω. Λογικό.
1: Είμαι διπλωματούχος αλεπιτζής από το Ρέικιαβικ και σας διαβεβαιώ πως η Κύπρος είναι η πραγματική νικήτρια της Eurovision. Μάλιστα. Το 22 βγήκε η δεύτερη Αγγλία, ούτε που το θυμάμαι. Και την επόμενη χρονιά το event έγινε στο Λίβερπουλ με παρουσίαση του Γιούργεν Κλοπ. Ομορφιές. Ομορφιές. Ομορφιές είναι αυτές.
0: Λέει κάποιος αδικία το 91 και Eurovision μόνο Βόσου και Άνοιξη. Θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω απόλυτα.
1: Εντάξει, τα έχουμε πει. Και αν τα έχουμε πει αυτά. Και αν τα έχουμε συζητήσει αυτά. Τα συγκεκριμένα.
0: Λέει κάποιος Αντιγόνη είχε wardrobe malfunction. Θα σου πω και της βγήκε έξω. Το κολλητέ πάνω λέει, το είδαμε 0,25 ταχύτητα στο YouTube και ξέρω. Η Λένα της Γερμανίας που νίκησε ήταν ανιψιά της Μέρκελ. Δεν ξέρω τι να πάρω σοβαρά από όλα αυτά που στέλνουν και τι.
1: Ήταν ανιψιά της Μέρκελ.
0: Ναι, δεν ξέρω τι πρέπει να πάρω σοβαρά από όλα αυτά. Δεν ξέρω.
1: Έλα, δεν είδαμε ανιψιά της Μέρκελ.
0: Νομίζατε κι εσείς ότι ο χορηγός της Eurovision, η Μοροκανόλη, ήταν η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Μαρόκου ή μόνο εγώ είμαι άσχετος?
1: Γιατί τι είναι?
0: Δεν έχω ιδέα. Αν είναι ή δεν είναι. Θα είναι μάλλον, ξέρω εγώ.
1: Δεν υπάρχει αυτή η σχέση. που λέτε.
0: Ναι, οκ. Okay. Γι' αυτό σου λέω, δεν ξέρω.
1: Ότι η Λένα δηλαδή.
0: Α, έχει και συμπαρουσιάστρια την Ρεβέκα από Τέντ Λάσο τότε, ναι. Ήταν η θεάρα. Ήταν.
1: Α.
0: Στην Αγγλία, ναι.
1: Δεν προκύπτει ότι η Λένα, η Γερμανίδα που κέρδισε με το Satellite. Βάλτε να τα ακούμε και λάζει Γιώργο λίγο. Πώς το λένε, ανιψιά, ξαδέρφη τέλος πάντων τι ήταν, υποτίθεται της Μέρκελ. Δεν ισχύει, δεν προκύπτει. Δεν προκύπτει από πουθενά, συγγνώμη. Πολύ βλέπω ξέρετε τη Λίντια Μπάσιτς, ε. Μάλιστα.

0: Λοιπόν, η εταιρεία αυτή λοιπόν που λέμε η Moroccan Oil είναι εταιρεία με προϊόντα περιποίησης μαλλιών, η οποία δεν είναι καν από το Μαρόκο βέβαια, είναι Ισραηλινή μάλιστα, χορηγός της Ευρωλίγας πήγα να πω, της Eurovision. Τι να κάνω, έχω και εγώ την πίκρα μου. Λένα έμπαινα όπως ο Μπίρχοφ και κεφάλια ψαράκι βλέπω εδώ. Ναι. Μεγάλος αλκαίος με όπα εκείνη τη χρονιά για την Ελλάδα. Έχω σπουδάσει ματσακονιστής στο Ντουμπρόβνικ και συμφωνώ για επόμενη χρονιά με Γιαμπάσιτς. Το τραγούδι της Λένα είναι για την Eurovision ότι ο Πελίστρη για την Ουρουγουάη. Η Λένα ήταν απόδειξη ότι με τραγούδι της Προκοπής δεν χρειάζονται συμμαχίες, κερδάς. Μάλιστα. Είναι ο Αυστριακός ένας Χάρι Στάιλς αφού του πήγε η Ελλάδα και γνώρισε τον Πέτρο Μάνταλο.
1: Αν δεν βγαίνει ο Κολακόπουλος να διαψεύσει και την ανεψία της Μέρκελ, δεν πιστεύω τίποτα. Μπορώ και να κλείσουμε με μια συμβουλή όπως πρέπει. Γκουρού βοήθεια. Θέλω να την πέσω σε κοπέλα που δουλεύει σε φυτόριο. Αλλά δεν μπορώ να το χτίζω, καθώς δεν μπορώ να πηγαίνω συχνά. Πήγε όπως πας κάθε μέρα σε ένα καφέ. Να, να πάω ευθεία, τι να κάνω.
0: Ναι. Πας ευθεία ή αλλιώς θα γεμίσω σπίτι σου με γλάστρες. Ένα από τα δύο θα γίνει. Ή να πηγαίνεις να πεις κάθε μέρα ένα λουλουδάκι. Μία ρίζα.
1: Λοιπόν. Είναι 12 η ώρα. Ο Στρόφσκι και ο Ορλόφσκι, πως τους λένε, πουλάνε κάτι σιντιά, ναι, κάτι βινίλια. Αν με επιτρέπεις.
0: Σβαρόφσκι είναι η κυρία.
1: Έτσι, Σβαρόφσκι, ναι, συγγνώμη. Σβαρόφσκι και Οστρόφσκι. Πουλάνε σιντί, πουλάνε βινίλια. Πάω και εγώ να διαβάσω τα μαθήματά μου. Έχουμε διαγώνισμα αύριο.
0: Δεν ξέρω. Είναι τώρα αυτή η καθυστέρηση που θα περάσουμε τώρα σε αυτά τα λεπτά μέχρι να αρχίσουν να ανακοινώνουν.
1: Θα πάμε σε δελτίο.
0: Να πάμε σε δελτίο, ναι. Έχουμε.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
1: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Εν μέσω αποθέωσης από τον κόσμο του πραγματοποιήθηκε στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος η απονομή του πρωταθλήματος του Παναθηναϊκού στη Βόλο Λίγκ Ανδρών. Να είσαι εκεί να διεκδικείς, να αγαπάς το σύλλογο Μανιδιοτέλη, αυτό είναι ο Παναθηναϊκός, δήλωσε στον Big Win Sport FM ο διευθυντής αγωνιστικών τμήματων του Ερασιτέχνη Σωτήρης Πανταλέων. Η ΑΕΚ επικράτησε 87-81 του Άρη στη Σανέλ Αρένα και έκανε το 1-0 στη μεταξύ του σειρά για τα play-off της Στοίχημαν GBL. Η πρόκριση στα ημιτελικά κρίνεται στις δύο νίκες, την Κυριακή το δεύτερο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για την κατάκτηση του πρωταθλήματος γνωστοποίησε η ΑΕΚ. Μεταξύ άλλων, η ΠΑΕ ενημέρωσε ότι θα είναι ανοιχτή σε όλη τη διάρκεια της η τελευταία προπόνηση ενόψει Ολυμπιακού το Σάββατο στις 5.30 στην Όλγουν Αρένα. Διαθέσιμος εκτός απρόπτου θα είναι ο Βάργα. Νίκη στο τελευταίο παιχνίδι στο Απόστολος Νικολαίδης λένε στον Παναθηναϊκό ενόψει του αγώνα της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ. Οριστικά χωρίς κόσμο η αναμέτρηση. Με τους γνωστούς απόντες η προετοιμασία. Κάτρις και Σάντσες έκαναν ατομικό θεραπεία για Μπακασέτα, Ίνγκασον, Πελίστρι, Γετβάι, Ντέσσερς και Σισοκό. Σε διατήρηση του Ταρέμι στην κορυφή της επίθεσης και σε λίγες αλλαγές στην δεκάδα του Ολυμπιακού προσανατολίζεται ο Χωσέλος Μεντιλίμπαρ στο ντέρμπι με την ΑΕΚ που θα κρίνει τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Τα νεότερα για την κατάσταση των ΕΣΕ και Ποντένσε αναμένει ο Βάσκος. Οργή στους ερυθρόλευκους για τους ορισμούς της ΚΕΒ στους αγώνες της αυλαίας. Με τις γνωστές απουσίες των Καμαρά, Λόβεν και Ντεσπότοφ ξεκίνησε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης. Την κατάσταση των επιβαρημένων με Ιταίος Δοεύ και Μπάμπα θέλει να τσεκάρει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Διαθέσιμος είναι ο Ζαφίρης που εξέτησε την τιμωρία του. Δεδομένη θα είναι η πίεση για τον Ολυμπιακό στο Final Four της EuroLeague, όπως παραδέχθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε γιατί για να κατακτήσεις το τρόπαιο οφείλεις να δείξεις χαρακτήρα, δήλωσε. Δεν παίζει ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος, το μάτς με τη Φενέρμπαχτσε θα είναι δύσκολο και απαιτητικό, τόνισε εν όψει του ημιτελικού. Θετικό είναι το κλίμα στον Άρη για την παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο μετά τη βελτίωση του αγωνιστικού προσώπου της ομάδας. Με τον Πέρεθ να κάνει ατομικό και τους Φαμπιάνο και Σούντμπερκ θεραπεία, η σημερινή προπόνηση εν όψει Λεβαδιακού. Στο τιμόνι της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας ως το 2030 θα παραμείνει ο Κάρλο Ανσελότι με τις δύο πλευρές να επισημοποιούν την επέκταση της συνεργασίας τους. Από το πρώτο λεπτό κατάλαβα τι σημαίνει το ποδόσφαιρο για αυτή τη χώρα, δήλωσε ο Ιταλός προπονητής που θα καθοδηγήσει τη Σελεσάο στα επόμενα δύο Μουντιάλ. Στις αναμετρήσεις που ολοκλήρωσαν την 36η αγωνιστική στη Λα Λίγκα, Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο 1-1, Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1 και σε εξέλιξη Ρεάλ Μαδρίτη Οβιέδο 1-0 στο 75ο λεπτό. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Πέραμε και έναν ειδικό τη Eurovision
1: ναι.
0: Εδώ για ενισχύσει. Ηράκλειο Αντίπα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά.
0: Ευχαριστούμε που ήρθε στην εκπομπή σου.
1: Ναι. Εγώ σα έχω προτείνει κιόλα, σα το πρότεινα μάλλον. Και έπεισα ότι πρέπει να βγάλετε και γραμμέ να συζητήσετε για την Eurovision.
0: Για του λέω, συγγνώμη, του λέω, μπορώ να κάτσουμε 10 λεπτά, 15 παραπάνω. Δύο ώρε μου λέει. Βγάλε και γραμμέ.
1: Ναι, δεν έχω τέτοια κολλήματα.
0: Μα είναι άνθρωπο τέχνη τώρα ο Ηράκλειο, παιδιά τώρα. Τι νομίζετε. Είναι δυνατόν. Έχει τίποτα ή τίποτα. Τίποτα απολύτω.
1: Όταν γύρισε η γυναίκα μου από τη δουλειά μου, μου λέει: δεν το χαζεύει. Λέω: ποιο. Είχα τη γη τη ελιά και έπεσε. Γκούγκλαρα Σβαρόφσκι, λέει ο coach Ζακ, και τώρα πρέπει να πάρω δώρο στη γυναίκα μου.
0: Λογικό είναι, γιατί τι θα απαντήσει, άμα δει.
1: Έχω σπουδάσει ρυθμιστή Πελέ εντό εσωρούχου στην Τεριέστη και πιστεύω πω η Ελλάδα πρέπει να ξαναστείλει το ποντιακό ραπ. Μάλιστα. Άσχετο με Eurovision, ένα φίλο. Αλλά αν πει για σύντομο ντου ή νούμερο 2 στο μπάνιο ενώ περιμένει παραγγελία, ο Ντελιβερά θα φτάσει με ταχύτητα Ρουμπεν Μπαρικέλο. Ισχύει.
0: Ο ξάδερφο τη Λένα ήταν σύμβουλο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων τη Μέρκελ. Μόνο αυτή ήταν η σχέση μεταξύ του.
1: Καλά, εντάξει.
0: Δεν είναι και μικρό πράγμα.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι και μικρό πράγμα. Τώρα ο ξάδερφο να είναι σύμβουλο δεν είναι μικρό πράγμα.
1: Εντάξει. Όχι, παιδιά, αύριο να κάνουμε αφιέρωμα σε παλιά τραγούδια τη Eurovision, το έχουμε κάνει. Το έχουμε κάνει περισσότερε από μία φορά. Αυτό. Μπορείτε να βρείτε τις σχετικές εκπομπές στο fightclub.gr.
0: Βγάλετε Οικονομάκο να μιλήσει για την Λελέκα, λέει ο Τραγανός Δέλλας, την εκπρόσωπο της Ουκρανίας είναι
1: αυτή. Ναι, ναι.
0: Σημειώνει ο Ηράκλης τώρα.
1: Κάπου πάει το μυαλό μου.
0: Τις παραγγελίες σημειώνει για να ξέρει τι έχει να περιμένει μετά, τι τον περιμένει.
1: Και περιμένουμε σιγά σιγά τις ανακοινώσεις, όπως έχετε καταλάβει. Είναι η ώρα, έχει τελειώσει η ψηφοφορία. Βλέπουμε τους διαγωνιζόμενους, σημεούλες, όλο αυτό το πάνω το. Το χαρούμενο πράγμα. Εδώ πέρα. Και να δούμε. Σου λέω, πιστεύω θα ακούσουμε πράγματα
0: που δεν περιμένουμε.
1: Ναι, που δεν περιμένουμε.
0: Χαμηλό το επίπεδο σήμερα, ναι.
1: Ναι.
0: Προχθές ήταν κάπως καλύτερα τα πράγματα. Σήμερα. Λοιπόν.
1: Για να δούμε. Κύπρος, τι βλέπετε.
0: Κύπρος, εγώ λέω ότι μπορεί και να μείνει έξω. Δυστυχώς τα παιδιά λένε θα περάσει εδώ ο Γιάννης και η Βαλεντίνα. Εγώ φοβάμαι ότι θα χτυπήσουν την Ελλάδα μας, θα χτυπήσουν τον ελληνισμό, Ηρακλή μου, και θα μας αφήσουν έξω.
1: Θα μας αφήσουν.
0: Φοβάμαι, ναι.
1: Λοιπόν, για πάμε.
0: Για να
1: ακούμε.
0: Για δώσε κιόλας, Γιώργο, που να ακούμε εδώ τι γίνεται.
1: Βουλγαρία, η πρώτη που περνάει.
0: Μάλιστα.
1: Δικαίωση βλεχαδάμι έμαθα.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Για τα λέμε το όνομά του. Είναι άνθρωπος. Αν ξέρει
1: ο πολιτισμό.
0: Ξέρει ο Βλαχαδάμι από μουσική. Είναι δυνατόν. Γιατί να μα να ακούμε και την ΕΡΤ τα αποτελέσματα.
2: Περιμέναμε ξεσηκωτική.
0: Αν ήταν ξεσηκωτική, η Βουλγαρία έχει. Παιδιά. Μα ξεσήκωσε πάνω θεμάτι.
1: Ουκρανία.
0: Δύο στα δύο.
1: Να τη Λελέκα.
2: Με το Ρίτνιμ και την Λελέκα επίσης την περιμέναμε για άλλη μια φορά, παίρνει την πρόκριση. Δεν έχει λείψει ποτέ, δεν έχει αποκλειστεί μάλλον ποτέ, έχει λείψει από τελικό τη δεν.
0: Τώρα δεν ξέρω γιατί θα είναι έκπληξη σήμερα γενικά, έτσι όπως είναι τα τραγούδια, ξέρεις.
2: Και να πάμε στο τρίτο εισιτήριο, ποιος θα το σφραγίσει.
1: Νορβηγιάρα.
2: Μιχάλη, μας βλέπεις. Σου είχα πει να μην βάλεις μεγάλο ερωτηματικό. Πράγματι, θα το τρολάρω μετά στη σύνδεση το Μιχάλη.
0: Ωραία.
2: Ο Γιώργος Λόβ λοιπόν πέρασε με το γιαγιαγιά και την Νορβηγία. Η Δέλτα καρδιοχτυπά, δεν θα έπρεπε. Α, εδώ και το κορίτσι Αντιγόνη για την Κύπρο. Λουξεμβούργο εδώ.
0: Αυστραλία! Βεβαίως,
1: Αυστραλία, εντάξει.
0: Αν και το πέτυχα το τραγούδι, ήταν παλιό Eurovision, μπαλάντα. Ναι, ωραία φωνή.
1: Ναι.
0: Η Αυστραλία, ωραία φωνή.
2: Τελική της παρουσία που είδατε και είδαμε όλοι μαζί.
0: Είπαμε, τι μια Αυστραλία συμμετέχουν στην Eurovision. Ξέρουν ότι και να κερδίσουν δεν διοργανώσουν ποτέ. Έρχονται, γουστάρουν να στέλνουν τραγούδια. Μια χαρά. Ωραία τύπη.
1: Είναι λίγο βαρύ να πάνε όλοι σωστά.
0: Αν πληρώσουν πάμε έτσι. Αλίμονο.
1: Ρουμανία.
0: Ισπανία.
1: Και αυτή την περιμέναμε.
3: Καπιτανέσκου, όπως
4: αλεμνόταν. Πρέσε στο εργαρομύριο, Α4 βλέπουμε.
0: Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου το όνομα. Το λέω για σένα που είσαι μπαλωμένο έτσι.
4: Καπιτανέσκου θα ήταν ένα από αριστερό εξτρέμ. Βάλα στο Καπιτανέσκου.
0: Γι' αυτό σου λέω. Σέντρα το Καπιτανέσκου, ξηραφιά.
1: Για πάμε.
0: Να δούμε πού θα πάμε κουβάγια.
4: Ναι.
0: Κάπου το φοβάμαι.
4: Πάνε δύο παιδιά.
1: Θα πάμε
4: και η Τσεχία.
3: Ως τώρα τα πράγματα έχουν πάει σύμφωνα με το πρόγραμμα. Πάντως δεν έχουμε ακούσει έκπληξη.
0: Ναι. Και για μας. Μάλτα.
1: Ναι. Ναι. Βεβαίως. Βεβαίως και η Μάλτα.
3: Πολύ για να φτάσει σε αυτή τη σκηνή. Ήταν η τέταρτη του προσπάθεια.
0: Φίχτης με υπέροχο μαλλί. Δηλαδή γιατί να μην περάσει.
1: Βεβαίως.
3: Για να πάρει την πρόκριση. Να έρθει στη Eurovision και.
1: Και εμείς έχουμε πει και τα σχετικά καλύτερα τραγούδια που έχουν ακουστεί.
0: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι,
1: οπότε ναι. Τώρα πάμε στη φύρα. Τώρα πάμε. Ξεχωρίσουμε τη φύρα από τη φύρα. Τη φύρα από την.
3: Μεγάλο φαβορί.
1: Ναι. Με την πολύ φύρα. Για πάμε.
0: Cyprus! Να έλα, ρε παιδί μου. Ευτυχώς πήγα κουβά. Μπράβο.
3: Μπράβο στην Αντιγόνη. Μπράβο. Για πες κάτι στα κυπριακά τώρα. Δεν το κάναμε, λέει, δεν το έχω κάνει πρόβα. Δεν το έχω κάνει πρόβα αυτό, δεν το ξέρω. Δεν το έχουμε διδαχτεί. Μπράβο σου.
0: Να μην μάνα, η Ρακλήτη θα γίνει με δάφτους διώξτους. Έτσι, όσο το μεταξύ.
3: Μας λένε ότι η ανακοίνωση των χωρών γίνεται σε τέτοιο τρόπο.
4: Σας απαντήσω παλιά στα λεγκαλά
3: τραγούδια. Πάρα πολλές φορές.
1: Παλιά.
0: Ναι.
3: Αλβανία.
0: Σούπα, έχει πιασάρει εγώ τέτοιο, επειδή ήταν το θέμα η μαμά. Ναι. Οπότε είναι λίγο συγκινητικό για όλους τους χώρους του κόσμου.
4: Πανευμονωμία.
0: Ακριβώς. Έκανε μια επίκληση στο συνέστημα. Λοιπόν,
1: θα ακούσουμε Ελβετία κι άλλο ένα. Ελβετία κι άλλο ένα.
4: Ελβετία,
1: πιστεύω θα ακούσουμε.
0: Δανία θα ακούσουμε. Ακούσουμε και Δανία.
1: Δανία λες.
3: Να σου πω, πιστεύω θα είναι η Λετωνία και η Δανία.
1: Λες,
3: ναι.
1: Όχι, η Λετωνία δεν θα είναι.
0: Κάτι ξέρει η κυρία Κοζάκου
3: τώρα. Τώρα θα πει Δανία.
1: Ελβετία θα πει τώρα. Συγγνώμη που κάνω το θείας διαλόγο.
3: Λες να πάει έτσι όπως είναι το.
1: Δεν ξέρω.
3: Και δεν έχει σημασία τι πιστεύω.
1: Δανμαρκ! Δανία. Ωραία.
4: Γίγαντας Βαϊμάκης.
1: Την περιμέναμε, όχι. Τα είχαμε όλα αυτά.
0: Οπότε τι περιμένουμε.
1: Ελβετία.
0: Ελβετία.
3: Γίνει το εξής.
0: Αρμενία, όχι.
1: Η Αρμενία. Ποια Τσεχία. Ποια Τσεχία, ρε.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου. Τα προγνωστικά σου λέει ο άνθρωπος.
1: Ναι. Τίποτα, Ελβετία και κλείσαμε. Ή Αρμενία.
3: Αν είχε μείνει δηλαδή η Δανία με αυτές τις χώρες, θα λέγαμε Δανία.
0: Άμα είναι φαβορή στα προγνωστικά, θα τη φάμε τώρα εμείς.
3: Αζερβαϊτζάν λοιπόν με την Τζίβα, η Εύα Μαρία από το Λουξεμβούργο. Ναι, αυτό που κάνουν δεν είναι δύσκολο πολύ. Ναι, ναι. Μετά η Ζέσκα από την Τσεχία, ο Σιμών από την Αρμενία. Switzerland. Η Βερόνικα Φουσάρο από την Ελβετία. Λατβία. Και η Ατβάρα από τη Λετωνία.
1: Η Βερόνικα ήταν απογοητευμένη.
0: Δεν μπορούσαμε να το τελευταίο.
3: Είναι δύο διαφορετικές. Αν εικόνες. Δείτε κάπου στα social υπάρχει και ένα βιντεάκι όπου είναι με το γιο της νομίζω στο αυτοκίνητο και τραγουδάνε το φέρτο. Είναι πολύ γλυκό. Λοιπόν. Τι πιστεύεις ότι θα πει.
1: Δεν ξέρω, τα προγνωστικά λένε Τσεχία, νομίζω δεν ήταν πολύ.
0: Αντίπαρε, σε ονειρευόμαστε να κληρώνει μπουκαλάκι για Ρουμάνα και για Βουλγάρα όταν έρθουν παραλιακοί για αρπαχτή. Μόνο εσύ, αρχηγέ, τι να μα πούνε τσαοσοβαϊμάκιδε να διαβαστεί και α πονάνε.
3: Τσεχία.
1: Ε, όχι.
0: Λέμα, το λέγανε οι άνθρωποι, είναι στα φαβορή. Λέει, μάνα μου στο μνήμα.
4: Ναι, αλλιώ την περίμενε βέβαια.
0: Ναι,
4: γιατί δεν είχα εικόνα.
0: Ναι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γιαννίση, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Ατύπα που μας παραχώρησε
4: όπως λίγα λεφτά την εκπομπή
0: του. Λοιπόν, ευχαριστούμε ένα στον άλλο και άλλο στον έναν, όλοι μαζί όλους εσάς. Σας παραδίδουμε στην αγκαλιά του κυρίου Αντίπα. Fight Club αύριο στις 10. Γεια σας από εμάς. Ηρακλή, αναλαμβάνεις.
4: Αναλαμβάνω.
5: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Wherever barrel

0: 20 λεπτά και μετά τις 12. Αργήσαμε λίγο, αλλά εντάξει, δεν είναι λογικό. Πάντα τα παιδιά με την Eurovision έχουν μια διαφορετική σχέση. Και ξεκινά το αυτεράδιο. Είμαι ο Ρακλής Αντίπας, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 παρά με τον Γιώργο τον Γιαννίση. Κύριος Δεσίλας, Πέμπτη και Παρασκευή, έχει πάρει άδεια. Οπότε θα είναι μαζί σας από Δευτέρα. Εκτός να πιάσει κανένα τζόκερ. Αλλά δεν παίζει. Οπότε να του χτυπήσουν την πόρτα και να του πούνε κερδίσατε, κύριε. Δεν το βλέπω τόσο πιθανό σενάριο. Ξεκινά το αυτεράδιο, μια εκπομπή επικοινωνίας με εσάς. Οπότε θα πάρετε τηλέφωνο στο 95792834 και 5 προκειμένου να βγείτε στον αέρα. Σας βγάλει εδώ ο Γιώργος Γιάννης, ο οποίος βάζει τις ωραίες τραγουδάρες που συνοδεύουν αυτό το διωράκι. Πάρα πολύ ωραία. Ξεκινάμε με το δεξί. Πρόβλημα, γράφει ο υπολογιστής. Πάνε τα μηνύματα. Πώς ακούω, έχω μείνει ότι. Με ωραίο μήνυμα ότι κανονικά πρέπει να βγάλει σχόλια για το αποτελέσμα της Eurovision, να βγει ο Χρεπετόπουλος, ο Νικολακόπουλος, να αρχίσουν να λένε. είναι ντροπή και θέλω να ξέρω πώς πέρασε το συγκεκριμένο τραγούδι. Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, μηνυματάκια μπορείτε να στέλνετε. Τώρα, θα στέλνετε, θα έρθει. Μπορείτε να στέλνετε τόσο μέσω του site του σταθμού. Το sportfm.gr εκεί στην νότητα live. Έχει κολλήσει. Έχει κολλήσει αυτό, κοιτάζω. Όχι. Ξεκόλλησε. Οπότε μπορείτε να στέλνετε μηνυματάκια και να πω την καλησπέρα μου στο Βύρο από τα Χανιά. Όχι, είχε μια υποχρέωση ο Διονύσης. Αυτές τις δύο μέρες. Την καλησπέρα στο φίλο το Σπύρο από το Κατάκολλο, στο Βύρο από τα Χανιά, όπως είπα και πιο πριν. Και πάμε στους φίλους. Επειδή έχουμε έτσι. Είναι 12:21 και όπως γράφει και ένας άλλος, θα κάνετε διάλειμμα σε 12:30 γιατί κουραστήκατε. Έχεις ένα δίκιο, φίλε. Πρέπει να πάρουμε λίγο αέρα με τον Γιώργη. Γιώργη. Πρέπει, 12:30 ώρα. Πάμε στο πρώτο φίλο. Παιδιά, εκεί 4 λεπτά και ο καθένας. Για να προχωρήσουμε.
1: Ναι.
0: Ναι. Πολύ μεταριστερό.
1: Έλα.
0: Ναι.
1: Μ' ακούς?
0: Έλα. Ποιος? Πάνω εσύ?
1: Ναι.
0: Έλα, γουρί μου.
1: Βγήκα πρωί-πρωί γιατί μετά δεν έχω χρόνο να μιλήσω.
0: Τι είπασαι?
1: Τίποτα, τι να πάθω.
0: Όχι, γιατί σ' ακούω, δηλαδή τι είσαι να κάνεις πιο μετά, δεν έχεις χρόνο.
1: Τι έχω να κάνω? Έχω να κεντήσω.
0: Ακεντήσεις, γιατί κάνε την πρίκα σου.
1: Θες να συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα τη χτεσινή?
0: Πάμε, έλα.
1: Ναι. Παίρνεις ένα προπονητή με ένα τριετές πλάνο, έτσι. Και σου παίρνει την Ευρωλίγα με το καλημέρα.
0: Την πρώτη χρονιά, ναι.
1: Την πρώτη χρονιά, ναι. Και το πρωτάθλημα, έτσι. Mm-hmm. Και σε πάει και στη δεύτερη χρονιά, σε πάει στο Final Four με τόσες ελλείψεις, έτσι. Με τραυματισμό και του Λεσόρ και αν θυμάσαι τραυματίστηκε και ο Γιούρ Σεβέν.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Μετά από το Λεσόρ. Ναι, στο λέω εγώ.
0: Καλά, και το Λεσόρ το ήταν δεδομένο.
1: Ναι. Και πήγε μόνο με τον Γκέμπριελ στο Final Four. Δεν είναι αυτό κατόρθωμα?
0: Και πρώτα απ' όλα το να φτάσεις και με τραυματισμούς και χωρίς τραυματισμούς, το να φτάνει και μια ομάδα στο Final Four από...
1: Πόσο σίγουρα, μάλλον με τραυματισμούς...
0: Είναι μεγάλη επιτυχία, γιατί δεν μπορούμε να τα θεωρούμε δεδομένα ότι θα πάρει ομάδα.
1: Μπράβο. Οπότε, γιατί εκεί στην κορυφή υπάρχουν...
0: Πολλές ομάδες, μπορεί να σου πει...
1: Αν όχι 6-7, 5-6 ομάδες υπάρχουν εισάξιες, έτσι. Που, κάποιες από αυτές τις ομάδες, οι δύο θα μείνουν απ' έξω. Μην κοιτάς φέτος που η Βαλένθια έκανε την έκπληξη. Το χάσε, δηλαδή δεν μπόρεσε ας πούμε πέρσι να πάρει τίποτα και έρχεται στο πρωτάθλημα και κάνει αυτή τη νίκη, την πρώτη νίκη, πολύ εύκολα με τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός ήρθε πολύ αποδεκατισμένος από το Final Four. Δηλαδή είχε πάει ας πούμε με προσδοκίες εκεί πέρα. Δεν περίμενε να αποκλειστεί από το Μονακό.
0: Ναι.
1: Μπαίνει ο Δημήτρης με αυτό που μπαίνει, που εγώ τον αγαπάω πάρα πολύ. Μπαίνει όπως μπαίνει και τα χαλάει όλα. Και συσπυρώνει τον Ολυμπιακό. Είναι μόνο η φίλη του Αταμάν που πέρσι κάποιο το πρωτάθλημα.
0: Αυτά είναι πέρυσι. Πάμε στα φρέσκα κουλούρια.
1: Ναι, όχι. Η πορεία, εγώ δεν σου λέω. Εγώ κρίνω τον Αταμάν, φίλε.
0: Ναι.
1: Αν δεν καταλάβεις, εγώ κρίνω τον Αταμάν. Ωραία. Δηλαδή, ο Αταμάν θα κρυθεί μόνο στο φρέσκο κουλούρι.
0: Όχι, όλη τη σεζόν, όλη την πορεία θα κρίνω.
1: Όλη την πορεία. Αν τι μου λες ότι πάμε στα φρέσκα.
0: Ναι, αλλά πάμε στα φρέσκα εγώ, τώρα δηλαδή.
1: Γιατί... Ναι, σου είπα. Ναι. Σου είπα γιατί φετινή χρονιά έχει κάνει λάθη. Έχει κάνει λάθη, παιδί μου. Καταρχήν έχει χειριστεί πολύ λάθος τις επιλογές στη θέση 5. Περίμενε το Λεσόρ σχεδόν όλη τη σεζόν. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Δηλαδή όλοι εμείς το λέγαμε ότι και να γυρίσει ο Λεσόρ δεν θα είναι ο Λεσόρ, ειδικά φέτος ας πούμε αυτή τη σεζόν. Δεν θα είναι χωρίς προετοιμασία, χωρίς το ένα, χωρίς το άλλο, μετά από τραυματισμό δεν θα είναι ο Λεσόρ αυτό που ήταν. Διώχνεις το Γιούρσεβε. Διώχνεις και τον άλλον που αυτό είναι λάθος χειρισμός.
0: Έτσι, ο Παναθηνικός στη θέση 5, το συζητήσαμε και χθες, αλλά όχι με σένα πάνω. Ο Παναθηνικός στη θέση 5 έχει το Λεσόρ που είναι, προέρχεται από τραυματισμό και ακόμα δεν είναι στο επίπεδο στο οποίο βρισκόταν.
1: Μα δεν είναι αυτό, δεν σου λέω.
0: Ναι. Μετά ο Φαρίτ παίζει 5 λεπτά ή 6. Ο Μίτογλου καθόλου.
1: Ο Μίτογλου, ρε Σιρακλή μου, ο Μίτογλου είναι ένα πεντάρι. Καταρχήν το Μίτογλου δεν το βάζει και όταν παίζει με δύο forward, δεν παίζει με ψηλό. Δεν το βάζει το Μίτογλου. Δηλαδή βάζει τον...
0: όπως είναι το Ρώσο
1: Φιλό. Τον Χέντεϊβις και πέφτες... τον Χουάντσο.
0: Ναι. Πάει με πολύ πιο σημαντικό.
1: Άρα δεν τον υπολογίζει πλέον σαν πεντάρι. Ναι. Εάν υπολόγισε σαν πεντάρι, ο Μίτογλου ήταν κακός όλη τη χρονιά όμως. Όταν ήταν ενεργός ο Μίτογλου δεν ήταν καλός.
0: Ο Μίτογλου όμως είναι ένας παίχτης. Ακούς, δεν θα σου πω, δεν είναι αλτικός, δεν... Αλλά υπάρχουν μέρες στις οποίες μπορεί να του μπουν τα δύο τρίποντα που μπορεί να σου
1: πει. Δεν πας έτσι, υπάρχουν μέρες.
0: Τι θες να σου πω, κάτι προσπαθείς να κάνεις να αλλάξεις.
1: Έτσι υπάρχουν μέρες. Ο αθλητής.
0: Πάνω προσπαθείς, αφού τον έχεις στο ρόστερ, προσπαθείς να κάνεις κάτι, μήπως κερδίσεις και κάτι διαφορετικό, όπως ας πούμε κάνουμε τον Γιαννιόπουλο.
1: Ωραία, εντάξει. Αυτός δεν βλέπει πίσω του, δηλαδή δεν ξέρεις σε τι κατάσταση μπορεί να βρεις και το παίχτης.
0: Ωραία, πού...
1: Προπονήσεις.
0: Εντάξει. Τι θες, εσύ ουσιαστικά θες να συνεχίσεις ο Αταμάν. Γιατί εκεί θα πάει η κουβέντα, με αυτά που μιλείς.
1: Ναι, υπάρχει, εκεί θα πάει, μα, ναι, ναι, εκεί... Εγώ ας τι θέλω εγώ τι δεν θέλω. Η λογική τι λέει. Ο Αταμάν καταρχήν δεν θα μείνει.
0: Έτσι,
1: ο Αταμάν είτε πάρει πρωτάθλημα φέτος, είτε έπαιρνε ο Παναθηναϊκός Ευρωλίγκα, είτε ο Αταμάν θα φύγει. Εγώ πιστεύω πως ο Αταμάν έχει προσυμφωνήσει με την ΕΦΕΣ.
0: Α, δεν τα ξέρω.
1: Λάμα, κάνουμε την κουβέντα αυτήν. Αλλά μην φτάνει ο κόσμος Παναθηναϊκού στο μηδενισμό ότι ξαφνικά ο Αταμάν ξέχασε την προπονητική. Ότι μπορεί να υπάρχουν τριβές εκεί μέσα στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω. Αλλά και στη θέση 1 στον Άσο ο Αταμάν το χειρίστηκε λάθος φέτος. Γι' αυτό σου λέω, ο Αταμάν φέτος έκανε λάθος. Γιατί τον Σόρτς πώς τον επέλεξε δηλαδή. Με έναν Γκραντ, καταρχήν ο Γκραντ, άμα το δεις αγωνιστικά αυτή τη στιγμή, είναι σκιά του εαυτού του. Δεν είναι ο Γκραντ, ρε παιδί μου, που ξέραμε. Που... Σόνι και καλά, φταίει δηλαδή για τα όλα ο Αταμάν. Υπάρχουν ευθύνη παιχτών.
0: Πάνω.
1: Οι άμυροι ευθυνών είναι.
0: Πάνω, περίμενε. Βανιάνο, τελεία. Ο Γκραντ, από τους περιφερειακούς που χρησιμοποιεί ο Αταμάν, είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να σου παίξει άμυνα.
1: Ναι, αλλά τώρα στη σειρά αυτή δεν έπαιξε.
0: Ναι, άμυνα. Άλλο θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Μπορεί. Γιατί δεν έχω δει όλη τη σειρά. Μπορεί ο Γκραντ, επειδή παίζει όλη τη χρονιά άμυνα, γιατί ο Παναθηναϊκός, επειδή δεν είχε εξασφαλισμένη και την είσοδο έτσι πως πήγε, που πήγε, ξέρεις, στα play-in. Που
1: ακόμη.
0: Έπεσε στα κόκκινα και ήταν ο μόνος ο οποίος μάρκαρε για τρεις.
1: Ωραία. Κάηκε.
0: Μπορεί να κλάταρε, μπορεί να κουράσει, τι να σου πω.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Ναι. Άρα είχε λύσει εκεί.
0: θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει περισσότερε ώρε. Δηλαδή, αυτό το πράγμα μπορεί να το κάνει σε ένα βαθμό ο Καλαϊτζάκη μόνο στην άμυνα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αν με τον Καλαϊτζάκη κάτι παίρνει, κάτι χάνει.
0: Χαίρομαι πολύ. Δεν μπορεί. Δεν είναι. Αν είχε και άμυνα, ήταν και καλό στην επίθεση, είχε και καλό σουτ και όλα αυτά, θα είχε πέσει στο NBA. Θα είχε μείνει.
1: Αλλά θέλω να πω ότι. Ναι, μεν ευθύνεται ο Αταμάν. Ναι, μεν η χρονιά. Εσείς τι πήρατε με τον Μπαρτζόκα τόσα χρόνια που τον κρατάτε.
0: Με τον Μπαρτζόκα.
1: Τι πήγατε Final Four, παιδί μου. Αλλά τι πήρατε κόπα.
0: Πρώτα απ' όλα τώρα, πας 5-4 χρονιές σε Final Four. Δεν είναι μικρή υπόθεση.
1: Αυτό το πράγμα που το λέτε.
0: Περίμενε.
1: Όλες οι ομάδες που πάνε Final Four πάνε για την κούπα, Ηρακλή.
0: Εννοείται. Και ο Μπαρτζόκας έχει πάρει κούπα. Την πρώτη φορά.
1: Έχει πάρει εδώ και 13 χρόνια.
0: Και με τον Ήφκο που είχε πάρει το πήρε το 97 και το 11.
1: Στη δεύτερη θητεία του που τον κρατάτε κάθε χρόνο και δεν παίρνει.
0: Δηλαδή είναι πρέπει... πολύ καλός προπονητής.
1: Και, ωραία. Εγώ δεν αμφιβάλλω σε αυτό. Αν, γιατί αυτή τη στιγμή το έχει σίγουρο ο Μπαρτζόκα ότι θα το πάρει. Στο Final Four.
0: Τίποτα δεν είναι σίγουρο στον αθλητή.
1: Γι' αυτό σου λέω. Εάν ο Μπαρτζόκα δεν το πάρει.
0: Ναι.

0: μας. Όμως αυτό ότι γίνεται στο γήπεδό μας δεν μας εξασφαλίζει κάτι.
1: Όχι, okay, πάρω γιατί ξεφύγαμε με το πρώτο τηλεφώνημα. Έλα.
0: Και κατάλαβες τι σου λέω.
1: Κατάλαβα.
0: Οπότε στο θέμα των προπονητών και κλείνω, Ηρακλή, πρέπει εμείς οι Παναθηναϊκοί και στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο λογικοί. Δηλαδή ο Αταμάν θα φύγει. Αλλά έλα να δούμε ποιος είναι ο αντιαταμά, να δούμε, γιατί πολλά ακούγονται ότι θα έρθει ο μεγάλος, θα έρθει ο ένας, ο έτσι, ο αλλιώς. Για να δούμε. Έλα, γεια.
1: Γεια. Συγγνώμη που ξεφύγαμε. Πάμε στο σύντομο break και συνεχίζουμε εδώ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η BWIN φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Είμαι ο Μάνος Ουριάς, ανταποκριτής του Big Wings Sport FM στο Ηράκλειο Κρήτης. 30 χρόνια Big Wings Sport FM. Πέρασε την παιδική ηλικία, την εφηβεία και πλέον οδεύει για μεσήλικας. Εύχομαι από καρδιάς να φτάσει τα βαθιά γεράματα και να παραμείνει γνήσιος όπως είναι. Χρόνια μας πολλά. Είναι τόσα πολλά αυτά που έχουν συμβεί στα 29 από τα 30 χρόνια που έχω τη χαρά να βρίσκομαι στο Big Wings Sport FM, που πραγματικά δεν μπορώ να ξεχωρίσω ποιο είναι το πλέον ευχάριστο. Και σημαντικό είναι οι ανθρώπινες σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί και έχουν παραμείνει από τα παιδιά με τα οποία ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε μέχρι και σήμερα. Βέβαια, σε αυτά τα χρόνια χάσαμε και σημαντικούς ανθρώπους και καλούς φίλους, όπως ο Αντώνης Μπόκτορ, ο Μιχάλης Ηλίου και ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος. Να είναι καλά εκεί που βρίσκονται και να είμαστε όλοι καλά να θυμόμαστε. Χρόνια καλά, Big Wings Sport FM.
2: Big Wings Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Βασίλης από Πειραιά.
0: Γεια σου Βασίλη.
1: Γεια σου Ρακλή. Τι ήθελα να πω. Ήσουν στο γήπεδο με το Παναθηναϊκό Ηρακλή.
0: Ναι, ναι.
1: Ήσουν. Εγώ όπως τα έχουμε ξαναπεί, ξέρεις, έχω διαρκείες απέναντι από τα δημοσιογραφικά. Πού θέλω να καταλήξω, τι θέλω να πω. Ο Ροντινέη, δεν μπορώ να βλέπω άλλο τον Ολυμπιακό να παίζει με δεξί εξτρέμ τον Ροντινέη. Δηλαδή, στο λέω ειλικρινά, γιατί είναι και επειδή είναι από την πλευρά μου, δεν ξέρω.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι. Δεν μπορώ να το βλέπω αυτό το πράγμα άλλο. Δεν γίνεται.
0: Το, δηλαδή,
1: το λέω με την έννοια ότι έχουν περάσει. Δεν ξέρω κι εγώ πόσα έξτρεμ. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, να μην βρίσκουμε έναν έξτρεμ κανονικό.
0: Κοίτα, όσον αφορά το κομμάτι του Ροντινέη, έκανε και ωραίες δηλώσεις. Δεν ξέρω αν τις είδες. Που μίλησα με τη Λίβαρ για τον Ροντινέη, ότι πρέπει να καταλάβει ότι είναι εξτρέμ και ότι δεν είναι πλέον back. Ένα αυτό. Δεύτερον, κακά τα ψέματα. Δεν διαφωνώ μαζί σου, ως προς το κομμάτι που θα πάει και η κουβέντα. Από την άποψη ότι

0: Ολυμπιακός έχει πάρει πάρα πολλά εξτρέμ τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι.
0: Και δεν έχει, ας πούμε, μείνει κάποιος που έχει να πει ότι πήρε τη φανέλα του βασικού.
1: Δηλαδή, είναι απίστευτο το ποσοστό αποτυχία στις μεταγραφές.
0: Βασίλη μου, θυμάσαι, να σου πάω σε άλλη θέση. Ναι. Από όταν έφυγε ο Μαρ, πόσο καιρό κάναμε για δεξιμπάκ.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Όχι, στο φέρω σαν παράδειγμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι,
1: δεν είναι. Για τον Ομάρ.
0: Εν τω μεταξύ, και έχουν δοθεί
1: ήταν
0: χρήματα.
1: Ήταν κολώνα ο Μαρ.
0: Ναι, ο Μαρ ήταν, κολώνα. Ναι. Απλά ο Μαρ είχε ζητήσει μετά, θέλε 2, κάτι ναι. συμβόλαιο για να μείνει. Και για μπακ ήταν πολύ μεγάλο το ποσό. Από την άλλη, μπορεί να μου πει.
1: Ήταν η τελευταία κολώνα στα εξτρέμ, στα δεξιά του Ολυμπιακού.
0: Ποιον μου πες.
1: Ποιος ήταν η τελευταία κολώνα στα εξτρέμ. Στα δεξιά του Ολυμπιακού, ο Γκαλέτη, ρε φίλε. Είναι η τελευταία κολόνα. Πες μου εσύ μετά τον Γκαλέτη.
0: Ποιος... Κοίτα, ναι, θα σου πω όμως κάτι. Μετά από τον Γκαλέτη που λες εσύ τώρα το 2007, μέχρι τώρα που είμαι. Γιατί που πέρασε. Έχει αλλάξει και πολύ το ποδόσφαιρο. Δηλαδή από τα εξτρέμ, πλέον οι προπονητές δεν θέλουν δύο εξτρέμ όπως ήταν Γκαλέτη Τζόρτζεβιτς να ήταν και δύο πάνω στη γραμμή. Να σου το πω έτσι πολύ απλά. Δηλαδή, ο ένας πρέπει να συγκλίνει, πρέπει να κάνει άλλα πράγματα. Δηλαδή, παίζει ο Βαλμπουενά δεξιά, α πούμε, σου λέω και στην ομάδα του Μαρτίνης πολλές φορές.
1: Που... Το Βαλμπουενά δεν τον έβλεπες όμως εξτρέμιση.
0: Ναι, μα άλλα, σου εξηγώ. Στη χρονιά του Conference, τη δεξιά πλευρά την είχε πάρει ο Φορτούνης, που τα δεκάρει.
1: Που δεν έπαιζε ποτέ στα δεξιά και πάντα συγκλίνει.
0: Ναι, αλλά αυτό το ζητάνε οι προπονητές. Θέλουν ο ένας να παίζει στη γραμμή, η αριστερή πλευρά.
1: Ναι, αλλά εκείνη τη χρονιά είχε ένα Ροντινέι 2 χρόνια νεότερο.
0: Αυτό είναι άλλο
1: που έτρεχε πάνω κάτω και αλώνιζε το
0: πάντως,
1: κύπελο.
0: Πάντως, ο Ροντινέι, που λες ότι δεν το μπορείς, στα φετινά play-off. Στα φετινά play-off.
1: Ναι, είναι ο καλύτερος παίκτης και ο πρώτος σκόρερ.
0: Είναι ο πρώτος σκόρερ.
1: Ναι. Τρία γκολ.
0: Τρία γκολ έχει βάλει. Και σε τρία διαφορετικά μάτς. Δεν είναι ότι έβαλε 2 γκολ σε ένα παιχνίδι ή έκανε χατρίκ.
1: Ξέρεις τι με εκνευρίζει. Όχι ο Ροντινέι σαν Ροντινέι.
0: Ναι.
1: Εγώ τον Ροντινέι τον πάω και τον θέλω στην ομάδα και χρειάζονται τέτοιοι παίχτες και χαρακτήρες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά δεν γίνεται. Εγώ το μιλάω ως προς την έννοια τη μεταγραφική, το πλάνο, το σκάουτινγκ. Πες το όπως θέλεις. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός χωλαίνει απίστευτα και άμα δούμε, άμα πάρουμε μία-μία τις μεταγραφικές περιόδους από... Τον Τσικίνιο και μετά εκείνο το μεταγραφικό παζάρι που ήρθε.
0: Εκείνο τον Ιανουάριο που ήρθε ο Πούρθο Κάρμο, που ήρθε ο Τσικίνιο, που ήρθε ο Όρτα. Βέβαια δεν είχε έρθει και ο Καμπράλ, είχε έρθει και ο Ναβάρο. Τότε που
1: μαζί, ο Βέζο, ναι, από τότε. Όλοι μαζί ήρθαν αυτοί. Το θέμα μου, ξέρεις ποιο είναι. Ότι από εκείνη την περίοδο δεν έχουμε σταυρώσει μεταγραφή.
0: Όχι. Ο ΕΣΕ έχει σταυρώσει.
1: Επιθετικά μιλάω.
0: Α, για νόμιζα γιατί είπες ότι.
1: Επιθετικά μιλάω. Επιθετικά μιλάω. Γιατί ο ΕΣΕ, ο Πυρόλα, όποιος πει ότι δεν έχουν βγει, δεν βλέπει ποδόσφαιρο. Εμείς, δόξα τω Θεώ, βλέπουμε ποδόσφαιρο.
0: Ακόμα και μπορεί να έρθουν τώρα εδώ μηνύματα. Και ο Ορτέγκα έχει παίξει πολλά παιχνίδια στον Ολυμπιακό και ήταν ένα σταθερό μπακ. Μπορεί να περιμένεις περισσότερα πράγματα με τις έντρες. Που δεν το έχει βελτιώσει αυτό.
1: Για μένα ο Ορτέγκα, αυτά που ήταν να προσφέρει στον Ολυμπιακό, τα πρόσφερε. Εντάξει, έκλεισε ο κύκλος του.
0: Εντάξει, δεν μπορείς να πιστεύεις ότι είναι αποτυχημένη μεταγραφή, προς Θεού.
1: Όχι, ο Ορτέγκα, όχι. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα, Ερακλή. Εμείς παίζουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και το Ολυμπιακό στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπως ξέρουμε όλοι, έχει ομάδες απέναντί του που είναι 10 πίσω εκτός από τα ντέρμπι. Έτσι. 10 παίχτες πίσω και τερματοφύλακες.
0: Ναι, αλλά ρε Βασίλη, το ίδιο έχω σε κάτι που. Και πέρυσι το ίδιο πράγμα ήταν. Δεν αντιμετώπισε προβλήματα μεγάλο Ολυμπιακός πέρυσι.
1: Μα δεν μιλάμε.
0: Η διαφορά ήταν ότι πέρυσι κέρδισε τα ντέρμπι που φέτος δεν τα κέρδισε.
1: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Η διαφορά είναι ότι πέρυσι δεν έκανες γκέλες με την ΑΕΛ.
0: Πώς, ο Ολυμπιακός πέρυσι, αν θυμάστε στις πρώτες 10 αγωνιστικές, στις 5 δεν είχε κερδίσει.
1: Ηρακλή, τώρα μιλάμε για το τέλος της χρονιάς.
0: Βαθμοί χαμένοι ήταν.
1: Ναι, απλά σου λέω ότι μιλάμε για μία εβδομάδα πριν τα play-offs και εμείς ήμασταν μιλάμε.
0: Ολυμπιακός Βασίλη μου, επειδή καταλαβαίνω την κουβέντα, πρέπει να δείτε τώρα το τι θα γίνει την Κυριακή. Γιατί ναι, μεν έχει ένα προβάδισμα για τη δεύτερη θέση, αλλά δεν είναι εξασφαλισμένη.
1: Όχι, βέβαια.
0: Ένα αυτό. Εντάξει, εγώ μπορεί να έχω διαφορετικές απόψεις. Η ομάδα πολύ καλά κάνει και θέλει τη δεύτερη θέση. Είναι...
1: Βέβαια. Κανείς δεν είναι ευχαριστημένος με τη δεύτερη θέση, αλλά είναι το μήνυμα.
0: Αλλά θα σου πω κάτι. Πρέπει από τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα, δεν, Κυριακή τελειώνει το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από Δευτέρα θα πρέπει να γίνει ο σχεδιασμός της νέας σεζόν και να πάρθουν mm-hmm. και γενναίες αποφάσεις.
1: Πάνω σε αυτό που λες τώρα, Ηρακλή, ναι. συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά θέλω πραγματικά να μου πεις τη γνώμη σου. Mm. Επειδή είχα έρθει και στο στούντιο, θυμάσαι, και μου είχες πει πρώτη κουβέντα, με το θείο Μέντι μη φοβάσαι τίποτα.
0: Ναι.
1: Και εγώ είμαι αυτής της άποψης και τον αγαπάω αυτόν τον άνθρωπο, γιατί μου χάρισε τη μεγαλύτερη στιγμή οπαδικά στην ιστορία. Αλλά, ρε Ηρακλή, νομίζω, εγώ η γνώμη μου είναι ότι ο κύκλος έκλεισε.
0: Εγώ θα σου πω κάτι. Το ακούω αυτό που λες. Ότι να πεις ότι να πάει σε κάτι διαφορετικό. Εγώ είμαι της άποψης ότι...
1: ποδοσφαιρικά, έτσι.
0: Ναι, εγώ είμαι βέβαια και της άποψης ότι και οι προπονητές μπορεί να έχουν μια άσχημη χρονιά. Ειδικά προπονητές οι οποίοι έχουν προσφέρει πάρα πολλά. Γιατί ήρθε σε μια, στο πρώτο του εξάμεινο πήρε το conference που δεν το περίμενε κανείς.
1: Αλλά μέχρι φέτος έχει κάνει σούπερ πορεία, δεν το συζητάμε.
0: Πέρυσι... πήρε τον double, πέρασε στην οκτάδα του Europa, φέτος πέρασε στην επόμενη φάση του Champions League.
1: Δεν είναι
0: απλά πράγματα αυτά. Η εικόνα της ομάδας δεν ήταν καλή, αλλά δεν βγήκανε και παίχτες. Δηλαδή δεν πήρε πράγματα από μεταγραφές. Και το Γενάρη Ολυμπιακός, κατά κάποιο τρόπο, το έχω πει πολλές φορές για να μην κουράζω, αποδυναμώθηκε. Δηλαδή,
1: το ότι έφυγε.
0: Με το ότι έφυγε ο Στρεφέτσα και ο Γιάρεμτσουκ, έπαιζε. Θα έπαιζε ο Γιάρεμτσουκ και θα έπαιζε. Είχε περάσει ο τραυματισμό. Ο Στρεφέτσα έπαιζε.
1: Εγώ σου λέω ότι θα έπαιζε και ο Στρεφέτσα.
0: Ο Στρεφέτσα είχε ήδη συμμετοχές στον Ολυμπιακό.
1: Είχε, αλλά θα έμπαινε πιο πολύ. Καταλαβαίνεις.
0: Δεν το ξέρει, δεν το ξέρουμε τώρα αυτό, Βασίλη. Υπόθεση κάνουμε. Απ' την άλλη, πρέπει, εγώ σου είπα, να πάρει τις γενναίες αποφάσεις για το υλικό. Δεν είναι να κάνει μεταγραφές ποιότητας. Και να μπουν και στην ενδεκάδα και παίχτες με προσωπικότητα. Δηλαδή να μπορείς να κουβαλείς την μπάλα, να κάνει μια ατομική προσπάθεια εκεί που θα χρειαστεί. Αυτά πιστεύω εγώ.
1: Εγώ πάντως στο γήπεδο βλέπω ότι πλέον οι παίχτες δεν έχουν την απόλυτη εμπιστοσύνη στο πλάνο.
0: Α, δεν το νομίζω αυτό. Αυτό δεν το νομίζω.
1: Γιατί ξέρεις, η εικόνα η ποδοσφαιρική, η καθαρά ποδοσφαιρική, αυτό δείχνει.
0: Okay, έγινε, Βασίλη μου, να προχωρήσουμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, γόρινα μου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Όποτε θες, όποτε θες και να πάρε. Πάμε, Γιώργη, παρακάτω.
2: Γεια σου, Ηρακλή, εγώ είμαι.
0: Καλώς το να.
2: Τι κάνεις.
0: Μια χαρά.
2: Λοιπόν, εγώ δεν θα σου κρατήσω τόσο το χρόνο που μίλησαμε προηγούμενοι. Επειδή άκουσα με πολύ προσοχή τους πρώτους, λοιπόν, εγώ σου έχω πει θα μιλήσω μετά τη Δευτέρα. Θα σου δείξω το τρέιλερ του τι θα σου πω τη Δευτέρα.
0: Ναι.
2: Έχεις ικανότατο οδηγό που μπορεί να σου πάρει όλα τα Grand Prix, κρατάς το σήμα του αυτοκινήτου,
0: ναι.
2: αλλά το αυτοκίνητο δεν θέλει αναβάθμιση, θέλει περισσύγχρονο μοντέλο καινούριο.
0: Ναι. Okay.
2: Αυτό τα λέει όλα.
0: Ναι.
2: Οπότε από Δευτέρα, να έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, θα τα πούμε.
0: Πού
2: θέλω να καταλήξω τώρα. Εμείς λέγαμε λοιπόν τόσο καιρό ότι η ΑΕΚ θέλαμε να χάσει κάποιους βαθμούς και αν μπορούσαμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα τελευταία αγωνιστική. Σου δόθηκε ευκαιρία λοιπόν αυτή την αγωνιστική της Κυριακής, Ηρακλή. Εγώ επειδή είμαι Ολυμπιακός και πάντα πιστεύω στον Ολυμπιακό σαν δύσκολα και μας έχει δείξει το παρελθόν, θέλω να δω έναν Ολυμπιακό την Κυριακή, ο οποίος αν θέλεις διεκδικεί το πρωτάθλημα, καταλαβαίνεις πως το εννοώ, μπαίνεις με το μαχαίρι στα δόντια. Να πάρεις το διπλό να παίξεις Champions League.
0: Okay.
2: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οικονομικά, για το prestige, για τους φιλάθλους, για το οτιδήποτε. Θέλω να δω την Κυριακή Ολυμπιακό με το μαχαίρι στα δόντια.
0: Άρη μου, κοιτάξτε, αυτή είναι μια όψη του νομίσματος. Στην οποία συμφωνώ εγώ μαζί σου.
2: Αυτά του στείλει, συγγνώμη για να σε βοηθήσω και συγγνώμη για τη διακοπή 14. Αυτό το τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ δεν με ενδιαφέρει, δεν φίλε.
0: Περίμενε. Δεν σου λέω το τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Δεν θα σου πω τώρα το τι θα. Δεν στο πάω καθόλου σε αυτό το κομμάτι. Στο πάω στο κομμάτι που λες εσύ για την έξοδο να πάρει ο Ολυμπιακός στη δεύτερη θέση, να μπει στο Champions League που είναι και πολλά τα οικονομικά οφείλη. Πρώτα απ' όλα δεν είναι εξασφαλισμένο ότι θα μπει στο Champions League γιατί υπάρχουν προκριματικά. Ένα το κρατούμενο.
2: Με καλές κληρώσεις. Γιατί έχεις πολύ καλή θέση στην UEFA. Αλλά είναι συζητήσιμο αυτό.
0: Τα πάντα είναι συζητήσιμα και τα πάντα. Ολυμπιακός.
2: Περνώντας όμως ένα γύρο, νομίζω πάει γύρω.
0: Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι.
2: Το εξασφαλίζεις.
0: Αν τερματίσει. Ναι, αν. Και ειδικά μα πάει, αν πάρει Βίλα το γύρο πάλι και τερματίσει πρώτη τετράδα. Κερδίζεις ένα γύρο, οπότε αν κάνεις μια πρόκληση, έχεις εξασφαλίσει League Face Europa. Λοιπόν. αυτή είναι η σου λέει μία όψη νομίσματος. Η άλλη όψη νομίσματος είναι

0: ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία έχει ξεμάθει από προκριματικά, γιατί τις δύο τελευταίες χρονιές ο Ολυμπιακός μπήκε απευθείας και τη μία στο Europa League και την άλλη στο Champions League. Δεν έδωσε προκριματικά το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Είναι μια άλλη διαδικασία τα προκριματικά. Θυμίζω ότι έχουμε ταλαιπωρηθεί σε προκριματικές φάσεις. Δηλαδή, η προκρίση στα πέναλ δεν είναι εύκολα. Όσο καλή και, και ακόμα και καλή ομάδα να.
1: Επειδή κατάλαβα που το πας, 8 στις 10 έχεις.
0: Ναι.
1: Άκου Ηρακλή,
0: ναι.
1: Γιατί ξεχνάμε, επί Μαρινάκη,
0: ναι.
1: 8 στα 10 έχεις προκρίσει.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Σε όλα τα κύπελα.
0: Άχω,
1: ο Μαρινάκης από το 10 που έχει έρθει, 16 χρόνια, έχουμε 8. Καταλαβαίνεις όπως το λέω, έχουμε 8 στα 10.
0: Ναι,
1: τι αποκλεισμός έχουμε φάει.
0: Ναι, ναι, απλά σου λέω ότι υπάρχουν και φορές στις οποίες έχουμε προκριθεί στα πέναλτι. Υπάρχουν φορές. Υπήρχε παιχνίδι με τη Ναρούκα, όπως την έλεγαν αυτοί. Την οποία καθάρισε ο Τσόρι.
1: Έστω και δύσκολα.
0: Δεν είναι εύκολη.
1: Το θέμα είναι πού πάει κουβέντα. Δηλαδή τον Ολυμπιακό, εσύ την Κυριακή δεν θέλεις να κάτσει να πούμε το μαχαίρι που σου λόγω στα δόντια και να πάρει.
0: Δεν θέλει το μαχαίρι στα δόντια.
1: Εγώ σου εξηγώ.
0: Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να μπει την Κυριακή και να προσπαθήσει για να πάρει την νίκη. Εγώ θέλω να καταλήξω ότι αν δεν τα καταφέρει. Δεν τα καταφέρει, παιδί μου. Και σου λέω και το άσχημο σενάριο. Ότι βγει τρίτο.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Που είναι και πολύ πιθανό.
0: Είναι πιθανό σενάριο, δεν θα σου βάλω εγώ πιθανό. Είναι ένα σενάριο. Ωραία.
1: Ωραία.
0: Δεν το λες δηλαδή ότι είναι και ξέρεις ότι δεν μπορεί να συμβεί. Τι σημαίνει ότι οι αποφάσεις πρέπει να είναι οι ίδιες, είτε βγει δεύτερος, είτε βγει τρίτος.
1: Για ξαναμοντάρισμα καινούργιας ομάδας.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό λέω.
1: Εντάξει. Εντάξει. Εγώ θα διαφωνήσω κάπου μαζί σου.
0: Βεβαίως δεν υπάρχουν διαφωνήσεις.
1: Για να μην σου κρατάω και την ώρα και να
0: ξέρω
1: αυτό. Και 34 και κάτι και για τον μπάσκετ θα σου πω. Να σου θυμίσω μόνο ότι τη χρονιά του Χάση ο πρόεδρος έδιωξε 19 παίκτες.
0: Τη χρονιά του Χάση περάσαμε στα προκριματικά.
1: Ναι, γιατί είχε μονταριστεί η ομάδα κατά προκριματικά.
0: Ναι. Αλλά μετά η πορεία δεν ήταν καλή.
1: Μπράβο, και έδιωξε 19. Και όταν έδιωξε τους 19, την επόμενη χρονιά τους έδιωξε πριν τα προκριματικά και την έσαι την ομάδα.
0: Ναι.
1: Και πήγε τρένο. Άρα εγώ δεν μπορώ να πω συλλογική αυτή.
0: Η επόμενη χρονιά ξεκίνησε με τον Μαρτίνς στα προκριματικά με το, που ξεκινήσαμε την Πλιζέν, την Κράσνονταρ και την Μπασάκ Σαχίρ που είχαν τις τρεις προκρίσεις. Βεβαίως. Σου θυμίζω ότι το ξεκίνημα στο Πλιζέν ήταν κυρίως με παίχτες που είχαν μείνει στο ρόστερ.
1: Το ξεκίνημα με την Πιλθέν.
0: Ναι, στο εκτός έδρας, στο 0-0.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα πώς είχαν μείνει.
0: Δεν θυμάμαι να σου πω κι εγώ αν ήταν 6-7. Αλλά ναι, δηλαδή είχε παίξει ο Μπάου, ήταν ο Αβράμρο, ο οποίος τραυματίστηκε και μπήκε νομίζω στη ΣΕ. Δεν το θυμάμαι τώρα κι εγώ.
1: Είχε το Κεραίρο.
0: Ναι. Είχε παίχτες, δηλαδή είχε κάποιες σταθερές. Δεν, ναι. Γιατί έτσι πρέπει να πάμε στο πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, αυτά είναι μακροπρόθεσμα. Να πάμε, σου είπα,
0: δεν έρχονται τα προκριματικά.
1: Ναι. Να ξαναμονταριστεί η Ηρακλή ομάδα ώστε να γίνει ανταγωνιστική στο πρωτάθλημα και θα δούμε και τι θα γίνει.
0: Αλλά ήταν ανταγωνιστικό ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα.
1: Λοιπόν, εγώ δεν μπαίνω σε διαδικασία εν εξελίξει τώρα έτσι όπως είναι το πρωτάθλημα. Με ενδιαφέρει ο στόχος είναι, αφού ήρθε έτσι η χρονιά, να βγεις δεύτερος, γιατί είναι τρομερά και τα έσοδα εκεί στο Champions League. Ασχέτως αν θα πεις ή όχι. Έτσι. Και από εκεί και πέρα το
0: συζητάμε.
1: Και 32 για τον μπάσκετ. Μεγάλη έκπληξη που έμεινε ο Παναθηναϊκός έξω. Εγώ είχα πει του Διονύση ότι δεν πίστευα θα μείνει ο Παναθηναϊκός έξω.
0: Μετά το 0-2 το πίστευα.
1: Δεν το πίστευα, Ρακλή, με τίποτα αυτό. Και θέλω να ενημερώσω και τον κόσμο τι γίνεται με τα εισιτήρια.
0: Μέχρι τις 10.
1: Που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, διάβασα ένα άρθρο όπου είχαν περίπου 5.000 φίλοι του Παναθηναϊκού προμηθευτεί εισιτήρια. Τώρα, μέχρι τις 17 του μηνός. Δηλαδή μέχρι μεθαύριο πια.
1: Αυτά τα παίρνει πίσω τώρα.
0: Δεν την ξέρω και 100% γιατί και εγώ ψάχνω εισιτήριο. Θα σου πω.
1: Μα γι' αυτό σου λέω.
0: Έχει πάρει εσύ, Άρη μου, ένα εισιτήριο και δεν πήγαινε, ας πούμε, Ολυμπιακός, να το πω έτσι. Θα μπορούσε εσύ να το δώσει, να το πουλήσει μέσω πλατφόρμα, να το δώσει, να το πάρει κάποιο άλλο. Οι αλλαγέ στα εισιτήρια γίνονται μέχρι τι 17 του μηνό.
1: Μέχρι τις 17.
0: Ναι.
1: Δεν τα ζητάει πίσω η...
0: Όχι.
1: Α, δεν τα ζητάει πίσω.
0: Τι να τα ζητήσεις.
1: Πάντως διάβασα ότι τα πιο πολλά εισιτήρια ότι της Ρεάλ δεν θα έρθουν πολύ.
0: Η Ρεάλ γενικά, από όσο θυμάμαι και στο Βελιγράδι, δεν είχε πολύ κόσμο.
1: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω από Ισπανή...
1: Μπορεί να έχει κανένα 9.000 μέσα, δικούς μας.
0: Α, και παραπάνω.
1: Και κλείνω με αυτό για να μιλήσει ο κόσμος.
0: Και παραπάνω μπορεί να έχει. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι θα έρθουν σίγουρα οπαδοί της Φενέρ, αρκετοί. Είναι και, και
1: πώς
0: κοντά.
1: Πώς
0: είναι από την Τουρκία, μια ώρα πτήση είναι.
1: Να είναι και κανένα 2.000.
0: Α, μπορεί και περισσότερο.
1: Δεν του βλέπω για παραπάνω.
0: Κάτσε, θα τα δούμε. Και ποιοι δεν ξέρει και τι εισιτήρια έχουν πάρει. Γιατί το κακό με τη διαδικασία.
1: Άρα, εσύ πιστεύει ότι τα εισιτήρια, δηλαδή αυτά που αναλογούσαν στο Παναθηναϊκό.
0: Κάποιοι είναι, δεν ξέρω τι. Ναι, μπορεί να τα. Το ότι θα το κάνει ο καθένα, δεν μπορώ να σου πω ότι θα κάνει ο καθένα.
1: Άρα, θα υπάρξει και ανακοίνωση από την ΚΑΕ. Εντάξει, έγινε βέβαια, κορυμάτε καλή συνέχεια. Την Κυριακή δεν θα βγει έκτακτο. Όχι, κανονικά Δευτέρα, έτσι.
0: Ναι, όχι, τι.
1: Εντάξει, ναι. Έγινε αγοριμάτε. Καλό Σαββατοκύριακο, να πάνε όλα καλά.
0: Να
1: σε όλους και να έχουμε και καλά αποτελέσματα την Κυριακή, αγόρι μου.
0: Να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια, χάρηκα που τα είπαμε, ρε Ιρακλή μου. Να σε καλά.
0: Αν έχεις δίκιο με την πρώτη χρονιά του Μαρτίζ με Μπέρλι. Εγώ μπέρδευσα, έχεις δίκιο. Μετά πήγαμε στο Πλησέν, ήταν την επόμενη, τη δεύτερη. Με την Μπέρλι, πόπο και δύσκολο παιχνίδι στην Αγγλία. Ναι. Τη μπέρδευσα εγώ τις χρονιές, φίλε. Την καλησπέρα σε κεράσουμε από τη Μάλτα που περιμένει το Πόλο. Εκεί για το Final Four και πάμε στον επόμενο.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Έλα ρε στην αυλία.
2: Καλησπέρα Ηρακλή, τι κάνεις?
0: Καλά, εμείς τι κάνεις?
2: Καλά, καλά, εδώ στον αέρα. Ήθελα να πω για τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Είμαι ένα από τους λίγους οπαδούς φιλάθλους που έχουν προποθέσεις του Παναθηναϊκού που προέβλεψα μετά τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια που δώσε ο Παναθηναϊκός και τα πήρε ότι τουλάχιστον δεν είναι σίγουρο ότι, και μιλάω μόνο για τα δύο παιχνίδια στο ΆΚΑ, ότι δεν είναι σίγουρο και μάλλον είναι και πολύ επίφοβο να χάσουμε και τα δύο παιχνίδια.
0: Δεν το θυμάμαι αν το έχεις πει αυτό.
2: Το είχα πει, ότι ήταν δύσκολο κλπ.
0: Εγώ επιμένω. Εγώ δεν το πίστευα ότι μπορεί να γίνουν οι δύο ήττες.
2: Περίμενε. Εγώ... Όχι ότι ήμουν 100% σίγουρος ότι δεν θα πάρουμε και τα δύο παιχνίδια, αλλά κρατούσα μικρό καλάθι. Και γιατί, θα σου το εξηγήσω. Γιατί τα δύο παιχνίδια στη Βαλένθια κρίθηκαν στο σουτ. Στο πόντο, στο σουτ.
0: Στην τελευταία επίθεση.
2: Στην τελευταία
0: επίθεση. Και τα δύο μάτς κρίθηκαν στην τελευταία επίθεση. Μία ήταν με την επαναφορά της Βαλένθια και άλλη με τον μπάζερ μπίτερ του Χρυσής Ντίβης.
2: Ακριβώς αυτό.
0: Και στην παράταση λοιπόν, το δεύτερο.
2: Ναι. Και είχαμε λίγο την τύχη, είχαμε λίγο. Έτσι,
0: καλά, όταν πάει το μάτσο
2: σου. Δεν ήμασταν φαβοροί. Παίζει μεγάλο ρόλο. Όταν παίξαμε τα δύο παιχνίδια στην Ισπανία, στη Βαλένθια, δεν ήμασταν φαβοροί. Έτσι. Είχε περάσει στον κόσμο ότι είναι δύσκολο, ότι μπορεί να πάρουμε το ένα παιχνίδι.
0: Αρχικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο στόχος ήταν όταν πηγαίνει στα δύο παιχνίδια, τα πρώτα δύο εκτός, αυτό που σκέφτεσαι ότι πρέπει να κερδίσω το ένα.
2: Ναι.
0: Το 2 είναι το καλύτερο σενάριο που μπορούσε να σου συμβεί.
2: Και συνέβη.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εγώ έχω μάθει στη ζωή μου τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια, είμαι 58 ετών.
0: Ναι.
2: Στα 47 μου έκανα κάτι στη ζωή μου, μια αλλαγή στη ζωή μου, δεν θα επεκταθώ, που αναθεώρησα πάρα πολλά πράγματα για όλες τις υποθέσεις της ζωής.
0: Ναι.
2: Και το πρώτο πραγματικά που κοίταξα να κάνω όσον αφορά τον εαυτό μου σε όλες τις υποθέσεις της ζωής μου, επαγγελματικές, κοινωνικές, αθλητικές κλπ, ήταν να μην έχω έπαρση. Λοιπόν, όταν κερδίσαμε τα δύο παιχνίδια στη Βαλένθια, η έπαρση ήταν τόσο μεγάλη, κάναμε αστεία, social media, ο οργανισμός όλος. Όλος ο οργανισμός.
0: Κοιτάξτε,
2: ότι
0: παρακάνει ο παθός στα social οτιδήποτε. Δεν πρέπει
2: όχι
0: να επηρεάσει την ομάδα.
2: Μιλάω για όλο τον οργανισμό του Παναθηναϊκού, συμπεριλαμβανομένου και των φιλάθλων. Είχαμε μία έπαρση. Δεν υπάρχει εδώ, θα του πατήσουμε και τι και αυτό και εκείνο. Τα μικρό καλά, έπρεπε να κρατήσει μικρό καλά ο οργανισμός, να μπει πιο συγκεντρωμένος. Στα δύο παιχνίδια
0: κοίτα,
2: εδώ.
0: Κοίτα, στο πρώτο. Στο πρώτο.
2: Εδώ.
0: Ναι, στο πρώτο παιχνίδι. Μπορώ να σου πω, ρε παιδί μου, ότι
2: ναι.
0: Μια ομάδα η οποία έχει κάνει δύο εκτός έδρας νίκες είναι λογικό σε ένα βαθμό να βγει με μια χαλάρωση. Μπορεί να συμβεί. Γιατί ότι έκανε, ας πούμε, την υπέρβαση δύο διπλά και να μπει λίγο πιο χαλαρά. Εγώ δεν περίμενα δύο σερίτες. Δηλαδή, γιατί και η Βαλένθια είναι είναι πολύ καλή ομάδα και θυμάστε τα λέγαμε πριν ξεκινήσει η σειρά και έλεγα ότι είναι μια ομάδα η οποία παίζει πάρα πολύ γρήγορα.
2: Δεν έχει τη φανέλα όμως.
0: Όχι, και δεν ήταν ψημένοι παίχτες σε τέτοια διαδικασία. Και φάνηκε αυτό. Δηλαδή στο τελευταίο, στο τέλος του πρώτου αγώνα που πίεσε ο Παναθηναϊκός, που πήραν τραβηγμένες επιλογές. Θόλωνε το μυαλό τους. Και
2: εγώ όμως είναι λογικό. Ξέρεις τι προτιμούσα, Ηρακλή.
0: Έλα.
2: Να κερδίσαμε το ένα παιχνίδι στη Βαλένθια.
0: Δεν το ξέρεις τώρα αυτό. Δεν μπορεί να κάνεις δύο νίκες να πεις ότι προτιμούσες να κάνεις τη μία. Δεν είναι.
2: Ναι, θα προτιμούσα και όπως απεδείχθη, δηλαδή μας έκανε κακό αυτό το πράγμα. Θέλω να πω, δεν εξετάζω το πέμπτο παιχνίδι. Ήμουν πάλι από τους λίγους που έλεγα ότι θα χάσουμε εύκολα και με 20 πόντους. Και βγήκε, 17 χάσαμε. Λοιπόν, η έπαρση και η μη ταπεινότητα, όχι ταπείνωση, η ταπεινότητα. Έτσι, είναι καλό σύμβουλος η ταπεινότητα. Να είσαι ταπεινός.
0: Κοίτα, γενικά πρέπει οι ομάδες, δεν είναι. Όσο μεγάλα φαβόρη και να είναι σε κάποιον.
2: Εγώ βλέπω τον Ολυμπιακό
0: πρέπει να είσαι...
2: σε όλη την Ευρωλίγκα ήταν ταπεινός. Δεν
0: πρέπει να κρατάς πάντα χαμηλούς τόνους, δεν είναι συγκέντρωση. Υπάρχει συγκέντρωση στην ομάδα.
2: Και ξεκινάω και από όλο τον οργανισμό του Παναθηναϊκού. Από τον πρόεδρο, τον προπονητή, τους παίκτες και τους φιλάθλους ακόμα. Και για το
0: παράδειγμα. Φίλε, αυτή είναι άλλη ιστορία.
2: Ναι.
0: Δεν παίρνουν αποφάσεις.
2: Αυτή τη στιγμή ο Αταμάν είναι καλός προπονητής, δεν αφισβητείται αυτό από κανέναν, αλλά αυτόν τον χρόνο, ρε παιδιά, χάσαμε από τον Κολοσσό, χάσαμε από τον Άρη, χάσαμε από τον Ηρακλή, χάσαμε από τον Ολυμπιακό 2-3-4 φορές. Τι άλλο να μας συμβεί δηλαδή. Η χρονιά δηλαδή φέτος ήταν κάζο όλοι. Και δεν το λέω μόνο για την Ευρωλίγκα. Ήταν κάζο όλοι. Επομένως πρέπει... Και δεν μπορεί να ανασταθεί αυτό. Εγώ ήμουνα με τον Αταμάν. Το θεωρώ καλό προπονητή. Αλλά μήπως πρέπει να γίνει μια αλλαγή, κάποια αλλαγή. Και αυτό είναι
0: το πιο πιθανό σενάριο αυτό είναι.
2: Ναι.
0: Από αυτά που προκύπτουν.
2: Να δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Κάτι άλλο όμως να γίνει σωστά. Να γίνει σωστά ο σχεδιασμός. Να γίνει σωστή η επιλογή του προπονητή. Μην πάμε και πάρουμε τον πρώτο τυχόντα που θα μας έρθει. Να σκεφτούμε. Και για το ποδόσφαιρο και κλείνω γιατί πήρα πολύ χρόνο. Να πω ότι το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή χρειάζεται οργάνωση, σχεδιασμό, καλή προετοιμασία, καλούς παίκτες. Ήδη μάνι χρειαζόμαστε 7-8 παίκτες. Δεν είπα εγώ πρωτοκλασσά τους. Πάρε 2-3 πρωτοκλασσά τους και άλλοι δίπλα να μάθουν από αυτούς, να τους συμπαρασύρουν και θα δούμε θαύματα και στο ποδόσφαιρο. Είναι πολλά χρόνια που δεν έχουμε πάρει πρωτάθλημα. Δεν θα πρέπει να μας αγχώσει αυτό, αλλά τουλάχιστον να προσπαθήσουμε για να διαγράψουμε αυτά τα 16 χρόνια και επιτέλους να δώσουμε χαρά, να δώσει χαρά η ομάδα στον κόσμο που την ακολουθεί από άξι άκρη και έχει όλο πίκρες. Όλο πίκρες. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Γιώργη, πάμε να βγάλουμε έναν ακόμα και το κάνουμε πιο μετά το διάλειμμα. Ποιος με πήρε τηλέφωνο. Ναι.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα, Ηρακλή.
0: Έλα, Χάρη.
3: Έλα, ο Χάρης, ναι.
0: Ναι.
3: Φίλε, δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για μπάσκετ. Αυτό εμένα που με καίνει το ποδόσφαιρο βασικά.
0: Ναι.
3: Στο μπάσκετ θα μιλήσω τώρα και έχω να πω πλέον ότι... Το μεγάλο φαβορί για την Κούπα είναι ο Ολυμπιακός. Και με τους Μπουκ και με τις συνείδησεις των οπαδών.
0: Στην Κωνσταντινούπολη τα πήγαμε τέταρτο φαβορί μας και το πήραμε. Είναι άλλο πράγμα το Final Four.
3: Ναι, είναι άλλο πράγμα. Καλό είναι να μην παίξουν οι φίλοι του Ολυμπιακού στοίχημα τον Ολυμπιακό, γιατί κάτι στραβώνει, ρε φίλε.
0: Δεν μας παίξει τώρα το τι θα κάνω καθένα. Άσου το στραβώνει. Καλά, εγώ δεν παίζω τον Ολυμπιακό.
3: Προσοχή να πάρουμε την Κούπα.
0: Πρέπει να πάει. Όπως που είδα και σήμερα και τις δηλώσεις του coach, να πάει, είναι το πρώτο μήνυμα το παιχνίδι με τη Φενέρ. Είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης η Φενέρ, μην το ξεχνάμε.
3: Δεν το ξεχνάμε, όχι.
0: Θα πρέπει να είναι ο Ολυμπιακός σοβαρός, όπως είναι στο μεγαλύτερο. Μόνο στην αρχή που έψαχνα να βρει τα πατήματά του και μετά τις διορθωτικές κινήσεις, ο Ολυμπιακός έχει πάει εξαιρετικά. Έχει κάνει φοβερές εμφανίσεις. Παίζει πολύ όμορφο μπάσκετ, πάρα πολύ όμορφο μπάσκετ.
3: Έχει χημεία.
0: Απειλούν πάρα πολλοί παίχτες. πάρα πολλοί παίχτες. Δηλαδή δεν είναι ότι περιμένεις μόνο από τον Βεζέκο να βάλει μπάλα στο καλάθι, θα την μπορεί να την βάλει ο Μιλουτίνοφ, τη βάζει ο Ντόρσιο, έρχεται ο Φουρνιά από τον πάγκο. Έχει πολύ καλά τριάρια που κάνουν και οι διαφορετικές δουλειές και ο Παπα-Νικολάου και ο Γουόρντ, γιατί και ο Γουόρντ είναι ένας παίχτης πάρα πολύ καλή μεταγραφή που δίνει πράγματα που χρειάζεται μια ομάδα, γιατί μπορεί να σε βοηθήσει στις άμυνες, είναι πάρα πολύ γρήγορος στις αλλαγές των παικτών, πολύ καλός αμυντικός, rebound. Είναι η ομάδα είναι και γεμάτη και έχει και λύσεις και το ευχάριστο να χτυπήσω και ξύλο, γιατί το είπε και ο coach, ότι σε σχέση με την περσινή σεζόν δεν έχει θέματα τραυματισμών. Δεν έχει θέματα τραυματισμών. Ούτε περιμένει η παίχτη, ξέρεις, να φτάσει στη φόρμα του. Και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε με 3-0 την Μονακό, του δίνει τη δυνατότητα να δουλέψει πάρα πολύ το παιχνίδι με τη Φενέρ.
3: Ναι, να πω μια μεγάλη αλήθεια.
0: Ναι.
3: Ηρακλή. Είδα το στοίχημα χτες.
0: Ναι.
3: Ολυμπιακός Φενέρ στον ΟΠΑΠ 1.55. Να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Ναι. Όλοι ξέρουμε τώρα πλέον ότι που αποκλείστηκε ο Παναγκός, ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβορί. Δεν τον τρομάζει καμία ούτε η Βαλένθια, ούτε η Ρεάλ, ούτε η Φενέρ. Αλλά προσοχή. Εγώ θυμάμαι πολύ καλά πέρυσι, τους έλεγα. Έδινε πάλι η ίδια απόδοση 1.50 να κερδίσει
0: Μονακό.
3: Ο Ολυμπιακός στη Μονακό, στον ημιτελικό. Παιδιά, μην το παίζετε στοίχημα. Μην το παίζετε στοίχημα. Δεν σας φτάνει ότι να κερδίσει ο Ολυμπιακός να πάρει την κούπα. Εμένα μου φτάνει αυτό. Εγώ γενικά τον Ολυμπιακό τον αποφεύγω να τον παίζω.
0: Και εγώ δεν τον αγγίζω. Άντε να παίξω κανένα σκόρερ.
3: 800.000 ομάδες θα παίξει. Τον Ολυμπιακό θα παίξω. Δηλαδή, άμα χάνει ο Ολυμπιακός, θα είμαι και διπλά στενοχωρημένος. Θα χάσω και λεφτά. Όχι, μακριά τον Ολυμπιακό. Παρακαλώ τους φίλους του Ολυμπιακού. Μην παίζετε τον Ολυμπιακό στο Final Four. Μας πάει και κόντρα. Δεν ξέρω. Μας πάει κόντρα. Πέρυσι τον παίζανε με τη Μονακό. Το Ολυμπιακό σίγουρα κερδίζουμε, σίγουρα. Τι είναι σίγουρο, τίποτα δεν είναι σίγουρο.
0: Στον αθλητισμό δεν είναι τίποτα σίγουρο. Πάμε
3: τίποτα
0: και στην μπάλα τώρα.
3: Σίγουρο. Δεν βλέπεις τους παίχτες εδώ τι κάνουν.
0: Πάμε και στην μπάλα.
3: Χάνουν καλάθια όλοι οι παίχτες. Και η Αμερική να παίζει, οι επαγγελματίες. Κάτω από το καλάθι χάνουν καλάθια. Τι μου λέτε τώρα.
0: Εδώ
3: το πρώτο πεντάλεπτο χτες, εγώ τώρα το Βαλένθια Παναθηναϊκός, το πρώτο μάτς που είδα όλο τον αγώνα, τον Ολυμπιακό φέτος δεν τον είδα. Λέω να αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός. Ειλικρινά, ο Παναθηναϊκός. Σαν παίχτες, έχει τους καλύτερους παίχτες, αλλά σαν χημεία υστερούσε πολύ. Εκεί την πάτησε ο Παναθηναϊκός. Σαν χημεία, αυτό που είναι δυνατός ο Ολυμπιακός. Καλή τύχη στον Ολυμπιακό. Παιδιά, σας παρακαλώ, μακριά, δεν μας πάει. Μην παίζετε τον Ολυμπιακό στο Final Four. Να μην σας πω παίξτε το και κόντρα, γιατί εγώ πολλές φορές τον παίζω κόντρα, τουλάχιστον άμα χάσω Ολυμπιακός, να πάρω μια μικρή γρήκα από τα λεφτά. Αυτό έχω να πω, Ηρακλή. Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλο φαβορί και η μόνη ομάδα που μπορούσε να σταματήσει τον Ολυμπιακό ήταν ο Παναθηναϊκός για μένα. Άποψή μου.
0: Άποψή σου, την άποψή σου λες.
3: Άποψή μου. Γιατί σαν παίκτης ο Ολυμπιακός τώρα όλοι ξέρουν ότι έχει πολύ καλούς παίκτες. Εντάξει, μην λέμε τα ίδια. Καλό βράδυ να έχει.
0: Γεια σου, Χάρη. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
6: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
5: Μην το φέρει.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Έχει περάσει την μπάλα γραμμή.
10: Καλαπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
9: Έχει περάσει την μπάλα γραμμή.
11: Ειλικρινά, χάσαμε την μπάλα.
12: Έγινε η Λέα μου 70 λεπτό στην Εξάνθη. Έγινε Λεωνίδα.
11: Και ο Λεωνίδας λένε του είπε δίδερμο Λόλανδε.
12: Είδες το Σαρδάμ. Λοιπόν, Λεωνίδας.
11: Άντε μην πω τώρα τι του είπε ο Λεωνίδας, αγαπητή φιλέρα, πάρεις. Έτσι.
12: Είπαμε, δεν θα τον δώσουμε αργότερα το μικρόφωνο στο Θοδωρή.
13: Το μεγάλο απόψινο ντέρμπι των δύο αιωνίων.
12: Α, εντάξει, του Σαρδάμ σήμερα. Καλησπέρα, Κώστα.
14: Τη Σωτήρης είμαι.
15: Τι να εκπαιδευτά, τι είναι αυτό.
14: Στην απομάκρυνση του αγάλματος λέει που απεικονίζει την Παναγία, αποφάσισε το δικαστήριο για την πόλη Μπουμπιέ της Γαλλικής Γαλλίας.
16: Πώς το έπες αυτό!
14: Της Γαλλικής Γαλλίας.
17: Θυμίζω 85-75 νίκησε η Λοκομοτίβ Κουμάντου του Γιώργου Μπαρτζόκα πριν λίγο την Λαμποράλ. Την Λαμποράλ Κούτσα. Κούτσα στον τελικό της παρηγοριάς.
18: Θα με τσιμπήσω σαν αγγελέας και θα τρέχω για Καλαμπόκι κι εγώ.
19: Ξαναλέω, λέει, οτιδήποτε καλό γίνεται μπορεί να γίνει για καλό.
20: Σοβαρά μιλάς!
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Wins for FM.

0: Να πούμε την καλησπέρα εδώ στο φίλο που είναι νυχτοφύλακας. Έχουν έρθει αρκετά μηνυματάκια και να διαβάσω μερικά. Πρώτα απ' όλα, ένα λεπτάκι δώστε μου. Λοιπόν, Mind Off λέγεται το τραγούδι που έπαιξε τώρα. Και Καρλίτα. Κάπως έτσι βάλτε το και θα σας βγει. Λοιπόν, την καλησπέρα στον Γιώργο. Τον έχω γνωρίσει ως Περασιάκη από τη Νέα Υόρκη, τον Κεφαλονίτη. Να είναι, λέει, όλοι συγκεντρωμένοι για να δώσετε όλοι το 100% και να προχωρήσουμε. Αυτό ισχύει. Ένας φίλος έχει διαφορετική άποψη. Το ότι δεν έχουμε παίξει Ευρωλίγκα κάποιες εβδομάδες ενώ σε ψηλό επίπεδο είναι η ανησυχία του. Το γεγονός που πάγω πριν ότι το 3-0 δίνει τη δυνατότητα σε μια ομάδα να προετοιμαστεί. Το είπε και ο Μπαρτζόκας αυτό, ότι μπορεί να κάνει μια καλή προετοιμασία για τα παιχνίδια με τη Φενέρ, για το παιχνίδι με τη Φενέρ. Και εγώ αυτό πιστεύω. Ακούω την άποψή σου, ξέρεις ότι να πεις ότι δεν έχει ρυθμό. Εντάξει, υπήρχε ένα παιχνίδι πρωταθλήματος, okay, δεν είναι το ίδιο, αλλά θεωρώ ότι είναι, άμα τα βάλουμε σε μια ζυγαριά, είναι καλύτερο να μπορείς να προετοιμάσεις την ομάδα για το πρώτο παιχνίδι. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί δεν μπορεί να σκέφτεται κάποιος το τελικό ή ποιο θα αντιμετωπίσει το τελικό από το άλλο ζευγάρι. Πρέπει να σκέφτεσαι το μάτς που έχεις να δώσεις πρώτα. Γιατί αν δεν κερδίσουμε, να κερδίσουμε τη Φενέρ, ποιος θα πάει μετά στο τελικό, δεν μας απασχολεί. Την καλησπέρα στο φίλο του Δημήτρη από την Ερυθρέα. Στον Αργύρι από το Αμβούργο. Ηρακλή, να βλέπουμε ένα μέτρο Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα και έναν. Όπα, έγινε ένα νέο, συγγνώμη φίλε. Και ένα σούπερ Ολυμπιακό, λέει, στην Ευρώπη στα τελευταία 3 χρόνια. Εγώ προσωπικά το αγοράζω. Εντάξει, το σούπερ, ξέρεις, είναι πάντα σχετικό. Και το μέτριο. Ο Ολυμπιακό φέτος δεν ήταν καλό στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πέρυσι μια χαρά ήταν. Να δω κάποια άλλα. Όχι, αυτά τα άλλα τα έχω διαβάσει. Να πούμε και στην Ικαρία την καλησπέρα μας. Ποια θεωρώ είναι η καλύτερη, Φενέρ ή η Βαλένθια? Είναι διαφορετικές ομάδες και στον τρόπο παιχνιδιού. Η Βαλένθια είναι κάτι το διαφορετικό. Και η Βαλένθια είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, γιατί ξέρετε και πολλές φορές στον αθλητισμό γράφονται περίεργες ιστορίες. Είναι η Σταχτοπούτα στη διοργάνωση Final Four. Είναι μια ομάδα που όλο το χρόνο πήγαινε πάρα πολύ καλά. Και δεν είναι τυχαίο ότι τέρματισε στη δεύτερη θέση. Αλλά πάντα λέγαμε, και εγώ ήμουν μέσα σε αυτούς, και οι περισσότεροι έλεγαν ότι κάποια στιγμή θα ξεφουσκώσει, ότι μπορεί να μην τερματίσει δεύτερη, τρίτη. Ακόμα και νομίζω και στην τελευταία αγωνιστική, και συγγνώμη αν κάνω λάθος, αν έχανε το ματς, θα απέφευγε το Παναθηναϊκό. Ναι, νομίζω ότι ναι, θα πήγαινε στο 3-6. Αλλά πήγε, κέρδισε το παιχνίδι, έβγαλε τον Παναθηναϊκό, έχει κάνει ιστορική ανατροπή. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι αυτό είχε συμβεί μόνο στο. Αυτή η εξέλιξη, όχι το 2-0, να γίνει 2-3, το 2-0 με δύο διπλά που έκανε ο Παναθηναϊκός, είχε συμβεί μόνο στο Real Partizan. Και εκεί τότε είχε αλλάξει. Θυμάστε τι είχε γίνει στο δεύτερο παιχνίδι στη Μαδρίτη, που είχαν τσακωθεί οι παίχτες. Και στον Καλλικράτη από τον Πειραιά την καλησπέρα μας. Γιώργη, πάμε. Πάμε, παρακάτω.
1: Έλα, Ρακλή.
0: Έλα, Κωστή.
1: Εγώ είμαι, κάτσε. Επειδή σίγουρα σε κανένα δεν αρέσει να τον κοροϊδεύουνε, δεν είναι αθλητικό από έτσι να... εγώ δεν ασχολούμαι πολύ, ούτε ειδήσεις, απλά άμα τύχει, ας πούμε, γίνει ανοιχτή η τηλεόραση και ακούσω κάτι. Λοιπόν, άκουσα και το βρίσκω μια πολύ ωραία λύση για όλους τους Έλληνες. Οι φορολογικές δηλώσεις τώρα δεν είναι. Μας βγήκε άλλη μια επιλογή, το ξέχασα. Εγώ αυτό θα κάνω. Πολύ καλό, πολύ καλό. Λοιπόν, το προηγούμενος φίλος είπε κάτι το οποίο, εντάξει, χθες δεν προλάβαινα να το πω. Η ΑΕΚ, πιστεύω, ξεκινώντας σαν όλες τις ομάδες μεγάλες, να πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά πιστεύω και οι νίκες με Ολυμπιακό, αν δεν ισοδυναμούνε με πρωτάθλημα, είναι κάτι πολύ μεγάλο για την ΑΕΚ. Οπότε έχει την Κυριακή, καταλαβαίνεις πώς το λέω, δηλαδή και γύρω Θριάμβου και νίκη με Ολυμπιακό, και αν γίνεται να τον σκοτώσει και όλα στον Ολυμπιακό, θα είναι κάτι για την ΑΕΚ τεράστιο. Έτσι, τα έχουν φέρει έτσι ας πούμε οι κληρώσεις, που τελικά εμείς δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα από τα λάθη μας. Οπότε φοβάμαι μην είναι Ολυμπιακός, αλλά δεν το πιστεύω αυτό. Θα, το ξέρουν μες στο τέτοιο, ότι η ΑΕΚ δηλαδή άμα μπορέσει την Κυριακή να βρει έναν Ολυμπιακό χάλια, δεν θα σταματήσει.
0: Ολυμπιακός, έτσι, μετά, μετά το μάθημα την ΑΕΚ, το πρώτο μετά την εμφάνιση του στο Καραϊσκάκι με την ΑΕΚ που ήταν τραγική.
1: Είναι καλύτερος.
0: Είναι βελτιωμένος. Ήταν βελτιωμένος στη Λεωφόρο, ήταν βελτιωμένος στην Τούμπα, ασχέτως αν έχασε. Πολύ καλός, για μένα η καλύτερη εμφάνιση ήταν με τον ΠΑΟΚ το εντός έδρας μάτς, το ότι έληξε αυτό το παιχνίδι 1-1, δηλαδή να σηκώνει τα χέρια ψηλά. Ήταν πραγματικά πολύ καλή εμφάνιση.
1: Συγγνώμη, με τον ΠΑΟΚ επάνω λες.
0: Εδώ. Ναι. Ναι. Το 1-1 που ήρθε εδώ το τελευταίο στο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός ήταν μέχρι το γκολ που έφαγε από τον ΠΑΟΚ. Ήταν εξαιρετικός, δηλαδή μιλάμε, είχε 50 επαφές με τον Πάο.
1: Μετά το 1-1 μπορούσε και να χάσει.
0: Ναι, δεν διαφωνώ. Θα μπορούσε να είχε γίνει, θα μπορούσε να είχε και κερδίσει με τη φάση του Μαρτίνς στο 78. Ναι. Αλλά η εικόνα του Ολυμπιακού ήταν πολύ καλή. Τώρα θα πάει στη Φιλαδέλφια, ξέρεις, σε ένα παιχνίδι που έχει κίνητρο ο Ολυμπιακός. Ακόμα και με ήττα μπορεί να βγει, αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού.
1: Εντάξει, έχει κίνητρο. Ναι. Αλλά πιστεύω το μεγαλύτερο κίνητρο είναι αυτό, ότι πιστεύω η ΑΕΚ, αυτό που είπα πριν, μην ξαναλέω τα ίδια, και καλά θα κάνουν. Δηλαδή εννοείται. Αλλά όταν πέρυσι έχεις φάει από μια ομάδα, ξέρω εγώ, 6, 5, 4 και αυτά, και τη βρίσκεις τώρα, κάνεις και γύρω Θριάμβου, θα τη σκοτώσεις. Οπότε να έχουν τον νου τους, μην το πάρουν έτσι.
0: Θα πάει ο Ολυμπιακός, θα πάει να παίξει το παιχνίδι του, αδερφέ.
1: Ναι, γιατί άμα χάσουμε, σου λέω, πες οτιδήποτε, χάνεις και με μεγάλο σκορ, θα έχει πρόβλημα μετά, θα έχουμε τρομερό πρόβλημα. Έχουμε που έχουμε τώρα, το έχουν δημιουργήσει με το αν θα φύγει, θα κάτσω με τη Λίμπαρ. Δηλαδή, άμα σας λέγανε, ρε παιδιά, πριν έρθω με τη Λίμπαρ, ότι θα έρθει αυτός ο άνθρωπος, θα σου πάρει ευρωπαϊκό, θα σου πάρει double, και την τρίτη χρονιά θα πάρεις κάτι, εντάξει, θα έχεις μια πολύ, πολύ καλή εμφάνιση στο Champions League, τι θα λέγα τώρα.
0: Όλοι, αυτό που λες, κοίτα δεις. Αλλά ρε φίλε, τα πράγματα, ξέρεις, αλλάζουν, γιατί περνάνε και τα χρόνια. Θα σου πω ένα πράγμα. Συμφωνώ μαζί σου. Πιστεύω ότι το 80% του κόσμου θα σου έλεγε, ίσως και μιλώ και μικρό ποσοστό, δεν πειράζει και να το χάσει και να μην είμαστε καλοί για μια χρονιά και προχωράμε στο επόμενο. Όταν όμως έρχεται το επόμενο, δηλαδή τώρα όταν έρχεται η άσχημη περίοδος, δηλαδή το δεύτερο μισό της φετινής σεζόν,
1: ναι,
0: γιατί το πρώτο μισό της φετινής σεζόν με το Champions League δεν ήταν κακό για τον Ολυμπιακό, μην τρελαθούμε.
1: Το θέμα της Φιόνερ Ηρακλή, ότι άμα χάναμε το πρωτάθλημα και παίζαμε καλά, το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός, αυτό που είπα και χθες,
0: δεν παίξαμε καλά.
1: Φυσικά έπαθε ένα αυτό. Μπορούσαμε να βάλουμε κόμμα.
0: Υπήρχαν παιχνίδια στο οποίο ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ κακός. Όπως το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Στην ήττα με το 0-1. Όπως το παιχνίδι με την ΑΕΚ.
1: Με την ΑΕΚ το 1-0 αυτό ήταν η χειρότερη ΑΕΚ που έχω δει, και στο 6-0 το έχω ξαναπεί αυτό. Έκανε και 4-5 ευκαιρίες. Τρεις, ξέρω εγώ.
0: Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 5ο λεπτό και έσβησε το μάτς. Το πήγε.
1: Και απλά
0: όταν έκανε τις αλλαγές μετά το 70, που θα μπορούσε να βγάλει, που προσπάθησε να βγάλει και μια καλή, ξέρεις, κόντρα, μήπως πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Εμείς δεν κάναμε τίποτα σε αυτό.
1: Ο Μεντιλίμπαρ για μένα, εκτός από αυτά που μας έδωσε και τα ξέρουμε και βγήκαμε στους δρόμους και τα λοιπά, μας έχει δώσει μια βάση, έχει κάνει τα θεμέλια. Δηλαδή αυτό που κάναμε φέτος στην Ευρώπη, όλοι το λέμε, ότι μπορούσαμε, ξέρω εγώ, με τη Ρεάλ το έχω πει, κάπου έπρεπε να κάνει πίσω, το είπε και ο Μάικς και έχει δίκιο, γιατί και εγώ φοβήθηκα, αν γινόταν το 0-4, μπορεί να τρώγαμε και 10, στο ξανάπα. Αλλά ακόμα και εκεί δεν το άλλαξε το στυλ και έχει δώσει στον Ολυμπιακό το ότι, ξέρετε κάτι, μπαίνουμε μέσα και παίζουμε, δεν βλέπουμε τον άλλο. Και να πω και κάτι που θέλω να το πω, το καλύτερο παιχνίδι για μένα του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, από αυτά που έχω δει, φίλε, ξέρεις ποιο ήταν, στη Γερμανία με τη Λεβερκούζεν. Αν κάναμε εκείνο αυτό το διπλό, τέτοια πίεση σε ομάδα, αν δεις το παιχνίδι, τουλάχιστον για ένα μισάωρο δεν μπορούσαν να βγουν από την περιοχή.
0: Καλύτερο μάτς, ας πούμε. Εντάξει, ήταν με τη.
1: Αν κερδίζαμε, μας έλειπε η νίκη. Αν κάναμε αυτή τη νίκη, φίλε, δεν έχω ξανά τέτοιο Ολυμπιακό. Δηλαδή, ούτε στο Καραϊσκάκι δεν
0: ήταν κάνει. Δύσκολο, γιατί είχαμε χάσει και με δύο γκολ να γίνει τέτοια ανατροπή.
1: Οπότε μας έχει δώσει αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχεις και να το έχεις, ας πούμε, σαν αυτό ο Ολυμπιακός. Με αυτό που έχει κάνει, από εδώ και πέρα τα παιχνίδια της Ευρώπης θα τα βλέπει διαφορετικά. Και να τελειώνω, είναι μια πολύ δύσκολη μεταγραφική περίοδος. Δεν επιτρέπονται λάθη αυτή τη φορά. Το μόνο που έχω να πω εγώ για το Μεντιλίμπαρ, δεν μπορώ να καταλάβω εκεί γύρω με τις μεταγραφές, Δηλαδή δεν μπορείς να υπογράψεις να έρθει ένας παίχτης και να είναι τόσο εκτός ομάδας, ρε φίλε. Ακόμα, να σου πω κάτι, Ηρακλή. Ο Γάλλος που πήραμε, που τον έφυγε το Δεκέμβριο, ποιος
0: ήταν?
1: Ο Καμπελά. Όταν τον επήρε, λέγαμε όλοι 34-35. Εγώ μετά διάβαζα ότι ο άνθρωπος έκανε μόνος του προπονήσεις. Δηλαδή ήρθε στον Ολυμπιακό σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που τον περίμενε ο Μεντιλίμπαρ. Και παρόλα αυτά δεν έπαιξε.
0: Ήταν και είχε παίξει. Είχε παίξει σε δύο τέρμπι.
1: Βλέπεις ένα παίχτη και λες, εντάξει, το καλοκαίρι, παιδί μου, θα μου στην προετοιμασία και θα είναι όλα κάτω. Ήταν από τους λίγους παίχτες, επειδή δεν σταμάτησε. Δηλαδή ήρθε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που τον περίμενε και ο Μεντιλίμπαρ και το τεχνικό επιτελείο. Πώς δεν έπαιξε αυτός ο παίχτης και γιατί έφυγε, αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει.
0: Έγινε, Κωστή.
1: Άντε, γεια.
0: Αδερφέ, εδώ ένα-ένα τα παιχνίδια που μου λες το τι θα γίνει σε περίπτωση που πάρουμε την Ευρωλίγκα. Σιγά-σιγά. Ένα-ένα τα παιχνίδια. Ένας άλλος φίλος του Παναθηναϊκού λέει ότι με τη Λίβαρη είναι προπονητάρα και να έχει και έναν ο Παναθηναϊκός, έναν αντίστοιχο προπονητή. Και στον Παναθηναϊκό είναι και πολύ σημαντική και η επιλογή που θα κάνει τώρα το καλοκαίρι. Και στον Παναθηναϊκό δεν υπάρχουν περιθώρια πάλι να έρθει ένας προπονητής που μετά από τρεις μήνες να είναι σε αφισβήτηση. Που επίσης ο Παναθηναϊκός έχει το δύσκολο. Ναι, μεν το λογικό είναι ότι θα έχει ομάδες πολύ στα μέτρα του, στα προκριματικά και για τα προκριματικά του conference, αλλά θα περάσει τρεις προκριματικούς γύρους το καλοκαίρι. Και δεν τον παίρνει τον Παναθηναϊκό να αποκλειστεί. Θα είναι τρομερή η πίεση στο ξεκίνημα της νέας σεζόν μετά. Δηλαδή αν αποκλειστεί το καλοκαίρι θα έχει τρομερή πίεση, τρομερή πίεση. Ο Μέντι λέει σας έχει δώσει ευρωπαϊκή ταυτότητα, λέει που δεν την είχατε. Εντάξει, είχαν μπει οι βάσεις και επί Μαρτίνς και επί Βαλβέρδε. Δηλαδή αρκετά χρόνια ο Ολυμπιακός έκανε πράγματα στην Ευρώπη. Δεν λέω τώρα που ο Μέντι Λίβαρ το τερμάτισε με το τελικό και την κατάκτηση του conference. Αλλά φίλε μου, μπαίναν οι βάσεις για να μπορέσεις να κάνεις κάτι. Δηλαδή άμα το τρίγυνα ήταν η πρόκριση επί της Arsenal, ήταν ακόμα και οι αποκλεισμοί οι οποίοι είχαν έρθει με τη Metalist, γινόντουσαν πράγματα. Λοιπόν, είχε ξανακερδίσει στο Λονδίνο την Arsenal το 2-3 με Φιμπόγκασον. Είχε αρχίσει και έκανε σημαντικά βήματα, γιατί στην Ευρώπη πρέπει να χτίζει σιγά σιγά, σε αυτό συμφωνώ. Και μου λέει ότι επειδή έχει δώσει αυτή την ταυτότητα είναι η δυσκολία για την απόφαση για τη νέα σεζόν. Βεβαίως και είναι η δυσκολία, όπως είναι και η δυσκολία γιατί είναι και τα προκριματικά. Δηλαδή, περιέχει ρίσκο το να πας με νέο προπονητή να δώσει προκριματικούς αγώνες και κρίσιμους αγώνες. Δηλαδή, για να μπεις στο Champions League, αν ο Ολυμπιακός τερματίσει δεύτερος, ή τερματίσει τρίτος για να μπεις στο Europa League. Δεν είναι απλές αποφάσεις. Οπότε θα τα δούμε. Τίποτα, ρε Γιώργο, όσο προλαβαίνω, μπορώ να απαντήσω σε μηνύματα. Λοιπόν, δικός μου ένας άλλος φίλος, ίδια γενιά, που μας λέει για καλή εκπομπή, με αυτό που μας έδωσε λέει ο Μέντι, πάμε παρακάτω. Ναι.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
2: Ρε φίλε, ξέρεις πόση ώρα περίμενε στο τηλέφωνο?
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.
2: Δεν ξέρεις, δεν φαίνεται ότι περιμένω από τις 12 ώρα. Τρεις μέρες προσπαθώ να πω και παίρνουν ήδη και οι ίδιοι.
0: Αδερφέ, δεν επιλέγουμε τις γραμμές. Το έχω ξαναπεί.
2: Όχι, δεν λέω ότι δεν επιλέγεις. Δεν ξέρω, μπορεί επειδή δεν με πας γιατί και μου το έχεις κλείσει και έχουμε τσακωθεί, να με αφήνεις να περιμένω. Άμα δεν με πας, πες το μου να μην παίρνω. Μα δεν γίνεται. Τρεις μέρες προσπαθώ από προφές να πάρω.
0: Πρώτον, δεν θυμάμαι ποιος είσαι. Σου μιλάω ειλικρινά.
2: Ναι, γεια σας, Παναθηναϊκός.
0: Δεύτερον.
2: Βγήκε ο Πάνος, βγήκε ο Κώστας.
0: Δεύτερον.
2: Και εγώ προσπαθώ τρεις μέρες.
0: Ρε αδερφέ, δεν ξέρω τι κάνεις τρεις μέρες. Δεύτερον σου λέω.
2: Σου το λέω, τι δεν ξέρεις.
0: Δεύτερον σου εξηγώ ότι ούτε τα νούμερα από που καλείς, αν παίρνεις από κινητό, από σταθερό ή από οτιδήποτε, δεν ξέρω ποιος είναι ο επόμενος.
2: Για να μην καθυστερήσω τώρα και εγώ τους άλλους.
0: Ναι.
2: Θέλω να μου πεις, άμα ήταν στη θέση του Παναθηναϊκού Ολυμπιακός και είχε αυτή τη διαιτησία, τι θα λέγατε για τον Ποντιρόγκα? Θέλω να μου απαντήσεις, θέλω να μου πεις. Έπαιρνα χθες να μου το λέει και ο Διονύσης που δεν έχει δει σφάγη στα δύο παιχνίδια του ΆΚΑ.
0: Ναι, καταρχήν δεν έχω δει τα παιχνίδια στο ΆΚΑ. Έχω δει το τέλος και τα στιγμιότυπα. Έχω δει το χθεσινό.
2: Έχεις δει μόνο αυτό το τελευταίο που.
0: Ναι,
2: Ένα.
0: Ναι, το τελευταίο έχω δει. Λοιπόν,
2: ναι.
0: Δεν θεωρώ
2: για
0: εγώ τώρα
2: δεν
0: τι.
2: Έχεις δει φάσεις, ρε παιδί μου,
0: έχω δει κάποιες φάσεις. Έχω δει κάποιες φάσεις. Ναι, ας πούμε.
2: Ότι οι βολές ήταν 29-8. Και,
0: ναι, δεν παίζουν πάντα ρόλο οι βολές. Και στο λέω εγώ που δεν έχω σταθεί πολλές φορές. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θεωρείς εσύ. Γιάννη, είπαμε.
2: Ναι, ναι.
0: Γιάννη, κοιτάξτε. Όλο το τελευταίο διάστημα, σημαντικό χρονικό διάστημα, ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολύ από τη διαιτησία στην Ευρωλίγκα. Και επί Μπερτομέου και επί Μπορτιρόγκα. Ναι. Τώρα, ο Μπορτιρόγκα, ας πούμε, δεν είναι ένας από τους legend του Παναθηναϊκού.
2: Ναι.
0: Δεν είναι, δηλαδή. Για ποιο λόγο να θέλει να δικήσει τον Παναθηναϊκό.
2: Αδικήθηκε όμως ο Παναθηναϊκός, αυτό η ουσία έχει σημασία.
0: Σε ποιο να σου πω, τι στο χθεσινό μάτσο που το έχω δει όλο, όχι. Δεν έχει αδικηθεί.
2: Στα δύο που δεν είδες, τώρα τι ας πω, τώρα που δεν είδες.
0: Δεν έχω δει, έχω δει κάποιες φάσεις. Ας πούμε το σου του Ναν από τη γωνία είναι φάουλ που το είχα δει στα συμπέρα. Δεν
2: έχει βαρέσει ο Ναν σε τρία παιχνίδια.
0: Ναι. Εγώ σε εξηγώ πάντως.
2: Εσύ
0: θεωρείς λογικό.
2: Εσύ πώς το θεωρείς τώρα, αυτό είναι λογικό να έχει βαρέσει ένα φάουλ ο Ναν σε τρία παιχνίδια.
0: Όχι, αλλά δεν έχω δει τα. Δηλαδή, εχθές, στο χθεσινό, και θα σου είμαι ειλικρινής, σε μια φάση που βάλει τελικά καλάθι ο Λεσόρ, θα μπορούσε να έχει εκτελέσει βολές στον Άν. Μα έχω κάθε ένα να μην στο πω.
2: Φίλε, ο Παναθηναϊκός έχει σφαγιαστεί στο ΑΚΑ, δεν το θέλουν στο Final Four, δεν είναι τρελό ο πρόεδρος.
0: Ποιος δεν το θέλει στο Final Four.
2: Ποιος δεν το θέλει, ναι. Εσύ είδες να τον θέλουν, ναι.
0: Ποιος δεν το θέλει, μπορεί. Και έκανε. Ρε, αδερφέ, ρε Γιάννη. Ρε Γιάννη, ναι, στο πρώτο ματ. Στο πρώτο ματ. Με τη Βαλένθια.
2: Το πρώτο που και... μου λες γιατί να μην τον θέλουν.
0: Στο πρώτο, να σου ερωτήσω κάτι, ρε φίλε, μου απαντήσεις. Στο πρώτο. Ναι. Στο πρώτο μάτς, η Βαλένθια. Πού κέρδισες.
2: Πρόεδρε Δημήτρη, αγαπάμε.
0: Καλά.
2: Να συνέχισε, πες μου, σ' ακούω.
0: Καλά, εντάξει. Okay. Έγινε, αγόρι, να μου πει, δεν θες να συζητήσουμε. Και μου λες ότι σε κλείνω. Σου λέω, στο πρώτο μάτς, η Βαλένθια. Μ' ακούει. Τι έγινε. Το κλείσε. Ωχ, Θεέ μου. Πάμε παρακάτω.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Έλα, Ιρά.
0: Έλα.
3: Τι γίνεται.
0: Καλά.
3: Λοιπόν, ένα σχόλιο, μην το πλατιάσουμε, μόνο μισό λεπτό. Ο Μποντίρογκα, δεν είναι ο υπεύθυνος της διατησίας που ορίζει και τη διατησία, είναι ο Ιρουεθιουέλο,
0: ναι.
3: Ο οποίος είναι Ισπανός.
0: Ναι.
3: Το αποκλείς να είναι ο παδός της Ρεάλ ο Ιρουεθιουέλο. Αποκλείς. Από μικρός να ήταν Ρεάλ.
0: Ρε Γιάννη, να το πω σε σένα δηλαδή που θα,
3: Ρίγα,
0: θα... Κάτσε ρε Γιάννη, δεν θα κάνουμε διάλογο. Μια φορά να κάνουμε διάλογο.
3: Ναι.
0: Διάλογο. Ναι. Πες πίστευε ό,τι θες, δεν με απασχολεί. Αλήθεια σου λέω. Όπως και εσένα μπορεί να μην σε απασχολεί απόψη μου. Αλλά σου εξηγώ να κάνουμε διάλογο. Δεν είναι ωραίο. Δηλαδή να μιλάω εγώ σε σένα και εσύ πάνω σε μένα.
3: Βέβαια.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε ρωτάω λοιπόν ρε Γιάννη. Αφού υπήρχε σχέδιο και δεν θέλει πώς τον είπες αυτόν. Λοιπόν, στο πρώτο ματς η Βαλένθια που κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Θα μπορούσε να σου έχει δώσει φάουλ στην τελική στην επαναφορά. Στην τελευταία φάση του μάτς, στην τελευταία. Στην τελευταία. Σου λέω δεν έχω εικόνα τι έχει γίνει στα παιχνίδια. Σου λέω στην τελευταία φάση θα μπορούσε να σου έχει δώσει φάουλ. Αν υπήρχε το σχέδιο να μην κάνεις τον break.
3: Ρε
0: απάντησέ μου, μία απάντηση. Δώσε μου και πες μου τι θες.
3: Είστε πιο πολύ ποδοσφαιρικό.
0: Άσε το ότι είμαι εγώ τώρα και το τι πα και το χωρί.
3: Αλλά δεν είναι πάντα.
0: Σου λέω.
3: Μπορεί να μην ήταν θετιμότητα να το δώσει. Είναι σαν να παίζει Ρεάλ, να σε εξηγήσω επειδή είσαι ποδοσφαιρικός.
0: Ναι.
3: Σαν να παίζει Ρεάλ, Μπόντο Γκλιμ, πώς τη λένε αυτήν,
0: ναι.
3: Και να ευνοείται η Μπόντο Γκλιμ. Δεν θα σου φανεί παράξενο.
0: Ρε αγόρι μου, άλλο σε ρώτησα. Σου είπα.
3: Να ξέρω, για να μην πρόλαβε την είναι την ώρα να σφυρίξει.
0: Τι να μην πρόλαβε.
3: Για να μην ήταν θετιμότητα, τι να πω δηλαδή.
0: Μα δεν υπήρχε σχέδιο για οτιδήποτε. Ο Παναθηναϊκός έκανε δύο διπλά. Δύο διπλά. Ρε Γιάννη, όπως το βλέπω εγώ τώρα, έκανε δύο διπλά. Και δεν το έλεγα ούτε για αγούρια, ούτε για αγκούρια, ούτε οτιδήποτε. Δεν πίστευα ότι θα κάνει. Περίμενε, ρε Γιάννη. Μην σταματά τον άλλον.
3: Να το ξαναπώ, ρε αγόρι.
0: Άντε πάλι. Γιάννη, δεν θα σε χαμηλώνω για να μιλήσω. Στο λέω. Περίμενε και θα συνεχίσει. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έκανε δύο διπλά. Τα έκανε ή δεν τα έκανε. Τα έκανε. Ωραία. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα κάνει δύο σερίτες στο ΑΚΑ. Με τίποτα, δεν το περίμενα. Και δεν, ούτε για γούρια, ούτε ένα καρφό που μου λέγανε.
3: Εσύ λέει ιστορία.
0: Λοιπόν, σου εξηγώ λοιπόν, όταν έχει κάνει δύο διπλά, είσαι ο Παναθηναϊκός, παίζει σε 20.000 κόσμο και μου λες τώρα ότι σε δύο σερί ματ δεν μπορούσε να κερδίσει τη Βαλένθια για τον έσταξο διαιτητή.
3: Όχι, είπα ότι εγώ δεν είμαι ο πρώτο που ρίχνει ευθύνη στον Αταμάν.
0: Τώρα τι να συζητήσουμε.
3: Αλλά
0: δεν έγινε κάτι.
3: Λοιπόν, Δεν θα βρούμε.
0: Πάμε παρακάτω.
3: Θα συζητήσουμε όταν τελειώσουν τα μάτια. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι ο Παναθηναϊκός ό,τι και να γίνει, επειδή έχω ακούσει πολλά στις δύο μέρες, ό,τι και να γίνει παραμένει κορυφαία ομάδα όλων των εποχών. Εντάξει, τον ελληνικό αθλητισμό, όποιος το αμφισβητεί αυτό, πρέπει να είναι εκτός τόπου και χρόνου.
0: Πάμε παρακάτω.
3: Πάμε μετά. Ναι.
0: Τι θες
3: κάτι να... άλλο. Ναι. Επειδή είδα σήμερα, αυτό για τον Παναθηναϊκό είναι, εκμή τώρα για τη δίκη του Παναθηναϊκού. Επειδή είδα σήμερα τον Παπαλουκά, δεν ξέρω αν το είδες, που μπήκε με το άλογο μέσα στο γήπεδο.
0: Σε πού? Ποιο άλογο?
3: Μπήκε με το άλογο, ρε παιδάκι μου, στη γιορτή της θεσικά για τα 20 χρόνια αυτό.
0: Δεν το έχω δει.
3: Αυτό κύπελο το 2006. Ναι, ήταν καλεσμένοι όλοι στη Μόσχα,
0: Παπαλουκά. Αγωνίζεσαι στην εκπομπή που κάνει με το Διαμαντίδη και τον Πρίντεζε.
3: Το γήπεδο, αν το δεις στο YouTube, εντάξει, έχει φάξει. Μπήκε με άλογο.

0: Και το προτείνω, αν μπορεί κάποιος προλαβαίνει ακόμα, έστω στα ημιτελικά με τον ΠΑΟΚ, αν μπορεί να το οργανώσει. Το προτείνω, αν μπορεί κάποιος να το διαβιβάσει, μπορεί να μην το σκέφτηκαν οι άνθρωποι. Ο Πετρίδης κάποιος, η Τσεσικά σήμερα έκανε για τα 20 χρόνια, όχι του πρώτου της, αυτό που πήρε το 2006 στην Πράγα, 20 χρόνια. Έκανε γιορτή, κάλεσε όλους τους παίκτες. Γι' αυτό σου λέω, αν το δεις στο YouTube, θα δεις τον Παπαλουκά, μπήκε με άλογο, γιατί ήταν ένα τραγούδι, κάτι, δεν θυμάμαι, ένα ρώσι, υπάρχει ένα ρώσικο έθιμο, κάτι τέτοια διέβαση. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό. Θα κάνω μια γρήγορη, παιδιά, αναδρομή, μια γρήγορη.
1: Ναι.
0: Αν θυμάστε εγώ, τον Αταμάν όταν ήρθε, θυμάστε, είχα πει, είναι καλός προπονητής, αλλά δεν ταιριάζει στο DNA του Παναθηναϊκού. Αυτό το στυλ του προπονητή που είναι της σχολής, κατάλαβες, της Κροατοϊσραηλινής, Μπλατ, Γκέρτσον, αυτοί όλοι, Αλεξάνδερ Πέτροβιτς, Καζλάουσκας, Λιθουανική, που είναι πιο πολύ επίθεση και λιγότερο άμυνα, διάβασμα και ξύλο. Να δώσω στον κόσμο να καταλάβει. Στα play-off, παιδιά, ο Μπράντοβιτς έδινε στους παίχτες του ντοσχέ, παραμονή να διαβάσουν ντοσχέ, ανάλυση όλων των παιχτών που θα μαρκάραν, όλων των συστημάτων και όλη τη ομάδα. Και άπειρα βίντεο.
1: Αυτά τα είπε ο Διαμαντίδης, αυτή την εκπομπή. Την έχω δει, γι' αυτό το λέω.
0: Αυτά τα ξέρω από τον Απράδο. Τι τώρα περίμενα τον Διαμαντίδη να μου τα πει. Άκουσα το εξής φοβερό από άνθρωπο. Άκουσα το εξής φοβερό από άνθρωπο. Όπως είναι μες στον Παναθηναϊκό και δεν πιστεύω να το είπε. Άμα σας λέω και το όνομά του.
1: Όχι, δεν χρειάζεται, γιατί δεν το ξέρω.
0: Δεν το λέω και δεν πιστεύω να το είπε έτσι. Παιδιά, στην παραμονή, στην προπόνηση, οι παίκτες αναρωτιόνταν τι θα παίξουμε αύριο και για τι αλλαγές και πότε θα παίξουμε και το αναρωτούσαν μεταξύ τους. Και λέει δεν μας έχει πει κανένας. Παιδιά, είναι απίστευτο αυτό.
1: Πάντως,
0: εγώ έπεισα έξω με τον Αταμάν. Έπεισα έξω.
1: Πάντως επίσης,
0: το ομολογώ.
1: Το μπάσκετ, σε σχέση με το πώς ήταν τη δεκαετία του 2000 ή του 90 ή ακόμα και το 2010, πάντα αλλάζει και πλέον βλέπεις ότι όταν ο Ολυμπιακός είχε γυρίσει το παιχνίδι με την Τσεσεκά που λέγαμε τι μυθικό ήταν αυτό που να χάνεις τόσους πόντους στο 18 πόντους στα 12 λεπτά από το τέλος και να κερδίσεις το μάτς, πλέον βλέπεις ότι αλλάζουν οι διαφορές και 15 πόντων σε 5 λεπτά και σε 4. Το μπάσκετ έχει γίνει πολύ πιο γρήγορο. Το μπάσκετ έχει γίνει πολύ πιο γρήγορο. Δεν υπάρχουν οι ομάδες οι οποίες στοχεύουν στο να πάνε στους 60 ή 70 πόντους στα παιχνίδια για να κερδίσουν. Δεν μπορεί να το κάνεις στο σύγχρονο μπάσκετ αυτό. Δεν μπορείς να το κάνεις πια.
0: Το γρήγορο δεν σημαίνει ότι δεν είναι και οργανωμένο.
1: Δεν σου είπα ότι είναι ανοργάνωτο. Ναι, αλλά έχει αλλάξει. Δηλαδή, ας πούμε, ένα λεπτό πια στο μπάσκετ μπορεί να γίνουν 6 επιθέσεις.
0: Ναι, αλλά μπορεί να γίνουν οργανωμένα και ακόμα και τα
1: επιθέσεις. Δεν σου είπα ότι δίνουν την μπάλα σε ένα γρήγορο playmaker και αυτό τρέχει και κάνει ό,τι θέλει.
0: Η άμυνα δεν αλλάζει. Η άμυνα ίσα-ίσα, όσο πιο οργανωμένη και πιο σκληρή είναι, τόσο πιο αποτελεσματική. Υπάρχει και η άμυνα. Μετά, εγώ τον Αταμάν, τουλάχιστον στην άμυνα, γι' αυτό σου λέω, εγώ είμαι υπέρ της άμυνας πάνω απ' όλα.
1: Δεν σου είπα να σε πάνω τα χεράκια στην άμυνα. Δεν σου είπα αυτό το πράγμα.
0: Όχι,
1: λέω όμως ότι το μπάσκετ έχει αλλάξει, έχει γίνει πολύ πιο γρήγορο.
0: Και που έχει αλλάξει, πιστεύω ότι τα μάτσα λύσει και τα σκορ στο Final Four. Τα μάτσα. Οι τίτλοι, οι Αμερικάνοι, δεν είναι τυχαίο αυτό που το λένε, οι Αμερικάνοι που είναι της επίθεσης. Δεν είναι τυχαίο ότι από τους Αμερικάνους βγήκε αυτό ότι οι τίτλοι κερδίζονται από την άμυνα και
1: αυτό
0: η
1: επίθεση. Έχει βγει χρόνια.
0: Ναι,
1: ας πούμε οι Warriors όταν πήραν τους τίτλους, είχαν τον Clay Thompson και τον Curry να βοβαρδίζουν από παντού.
0: Παίζαν και φοβερή άμυνα.
1: Ναι.
0: Παίζαν και άμυνα.
1: Είχαν τον Draymond Green να κάνει την βρώμικη
0: δουλειά. Δεν υπάρχει ομάδα που έχει πάρει τίτλους χωρίς να παίξει άμυνα.
1: Δεν σου είπα, αδερφέ, ότι δεν θα παίζουν άμυνα. Δεν σου λέω ότι δεν παίζουν άμυνα, απλά σου λέω και άλλο πράγμα.
0: Οι τέσσερις ομάδες που διαβάζουν το παιχνίδι. Οι τέσσερις ομάδες που κάνανε ανάλυση παιχνιδιού. Οι τέσσερις ομάδες πήγαν Final Four. Λοιπόν, εγώ τον Αταμάν έπεσε έξω. Γιατί τον Αταμάν τον νόμιζα εγώ ότι και στην επίθεση, ότι στην επίθεση τουλάχιστον θα είναι φοβερός. Έπεσε έξω εντελώς. Ο Αταμάν αποδείχθηκε ότι είναι χειρότερος στην επίθεση από ό,τι στην άμυνα. Στην επίθεση παίζει τίποτα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, πονάνε τα μάτια σου. Λοιπόν, να πω κάτι άλλο. Γιατί είπε και ο πάνω. Εγώ θα πάω στο 2024, Ηρακλή. Και εκεί λάθη έκανε τρομερά. Απλώς του κάτσαν στο τέλος. Μην ξεχνάς ότι άφησε την ομάδα με ένα center four. Αν χτύπα ξύλο τραυματιζόταν ο Λεσόρ, δεν είχε πίσω center four. Είχε τον Μπαρτσελόφσκι, τον οποίο δεν τον έβαζε. Δεν είχε δεύτερο center four η ομάδα. Το ίδιο που κάνει και φέτος. Που δεν πήρε τα

0: Steve Jones. Και εκεί αν θυμάστε, αν θυμάστε στα play-off, στα play-off, τελειώνω με αυτό, στα play-off με τη Μακάμπη. Παιδιά, η Μακάμπη ήταν με μισό παίχτη, έπαιζε. Το Λορέντζο Μπράουν, άλλο πρωτοκρασάν το παίχτη δεν είχε, σιγά το Λορέντζο Μπράουν. Και τον έφτασε τον Παναθηναϊκό.
1: Σιγά το Λορέντζο Μπράουν, επειδή δεν είναι στο Παναθηναϊκό, δεν έπιασε, αλλά έχει κάνει χιλιόμετρα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και έλειπε, καλά, και ούτε εκείνη τα μάτσα έχω δει.
0: Μα σου λέω, δεν είχε, δεν το υλικό, ποιο ήταν, ο Μπόλτγουν ήταν τραυματίας. Ο Μπόλτγουν ήταν ο πρώτος κρατάτης και δεν έπαιζε. Και το σέρνει η Μακάμπη στα πέντε μάτς. Και, το, και μέσα στο, είναι 2-1 και πέσω μέσα στο Βελιγράδι και χωρίς έδρα, έτσι. Και ήταν 2 λεπτά και μπροστά 7, 6 λεπτά. Και βάζει ευτυχώς, έπαιξε αυτό και έπαιξε από την Ακρόπολη και βγήκε πορτοφόλι. Ο Παπαπέτρου τον έσωσε, πήρε 2 rebound και έβαλε ένα τρίποντο. Αλλιώς δεν θα πήγαινε ούτε Final Four.
1: Έγινε, Γιάννη.
0: Τον έσαιρε η Μακάμπη στα 3-2.
1: Έγινε, Γιάννη.
0: Και μετά ο Ολυμπιακός έπαιξε 15 μέρες εκεί στα play-off με τον Ολυμπιακό. Εκεί ήταν όλο το μπάσκετ του Αταμάν που έπαιξε.
1: Έγινε, Γιάννη. Πρέπει να προχωρήσουμε.
0: Άρχισε η κατηφόρα.
1: Πρέπει να προχωρήσουμε. Έγινε, Γιάννη. Ρίχτο, Γιώργη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έλα, μαμά. Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
4: 115-25. Στην δίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Πάμε τελευταίο 20 λεπτό, το βάλαμε και το τραγούδι που ήθελε ο φίλος. Δηλαδή το βάλε ο Γιώργης ο Γιάννης. Γιατί του λέω δεν το έχουμε βάλει ποτέ αυτό. Δεν το έστειλε ο ακροατής. Ο φίλος από την Ερυθρέα, ο γείτονας ο Δημήτρης. Πάμε, παρακάτω.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια.
1: Είναι η Γερμανία Παναθηναϊκός.
0: Βέλα ρε Στέλιο.
1: Τι έγινε.
0: Τι κάνεις.
1: Όλα καλά. Λοιπόν, να πω κάτι για τον μπάσκετ πρώτα.
0: Έλα.
1: Κοίταξε Ηρακλή.
0: Έλα.
1: Εγώ δεν είμαι μπασκετικός.
0: Δεν μπορεί να μην
1: βλέπεις. Χθες είδα και τα πέντε.
0: Τι.
1: Είδα και τα πέντε παιδιά με τη Βαλένθια. Χθες ο Παναθηναϊκός δεν έχασε τη διαιτησία. Όμως και χθες υπήρχαν 4-5 φάσεις που δεν ξέρω γιατί. Είναι λες και έχουν κολλήσει οι διαιτητές, ειδικά η μία αυτή που η μπάλα χτυπάει στην μπασκέτα και οι διαιτητές είναι από κάτω και λένε ότι η μπάλα δεν χτύπησε στη ρακέτα και λένε ότι η μπάλα χτυπάει στη Βαλένθια.
0: Αυτό δεν πήγαν να το δούνε.
1: Όχι, γιατί αν το δούνε.
0: Νομίζω
1: ότι η μπάλα στη Βαλένθια.
0: Ότι η μπάλα πήγε στη Βαλένθια, πήγε στη Βαλένθια. Δεν θυμάμαι αν πήγαν να το δούνε.
1: Δεν πήγαν να το δούνε.
0: Θα μπορούσε να είχε κάνει challenge ο Αδαμάν.
1: Αν σα πει και κάτι άλλο. Επειδή α πούμε, παιδί μου, εμεί βλέπουμε αθλητισμό όλοι και του καλού παίχτε. Τώρα εγώ θεωρώ απίθανο ότι ο Ναν δεν έχει κερδίσει φάουλ σε 5 παιδιά με τη Βαλένθια. Το θεωρώ απίθανο, ειλικρινά. Δηλαδή ότι υπάρχει μια στοχοποίηση, υπάρχει μια στοχοποίηση. Δεν λέω ότι ήταν φάουλ και δεν τα έδωσε, αλλά μου είναι απίθανο.
0: Καλά, υπήρχε ένα φάουλ που για το έχω δει στα στιγμιότυπα, ήταν αυτό το τρίποδο που έβαλε.
1: Ο Βεζέκοφ τώρα, θα σου πω κάτι, στο Final Four τώρα, ναι. Δύο παιχνίδια να μην πάρει φάουλ. Δεν θα σου κάνει εντύπωση.
0: Ποια, άμα δεν του γίνουνε, θα το δει. Κάτσε να γίνει το Final Four.
1: Τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Εγώ λέω ρε παιδί μου, δεν λέω ότι χθες έχασε πάνω από τη Βαλένθια, όμως και στα πέντε παιχνίδια υπήρχε μια, πώς θα το πω ρε παιδί μου, μια ας πούμε διάθεση, λες και είχε κολλήσει βελόνα όλο Βαλένθια. Δεν ξέρω γιατί. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μόνος του έχασε όμως την πρόκριση, με το 0-2 θα μπορούσε εδώ μέσα να πάρει ένα παιχνίδι να τελειώνει όλη η υπόθεση. Ο Παναθηναϊκός όλη τη χρονιά στο μπάσκετ δεν ήταν καλός.
0: Κοίτα, ο Παναθηναϊκός, φίλε, Στέλιο. Φαινόντουσαν κάποια πράγματα όλη τη χρονιά. Ναι, μεν στην κανονική διάρκεια είναι μια διαφορετική κατάσταση και μπορείς να διορθώσεις τα πάντα. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός περούσε στο Final Four, δεν θα θυμόσουν ότι, αν δεν κάνω λάθος, είχε 8 ή 9 ήττες. 9 συνολικά με τη Βαλένθια μέσα στο ΆΚΑ. Αριθμός πολύ μεγάλος. Δηλαδή, έκανε πάρα πολλές ήττες εντός έδρας ο Παναθηναϊκός. Μπορείς μέσα στη σεζόν. Το μπάσκετ έχει αυτό το καλό, για άλλους είναι και κακό, μπορεί να διορθώσεις όλη τη σεζόν, δέκατος να βγεις, δέκατος ρε παιδί μου να τερματίσεις, έχεις τη δυνατότητα να πας στο Final Four. Την έχεις, κάνεις δύο νίκες και πας. Λοιπόν, το ότι έχασε πάρα πολλά μάτσα εντός έδρας, κάτι έδειχνε. Πολλά μάτσα εντός έδρας.
1: Εγώ πιστεύω όμως, πάντως δεν είμαι μπασκετικός,
0: ναι.
1: Ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός όλα τα χρόνια που είχε καλή ομάδα και πήρε Ευρωλίγκα, δεν πήρε Ευρωλίγκα, είχε πάντα καλούς ψηλούς. Τώρα, λένε ότι το μπάσκετ έχει αλλάξει και έχει πάει στους κοντούς. Εγώ δεν το πολύ πιστεύω γιατί ο Παναθηναϊκός τα τρία χρόνια με τον Αταμάν, άμα δεις το αλαλούμ που έχει γίνει στους ψηλούς, δηλαδή έχουν φέρει 15 ψηλούς. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Δεν το έχω ξαναδεί, ειλικρινά.
0: Κοίτα.
1: Έχουν φέρει 15 ψηλούς, δηλαδή.
0: Το μπάσκετ που έχει αλλάξει, Στέλιο μου, έχει αλλάξει. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι δεν πρέπει να έχεις πεντάρι.
1: Αυτό θα σου πω. Δηλαδή,
0: άλλο το ένα κομμάτι και άλλο το άλλο κομμάτι. Είναι σίγουρα τα παιχνίδια. Αν έχει πολύ δυνατή περιφέρεια, έχει πάει πολύ στο σουτ, πολύ στην ταχύτητα. Βλέπεις, ας πούμε, παίχτες. Δηλαδή, αν ο Μακίσικ ήταν τώρα 25, αν ήταν τώρα, ξέρεις, 25 και όχι 35 που είναι, δηλαδή είναι τα μάμπ για τον τρόπο παιχνιδιού του μπάσκετ. Ένας τέτοιος παίχτης, ταχυδυναμικός, δηλαδή να μπορεί να σου πάρει το ριμπάου, να διασχίσει όλο το γήπεδο, να τρέξει. Πέρα, δηλαδή, σου μιλάω εδώ, ο ιδανικός παίχτης. Αλλά δεν μπορεί να μην έχει πέντε. Ο Παναθηναϊκός, το είπα και χθες. Ωραία, κάποιοι φίλοι διαφορούσαν, κάποιοι δεν θέλουν να μιλάω για τον Παναθηναϊκό, φίλοι του Παναθηναϊκού, εγώ καταλαβαίνω όταν με μπορεί να έχει τα νεύρα. Έχει έναν, παίζει με ένα πεντάρι, το Λεσόρ, ο οποίος προέρχεται από τραυματισμό και φαίνεται ότι θέλει χρόνο για να φτάσει στο επίπεδο που ήταν, δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Και από πίσω είναι ο Φαρίτ που παίζει 5-6 λεπτά, ο Μίτο που δεν παίζει καθόλου. Έδιωξε το Χόλμς. Ο Χόλμς δεν θα σου πω ότι εντυπωσίασαν και είχε κάνει νομίζω μια-δυο πολύ μεγάλες εμφανίσεις με τον Παναθηναϊκό. Ήταν όμως ένα ακόμα κορμί και γρήγορος για ψηλός ο Χόλμς. Και με εμπειρία που ξέρεις από την
1: εμπειρία. Όμως έχει στόχο να πάει στο Final Four. Εγώ το θεωρώ αδιανόητο, όχι φέτος, εδώ και τρία χρόνια. Έχεις δώσει τόσα λεφτά να φέρεις 6-7 ψηλούς οι οποίοι δεν βοήθησε κανένας. Δηλαδή δεν μπορούσατε να βρείτε ένα ψηλό. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Εγώ δεν έχω παράπονα από το μπάσκετ, δεν είμαι από αυτούς που θα πούνε γιατί αν ο Ολυμπιακός μπορεί να το πάρει, ας πάει να το πάρει, δεν θέλω να το πάρει ο Ολυμπιακός, αλλά αν μπορεί να πάρει, ας το πάρει, τι να κάνουμε, δεν μπορεί να πεθάνουμε κιόλας λοιπόν.
0: Καλά, εννοείται, ρε φίλε, δεν θα πεθάνει. Ούτε κι εγώ θα πέθανα όταν το πήρε.
1: Δηλαδή, ξέρεις κάτι, εγώ από τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ δεν έχω παράπονο. Να πάω λίγο στο ποδόσφαιρο, γίνεται.
0: Πάμε, έλα.
1: Δεν θα μιλήσω για τον Παναθηναϊκό. Θα σου πω τώρα κάτι, επειδή εγώ ακούω πολύ ραδιόφωνο λόγω δουλειάς. Ακούω και τις Θεσσαλονίκες ραδιόφωνα και το Sport FM. Υπάρχει ένα στρες και σε εσάς και στους παοξίδες.
0: Ναι.
1: Μην τυχόν και πήγε ο προπονητής σας, θα σου πω κάτι. Καταλαβαίνω ότι...
0: Όχι, δεν είναι από όλους αυτό.
1: Άκου, ναι, εννοείται, εννοείται. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, συγγνώμη, αν φύγει με τη Λίμπα ή αν φύγει ο Λουτσέσκου, δεν υπάρχει το αύριο, δηλαδή...
0: Ω, πάντα υπάρχει το αύριο. Και πάντα υπάρχει ομάδα. Και ο Λουτσέσκου είναι ένας προπονητής που είναι πολύ περισσότερα χρόνια στον ΠΑΟ, γιατί είναι και δύο θητείες, είναι άλλο πράγμα. Με τη Λίμπα είναι 2,5 χρόνια που το. Και τρίτος θα βγει ο Ολυμπιακός. Και τρίτος, εγώ σου λέω τώρα, ή δεύτερος ή τρίτος θα βγει. Λοιπόν, και τρίτος να βγει ο Μεντιλίμπαρ, τα 2,5 χρόνια που είναι ο Μεντιλίμπαρ είναι άκρος επιτυχημένος για μένα. Δηλαδή απόλυτα επιτυχημένος.
1: Ξέρεις όμως κάτι, Ηρακλή, ότι αυτοί οι προπονητές έχει να κάνει και με τους πρόεδρους που είναι. Δηλαδή ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟ έχει να κάνει και με τον Σαββίδη. Και επειδή έχω ακούσει πολλές φορές για τον Λουτσέσκου τον Παναθηναϊκό, ο Λουτσέσκου στον Παναθηναϊκό, μην τον αλλάξω. Δεν θα μην καταφέρει και τίποτα. Λέμε ένα παράδειγμα. Ή ας πούμε ο οποιοδήποτε στον Παναθηναϊκό, όπως ο Μπενίτεθ, μπορεί να μην καταφέρει και τίποτα. Δηλαδή πρέπει, εσείς αυτό νομίζω κάνετε ένα λάθος, ότι αν έχετε εμπιστοσύνη στη διοίκηση, έχετε εμπιστοσύνη στον προπονητή που ήρθε. Δηλαδή η διοίκηση δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει.
0: Ναι, ναι, αλλά πολλές φορές δεν σημαίνει όμως ότι μια διοίκηση, πώς και επιτυχημένη που να είναι, γιατί καταλαβαίνω πως ο Πασότης δεν μπορεί να κάνει λάθος επιλογή. Ο Ολυμπιακός, ας πούμε, μετά τον Μαρτίνς θα έκανε λάθος επιλογές. Μέχρι να βρεθεί ο Μεντιλίμπαρ.
1: Συγγνώμη, να σου το πω αλλιώς, Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Ο Λουτσέσκου δεν μπορούσε να χωρίσει τον Σαββίδη ή ο Σαββίδης χωρίς τον Λουτσέσκου. Εσύ πώς το βλέπεις.
0: Δεν μπορώ να σου το αποφασίσω. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να σου το πω. Δεν το ξέρω δηλαδή για να σου το πω. Δηλαδή ούτε και το έχω σκεφτεί. Κοίτα.
1: Το ίδιο για τον Ολυμπιακό. Το ίδιο για τον Παναθηναϊκό.
0: Κοίτα, στον Παναθηναϊκό έχουν πάρει απόφαση ότι δεν θα συνεχίσει ο Μπενίτεθ. Δηλαδή αυτά ακούω από τον Διονύση
1: που λουσίσε. Είναι ακριβώς αυτό ότι ο κ. Αλαφούζος, όποιον και να φέρει, ακόμα και αν πούμε ότι έφερε τον Γιοβάνοβιτς και δεν τον κράτησε. Δηλαδή, ο Γιοβάνοβιτς είναι διαφορετικός όπως είναι με τη Λίμπα.
0: Κοίτα, ο Γιοβάνοβιτς είναι άλλη ιστορία. Γιατί σου θυμίζω ότι την πρώτη του χρονιά έκανε 10 ήττες.
1: Το ξέρω εγώ το είπα στον Αθανασίου την άλλη φορά.
0: Και τον κράτησε.
1: Και θύμωσε μαζί μου. Γιατί θύμωσε δεν κατάλαβα.
0: Α, δεν ξέρω τώρα τι έχει τώρα. Εγώ σου λέω πάντως ότι ο Γιοβάνοβιτς την πρώτη χρονιά έκανε 10 ήττες με τον Παναθηναϊκό. Αριθμός.
1: Εκτός έδρας είχαμε μια νίκη.
0: Αριθμός πολύ μεγάλος για τέτοιο κλαμπ.
1: Η πρώτη χρονιά σωθήκαμε από το κύπελλο σωθήκε ο Γιοβάνοβιτς. Εν πάση περιπτώσει.
0: Όχι, άλλο θα σου το στήριξε. Ωραία. Τώρα τελευταία. Στη μετά Γιοβάνοβιτς εποχή. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει συνέχεια να βρει προπονητή. Και ψάχνει και διαφορετικό στυλ και διαφορετικές περιπτώσεις. Δηλαδή πάει σε ένα νέο φιλόδοξο όπως ο Αλόνσο. Πάει σε όνομα όπως είναι ο Τερίμ, σε όνομα όπως είναι ο Μπενίτεθ. Ενδιάμεσα έρθει ο Περέιρα που ήταν κάπου στη μέση. Δηλαδή από το όνομα, δεν ήταν στο όνομα τώρα του Μπενίτεθ ή του Τερίμ. Άσχετα το ότι είναι πολύ πιο μεγάλη ηλικία. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει μια επιλογή και να τη στηρίξει. Και είπα πριν ότι έχει τα προκριματικά του conference. Παίζει με μια πιστολιά δηλαδή τρία προκριματικά. Όπως είναι, και εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα που είσαι Παναθηναϊκός, όπως είναι ο οργανισμός στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, αν αποκλειστεί το καλοκαίρι, η πίεση στον προπονητή που θα έχει έρθει, ναι, δεν σου λέω ότι θα φύγει. Αλλά αν ξεκινήσει μετά το πρωτάθλημα, θα παίζει με τον πιστόλι στο κρόταφο. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Έτσι είναι, Ρακλή. Συγγνώμη, να σου κάτι. Ναι. Εδώ ακριβώς είναι η διαφορά της διοίκησης. Ο Μεντιλίμπαρ, όταν έχασε ένα 4 από την
0: Μακάμπι, τον ανανέωσε.
1: Του έγινε ανανέωση συμβολέου στον Παναθηναϊκό.
0: Θες να σου πω όμως κάτι. Περίμενα να σου πω κάτι. Πάνω σε αυτό που λες. Μετά το 1-4 από τη Μακάμπι, ο Μεντιλίμπαρ έχασε ένα 3 από τον Παναθηναϊκό.
1: Το ξέρω.
0: Ωραία. Εδώ ξέρεις που μου ερχόντουσαν μηνύματα. Ρε, Ρακλή, μήπως βιαστήκαμε που ανανεώσαμε το Μεντιλίμπαρ. Γιατί το καταλαβαίνω, γιατί βλέπεις σου λέει χάσαμε ένα μάτσο 1-4 από τον Μακάμπι.
1: Αυτό έχει να κάνει η
0: Ρακλή. 1-3 από τον Παναθηναϊκό.
1: Αυτό η Ρακλή έχει να κάνει ότι πρέπει να εμπιστεύεστε τη διοίκηση της ομάδος, όχι μόνο εσείς, όλοι. Εμείς δεν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί η διοίκηση μας έχει αποδείξει ότι δεν είναι για την εμπιστευόμαστε. Λοιπόν, επειδή θα τελειώσει ο χρόνος, να πω κάτι τελευταίο. Κοίταξε, εγώ είμαι Παναθηναϊκός Ηρακλή από το 87. Θυμάμαι, ρε παιδί μου, την Γιουβέντους.
0: Πόσο είσαι? Πόσο χρόνο είσαι?
1: Προηγουμένως δεν έχω δει τίποτα.
0: Τέλειο. Πόσο χρόνο είσαι?
1: Ακόμα και σήμερα. Μ' ακούς?
0: Πόσο χρόνο είσαι?
1: 46.
0: Α, λίγο μικρότερο από μένα. Εντάξει, ναι.
1: Λοιπόν, το Δωμάτιο, ας πούμε, δεν τον έχω δει
0: ποτέ. Και εγώ δεν έχω δει το Δελικά.
1: Προχθές λοιπόν είμαι σπίτι και δείχνει ένα βίντεο. Στην ΕΡΤ έχει μια εκπομπή. Ναι. Είναι το Λινοξυλάκι. Δεν ξέρω αν τον έχει δει.
0: Τον έχω ακούσει, δεν τον έχω δει. Δεν τον έχω δει.
1: Λοιπόν, επειδή ακούω πολλές φορές το παιδί μου ότι άλλη εποχή τότε όπως είχε για τον Καλέτη και άλλοι έτσι, ναι. Να σου πω κάτι φίλε. Υπάρχουν κάποιοι που είναι τα καλούπια τους τέτοια ή το ταλέντο που θα μπορούσαν. Αν λοιπόν τύχει και δεις, γιατί ας πούμε έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, έχει το
0: μαγνέ.
1: Τι παίχτης ήταν ο Λινοξυλάκης. Τέτοιοι παίχτες φίλε δεν υπάρχουν σήμερα και εγώ επειδή σου λέω δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με το παρελθόν.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν τα έχω δει και δεν με ενδιαφέρει να κοιτάω αυτά που δεν έχω δει. Έχω πάρει φίλε πλάκα. Δηλαδή σήμερα λοιπόν λείπουν τέτοιοι παίχτες. Έλληνες παίχτες, τέτοιοι παίχτες. Αυτό το είπα ας πούμε έτσι το λέω γιατί το είδα. Κάποιοι τον έχουν δει σίγουρα. Και με κάνει εντύπωση πως ο Παναθηναϊκός δεν έχει τέτοιους παίχτες. Και όλες οι ελληνικές ομάδες δεν έχουν τέτοιους παίχτες. Γιατί ο Έλληνας.
0: Εντάξει, έχει πάει βέβαια και σε πολλά χρόνια πίσω. Που
1: μα να σου πω κάτι, αυτό ακριβώς είναι πολλά χρόνια πίσω, ναι. Όμως ήταν ένας τύπος, γιατί έχω δει ότι έχει παίξει και σε ταινίες στον κινηματογράφο. Δηλαδή ξέρω πώς έγινε αυτό. Δηλαδή είχε τα μέσα μαζί του, δεν ξέρω τι, είχε τέλος πάντων, παιδί μου.
0: Και έχει και έχει την ταινία «Η Άση των Γηπέδων» που με είχαν παίξει αρκετοί.
1: Ναι, νομίζω ότι ήταν «Η Άση των Γηπέδων».
0: Ναι, και ο Μουράτης αυτή.
1: Ναι, ναι, παίζανε ρε παιδί μου, νομίζω και άλλα ήταν στην Εθνική Ελλάδος, ρε παιδί μου, κάτι στην Εθνική Ελλάδος, όμως γενικώς ήταν ένας τύπος σου λέω που τέτοια αμυντική δεν υπάρχουν. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι εξής, κάτι ρεαγλή. Μέσα από Παναθηναϊκού με πειράζει ότι ακούω το Sport FM, ok. Έχει τώρα, ας πούμε, ρε παιδί μου, 5 Παναθηναϊκούς, 6 Παναθηναϊκούς δημοσιογράφους.
0: Στα μικρόφωνα λες. Ναι.
1: Ναι, να φύγει ο Μπενίτερ, να φύγει ο Μπενίτερ. Ξέρεις κάτι. Εμένα αυτό δεν μου αρέσει γιατί δεν γίνεται κριτική. Το μοναδικό υπεύθυνο και μπορώ να καταλάβω ότι ο μοναδικός υπεύθυνος είναι και ο εργοδότης σας.
0: Ρέδεφε, ο Διονύσης. Εγώ δεν θα σου πω για άλλους, μιλάω για τον Διονύση, γιατί με τον Διονύση κάνουμε μαζί εκπομπή 7 χρόνια. Έχει πει εδώ σε αυτό το μικρόφωνο, σε αυτή την εκπομπή, ότι ο Αλαφούζος έχει κάνει. Έχει περίμενε, ρέδεφε, έχει κάνει ποδοσφαιρικά εγκλήματα. Τι άλλο να πει δηλαδή.
1: Μόνο για τον Γιωβάνοβιτς,
0: Ηρακλή. Ε?
1: Μόνο για τον Γιωβάνοβιτς.
0: Τι για τον Γιωβάνοβιτς.
1: Μόνο για τον Γιωβάνοβιτς έχει πάει εναντίον στον Αλαφούζο.
0: Εδώ είχε πει και όταν ήρθε ο Μπενίτεθ, σε πολύ φρέσκα κουλούρια, όταν ήρθε ο Μπενίτεθ, πριν ήρθε ο Μπενίτεθ, η άποψη του Διονύση ήταν και έλεγε ότι όπως βλέπει και πιστεύει για τον Παναθηναϊκό ότι είναι το καλύτερο, ότι έπρεπε να μείνει ο Κόντης.
1: Δεν το συζητάω
0: κανένα
1: αυτό,
0: Ηρακλή. Όχι, το είχε πει. Άμα τα βάλεις λίγο κάτω και με αυτά που έχεις δει από τον Παναθηναϊκό του Μπενίτεθ, ωραία, δικαιώθηκε ο Δεσίλας.
1: Εγώ ήρθα να κλείσω, συγγνώμη για να κλείσω να μιλήσει για ένας ακόμα.
0: Όχι, άλλο σου λέω. Δικαιώθηκε ο Δεσίλας αυτό.
1: Όχι, εγώ άκουσα, δεν συμφωνώ. Να σου πω κάτι. Ο Παναθηναϊκός δεν παίζει καλή παλά. Να σου πω κάτι. Όταν γίνεται μια αλλαγή ή αλλαγή project ή αλλαγή όλα αυτά, εννοείται πως η ομάδα ξεκινήσει από το 0. Και εγώ αυτό που έχω δει.
0: Αδερφέ, ξεκινάει οποιαδήποτε ομάδα από το 0. Ο Μπενίτες ήρθε τέλειο Οκτωβρίου. Τα έχω μάθει απ' έξω από το Δεσίλα που τα συζητάει. Περίμενε, αδερφέ, έχει έρθει κάπου τέλειο Οκτωβρίου. Έχουμε φτάσει το Μάιο. Και στο χθεσινό παιχνίδι, στο χθεσινό μάτσο με τον Ολυμπιακό, επειδή το είδα, και είναι αλλιώς να το βλέπεις από το γήπεδο, ειλικρινά σου μιλάω, ούτε μην το δει κανείς ότι πει κάρισμα και οτιδήποτε, δεν καταλάβαινα τι έπαιζε ο Παναθηναϊκός, προσπαθούσα να καταλάβω, δηλαδή αν παίζει 4-4-2, αν ο Τετέι θα παίξει δεξιά και θα συγκλίνει τα μπόρδα, δεν έχει, έχεις καταλάβει ότι έχει 0 σουτ στην εστία, και 0,22 έξι γκολ. Και του λέω, και του είπα του Διονύση, γιατί μου το είπε στην πρωινή εκπομπή, και του λέω: Διονύση, αυτό το 0,22 ψάχνω να βρω ποιο είναι.
1: Ναι, οι παίχτες έχουν καμία ευθύνη.
0: Βεβαίως και έχουν ευθύνη, αλλά θες να σου πούμε και κάτι. Πάντα όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά, και συγγνώμη και από τους φίλους και που ξεφύγαμε, όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά σε μια ομάδα, δεν είναι ότι φταίει μόνο ο προπονητής, ότι α, μόνο φταίνουν οι παίχτες, ή δεν κάνουν οι παίχτες, ή φταίει η διοίκηση. Όλοι φταίνε.
1: Ξέρεις όμως, αυτό και κλείνω. Ποια είναι η παράνοια. Ο Αντίνο μπήκε μέσα, έλα μωρέ τόσα λεφτά. Ο Γιάνγκουζιτς που δεν παίζει, γιατί δεν παίζει ο Γιάνγκουζιτς. Δεν μου λες, Ηρακλή, τελευταίο και απάντησέ μου και θα κλείσω.
0: Έλα.
1: Τον Κάτρι, τον Κουντούρι, ποιος τους έβαλε να παίξουν, εγώ και εσύ.
0: Όχι, ο Μπενίτεθ.
1: Όμως και στην ξέρεις τι άκουσα προχθές. Από το σταθμό σας, τι άκουσα.
0: Ναι, τι είναι δικός μας αυτός, ναι, πάμε.
1: Για να παίζει ο Ερνάντες, για να παίζει ο Ερνάντες, δεν παίζει ο Κάτρης.
0: Μα ο Κάτρης έχει τραυματιστεί, ρε φίλε.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Αλλά αυτή είναι η προπαγάνδα που σου λέω και αυτό είναι που με ενοχλεί. Λοιπόν, ευχαριστώ που μ' άκουσες.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε. Για να βγάλουμε και ένα τελευταίο. Τι τελευταίο, πότε πήγε παραπέντε. Ναι.
2: Λιβάη Γκαρσία.
0: Έλα ρε Λιβάη Γκαρσία. Έχεις ένα λεπτάκι. Πες τα σφαιράτα.
2: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα.
0: Άκους.
2: Λοιπόν, μας υποτιμάτε πολύ, Ιράκλη, και ιδιαίτερα αυτός ο Κωστάκης από τον Πειραιά.
0: Ο Κωστάκης, τι σου κάνει ο Κωστάκης και τι σε υποτιμά.
2: Ναι, υποτιμάει την ΑΕΚ, αλλά δεν πειράζει όμως. Η ΑΕΚ όμως έχει τον, εγώ επαναλαμβάνω ότι η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό τον έχει πελάτη. Με τριάρες και τεσσάρες.
0: Πότε έχουν γίνει αυτά, ρε μου.
2: Εντάξει, το 2007 την τεσσάρα εκείνη με το Ριβάλντο που έδειχνε τα τέσσερα.
0: Ναι. Δεν πίτσο μου.
2: Πάμε παρακάτω.
0: Γι' αυτό ήθελα να μου πεις το πότε. Για πάμε παρακάτω.
2: Ναι. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Κοίταξε, όσο για τον Παναθηναϊκό που τον έχετε κερδίσει δύο φορές, μια στη Λεωφόρο και μια στη Καραϊσκάκη προχτές. Ο Παναθηναϊκός, φίλε μου, είναι πεθαμένος. Δεν είναι. Ανέστησε έναν ανύπαρκτο Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό είναι ανύπαρκτος. Λοιπόν, από την ΑΕΚ δεν πρόκειται να. Δεν πρόκειται να την κερδίσετε. Κίτρινα φίδια που σας φάγανε. Λοιπόν, θα αρχίσετε μεθαύριο στο Φιλαδέλφια.
0: Ναι.
2: Θα φάτε τριάρα, θα φάτε. Ή τριάρα ή πεντάρα. Δεν υπάρχει
0: περίπτωση. Ή τρία ή πέντε, μόνος αριθμός.
2: Ή τριάρα ή πεντάρα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, άκου να δεις.
0: Έλα, γιατί δεν έχεις χρόνο.
2: Λοιπόν,
0: το άλλο μάτι το βλέπεις.
2: Τώρα Γιώβιτς. Ο
0: Κοϊτά. Και ο Πινέδα. Έδωσες και σκόρερ. Να σου πω το άλλο, πώς το βλέπεις, το ΠΑΟΚ, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
2: Κοίταξε να δεις. Εγώ. Ναι. Εγώ το βλέπω. Εμένα.
0: Πέντε ρε, πίτσο, τι σου ζήτησα, θα μου πεις το πίν σου.
2: Το βλέπω, δηλαδή. Πώς το λένε, χ το βλέπω.
0: Χ. Έγινε, Μίτσο. Πρέπει να κλείσω.
2: Χ και γκολ, δεν ξέρω.
0: Χ και γκολ, ένα-ένα λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ που περάσαμε αυτό το δίωρο. Θα τα πούμε αύριο βράδυ. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: κάνουν, θέλουν καρότα. 8 μετά τις 8. Big win, ναι, κάνουν καλό.
1: Κάνουν καλό τα καρότα.
2: Ειδικά σε εσένα.
0: Γιατί? Τι έχω εγώ?
2: Που έχεις πολύ λευκό δέρμα.
0: Καμία σχέση.
1: Τι καμία σχέση?
0: Δεν βοηθάει.
2: Όχι, όχι. Βοηθάει. Βοηθάει γιατί παίρνεις μελανίνη.
0: Ναι.
2: Πρέπει να πάρεις πολλά καρότα όμως. Δηλαδή.
0: Ναι. Τι να τα κάνω, δεν θέλω να μαυρίσω. Δεν θέλω να μαυρίσω.
2: Δεν είναι να μαυρίσει, είναι σου προστατεύει τον οργανισμό, ρε παιδί μου.
0: Μια χαρά έχω. 51 ματοκρίτη έχω εντωμεταξύ. Πρέπει. Πρέπει να. 51 ματοκρίτη, πρέπει να γίνει μοδότη.
2: Γιατί μια χαρά βλέπω.
0: 51 ματοκρίτη. Ούτε πρεσβειοποιία ούτε μοιοποιία, γιατί δεν έχω πάει να βάλω γυαλιά. Βέβαια, χτες παραλίγο να βάλω. Με όλα αυτά που έβλεπα.
2: Καλά, είναι τα ματάκια.
0: Ειδικά στην πρώτη περίοδο, εσκανά, σιαπέρα, κόρυβο. Τέλος πάντων, Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ.
3: Τους από εκεί.
0: Έχω μάθει να πικραίνομαι. Έχω μάθει να το πίνω το ποτήρι μέχρι το τέλος. Έχω μάθει να το πίνω βασικά. Μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος θα το πιω, θα το ρουφίξω του Μοντέρο το γιαουρτλού. Έλα στην Πανάθα, Μωρή Πεχτάρα Μοντέρο. Νομίζω. Αν βάλουμε μια συνολική εικόνα όλης της χρονιάς και με τα πάνω και με τα κάτω, δίκαια είναι η Βαλένθια στο Final Four, αφού κατάφερε και κέρδισε τρεις φορές συνεχόμενες τον Παναθηναϊκό, αφού κατάφερε τρεις φορές συνεχόμενες
1: και ναι,
0: δύο
1: σωστό,
0: εδώ και
1: ναι,
0: μία
1: ναι,
0: εκεί, αφού κατάφερε το 2-0 μια άπειρη ομάδα που δεν το έχει κάνει ποτέ, το 2-0 στην πλάτη της να το κάνει 3-2 πανάξια, είναι στο Final Four της Αθήνας. Έχουμε πλήρες το πρόγραμμα. 6 ώρα της Παρασκευής Ολυμπιακός Φενέρ, 9 η ώρα Βαλένθια Ρεάλ και μετά τα άλλα παρακάτω. Όποιος περάσει. Πρώτος ημιτελικός είναι Ολυμπιακός το απόγευμα. Έχω πολλές προτάσεις για να πάνε κάποιοι στη θέση μου Final Four.
2: Ναι, έχω και εγώ πολλές προτάσεις.
0: Μπράβο.
2: Μηνύματα του τύπου, επειδή ο Τσούβι δεν θα απαντήσει, πες μου μήπως πουλάει το εισιτήριο.
0: Απαντάω. Απαντάω.
2: Παιδιά, πιο πιθανό είναι να σας απαντήσει ο Τσούβι παρά εγώ.
0: Απαντάω. Είχε σίγουρα εσύ.
2: Να ξέρετε.
1: Ανταυτού.
2: Προσέξτε, τι εύχεστε. Δεν θέλετε να σας απαντήσω. Δεν ξέρετε σε τι φάση θα με
0: βρείτε. Ναι. Εγώ απαντάω. Καρδούλες, ρούφα, δεν πειράζει αυτό.
2: Ναι.
0: Πορτοκάλια, τέλεια και τα πορτοκάλια. Γιατί Βαλένθια. Εντάξει, λόγω πορτοκάλια.
2: Λόγω πορτοκάλια,
0: και είχαν και φωτογραφίες του Γιαννακόπουλου στο γήπεδο χτες. Γενικά είχε ένα πικάρισμα η όλη.
2: Είχαν φωτογραφίες του Γιαννακόπουλου. Και στο ΆΚΑ είχε φωτογραφίες.
0: Ναι, γι' αυτό. Τύπου ορίστε την είχαν εκεί, τα κουμπάγανε και βάζανε μια μπύρα από πάνω και πίνανε. Ειδικά έξω τον περιβάλλοντα χώρο. Okay. Έβγαναν πολλές φωτογραφίες. Ένας κάπνιζε, ένας έβαζε φωτιά. Τέλος πάντων, οκ. Okay,
2: ναι.
0: 81-64. Κάνοντας μια φοβερή ανάλυση με τον αδερφό μου, πώς το βλέπεις, του λέω έτσι όπως παίζουμε, θα φάμε 80 και δεν βάζουμε το 70. 81-64. Τελικό. Μου έλεγαν πάρα πολλοί άνθρωποι θα φανούν οι προσωπικότητες. Τους έλεγα για ποιο λόγο δεν φάνηκαν δύο φορές το ΆΚΑ οι μεγάλες προσωπικότητες του Παναθηναϊκού, που όταν ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός δύο φορές πέταγε την μπάλα στον άλλον για το ποιο θα πάρει την επίθεση.
2: Εσύ αυτά. Που είσαι μπασκετικός.
0: Δεν είμαι, είμαι.
2: Τέλος πάντων, πιο μπασκετικός.
0: Μ' αρέσει και αυτό.
2: Εγώ να πω ότι είδα την πρώτη και τη δεύτερη περίοδο κανονικά. Την τρίτη την. Ξαναξύπναγα λίγο πόσο
0: την κούραση στο ημίχρονο έγινε.
2: Είχα πάρει και ένα προζήν και με
0: μια χαρά. Γιατί πήρες ένα προζήν?
2: Γιατί όλη η σβερκαδιά εδώ πέρα έχει.
0: Βγάζει 9 μπριζόλες αυτό.
2: Ναι, δεν φαντάζεσαι. Λοιπόν, παίζανε λίγο άναρχα ή μου φάνηκε.
0: Κοίταξε, ήταν μεγάλο το άγχος. Ο Παναθηναϊκός είναι άναρχος.
2: Ναι.
0: Αλλά για αυτούς που λέγανε, που λένε για τον Αταμάν την μπάσκετ παίζει, παιδιά έχει 3 Ευρωλίγες 6 χρόνια με το ατομικό ταλέντο. Απλά ο Παναθηναϊκός το 24 και μεγαλύτερη δίψα είχε όταν ήρθε ο Αταμάν, γιατί είχε από το 11 να δει το Final Four και το πήρε κιόλας. Είναι απίθανο αυτό που είχε κάνει τότε ο Παναθηναϊκός. Εκεί από 17ο την προηγούμενη χρονιά να πάει να πάρει την Ευρωλίγα. Είχε μεγαλύτερη χημεία. Και ήταν όλοι και δύο χρόνια μικρότεροι, έτσι. Από τον κεντρικό κορμό. Δεν είναι απλό. Δηλαδή και ο Γκραντ ήταν πιο μικρός και ο Λεσόρ δεν είχε τραυματιστεί. Και ο Ναν ήταν σε άλλη διάθεση.
2: Και η Γκρίνια ήταν 1-2 χρόνια.
0: Ναι.
2: Επίσης, γιατί όλα αυτά είναι προσθετικά.
0: Αυτό
2: πολλοί την έχουν. Έτσι τους έχει φανεί πολύ αγενές τουλάχιστον η δήλωση που έκανε στο ημίχρονο σχετικά
0: με αυτό το ξέρει, τα κάνει ο Αταμάν όλα τα χρόνια.
2: Τα κάνει αυτά
0: όλα τα χρόνια, στην Εφέση έχει τσακωθεί, τα κάνει, αυτός είναι ο Αταμάν, είναι αφιλτράριστος, αλλά να πω κάτι. Πέρα από τα λάθη του και τη μεγάλη του ευθύνη για την εικόνα του Παναθηναϊκού, εννοείται ότι αυτός έχει τη μεγάλη ευθύνη, θέλω να πω ότι ο Αταμάν δεν έχει αυτή τη στιγμή από κάτι πιτσιρικάδες Παναθηναϊκού στο σεβασμό που πρέπει, που δεν έχουν δει πράγματα και θάματα και δεν θυμούνται τι είναι από το 11 μέχρι το 24 να τρως τη μία φάπα πίσω από την άλλη και να μην βγαίνεις ούτε top 16. Και ο Αταμάν έχει αυτές τις Ευρωλίγκες γιατί αυτό το μπάσκετ παίζει, ήξεραν ποιο πήραν. Με αυτό πορεύτηκε αυτά τα τρία χρόνια. Για μένα περισσότερο λένε ότι είναι αποτυχημένος γιατί έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό φέτος. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός δεν έχει περάσει το Final Four, θα ήταν όλα καλά κάπως. Δηλαδή, θα ήταν όλα πιο cool.
2: Φαίνεται πιο, λίγο μεγάλη διαφορά.
0: Η διαφορά είναι ότι φοβούνται δηλαδή, οι Παναθηναϊκοί ότι ναι. θα το σηκώσει ο Ολυμπιακός ναι. με στο Telecom
2: δηλαδή,
0: Center.
2: Αν δεν είχε περάσει ο Ολυμπιακός στο Final Four, δεν θα ήταν αποτυχημένος ο Αταμάν.
0: Θα ήταν,
2: αλλά θα ήταν και οι άλλοι.
0: Δεν θα υπήρχε τόση μεγάλη
2: σύγκριση.
0: Στην ενδεχόμενη κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό μέσα στο Telecom Center, αυτό τροφοδοτεί περισσότερο, δίνει περισσότερα νεύρα.
2: Οπότε
0: στον
2: θα
0: κόσμο.
2: Πρέπει να περιμένουμε και την έκβαση του Final Four για να δούμε αν θα είναι αποτυχημένη χρονιά του Αταμάν. Για να καταλάβω.
0: Ναι. Για να καταλάβεις ότι στη διάθεση των οπαδών, ναι.
2: Ναι, αυτό λέω.
0: Στη διάθεση των οπαδών, ναι. Έτσι λειτουργεί αυτό. Αν πάει ο Ολυμπιακός και χάσει τώρα από τη Φενέρ. Θα λένε Παναγία, εγώ πήρα το κύπελο φέτος. Άμα σου πάρω και το πρωτάθλημα, είμαι εγώ επιτυχημένο. Θέλω να πω ότι είναι σε συνάρτηση αυτό, γιατί είναι ένα τελικό στο δικό σου γήπεδο, στην έδρα σου και θα γίνει κατακόκκινο. Θα έχει 13.000 Ολυμπιακούς.
2: Ναι.
0: Εντάξει, ωραία, αυτό ναι. σκέφτονται οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Δηλαδή αυτό του καίει πιο πολύ. Το λέω γιατί συνομιλώ με όλους και με Ολυμπιακούς και με Παναθηναϊκούς.
2: Δεν μου κάνει
0: δεν το λέω σε προπονητικό ή διοικητικό επίπεδο, που και εκεί έτσι είναι. Μιλάω για την καθημερινότητα, για την καζούρα που ζω εγώ τώρα από χτες. Αλλά είμαι συνηθισμένος. Δεν έχει να κάνει. Αυτά. Αυτό μας έφαγε, λέει. Μείναμε στο 24, ούτε ένας δεν πρέπει να μείνει στην ομάδα μετά από αυτό το φιάσκο. Χαλάρωσε, ρε φίλε.
2: Ναι.
0: Φιάσκο.
1: Να φύγει ο Τολιόπουλος.
0: Να φύγουν όλοι, να φύγω εγώ.
2: Εγώ να στεναχωριέμαι που δεν πήγε στο Final Four. Εγώ να στεναχωριέμαι. Είναι Ολυμπιακός, λέει και ο Μπαρτζόκας εκεί. Μάνο Πρέβεζα. Μάνο. Με ξέρεις πάρα πολύ καλά. Ούτε η μάνα μου μάνο. Έτσι. Πραγματικά, εγώ να στεναχωρηθώ. Εγώ απλά έλεγα και έχω φάει το βρίσκο της ζωής μου, γιατί φαινόταν έτσι να μου πεις αυτός είναι ο Αταμάν, αυτός είναι ο Αταμάν. Στις γκρίνιες όμως και στις ήττες, αυτό διωγγώνεται.
0: Βέβαια διωγγώνεται.
2: Εντάξει.
0: Και δεν μπορεί να διαχειριστεί την ήττα όταν. Δηλαδή του ανεβαίνει το
2: ούτε ο Γιανακόπουλος.
0: Ναι, του ανεβαίνει το
2: μας κεφάλι. Μπορεί έτσι να διαχειριστεί την ήττα, γιατί και οι μεν και οι δε έχουν πει πολλές κουβέντες.
0: Ναι.
2: Και μιλάμε για τις ήττες τώρα, έτσι. Και όταν έλεγα εγώ ότι έχει κάνει τον κύκλο του, δεν εννοούσα προπονητικά. Που εξακολουθώ να το πιστεύω ότι έχει κάνει τον κύκλο του.
0: Ναι, προπονητικά στον Παναθηναϊκό.
2: Στον Παναθηναϊκό, ναι. Γιατί πού είναι ο φίλος που με ρωτάει κάθε φορά, τι έγινε, Μαρία, έχει κάνει τον κύκλο του. Ναι, τον έχει κάνει τον κύκλο.
0: Εδώ να σου πω ότι από τα μέσα.
2: Ήρθε μήνυμα.
0: Πες τη Ζαβιράτα, τελικά έκανε.
2: Παιδιά,
0: 6 ώρα.
2: Δεν είχε να κάνει με την προπονητική αυτό. Επειδή οι περισσότεροι από εσάς το βλέπετε και λίγο οπαδικά, πολύ και συναισθηματικά, πάρα πολύ. Εγώ που είμαι λίγο πιο απ' έξω και το βλέπω λίγο πιο από τις ανθρώπινες σχέσεις και από την ανθρώπινη πλευρά, φαινόταν ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να μείνει σε αυτήν την ομάδα όταν έχει αυτή τη διοίκηση ο Παναθηναϊκός. Και στην πρώτη στραβή δεν είναι ότι τσακωνόμαστε και εντάξει θα τα βρούμε. Είναι ότι μιλάμε πώς είναι κάτι ζευγάρι το. Πώς το λέγανε εκείνη την ταινία. Που χώριζε το ζευγάρι και πυροβολούσε ένα στον άλλο.
0: Ο πόλεμος των Ροζ.
2: Μπράβο, αυτό.
0: Που κρεμιώσαν τα πολύφωτα.
2: Έτσι, ναι.
0: Ταινιάρα είναι έτσι.
2: Ναι.
0: Ταινιάρα.
2: Δηλαδή, σκεφτόμουν χθες ότι όντως φέτος ο Παναθηναϊκός έπαιζε σε glass floor. Γιατί ήταν γυάλινο
0: το
2: υπόβαθρο. Ναι, και πολύ λεπτό το γυάλινο.
0: Καταλαβαίνω τι λες.
2: Αυτό εννοούσα εγώ.
0: Απλά εγώ εννοώ για το φίλο που λέει έχουμε δει Ζότς και εγώ. Φίλε μου, εννοείται ότι. Θέλω να κάνω γιγαντοαφίσα το Ζότς που αγκαλιάζει το Διαμαντίδη. Αλλά δεν μπορούμε να ζούμε με το παρελθόν. Αλλά να δούμε τι έκανε ο Ζότς μετά. Τι έχει κάνει ο Λάσο μετά. Ο Σάρας που χάλασαν 70 εκατομμύρια ευρώ στην Μπαρτσελώνα και καταποντίστηκε για να πάρει μια Ευρωλίγκα. Έχουν περάσει τόσα χρόνια. Δηλαδή, μην το θεωρείτε εύκολο κάποιο να παίρνει τις Ευρωλίγκες έτσι. Δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν του βγήκε καθόλου η χρονιά. Του Αταμάν, αν παρατηρήσετε τον Αταμάν, μία φορά στα τρία χρόνια το λούζει. Σε όποια ομάδα και να είναι. Okay, προχωράμε, πάμε διάλειμμα, θα ζήσουμε. Έχουμε ένα μεγάλο φαβορί για μένα, τον Ολυμπιακό στο Final Four. Έχει παίξει το καλύτερο μπάσκετ φέτος για μένα ολοκληρωτικά.
2: Όλο το χειμώνα το λες αυτό.
0: Όλο το χειμώνα το λέω.
2: Ήρθε η άνοιξη, ήρθε το καλοκαίρι.
0: Ήρθε το Final Four.
2: Αυτή η Παρασκευή δεν έρχεται.
0: Και ξέρει.
2: Πόσο κράτησε αυτό το
0: πράγμα. Έχει παίξει Ολυμπιακός μπασκετάρα φέτος. Είναι πρώτος. Εάν ο Ολυμπιακός χάσει από τη Φενέρ στον ημιτελικό, τι θα είναι ο Μπαρτζόκας. Για τους φίλους του Ολυμπιακού φέτος δεν θα καταλαβαίνετε τι σχόλια θα υπάρχουν από κάτω. Αυτό, αυτή είναι η μοίρα
2: των παικτών και των προπονητών. Κρίνεται μετά από κάθε παιχνίδι.
0: Σε αυτό το επίπεδο έτσι είναι. Και αυτή τώρα που βρίζουν τον Αταμάν, άμα κέρδιζε ένα μάτσο Παναθηναϊκός εδώ, στο αυτό θα λέγανε εντάξει, οκ, είναι το σκύλτι, είναι οξύθυμος, καλά είπε για το σόρτς. Δεν αγαπάνε την ομάδα τους, αγαπάνε την νίκη. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
1: Σήμερα δεν είναι τα σπουδαία, 12 η ώρα δεν ανοίγεις.
0: Α, ναι, εντάξει, πάμε διάλειμμα.
2: Πάμε για τα
0: επόμενα.
1: Θα πεις μετά.
0: Για μένα, εγώ πήγα Final Four.
1: Εσύ τις έντες θα είσαι μια φορά.
0: Τις έντες θα είμαι, ναι.

0: Εδώ είμαστε, Sport FM 94,6 που σας προσφέρουν τη δυνατότητα να πάτε από κοντά, να δείτε τον προημιτελικό του Champions League. Μπαίνετε στο sportfm.gr, δηλώνετε συμμετοχή, ταξίδι 4 ατόμων για 2 άτομα.
1: Τι λες, τι λες.
0: Είναι δυνατό! Μαζί με τα εισιτήρια για τον εντός έδρας αγώνα.
2: Βρισκόμαστε στο 21ο λεπτό, δεν έχει αλλάξει τίποτα, μόνο κάποιες αλλαγές έχουν γίνει.
0: Συνοδείο 40 Ελλήνων επιχειρηματιών αναχωρεί αύριο για το Κατάρα του Πρωθυπουργό.
3: Ήρθε το νέο Χαϊλούξ.
4: Το λόγια. Τι είπα, το λόγια.
5: Μα τι λέω, τι λέω.
4: Το λόγια. Το γιώτα.
6: Άντε καλό ρίζικο.
7: Ένα τέλος έχει φίλοι με μήνυματα.
8: Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθούν κασκόλ, σημαίες, καπελίτσες. Κασκόλ, σημαίες, καπελίτσες. Γράφω.
0: Κανονίστε να γυρίσετε με τρίπορνο.
9: Τρίπορνο. Offside, offside. Δεν γίνεται δυνατόν.
10: Ρε Γιωργάρα, τι έχεις αυτό το μυαλό σου μέσα.
9: Ας τους είχαν κλεισμένο ρε
10: φίλε. Ας τον πω καλύτερα.
9: Offside, offside.
11: Για το offside πες μας. Δεν το είπαμε για το offside.
10: Ποιο offside.
9: Offside, είναι ο επόπτης.
10: Το είπαμε μωρέ το offside. Το είπαμε. Το είπαμε.
11: Λοιπόν,
10: τι άλλο να πούμε.
11: Μη μου συγχύζετε το μάγειρο, γεια σας.
10: Μα δεν συγχύζομαι, εκνευρίζομαι, δηλαδή.
9: Είναι δυνατόν! Είναι δυνατόν πια!
10: Δεν συγχύζομαι, εκνευρίζομαι, δηλαδή.
9: Είναι δυνατόν!
10: Είναι τρομερό πράγμα. Είναι τρομερό πράγμα.
0: Και συνεχίζουμε. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πάμε στον Γιάννη τον Κυφωνίδη. Γεια σου, Κώστα.
12: Γεια σου,
0: Πανόλη.
13: Ένα σωστή
0: τηλεφώνημα. Γεια σου, Γιάννη, συγγνώμη. Έχω μπροστά μου τον Νικολακόπουλο ακόμα, γι' αυτό.
14: Τι κάνετε.
0: Καταλαβαίνεις,
14: έφυγα,
0: εδώ
14: φεύγω.
0: Άντε,
14: γεια.
15: Πήρε την κεφαλιά, η μπάλα στο οριζόντιο δεκάρι, το δοκάρι, συγγνώμη.
9: Πα, όνειρο ζωή, με ξυπνάτε.
4: Φεύγει για το χρησιμότερο παιχνίδι μέχρι το επώνυμο. Το επόμενο.
0: Και έχουμε 1-1 στις κίτρινες κάρτες. Όχι, όχι, 2-1 έχει, έφαγε δεύτερη γκάλα. Δεύτερη γκάλα.
9: Πέζε μπάλα, γόρι μου, μόνο σου, πέζε μπάλα.
16: Το παιχνίδι τελικός, μητέρα των μαχών, ζωή σου, ο θάνατός μου.
9: Όχι, δεν είναι αυτό.
16: Μάλλον η ζωή μου, ο θάνατός σου.
0: Να ξετυλίξουμε σιγά σιγά το κουφάρι. Το κουφάρι.
17: Για πάπα, άγρια πράγματα αυτά είναι.
9: Πάρε, όχι, δεν πάρει.
18: Διότι δίπλα μου έχω κάποιον τον οποίο δεν μπορώ να τον αποκαλέσω αναπληρωματικό. Ποτέ. Γιατί ο βασικάς. Ο βασικάς. Πρόσεξε. Παίζει. Ο βασικάς παίζει πάντα. Παίζει. Ασβεστός, ε.
19: Στέφανος Παυλόπουλος, τη ρύθμιση του ήχου, το είπα σωστά.
20: Και λοιπόν θα το μάθεις.
19: Τι είπα εγώ,
20: τι είπα εγώ. Τα διπλάσια χρόνια από μένα.
19: Τι είπα. Παυλόπουλο.
20: Ενώ εσένα τι είναι.
19: Παλού.
20: Τον μπερδεύεις με τον Παουτάσο.
21: Είχο λείπτης ο Στέφανο Παλουότολότο.
22: Στέφανο Παλατού, το πάλα του. Έλα, είναι όνομα αυτό που έχει πάλα. Έστω σύ.
0: Κατεβαίνει Γιάννης Αλαφούζος.
4: Ναι.
0: Αρχηγός αυτός και θα πάει στη Φυσούνα.
4: Στη Φυσούνα, στη Σουίτα.
0: Στη Φυσούνα, ναι, ωραίο αυτό.
23: Στη Φυσούνα δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων ναι.
0: Ναι.
4: Τι κάνετε, καλημέρα.
24: Καλημέρα σας, κύριε Μαλή. Κύριε Μαλή και σε εσάς και στους ακροατές σας.
4: Θα έκανε λίγο το πι, αλλά μπας ποτέ στην Κρήτη, τα τρώμε λίγο.
24: Τι να κάνουμε,
25: Προσοχή.
4: Φεύγουμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Διάλειμμα, φίλε. Σας ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε ξανά.

0: Αυτή μου άρεσε, γιατί φοράς με το ευρωπαϊκό, με στην οπαπαρίν, all win. Έτσι θα τελειώσουμε και τους παθηναϊκούς. Όσες φορές ηρωνευτήκατε το θρύλο μας, άλλες τόσες κατάπιατε την γλώσσα σας. Ούτε καλημέρα, πες μια καλημέρα.
1: Από εδώ και πέρα, ούτε καλημέρα.
0: Για καλημέρα.
2: Μας τελειώσει, θα το σηκώνουμε.
0: Για καλημέρα. Γιατί δεν λες. Αυτό δεν ξεχνάω στο ξενοδοχείο. Γιατί δεν λες, δεν θέλω να πω. Πες κοινά, δεν τον είδες.
1: Κάποια στιγμή, λέει κάποιος, κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα αυτά είναι θέαμα. Το θέαμα το απολαμβάνεις, δεν εξαρτάται η μέρα σου και η ζωή σου από αυτό. Αν δεν το απολαμβάνεις, μην το βλέπεις. Εντάξει, αυτό δεν αφορά πάρα πολλούς, αγαπητέ μου, δυστυχώς. Και αυτή είναι η αλήθεια και αυτή είναι η καθημερινότητά μας και αυτό το βλέπουμε κάθε μέρα εδώ.
0: Ναι, δηλαδή, εντάξει.
1: Ναι.
0: Ήμουν σίγουρος ότι κάτι θα κάνει ο Αταμάν, πέταξε ένα μπουκάλι. Το πέταξε το μπουκάλι με τον
2: αστυνομικό
0: και ζήτησε συγγνώμη μετά από τους διαιτητές. Συγγνώμη, ζήτησε συγγνώμη για τους τρεις.
1: Τώρα θα κάτσω πίσω.
0: Για τους τρεις, είπε λάθος.
1: Αναστόπιμο.
0: My mistake. Δεν πήγαινε να κάνει αυτό το πείραμα, να στέκεται όρθιο.
1: Βέβαια, να σου πω κάτι. Υπάρχουν στιγμές. Δεν θέλω να δικαιολογήσω τον Αταμάν. Είπε, my mistake, τον δέχτηκε. Αλλά καμιά φορά δεν κρατάς το κινητό, ξέρω εγώ, και ξαφνικά πετάγεται το κινητό.
0: Φεύγει.
1: Σαν να ζωντανεύει.
0: Ναι.
1: Δεν σας έχει
0: θα πέσει
1: ποτέ
0: με τη θήκη την προστινή,
1: ναι,
0: στη γωνία στο πλυντήριο.
1: Ναι, εννοείται.
0: Και θα κάνει ορίστε,
1: χάλασα. Και ακόμα και ο καφές.
0: Ναι, ζωντανεύουν.
2: Το πάθαμε πιάτο πρόσφατα.
1: Ορίστε.
0: Πήγες να το πετάξει σε μπουζού
2: και να το πιάσω και.
1: Και εσύ ξέβαινε
0: κανένα.
2: Αντίο πιάτο.
0: Θέλει να γράψει μουτσανούρια, αλλά θέλει να βάλει άλλο γράφο μπροστά. Υπέροχο, το δέχομαι. Παιδιά, είμαι εδώ να μου πετάξετε τα βέλη όπως ο Λεωνίδας 300 στο τέλος. Κάνω spoiler. Ρίξτε μου τα βέλη. Θέλω πικάρισμα. Θέλω βρυσίδι. Θέλω πίκρα. Σήμερα
1: η
0: θέλω
1: πίκρα
0: να με κράξετε.
1: Πίκρα περνάει, είπε ο Γιαννακόπουλος.
0: Ξεχάσει μια καρδιά.
1: Να μην πονάει η αλοπιά.
0: Πρέπει αλλού να
1: πάει.
0: Η πίκρα με πίκρα αυτή περνάει.
1: Να σου πω όμως κάτι. Η πίκρα με πίκρα περνάει, λέει. Από αυτές τις πίκρες έχουμε φάει πολλές. Ξέρουμε να γυρίζουμε. Αυτό. Φάει τίποτα βερίκοκα που βγαίνει τώρα σιγά σιγά να δεις πίκρα.
0: Να σου πω κάτι που θέλω να το πω από χτες. Δεν ήθελα να τον κατεμιάσω. Είδα το βίντεο όπου πάει ο Γιαννακόπουλος στους παίχτες. Στο ξενοδοχείο εκεί. Και...
1: Ναι. Που τσέκανε high five και τέτοια.
0: Ναι. Δεν ξέρω, να σου πω την καθαρή μου αλήθεια. Εμένα, τώρα θα ακουστώ υποτακτικός, αλλά δεν πειράζει, βρίσκαμε και γι' αυτό. Αν κάποιος μου δίνει 3-4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για 3 χρόνια.
1: Ναι,
0: εμένα.
1: Ναι.
0: Μου δίνει 10 εκατομμύρια για 3 χρόνια.
1: Βάει, ακούς.
0: Ναι, μου έλυνε.
1: Και... Αν είναι ένας, ποιος.
0: Και ερχόταν ρε παιδί μου με το αεροπλάνο στο ξενοδοχείο να φάμε και αυτά. Εγώ θα σηκωνόμουν. Να του πω ένα γεια. Δεν ξέρω αν ακούγομαι κάπως. Δηλαδή, κάποιος.
1: Στο κάτω-κάτω, ο εργοδότης σου είναι.
0: Ναι, μου δίνει κάποιος 10 εκατομμύρια, θα σηκωνόμουν από ευγένεια.
1: Με 10 εκατομμύρια. Με 5 εκατομμύρια θα σηκωνόσουν.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Με 1 εκατομμύριο.
0: Ναι, είναι ο πρόεδρος
1: της ομάδας. 100.000.
0: Ναι.
1: 120.000.
0: Όχι. Δηλαδή. Όχι, ξέρεις γιατί. Να σηκωθούν οι άλλοι. Να σηκωθούν
1: οι άλλοι που παίρνουν περισσότερο.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή. Λέω,
1: πήγαινε
0: ρε,
1: φέρε νερό,
0: λέω,
1: πήγαινε
0: ρε,
1: φέρε μου τη σάλτσα,
0: από
1: πήγαινε
0: ευγένεια,
1: φέρε μου τη ρί.
0: Από ευγένεια, ρε, όποια και να είναι η σχέση, μπορεί να έχουν μια πιο φιλική σχέση, δεν είμαι στην καθημερινότητα να ξέρω πώς μιλάνε και πώς...
1: Κυλιούνται κάτω, ναι.
0: Από ευγένεια, ρε παιδί μου, έρχεται ο άλλος, είναι game 5, αυτά, υπάρχει μια επισημότητα, έχει πάρει το αεροπλάνο, ήρθε, okay. Σήκω λίγο, ξέρω εγώ και εσύ με έχεις
1: ανατρώσει. Δεν σηκωθήκανε, δεν το είδα.
0: Κανένας, παιδί.
1: Κανένας τίποτα δεν σηκωθήκανε.
0: Κανένας, τρώγανε και κοιτάγανε.
1: Άβολο ρε εσύ.
0: Ναι. Χωρίς να. Ξέρεις, από ευγένεια το λέω, έτσι έχω μάθει εγώ. Μα σηκώνομαι άμα είναι όποιος να είναι. Αλλά πόσο μάλλον αυτός που θα. Αυτός που σου πατάει ένα κουμπί.
1: Αυτός το σκόψει το συμβούλιο.
0: Αυτός που πατάει ένα κουμπί, ναι, και σου δίνει 10 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Αυτός είναι ο λογιστής.
0: Καλά, εντάξει. Ναι. Δίνεται εντολή.
1: Θα σηκωνώσουν στο λογιστή.
0: Όχι.
1: Γιατί.
0: Αν μου έχει κάνει τη ρύθμιση. Γκόγκο! Τη ρύθμιση, ρε. Λοιπόν, αυτά. Πείτε μια καλημέρα στη γυναίκα μου την Νατάσα, που σας ακούει μόνο και μόνο επειδή σας ακούω εγώ.
1: Έλα, τι χούντα Νατάσα. Γιατί δεν περνάει καλά η Νατάσα τώρα, δηλαδή. Λέτε, δεν περνάει
0: γουστάρει,
1: καλά η Νατάσα.
0: Εντάξει,
1: η αλήθεια είναι ότι
0: μουσική.
1: Έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για αυτό.
0: Είναι ημέρες. Νατάσα, συγγνώμη, έχασε ο Παναθηναϊκός. Θα σου πω ότι η Νατάσα στη μόδα είναι όντως το Βεραμάν πάνω κάτω. Το είδα. Πάνω κάτω. Σαν λάχανα είναι μερικοί περπατά στον δρόμο. Ο πίκο,
1: Βεραμάν δεν είναι. Τι σχέση έχει το λάχανο με το Βεραμάν?
0: Αυτό, πράσινο, πάνω λαχανί, Βεραμάν. Είναι όλοι, όλοι πάνω κάτω, πάνω κάτω. Άντρες, γυναίκες. Είδα, okay, είδα ένα χωράφι να περπατάει προχτές.
1: Γενικά είναι της, της μόδας η μονοχρωμία.
0: Ναι, ναι, πάνω κάτω. Η μονοχρωμία.
1: Δεν το έλεγα έτσι. Ποτέ, ποτέ. Η μονοχρωμία. Να, εσύ, ας πούμε, ήσουν πολύ μπροστά από την εποχή σου.
0: Γιατί?
1: Γιατί
0: είχα μουστάκι.
1: Όχι, επειδή έρχεσαι πάντα μονόχρονος.
0: Ναι, είμαι πάντα μονόχρωμος. Ναι, μονόχρωμος. Άμα βάλω χρώμα εγώ, πρώτον δεν θα μπορείς να δεις.
1: Ναι, δεν μπορώ να σε κοιτάξω.
0: Ναι, δεν θα μπορείς να δεις.
1: Δύο φορές, τρεις.
0: Και δεύτερον, θυμάμαι στο πλεκτό που έπρεπε με το ζόρι να φοράω χρώματα. Ροζ, κόκκινα, μοβ. Ήμουν. Τι μου βάλατε, μωρέ. Έχεις κάτι τσιουάουα που τους φοράνε ρούχα και νιώθουν άβολα. Ναι, ναι, ναι. Αυτά. Ο Πάνος Καμίνια 7, έτσι, έτσι, τέτοια. Καροτένιε, τρομπόλι στο ποδόσφαιρο, κλαρίνι στο μπασκετάκι. Τέτοια. Okay, okay, τέτοια, ναι, ναι, τέτοια, τέτοια.
1: Μαρία, δεν γίνεται να απολαύσει το θέμα αν είσαι οπαδός, διότι έχει το άγχος της νίκης, το απολαμβάνουν οι φίλαθλοι μόνο. Θέλω να σου πω ότι και οι φίλαθλοι μπορούν να έχουν το άγχος της νίκης και να απολαύσουν επίσης.
0: Ναι, δηλαδή, ναι.
1: Εντάξει. Απλά οι οπαδοί το παίρνουν πάρα πολύ προσωπικά το πράγμα. Ενώ
0: ναι,
1: οι φίλαθλοι όχι. Αυτό.
0: Έχω τώρα φίλο ΑΕΚΤΖΙ, καταλαβαίνει ότι είμαι κάπως θλιμμένος, αλλά είμαι πολύ ήρεμος, είναι η αλήθεια, και κοιμήθηκα και ήρεμα. Άκου, Μαρία, ναι, πρόσεξε τώρα πώς πάει όταν είσαι χαρούμενος. Η Κυριακή είναι κοντά, έκολε.
1: Ναι.
0: Γεια σου, Άλεξ, άρχοντα, άντε και εσύ, άκου. Παναθηναϊκός, σε μεγάλη μας τον μπάσκετ. Αυτό δεν αλλάζει και συγχαρητήρια για την πορεία σας.
1: Να κεράσω κάτι, να κεράσω ένα καφεδάκι.
0: Είναι που έχει τρακάρει και σου λέει σίδερα είναι αυτά.
1: Έλα μωρέ, ναι, ναι, ναι.
0: Σίδερα είναι αυτά, γίνεται.
1: Οι άνθρωποι να είναι καλά, ρε.
0: Σίδερα είναι αυτά, μη σαν είσαι, κύριε. Ό,τι θες, πάρε με τηλέφωνο, δεν
1: αλλάζει. Γεροί να είμαστε, ρε. Άιντε. Λοιπόν, θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική είναι δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Έχεις το COSMOTE 5Fi. Μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους. Περισσότερα στο COSMOTE.gr.
0: Βέβαια, έχω πολλά μηνύματα από φίλους Ολυμπιακούς που ψάχνουν εισιτήριο. Τώρα, ελάτε στην αγκαλιά μου. Έχω δημιουργήσει τώρα, πείτε, καροτένια και τρομπόνι, να δούμε πού θα πάμε. Έχω box delivery app όμως. Τα σπάει, τροσπίνεις και ψωνίζεις, μην το πεις Μαρία, και μαζεύεις πόντους σε κάθε μα κάθε παραγγελία. Που τα κάνεις έκπτωση και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Και ο κερδισμένος γίνεται, δεν γίνεται. Θα σας πω εγώ τι θέλει να πει Μαρία. Ότι αν χάσει ο Ολυμπιακός.
1: Όχι, δεν ήθελα να πω αυτό.
0: Από την Φενέν, τον ημιτελικό.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Θα πουλάνε όλοι εισιτήρια. Μικάθα, por favor, τικέτο. Τικέτο, μα. Να έχει πάει.
2: Τι σωστή.
1: Συνήθω αυτό είναι.
0: Ρεάλ και βάλει. Παρεθιάνο, τικετέρο.
1: Τικετέρο, τικετέρο. Μαντρίτα, Μαντρίτα.
0: Μαντρίτα,
1: πού τα
0: πάρτα. Μίλιο γιούρο, μίλιο γιούρο. Κασκολάκι έχω λέγεται κασκολάκι.

0: Λοιπόν.
1: Έχεις Lidl που τα σπάει.
0: Ας γυρίσω στην κουζίνα μου, ναι. Ας γυρίσω στο νοικοκυριό μου.
1: Γυρνάκι που ξέρει.
0: Γιατί κάθε νοικοκυριό έχει μεγάλες ανάγκες και μπορείς να τις φροντίσεις όλες με extra, extra large προϊόντα από τα Lidl. Γιατί μπορείς να βρεις μαλακτικό ρούχων, υγρά κρεμοσάπουνα, υγρά πανάκια γενικής χρήσης, μεγάλες συσκευασίες όλα αυτά, έτσι, για να τα παίρνεις και τα έχεις και έχεις ήσυχο το κεφάλι σου, εντάξει.

0: Winners Sport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6. bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: κάνει την διαβάθμιση. Είναι 20.470 εισιτήρια, κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που θα γίνει. 12 η ώρα το μεσημέρι μπαίνετε για την προπόληση όσοι κουστάρετε.
1: more.com
0: Και ευχαριστώ για το
2: more.com. Σε λίγο θα ρωτήσουμε.
1: Τη μούλα.
0: Έχει διάφορες τιμές.
2: Ξεκινάνε από 80 ευρώ.
0: Όχι. Ξεκινάνε από 16 ευρώ. Θέλω να πω ότι υπάρχουν.
2: Θέλω να πάρω την αδερφή μου.
0: Έλα μόνη σου. Ξεκινάνε, όπως καταλαβαίνετε, είναι ελάχιστα πιο τσιμπημένο. Έκανα πολύ μεγάλο αγώνα με τον Κουμεντάκη και τη Moonwalk να διατηρήσουμε χαμηλά τις τιμές για κάποιους από εσάς που δώσατε 200 ευρώ να δείτε άλλους κωμικούς. Δεν το λέω, που ήρθαν από την Αμερική.
1: Από το εξωτερικό.
0: Ναι. Λοιπόν,
2: εμπορικά.
0: Ναι. Κάναμε, πού να δεις την παραγωγή του T-Center. Ευχαριστώ για τη White Veil για όλο αυτό που πάμε να δημιουργήσουμε, που διαχειρίζεται το Telecom Center. Νομίζω θα πάνε όλα καλά. Υπάρχουν διαβαθμίσεις για όλους. Τα μισά εισιτήρια, δηλαδή πάνω από 8, πάνω από 10.000 εισιτήρια, είναι στα 16 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πάει έτσι. Έχουμε, εννοείται, ειδικό σημείο για τα παιδιά που είναι αμαία και θα έχουν μια διαφορετική πρόσβαση και πιο εύκολη. Βοηθάει πολύ και ο χώρος που έτσι κι αλλιώς τηρεί αυτές τις προδιαγραφές και πληρεί τις προϋποθέσεις. Αυτά, το κλαρίνο του μοντέλου. Ναι! Έτσι πρέπει να βγω κάτι.
2: Αν είναι καλά ο Πετρίδης, ρωτάει κάποιος.
0: Για χαρά τον είδα.
2: Αλλά εντάξει, σιγά καλά. Η Νατάσα που χαιρετήσατε, λέει, πριν μου είπε για τον Παναθηναϊκό που αποκλείστηκε και πανηγύριζε. Θες, λέει, δεν καταλαβαίνει, η έκτζου είναι.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Δεν έχω διάθεση για πείραγμα, λέει κάποιος άλλος.
0: Όχι, έχω εγώ.
2: Μόνο πείτε πού θα πάρουμε τα εισιτήρια των Παναθηναϊκών να πάμε να το σηκώσουμε. Εμείς, ας πούμε.
0: Πάλι καλά που δεν μας πείραξες.
2: Ναι, ευτυχώς. Ναι. Κάποιος άλλος θέλει να στείλει mail στην Nova. Και τι μας το λες, ρε φίλε. Δηλαδή. Να σας πω κάτι.
0: Έστει την καλημέρα.
2: Επειδή εγώ είμαι μάνα.
0: Ναι.
2: Κάθε φορά που μου στέλνει κάποιος ένα τέτοιο μήνυμα, εγώ το παίρνω προσωπικά, τύπου ότι πρέπει να κάνω κάτι. Και μου λέει, θέλω να στείλω μήνυμα στην Nova. Μη μου το λες. Στείλε μήνυμα στην Nova. Μη μου το λες σε μένα. Γιατί εγώ νιώθω την ευθύνη ότι πρέπει να κάνω, να σου βρω το mail, να σου το γράψω. Δηλαδή. Στείλ το. Γιατί μας ενημερώνετε για κάτι τέτοιο. Εντάξει, μέχρι και εσύ θα παίξει στο Telecom Arena, λέει. Παναθηναϊκός όχι.
0: Ναι.
2: Εντάξει, κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι, και για τους φίλους που ρωτάνε για Θεσσαλονίκη Μαρία, τώρα μιας και το έχω κάνει προϊοντικό, θα είμαι στο PAOK Sports Arena, στο κλειστό, με το
2: Ό,
0: ίδιο φόρμα.
1: Παλατάκι.
0: Θα σου πω αμέσως το παλατάκι, λέγεται.
1: Παλατάκι,
0: δεν είναι αυτό. Ναι. Εντάξει, το ήξερα PAOK Sports. Είμαι...
1: Και τα δύο ισχύουν
0: 23/9. 23 Σεπτέμβρη.
2: Τέλεια.
1: Πότε ανοίγει αυτό?
0: Θα ανοίξει η προπόληση. Έχει ανοίξει αυτή.
1: Α, έχει ανοίξει.
0: Και 27 είμαι στο Κατράκι για του Πειραιά. Άλλο Αθήνα, άλλο Πειραιά.
1: Α, εκεί δεν πας στο ΣΕΦΕ.
2: Φιλαδέλφια, πότε θα έρθει? Φιλαδέλφια, πότε θα έρθει?
0: Όχι, δεν θα έρθει.
2: Γιατί δεν
0: κατάλαβα. Μοναδική παράσταση.
1: Γιατί δεν πας στο ΣΕΦΕ?
0: Μοναδική, όχι. Δεν
2: έλα, All Win Arena, φίλε.
0: Πουθενά, μόνο T-Center. Και στο Κατράκιο. Κατράκιο έχει ανοίξει προπόληση και έχουν φύγει ήδη 2.000 εισιτήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά. Είδες που πάω όλα για άλλο λόγο. Καλημέρα από Σύρο. Εντάξει. Σου βγει σε λατρεύω, έρχομαι στις παραστάσεις σου. Αλλά πάρε τις υψωμένες γλωθιές στα ταμάν.
1: Εμένα,
0: δηλαδή. Όχι, έχει συνέχεια. Και βάλτε στον. Που μου κάνει όλη τη χρονιά ούδο.
2: Ωραία. Ναι, σωστά. Πρέπει να βλέπουμε και λίγο τα πράγματα από τη θετική τους πλευρά και λίγο το ποτήρι μισογεμάτο. Η ελληνική αστυνομία ευχαριστεί τον Παναθηναϊκό για τον αποκλεισμό του.
0: Παιδιά, κερδισμένος. Είναι ο Χρυσοχοίδης και ο Ολυμπιακός. Ο Χρυσοχοίδης. Δηλαδή, όχι ότι δεν μπορεί να γίνει.
2: Και στην απάνω γειτονιά του Αμαρουσίου.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά θα ήταν ένας μεγάλος πονοκέφαλος. Η μετακίνηση οπαδών τώρα.
2: Πλάκα κάνει. Εκεί όλοι, Αλσούπολη, Νέα Ιωνία, Νέο Ηράκλειο, Μαρούσι.
0: Και αχανές γύρω-γύρω.
2: Εκεί όλο.
0: Πάτε μια κυρία με μια τσάντα και κάνει. Καλέ, γιατί, τι έγινε τώρα εδώ στην Κηφισία? Δεν έχει ιδέα γιατί έχει δακρυγόνα.
2: Για όνομα. Τι έγινε, αντιεξουσιαστές.
0: Δεν έχουν ιδέα.

0: Θα προλάβει με Ολυμπιακό. Ναι, τραυματίστηκε γιατί είπε σε ένα πανηγυρισμό. Τραβήχτηκε ένα σμί στην πλάτη. Παίρνει χάπια. Υποφέρει λίγο, αλλά στον τελικό θα είναι μια χαρά.
1: Όντως.
0: Ναι, ναι, ναι. Φέρτο μου, φέρτο, έλεγε για το.
1: Νορτζέσικ, φιλνάκι, εσύ που ρωτάς που λες. Νορτζέσικ.
0: Υπάρχει καλύτερο.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο.
0: Υπάρχει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Α,
0: πρέπει
1: το...
0: να το δώσω.
1: Ναι, ξέρω.
0: Το ξεφορά πίτ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα πήρα και η μέση μου έγιανε. Τώρα δεν ξέρω αν προωθώ εταιρείες.
1: Τι κάνουμε, ναι. Πραγματικά γιατί.
0: Ναι, ναι, βλακεία.
1: Εντάξει,
0: εντάξει τώρα να, για γρήγορη. Ταχύ αποκατάσταση.
1: Καλημέρα στον Αντώνη. Τσούβι, κράτα γερά από ό,τι είχαμε. Εγώ μόνο απλώς θα ήθελα να πω και να τονίσω πως οι μόδες φτιάχνουν θαμώνες και οι αξίες περαστικούς.
0: Πω. Θα κάνω ένα τέταρτο να το καταλάβω.
1: Πραγματικά. Φέρε μια τεκίλα, αλλιώς δεν το καταλάβω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα
0: για πες το πάλι, μπορείς.
1: Ναι.
0: Μπορείς να το διαβάσεις.
1: Οι μόδες φτιάχνουν θαμώνες και οι αξίες περαστικούς.
0: Γιατί οι αξίες δεν φτιάχνουν θαμώνες και οι μόδες
1: περαστικούς. Δεν θα έπρεπε να είναι το αντίθετο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και έχει κάνει λάθος. Mm. Οι μόδες
1: φτιάχνουν περαστικούς. Οι αξίες φτιάχνουν θαμώνες και οι μόδες περαστικούς.
0: Έτσι έπρεπε να είναι.
1: Ναι. Είσαι σίγουρος, Αντώνη.
0: Αντώνη. Για ξαναστείλ το.
1: Γιατί είσαι και παραθυναϊκός.
0: Αντώνη, είμαστε θλιμμένοι. Ναι. Οι μόδες κάνουν θαμώνες.
1: Οι αξίες.
0: Οι αξίες κάνουν θαμώνες. Δηλαδή, μία αξία σε κάνει να είσαι εκεί.
1: Να μείνεις. Ναι.
0: Η μόδα σε κάνει περαστικό. Τι γράφεις, ρε Αντώνη.
1: Ρε Αντώνη, είμαστε που
2: εντάξει,
1: είμαστε.
2: Εντάξει, είναι και πρωί, ρε παιδιά.
1: Είσαι
2: βρέχει
1: εγώ, αλλά
2: έξω.
1: Είναι και εσύ.
0: Και τι βρέχει, άμα στη βροχή είναι, τι είναι, Bollywood, θα χορέψει.
2: Μπορεί να είσαι στην κίνηση ο άνθρωπος. Παρμένος.
0: Ναι.
1: Κάτω, ναι, ναι, συγγνώμη, λέει ανάποδα.
0: Είδες το όμως.
1: Αντώνη. Είσαι εγώ, αλλά είμαι και εσύ, δηλαδή πραγματικά. Καλημέρα στο Μόχλο, Σιτία, στον Μανώλη.
0: Ήθελα να είμαι στη Σιτία τώρα.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Και να πάω σε ένα καφενείο μετά, να φάω.
1: Τι θες, να
0: αυτά τσιγαριαστά και τέτοια. Βολβούς.
1: Κακή, κακή.
0: Κάτσε, κάτσε. Ας βολευτώ με το ψάρι απόψε, αλλά κάτσε, κάτσε.
2: Μερακούλα, ωραία.
1: Καλημέρα στη Σοφία.
2: Καλημέρα, Ρακούν.
1: Καλημέρα, Σοφία. Εγώ παρότι ο παδός λέει χθες την Αϊκάρα την απόλαυσα χωρίς άγχος. Πρώτη φορά ever. Φιλιά στην Ανθούσα. Λοιπόν, δεν το είδα στο παιχνίδι.
0: Ναι. Εγώ είδα και τα δύο ματς, αλλά πιο πολύ το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Μου λένε καλοί είμαστε. Είπα σε κάποιον φίλε, δεν κερδίσαμε κόρνερ. Δεν θυμάμαι. Ντέρμπι.
1: Ναι, δεν πέρασατε σέντρα.
0: Δεν θυμάμαι ντέρμπι. Θέλω να μα το πούν οι ρεπόρτερ.
2: Στο τέρμα, νομίζω.
0: Οι ρεπόρτερ. Πέρα από την τελική. Πες να πάω να βγάλω τα σέντρα. Θυμάται κάποιος ποτέ τον Παναθηναϊκό να παίζει με τον Ολυμπιακό και να μην κερδίζει ένα κόρνερ? Μπορεί να είναι ένα αρνητικό ρεκόρ όλων των εποχών. Σοβαρά μιλά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Παλιά δεν μετράγανε τα κόρνερ, οπότε δεν θα βρίσκεται.
0: Ωραία, μπορεί να τα μετρήσει τα τελευταία 20 χρόνια.
2: Ναι, αυτό ναι.
0: Στατιστικά, βάλε. Στατιστικά. Θυμάται κάποιος τον Παναθηναϊκό να μην έχει κερδίσει κόρνερ? Για να καταλάβεις αν απειλήσαμε χθες.
1: Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, λες,
0: ναι,
1: γενικά.
0: Το παιχνίδι με Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
1: Εγώ δεν το είδα καθόλου χθες.
0: Το είδα.
1: Εντάξει. Είδα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Ωραίο ματς.
0: Mm-hmm.
1: Και σκεφτόμουν πόσο πολύ αδίκησε, δεν ξέρω, η ζωή, ο ΠΑΟΚ τον εαυτό του, αν δεν είχε όλα αυτά τα προβλήματα. Και τους τραυματισμούς όλο αυτό το χρόνο. Θα μπορούσε δηλαδή να πάει πολύ καλύτερα.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι χθες. Βέβαια στην αρχή νόμιζες ότι η ΑΕΚ καίγεται για την νίκη.
2: Για κάποιο λόγο. Ναι.
1: Μετά το ισορρόπησε αρκετά ο ΠΑΟΚ. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Και να που δεν έπαιξα το 1-1 που το είπα χθες.
0: Όχι, εδώ 1-1.
1: Που είπα δεν θα έχει κόσμο και θα έρθει 1-1 το παιχνίδι.
0: Εγώ έλεπα δύο άσους. Οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός το φαβορεί για τη δεύτερη θέση. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι, τώρα ναι. Τώρα, ναι. Αλλά δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Η Λιβαδιά είδες τι έκανε.
1: Το είδα.
0: Τρία γκολ, καθυστερήσεις.
1: Παιδιά, άμα δεν σφυρίξει ο διαιτητής, δεν λύγει το παιχνίδι. Δεν τα έχουμε πει αυτά.
0: Δεν έβλεπα και έβλεπα 0-2. Και κάνω ένα refresh και δεν μπορούσα να τα δω όλα.
1: 2-3.
0: Και βλέπω 3-2. Λέω ποιος. Ο Ναν για τρεις.
1: Φώτης.
2: Σέλτικ, είδες τι έκανε στη Motherwell.
0: Τι, δεν είδα.
2: Πέναλτι.
1: Τι, όχι! Τριπλούν!
2: 3-2 στις καθυστερήσεις, πήρε το παιχνίδι και τώρα υποδέχεται τη Χάρτς, νομίζω, που
1: παίζουν
2: για το πρωτάθλημα.
0: Και το θέλει.
1: Εμείς θέλουμε Χάρτς.
0: Η ΑΚ θέλει τη
1: Χάρτς. Χάρτς,
2: Χάρτς, δεν θα έρθει. Θα το πάρει.
0: Χάρτς κατά ή λίγο να τα πούμε. Χάρτς κατά ή. Πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε.
2: Πάμε.

0: Λοιπόν, λέει εδώ στο κειμενάκι που έχουμε βρει με τα παιδιά ότι ο πρόδρομος του χριστουγεννιάτικου δέντρου, τέλος πάντων, ήταν το χριστόξυλο. Ένα λέει χοντρό ξύλο από αχλάδια ή άγριο κερασιά. Αχλάδια, ναι, όχι καλά.
1: Από αχλάδια.
0: Καλά, ντε, συγγνώμη.
2: Ο Πάοκ στην Τούμπα, την κατάμε στην Κούμπα, την κατάμε στην Κούμπα. Τούμπα, Τούμπα, κυρία Ψητερόπουλη, Τούμπα, Τούμπα.
3: Σαν του πουμάκι, θα μας ζήσουν οι ανθρωποφάγοι.
2: Τούμπα.
4: Διαβάστε σήμερα στη Sport Day. Σαφές. Σαφές προβάδισμα.
5: Το σκότωσα.
6: Sport Day, η αθλητική εφημερία.
7: Προϊσταμένη.
6: Η αθλητική εφημερία.
8: Μπα περιπτώσει, σα έρχονται.
9: Ο Ευρών βρίσκει. Ο Ευρών βρίσκει. Ο ψάχνων βρίσκει τίποτα.
8: Ο Ευρών αμείβεται.
9: Σα έχω και σπουτάκι έτοιμο για του Ιχολύπτα.
10: Ο άλλο ο φίλο εξακολουθεί και στέλνει τίτλου για ταινίε ανηλίκου. Ανηλίκων.
11: Ταινίε ανηλίκων. Ανηλίκων.
10: Ενηλίκων. Ανηλίκων είπα. Ανηλίκων είπα.
12: Στις προεδρικές εκλογές που θα γίνουν το 2012 με τους Ρουπουμπλικάνους. Τους Ρουπουμπλικάνους.
13: Το σκότωσα.
14: Μετά τον αποκλεισμό στο Κόπα Λιμπερταδόρ. Στο Κόπα Λιμπερταδόρ εσύν τους συνεχείς τραυματισμούς.
13: Το σκότωσα.
0: Ο Σάμου Αλετό ανακοινώνεται την Παρασκευή από την Ανζή. Μαχατσακ. Μαχατσακ.
15: Καλά, άστο.
0: Δεν θα το πω.
15: Το λέμε αύριο.
0: Ναι.
12: Η πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα και ισχυρή βόρεια άνεμη στα ευρωτικά αλλά και στα πελάγη.
13: Το σκότωσα.
16: Σαχτάρ, Φούλα, Μάντρετ, Μπιλμπάο και Μαρσέη, Κοπενχάη. Κοπενχάγη.
17: Το πιστεύει και προσπαθεί αυτή την πίστη να τη μεταλαδαμπέσει. Μεταλαμπαδεύσει, ακούς εσύ, τα ακούει ο Στέφανος, σημειώνει τώρα.
18: Να σου πω κάτι,
17: παρακαλώ.
18: Μην χρησιμοποιείς περίεργα ρήματα. Πήγαινε στο απλό το ρήμα.
17: Σωστό, γιατί είναι έτοιμος με το στυλό και το χαρτί.
18: Με το πιστόλι στο χέρι.
17: Μεταλαμπαδεύσει τώρα να το παίζει συνέχεια.
19: Καλησπέρα κύριε Σακύρη.
20: Καλησπέρα. Καταρχάς τον άπαλο το φίλο μου τον Κωνσταβάρα, τον έχετε εκεί σήμερα.
19: Ο Κωνσταβάρας έκανε κουβί νωρίτερα, ολοκλήρωσε το έργο του για σήμερα.
20: Ολοκλήρωσε, εντάξει.
4: Και υπάρχει και μια ένεση ηθικού μετά την απόκτηση του Νέλσον Βαλντές από την Χέρκουλες του Παραγουανού κυνηγού. Του Παραγουανού κυνηγού, το όνομα του οποίου.
0: Τα χθεσινά παιχνίδια, Ρόζενμπορκ Κοπενχάγη 2-1, Σπάρτα Πρόγας Ζήλινα 0-2.
19: Πρόγας. Στην Ισπανία, γιας, και οι τρελοί θεάθηκαν.
20: Φίλε, έκανε ένα εξαιρετικό σαρδάμ πάντως.
19: Τέσσερα.
20: Και οι τρελοί θεάθηκαν.
19: Είπα τέτοιο πράγμα.
20: Φοβερό, φίλε.
19: Είπα
20: όχι,
19: τέτοιο πράγμα.
20: Το πάρει, δηλαδή,
19: δεν το έχει ακούσει ο Ρήλος και το γράφει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
21: Μην νομίζετε αυτά τα σκοτεινά σενάρια τι. Ότι δεν υπάρχουν, υπάρχουν. Απλώς τα λέμε στην πραγματικότητα. Να, καλή ώρα σήμερα, ελεύθερη ώρα. Έβγαλε. Να, λέει ο Γιώργος Σαλουμινάτη. Στου Σαλουμινάτη. Αλουμινάτη πάω.
4: Είπες.
21: Λοιπόν. Και είχε και καλά έγραφε ένα κείμενο, ούτε που θυμάμαι.
4: Ποιος είναι στους Αλουμινάδες.
21: Από Ανδρέου.
4: Μάλιστα.
22: Τις κάλτσες.
21: Λέω Γιώργος Αλουμινάτη.
22: Γιατί και πώς ζουν ανάμεσά μας. Ελοχήμ.
0: Τρέλο Βαρβέλδε. Τι έπαθα εσύ αυτήν την εφημερίδα. Τρέλο Βαρβέλδε.
19: Ενώ το μεγάλο είναι ο Αρνέστο Νίκηση και τους Έλληνες. Εντάξει.
4: Δεν βιάζομαι.
19: Τα παπαλαγάκια έσπευσαν να βγουν από τα κλουβιά τους, όμως η αλήθεια θα τα κάνει ρόμπα.

0: Χαρείτε το ΑΕΚτζίδες, χαρείτε το. Αποθεωτική υποδοχή στην αποστολή εψές από τον κόσμο στο Βενιζέλο.
1: Άντε πάλι.
0: Πάλι πανηγύρια.
1: Άντε πάλι έξοδα. Άντε πάλι καπνογόνα.
0: Εμείς έχουμε σταματήσει, ακούμε μάλαμα. Εσείς. Όπως αδρελό, σε άγαπα. Χαρά. Πολλές μέρες. Ρε παιδιά, εντάξει. Τι Κυριακή φιέστα.
1: Και περίμενε. Και την Κυριακή, ναι. Υπάρχει και Κυριακή φιέστα.
0: Φιέστα. Ναι. Και μετά. Μετά από μια εβδομάδα πάλι. Πάλι ημερολογητέ.
1: Θα φύγουνε, θα σκορπίσουν οι παίχτες της ΑΕΚ. Θα πάνε διακοπές.
2: Αυτό ο Ρώτα τη Δευτέρα.
1: Πραγματικά δεν θα σηκώνει ούτε το τηλέφωνο.
0: Τι σηκώνεσαι να. Ήρθαν οι καφέδες, σηκώνεσαι, μου κάνεις πλάκα. Θα είναι μέσα σε πάγο.
1: Θα περάσει το νερό σε ορό. Δεν θα σηκώνεται ούτε.
0: Θα είναι σε πάγο μέσα, αποκατάσταση.
1: Γιατί και χθες. Σε ένα θεωρητικά αδιάφορο παιχνίδι. Εύκολο, όχι αδιάφορο παιχνίδι. Γιατί ένα παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ποτέ δεν είναι αδιάφορο. Δηλαδή,
2: χωρίς βαθμολογική σημασία.
1: Έτρεχε, έτρεχε, έκοβε και κάθετα και οριζόντια και παράλληλα. Σταμάτα.
2: Σταμάτα.
1: Σε παρακαλώ πολύ, σταμάτα. Σαν Τζακ Ράσελ.
2: Δεν το βοηθάει και αυτό ο Νίκο. Βάλε το παιδάκι από τη Βουλγαρία που φέραμε εκεί, δεξιά.
0: Όχι.
1: Ενώ έκανε πολλές αλλαγές. Και επίσης θέλω να πω, θέλω να κάνω τα μεροκάματα του Μπρινιόλι. Αυτό. Θέλω όλο τον χρόνο να κάνουμε και να παίζω ένα παιχνίδι.
0: Και το μαλλί να έχει μεγαλώσει το πείραμα με φακές.
1: Ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλό.
2: Ναι, καλά, μια χαρά.
1: Για τα παιχνίδια που δεν έχει παίξει φέτος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν πάρα πολύ.
0: Στον Παναθηναϊκό να δεις. Στον Παναθηναϊκό, ειδικά το τελευταίο τετράμινο πριν φύγει, ο Μπρινιόλι. Αν θυμάται κάποιος το International Superstar Soccer Pro, όταν έπαινε σε Ελλάδα, που είχε ο Νικοροπίδης 77 position, που έμπαινε γκολ και συνέχισε να πηγαίνει πλάι-πλάι. Τα γραφικά. Είχε μπει γκολ και συνέχιζε να πηγαίνει πλάι-πλάι. Ειδικά αυτό το μάτι με τον Ατρόμητο που λέει: νόμιζα ότι το τέρμα ήταν το μικρό δίπλα που φυλάγαμε. Έφυγα. Δεν είχα ξανά τερματοφύλακα να λέει: εγώ δεν παίζω άλλο. Γιατί κλωστά την μπάλα μία με το πόδι. Έφυγα από το τέρμα. Δεν παίζω άλλο. Όταν τον πήρατε, λέω:
1: οχ. Οχ. Έπαιξε Μπρινιόλι χθες, έπαιξε Βίντα.
2: Εντάξει.
1: Ήταν πάρα πολύ καλά.
0: Ορλάντο Μπλουμ ήταν ο
1: Λέγκολα. Γενικά έκανε αρκετές αλλαγές. Όχι, ο Ρώτα θα παίξει. Την τριχιά θα την πάρει.
0: Θα λέει Γεωργίευ, ρε άσπλαχνο.
1: Ναι. Όχι. Δεν είναι έτοιμο το παιδικό.
0: Όταν πάρετε προτάσεις, πάλι εσείς θα μας πάσετε τα μπιπ κανένα δίμηνο.
1: Καλά, λογικό. Πλάκα, όλο το χρόνο. Όλη την υπόλοιπη χρονιά.
0: Θέλω να γράψω ένα άρθρο. Πώς ήταν ο κόσμος στην Ελλάδα το 10. Πότε το πήραμε. Το 10. Το 10 δεν το πήραμε.
2: Το 10.
1: Ναι. Το 10,
2: Το μακρινό. Άξινος.
0: Άξινος.
1: Δεν είχαμε
2: διάρρη,
1: φίλε, το 10. Δεν ήξερα πώς είναι η ζωή.
0: Ναι. Όχι, ήξερες. Λοιπόν, το 10. Το 10, ρε φίλε. Ήμουν 29 χρονών. 28 στα 29.
1: 50 ήμουν
0: το 10. Έλα, ρε θέμα. Το 10 έπινε ένα μπουκάλι μπιφίτερ με το μάκι του Σολδάτου.
1: Καλά, μην το συζητάμε. Το Πολώνες Κλαμπ. Δεν είναι. Όχι, και πως ήσουν την επόμενη μέρα είναι το θέμα, όχι τι έπινε.
0: Το 2010.
1: Ναι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα. Και πατατράκ, την επόμενη μέρα
0: όταν
1: είχε
0: πάει μπουρνάζι με το φίλο μου το Χρόνι, μπήρα δίλητρη και μετά Κολώνες και μετά SMS Κλαμπ στο Μουστάκια. Αυτή ήταν η ζωή μου. Πω, κοτοπουλάδες πίσω.
1: Πολλά από τα παιδιά που δουλεύουν σήμερα στον Big Win Sport FM δεν ήταν νηπιαγωγείο το 10.
0: Ναι.
1: Πρώτη δημοτικού, Δευτέρα.
0: Η Σοφία Θεοδωράκη το 10 ήταν 6 χρονών.
2: Ναι.
0: Τι δεν καταλαβαίνεις από αυτό.
1: Ήταν 6 χρονών. Δεν σου λέω νηπιαγωγείο.
2: Εγώ γέρος κάθε μέρα μην στο χωριές.
0: Ναι.
2: Έχω καθρέφτη σπίτι.
0: Το 10 ο Ταμπάκος έλεγε σε κάποιον μη φυγείς, θα παρκάρω.
2: Το 10 στη Ζαβάκη.
1: Το 10 έβρισκες να παρκάρεις.
2: Στην Καλυθέα.
1: Στην Καλυθέα.
0: Το 10 ήμουν στον Σέντρα FM.
2: Τι πιο εύκολα στην Καλυθέα, ρε Ταμπάκο.
1: Στον Αρένα FM.
2: Από εδώ.
0: Ναι.
2: Έχει ολόκληρο τέτοιο ρε φίλε δίπλα.
1: Το 10 έφευγα από την αίρα και πήγαινα στον Αρένα FM.
0: Τα κονόμησε. Τσούβι Βαλέρθι Ολυμπιακός με ποιον θα σε τελικό. Πήγαινε ρε φίλε τελικό. Εγώ χαίρομαι με τη χαρά των φίλων μου. Το έχω δηλώσει και ονοώ νοητό. Εντάξει. Έχω περάσει εγώ με Γιαννούλη Λαρετζάκη στα ανοιχτά, στα ΕΑΚ, στον Παρουτάδικο. Απογεύματα. Μιλάμε κάμια 150 απογεύματα, Μαρία.
2: Νόμιζα με τον Γιαννούλη. Όχι,
0: όχι. Ερχόντουσαν για την ατομική 150 φορές. Όχι, δεν είναι λίγες. Ακριβώς μιλάω. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Ο Κόμπρας. Τώρα αυτό με την Κόμπρα δεν ξέρω πώς. Το είχε κάνει ποτέ. Στα ΕΑΚ. Με χατζισμάλι κιόλας, για όποιους ξέρουν.
1: Αδερφέ, εντάξει, το έγραψες στο δικό μας το σπίτι, σε άλλους νοικιάστηκε.
0: Σε γάβρους το λένε. Σε γάβρους νοικιάστηκε. Έτσι είναι το τραγούδι τους.
1: Ναι.
0: Οι ίδιοι το λένε, να περάσει, δεν βρίζω.
1: Ναι. Φτάνει, το έστειλες 58 φορές.
0: Εντάξει, μπορεί να κόλλησε.
1: Πάντα κολλάει αυτό το ίδιο.
2: Τα κεφαλαία πάντα κολλάνε.
1: Το 10 ο Παναθηναϊκός και τα ίδια πρωταθλήματα με τώρα.
0: Ντροπή σου, ρε.
1: Ντροπή σου,
0: ρε. Όχι, γι' αυτόν ακροατή. Ντροπή σου, ρε, φίλε. Ντροπή. Εύχομαι ένα σπυρί εκεί που σε ενοχλεί τώρα, αυτή τη στιγμή. Ένα μικρό σπυρί με πύρον. Έρχεται άλλο ή έχουμε κάποιον. 20.000 Ολυμπιακοί στο άκρη.
1: Μαρία, λέει, θα έχει. Και εμένα,
0: τι
1: μου το λέει.
0: Η Μαρία, τι φταίει.
1: Πότε ποτέ είναι το Final Four.
2: 22-24.
1: Το άλλο Σαββατοκυριακό.
0: Ναι, ναι. Όχι αυτό, το άλλο, ναι.
2: Και ανάμεσα
1: όχι αυτό, ναι, ναι, ναι,
0: το άλλο, το άλλο, το άλλο.
1: Αυτό έχει Eurovision, δεν γίνεται, δεν γίνεται, όλοι μεγάλοι διοργανώσει.
0: Και Iron Maiden ανάμεσα.
1: Ωραία, 22-24, εδώ θα είναι. Πάμε ο Ακά.
0: Να πάτε, ρε.
2: Θα φυχεί, ρε.
0: Τικέτο. Το 10 ήμουν στρατό, ωραίο, ωραίο.
1: Ωραία, το 10 τα είχαμε ένα μωρό, λέει κάποιος. Ωραίο. Πόπο, είχαμε τέβε το 10.
0: Πόπο, μπλοκάκι ήμουνα. Ήμουνα μπλοκάκι.
1: Κι εγώ.
0: Καλημέρα, μάγκες. Τσούβι, καταρχάς, πάρε μια σόδα να χωνέψεις την μπιπ. Και δεύτερον, υπάρχει περίπτωση να μην γίνει το Final Four στην Αθήνα. Θέλει και την πληροφορία. Όχι, ρε φίλε, γιατί να μην γίνει το Final Four εδώ.
2: Θα γίνει 10 μέρες πριν.
1: Ναι, ναι, ναι,
2: θα αλλάξει η έδρα.
1: Αλλάζουμε, αλλάζω και λέω.
2: 10 μέρες πριν το τελικό. Όχι του εμιλητικού. Αντώνη, εσύ.
1: Ο Κώστας.
3: Για συνδέσει που έχει είσαι τον Μπαρτάκη. Δεν μπορούσε να βάλει στον Μποτέρο.
2: Ο Κώστας.
1: Ο Κώστας λέει πίκρα μεγάλη, αλλά ακόμα μεγαλύτερη για την ακίνητη, ακούνητη, ακίνητη κοιλιά μου μετά από 3 εβδομάδες διατροφής. Τίποτα.
2: Νωρίς είναι ακόμα, νωρίς.
1: Καλά, τελείωσε.
0: Νωρίς, ρε, πια πεθάνει στην πείνα 21 μέρες.
1: Εβδομάδες. Κάτι έπρεπε να
0: κάτι
1: να
0: κουνηθεί.
2: Κοιλιά, φεύγει
1: λίγο. Τα υγρά να έχουν φύγει.
2: Φεύγει πιο δύσκολα από όλα,
0: παιδιά.
1: Κουνήσου και λίγο όμως, κουνιέσαι καθόλου.
0: Και τώρα που μου το λέτε.
2: Μπορεί να είναι υπέρβαρος, δες, και να μην κάνει να κουνηθεί ακόμα.
1: Καλό να κάνει περπάτημα, ρε παιδί, δεν του είπαμε να κάνει.
2: Γιατί μετά μέσα, γόνατα, πόδια, ιστορίες.
1: Καλημέρα στο Λέπουρα. Να στείλουμε μια καλημέρα. Καλημέρα στο Δημήτρη.
0: Λέπουρα! Το 10 μιλούσα ακόμα με MSN, λέει κάποιος.
1: Πολύ λίγο το χρησιμοποίησα το MSN. Πολύ λίγο.
0: Εγώ είχα Facebook από τους πρώτους.
1: Σόπα ρε φίλε.
0: Ναι, μου ήρθε ο Jobs, αυτός
1: και λέει.
0: Όχι! Δεν ξεχνάω εγώ. Δεν θα πω αρχισυντάκτες και δημοσιογράφους που έβαζα τώρα live στον τάδε σταθμό και μου λέγανε σιγά ρε, τι το βάζεις αυτό ότι είσαι live να σε δούνε οι άλλοι μέσα. Και μετά μου λέγανε, έχεις δίκιο. Ναι, μα δεν είχα άλλο τρόπο να προμοτάρω τον εαυτό μου. Μόνος μου με ένα Facebook. Τσάκα τη Ζακού.
1: Έχει Eurovision, λέω ότι το Σάββατο, παιδιά, την Κυριακή ξέρω τι έχει. Ξέρω τι έχει.
0: Θα είσαι μέσα.
1: Θα είσαι
0: στη φιέστα.
1: Θα είμαι στη φιέστα.

0: Ο Μάκης λέει, ο πλέον ωφελούμενος, λέει, από το χθεσινό αποκλεισμό είναι ο Αλέξανδρος, γιατί είναι σίγουρος ότι θα έχει γήπεδο να παίξει Σεπτέμβριο. Ενώ αν ήταν και οι δύο ομάδες, δεν θα, το, δεν θα ήταν και πολύ βέβαιο. Και δεν είναι τυχαίο, λέει, ότι η προπόληση ξεκινάει αφού αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός. Το σιγούρεψε. Άρα οι Παναθηναϊκοί θα πουλήσουν και τα εισιτήρια των Maiden.
1: Ναι, ναι, ναι, τα πουλάμε. Αν ψάχνετε όμως ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Cherry, το νέο Cherry Tingo 4 Hybrid σας περιμένει. 204 ύπη, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης, μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, το νέο Car of the Year 2020. 12,3 ίντσες με τις διπλές οθόνες, άνετη χώρη, όλα αυτά σε τιμή, προσέξτε, 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας, κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Cherry στην Αττική.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το στοίχημα παίζει σε άλλο πλανήτη. Στην Big Win παίζεις με extra, extra large αποδόσεις. Build a bet στο live, ατελείωτο live streaming και ενισχυμένες αποδόσεις καθημερινά.
2: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είχα εγώ έπαρση στο 02 εδώ και κοροϊδεύω.
0: Καλά, εντάξει, ας το
1: πω. Ποτέ.
3: Κοροϊδεύεις.
1: Ποτέ δεν έχω κοροϊδέψει. Εγώ έπαιξα ένα άντερ χτες και ηρέμησα. Έπαιξα και ένα μια άντεριά. Τι 174 πόντι. Τι 174 πόντι. Μιλάμε τώρα για κάθε φάση και μπουνιά. Μια χαρά είμαστε. Μόλις έλειξε η πρώτη περίοδο. Ταμείο είμαι. Δεν ξέρω αν είμαι Final Four. Άρα, τάμι, και για τους φίλους που ρωτάνε, εγώ λατρεύω γιαουρτλού από Σελίμ. Από Σελίμ.
0: Η καλύτερη γιαουρτλού, γιαουρτλού
1: του Σελίμ.
0: Εύε.
1: Σελίμ αρέθινα, δεν θέλω να μένω με άλλους.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Ακούστε και αυτό. Νέα επιτυχία του καταστήματος.
3: Η πλάτη του γύρισε την τύχη. Λες. Όχι. Η τύχη του γύρισε.
4: Κάποιο λάθος έχει γίνει.
3: Μασονία των Ιχοληπτών.
5: Ο Γκατσίνοβιτς θα αποχωρήσει για να μπει στη θέση του ο Γκατσίνοβιτς.
3: Λες.
6: Γκατσίνοβιτς, του Γκατσίνοβιτς.
5: Γκατσίνοβιτς είπα.
4: Κάποιο λάθος έχει γίνει.
3: Καλημέρα σας, αθλητική Κυριακή. Καλκυριακή.
4: Λοιπόν, και αύριο μέρα ήταν.
3: Λες. Όχι.
7: Επί 18 λεπτά. Τα 3 λεπτά που μιλάει.
3: Η αλήθεια είναι δεν έχω βάλει θερμόμετρο, αλλά
4: κάποιο λάθος.
5: Τα λες την κοπέλα, διαπιστώνεις ότι υπάρχει μια ανταπόκρουση.
3: Ανταπόκρουση.
5: Σε αυτό το γνώριμο ρόλο μεταξύ της τριπλάδας. Της τριπλέτας αυτής.
4: Έλεος. Αγωνιά είναι.
5: Αν υπάρχει μια κίνηση συνισταμένη είναι.
4: Τι είπες?
8: Φάουλ είναι αυτό, φάουλ. Δεν μπορώ να μην το δώσω εδώ, φάουλ είναι αγωνιά.
5: Είναι κίνηση συνισταμένη.
8: Ναι. Ρε, τι να πω δηλαδή, ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τι να πούμε τώρα, δηλαδή. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα?
3: Λες. Όχι. Ό,τι βλέπω είδα. Ό,τι βλέπω είδα.
9: Αυτό είναι κίτρινη κάρτα.
3: Και αλήθεια είναι ότι μοιάζει πολύ σοβαρός ο Τσιτσιπάς. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τεχνικά το βολέι.
8: Ναι, σημειώστε το, ναι.
10: Όλα το σβήσα όλα εγώ.